0: Στη Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και με το μήνυμα του Χρήστο από Γαλαξίδη, Kings Kagua, θέλω να σε γλωσσοφιλήσω. Επιστρέψαμε 9 μετά τις 9 ή από εδώ στον Big Wins Sport FM 94,6, ζωντανά, όλο ζωντανά. Αλέξανδρος Τσουβέλας στο μικρόφωνο. Ναι, Κυριακή βράδυ στη Λάρισα. Ναι, τα δώσαμε όλα. Ναι, Δευτέρα πρωί εδώ, άρτια φιχθή στον Big Wins Sport FM. Ναι, μετά γύρισμα με τη Χαραλαμπούδη μέχρι το βράδυ. Ναι, κοιμάμαι το μεσημέρι στα γυρίσματα όταν κάνουμε break. Break, φωνάζει ο άλλος. Έχω βάλει τη μούρη μου ανάμεσα σε δύο μαξιλάρια. Νιώθω ένα μικρό τυρί. Έτσι, που είμαι τυρί γενικά. Συνεχίζω με νέα μέτρα και εξειδίκευση των μέτρων. Έχει συμφωνήσει πάρα πολύ ο κόσμος σχετικά με την οικονομική μου προσέγγιση, με τα μηδέν όνειρα και μηδέν εξέλιξη. Μόνο έτσι, μα όταν είσαι στον πάτο, μόνο προς τα πάνω μπορείς να πας. Δεν έχει κανένας απαιτήσεις από σένα, φίλε μου. Και εκεί ξεκινάνε τα έξοδα, όταν νομίζεις ότι πέτυχες. Ακριβώς. Ξέχασες τι είναι να πιάνεις 10 μάτς και ξέρεις τι είναι να πιάνεις 10 μάτς και να χάνεις μόνο το over 7,5 corner του Παναθηναϊκού. Με 10 ευρώ έπαιρνε 4.500. Πω, πω. Ορίστε, αν δεν είχες να παίξεις το δεκάρικο, δεν θα ήσουν στεναχωρημένος. Αυτό σου εξηγώ, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος. Όλοι είναι το ίδιο. Βλέπεις έναν πολυκατομμυριούχο, έτσι, στην Γλυφάδα σε μια καφετέρια και εσύ με το 10 ευρώ στην ίδια καφετέρια δίπλα. Μοιραζόμαστε τις ίδιες εμπειρίες. Τα ματάκια μας βλέπουν τα ίδια πράγματα. Έχω εγώ άγχος να πληρώσω εργαζόμενο. Έχω άγχος να πληρώσω ΦΠΑ. Έχω άγχος να βγει επιχείρηση γιατί κρέμονται από μένα οικογένειες. Έχω τέτοιο άγχος. Είμαι χαλαρός. Πάω να κάνω και ένα 8ο τατουάζ. Αυτός είμαι. Το αμάξι έχουν ανάψει όλα τα λαμπάκια. Όλα Χριστούγεννα έρχονται σε 3 μήνες. Χριστούγεννα να μην είναι από τώρα στολισμένο. Κάθε εβδομάδα κι άλλος θόρυβος. Όχι. Λάστιχα. Μερικοί πάνε και βάζουν πάντα κάθε μήνα 25 ευρώ μεταχειρισμένο. Ένα συγκεκριμένο λάστιχο. Έτσι πάει. Δηλαδή αυτή είναι η κανονική οικονομία. Οικονομία που υπάρχει εκεί έξω. Σπριτσερίες είναι γεμάτο, όλοι έξω κάθονται. Περνάς κι εσύ. Σε καλεί ένας φίλος σου, βγάζεις ένα φλασκί, πρόσεξε, στη σπριτσερία, έχει έναν που κάνει πίτσες, ξέρω αυτό, και έναν που βάζει τα ποτά. Εντάξει, δεν είναι κανένας έξω να σε ελέγξει. Μπορώ να πάω στο Μπούγιο να δω τα κοράσια με φλασκί, με τα πόδια, ναι ή όχι, Γιαννήση. Γίνονται αυτά. Μπορώ να φέρω το παλωμάκι το δικό μου, αυτό που είναι στο μπουκάλι. Μπορώ να το φέρω που είναι σαν τρεμπόν για το βήχα, αυτό. Μπορώ να φέρω το τρεμπονάκι μου. Είμαι μια χαρά δίπλα στην ερατζιά που την έχει καθορίσει σκύλος και πίνει το ποτό μου κι εγώ. Είμαι in. Φοράω ένα φαρδί τζιν ξόραφο με αθλητικά. Βάνς, ξέρω εγώ, και ένα μπλουζάκι μαύρο. Είμαι ωραίος. Λέω ψέματα ότι ετοιμάζω πράγματα. Είμαι κινηματογραφιστής, ξέρω εγώ. Είχα πάει Βενετία παλιά εγώ και δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο. Λέω τέτοια. Ορίστε. Είμαι Παναθηναϊκός.

Out of Santos, λέει κάποιος. Ντοκιμαντέρ που αφορά τη χειραγώγηση των ΜΜΕ και της βιομηχανίας θεάματος από τη CIA. Η αλήθεια μαθαίνεται. Δε τι λένε. Ειλικρινά, ρε φίλε, αλήθεια σου λέω. Εγώ έχω το γκουμεντάκι που είμαστε στη Μούλγκ. Πάω στο καμαρίνι, μου φέρνει ένα νερό που κανονίζει με ένα ανασυστικό και ένα φρέντο. Αν είναι ο Νίκος μέλος της CIA, εγώ θα τον ρωτήσω. Ή αν είναι καλωδιωμένος ή γίνεται κάτι, εγώ θα τον ρωτήσω. Αλήθεια, παιδιά, δεν έχω στην παραγωγή του stand-up κάποιο μέλος της CIA. Εγώ προσωπικά. Θα ρωτήσω και το Φυσφή, αν είναι μέλος της CIA. Γενικά, λοιπόν, δεν έχω κάτι τέτοιο. Διάβασα μία είδηση καλή μέσα στην τραγωδία, σε αυτό που γίνεται στην Κόνιτσα, που καίγεται εκεί πάνω η Κόνιτσα. Διαβάζω ότι είναι βελτιωμένη λίγο η εικόνα σήμερα. Δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά και στο πανέμορφο εκεί βίσβατο σημείο. Μεγάλο το πρόβλημα στην περιοχή. Μεγάλες οι πυρκαγιές, χάθηκαν σπίτια, περιουσίες. Μένεται η φωτιά, αλλά κάπως έχει περιοριστεί. Εντάξει, στην Κόνιτσα πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή που καταλαβαίνετε έφεραν σε δυσχέρεια το έργο της κατάσβεσης. Μακάρι τώρα η φύση η ίδια να βάλει το χέρι της και να βοηθήσει. Έχουμε διάλειμμα, λέει κάποιος. Γουοκοκάκιδες, σας έχει τσούξει το AFD. Το AFD είναι αυτό το ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας, πήρε 45%. Εμένα τι να με τσούξει που έχει βγει το ακροδεξιό κόμμα AFD. Εγώ νόμιζα ότι είναι δείκτης της χοληστερίνης το AFD. Εσένα πού σε επηρέασε εσένα. Εσύ μου έστειλες τώρα αυτό. Έχεις πάει για δουλειά. Εσύ έχεις πάει για δουλειά εδώ πέρα. Άμα κάνεις μια βλακεία τώρα στη δουλειά θα πάρεις πόδι. Θα έρθουν από το AFD. Δεν πρέπει να το διώξετε αυτό. Δεν είναι σχολή. Όχι. Ξύπνα, τα ίδια προβλήματα έχουμε. Βαράω το κινητό μου στην οθόνη γιατί μου σπάσανε. Πάμε. Βαράω το κινητό μου στην οθόνη.

Εδώ είμαστε, διαφημίσεις, αρκετές λέει ο φίλος. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ εσάς που είστε στην ακρόαση. Καταλαβαίνω ότι κάποιους ενοχλεί, τα έχουμε ξανασυζητήσει, τα έχουμε ξαναπεί. Τέλος οι παγκοσμιοποιητές, τελειώσατε. Οκ. Γενικά παίρνω χαρτάκι, έρχονται το βράδυ. Έρχονται κάτι τρανς τη νύχτα, 2-5. Και μου λένε «Ρομπέρτο!» και μου δίνουν ατζέντα. Και μου λένε «Αυτά θα πεις, αλλιώς θα έχεις πρόβλημα». Ξέρεις ότι το έχω δει πόρτο, μου είπε. Και τα υψί και το άλλο. Εντάξει, λέω «Τι λέτε ρε, έχεις ατζέντα ρε, για να είσαι στα μίντια, σε προωθούμε, σκουπίδι του συστήματος». Εντάξει, «Γίγαντα ταμπάκο με τα λευκά σου, άνοιξε το μάτι μου». Ούτε Αρχάγγελος Γαβριήλ δεν φοράει τόσο λευκό. Μπράβο ρε ταμπάκο. Ξέρεις, αυτό το κλασικό, εγώ να πίνω καφέ από το άλλο δωμάτιο, θα φύγει σταγόνα σε σένα πάνω στη λευκή μπλούζα, ε. Άμα είσαι μάγκας με αυτή την μπλούζα, φάει μακαρόνια με κυμά το μεσημέρι, όπως είσαι. Φάει μία με πομοντόρια. Να δεις πώς θα γίνει, εδώ θα είναι η Κρήτη και από εδώ η Κύπρος. Να δεις λεκέδες, σαν τον Καμάτσο στις Μασχάλες θα γίνεις. Να γιατί είναι η γλώσσα σου ροδάνη, γιατί πανάθα δεν τη φτάνει, φίλε μου. Βλέπεις πόσες επιλογές έχω. Μπήκε μέσα ο Ντέσσερτς, μπουκέτα. Τι κάνεις ρε Ντέσσερτς. Ρε Ντέσσερτς, τι κάνεις ρε φίλε. Μια χαρά δηλαδή, γιατί πρέπει εκεί που είσαι τραυματίας και βρίσκεις ρυθμό, να πρέπει μετά να σε χάσουμε για λίγο. Ραστόντερ των 500, δεν πειράζει. Ραστόντερ των 500. Παίρνεις ένα λοζέκ προβιωτικό και μετά το ραστόντερ είναι λίγο ισχυρό, είναι λίγο βαρύ. Το ραστόντερ είναι λίγο βαρύ, αλλά μπορεί αν χρειαστεί να κάνει δουλειά όταν ήρθε η ώρα. Αντρέας Τετέι όμως έφαγε τα κάγκελα, πήδηξε πάνω εκεί πέρα. Πού πας, του λέω Αντρέα, έλα, φώναζα. Γύρνα πίσω, μην κουράζεσαι στο ΑΚΑ. Το ΑΚΑ δεν είναι έδρα. Για να πας στην εξέδρα, έκανε 600 μέτρα μέχρι να φτάσει εκεί πίσω. Πήγαινε. Σου φεύγει η όρεξη από τον γκολ, ταμπάκο. Σου φεύγει η όρεξη από τον γκολ να πάει να πανηγυρίσει με οπαδούς. Δηλαδή, όταν βάζεις γκολ και θες να πει. Πρέπει να το παλιό Νίκος Γκούμαντρε, φίλε. Λαμπομπονέρα, ξέρεις. Κάτι να πας. Κάτι κοντά, να είναι 10 μέτρα, να είναι γήπεδο. Στάδιο άντε στο Ταρτά να περπατήσεις εκεί που ενοχλείς την προσπάθεια του Άλμα Ισύψος και να πας εκεί πέρα. Πήγαινε ο Τετέ, πέρασε τη μία πινακίδα. Πέρασε την Τάφρο. Πήγε ευθεία. Πήγε. Ξέρεις τι θα έκανα εγώ με τον Τετέ. Άστο, παιδιά, κουράστηκα. Ευχαριστώ για τα πανηγύρια, να είσαι καλά. Και θα γίνει αγαπήσου. Και πήρε και κάρτα. Γιατί απαγορεύεται να πας να αγκαλιάζεις κόσμο και να φασώνεις κόσμο. Παρακαλώ, ταμπάκο, θες να πεις κάτι. Ρε φίλε, το ΑΚΑ, μην το κάνετε αυτό τον πανηγυρισμό. Παίχτες του Παναθηναϊκού, ζουγκαντόρες, μην το κάνετε αυτό τον πανηγυρισμό. Δεν βοηθάει κάπου. Μα μέχρι να έρθετε, βαρέθηκε και ο παδός να πανηγυρίζει. Έλα, έρχεται ο Τετέι σε εμάς. Έρχεται, άτε ρε. Έρχεται ο Τετέι. Έλα ρε. Άστο, πάω πάλι στη θέση μου. Θα πατήσει κάποιος πάνω στη θέση μου. Δεν χρειάζεται. Σου φύγει καψούρα μέχρι να φτάσει. Τρομάξατε στο ΚΑΕ. Τρομάξατε. Το ξέρω εγώ αυτό. Ακλόνητος. Σουβί, άμα δεν ήσουν του συστήματος, δεν θα έπαιρνε τηλεοπτική εκπομπή στο ΣΚΑΙ. Δεν την πήρα, φίλε. Δεν πήρα εγώ κάτι. Δεν πήγα και παρακάλεσα. Ένα είναι αυτό. Γιατί έκανα και το ταξί στον Αντένα. Α, είναι και αυτό του συστήματος. Ξέχασα. Στις παραστάσεις μάλλον έρχονται οι νεοδημοκράτες. Έρχονται από τη ΔΑΠ με λεωφορεία. Έτσι πάνε αυτά. Τι λέει. Έχω πάει ραντεβού με νέτο ντυμένο σαν σπερματοζωάριο. Δηλαδή άσπρο πάνω, άσπρο κάτω. Ο άνθρωπος σπέρμα, ο Φλόκμαν. Ξεκίνησαν 50 και έφτασε αυτός ο πιο ισχυρός. Και η άλλη ζήτησε γάριδο μακαρονάδα. Φιλάκια ρουφιχτά, φίλε μου. Έφευγε η γαρίδα, I believe I can fly. Και ακούμπαγε με τη σάλτσα κάτω από τη ρόγα σου. Πάρε την κοκκινιά εκεί. Όχι, σιλέρωσα. Δεν πειράζει. Πού βλακεία, δεν πειράζει. Έχω μωρομάντιλο. Α, έχεις μωρομάντιλο. Ναι. Οκ. Εντάξει. Ό,τι βγήκε τώρα. Αν το τρίβο κάνει κι άλλο. Δεν πειράζει. Για πες εσύ. Πού που νιώθω άσχημα. Δεν πειράζει, σου λέω. Μίλησέ μου να δούμε τώρα τι θα γίνει εδώ πέρα. Και έχεις μία καλή τέτοια μπλούζα, φίλε, και την πας πέρα δόθε. Να η αποταμίευση, εξειδίκευση των μέτρων. 18 χρονών, λέει κάποιος, ήταν να πάρω 10.000 ευρώ από το ταμιευτήριο. Τα τσίμπησε ο πατέρας μου και πήρε το νέο Άστρα. Ο Τάσος.
Φέρτα εδώ, έλα εδώ ρε μαζισμένο, έλα εδώ. Αυτή είναι αποταμίευση. Την έκανε ο πατέρας σου για τον εαυτό του, γιατί θα τα τρώγε αν δεν τα βάζεις εσένα. Από ντροπή δεν τα τρώγε τόσο καιρό. Τότε νομίζω μπορούσαν να σου βάλουν, άμα σου βάζανε τα μυευτήρια, μπορούσαν να στα φάνε οι γονείς. Τα βάζανε για σένα. Τώρα δεν θα μπορούν. Μόνο το παιδί μπορεί μόνο του 18 χρόνων και 2 μέρες να τσακίσει αυτά τα λεφτά. Μαζεύτε. Να δεις που θα πάνε 19 χρονών. Καλά. Μαζευτεί 20.000 ευρώ 19 χρονών. Τσιρικάς. Και να πάει εκεί στο Τζελίκα. Πώς το λένε αυτό το δημοσιογράφο που κάνει. Πάμε κάτω, πάρω όλα. Πρώτα θα το ψηρήσουν οι φίλοι του. Που δεν θα βάζουν οι γονείς του. Γιατί όταν είσαι μικρός τα λες όλα. Είσαι αθώος. Εμένα οι γονείς μου έχουν δώσει 20.000. Έλα ρε. Πού θα πάμε καλοκαίρι. Εγώ είμαι εδώ. Ναι, ρε φίλε, εγώ δεν έχω. Έχω εγώ ρε. Πάμε. Το κεφάλι σου 5 μέρες. Μπορεί ο Νίστρουπ να φάει μακαρόνια με κύμα με αυτές τις μπλούζες. Δεν μπορεί. Αλλά είδες ο Νίστρουπ. Είμαστε τρεις σκάλες πάνω από όλοι. Βγήκε λίγο αλέφαντος ο Νίστρουπ. Ποιος. Ποιος και σε μπάω. Και με 10 καλύτεροι. Και με 11. 5 σκάλες απάνω. Σας τα λέω, λοιπόν, Νίστρουπ. Τι δηλώσεις αλέφαντος. Σας τα λέω, στάσκετο. Ωραία, σε ρωτήσει εδώ τον δάσκαλο. Σας τα λέω, ρε. Δεν ξέρω. Ποιο επεισόδιο. Ποιος πάω. Φέρτε και φυσιά όλα 5 στα 5 ευρώπες. Με μπρίξατε ότι δεν κάνω και δεν δείχνω και αυτά. Ελάτε. Στο χάπελ ήμουνα. Στο χάπελ ήμουνα. Φέρτε μου όλους. Εδώ. Μέσα στο άκα δεν γλιτώνει κανένας. Δεν ακούω τι φωνές καν. Φωνάζει ο παντή. Δεν φτάνουν στα αυτιά μας. Ηρεμία φοβερή. Τι δηλώσεις είστε αυτές του Νίστρουπ διαφορετικές. Ποιος. Εγώ. Άσχετε όλοι ρε αύριο το πρωί. Καραγεωργίου κι αυτοί. Άσχετε όλοι. Και Σκαραγεωργίου ρε λέγε. Με το μαλλί έτσι εδώ πράγμα.

Φίλε μου, θέλω να σου πω ότι έρχονται εδώ εκατοντάδες μηνύματα. Και όταν έρθει ένα μήνυμα, μπορεί να χαθεί κάτω από τα επόμενα. Δεν είσαι του συστήματος. Καρισκιανού μόνο, γιατί δεν το λες. Το είπα, ρε φίλε. Και μετά λες δεν παίρνετε γραμμή. Δεν παίρνει κανένας, δεν ασχολείται κανένας. Έχεις ξανακούσει αθλητικό ραδιόφωνο. Πρόσεξε τώρα τι θα πω. Ξέρετε που είναι. Ταμπάκο. Είναι ιδιοκτησία. Ξέρουμε ιδιοκτησία. Με ρώτησες. Πιστεύεις ότι ήταν πέναλτι του ΠΑΟΚ? Ναι. Αυτό πιστεύω εγώ. Αλλά και γι' αυτό ο Big Wings Sport FM είναι στην κορυφή. Αυτή είναι μια βασική διαφορά. Ότι έχουμε μια ελευθερία. Δεν λέμε ασίδωτα πράγματα. Την αποψούλα μας λέμε. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να το δώσει. Επίσης όμως, σου ξαναλέω γιατί με ρώτησες, ο ΠΑΟΚ ήταν χάλια. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Έχει θέματα τώρα εσωτερικά, θέματα με τους οπαδούς και το Σαββίδι. Έφυγε ο Λουτσέσκου, από εκεί ξεκινάει. Έφυγε ο καλύτερος για μένα ο Λουτσέσκου. Ο καλύτερος. Με είχες ρωτήσει αν τον ήθελα στον Παναθηναϊκό. Τότε είπα ναι. Τότε είπα ναι. Αλλά επειδή είμαι πανηγυρητής και αγαπάω την νίκη, αν ο Νίστρουπ πάρει το πρωτάθλημα, θα λέμε ζήτω Νίστρουπ. Νίστρουπ. Σφραγίδα Νίστρουπ, θα λέμε μετά. Το ποδόσφαιρο του Νίστρουπ. Σας τα λέω, τα ίδια λέγατε για τον Νίκολη σε τέτοια εποχή. Εδώ είχαμε εκπομπή. Μέχρι Οκτώβρη-Νοέμβρη κάποιοι εκτζίδες τον σταυρώνατε και το Ριμπάλτα που κάθεται στην Άξιο κάνει διακοπές και τον Ηλιόπουλο που τον βρήκε αυτόν επειδή δεν είναι μορφωνιός και τώρα στρατηγός Νίκολιτς. Χωρίς χάφ, έτσι, μόνο επίθεση, μόνο. 4-1-6, όλοι μπροστά πατάνε περιοχή, βάζουν όλοι γκολ. Αφού είναι ικανοί, τον γκολ πληρώνεται, κύριοι. Τον γκολ πληρώνεται. Κάποιοι βλέπουν το τέρμα να μικραίνει όταν φτάνουν τέτα-τέτ. Το βλέπουν μικρό και τον τερματοφύλακα θηρίο. Κάποιοι το παστελώνουν. Το παστελώνεις, θα το πληρωθείς. Πάμε πολιτική ενημέρωση. Θες να πω κάτι, να πω κάτι. Να πω κάτι και μετά πάμε πολιτική ενημέρωση. Θα φας σήμερα μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο από Lidl. Φρέσκο. Που έχει περάσει ποιοτικό έλεγχο με full εγγύηση στα χέρια σου. 100% αν δεν μείνεις ευχαριστημένος, Γιάννης, σου δίνουν τα χρήματα πίσω. Όποιος ξέρει, ξέρει, Lidl γιατί αξίζει. Όσο μεγαλώνουμε, ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα. Όμως το Box μας εκπλήσει, συνδυάζει πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή από φαγητό και καφέ μέχρι σούπερ μάρκετ και φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος στο Box.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League απόψε ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch απόψε στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

τελευταίο 20 λεπτό μπαίνουμε. Πριν έρθει το πρεσάρισμα, ρωτάει ο κόσμος ταμπάκο αν θα έχουμε πρεσάρισμα. Έχουμε πρεσάρισμα με τη διάδα μας. Είμαστε, μπαίνουμε σε φουλ ρυθμό. Έχουμε πρεσάρισμα δηλαδή μετά με τσούτσι κατσόχο. Έχουμε πρωινή τσουτσού, τσούτσι κατσόχο, τσουτσού. Έχουμε, έχουμε. Τέτοιο πρεσάρισμα δεν θα έχετε ξαναδεί. Όπως η Άρσεναλ στην Τσέλσι. Μου λες εμένα κατεμιάζω στην Άρσεναλ. Εγώ έλεγα θα το πάρει. Πέρυσι το πήρε. Ή μου το λες αυτό. Είναι καλός ο Τζόλης τώρα. Θα δοθεί δανεικός, μου λέγει ο ακροατής. Μην λες τρέλες τώρα. Φοράς φουστανέλα, θα δοθεί δανεικός. Μα είναι καλύτερος από αυτόν που φύγε, λέγω, που είχε η Άρσεναλ στη θέση. Είναι καλύτερος που πήγε στην Τουρκία ο Τζόλης. Τι είναι αυτά που λες. Πάρτα τώρα, θα δεις. Και έχει, έχει πολύ ψωμί. Γιατί τα κάνει όλα σωστά. Έκανε δύο λάθη χτες, γύρισε κάλυψη και ξαναπήρε. Μέχρι το 80 έτρεχε σαν μηχανή, έτσι, με αυτά τα πόδια σαν σαφή άλλες πετρογκάζι που είχε. Και είναι πολύ fan to watch που λένε οι μορφωμένοι παίχτες. Χαίρεσαι να το βλέπεις, νομίζω δεν είναι Έλληνας. Δηλαδή, άμα λες κάποιος είναι αυτός που είναι χρόνια εκεί. Κάποιος Ισπανός, Τζολίφ. Κάποιος που ήταν από την Μπιλμπάο και πήγε στην Άρσενα. Δεν νιώθω ότι είναι Έλληνας ποδοσφαιριστής. Μεταξύ μας τώρα, έτσι, μεταξύ μας. Ο Ίσακ αρχίζει και μου τα δείχνει. Ο Αλεξάνδερ Ίσακ ετοιμάζει την εκδίκησή του. Έπαιζα over Ipswich Liverpool 0-2 στο 9. Ευτυχώς είχε αυτή την πρώιμη πληρωμή. Αλλιώς θα είχα σπάσει κάθε ρεκόρ κατεμιάς. Κάνε λίγο αλέφαντο για κουέρτα. Και σε κουέρτα. Συμφωνώ μαζί σου για τα πρωταθλήματα. Παιδιά, για Ευρωλίγκα δεν ξέρω. Τώρα η Ευρωλίγκα αρχίζει όπως το NBA, να πούμε. Οκτώβρη μήνα ενώ δεν έχουμε ιδέα πώς θα εμφανιστούν. Καλημέρα και στον Απόστολο, τον σύντροφο των Μπουζουκιών. Αν θα είμαι Πάρκο Τρίτσι, φεστιβάλ ΚΝΕ, θα είμαι 26 στο Πάρκο Τρίτσι. Δικό μας είναι το πρωτάθλημα, λέει ο πλούσιος Δημήτρης από την Νιρεμβέργη. Ο πλούσιος Δημήτρης από την Νιρεμβέργη. Με περιμένει ξανά εκεί.

Φυσικά μ' αρέσει να βλέπω δύο center for. Δεν κατάλαβα. Τι θα γίνει με αυτό το 4-2-3-1 όλοι. Όλοι θα πέσουμε το ίδιο. Όχι ρε Νίστρουπ, δύο μέσα ρε. Δύο μέσα κοντά ρε, απειλές ρε, να έρχεται το ταμπόρδα από πίσω να βρίσκει χώρους ρε. Πάρτε το χαμπάρι. Αλλάζουμε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο ρε. 4-2-3-1 παίζουν όλοι. Ταμπακό. 4-4-2 με δύο μπροστά. Έτσι, γίγαντας Νίστρουπ. Και Λιβάη με Τετέι. Και Τετέι με Ραστόντερ. Δίδυμα. Έτσι όπως πρέπει. Τόργε Λεμάτζιος, το θυμάσαι? Τόργε Λεμάτζιος. Πάλι ο Άκα ήτανε. Παίξαν μαζί και κερδίσαμε νομίζω. Τόργε Λε και Μάτζιος. Τα μεγάλα δίδυμα είναι αυτά. Ταμπακό. Τόργε Λε και Μάτζιος. Δεν είχαν παίξει μαζί στο Άκα. Δίδυμο, ναι. Και είχαμε κερδίσει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Από τότε αλλάζει ο Νίστρουπ το ποδοσφαιρικό χάρτη. 4-2-3-1 και... Ο Κρέσπο Ινζάγκη. 4-4-2, τελειώσαμε. Καλύτερη Μίλαν που έχω δει. Ινζάγκη Σεφτσένκο, η καλύτερη Μίλαν, δύο επιθετικοί. Ποιο? Βαζέχα Λιμπερόπουλος. Λιμπερόπουλος ο οποίος κάνει εκπομπή με τον Ντέμι, λες και είναι άχαστη, ε. Εζή, πώς θα σκάει ο Λιμπερόπουλος, ποιος, ο Χαλκιάς. Εδώ είναι, μας τα πήγε για build-up, τίποτα, δεν μπορούσε να χτυπήσει την μπάλα ποτέ. Δεν μπορούσε ποτέ. Είχε σε μένα, λέει ο Λίμπε, να παίξουμε αντεπίθεση. Τα 100 μέτρα τα έκανε σε 3 εβδομάδες. Είπε ο Λίμπε. Γίγαντας. Μόνο ο Λίμπε μπορεί να φοράει ένα παπούτσι ΑΕΚ και ένα Παναθηναϊκός. Δηλαδή μόνο ο Λίμπε μπορεί να το κάνει. Σου Μπομπόνι, καλημέρα στο Λίμπε. Φοβερή συνέντευξη στο Ράπτη. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Μπράβο στο Ράπτη, ο οποίος πήγε στη Φόρμουλα 1. Άμα το έκανα εγώ αυτά και έλεγα για το Λεκλέρ και μετά ο Λεκλέρ έπεσε πάνω στις μπαριέρες. Άμα θα τα έκανα εγώ αυτά, θα με είχατε σταυρώσει. Ο Γκαντέμις και ο Γκαντέμις. Τέλος πάντων, έρχονται οι άχαστοι τον Οκτώβριο με το καλό.

Έτσι. Και τέσσερα στόντερ την άλλη φορά. Όταν επιστρέψει ο Ντέσσερ. Αυτό είναι δίδυμο. 4-4-2. Θα πηγαίνει ο Καλάμπρια. Θα κάνει μια μπαλιά. Θα πηγαίνει ο Ντέσσερ με το κορμί. Θα την κοντρολάρει. Θα τη γυρίζει. Ο Ραστόντερ θα πέφτει στη μάχη με άλλους δύο αμυνόμενους. Και θα έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης. Ο Ταμπόρδα από πίσω. Είσαι κάποια που λένε τρελή. Θα βάζει τον μπαλάκι και θα τα αφιερώνει στον Ντράγκοβιτς το μέτρο. Έτσι πάνε αυτά. Πρέπει να τα καταλάβετε, παιδιά. Έτσι πάνε αυτά. Αυτές είναι τεχνικές, ποδοσφαιρικές τεχνικές από άλλο πλανήτη. Έτσι θα το πάρει, έτσι θα το πάει το παιχνίδι ο Νίστρουπ. Θα σας μπερδέψουμε όλους. Καλά, καλά, καλά, καλά. Ξέρετε τι γίνεται στην Παιανία, τι προπονήσεις κάνουμε. Ρε πρασινογυαλιά, τσούβι, άκ με δύο φόρες δεν παίζει. Αυτά δεν έλεγα το πρωί, ρε φίλε. Τώρα μπήκε στην ακρόαση. Χτυπάω την οθόνη με το κινητό. Δεν φίλε, λόγω για Βάργα και Γιώβιτς. Αυτά δεν λέω. Θα χτυπήσω την οθόνη με το κινητό μου. Αυτά δεν λέω. Γιατί μου σπάς τα νύχτα. Δεν λέω ότι άκ είναι φαβορή για το πρωτάθλημα. Γιατί μου σπάς τα νύχτα. Θα βάλει πάλι γκολ το Πάσχα όταν μπόρδα. Τι είναι αυτό. Ντόκεν Χαραλαμπίδης, άχαστο δίδυμα. Αυτά είναι δίδυμα. Λέει πρέπει να δεις την ταινία Mike Bassett για 4-4-2. Τα έχω δει ρε Νίκο Πατατά. 4-4-2.

Αλλά ταμπάκο 4-4-2, να έχει ένα Πύρλο Γκατούζο εκεί, όπως είχαμε εμείς. Η ακλόνητη της Μίλαν. Να έχει ένα Κλάρεν Ζέντορφ ή το Γκακά από μπροστά. Χαιρετίσματα. Δεν περνούσες ποτέ. Πάμε διάλειμμα. Στα Μαλδίνη, καφού. Πού να περάσετε, κύριε.

Ταμπάκο, άκου τι λέει εδώ μικρούλης. Πια μίλανε, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Πρόξε φίλε, Ντίντα από κάτω. Πού και πού την έβαζε μόνος μέσα στο τέρμα, έπρεπε να βγουν τα έξοδα. Λοιπόν, αριστερά Μαλτίνι, δεξιά Καφού, Νέστα Σταμ. Θες τέσσερις στο κέντρο. Πύρλο, Γκατούζο, Κακά, Τζέντορφ. Και Κρέσπο και Ινζάγκη Σεφτσέγκο μπροστά. 4-4-2. Έλα και πες μου, που λέει με Ροναλντίνιο. Όχι με Ροναλντίνιο μέσα. Εγώ τον αγαπάω τον Ροναλντίνιο. Ο Ροναλντίνιο ήρθε με μπάκα δυνατή στη Μίλαν. Όχι. Όχι. Αυτή η εντεκάδα που σας λέω τώρα. Ντίντα. Αριστερά Μαλτίνι, δεξιά Καφού. Νέστα και Σταμ. Γκατούζο, Πύρλο, Ζέντορφ και ο Κακά που ήταν πολύ καλό παιδί και τον χώρισε η γυναίκα του που ήταν καλός άνθρωπος. Και Σεφτσένκο, ο Ρονάλντο τότε των φτωχών, και Ινζάγκη, ο άνθρωπος VAR offside. Λοιπόν, πρώτο σκόρ είναι ο Ινζάγκη, γιατί όλοι θα τρώγανε το ξύλο. Δεν περνάς με passing game τώρα που έχουν το πάσα-πάσα και δεν σουτάρει κανένας έξω από τη μεγάλη περιοχή, με τίκι-τάκα. Πού θα περάσεις με αυτούς? Δηλαδή θα πας εκεί από τον Καφού να κάνεις πασούλα και θα έρθει ο Γκατούζο και από πίσω θα είναι και ο Ζέντορφ. Και μετά άμα θα περάσει τον Γκατούζο θα ντουμπλάρει ο Νέστα και μετά ο Σταμ. Πώς θα κάνεις πάσα πάσα να μπεις με την μπάλα μέσα έτσι όπως θέλουν τώρα να κάνουν το overlap και τη γυρνάει πάλι από εδώ και τη γυρνάει πάλι από εκεί. Πού θα πας? Πού θα πας? Μπορείς? Δεν μπορώ όμως τώρα εγώ, όπως το Ρόκι τότε έβαλαν το Ρόκι να παλέψει με τον καλύτερο τωρινό, αυτό και καλά με τον εξομοιωτή. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Ποια ομάδα στην Ευρώπη θα μπορούσε να το σπάσει αυτό έτσι όπως είναι τώρα? Μόνο η Μπαρσελόνα. Μόνο η Μπαρσελόνα. Επειδή κινείται στο χώρο. Ούτε η Άρσενα θα μπορούσε, ούτε η Παρή θα μπορούσε. Ας έχει παιχτάραδες. Τι θα έκανε ο Κβαρατσκέλια? Θα παίρναγε τον Καφού και μετά πού θα πήγαινε? Θα παίρναγε και τον Γκατούζο, θα παίρναγε και τον Ζέντορφ. Ποιους θα παίρναγε ο Κβαρατσκέλια? Ο Ντεμπελέ ποιον θα παίρναγε από εκεί? Το Μαλτίνι και μετά θα έρχονταν ο Νέστα και ο Σταμ. Τα πόδια στον αέρα. Τέλος πάντων τώρα, ας μη θυμάμαι την παλιά Μίλαν. Τώρα έχουμε γίνει Σαλεμάκερς. Άστο τώρα. Άστο. Όντως θα με πονάει αυτή η ανατροπή της Λίβερπουλ στην Κωνσταντινούπολη. Με έτσουξε. Ναι, με έτσουξε. Δεν στο κρύβω. Με έτσουξε. Όπως και ο Μοντέρο πυγμάχια της εκπομπής. Αλλά τότε με έτσουξε. Και Μαντζελότη προπονητή. Άσχετε νεανία. Ψάξε κανένα βίντεο. Και Μαντζελότη προπονητή, που ο οποίος ήταν πάντα συνταξιούχος. Από μικρός. Έτσι, αυτό το ίδιο στυλ είχε. Δεν έκανε τίποτα φοβερό. Απλά φώναζε πιο πολύ. Πάρτε μπάλες και παίχτε, τους έλεγε, λες και ήταν γυμναστής. Πάρτε μπάλες και παίχτε. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Είχε η Ρεάλ Ραούλ, Μοριέντες, Μπέκαμ, Γκούτι, Ρομπέρτο Κάρλος. Πω, πω, Φίγκο, Ακελελέ, Ζιντάν, πω, πω, πω. Έμπαινε ο Μοριέντες και ήταν. Λες ποιος είναι αυτός τώρα? Μπαινε ο Ραούλ, φυλάγε τη βέρα του. Φυλάγε τη βέρα του Ραούλ, ο οποίος μάλλον είχε κάνει βλακία στη γυναίκα, ο οποίος το αφιέρωνε για πάντα. Πήγε στη Σάλκη και μετά έκανε 5 γκολ, δεν τα είχαν ξαναδεί ποτέ.

Okay, ναι. Μαλτίνι μόνο στόπερ. Ναι, συμφωνώ, αλλά και ως αριστερό μπακ, φίλε μου. Ήταν φανταστικός, γιατί αυτό το σύστημα της Μίλαν τότε με το Μαλτίνι αριστερό μπακ γινόταν άνετα τρίτο μπακ. Δηλαδή, εάν τότε το μπακ δεν είχε τη δυνατότητα να μπει να γίνει center back, να μπει να καλύψει, δεν έπαιζε ποτέ. Ενώ τώρα πρέπει να είναι και μπροστά, πρέπει να έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο όλο. Πρέπει να είναι ψηλά, να ξαναβγεί πίσω, να ξανανεύει ψηλά. Ήταν διαφορετικό το ποδόσφαιρο, αλλά με πιο μεγάλες προσωπικότητες, αναμφίβολα. Καλύτεροι αθλητές τώρα, πιο συνεπείς, πιο επαγγελματίες, 70-80 παιχνίδια το χρόνο, αλλά μην μιλάμε για προσωπικότητες, μην λέμε ότι θέλουμε, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δεν περπάταγε ένας ποδοσφαιριστής έξω και βάζει τα κλάματα. Το συζητάμε. Τώρα βγάζουμε ένα σελφ φιλαράκι. Δεν είναι. Είναι και η εποχή διαφορετική. Πες τον Λίνστρουπ, τσίχλα, μόνο ο Δον Κάρλο επιτρέπεται να μασάει. Φίλε, δεν είναι μόνο τσίχλα. Ο Δον Κάρλο Αντζελότη βάζει κάτι αγχολητικά κάτω από τη γλώσσα, να ξέρεις. Δηλαδή έχει μια ουσία που σε χαλαρώνει. Χρειάζεται αυτό.

Λοιπόν, αύριο φίλε θα είμαστε καλώς εχόντων των πραγμάτων. Κανονικά με τη Μαρία. Καλή αρχή, λέει ο άλλος. Προηγούμενη εβδομάδα και η Μαρία την προπροηγούμενη, φίλε. Έχουμε αγώνες προκριματικά, πρωταθλήματα. Τι καλή εβδομάδα, τι είμαστε, ρε φίλε. Μουσικό ραδιόφωνο. Oh. Σουβέλα μπιπ, ξύπνησα σε καφενείο στο χωριό το 90. Δεν χαίρεσαι. Είσαι καλύτερα τώρα.

0: Λοιπόν, υπάρχουν στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας να πέφτει στο delivery, ενθουσιασμός, θες να φιλήσεις τον delivery, στο box. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν, τον delivery που πάντα κερδίζεις και σε προειδοποιεί. Μην φυλάτε deliveryάδες. Γλιτώνουν από άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. Λοιπόν, έρχεται το πρεσάρισμα. Πρώτα βέβαια έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς, Αλέξανδρος Τσουβέλας στο μικρόφωνο, με τον γίγαντα, τον Μιλφ Χάντρε, τον Γιώργο Γιαννίση, ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Ή από εδώ ανανεώνουμε πάλι αύριο. Τον ακούω τον Κεφαλά, έρχεται, τον ακούω τον Κεφαλά, έρχεται. Αλλά πρέπει πρώτα να πω κάτι. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην BWIN. Ξεκινάς με δώρα που κάνουν τη διαφορά, προσφορά γνωριμίας από την BWIN και είσαι μέσα στο παιχνίδι.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η σημερινή άκλη ο άλλος. Ο Ζήνη θα τον έκανα κουμπολόι το Μαλτίνι. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αφήνεις μια σιωπή.
0: Άντε, τα λέμε αύριο. Γεια, καλημέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε, κύριε?
0: Καλά είμαστε, είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM.
2: Βεβαίως.
0: Πάνος Μπουρνάς, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σωτήρης Ταμπάκος, δημοσιογραφική υποστήριξη.
2: Σταύρος Χονδροθύμιος, Ηρακλής Αντύπας και Διονύσης Λες στα μικρόφωνα.
0: Καλό μεσημέρι, καλή
2: εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Ανοιχτές γραμμές, καλά. Να πούμε 2-10-95-79-283-4-5 να τα συζητήσουμε όλα. www.sportfm.gr τα μηνυματάκια σας. Όλα καλά, εσείς πώς είστε?
0: Είμαστε καλά.
1: Καλά, εμείς δεν χαθήκαμε.
2: Εμείς δεν χαθήκαμε.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Πριν μια ώρα τα
0: πάτε. Ναι. Δεν μιλάτε δυο σα τώρα εδώ. Μας ακούγε κάποια ακόμα.
2: Ναι, ρε παιδί, εντάξει.
0: Δεν ξέρετε, έχετε πει πριν από μια ώρα.
1: Όχι, τι είχαμε πει, αλλά. Δηλαδή.
2: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα, τα ξέρετε τι έχει γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο και στην αγωνιστική η οποία ολοκληρώθηκε. Έχουμε και Ευρωπαϊκή Εβδομάδα πλέον για την ΑΕΚ.
0: Αύριο αρχίζει το Champions League και μάλιστα.
1: Τρίμερο.
0: Ναι, αλλά. Εγκαινιάζει η ΑΕΚ, είναι 8 παρατέταρτο, είναι το μάτς νωρίς.
2: Σωστά.
1: Το πρωτό. Είναι,
2: έχει κι άλλα.
0: Έχει, ναι, αλλά είναι νωρίς, δεν παίζει στις 10, παίζει 8 παρατέταρτο.
2: Σωστά. Λοιπόν, οπότε έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
0: Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και η συνέντευξη τύπου εν ώψη της αναμέτρησης στις 6.30. Όχι, στις 4 και 4 είναι της ΑΕΚ, στις 6.30 είναι της Λίντσερ. Έχει και ματσάκι σήμερα για να κλείσει η αγωνιστική. Αστέρα Άκτορ Ηρακλή στι 6.
2: Στι 6, βέβαια.
0: Λοιπόν, εντάξει, και η Super League 2, Παρκό Πανσεραϊκό στι 4, Καλλιθέα Νίκη Βόλου στι 5, ωραίο αυτό. 5.30 Λασίρου Απόλλων Καλαμαριά. Έχει και. Και ο Τινέζε Λάτσο για το Μηρακλήδη το βράδυ. Και άλλα πράγματα θα τα
2: πούμε. Τι ώρα είναι αυτό.
0: Α, είδε, τον τζίπησα. 10 παρατέταρτο.
2: Ό,τι πρέπει.
0: Έχει και καλιά ριλέτσε νωρί, αλλά δεν νομίζω.
2: Όχι. Λάτσιο.
0: Έχει 8 η ώρα Χετάφε Θέλτα.
1: Δεν θα το δει ποτέ.
0: Και 10.30 έλθε στο Σιρδά. Παιδιά, ναι.
1: Δεν θα το δει ποτέ ούτε.
0: Μπορεί να δει, να το δει κάποιο άλλο, παιδί μου. Δεν είμαστε
2: τίποτα. Το Ουντινέζε Λάτσιο θα το δω.
1: Γιατί θα το δει.
0: Γιατί δεν έχει να κάνει. Δεν θα έχει άλλο να κάνει.
1: Ποντάρο. Ποντάρο δηλαδή σε απόδοση 7.30.
0: Οπα, καλή παραπόδοση. Καλή απόδοση. Ναι, κάτσε, μπορεί να ψηθώ να μπω στο στοίχημα.
1: Πιστεύω θα δει Κοσμοτέ 3.
2: Φίλε, δεν έχω βάλει το.
0: Ελληνική ταινία.
2: Μου λένε να αλλάξω το κάμπιο. Όχι, δεν είναι το ίδιο, μην μπερδεύεσαι. Αυτό είχα να το βάλω από.
0: Μήπως είναι και το γουρί.
2: Όχι, το έχω σκεφτεί να ξέρεις.
0: Είμαι σίγουρο, γιατί σε ξέρω.
2: Όχι. Λοιπόν. Αυτά. Θα τα συζητήσουμε όλα. 2-10-95-79-283-45. Νομίζω τα έχουμε πει από το πρωί και για την επόμενη μέρα μετά την αγωνιστική. Οπότε ο λόγος θα περάσει στον κόσμο.
0: Να πούμε ταχύ ανάρρωση, να ευχηθούμε και στον LKB και μακάρι να είναι μικρή ζημιά στον Γιαννούλη. Τα πάμε και χθες, αλλά μια και ξεκινάμε τώρα την εκπομπή, να τα πούμε και από εδώ έτσι επίσημα, διότι αυτό είναι που προστατεύει. Όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα όταν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές. 2-10-95-79-283-4-5. Καλησπέρα στον πρώτο.
2: Για πάμε, χαίρετε.
3: Ποιος είναι ο πρώτος?
2: Εσείς ο πρώτος.
3: Εγώ κάνω και φταί. Χαίρετε. Καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
3: Και ο Άλκης είμαι.
2: Γεια σου, Άλκη.
3: Και περαστικά σε όλους τους τραυματίες.
2: Βεβαίως.
3: Όποιας ομάδας. Λοιπόν, εγώ σήμερα θα αρχίσω με κάτι άλλο. Αν μείνει χρόνος, θα μιλήσω και για το ματς χθες. Θα ήθελα από σας που έχετε τον όμιλο που ετοιμάζετε για την καινούργια πλατφόρμα, έχετε άμεση επαφή, να μεταφέρατε ένα request του κόσμου. Λοιπόν, μίλησα με πάρα πολύ κόσμο τις τελευταίες 2-3 μέρες και αφήστε με λίγο να σας εξηγήσω το θέμα 1-2-3 τι γίνεται. Λοιπόν, η καινούργια πλατφόρμα που θα γίνει λέγεται ότι είναι 10 ευρώ. Το θέμα δεν είναι το 10 συν 10 ευρώ, είναι και άλλα 10 ευρώ. Παράδειγμα, εγώ πληρώνω 55 περίπου ευρώ για το πλήρες πακέτο της Nova και άλλα 24 ευρώ για το πλήρες πακέτο της Cosmote. Θα χρειαστεί λοιπόν να πληρώνω και άλλα 10 ευρώ. Με ευγένεια μιλάω, έτσι.
2: Ναι.
3: Και έχω μιλήσει και με πολύ κόσμο που μου είπανε ναι, μίλα και σαν να μιλάς και για μας. Δεύτερον, δεν είναι μόνο το δεκάρικο. Δεύτερον, ο όμιλος αυτός έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με την ψηφιακή αυτή ιστορία. Δηλαδή θα μας βάλει να τρέχουμε είτε με e-banking, είτε με κάρτες, είτε από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό. Κάποιοι από εμάς Δεν θέλουμε αυτό το ψηφιακό φακέλωμα. Δεν έχουμε τα πάντα έτοιμα για αυτό το πράγμα. Έτσι πάμε στο μαγαζί που λέγεται Nova, πληρώνουμε, Wind, ξέρω εγώ. Πάμε στην Κοσμοτέ στο Γερμανό, πληρώνουμε κάθε μήνα. Δηλαδή γιατί να σε υποχρεώσει για αυτό το πράγμα. Και πάμε και στο τρίτο. Κάπου άκουσα, μπορείτε κι εσείς να με διορθώσετε αν έχετε μάθει, ότι μπορεί να έχεις LED TV, μοντέρνα τηλεόραση κτλ. Αλλά εάν δεν είναι smart, δεν θα μπορεί να παίζει την πλατφόρμα αυτή. Αυτό δεν το λέω 100% γιατί δεν το ξέρω σίγουρα.
2: Αν όντως πάει σε εφαρμογή, θα πρέπει να έχεις smart TV. Αλλιώς,
3: μπράβο! Φανταστείτε λοιπόν, το λέω και στους δυο σας, τρεις σας πώς είστε τώρα, έχει να πληρώσει ένας ελληνικός λαός που μετά τα μνημόνια μας έχουν εξεσκίσει. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν θα είναι μόνο το συν 10. Λοιπόν, εγώ, χωρίς να ξέρω τα πάντα από ηλεκτρονικά, θα πρέπει να το ξανασκεφτούν αυτό το πράγμα, να δουν μια άλλη λύση. Ποια μπορεί να είναι η λύση, εγώ δεν την ξέρω. Απλοϊκά λέω τώρα εγώ μήπως. Μπει στην πλατφόρμα με κάποια συνεννόηση του Κοσμοτέ TV και γίνει μια καλύτερη συνεννόηση. Οπότε αναγκαστικά ή θα σου βάζει ένα ποσό παραπάνω και το πληρώνουμε εκεί στο ταμείο ή κάτι άλλο. Δεν μπορεί ο άλλος να πληρώνει και 10 ευρώ και να έχει και τραπεζικούς λογαριασμούς και κάρτες και ιστορίες και να αγοράσει και Smart TV. Αυτό, παιδιά, πρέπει να το ξαναδούν. Ναι. Έτσι, ο κόσμος ανταποκρίνεται.
0: Όλα αυτά βέβαια που λέτε, τα λέμε πριν δούμε πώς θα,
2: να δούμε, ναι.
0: Θα στηθεί
2: πώς θα
0: όλα αυτά. Μισό λεπτά, ξέρεις, άκουσα με το
3: σίγουρα. Σίγουρα. Επειδή μίλησα, είχαμε αυτή την κουβέντα Σαββάτο και Κυριακή και όλοι μου έλεγαν το ίδιο πράγμα.
0: Θες να μ' ακούσεις ή μόνο να ολοκληρώσεις και να κλείσουμε?
3: Όχι, όχι, παρακαλώ.
0: Ωραία, ξαναλέω. Και τα τρία ζητήματα που έχεις θέσει, που εγώ σου λέω εύλογα είναι τα ερωτήματά σου, εγώ λέω κάτσε να βγεις στον αέρα, να δούμε με ποια μορφή θα βγει και ποια είναι τα δεδομένα και να τα συζητήσουμε.
3: Ναι, το θέμα όμως είναι να μην ολοκληρώσουν και σου παρουσιάσουν τελεσμένο το πακέτο. Ναι, αυτό λέω.
2: Τώρα να σου πω κάτι όμως. Ναι. Δηλαδή τώρα τα πάντα όπως βλέπεις γίνονται ηλεκτρονικά. Δηλαδή ακόμη και ταυτότητα να θες να κλείσεις, κλείνεις ραντεβού ηλεκτρονικά. Δηλαδή πλέον έχει πάει εκεί.
3: Άρα συμφωνείς δηλαδή να πληρώσει όποιος θέλει.
2: Δεν συμφωνώ. Θα σου πω,
3: και Smart TV, έτσι.
2: Δεν είναι θέμα αν συμφωνώ. Νομίζω και σε παλιά τηλεόραση, αν πάρεις TV Box, μπορείς να βάλεις εφαρμογές. Αλλά δεν είναι θέμα αν συμφωνώ. Είναι ότι πλέον έχει πάει εκεί στα πάντα. Στοίχημα παίζεις και ανοίγεις το application και παίζεις στοίχημα.
3: Κακώς. Εδώ μας έχουν κάνει, εγώ αρνούμαι. Και ξέρω πάρα πολλούς που αρνούνται να βάλουν 100 εφαρμογές στο κινητό του για να έχουν GOM κτλ. Τέλος πάντων.
2: GOV δεν έχει το εισιτήριο, πώς το παίρνει για να πας γήπεδο?
3: Ορίστε.
2: Το εισιτήριο για να πας στο γήπεδο, δεν έχεις GOV?
3: Αρνούμε να πάρω με αυτόν τον τρόπο εισιτήριο.
2: Και πώς μπαίνεις στο γήπεδο?
3: Δεν μπαίνω.
2: Βλέπεις.
3: Από τότε που έγινε αυτό δεν το κάνω. Και εσύ ξέρεις ότι ήμουν παρόν πόσα χρόνια, έτσι.
2: Εντάξει, Άλκη μου, γιατί πρέπει να έχουμε διάλειμμα. Έγινε.
3: Όχι να δούμε. Τελείωσε, να μην πω κάτι για τον αγώνα.
2: Πάρε πάλι αύριο, γιατί πρέπει να την ακούσουμε. Πάμε
0: μέχρι το διαφημιστικό και ψεύγουμε.

0: Δεύτερο τεταρτάκι εκπομπή στο αυτεράδιο.
1: Πάμε να προχωρήσουμε. Αυτεράδιο.
2: Εντάξει.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Είναι από τη συνήθεια.
2: Γίνεται λίγο δεξιά, δε από το παράθυρο είναι μέρα.
0: Δεν θέλω να βλέπω φως.
2: Αλλά πώς θα γίνει. Πρέπει λίγο να εγκλιματιστείς. Πάμε. Χαίρετε.
3: Γεια σου, παιδιά.
2: Καλώς τον.
1: Γεια σας.
3: Τι κάνετε, Γιώργο, θα το περιστέρι πάνω.
0: Γεια σου, Γιώργη.
1: Για χαρά.
3: Καλά είστε.
1: Καλά, καλά.
3: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, είμαι χαρούμενος. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε το καλύτερο του παιχνίδι ως τώρα, πιστεύω, με το ΜΠΑΟΚ. Ήταν και ο πιο σοβαρός αντίπαλος από όλους που έχει παίξει ως τώρα. Μαζί με το δεύτερο ημίχρονο, μαζί με το πρώτο ημίχρονο της Λιβαδιάς, νομίζω ήταν οι καλύτερες αποδόσεις που είχε. Κερδίσαμε εύκολα σχετικά, αν και για μένα τον πέναλτι του ΠΑΟΚ είναι ολοκάθαρο, έπρεπε να το δώσει. Ο λόγος που δεν το έδωσε δεν ξέρω, γιατί...
1: Για μένα είναι πέναλτι, το έχω ξαναπεί, το είπα και το πρωί, αλλά έχει προηγή κεφάλου στον Κάγκουα. Εγώ θεωρώ, δεν έχει λογική αν δεν υπάρχει κάτι άλλο να μην τον καλέσει το ΒΑΡ, θεωρώ ότι το ΒΑΡ δεν τον καλεί, γιατί έχει προηγή το φάουλ. Αν είχε δώσει πέναλτι και είχε δει φάουλ το ΒΑΡ στον Κάγκουα πριν, τότε θα τον καλούσε.
2: Ή αν θεωρούσε ότι δεν υπάρχει φάουλ.
1: Ή αν θεωρούσε ότι δεν υπάρχει φάουλ και είναι πέναλτι, θα τον καλούσε. Αυτό νομίζω εγώ. Τώρα τι να σου πω, έτσι το βλέπω εγώ.
3: Ναι, εντάξει, καθένας έχει τη γνώμη. Ο Βαρούχας που μίλησε είπε ότι ούτε φάουλ ήταν, αλλά ήταν και πέναλτι. Τέλος πάντων.
1: Τι να σου πω. Παναθηναϊκός δεν χρειαζόταν. Εγώ είδα πάτημα τώρα.
3: Θα κέρδιζε κατά πάσα πιθανότητα. Ακόμα και με το πέναλτι είχε πολλές πιθανότητες γιατί ήταν πολύ ανώτερος. Θέλω να πω κάτι. Έχουμε όμως και κάποια αρνητικά. Δηλαδή η κόκκινη του Ντέσσερς.
1: Αυτό τώρα ήταν ανοησία του παίκτη. Δηλαδή,
3: δεν επιτρέπεται να νικάς 3-0, να είσαι επιθετικός, όχι αμυντικός παίκτης, όπως είναι ο Ντέσσερς, να μην υπάρχει αγωνία για το παιχνίδι και εσύ να πας να βγαίνεις με κόκκινη.
2: Δεν επιτρέπεται γενικώς να κάνεις τέτοιες φάσεις, είτε είσαι επιθετικός.
1: Μπορεί να συμβεί αυτό, μπορεί να συμβεί δηλαδή κάτι μπορεί να του πω. Αλλά δεν το κάνεις αυτό. Δεν το κάνεις.
3: Επίσης, Γιονύση, θέλω να σου πω κάτι το οποίο δεν το έχουν προσέξει πολύ. Το γκολ που τρώμε από τον ΠΑΟΚ είναι ίδιο με τον γκολ με τη ΖΣΚ. Από την ίδια μεριά και ίδια φάση σχεδόν.
1: Ναι.
3: Αν το θυμάσαι το 1-1, είναι ακριβώς το ίδιο γκολ.
1: Το θυμάμαι, ναι.
3: Επίσης, να πω αν και ο Πένια είναι σε μεγάλη άνοδο, δηλαδή από την αρχή που τον είδα, μετά από κάποια παιχνίδια και μετά ανέβηκε. Πρόσεξα σε κάτι σέντρες του ΠΑΟΚ, βγαίνει και δεν βγαίνει. Δεν το διστάζει στις εξόδους.
1: Μια χαρά είναι στις εξόδους. Μια χαρά ήταν, σταθερότατος. Μια χαρά ήταν χθες.
3: Έκανε δύο.

0: έκανε δύο σέντρες ο Πάκος στο τέλος του αγώνα, δεν πιάσανε κεφαλιά, στη μία πιάσανε αέρα και στην άλλη δεν πήγε να βγει και δεν βγήκε.
1: Δεν το θυμάμαι τώρα, εγώ θυμάμαι πάντως όποτε ήταν να βγει το καθάρισε τώρα. Μπορεί να
0: είναι καλός θεματοφύλακας, δεν το επισβητώ, δηλαδή έχει αποδείξει. Βέβαια πρέπει να παίξουμε και με μια σοβαρή ομάδα όπως ήταν ο ΠΑΟΚ, αλλά να μας κάνει και πίεση για να τον δω. Παρ' όλα αυτά δείχνει ότι είναι πολύ καλός ο θεματοφύλακας. Και επίσης να πω, ο προπονητής του ΠΑΟΚ καλά είπε ότι, καλά έκανε και είπε για την ομάδα του ότι έπρεπε να δώσει το πέναλτι. Για το κοουτσάρισμά του που ήταν απαράδεκτο όμως δεν άκουσα κάτι. Πολλοί παίκτες του ΠΑΟΚ που παίξαν στο δεύτερο έπρεπε να παίζουν βασική από το πρώτο. Και φυσικά αυτό, δεν βγαίνει ένας Πέλκας που είναι ο καλύτερος παίκτης με τον Ατρόμητο στο προτελευταίο παιχνίδι του ΠΑΟΚ που έχει βάλει δύο γκολ επειδή βγήκε με κόκκινη ο
2: Σέντερμπακ. Βέβαια,
0: βγάζεις ένα Σέντερμπακ.
2: Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις βγάζεις το δεκάρι σου.
1: Ναι.
2: Λόγω θέσης όχι λόγω απόδοσης ή αξίας. Ποδοσφαιριστή.
0: Εντάξει, αλλά αποβλήθηκε το center back, το αντικαταστάς με το ίδιο βέβαια,
2: ναι.
0: Και βγάζεις έναν επιθετικό γιατί εκείνη τη στιγμή είσαι με μειονέκτημα μέσα στο...
2: Άρα να παίξει χωρίς επιθετικό έναν έχει, ένα βγάζε και αυτόν. Δηλαδή ο Πέλκας ποιο θα βγάζει πάσες αν έμενε μέσα.
0: Ο Πέλκας έβαλε δύο γκολ με τον Ατρόμητο, θα τον βγάλει πρώτη επιλογή έξω.
1: Συνήθως αυτό γίνεται.
0: Και κάτι άλλο να πω, κάτι άλλο να πω και να κλείσουμε με αυτό, ναι. Ο Παναθηναϊκός το μόνο, το πιο βασικό που κέρδισε είναι τον κόσμο του. Διότι αν αυτός ο κόσμος 35.000 απογοητευόταν, θα ήταν πολύ διαφορετικά. Τώρα περιμένουμε περισσότερο κόσμο στο επόμενο ντέρμπι.
1: Έγινε.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Και εσείς.
2: Χαίρετε.
3: Ναι. Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας. Τι κάνετε.
1: Καλά.
4: Όχι, γεια σας κύριε Γιώργο. Τι κάνετε.
3: Δόξα τω Θεώ. Πολύ καλά. Καλή εβδομάδα να έχετε, Ηρακλή, Διονύση και Σταύρο. Ό,τι το καλύτερο για εσάς και τις οικογένειές σας. Μου κάνει εντύπωση κάτι και θέλω να το σχολιάσω και να μου πείτε. Δεν ξέρω τι πρεμούρα έχει πιάσει τον Καρπετόπουλο και ζήτησε μάλιστα αν ψάχνει ο Ολυμπιακός προπονητή. Δεν ξέρω τι σκοπό και τι συμφέροντα εξυπηρετεί.
2: Ερώτηση έκανα, δεν, δεν ζήτησε.
3: Εντάξει, ερώτηση με ερώτηση έχει και κάποιο σκοπό. Χωρίς να αναφερθεί, για μένα έγινε αλλίωση αποτελέσματος, χωρίς να αναφερθεί ότι η διαιτησία του Τζίλου ήταν κάκιστη, ότι έπρεπε ήδη από το πρώτο ημίχρονο να έχει αποβληθεί ένας παίκτης και στο δεύτερο ημίχρονο άλλος ένας. Αυτά τα αποσιώπησε και δεν είπε τίποτε. Γιατί τόσο πρεμούρα. Δηλαδή πριν λίγο καιρό συναντήθηκε με τη Λίμπαρ με τον πρόεδρο. Και έρχεται τώρα και μας λέει ότι τραγικό αυτό που συνέβη με τον Ελκαμπή και αν δεν συνέβαινε αυτό δεν θα έβγαζε την εβδομάδα με τη Λίμπαρ. Τι πρέμουρα είναι αυτή.
4: Τι θα κύριε Γιώργο, δεν μπορώ να σας απαντήσω εκ μέρους του Καρπετόπουλου. Θα σας απαντήσω το πώς τα βλέπω εγώ.
3: Μου έκανε εντύπωση και με πήρανε τηλέφωνα και φίλοι άλλοι.
4: Κύριε Γιώργο,
3: μου σχολιάσανε πολύ αρνητικά.
4: Κύριε Γιώργο, να μιλήσουμε οι δυο μας. Ένα λεπτάκι. Πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει. Κοίταξε, έρθω εδώ. Ό,τι μηνύματα θέλουν δεν με απασχολεί. Πρέπει να υπάρξει πολύ μεγάλη υπομονή. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει προετοιμαστεί 25 ποδοσφαιριστές. Και από αυτούς τους 25 που ήταν στην Ολλανδία, πρέπει να έχουν μείνει οι 12 ή 13. Θα το κάνω αύριο θέμα, δηλαδή στην πρωινή εκπομπή. Έχουν έρθει πολλά νέα πρόσωπα τα οποία δεν μπορούν να μπουν αμέσως. Δηλαδή δεν μπορεί να μπει ο Πουέρτα με 2,5 προπονήσεις. Γίνεται μια διαχείριση σε όλους τους παίχτες οι οποίοι έχουν αποκτηθεί. Δηλαδή έρχεται ο Μεξικανός, μπαίνει αλλαγή με την Τρίπολη στο τελευταίο 20 λεπτό που είχε το δοκάρι. Τον βάζει βασικό με τη Λάρισα, τον βάζει και χθες αλλαγή. Μπαίνει. Ο Φρόιλερ μπαίνει στην Τρίπολη αλλαγή. Ένας Φρόιλερ, ο οποίος δεν έχει κάνει την προετοιμασία, ήταν ελεύθερος. Θα παίξει ένα διάστημα με την Τρίπολη, θα παίξει βασικός με τη Λάρισα και τον ξαναβάζει, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ καλή πάσα και την εμπειρία. Γιατί αν παίξουν όλοι, αμέσως όλοι, αφενός δεν θα υπάρχει χημεία και αφετέρου θα υπάρχουν θέματα και πολύ φοβάμαι, ξέρεις, με θυλάσεις, με τέτοια πράγματα.
1: Δεν, παίκτες, μαζί
4: δεν έχουν κάνει
1: πολύ
4: ακόμα. Να κάνουν ακόμα προετοιμασία. Όσον αφορά τις επιλογές και όσον αφορά τις επιλογές οι οποίες έγιναν στο χθεσινό μάτς, να συζητήσουμε γιατί να μην έπαιξε π.χ. ο Τικνιζάν αντί του Μπρούνο ή γιατί να μην μπει και ο Φορτούνης αλλαγή στο τέλος που ψάχνει ας πούμε, το 1-1 μετά το 1-1 να βάλει ένα δεύτερο γκολ. Άντε αυτά να τα συζητήσουμε. Το θέμα είναι ότι εδώ δεν υπάρχει υπομονή και υπάρχει κόσμος, εγώ δεν τους κρίνω, δικαιωμά τους είναι. Ωραία. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί του. Δηλαδή, εξοργίζονται επειδή θα παίξει βασικό ο Γκαρθία, εξοργίζονται επειδή θα παίξει βασικό ο Τσικίνιο. Βέβαια, στο χθεσινό μάτς, ο Τσικίνιο και ο Γκαρθία μια χαρά πόδος είχαν. Δεν νομίζω δηλαδή το πρόβλημα ήταν ούτε το πρόβλημα του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να περάσει στα ψηλά ο σοκαριστικός τραυματισμός του Ελγκαμπή, όπου έχουν παγώσει τα πάντα και στα αποδυτήρια, οι κουβέντες που έχουν γίνει είναι εάν και εφόσον μπορείτε, παιδιά, να βγει, ποιοι δεν μπορούν να παίξουν, ποιοι έχουν επηρεαστεί πολύ, να μην το σκέφτονται. Δηλαδή, όταν είσαι μια ομάδα και ζεις αυτό το πράγμα από τόσο κοντά, και όταν πας στα αποδυτήρια και στα αποδυτήρια είναι τραυματισμένος ο παίχτης, ναι, θα ακούσω εγώ ότι μπορεί να μου στείλει κάποιος ότι είναι επαγγελματίες ή ποδοσφαιριστές. Είναι επαγγελματίες, δεν λέω ότι δεν είναι επαγγελματίες, αλλά δεν μπορεί να δουλέψει κάτω από όλες τις συνθήκες και όπως μπορεί να το φανταστείς. Και στο κάτω-κάτω της γραφής μιλάμε για ένα μάτς που ήρθε 1-1 από το λάθος που έκανε και ο Ρέτσος, που την πρόλαβε ο Ορτέγκα και έγινε τον γκολ. Και συμφωνώ όσον αφορά για να.
1: Εισπατήσει γκάζι,
4: ναι, κάτσε να πει. Και συμφωνώ σε αυτό που είπατε για μένα. Πιο πολύ θα σταθώ μόνο σε μια φάση και στον τραυματισμό του Ρόκα, που είναι που το βγαίνει από τον ώμο και το πετάει κάτω, που είναι και δεύτερη κίτρινη. Είναι και απλά είναι ο παίκτης που βάζει το 1-1. Αλλά για να τα λέμε τώρα, δηλαδή τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μας θένε τα πάντα. Έχουν γίνει 17 μεταγραφές. Σωστό, λάθος, όλα αυτά είναι καλές, δεν είναι καλές. Όλες αυτές τις μεταγραφές θα τις δούμε μέσα στη χρονιά. Να σας πω τώρα για το ΣΑ, τι. Ένα παιδί που πήγε στη Φαμαλικά, όπου κοστολογείται στα 20 εκατομμύρια, που το παιδί, ας πούμε, ακόμα ψάχνει να βρει τα πατήματά του να δώσει πάσες. Ωραία. Και ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, δεν σκοράρει, και ότι βάζει, κερδίζει με ένα 0 και κερδίζει με ένα 0. Πολύ ωραία. Στην Τρίπολη, άμα το έβαζε ο Γκονζάλης στο δοκάρι από τη μικρή περιοχή, θα γινόταν 0-2. Και θα του κάναμε ότι είχαμε βάλει 2 γκολ. Αν, ας πούμε, με τον Ατρόμητο έχει χάσει μέχρι και πέναλτι ο Ελκαμπή, και πέναλτι τώρα που το έκανε καυτό. Αλλά μουρμούρα. Εντάξει, θα δούμε τη σειρά καλύτερα στον Αλφα, παρά να κάθομαι τώρα από το πρωί το βράδυ σε ό,τι και να γίνεται.
3: Φταίνε τα πάντα. Από αυτά που λέει ο Καρπετόπουλος.
4: Εγώ σας λέω, κύριε Γιώργο, πώς θα βλέπω εγώ. Δεν λέω ότι είμαι σωστός. Έτσι είμαι. Μου στέλνουν εμένα. Μου λέει κάτσε, μου λέει να περασπίζω το με τη λίμπα. Κάτσε, ρε Διονύση.
1: Συγγνώμη.
4: Κάτσε, ρε Διονύση. Λοιπόν, να περασπίζω το με τη λίμπα. Ωραία. Δηλαδή, ο με τη λίμπα σε όλα αυτά το ξέρουμε τώρα. 2,5 χρόνια το γνωρίζουμε το με τη λίμπα. Να έρθει να παίξει μετά. Ο Μπέλι πώς να παίξει. Που έχει πρόβλημα και θέλει τουλάχιστον 2 εβδομάδες για να έρθει σε ένα καλό ρυθμό. Πώς να παίξει ο Μπέιλι, πώς να παίξει, δηλαδή να μπουν όλες οι μεταγραφές, μα παίζουν οι μεταγραφές. Στη λίστα τώρα, δηλαδή, που ο Ολυμπιακός, αυτό που έχει πάθει με τον Ελκαμπή, δεν είναι ότι μόνο το σοκαριστικό του πράγματος, είναι ένας παίκτης κομβικός σε όλο το οικοδόμημα του Ολυμπιακού. Και δεν είναι μόνο τα γκολ που θα τα βρει και ο Ελκαμπή. Ωραία, είναι. Το ότι πρεσάρει, είναι ότι θα πάρει τη σπόρα. Είναι κομβικό στο παιχνίδι. Λοιπόν, τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να κάτσει, να φτιαχτεί από την αρχή ένας διαφορετικός τρόπος. Χάρηκα που είδα το Γιάρεψουκ στην αποστολή για το αυριανό μάτς με τον Βόλο. Πραγματικά χάρηκα. Γιατί πολλές φορές το ποδόσφαιρο γράφει περίεργες ιστορίες. Περίεργες ιστορίες. Και ο παίχτης που ήταν τελειωμένος, που και ο ίδιος εκεί, που ενώ του έδωσε την ευκαιρία με τη Λίμπαρ, γιατί με τη Λίμπαρ ήθελε να έρθει ο Γιάρεψουκ στην προετοιμασία, και γι' αυτό ήρθε ο Γιάρεψουκ στην προετοιμασία, για να τον δει. Για δεύτερο επιθετικό, από ένα σημείο και μετά δεν ήταν καλός ο Ουκρανός. Θα σταματήσω. Από ένα σημείο και μετά δεν ήταν καλός ο Ουκρανός. Σκεφτόταν τον αφήγη, περίμενε τη Λιόν. Μπορεί να του άρεσε και το Λιόν, το παλιό το γήπεδο, το Ζερλάν. Ξέρω ότι όλα του να το αρέσουν. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Έτσι όμως που τα έφερε η ρημάδα η τύχη, ο Ουκρανός τα στοιχεία που έχει σαν ποδοσφαιριστής τα πληρώνει πανάκριβα για να τα πάρει. Και εμείς τώρα δεν τον είχαμε, αν θα πήγαινε στη Λεμεσό, αν θα πήγαινε σε μια ομάδα στην Τουρκία και αν θα πήγαινε δεξιά και αριστερά. Λοιπόν. Οπότε λοιπόν, τώρα που βλέπουμε ότι είναι στην αποστολή, ας το στηρίξουμε το ρημάδι για ένα διάστημα και μετά τα βλέπουμε στην πορεία. Σε ένα μήνα εδώ. Κλεντήστε με στη διακοπή. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
1: Δεν μίλησε ο άνθρωπος καθόλου. Ήτανε. Κόφτα ένα σχόλιο.
2: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε κάνει και. Μόνοι μας κάναμε over.
1: Δεν πειράζει.
2: Να πω εγώ ότι ο ήλιος κάνει καλό στην διάθεση, στα μονωτικά υλικά, όχι και τόσο όμως. Στο Latoflex ST είναι το μόνο πολυμερές που αντέχει για δεκαετίες στην ακτινοβολία UV χωρίς να παθαίνει απολύτως τίποτα. Latoflex ST από την Elastotet.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Όταν βλέπετε να κλαίει.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League απόψε ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της την νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραφιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch απόψε στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στον Νίκο Ζέρβα, γιατί έχουμε είδηση. Έλα, Νίκο.
1: Γεια σας, τι κάνετε. Πέρα,
0: καλά, καλά.
1: Λοιπόν, έχουμε πλήρη ανατροπή και επιβεβαίωση των όσων λέγαμε τόσο καιρό για την υπόθεση Thomas Walkup και Ολυμπιακού. Ο Thomas Walkup είναι πλέον παίκτης στη Ντουμπάι. Θα διαβάσω μετά την ανακοίνωση. Θα πάμε πρώτα στο ρεπορτάζ. Η Ντουμπάι και ο παίκτης και η πλευρά του παίκτη, βλέποντας ότι δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να νικαιωθούν σε κάποιο δικαστήριο με αυτά που ζητούσαν, κατέθεσε πρόταση 2,6 εκατομμυρίων δολαρίων στον Ολυμπιακό για την αγορά του παίκτη και ο Ολυμπιακός άναψε το πράσινο φως.
2: 2,6.
1: Όπως έπρεπε να... Ναι, ήταν, οι πληροφορίες λέγανε για 3 εκατομμύρια ότι θέλει ο Ολυμπιακός. Εντάξει,
2: ναι.
1: Νομίζω ότι...
2: Κάναμε ένα σπανά.
1: Μιλάμε για ένα τεράστιο
2: ποσό. Να πούμε στον κόσμο ότι στο μπάσκετ τέτοια ποσά δεν υπάρχουν για μεταγραφές. Δηλαδή, άμα δοθεί κανένα εκατομμύριο, λέμε πόπο, έδωσε λεφτά στην ομάδα.
3: Έχουν αρχίσει
2: όμως. Ναι, όχι, με το, όχι τέτοια ποσά.
1: Ναι, εντάξει. Ξαναλέω ότι αυτή η κυβήση του Ντουμπάι και της πλευράς του παίκτη είναι ξεκάθαρο, γιατί με όσους νομικούς μιλούσαμε, ούτε διδικασμένα υπήρχαν, ούτε τίποτα άλλα πράγματα που να μπορεί κάπου να πατήσει ο Walkup. Η Ντουμπάι έδειξε μπράκτος και μπράβο της ότι θέλει τον playmaker των πρωταθλητών Ευρώπης, έτσι, δεν αγοράζει κάποιον παίκτη από κάποια μικρή ομάδα της Ευρωλίγκας. Έδωσε αυτά τα χρήματα, ο Ολυμπιακός άναψε το πράσινο φως και νομίζω ότι τελειώνει ωραία το σύριαλ με μια ανακοίνωση που διαβάζω, με πράγματα που έπρεπε να υποθούν και έτσι πρέπει να τελειώνουν όταν ένας παίκτης έχει μια τέτοια προσφορά, έτσι, γιατί η όλη υπόθεση είχε στοιχήσει πάρα πολύ στον Thomas Walkup και στο κομμάτι της προσφοράς του στον Ολυμπιακό, έτσι, γιατί είμαστε στην Ελλάδα και ακούγονται διάφορες περιβολές. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός αναφέρει, ο Thomas Walkup θα συνεχίσει την καριέρα του Dubai Basketball μετά από συμφωνία που επιτέθηκε μεταξύ των δύο πλευρών. Ευχαριστούμε τον Thomas για την προσφορά του στον Ολυμπιακό και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο στάδιο της καριέρας του. Στα 5 χρόνια που αγωνίστηκε για τον Ολυμπιακό κατέκτησε 12 τίτλους, φτάσαμε σε 5 συνεχόμενα Final Four και στην κορυφή της Ευρώπης το Μάιο. Ήταν ένα κοινό ταξίδι γεμάτο επιτυχίες με σπουδαίες στιγμές αλλά και προκλήσεις. Ελπίζουμε με αυτό το όμορφο ταξίδι να μείνει για πάντα στις καρδιές μας και το μυαλό όλων. Η συμφωνία με τον Dubai Basketball αντιπροσωπεύει επίσης την αρχή μιας στενότερης σχέσης μεταξύ των δύο συλλόγων, η οποία βασίζεται στο αμοιβαίο σεβασμό και την ειλικρινή δέσμευση του Dubai Basketball στις θεμελιώδεις αξίες της EuroLeague. Θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε αρχίσει η πειθαρχική διαδικασία της Ευρωλίγκας κατά της Dubai για παράνομη προσέγγιση παίκτη, έτσι. Mm-hmm. Αν λοιπόν συνδέσουμε όλα τα γεγονότα και αν βάλουμε και όλες τις εκτιμήσεις που μας έδιναν ρεπορταζιακά πολύ εγκριτινομικοί, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε και γιατί έγινε αυτή η ανατροπή και η Ντουμπάι από τα 1,2 εκατομμύρια δολάρια έκανε, ναι, έκανε 2,6 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό. Εντάξει, τώρα δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να ζητήσει κάτι παραπάνω, νομίζω. Έτσι είναι, ναι, το deal της δεκαετίας. Ναι, είναι το deal της δεκαετίας.
2: Ωραία. Μιας και σε έχουμε εδώ, να πούμε ότι πάει και προς αναβολή, ακύρωση μάλλον. Όχι αναβολή.
1: Ναι, θα το έλεγα όσοι άκουγαν χθες την εκπομπή του Γιώργου Τσανάκα. Ο οποίος Γιώργος Τσανάκας έγινε μπάσκετος. Ακούστε τώρα τι έχει κάνει ο συμπαρουσιαστής σας, Διονύση Κερακλή.
2: Δώσαμε τη λύση.
1: Ναι, παντρεύονταν κόσμος. Σωστός. Λοιπόν, όλα έδειχναν ότι πάει προς αναβολή. Το κλίμα που παίρναμε, γιατί ήμασταν στο Ηράκλειο και μπορούσαμε να έχουμε επαφή με δύο από τις τέσσερις ομάδες, τον Ολυμπιακό και τη Φενέρ, ήταν ότι δεν προτίθεταν να πάρουν το ρίσκο οι δύο ομάδες υπό το φόβο των όσων γίνονται ξανά εκεί. Η Ευρωλίγκα βέβαια έβγαλε μια ανακοίνωση την Κυριακή ότι θα γίνει κανονικά το Σάββατο, θα γίνει κανονικά το Final Four. Αλλά νομίζω ότι υπερίσχυσε η λογική και η θέληση των ομάδων να μην ρισκάρουν, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι ακόμη και μια καθυστέρηση στην επιστροφή τους, μην πάει το μυαλό τους στο κακό, έτσι ότι θα πάθαναν κάτι ας πούμε, αλλά λίγο να κλείσει το αεροδρόμιο με μια-δυο μέρες και να μπορεί να φύγει μια ομάδα, αλλάζει όλος ο σχεδιασμός και όλη η προετοιμασία, έτσι. Άρα λοιπόν Super Cup θα έχουμε από τη νέα σεζόν, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν προλαβαίνει η Ευρωλίγκα να το πάει κάπου αλλού, έτσι. Αν θέλετε τη γνώμη μου, θα πρέπει να είχε πάει από την αρχή κάπου αλλού.
2: Mm-hmm.
1: Αλλά εντάξει, οκ.
2: Πράγματι, γιατί η συνθήκη εκεί δεν είναι περίεργη και δύσκολη τώρα, δεν προέκυψε χθες, προχθές.
1: Ναι.
3: Το έχω ξανασυζητήσει με τον Νίκο, γιατί είναι εκεί και το Final Four.
1: Ναι, είναι μια γενικότερη συζήτηση που πρέπει να γίνει και πώς μπορούν να πηγαίνουν οι ομάδες στο Ντουμπάι. Τέλος πάντων, εντάξει, θα το δούμε αυτά. Όμως θα ανακοινωθεί μέσα στην ημέρα. Αυτό δεν είναι επίσημο. Mm-hmm. Είναι μια πληροφόρηση που υπάρχει. Το επίσημο είναι ότι ο Thomas Walkup είναι παίκτης στην Ντουμπάι και οι πληροφορίες του πηγούν στην πορεία θέμα αναφέρουν ότι το ποσό είναι 2,6 εκατομμύρια δολάρια.
2: Ωραία.
0: Σε ευχαριστούμε, Νίκο.
1: Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Λοιπόν, αγαπά, λοιπόν, και επίσημα στη Ντουμπάι.
3: Να πω την καλησπέρα μου στον Γιώργο που οδηγεί στο φορτηγό αυτή τη στιγμή. Μια χαρά δεν είναι τα χάπια, τα πίνω πρωί και βράδυ. Δεν τα πίνω μέσα μεσημέρι.
0: Ναι.
3: Να ξέρεις, το έχω πιει το χαπάκι. Και ένεσε το βράδυ. Και για το φίλο που μου λέει να ξεκινήσει αύριο το μεξικανό βασικό, μην ξενερώσει το παιδί. Γιατί να ξενερώσει το παιδί, αν δεν παίξει κανονικά, πρέπει να πάρει και χρόνο ο Γιάρεμτσουκ. Νομίζω ότι θα παίξει με τον Γκονζάλης και θα μπει ο Γιάρεμτσουκ κάποια στιγμή. Και γιατί και μην του δούμε και του δύο μαζί. Γιατί τον Γκονζάλης τον είχε στο μυαλό του με τη Λίβαρ για να παίξει παρέα με, και με τον Ελκαμπή.
0: Ναι.
3: Να μην ήταν δηλαδή ότι πηγαίνει ο ένα, μπαίνει ο άλλο.
2: Θα τα δούμε όλα αυτά ούτω ή άλλω. Πάμε στη γραμμούλη, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, μάλλον γιατί πλέον πρέπει να λέω καλησπέρα. Δεν είναι αυτερέδιο πλέον. Τι κάνετε,
3: καλή εβδομάδα. Καλημέρα και μετά καληνύχτα.
4: Και το Σαββάτο, ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό. Και στο 75, στο 1-1. Λέω, τελικά είχε και γλυκό. Έτσι μου
3: ήρθε. Έχει μείνει και αυτό το γλυκό, ναι.
4: Έχει μείνει.
3: Για πάμε.
4: Εντάξει, εγώ επειδή το έζησα διαζώσεις όλο το ό,τι αφορά εν πάση περιπτώσει το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό, μπορώ να πω ότι το παιχνίδι σταμάτησε, τελείωσε στον τραυματισμό του Ελκαμπή για όλους μας. Αυτό ισχύει και για το έστω χτύπημα απέναντι του Ζώτα, πανηγυρίστηκε πολύ χλιαρά, όπως και τον κόλ της Σοφάρισης. Δεν υπήρξαν ιδιαίτερες αντιδράσεις.
3: Εσύ το ζήσεις από μέσα. Εγώ σου το έβλεπα από την τηλεόραση. Αφενός μετά έχασα κάθε όρεξη. Δηλαδή έβλεπα το μάτς γιατί το έβλεπα. Δηλαδή το Μπαρτσόκα το καταλαβαίνω που είπε ότι μετά τον τραυματισμό δεν το είδε. Πραγματικά το καταλαβαίνω. Και γιατί έχει κάνει αυτή τη δήλωση ο κότς του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Θα φαινόταν ότι δεν ακουγόταν τίποτα στο γήπεδο.
0: Ναι. Λογικό είναι.
4: Και να σου πω ότι είχες πολύ δίκιο όταν σε πήρα τηλέφωνο, γιατί ο πρώτος άνθρωπος σου σκέφτηκα ότι θα το βλέπεις στην τηλεόραση, γιατί δεν είχαμε καταλάβει. Άλλος έλεγε γόνα, το άλλο σου έφυγε ένα σύγκο το κεφάλι του, δεν καταλάβαμε τίποτα. Που μου είπες να μην το δω. Αυτό
3: και
4: θυμάμαι.
3: Και σου είπα κιόλας ότι δεν πρόκειται να το ξαναδώ, δηλαδή το είδα μία φορά.
2: Ναι.
3: Και το είδα ρε παιδί μου και τους μορφασμούς και είπα τέλος. Δεν μπορούσα δηλαδή. Δεν αντέχω, τι να κάνω.
4: Και τελικά μετά το τέλος του αγώνα, έτσι γύρω στα 300 μέτρα από τις αρχές της πεζογέφυρας του Πανθεσσαλικού, είχε ένα στέκι και το έδειχνε εκεί και εκεί είδα για μία και μοναδική φορά την φάση.
3: Πιστεύω ότι είναι το μοναδικό μας οποίο δεν θα ξαναδώ ποτέ τα highlights. Ποτέ.
4: Ναι, σοκ. Αυτό που τα ξεθύμισε κυρίως στη γενιά τη δικιά μας, Ηρακλή, τη μεγάλη απουσία του Γιωβάνη κάποτε, που παρόταν διαφορετικός τραυματισμός. Αλλά θέλω να δω να θυμάμαι καλά. Ο Γιωβάνη είχε γυρίσει νωρίτερα από την αρχική πρόβλεψη.
3: Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Αλλά είχε. Δεν γύρισε, δηλαδή πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο, προσέφερε πάρα πολλά και έχουμε ζήσει μαγικές στιγμές ως Γιωβάνη και μετά από τον τραυματισμό του.
4: Ζημιά στο χιαστό δεν είχε πάθει μετά το μακάρι του Σέμου.
0: Ήταν εκείνες τις μέρες που τραυματίζει τον Γιωβάνη πρώτα και λίγες μέρες μετά τραυματίζεται και ο Φλίψεν.
3: Ο Γερμανός.
0: Με την Λα Κορούνια. Τρεις μέρες μετά, κάτι τέτοιο.
4: Το 2000 ήταν.
0: 99-2000. Ναι. Ναι, ναι.
4: Γιατί θυμάμαι αυτός που είπες, Διονύση, ήταν.
0: Τότε.
4: Εκεί, κάπου εκεί. Με το σκορεμένο το γέννητο Κυράστα. Δεν
0: Κυράστα, ναι.
4: Τώρα όσον αφορά Ηρακλή, εγώ θέλω να πω κάτι και θέλω να κλείσω με αυτό. Εγώ δεν μ' αρέσει να υποκρίνομαι απέναντι πρώτα απ' όλα στον εαυτό μου, μετά σε εσάς και φυσικά σε όσους μας ακούνε. Ήμουν κι εγώ και καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουν όλοι όσοι έχουν βρεθεί στο γήπεδο πάνω στην ένταση, ήμουν κι εγώ ένας από αυτούς που αποδοκίμασα πάρα πολύ έντονα το Σιαμπάνη και για πολύ μεγάλο διάστημα του μάτς. Θέλω να πω όμως κάτι. Επειδή με πολύ ψυχραιμία και πέρασαν και αρκετό διάστημα, είδα και τα replay. Είναι μια φάση που δυστυχώς μπορεί να συμβεί. Δεν είχε πρόθεση ο άνθρωπος και επειδή υπάρχει και το παιχνίδι του κυπέλου, αν και εφόσον ο άνθρωπος το παλικάρι είναι στην αποστολή του Βόλου, καλό θα ήταν να μην υπάρχει.
3: Είναι πραγματικά όντως όλες οι
0: κατάστασεις.
3: Έπεσε.
4: Αυτό το λέω δηλαδή.
3: Δηλαδή είναι διαφορετική, ξέρεις, ότι η έξοδος στην ΠΕΟ δεν ήταν αυτή η κλασική που πλέον που κάνουν που ανοίγουν τα πόδια.
2: Τα καινούργια το χταπόδια. Ναι, αλλά ναι. Και πάλι, παιδί μου, δεν πάει άγαρμα, δεν πάει άτσα, δεν πάει άγρια.
0: Δεν ξέρετε, έχει δει. Έχει ανοίξει το πόδι του LKB για να τσιμπήσει την μπαλά. Και όπως το έχει ανοίξει το πόδι του και το πατάει και πάνε με φορά και οι δύο, γίνεται η ζημιά εκεί.
2: Παιδί μου, ναι, αλλά αυτό θέλω να πω. Για τους
0: δεν το κάνει. Πείτε για όνομα
2: του. Για τους πιο να καταλάβετε τι εννοούμε, ότι δεν ήταν και δεν βγήκε με βαρβαρότητα. Δεν είναι η φάση του Σουμάχερ. Όχι, που βγαίνει με τα χίλια να το θέλει στον άλλο.
3: Και είχε βγει μετά...
2: Αυτό λέω. Όχι. Δεν είναι τέτοια περίπτωση τέτοια έξοδος.
3: Έγινε λίγο μου.
4: Υπάρχει ας πούμε το ροϊκίν εκείνη με τον άλλον που το... Λοιπόν, άντε, γεια, γεια, καλή εβδομάδα.
2: Πάμε, πάμε, πάμε σε έναν ακόμα και μετά break. Παρακαλώ.
5: Σε Διάγο είμαι. Τι κάνετε, ο Άρης είμαι.
2: Γεια σου,
3: έλα ρε.
5: Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Με υγεία. Σας ακούμε με πολύ προσοχή. Λοιπόν, εγώ δεν άκουω πολλά πράγματα. Ηρακλή, άκου.
3: Έλα.
5: Καταστεναχωρηθήκαμε καταρχήν και στο Γιαννούλη υπεραστικά.
3: Βεβαίως.
5: Μεγάλα κουράγια στον Ελκαμπή, μεγάλα κουράγια. Όχι μόνο να δέσει το τραύμα, κυρίως το ψυχολογικό το κομμάτι. Θεωρείται ο πιο σοβαρός τραυματισμός για να ξέρει ο κόσμος μαζί με τον Αχίλιο Τένοντα. Υπάρχουν περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που δεν επανήλθαν, αλλά υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που έχουν επανέλθει. Κυρίως είναι θέμα το ψυχολογικό το κομμάτι. Δεν είναι μόνο πώς θα δέσει το θέμα της κνήμης με την Περόνη, είναι το θέμα πώς θα δέσει γενικά και με τις αντιδράσεις και με τους μύες που έχει μέσα το πόδι και χιλιάδιο. Εύχομαι πραγματικά καλή ανάρρωση, Ηρακλή. Για να σας θυμίσω να το πάμε λίγο αισιόδοξα που υπήρξε και παίξου Παναθηναϊκού, το παγκόσμιο ρεκόρ να ξέρετε το έχει σπάσει ο Σισε.
0: Δύο φορές.
5: Ο Σισε το έπαθε το 4 στο αριστερό του πόδι με τη Λίβερπουλ, του είχαν μπει λάμες. Και μετά από 18-19 μήνες το είχε πάθει με την Εθνική Γαλλίας. Στο άλλο πόδι.
0: Σωστά.
5: Προσέξτε, δεν ήταν το ίδιο πόδι. Την έπαθε πρώτα στο αριστερό και μετά την έπαθε στο δεξί.
3: Δεν το θυμόμουν.
5: Ανάρρωσε και έπαιξε την μπάλα που έπαιξε και με το αποτέλεσμα που ήρθε στο Παναθηναϊκό και έπαιξε και μπάλα εκεί, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι βέβαια, αυτό το λέω από πλευράς αισιοδοξίας. Λοιπόν, μακάρι, έχει τελειώσει λοιπόν για αυτή τη σεζόν. Μακάρι λοιπόν το παιδί να πάνε όλα καλά. Τώρα για να μην το κουράζουμε και το πλατιάζουμε, Ηρακλή μου, θέλω να σου πω κάτι. Η ταπεινή μου η γνώμη εμένα, αν θέλεις. Έχω χαρεί αφάνταστα με τον Γιάρεμτσουκ. Δείχνει ότι έβαλε και αυτός ένα ρόσο κρασί του.
3: Κοίτα, σίγουρα
5: πιστεύω
3: έχουν...
5: και εγώ με τη Λίμπαρ.
3: Σίγουρα δεν έχω προλάβει να ρωτήσω, αλλά θα σου είμαι βέβαιος ότι για να μπει στην αποστολή.
5: Έχει συζητηθεί σίγουρα. Έχουν συζητήσει, Ηρακλή.
3: Έχουν συζητήσει. Εγώ είπα στην πρωινή εκπομπή και το επαναλαμβάνω εδώ τώρα γρήγορα, το κάκουσε ότι. Επειδή ο με την Λίμπαρ τον ήθελε, μετά ο Γιάρεμτσουκ δεν ήθελε, μην τα ξαναλέω πάλι όλη την ιστορία.
5: Ναι, μην τα ξαναλέω, εντάξει, ναι,
3: λοιπόν,
5: ο Γιάρεμτσουκ
3: δεν ήθελε. Εγώ είχα πει ότι έπρεπε να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, πώς μπορούν, γιατί το ποδόσφαιρο γράφει, το είπα και πριν, περίεργες ιστορίες. Δηλαδή ο Ουκρανός και τα στοιχεία που έχει ο Ουκρανός, δεν τα βρίσκεις εύκολα, τα πληρώνεις για να βρεις.
5: Πρέπει να σου θυμίσω το πρόσφατο που μετέδωσες και το παιχνίδι, το θυμάσαι τον Κεραίρο. Δεν τραυματίστηκε ο Κεραίρο και είχαμε στον πάγκο τον Έλα Ραμπί. Και μπήκε στο παιχνίδι στη Ρωσία και έβαλε τα δύο γκολ και από τότε δεν ξαναβγήκε.
3: Ο Ελαραμπή που, που ένιωσε την ενόχληση ο Γκερέρο. Α, ζέσταμα.
5: Μπράβο. Ναι. Α, μπράβο, στο ζέσταμα. Και από εκεί μπήκε από εκεί μετά και δεν ξαναβγήκε. Τέλος πάντων. Εγώ θα σου πω κλείνοντας αυτό, Ηρακλιάκου. Δεν ξέρω, υπάρχουν δύο τι είναι αυτή τη στιγμή με τον Ολυμπιακό. Αν όλα πάνε καλά και γυρίσει ο Γιάννη και παίξει την μπάλα που ξέρει, υποτίθεται ότι εναλλακτικά από πίσω έχει στο Βεντσερικά το Μεξικάνο.
3: Και
5: αν θέλει και τρίτο, και τρίτο φόρτο ζώτα.
3: Έχει και μια πρόταση ο Κλήτη.
5: Μπράβο. Και τρίτο φόρτο ζώτα. Εάν όμως δεν πας εκεί, πρέπει να πάρει ένα ξένο.
3: Ή ξένο
5: για το ελληνικό, για το ελληνικό
3: μπορεί, πρωτάθλημα. Αυτό μπορεί, δεν το αποκλείω.
5: Ωραία. Έτσι. Έγινε. Δηλαδή δεν πιστεύω να τη βγάλει μόνο με αυτούς τους δύο. Μόνο με το Μεξικάνο και το...
3: Ήρίζες
5: λοιπόν, πρωτάθλημα. Έγινε παιδιά να κάνετε και το διάλειμμα και αν θέλετε πείτε και προγνωστικά, ρε παιδιά, να σας ακούσουμε και αύριο.
2: Ναι, τα έχουμε πάει τρένο.
3: Αύριο θα τα πάμε.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε.
5: Αύριο θα τα πείτε. Πάμε. Έγινε. Άντε, γεια σας παιδιά.

0: Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Για να προχωρήσουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρης Περιστέρη.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Να κάνω δύο ρετσούλες θέλω.
2: Ναι.
1: Σχετικά με την πλατφόρμα.
2: Ναι.
1: Εμείς είμαστε επαγγελματίες. Έχουμε επαγγελματικό ονόμα και επαγγελματικό TTV.
2: Ναι.
1: Με εμάς τι θα γίνει με αυτό το...
2: Με την πλατφόρμα.
1: Βέβαια.
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν θα βγάλει κάποιο επαγγελματικό πακέτο. Το πιθανότερο θα το ξαναπούμε. Μέχρι τέλη Σεπτέμβρη θα πάει έτσι. Ελεύθερο Sky. Πάμε μετά στην πλατφόρμα. Το πιθανότερο είναι η πλατφόρμα να είναι μέσω εφαρμογής. Δηλαδή θα κατεβάζει μια εφαρμογή και θα έχει μέσα στο Sport FM TV 1, 2, 3, 4. Ξέρω τα κανάλια. Όπου θα βλέπει και τα
1: μάθη.
2: Μισό λεπτό για να ολοκληρώσω. Αυτό είναι το πιθανότερο. Τώρα, αν θα βγάλει κάποιο επαγγελματικό πακέτο. Μπορεί να βγάλει, δεν το ξέρω.
3: Φαντάζομαι θα υπάρχει μέσα.
2: Ναι, δεν το ξέρω. Προφανώς θα βγάλει για τους επαγγελματίες. Τώρα, λεπτομέρειες ας περιμένουμε.
1: Δεύτερη ερώτηση. Εμείς στα μαγαζιά μας για θέμα λειτουργικότητας βάζουμε προτζέκτορες.
2: Ναι.
1: Αντί για τηλεοράσεις.
2: Ναι.
1: Οι οποίοι δεν παίρνουν πάνω το πρόγραμμα τα που μου λέτε.
2: Την εφαρμογή.
1: Βέβαια.
2: Σε αυτή την περίπτωση βάζεις ένα λάπτοπ.
1: Το συνδέεις με...
2: Ναι, το συνδέεις. Έχεις την εφαρμογή, το συνδέεις με τον προτζέκτορα και το δείχνεις. Καταλαβαίνεις.
1: Οπότε όλα αυτά θα γίνουν μέσα στον Οκτώβριο.
2: Λένε ναι, μέχρι τέλη, έτσι λένε, μέχρι τέλη Σεπτέμβρη να πάει Sky και μετά Οκτώβριο να το, μετά τη διακοπή δηλαδή. Του πρωταθλήματος.
1: Ωραία. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλά. Να είσαι καλά.
1: Εσείς καλή συνέχεια.
3: Σύντομος, λιτός και περίεργος.
2: Βεβαίως.
3: Πάμε παρακάτω.
4: Πλατφόρμας, μ' άρεσε αυτό.
2: Ναι.
4: Θα το χρησιμοποιήσω. Πλατφόρμας. Ναι.
2: Μου λες, λες και ξέρω εγώ τι θα...
5: Ακούγομαι έτσι.
2: Ναι.
5: Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης από Πειραιά, με θυμάσαι.
3: Ναι, έλα ρε Γιάννη.
5: Λοιπόν, δεν μου λες κάτι.
3: Έλα.
5: Είδες πόσο σοφή ήταν η κίνηση του Ολυμπιακού να αφήσει να εξελιχθεί η κατάσταση με το WOCAP ώστε να βρεθεί μπλεγμένη του Ντουμπάι και για να μην της πέσει κανένα μπάρ τα ρίξε τα λεφτά.
3: Μα το,
5: τα 2,6 εκατομμύρια δολάρια πρέπει να είναι 2 στα 2 εκατομμύρια ευρώ, πόσο είναι.
3: Έχει 2,2.
5: Πόσο?
3: 2,2.
5: Δηλαδή πήρε πιο πολλά σαν ρήτρα από αυτά που πήρε για τον Οσμάνο, Παναθηναϊκός, έτσι.
3: Α, δεν το ξέρω τώρα τι πήρε, αλλά δεν έχει
5: σημασία. Ναι, 2 πήρε αυτό.
3: Ξέρω εγώ, εντάξει, τώρα μικρή διαφορά.
5: Αυτά τα λεφτά τώρα θα τα αξιοποιήσει καταλήλως όπως καταλαβαίνεις και θα πρέπει να αντιπίτερ, ας πούμε, κλάσεις και τελείωσε. Έτσι δεν είναι η ομάδα.
3: Δεν έχει πάρει, αφού πάρει
4: μισό λεπτό το ότι ο Ολυμπιακός.
5: Για το θέμα του ποδοσφαίρου.
3: Ένα λεπτό,
5: εγώ πιστεύω ότι ο Γιάννη Μητσοκάν είναι σοβαρός, μπορεί να παίξει με το Μεξικάνο μια χαρά γιατί ο Μεξικάνος βγαίνει και έξω από την περιοχή. Είναι περιφερειακός, είναι κάτι σαν αντιγιώβετης. Τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
3: Και μακάρι να βγει για την Κοστούλα.
5: Λοιπόν, για τον Ελκαμπή, μπορεί να επανέλθει για ποιο λόγο. Διότι πρώτον έχει μπροστά το Θεό, ο οποίος είναι πολύ μεγάλης κλάσης γιατρός, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
3: Καλά, θα το αξιολογήσω, κρίνω το...
2: Το γιατρό.
3: Το γιατρό, δηλαδή, σε έχει κάνει αμέτρητες επεμβάσεις.
5: Είναι μεγάλης, δηλαδή είναι άνθρωπος ο οποίος είναι επίπεδου.
2: Γιατροί τώρα είναι σαν τους κρίνους
5: και... Έχει και ένα καλό βέβαια και έχει και ένα καλό ότι δεν είναι βαρύς παίχτης. Είναι παίχτης ο οποίος είναι παίχτης περιοχής και δεν έχει το μεγάλο ύψος που θα χρειάζει, που θα ζωρίσει πολύ τα ποδιά.
3: Είναι μεγάλη έκρηξη ο Ελκαμπή. Θα το δούμε. Είναι δεδομένο πάντως ότι είναι ένας άνθρωπος.
5: Αυτά θα τα έχει γιατί είναι μικρός στο δέρας όπως λέμε. Είναι κοντό σχετικά σαν παίχτης και μπορεί να συνέλθει πιο γρήγορα.
3: Όχι,
5: και
3: είναι
5: το τελευταίο
3: πολύ αθλητικός.
5: Το πρώτο τελευταίο που θέλω να σου πω για να μην σας κάτσερω πολύ.
3: Ναι.
5: Ο Ολυμπιακός για μένα, φίλε Ηρακλή, χρειάζεται τερματοφύλακα.
3: Τερματοφύλακα.
5: Και έπρεπε το λάθος σου ήταν πως στη θέση του Τζολάκη όταν έφυγε δεν πήρε το Χριστό Γιώργο. Ήταν ό,τι πιο κοντινό στο Τζολάκη. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
3: Είναι διαφορετικό στυλ. Ο Ορτέγκα είναι ένας τερματοφύλακας με εμπειρία, ένας τερματοφύλακας πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια.
5: Ο Χρήστο Γιώργος και ψηλό παιδί είναι στο ύψος του Τζολάκη και έξω το έχει.
3: Είναι εξελίξιμος.
5: Και καλός με την μπάλα στα πόδια είναι και σταθερός τερματοφύλακας και σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Γιατί λένε φταίει ο Ρέτσος. Εγώ είδα τη φάση, αν δεν το έχω μια φάση δεν μιλάω. Ο Ρέτσος έκανε το λάθος, αλλά και ο άλλος είχε βγει στη γραμμή της, στην άκρη.
2: Καλά,
5: εκεί
2: βγαίνει. Για να δώσει
5: τι δουλειά έχει, κύριε.
2: Το λάθος του Ρέτσου, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι δεν βλέπει.
3: Πού είναι ο
2: τερματοφύλακας και πετάει την μπάλα. Το έχουν κάνει αρκετοί παίκτες.
5: Γιατί αυτό, και ο άλλος δεν έχει μάθει να μιλάει στην αμυνά του.
2: Το έχει κάνει μια φορά, θυμάμαι ο Γιούρκας.
5: Και ο άλλος δεν έχει μάθει να μιλάει στην αμυνά του ακόμα. Η ομάδα χρειάζεται τερματοφύλακα. Και αν δεν βρει απ' έξω, ας πούμε, Μανδά και τα λοιπά, μπορεί να πάρει τον Χρήστο Γιώργο μια χαρά. Είναι ότι κοντινότερο σε σταθερό τερματοφύλακα και μπορεί να του βγει λαχείο. Ένα αυτό. Και το τελευταίο. Επειδή ο φίλος μας ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων έκανε κάτι χτες ανακοινώσεις για τα γήπεδα του Ισνέας, Τούμπας και του Άρη αλλά δεν τον άκουσα να κάνει μια ανακοίνωση ότι θα δοθεί και άδεια για το γήπεδο του Ολυμπιακού. Ρε, το οποίο, στο οποίο δεν θα βάλει φράγκο για
0: το πλήρωμα Μαρινάκης. Περίμενε, στη ΔΕΘ δεν τα είπε αυτά.
3: Ναι.
0: Όταν πάνε στη ΔΕΘ οι πολιτικοί, επειδή είναι Θεσσαλονίκη, λένε κάτι και για τις ομάδες
3: Θεσσαλονίκης. Για την με τοπικό
5: δεν
3: χαρακτήρα.
5: Πρέπει να μιλάς και για όλη την Ελλάδα όμως.
0: Ναι, αλλά...
5: Να πει ότι και για τις ομάδες του Πειραιά, για τον Ολυμπιακό, θα δοθεί άδεια για τον Κηφοδότη.
3: Στα μέτρα όμως που είπε δεν ήταν μόνο
0: για όλες τις ομάδες. Μισό λεπτά, μισό, άσεμα.
3: Αφήστε να σας πω.
0: Περίμενε. Να μοιράζουμε λεφτά, τα μοιράζουμε λεφτά και τα μέτρα πάντα τα ανακοινώνουν στη ΔΕΘ.
3: Ναι, okay.
0: Τώρα από εκεί πέρα πάντα βάζουν και κάτι για τοπικό
3: μια
0: χαρακτήρα.
3: Ναι,
0: μπράβο, μπράβο.
3: Υπάρχουν οι γενικές εξαγγελίες
0: που δεν το υποστηρίζω.
3: Όλα τα δυνατά χαρτιά τα ρίχνει στην ΔΕΘ.
0: Ναι, αυτό κάνουμε.
3: Και επίσης μετά ακριβώς. Λες οι πέντε πράγματα που έχουν έτσι τοπικό χαρακτήρα για να
4: θυμίσεις τους. Και μία ΔΕΚ να γίνει και
5: συγκεκριμένη. Λοιπόν, Ηρακλής, για να σε κλείσω, γιατί άκουσα στη Βουλή, άκουσα στη Βουλή, ότι το θέμα το αναβάλανε την τελική απόφαση για το φθινόπωρο. Τώρα τι θα πούνε, τους περιμένω.
4: Ήταν για μετά αφού συγκροτηθεί ξανά σε σόπ, δηλαδή μετά τις διακοπές. Θα δούμε.
5: Ναι, ναι, τώρα δηλαδή, τώρα τους περιμένω, τι θα πούνε, θα βρουν να πάρουν δικαιολογίες.
4: Γιώργη, δεν ξέρω.
5: Σε ένα γήπεδο που δεν θα βάλουν φράγκο.
3: Να είστε
5: λοιπόν,
3: καλά.
5: Χαιρετώ και, και θα ακούσω τη γνώμη σου.
3: Καλό μεσημέρι. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Θες να πεις τα γνώμη σου ή θες να μέσω.
4: Όχι, μα δεν
0: ξέρω. Ακόμα δεν ξέρω.
4: Έχουν πει ότι από Σεπτέμβρη θα υπάρξουν εξελίξεις στο θέμα. Τις περιμένω, τι να σου πω.
3: Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Νικόλα Χτύπη και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 6 λεπτά και μετά τις 3. Δεύτερη ώρα εκπομπής, μπάλα μεσημέρι. Πάλι αυτερά δεν πήγα να πω. Εντάξει, θα το συνηθίσω, Σταύρο μου.
1: Ας να τα λέω, Διονύσης.
0: Να, ναι,
1: γιατί σωστή. Βλέπει απ' έξω τον ήλιο, οπότε θα το είναι πιο εύκολο.
0: Έχει δίκιο ο φίλος. Εγώ είμαι που κουνιέμαι και πηγαίνω, έρχομαι στο μικρόφωνο. Δεν μπορώ να κάτσω σταθερό. Αυτό έχω από μικρό σαφέ.
1: Σούπα, η λύση είναι χιλόφωνο. Εσύ και ο Ρουβάς.
0: Δεν ακούστηκε καλά.
1: Γιατί αυτό χιλόφωνο λέγεται.
2: Εγώ έτσι λέγεται.
0: Ναι, το ξέρω, αν δεν με ακούσει και εμένα. Και εσύ τη άλλη ώρα σου πήγε στο δημοτικό. Όχι, μα είχε πει η δασκάλα ότι.
1: Είχατε στο δημοτικό χιλόφωνο. Εσύ που έχει πάει αυτό.
0: Να μάθουμε τη λέξη ακίνητο και για να καταλάβετε τι σημαίνει, είναι ο Ηρακλής.
1: Επειδή ήμουν και εγώ. Τέλος πάντων, δεν είχα ησυχία. Ναι. Αλλιώς το λέγαμε.
0: Φωνάτος.
1: Όχι, δεν το λέγαμε ακίνητος.
2: Έτσι τώρα, στην Ερυθρέα τώρα. Κάτι. Ποιο σχολείο είπαμε.
0: Εκεί ήταν μοντεσοριανή αγωγή.
2: Πώς.
1: Α! Σοβαρά, μοντεσόρια έχει βγάλει.
0: Το όχι, δημοτικό.
1: Τι όχι. Ναι.
0: Μα όχι, δημοτικό, δεν πήγα. Μετά ήταν μόνο δημοτικό αυτό. Στην Ερυθρέα.
1: Πάμε να φύγουμε. Εμεί τι κάνουμε τώρα.
0: Μην αρχίσετε.
2: Στο δεύτερο δημοτικό έχει ενών ηλία. Σε παρακαλώ τώρα.
1: Πρέπει να αλλάξουμε τίτλο. Να είναι ο πρίγκιπας και πλεμπέι. Κάπως έτσι
0: κι εγώ. Και όχι το πρίγκιπας.
1: Εντάξει, ποιο θες, παιδί μου.
0: Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά.
2: Ωραία, κάτι άλλο να
1: βρούμε. Ο Ηρακλής και οι πλεμπέι.
0: Και τα λιονταράκια του.
1: Τέλος πάντων. Πάμε σε γραμμούς γιατί γίνεται χαμός και μας έκανε θερμή παράκληση. Μάντα έξω να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Αλλά γιατί.
2: Πάμε, πάμε. Χαίρετε.
1: Την πυροβολούν.
2: Πάμε.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Μιχαλής, γεια σου Ηρακλή. Έχουμε πει και με τον Διονύση τα βράδια.
0: Γεια
3: σου. Με τον Σταύρο έχω μιλήσει το μεσημέρι. Καλά είστε.
1: Μυαλό δεν έχεις βάλει.
0: Καλά θυμημένης.
3: Όχι, έλα ρε Σταύρο, τελεία.
1: Έλα, έλα, εντάξει, πάμε.
3: Τι προπέτηση είσαι, ρε
1: Παπαπάτα. Λοιπόν, αϊκίδος προπέτηση, έχουμε ανεβάσει το επίπεδο.
3: Έλα, έλα, τώρα είναι έκλωση.
1: Είσαι για κρατής μας, είσαι. Πέρασε το
3: τέλος. Λοιπόν, θα τα πω εντάχει. Θα πω για ένα φίλο Ολυμπιακού που τα έλεγε έτσι πολύ εύκολα. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις διαπιστώσεις και για όλους μας. Δηλαδή δεν μπορεί να τα ξέρεις το τι γίνεται. Πρέπει να αφήνουμε και λίγο τον προπονητή, ας πούμε και στον Ολυμπιακό έχουν γίνει λάθη και παντού. Και δεν τα ξέρουμε εμείς. Υπάρχει ο Κοβάσεβιτς, υπάρχουν οι άνθρωποι που ξέρουν από μέσα.
0: Εμείς έχουμε και
3: πολλούς. Καλύτερα. Α, μπράβο. Δεν μπορεί τώρα να λέμε ναι. Και εγώ για το World Cup, να πω για το φίλο, εντάχει, ναι. Μαγιά του Ολυμπιακού. Αλλά υπάρχει και το ηθικό κομμάτι. Υπάρχει ένα ηθικό κομμάτι. Κατά τη γνώμη μου, έτσι. Λέω ναι. Τώρα δεν με ενδιαφέρει. Το ηθικό κομμάτι είναι το ότι δίνεις 1 εκατομμύριο. Είναι προκλητικό να ζητάς παραπάνω. Για μένα. Το ηθικό κομμάτι.
0: Όχι,
3: γιατί ο Γουόκα.
0: Δεν έχει καμία θέση αυτό.
3: Για να πω κάτι.
0: Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Θα σου απαντήσω για να διευκολύνω τη συζήτηση. Δηλαδή θεωρείς εσύ με το συμβόλαιο που είχε ο Μουζακίτης στον Ολυμπιακό πριν απολυθεί 15 εκατομμύρια.
3: Είναι άλλο πράγμα.
0: Γιατί?
3: Αν θες τη γνώμη μου, γιατί ο Μουζακίδης είναι από τα σπλάνα του Ολυμπιακού και είναι περιουσιακό στοιχείο.
0: Πολύ,
3: ο Γουόκαπ είναι. Ναι. Άκου, ο Γουόκαπ είναι στα τελειώματά του, έχει προσφέρει. Ναι. Εγώ δεν το συμπαθώ σαν χαρακτήρα. Λέω τη γνώμη μου πάντα, έτσι.
0: Ναι, παιδί μου.
3: Ο Γουόκαπ έπαιρνε 900 με 100.
0: 100 έπαιρνε και θα πήγαινε στο 1600.
3: Α, στο η χρονιά αυτή εδώ.
0: Ναι, όχι, θα το είχε ακούσει. Πρώτα απ' όλα. Έλα, πες.
3: Ένα αντίφραγκο το άξιζε. Ένα αντίφραγκο.
0: Καλά, δεν είμαι τόσο βέβαιος. Δηλαδή, τώρα να με πείτε, άμα είναι και τα μοιράζουμε ένα αντίφραγκο.
3: Εντάξει, ναι, δεν τα έχουμε.
0: Άλλο θέλω να σου πω, αδερφέ, κοιτάξτε. Αν ο Γουόκαπ είχε δικαιωθεί, θα άνοιγε ένα τεράστιο γαϊτανάκι, ένα τεράστιο θέμα στην Ευρωλίγκα.
3: Ναι, σε όλες τις ομάδες.
0: Ότι όποιος άμπαινε στον τελευταίο χρόνο του συμβολίου του,
3: ναι,
0: θα εμφανιζόταν μια ομάδα η οποία ξανά, πάλι Ντουμπάι σου λέω. Αργό Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Και θα του λέγε, έλα εδώ και θα σου δίνω εγώ 7 το χρόνο.
3: Έχεις απόλυτο.
0: Καταλαβαίνεις. Ένα αυτό. Και δεύτερο, το γεγονός ότι ήθελε να πάει να πάρει τα περισσότερα λεφτά στην καριέρα του, γιατί ούτως ή άλλως έχει μπροστά του 2-3 χρόνια. Ωραία. Εγώ σου λέω, 33 είναι, 32 στα 33 νομίζω. Αυτά στα 33. Να πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσό, το καταλαβαίνω, αλλά όμως όταν έχει συμβόλαιο, πάνω να πει συμβόλαιο. Δηλαδή, μην περιμένει επειδή σου ήρθε μια πρόταση.
3: Έκανε και την πλάκια που ξανήχθηκε και με τη δήλωση. Δεν θα πάω να το κάνει αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι όταν σέβεσαι την ομάδα που παίζεις, είναι χαζομάρα σε εισαγωγικά να λες εγώ δεν με σέβονται. Πας εκεί, τα συζητάς με τους προέδρους, διακεντρικά όμως τα κεραία.
0: Ότι ο σεβασμός είναι αυτός που σε πληρώνει. Είχε
3: ναι, ναι, ναι, ναι, ήταν πλακία του. Όταν μιλάμε. Δεν, λέω ότι το εγώ κάποιον δεν συμπαθώ, αλλά σε θέμα προσφοράς ομάδας, εγώ πιστεύω κατά την ταπεινή μου γνώμη ο Ολυμπιακός πας και τέτοιο δεν είναι. Αυτή τη στιγμή.
0: Καλά, τώρα θα έχει το
3: με αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί εγώ κάποιον έκανε πράγματα που δεν φαίνονταν τόσο πολύ μέσα στο γήπεδο.
0: Αυτό το ρόλο θα τον έχει ο Μακιντάιρ. Αδείς.
3: Δεν νομίζετε ότι ο Μακιντάιρ αμυντικά τουλάχιστον δεν είναι. Μπορεί να τον εφτάσει. Επιθετικά είναι καλύτερο. Αλλά αμυντικά και εγώ θα πείσω και το άλλο.
0: Αν παραδειγματίσει από μόνο του Μακιντάιρ, δεν έχει τρομερό σουτέρ, αλλά έχει καλύτερο ποσοστά από το Γουόκαπ.
3: Ναι.
0: Αλλά
3: ναι.
0: Αμυντικά είναι πολύ καλό ο Μακιντάιρ. Θα το δει στην πορεία. Καλά να είμαστε, θα τα δούμε.
3: Ναι, μωρέ, καλά να είμαστε, υγεία να έχουμε. Λοιπόν, να πω για την μπάλα εντάξει. Καταρχήν παρασικά στον Ελγαμπή και στο Γιαννούλη τα παιδιά, να είναι καλά και σιδερένια. Πολύ στεναχωρέθηκα, εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό τώρα. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό και εντάξει να ακούσει και ο Διονύσης λιγάκι να μιλήσουμε. Η ομάδα με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Τα μάτια μου τα τελευταία, να πω μια πενταετία, πονάγανε, έκλαιγα. Δηλαδή και κρεμμύδια να μου καθαρίζονται και κλώμα θάρρυνα. Είχα καιρό πολύ να δω τον Παναθηναϊκό να παίζει με αρχή και τέλος. Δεν εντυπωσιάζομαι, απλά βλέπω ρε παιδί μου ότι τις προϋποθέσεις για να χτιστεί, ότι χτίζεται κάτι καλό.
2: Αυτό θα δούμε τι θα κάνει, αλλά αυτό το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι ο προπονητής αυτός θέλει να βάλει κάποιες ορθολογικές βάσεις και ένα ορθολογικό ποδόσφαιρο
3: στο Παναθηναϊκό.
2: Έτσι. Ναι. Τώρα, πού θα πάει αυτό και αν θα τα καταφέρει, θα το δούμε.
3: Παιδί μου, δεν έχει να κάνει. Έχει, βλέπεις ότι όμως κάτι πάει να κάνει. Βλέπεις μπάλα. Βλέπεις πάνω από εκεί. Δεν παίζαμε μπάλα. Διονύση, είπε και χρόνια δεν παίζαμε μπάλα. Δηλαδή καθόμουν και βλέπα και στεναχωριόμουν.
2: Να πω μόνο μια και λέμε για τον Παναθηναϊκό ότι άλλαξε η ώρα του Παναθηναϊκού και φυσικά πήγε 9 και 4.
0: Από 9.
2: Από 9. 9 και 4.
3: Ήμουνα και μέσα χτες. Ήμουνα και μέσα χτες. Ήμουνα και μέσα και ήταν πολύ ωραία και ήμουν και σε ωραία θέα και το ευχαριστήθηκα. Τέλος πάντων, ο Ντέσσερς θέλει τράβημα από τα φτάκι, από τα φτάκι, για να μην πω από αλλού, από τα φτάκι. απαράδεκτος, εκνευρίστηκα, συγχύστηκα.
2: Μα δεν υπήρχε λόγο.
3: Χωρίς λόγο. Ναι, στο 3-0. Του δίνεις ένα κατόμπαλο, γιατί πώς θα παίρνει αυτό.
1: Δεν παιδιά, ξαναλέω.
0: Είσαι πάντα οικονομικά, πάντως σε βλέπω δυνατό. Είσαι δυνατό, είσαι δυνατό στα οικονομικά.
1: Άλλο θα λέω. Είτε είναι στο 3-0, είτε είναι στο 1-0, είτε είναι στο 5-0.
0: Εντάξει, παιδί, μπορεί είναι να ήταν ένα μάτσο που ήταν 0-2, να έχει τα νεύρα, να είναι άλλο. Αλλιώς.
1: Πάλι, ανοησία.
3: Ξέρεις τι γίνεται όμως, Βαϊδί,
1: διαφορετικά.
3: Ξέρεις τι που μου λέει για το οικονομικό. Εκεί που να παίξει λιγάκι. Ναι, να πονέσει. Ναι, ένα κατόμπαλο. Πριν 5-15 εκατομμύρια, θυμάμαι. Δεν το λέω, εγώ του λέω, εντάξει, να κάνουμε χαβάλι, αλλά. Ναι, ρε φίλε. Ένα κατόμπαλο να πονέσει. Τι κάνεις, πού έχεις έρθει.
2: Και ανοησία του μεγάλη.
1: Ελπίζω να μην είσαι ελεύθερος επιχειρηματίας και να είσαι προσωπικό να μην στο.
3: Όχι, δεν είμαι αυτό.
1: Δηλαδή, θα πήγε το πρώτο
0: σύνδεσμο. Πουλάκι μου, άργησες. Και θες 30 του μηνός στο μισθό.
1: Παρακαλώ, Σταύρο. Να σε καλά.
3: Αυτό καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια.
2: Καλό μεσημέρι. Να σε καλά, πάμε παρακάτω.
0: Μοιράζει όμως, εκεί είναι δύο.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Καλησπέρα.
4: Ουδέν κακόν αμυγές καλού. Δεν υπάρχει κακό που να μην περιέχει μέσα και λίγο καλό, κάτι καλό.
0: Εντάξει, τώρα το αυτό, σε αυτή την περίπτωση δεν
4: υπάρχει. Και στο μεγαλύτερο κακό συμβαίνει αυτό που συνέβη τώρα με το Ελκαμπή, περαστικά να είναι περαστικά. Όσο το δυνατόν πιο σύντομα να επανέλθει γερός και δυνατός. Και να ξέρετε και κάτι, εγώ έχω σπάσει το χέρι μου δύο φορές. Σκέψω ότι η Παλάμη Διονύση, ναι, κοίταζε στο έδαφος και ξαφνικά κοίταζε στον ουρανό. Λοιπόν, συντριπτικό κάταγμα και το φτιάξαμε, το φτιάξα από αυτούς τους πρακτικούς.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, το ξανασπάζω και αυτό το χέρι τώρα το αριστερό είναι πολύ πιο γερό από το δεξί που δεν έχει φτάσει τίποτε. Λοιπόν, μακάρι να γυρίσει γερός και δυνατός και το πόδι που έπαθε τη ζημιά αυτή, που είναι το αριστερό από ό,τι είδα, να είναι πιο γερό από ό,τι ήταν. Πάμε τώρα, Ηρακλή μου. Το παιχνίδι χωρίζεται σε δύο μέρες. Στο πρώτο ημίχρονο, μέχρι να συμβεί ο τραυματισμός, και στο δεύτερο μέρος, μετά τον τραυματισμό. Εγώ προβληματίζομαι στο ότι και όταν δεν υπήρχε αυτό το περιστατικό, το άσχημο, η ομάδα δεν ήταν καλή. Ήθελα να σου στείλω μήνυμα, Ηρακλή, και δεν σου στείλα μάτι την Παναγία για να μην τον κατεμιάσω. Πώς θα κερδίσουμε με αυτή τη σύνθεση.
0: Καλά, προηγήθηκε με αυτή τη σύνθεση, είχε και δύο ευκαιρίες.
4: Μα η σύνθεση, το πέναλτι έγινε στον τραυματισμό. Δεν είχαμε κάνει τίποτα, Ηρακλή.
0: Όχι, πριν τον τραυματισμό υπάρχει και η φαλιά του Ζώτα που βγάζει ο Σκαμπάνης και υπάρχει και το σούτ του Ρόκα από τη σέντρα του Τσικίνιο. Που σουτάρει με την
4: μία. Αυτές δεν είναι φάσεις. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Δεν είναι φάσεις.
4: Έρχεται ο Ρόκα. Πρόσεξε. έρχεται μία σέντρα από το Τζικίνιο, από το διάολο τη μάνα που λέμε κάτω στον πύργο.
0: Θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να έχει πολύ καλύτερη εικόνα.
4: Περίμενε.
0: Είχε μια κυκλοφορία μπάλα, δεν απειλήθηκε.
4: Να τη βράσω εγώ την κυκλοφορία. Τι να την κάνει.
0: Είχε δύο φάσεις και την τραγική φάση που α μην κερδίζαμε και να μην παθαίνε τίποτα. Μα κερδίζαμε, όχι βάσει μόνο.
4: Μα την φάση αυτή η Ηρακλή κάνει άσχημο κοντρόλ και του πάει η μπάλα μακριά, γι' αυτό και έγινε.
0: Η φάση που α μην κερδίζαμε και να μην παθαίνε τίποτα. Μα κερδίζαμε, όχι βάσει μόνο.
4: Μα την φάση αυτή η Ηρακλή κάνει άσχημο κοντρόλ και του πάει η μπάλα μακριά, γι' αυτό.

0: Θυμήθηκε. Το μόνο σωστό που είχε κάνει ο Μπρούνο που εγώ τον πήγαινα είναι αυτή η σεντρούλα που έκανε πάσα στο ΣΑ. Δεν είχε κάνει κάτι άλλο.
1: Έγινε Μάκη, γιατί μου λένε για το διάλειμμα όμως εδώ.
0: Τότε κλείνω, ότι δεν είπα τίποτα. Άντε, γεια.
2: Γεια σας, Μάκη. Πάμε διαφημίσεις.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε γρήγορα, γρήγορα για να μην έχετε παράπονο. Πάμε σε γραμμές.
1: Πάμε, ναι.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, Χρήστος Ολυμπιακός.
3: Γεια σας, Χρήστο.
0: Συγγνώμη λίγο, Χρήστο, πριν αρχίσεις. Πώς έχουν άξει τα δεδομένα την προηγούμενη εβδομάδα, τη Δημητή και το Διονύση.
1: Έτσι να κοιτάξει.
0: Τώρα έχει πάει κορδόνι, ρε Κλάρα.
3: Καλά, τέξω. Ο Διονύση τώρα είναι πλατφόρμα. Μ' άρεσε.
0: Έλα, πάμε, πάμε. Στο φίλο, δεν κόψαμε.
3: Μέλα, Χριστό.
2: Ναι, δεν με κόψατε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Καλή αρχή καταρχήν για το καινούργιο σας ξεκίνημα. Ναι, και από μικρό παιδί ακούω το FM. Έχω φτάσει 38.
0: Μαζί μας μεγάλος.
3: Ακόμα μικρό παιδί.
2: Ναι, πάντα θυμάμαι τις εκπομπές που τις έκανε ο Μπάμπης με το Λεάνι. Παίρνω για το θέμα που προέκυψε, γιατί το είδα κατά λάθος όταν γίνεται από το γυμναστήριο με τον Ντόμας Γόκα και τη δήλωση του Ολυμπιακού που λέει ότι, ναι, την ανακοίνωση, συγγνώμη, που λέει ότι συνεχίζει στη Ντουμπάι. Λίγα λόγια γι' αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο σεβασμός είναι μια αφίδρομη σχέση. Δεν μπορεί να λειτουργεί μονομερός. Το είχε πει, αν θυμάμαι καλά, και ο κ. Γιώργος Αγγελόπουλος. Για να διατηρήσουμε οποιασδήποτε σχέσεις. Είτε προσωπικές είτε επαγγελματικές. Ορίστε.
3: Ναι, συνέχισε, καταλαβαίνω, λέω.
2: Ναι, ναι, για να λέω, για να διατηρηθούν, λέω, οποιασδήποτε σχέση, είτε προσωπική είναι, ούτε επαγγελματική.

0: εκεί, πρέπει να βασίζεται σε μια αναγνώριση της αξίας και του άλλου. Ο παίχτης δεν αναγνώρισε με τον τρόπο που φέρθηκε και συμπεριφέρθηκε εκτός παρκέ την αξία του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι ένα μεγάλο κλαμπ που, και πάντα θα είναι μεγαλύτερο από οποιοδήποτε παίχτη. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι, και να θυμίσω σε αρκετούς, γιατί βλέπω διάφορα σχόλια σε διάφορες εφαρμογές social media που μιλάνε άσχημα για τον παίχτη. Δεν χρειάζεται να μιλάμε άσχημα, δεν χρειάζεται. Ο καθένας πρόσφερε, συνείσφερε, είχε ένα συμβόλαιο. Αυτό αρκετές φορές που ξεχνάνε αρκετοί είναι ότι οι παίχτες πληρώνονται.
1: Θα να δεις πώς τα βλέπω εγώ πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι, τότε που παίχτες πληρώνονται. Τότε αν έχεις βέβαια συμβόλαιο, το έχεις υπογράψει. Εσύ είχε ανακαλέσει. Δεν σου βάλανε τον πίσω.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Λοιπόν, ο Γουόκαμ είναι ένας παίχτης που ήταν 5 χρόνια στον Ολυμπιακό, που ήρθε από τη Ζάλγκυρης. Προσέφερε πάρα πολλά στον Ολυμπιακό, αλλά βελτιώθηκε και πολύ στον Ολυμπιακό. Και είχε και τη,
0: συμφωνώ.
1: Τη δυνατότητα
0: να πάρει
1: και τίτλους, να πάει σε Final Four, πει να πάρει πέρυσι το Final Four. Ένας παίχτης ο οποίος έκανε πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο. Και στα άσχημα φεγγάρια τα άκουγε και όλα. Που πάμε το walk-up που δεν έχει σουτ. Που. Τα θυμάσαι και εσύ αυτά. Δεν είναι. Άλλο αυτό το κομμάτι. Και αυτό όντως και θα το θυμόμαστε. Εντάξει. Okay. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο σε διαχειρίστηκε το αίτημά του ήταν λάθος για μένα. Δηλαδή ότι σώνει και καλά. Αλλιώς να πας να πεις ότι υπάρχει μια προσφορά να τη δούμε ρε παιδιά. Να. Και όχι ότι με σέβονται αυτοί που πληρώνουν.
0: Συμφωνώ μαζί σας, με πρόλαβες, τα είπες, ό,τι ήθελα να πω τα είπες. Απλά δεν χρειάζεται να βρίζουμε τους παίχτες ή να μιλάμε άσχημα ή να χαλάμε γενικά την εικόνα μας. Okay, έκανε μια επιλογή, δεν συμπεριφέρθηκε καλά. Για μένα, σε μια κοινωνία που βάλετε συνεχώς από κακά πρότυπα, εγώ προσωπικά δεν έχω τη φανέλα του, δεν την έχω αγοράσει, αλλά έχω αγοράσει εμφανίσεις και παιχτών οι οποίοι έχουν τιμήσει με την παρουσία τους και εντός και εκτός. Και μία από αυτή είναι του Γιώργου Πρίντεζη. Δεν περιμένω όλοι οι ξένοι παίχτες που θα έρθουν και θα παίξουν και τον Ολυμπιακό και τον Πρίντεζη και τον Παπα-Νικολάου.
1: Είναι άλλο πράγμα. Ο Γιώργος. Εντελώς διαφορετικό πράγμα. Ένα παίχτη από τα σπλάχνα του.
2: Μια κατηγορία μόνο.
1: Τι συζητάς.
0: Αυτό θέλω να πω. Γι' αυτό ξεκίνησα και είπα ότι είμαστε σε μια κοινωνία που βάλετε από κακά κοινωνικά πρότυπα. Και θέλω να υπενθυμίσω σε όλους. Τα λόγια του Πρίντεζη που είπε ότι με την αγάπη σας νιώθω πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης όλων των εποχών.
3: Να σε καλά.
1: Να σε καλά.
2: Να σε καλά. Γεια
0: σας.
3: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Μπάμπης από Μυτιλίνη με παιδιά.
1: Γεια σου, Μπάμπη.
4: Μιλάγαμε όταν ήσασταν τα βράδια που σας είπα ότι έχω διοριστεί και εμένα Αθήνα.
1: Α, ναι, μπράβο. Κάτι μου θυμίζεις.
4: Ναι, και ξαφνικά πάμε ένα βράδυ χαρά χαρούμενος, θα γύρισα να τους άδειξα, να τους ακούσω, λέω αμάν που πήγανε. Και ήταν στο πρόγραμμα που είσαστε μεσημέρι, να σας πω καλό ξεκίνημα, καλή επιτυχία με υγεία να έχετε μια εκπομπή.
1: Να είσαι καλά.
4: Εντάξει, βέβαια τα παράπονα είναι στο Sport FM τέτοια, γιατί εγώ τόσα χρόνια είχα μάθει να με αναγνωρίζετε εσείς και τώρα με ξεκολλέψω.
2: Και τώρα να συναναγνωρίζουμε με σήμερα εκεί.
1: Σήμερα εκεί, άμα φας και κάτι.
3: Έχουμε κι άλλους να συναναγνωρίσουν το βράδυ αφενός. Αφετέρου πρέπει να κοιμάται και λίγο ο κύριος Αντύπας, δεν προλάβαινε να κοιμηθεί.
4: Ο κύριος Αντύπας ήταν τώρα, ναι, ήταν και ο Διονύης που ήταν απίκο σε όλες τις εκπομπές, δεν έλειπε ποτέ, καμιά άδεια δεν έπαιρνε.
1: Το δίκιο σου, βουνό το δίκιο σου.
4: Να είσαστε καλά. Τώρα για το πρωτάθλημα, εγώ άρεπουμε όπως είστε αυτοί, θεωρώ ότι οι ομάδες θα πιάσουν να δένουν και να έχουμε μια πλήρη εικόνα από τη διακοπή και ύστερα, γιατί θεωρώ ότι όλες οι μεταγραφές, ένας μεγάλος αριθμός έχει γίνει αργά, οπότε μέχρι να υπάρξει ομοιογένεια στις ομάδες θα δούμε πιο έγκυρα συμπεράσματα από τη διακοπή και μετά πιστεύω. Γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει όλο
1: και
4: το
1: πάλι, κέντρο. Εγώ θεωρώ ότι και μετά τη διακοπή, γιατί και στη διακοπή θα λείπουν οι διεθνείς.
4: Για μεγάλο
1: διάστημα. Δεν θα είναι δηλαδή όλοι οι παίχτες, αλλά.
3: Θα βοηθήσει μόνο και όμως το γεγονός ότι κάποιοι που δεν έκανε προετοιμασία.
1: Αυτή, ουσιαστικά αυτό.
3: Θα έρθουν στο επίπεδο των άλλων.
1: Ναι. Δηλαδή παίχτες.
3: Χημία δεν θα αποκτηθεί, αλλά θα έρθουν όλοι σε επίπεδο 100% από άποψη.
1: Ναι, θα παίξει μεγάλο ρόλο αυτό.
3: Προετοιμασία.
1: Απλά θα πρέπει οι ομάδες να βρουν και φιλικά και τέτοια πράγματα.
4: Γιατί ας πούμε και ο Παναθηναϊκός σχεδόν όλο του το κέντρο είναι αλλαγμένο. Η άμυνα μαζί με το τέρμα τα 3-5 είναι αλλαγμένα. Η ΑΕΚ ας πούμε όλο το κέντρο μόνο Μαρίν έμεινε ας πούμε από πέρυσι. Οπότε και ο Ολυμπιακός, οπότε θεωρώ τότε θα έχουμε μια πλήρη εικόνα. Εντάξει, θα μην καθυστερώ να μιλήσουν κι άλλοι. Ωραία. Να είστε καλά και καλό ξεκίνημα να έχετε.
2: Καλή, να είστε καλά.
4: Θα την έχετε. Γεια σας, καλά.
3: Να είστε καλά. Πάμε, δύο λεπτά για
1: ακόμα. Πάμε, τρία. Έχει δελτίο. Συγγνώμη.
3: Γεια σας, θα τα χειρίζομαι. Χαίρετε.
5: Ναι.
3: Καλησπέρα.
1: Έλα, φίλε.
5: Εγώ μιλάω.
1: Βεβαίως.
5: Κώστας Κόκκινος, τι κάνετε?
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Γεια σου, Κώστα.
5: Λοιπόν, είπα χθες το βράδυ μετά το ντέρμπι, είπα να πω λίγο σε αυτό που να ακούσω τα σχόλια.
2: Ναι.
5: Και ήταν ένας Νίκος με έναν άλλον. Και με λίγα λόγια μας είπε ότι ο Παναθηναϊκός θα την χαρά την πόλη με το 3-0, δεν ξέρω τι έπαθε. Είναι και πρωταθλητής μαζί με την ΑΕΚ και μας έβγαλε τους άλλους άκυρους από χθες.
2: Πρωταθλητής.
5: Έλα.
3: Δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Αλλά τέλος πάντων δεν έχω
5: ακούσει. Όχι, άμα το βάλει μετά, όταν κάνανε μετά το ντέρμπι, μας βγάλανε την ΑΕΚ επειδή κέρδισε το τέτοιο και τον Παναθηναϊκό.
2: Μισό
3: λεπτό. Ο Κώστας ο Μιαούλης και ο Νίκος Αθανασίου.
2: Άρα είπε ο Μιαούλης και ο Αθανασίου ότι η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητές.
5: Ναι, όχι, είναι πρωταθλητές.
2: Αλλά είναι ένας από τους δύο.
5: Μας έβγαλε τους άλλους άκυρους.
3: Α, ότι είναι. Ξεκινάνε ως φαβόροι.
5: Άλλο ξεκινάω ως φαβόροι και άλλο αυτό που λέγανε αυτοί. Λέγανε ότι αυτούς τους δύο βλέπουμε, οι άλλοι
3: έτσι. Ωραία, και τους. Λοιπόν,
5: ας προσέχουμε, ας είμαστε λίγο φιδωλοί, γιατί ακόμα δεν έχουμε...
3: Έχει πολύ...
2: Δεν άκουσα εγώ τι.
3: Εντάξει, εγώ δεν έχω ακούσει τώρα, γιατί είναι συζητάμε. Και ο καθένας έχει την άποψή τους, δεν είναι θέμα. Το θέμα είναι να περιμένουμε και να έχουμε υπομονή με τις ομάδες μας.
5: Μα αυτό ρε παιδί μου, κάτσε ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει.
3: Δεν έχουμε ξεκινήσει. Με άλλους κάνεις προετοιμασία, με άλλους παίζεις. Ακριβώς. Και άμα κάνεις μια εκτίμηση ότι βλέπεις φαβορεί αυτούς.
2: Άλλο αυτό, αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι πάνε δύο πράγματα. Γιατί και δύο τόσα χρόνια.
3: Δεν άκουσα τα σχολεία του. Εκτός αν στην πορεία μετά τη κουβέντα ξαναυπόθηκε κάτι.
5: Ναι, ίσως από την πολύ χαρά του μόνο. Το 3-1 ξέφυγε λίγο. Εντάξει, οκ. Πάντως τον άκουσα και λέω βασκάνει πλάκα. Τέλος πάντων, αυτό θέλω να πω.
3: Να είσαι καλά, γιατί έχουμε το δελτίο ειδήσεων.
2: Να είσαι καλά, καλό.
3: Και πρέπει να πάμε σφαιράτη. Πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίρο. Θα δώσουμε και μάτς. Την απειλή.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League απόψε ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραφιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch απόψε στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Να σας πω ότι το Last of Lexus διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 με προσδόκιμο ζωής 25 χρόνια. Λοιπόν, από το Deutsches Institut και τι σημαίνει αυτό, ότι για τα επόμενα 25 χρόνια μπορείς να βρεις κάτι άλλο να σε απασχολεί. Όχι αυτό πάντως,

0: τελευταίο 20 λεπτάκι. Να έρθω και κοντά στο μικρόφωνο.
1: Μπράβο. Έτσι. Και έχουμε και.
0: Θα μάθω σιγά-σιγά.
1: Και τα γνωστικά μας, οπότε πάμε γρήγορα να προλάβουμε για να πούμε και.
2: Πάμε.
1: Για να διαματάκια.
0: Έχει πολλά σήμερα.
2: Ό,τι έχει.
1: Έχει πώς να έχει. Ιταλία, Ισπανία, τι θε να κάνουμε.
0: Έχει άντερ 21 Αγγλία.
1: Πάμε σε γράμμες.
2: Ναι.
1: Χαίρετε.
3: Ναι.
0: Ναι. Καλησπέρα.
3: Τι γίνεται, παιδιά.
2: Τι κάνεις.
3: Α, πάρουμε κι εμείς η νυχτερινή, δηλαδή.
0: Τι θέλεις, κοιμάσαι.
2: Όντως.
3: Ναι, κοιμάμαι, στο κρεβάτι με.
0: Τι θες, ας πούμε, παραμυθάκι.
1: Υπνοπαιδεία.
3: Ναι. Να με ανανοήσετε.
0: Τι χρειάζεται, έχεις ήδη κοιμηθεί, Πανούλη.
1: Είσαι έτοιμος για ύπνο ή μόλις ξύπνησες.
0: Όχι, ρε, έτοιμος.
3: Όχι,
0: τώρα είναι έτοιμος. Έχουν κλείνει τα ματάκια.
1: Είναι τρία τα στάδια. Είναι πριν, είναι κατά τη διάρκεια και μετά. Μόλις
2: έχει το φούρνο.
3: Είναι μετά από το τσίπουρο.
0: Είναι μετά από δουλειά. Τσιπουράκι. Δουλειά, τσίπουρο. Απορώ. Έχει φάγει για μεσημέρι. Τι έφαγες πάνω.
3: Γεμιστά ορφανά.
1: Μια χαρά, το λες έτσι, λες και.
0: Εντάξει, καλά τα γεμιστά.
3: Με τυράκι.
1: Μια χαρά, ωραία. Ωραία, όταν.
0: Ήθελε το γλυκάκι τώρα. Εδώ είναι ο Νιόνιος.
2: Τι έγινε, κύριε Πάνο, πώς ξέρετε.
3: Καλά εσείς. Πώς την ονομάσετε την εκπομπή για να καταλάβω.
2: Μπάλα μεσημέρι.
3: Όχι, η Σφαιράτη έπρεπε, γιατί ο Ηρακλής έπρεπε που πάμε Σφαιράτη. Σφαιράτη.
2: Ναι.
0: Καλό είναι και το Σφαιράτη.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ πρώτη φορά ακούω τώρα έτσι το μεσημέρι.
1: Ακούς τώρα σχεδόν.
0: Ακούς.
1: Ό,τι πιάσουμε.
3: Πρώτη φορά ακούω, ναι.
2: Πάνω, είσαι αθέα κατά τον πας για ύπνο, λέω εγώ.
0: Άρε Πάνω. Να σε καλά, ρε Πάνω.
1: Άρε Πάνω, μια φορά που θα ακούς, ακούς.
2: Πάνω, δεν σε βλέπω, είσαι τώρα.
0: Πάρ' κατά τις δύο από το φούρνο, πριν κλείσει εκεί που ζες τα τελευταία ψωμιά.
1: Πω, είσαι στο μετέρμιο. Λοιπόν.
2: Έλα, Πάνω.
0: Ναι.
2: Πες το.
3: Πρέπει να καταλάβεις, αγόρι μου,
2: ναι,
3: ότι ο Έλληνας μισθωτός,
2: ναι,
3: δηλαδή ο μισθός του Έλληνα του εργαζόμενου είναι μετρημένα κουκιά.
2: Και εγώ πού είσαι στο Μπλαντιάρι, δεν ξέρω.
3: Ξέρω εγώ, από του Σαπτούρν, πώς το λένε τον άλλον.
1: Σαπτούρν, πω, τι είπες τώρα.
3: Δεν μου λες,
2: έλα,
3: που σου λέει ένας άλλος, τι λεφτά να πληρώσουμε και πόσα να πληρώσουμε, πόσα κανάλια και πόσες πλατφόρμες και δίκιο είχε, να σου πω την αλήθεια. Γιατί 10 εδώ, 10 εκεί, 10 παραπέρα, 10 από εδώ, μαζεύονται πολλά, έτσι.
2: Mm-hmm.
3: Δηλαδή, καλό είναι το χόμπι, ας πούμε, το από τον καθένα μας, αλλά πρέπει να φτάνουν και τα λεφτά όμως.
2: Σωστά.
3: Έτσι, γιατί δεν νομίζω ότι είναι να έχεις να διαθέσεις ένα ποσό μόνο και μόνο για να κάνεις, δηλαδή να δεις το ποδόσφαιρο. Ναι. Είναι, βάλε τσιγάρα, βάλε το ένα, βάλε καφέ, ξέρεις, το ψωμί δεν είναι πλέον είδος πρώτης ανάγκης. Πρώτα για τον Έλληνα είδος πρώτης ανάγκης είναι όπως ξυπνάει, όχι μόνο για τον Έλληνα και για τις Ελληνίδες. Τσιγάρο, καφέ.
2: Το τσιγάρο, καφέ, είναι είδος ανάγκης και το ψωμί.
1: Έπρεπε να γίνεις περιπτεράς και γιουφούρανες τότε.
2: Ναι, ρε Πάνω, δηλαδή.
1: Λοιπόν, έλα, να είσαι καλά.
3: Λοιπόν, όχι.
1: Πάμε λίγο πιο γρήγορα όμως.
3: Ναι, αυτό είχατε εσείς με τον Μπάμπη Σταύρο, ότι πηγαίνατε πολύ γρήγορα. Και προσπαθείς και τα δύο τα παλικάρια δίπλα να τα πας γρήγορα. Αυτήν έχουν μάθει με άλλο ρυθμό.
1: Αφού εσύ είπες ότι είναι σφαιράτος ο αντίπαλος.
3: Ο Ηρακλής, δηλαδή. Ο Ηρακλής, όχι εγώ, φίλε. Εγώ τα τέτοια. Λοιπόν, Νιονιό.
2: Έλα, παρακαλώ.
3: Έγινε. Και τελειώνω. Νιονιό, κοίταξε να δεις τώρα. Πολλές καλές κουβέντες γίνανε για τον αγώνα χθες. Δηλαδή.
2: Χαμηλά η μπάλα. Το είπε και ο προπονητής, έτσι είναι.
3: Ναι, όχι, πρόσεξε να δεις τώρα. Γιατί πολύ, ας πούμε, ψηλά τον Αμανέ για τον Καμαρά. Κοίταξε να δεις, μετά από την αποβολή...
2: Δεν είπε κανείς επάνω ότι...
3: Άκουσέ με λίγο, να πω κι εγώ και μετά κλείνω.
2: Ναι.
3: Μετά από την αποβολή, ο ΠΑΟΚ μεσοεπιθετικά ήταν ανύπαρκτος για μένα μέχρι να δύο τέσσερις.
2: Σωστό.
3: Μέχρι, οπότε δεν μπορούμε να κρίνουμε από ένα παιχνίδι που παιζόταν 11 με 10 αν πώς θα ήταν ο Καμαρά στο αμυντικό transition 11 προς 11, έτσι.
2: Ναι.
3: Γιατί με αυτό το πράγμα με την αποβολή ο Καμαρά, ξύνω ότι είχε έναν πολύ καλό παίκτη, δηλαδή πολύ καλό παρτενέρ δίπλα, δηλαδή ο Ατζαγκούν εκεί πέρα ήταν φοβερός.
2: Ποιος Ατζαγκούν επάνω.
1: Τον Κάγκουα λες.
3: Το Κάγκουα είναι σαν ο Ατζαγκούν, δηλαδή δεν είναι στην κοψιά τους, έτσι.
1: Λες όχι, και ο Ατζαγκούν είναι πολύ πιο μικροκαμωμένος.
2: Πιο μικροκαμωμένος.
1: Και αυτός δεν καθυρίω,
2: αλλά
1: όχι και Ατζαγκούν.
3: Από τον Ατζαγκούν...
2: Και είναι και πιο ποιοτικός ο Κάγκουα, από τον Ατζαγκούν. Τι συγκρίνεις τώρα?
3: Ναι, είναι όμως πολύ καλός παίκτης, έτσι, πολύ, πολύ γρήγορος, καλύπτει χώρους, κόβει όλα τα πάντα. Εγώ πιστεύω πως αυτός ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου.
2: Εντάξει, πάνω μου.
1: Έγινε Πανούλη, και να βγάλουμε και δύο ακόμα φίλους.
3: Και το κόκκινο κάρο, φίλε,
2: ναι.
3: Ξέρεις, το λέω στο μακρυμάλι, έτσι, δεν έχει αυτό το πράγμα.
1: Πρώην.
3: Του χρόνου τώρα, έτσι.
1: Φεράρι. Άστα. Εμείς φύγουμε και μόνοι μας έξω. Άστα, δεν είναι. Απογοήτευση πάλι.
3: Απογοήτευση πάλι για άλλη μια χρονιά.
1: Τζάμπα πληρώνω σε δρομή.
3: Και θα συνεχίσουμε, θα ξεκινήσουμε την επόμενη χρονιά και πάμε δυνατά και πάμε, έχουμε φτιάξει το αυτοκίνητο και έχουμε κάνει και ακόμα κολοκύθια τούμπανα. Σταύρο, πρέπει να πεις τι ομάδα είσαι, φίλε. Εγώ είμαι σαν κουτάκι του Τσουκαλά. Πρέπει να πεις τι ομάδα
1: είσαι. Επειδή είσαι έτσι, πρέπει να είμαι κι εγώ αλλιώς.
2: Γεια σου Πάνο, γεια σου Πάνο.
1: Να σε καλά, πάμε.
0: Αυτό ένα μήνυμα, γιατί είναι από τα αγαπημένα μου, ναι. Γιατί δεν τα έχω δει τα προηγούμενα. Μου λέει, γιατί δεν απαντάς αντίπα στα μηνύματα με Ζέλσον. Αυτοί που σου δώσαν το κοσαρικάκι, σου βάλανε και φήμοτρο και λουράκι μαζί, να ξέρεις.
2: Ναι.
0: Για εκείνη και οι καταστάσεις.
1: Ας σε πάμε για βόλτα να κάνεις την ανάγκη σου. Πάμε, λοιπόν, πάμε.
0: Ξαναστείλω και να σου απαντήσω για τον Ζέλσον. Τι είναι ο Ζέλσον?
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
2: Βεβαίως.
4: Χρήστος από Μαρμάρι.
1: Καλώς τον.
2: Γεια σου Χριστό.
1: Ποιος είναι Χριστό?
4: Είμαι Παναθηναϊκός,
2: ναι.
4: Και χθες είδα το παιχνίδι, mm-hmm. και άκουσα τον προπονητή του ΠΑΟΚ να διαμαρτύρεται. Για μένα σωστά.
2: Mm-hmm.
4: Διαμαρτυρήθηκε για το πέναλτι.
2: Ναι.
4: Επειδή είμαι Παναθηναϊκός και είμαι πολύ περήφανος, σας κάνω όχι 16, 106 χρόνια να δω το πρωτάθλημα. Δεν θέλω να υπάρχει η παραμικρή σκιά σε αυτή την ομάδα. Είμαι από αυτούς που το 2010 στο τελευταίο πρωτάθλημα δεν το πανηγύρισα γιατί ελέγχαμε την ΕΠΟ. Είμαι από αυτούς που φώναζα στον Πασινά μετά από 5-0 σκόρ στη Λεωφόρο στα διαρκεία στην 11 στην έξοδο πέναλτι. Θέλω να πω λοιπόν ότι εγώ δεν θέλω να γίνομαι τίποτα Ολυμπιακός. Παρεμπιπτόντως, άκουσα τον κύριο Καραπαπάντη, πρόεδρο.
0: Δεν, πρώτα απ' όλα, έχεις βγει πολύ επιθετικά. Δεν είναι κάποιος. Λες με ονοματεπώνυμο, ένα. Δεύτερον, δεν ξέρω πώς το είναι εσύ με τον Ολυμπιακό, αλλά πάμε παρακάτω που έχεις όρεξη, ας πούμε, τώρα 3-4 παρατέταρτο και στέκεσαι ότι δεν ήθελες τότε για τη διευθυνσία.
4: Άκουσα τη δηλώση του κύριου Καραπαπάντη που είπε ότι με προεδρικό διάταγμα. Ναι,
0: ανάρτηση είναι, δεν έχετε ακούσει δήλωση, ήταν ανάρτηση.
4: Ναι, η ανάρτηση που έκανε ότι με προεδρικό διάταγμα για το γήπεδο κλπ. Ο Παναθηναϊκός έδωσε γήπεδο. Το καλύτερο.
2: Έχουμε πει 100 φορές τώρα με το γήπεδο. Μην τα λέμε 100 φορές. Άστε να λέει ο καθένας. Τα έχουμε πει 100.000 φορές. Μην τσιμπάμε τώρα, σε παρακαλώ. Τι προεδρικό διάταγμα.
4: Δεν τσιμπάμε. Απλά για να αποκατασταθούν κάποια πράγματα. Πρέπει να ξέρουμε τι πρεσβεύει η κάθε ομάδα. Παναθηναϊκός, και εγώ προσωπικά, αυτό που μου αρέσει είναι να παίρνω το πρωτάθλημα τίμια. Όχι με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο, που καλουχούμε και την κοινωνία και τους νέους ανθρώπους.
0: Και ακριβώς έτσι είναι και στον Ολυμπιακό. Να ξέρεις, και εγώ το θέλω να το παίρνουμε κάθε χρόνο τίμια.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν θέλει να το παίρνει.
0: Οπότε δεν βλέπω. Δηλαδή, αυτό που προσπαθείς να περάσεις, σε μένα δεν πρόκειται να το περάσεις ποτέ. Σου το λέω δηλαδή σε ό,τι έχω ιερό.
2: Δεν μιλάω για εσάς.
4: Εδώ μιλάμε για αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Δεν μιλήσω για εσάς. Σαφώς. Δεν είπα ότι εσείς θέλετε ο Ηρακλής να το παίρνει έτσι όπως το παίρνει. Εγώ λέω λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια, ναι. τα 25 χρόνια που ζήσαμε, σταματήσαμε να βλέπουμε ποδόσφαιρο.
0: Αφού πήγαινε και γήπεδο και έλεγε στον Πασινά να στείλει έξω το πέναλτι, πήγαινε. Ναι, δεν ήθελα
4: να πήγαινε στο γήπεδο, δεν ήθελα να γίνονται αυτά. Ναι, γιατί δεν ήθελα να γίνονται αυτά που γίνονται.
0: Δεν έβλεπε. Δηλαδή, πάντως δεν είπε για το. Στην ανάρτηση. Εντάξει, εγώ το φόραζα να δώσω στο πω πέρα.
4: Ο Ολυμπιακός έλεγε και το μεγάλο να. Και οι άλλοι να πάνε να αγαπηθούν.
0: Εντάξει, μην βρίσκει.
2: Έλα,
1: έλα. Πάμε όμως.
2: Να είστε καλά, φίλε.
0: Έχει πει και το πρωτάθλημα, δεν έχει πει και το κύπελλο.
2: Πάμε, ναι.
1: Πάμε σε έναν ακόμα. Α, έχει break. Πάμε σε ένα break για να γυρίσουμε σιγά-σιγά να πούμε και τα προγνωστικά.
0: Πάμε.
1: Μπορώ να πω μόνο μία φράση από αυτές που είπα τώρα. Το τι δινόσουν.
0: Το Αρλεκίνο.
1: Δινό μου λέει Αρλεκίνο.
2: Και πες και το άλλο.
1: Όχι, πριν και μετά είπαν πολλά, δεν μας νοιάζει.
2: Όχι, να πούμε.
1: Όχι, να μην, όχι, είναι προσωπικά δεδομένα.
2: Πού πήγαινε.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Τι που πήγαινε, στο Ντελβάη, στο Σεβίρα.
1: Δινόταν Αρλεκίνο. Ωραία, λοιπόν.
0: Γιατί δεν είχε αντιτηθεί Αρλεκίνο ποτέ.
1: Όχι, φίλε, καουμπόι δεν ζωρώ.
0: Είχα αντιθεί και καουμπόι.
2: Νίτζα.
0: Νίτζα δεν τα είχα ήταν πιο μετά.
1: Είχα μεγαλώσει. Ζωρώ, δεν με θυμάμαι.
0: Πέσαμε εκεί το Γαϊτανάκι, θυμάμαι στο ξενοδοχείο. Και αυτά.
2: Το Γαϊτανάκι.
1: Στο ξενοδοχείο. Στο ξενοδοχείο. Στο λόμπι. Λοιπόν, κύριε, πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι.
0: Είχε φοβερό παγωτό τότε το Σεμπειράμι, θα ξέρει.
1: Μην κάνει διαφήμιση.
0: Έτσι για τώρα έχει αλλάξει.
1: Άκουσε με. Για να προλάβουμε κιόλα.
0: Έλα, και 52 είναι, φίλε. Πάλι θα κλείσουμε.
1: 4 η ώρα ματσάρε. 2.
0: Τι έχει στι 4.
1: Έχει, φίλε, πραγματικά ματσάρα, όσοι μπορείτε να το δείτε. Μαρκό Παντσεραϊκό.
2: Ωραίο.
1: Είναι όντω πολύ δυνατό.
2: Ωραίο.
1: Ο Παντσεραϊκό πρώτο φαβορή για άνοδο.
0: Να φεύγω με 3,5.
1: Σιγά, κάτσε εδώ, δε το.
0: Για να προλάβαινα.
1: Α, αυτά μου θυμίζουν άλλου συνάδελφου.
0: Δεν σε είδε λεφτά.
2: Εγώ.
0: Εσύ θα πήγαινε και Τρίπολη. Θα βγει από την Καλαμάτα να δει το μάτσο.
2: Άλλο αυτό. Ρε.
0: Ναι.
2: Άλλο.
1: Λοιπόν, Μαρκό Παντσεραϊκό τώρα στι 4. Ματσαρά. Στοιχηματικά δεν ξέρω πού πάει. Γκολ πάει. Γιατί νομίζω και οι δύο είναι καλέ ομάδε. Από εκεί πέρα.
2: Συμφωνώ, γκολ.
1: Έχει και Άδας Καλυθέα και Βόλου επίσης σχεδόν μοιρασμένες οι αποδόσεις. Δεν έχω όμως εικόνα από Καλυθέα. Νίκη Βόλου μια χαρά μου άρεσε που την είδα και λέγαμε ότι έχει καλό ρόστερ.
0: Δεν την είδα, δεν την είδα. Το τελευταίο δεκάλεπτο είδα.
1: Θα χτυπήσει και η Καθιάνοδο. Και στις 5.30 Ελλάς Σύρου Καλαμαριά με την.
0: Καλαμαριά.
1: Ναι, πρώτον Καλαμαριά, ανέβηκε φίλε.
0: Ανέβηκε.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως εκεί. 5.30.
1: Λοιπόν, έχει
0: όμως. Μαδάρα, με ζήλει τον Μωρό, Καρύμου Ζαουί και τέτοια.
1: Θυμάμαι πάντα στα χαρτάκια. Τον,
0: όταν ήμουν φαντάρος πήγαινε και έκανα μεταδό, έγραφα για το φως. Καλαμαριά για να φεύγω.
1: Υπήρχε Σαμόλης νομίζω ο παλιός επιθετικός.
0: Εγώ ήμουν με Παντελή Τζούλη.
1: Και που τον είχαμε συνέχεια στο χαρτάκι ήταν ο πιο
0: μεγάλος γενικός αρχηγός. Μεγάλος γενικός αρχηγός ήταν και στον Πουλίδης.
1: Δεν θα προλάβουμε να πούμε.
0: Πάμε, έλα, πάμε στο βράδυ. Έλα.
1: Ποιο βράδυ, έχουμε απόγευμα φίλε. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Βλέπω άσο, κοντά στο 2 άσος. Και αν έρθει άσος.
2: Άσο κι εγώ.
1: Μήπως έχουμε και ιστορίες στη Θεσσαλονίκη.
2: Μην δημιουργείς κλίμα τώρα για τον Ηρακλή.
1: Έχω τη δημιουργία όμως. Ωραία. Κι εγώ άσο λέω. Το βλέπω στο 95. Α, κοντά στο 2, ανάλογο τώρα ποικίλει.
2: Αν και θα είμαι με τον Ηρακλή. Γιατί συμπαθούμε Ηρακλή.
1: Συμπαθούμε, είναι αλήθεια ότι συμπαθούμε.
0: Καλά, παίξτε κοχή. Το συμπαθεί ο Δεσίλας, δεν θα θέλει. Το βλέπει άσο.
1: Αλλά εγώ νομίζω ότι χωρίς να θέλω να δημιουργήσω κλίμα.
2: Γιατί δημιουργείς κλίμα τώρα. Άμα πριν το μάτς, πριν από κρίσιμο μάτς, λες ότι παίζει το κεφάλι του προπονητή, ρε φίλε, δημιουργείς κλίμα.
1: Εγώ δεν είπα ότι παίζει, είπα ότι θα υπάρχει ένα θέμα.
2: Θες ανάρτηση.
1: Λοιπόν. Πάμε. Κάλιαρη Λέτσε, 7.30 ώρα μας ενδιαφέρει.
2: Γκολ γκολ.
1: Νομίζω είναι και άσος στο 2 ή κάτι.
0: Δεν έχω εικόνα.
1: Πάμε στο αγαπημένο του Διονύση Δεσίλα.
2: Ναι.
1: 10 παρατέταρτο, Ουντινέζε Λάτσε. Αυτό είναι γκολ γκολ.
2: Οβεράκι.
1: Γκολ γκολ και όβο, ναι, το ακούω. Και πρέπει να δίνει και αρκετά αυτό. Κάτσε να δούμε τι και πώς. Βέβαια τώρα. Τα λέει και γκολ γκολ και over δεν είναι και.
0: Βρείτε 3 over το στη ρεζέρβη τη Αγγλία.
2: Και αυτά καλά είναι.
1: Λοιπόν.
0: Ποιες παίζουν.
1: 2,50 δίνει. Μόνο ένα Μπρόμλεϊ τέτοιο έχει.
0: Όχι, όχι, αυτό δεν είναι οι ρεζέρβε τη Αγγλία.
1: Α, ρεζέρβε είπε.
0: Άντερ 21.
1: Έχει και Ισπανία. Χετάφε Θέλτα στι 8. Σου κάνει κάτι Διονύσιμο εδώ. Όχι, ε.
2: Σου έχω πει Ισπανία μακριά.
1: Γιατί εσύ.
2: Δεν ξέρω. Δεν μου κάθεται καλά.
1: Η Ηρακλή μου, Ισπανία.
2: Δεν μου κάθεται καλά.
0: Τώρα θα με πεις εμένα, εγώ δεν παίζω τέτοια εύκολα.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Θα σου πω ένα λεπτάκι, άμα μου δώσεις. Έχουμε 20 δευτερόλεπτα.
1: Βεβαίως, εγώ για να καλύψω το ραδιοφωνικό χρόνο να πω ότι το βλέπω άσο αυτό το χετάφε.
0: Εδώ, κοίτα, κοιτάδεις.
1: Και διπλό ότι είναι Σοσιεδάδος στην έδρα της Έλτσες στις 10.30.
0: Ένα λεπτό. Μην πω κύριε Ποτακέ, είναι ένα 30.
1: Και Νάντνανσι ένα άσο στον 80, μια χαρά για δεύτερη κατηγορία Γαλλίας.
0: Νάντνανσι.
1: Ναι.
0: Ας είναι και δύο.
1: Μαθαίνεις πράγματα. Μια δύο καλαμαριά έχει ανέβει. Μια...
0: Μαθαίνω, με σένα το μαθαίνω. Πρώτα απ' όλα έχει Μίτιλεν Ότζερ. Ματσάρα. Αυτό το ξεπερνάς. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει. Το βλέπεις κιόλας. Ευχάριστα αυτό το μάτσο.
1: Το άσος. Και δεν ξεπερνάει. Πάμε μεγάλα από τα θέματα, ναι.
0: Δεν τρώει εύκολα γκολ Νόρτ.
1: Άσος, λέω σαν 85. Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ θα έπαιρνα το διπλό στο 365.
1: Και okay, εδώ θα είμαστε και αύριο.
0: Να ξέρεις, δηλαδή σε φαν, δηλαδή σε ένα τέτοιο κουπονάκι. Μισό λεπτό όμως, αδερφέ μου, μισό λεπτό. Να δεις το ποδόσφαιρο. Γιατί είδα εδώ, είδα παίζει και μάλ με ΑΕΚ. Με τι ασχολείστε, ήθελα να ξέρω. Δηλαδή. Αυτά είναι μάτι.
1: Ωραία, εδώ μας κάνει.
0: Με έχεις πεθάνει τώρα, δηλαδή.
1: Εντάξει, προετοιμασμένο ρε φίλε, άμα δεν θες τα προφανή και δεν ασχοληθούμε με.
0: Δεν ασχολήθηκα σήμερα.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Κοίτα, το Μίτιλεν Ότζερ είναι ωραίο μάτσο, μπορώ και να το δω, να ξέρεις.
1: Είναι. Ναι. Μόλις έχει τελειώσει το μάτσο στην Τρίπολη και πριν τη ματσάρα της Ουντινέζα με την Λάτσιο. 8 η ώρα, κουμπώνει.
0: Λοιπόν.
1: Δώσε κάτι για να κλείσουμε.
0: Θα δώσω ένα λεπτάκι.
1: Λεπτάκι, θα πάμε στο δελτίο έτσι όπως πας.
0: Εντάξει, ρε αδερφέ.
2: Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα έχει.
2: Δώσε κάτι, ρε παιδί. Άσε τι έχει.
0: Εγώ θα δώσω γκολ και over το Midland Orzeland.
1: Ναι. Κάτσε, ρε. Αυτός δεν είπε πριν. Δεν τρώει γκολ η Midland Orzeland.
0: Γκολ είπα. 1-2.
1: Άμα δεν τρώει γκολ, πώς θα.
2: Και το δίνει γκολ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Μπορεί να έρθει 1-2. Κοίτα που δεν το ανοίγει, ρε το άλλο.
1: Ποιο θα ήθελα να σα δείξω εγώ.
0: Ωραία. Λούτον Πιτέρμπορ Άντερ 21. Σουόνσι Χάντα Σιλτάντερ 21. Είναι Premier League Cup.
1: Ναι.
0: Και Ρέντινγκ Μπρίσελ Σίτι πάλι Άντερ 21.
1: Αυτά τι τα θέλουμε όλα over.
0: Από πού ξεκινάει το over.
1: Ναι, το Λούτον Πίτερ προ παράδειγμα είναι 1.36 το over.
0: Το 2.5, το 3.5.
1: Ναι. Αυτό μου βγάζει τώρα, δεν έχω δεν έβαλα σε επιλογές.
0: Άμα πατήσει πάνω σου.
1: Όλα από ό,τι βλέπω 1.36 το.
0: Ωραία, over 3.5 αυτά.
1: Α, το Reading μόνο είναι 1.53.
0: Και αυτό over 3, όλα 3 over
1: 3.5. Και Σουόνσι 1.30. Λοιπόν, ωραία. Είστε ικανοποιημένος, έχετε ολοκληρώσει.
0: 1.82 είναι το over 3.5. Λούτον Πίτερ μπορώ.
1: Ωραία, λοιπόν. Ευχαριστούμε πάνω
0: από όλα
1: που ήταν τεχνική και μουσική επιμέλεια. Στο Θήρα Ταμπάκο Δημοσιογραφική Υποστήριξη.
2: Από καλά.
1: Και περιμένετε να είστε καλά. Έχουμε κι άλλο. Εσείς κλείνατε.
2: Έρχονται ρεπόρτερ.
1: Βέβαια, πώς θα λέτε έτσι. Έχουμε τα τι ρεπόρτερ. Λοιπόν. Πείτε τα.
2: Τα πάμε, ρε φίλε, έρχονται ρεπόρτερ. Πολύ ρεπορτάζ Νικολογιάννη, Τσανάκα και Τζόγκλου. Αυτή θα είναι ο Νικολακόπουλο. Λοιπόν, να είστε καλά. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 3ης, 8 του Σεπτέμβρη, και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, με Γιώργο Γιαννή στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια στην παρέα, Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσάς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα για όλο τον κόσμο με αστική χρέωση, για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Ενώ το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε σε σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα στο πρωινό της Τρίτης. Σήμερα όπου η μέρα έχει δράση, έχει το ξεκίνημα της ΑΕΚ στο Champions League. Νωρίς, στις 8 παρατάρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λίντσερ στη Νέα Φιλαδέλφια και θέλει να μπει με το δεξί στη League Face του Champions League, επιστρέφοντας εκεί μετά από χρόνια, απέναντι σε έναν αντίπαλο που είναι στα κυβικά της. Και στο Champions League δεν συμβαίνει πολλές φορές αυτό, να έχεις έναν αντίπαλο στα κυβικά σου, περισσότερες φορές τα βάζεις με θηρία. Άρα από αυτή την έννοια η ΑΕΚ σήμερα πρέπει να τα δώσει όλα για να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα, μια νίκη και να ξεκινήσει με το δεξί στην League Face του Champions League. Έχει και έναν αγώνα κυπέλλου στις 10 παρατάρτο, παίζει ο Ολυμπιακός με τον Βόλο. Σήμερα, επανάληψη. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό, εντάξει. Το έχετε παρατηρήσει κάθε χρόνο έτσι. Να παίζει μια ομάδα πρωτάθλημα και μετά από 3 μέρες να παίζουν και κύπελλο μαζί το ίδιο ζευγάρι. Και έχει και ένα ωραίο μάτσο το βράδυ, ένα πολύ ωραίο ζευγάρι, το Real Madrid Inter. Και βέβαια η Dortmund που πάντα τώρα μας απασχολεί γιατί έχει τα Ελληνόπουλα, μπορεί ο Ντέλιας να τραυματίστηκε. Ο Καρέτσας είναι μέσα στο παιχνίδι. Η Dortmund παίζει με τη Villarreal σε άλλο παιχνίδι της βραδιάς. Εδώ είμαστε και σήμερα να τα δούμε όλα τη επικαιρότητα και να τα σχολιάσουμε και να ξεκινήσουμε όσο πιο ευχάριστα μπορούμε τη μέρα μας. Καλημέρα και καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξο Αγτζής. Καλημέρα, τρελόπαιδα, στέλνει ο φίλος. Θέλω, λέει, να πούμε μια καλημέρα στον Νίκο τον ήρωα που είναι πάνω στο τιμόνι, λέει ο Μάικ Απολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Καλημέρα και σε σένα και στον ήρωα. Καλημέρα, Βαγγέλη Σπύρος Ολυμπιακός Περιστέρη, υγεία σε όλους. Καλημέρα, Σπυράν. Καλημέρα, καλή εκπομπάρα σε όλους. Σήμερα το νησί που φοράει τα γιορτινά του είναι της Παναγίας Τσαμπίκας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο με υγεία, αγάπη και ευλογία. Με πολύ και αγάπη και τρέλα ο Τζόρνταν Άκουσας. Χρόνια πολλά στη Ρόδο και στον Πανούλη εκεί και σε όλους τους Ροδίτες. Καλημέρα, Πανάθαπλο Δρόμο Στέλνιο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστατ της Γερμανίας, στέλνει ο φίλος μας ο Σωτήρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, από το Βύρονα. Καλημέρα, Βαγγέλη Γιώργο, και στην παρέα πίσω από τους δέκτες, λέει ο Δημητρός, από πρώην τα Αίγε τον Ιγχα Βούζα. Καλημέρα, Ευάγγελη, καλημέρα, Γιώργη, καλή εκπομπή με χαμόγελα και αισιοδοξία, στέλνει ο φίλος μας ο Γιάννης, ο Αγτζής. Καλημέρα, Βαγγέλη, από την Αλεξάνδρα. Η ανακοίνωση θύρας 7, λέει, είναι προάγγελος απόλυση με τη Λίμπαρ, λέει εδώ ένας φίλος. Ναι, είχαμε χτες αυτή την ανακοίνωση θύρας 7 προς το Μεντιλίμπαρ, που μεταξύ άλλων οι οπαδοί του Ολυμπιακού, από ό,τι διάβασα, ζητάνε και αλλαγή του αγωνιστικού προφίλ και στυλ της ομάδας και στέλνουν και τελεσίγραφο στον προπονητή του Ολυμπιακού ότι απαγορεύεται να χάσουμε το πρωτάθλημα κτλ. Εντάξει. Δεν ξέρω αν είναι προάγγελος, φίλε, που μου γράφει στις απόλυσεις του Μεντιλίμπαρ. Εντάξει. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Στέλνει ο Θανάσης. Πριν από λίγες μέρες είχαμε την ανακοίνωση θύρας 4 που ζητούσε από τον Σαββίδη να παραιτηθεί. Τώρα έχουμε το τελεσίγραφο στη θύρας 7 και η ζωή συνεχίζεται. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει μια μεταγραφή. Τον Γιάκιτς, Κριστιαν Γιάκιτς, έχει έρθει σε συμφωνία. Είναι ποδοσφαιριστής της Augsburg, Κροάτης Χαφ, και έρχεται σήμερα να υπογράψει. Ο ΠΑΟΚ που φάνηκε και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ότι και στα ΧΑΦ θέλει ενίσχυση. Να θυμίσω ότι απέκτησε και τον Diego Costa, ο οποίος είναι στόπερ. Προσπαθεί ο ΠΑΟΚ τώρα να ενισχυθεί και μάλιστα στη Ρουμανία γράφουν για έναν ακόμη παίχτη, για έναν Ρουμάνο επιθετικό, τον Μπαϊράμ. Διότι η αλήθεια είναι ότι θέλει ενίσχυση ο ΠΑΟΚ Και είναι και αυτό η παράμετρος αυτή η δική μου τον ΠΑΟΚ, ότι δεν έχει Ευρώπη φέτος και μπορεί μέχρι άλλη μια εβδομάδα να κάνει ό,τι μεταγραφές θέλει. Λοιπόν, καλημέρα Βάγκο, Τσάμπι Αλόνσο ή τον Ικρός. Κώστας από Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός συμπέτης. Λατρεμένοι και οι δύο χαφάρες, παιχταράδες. Τι να πω, και οι δύο είναι... θα πω λίγο τον Ικρός όμως τώρα. Θα πω τον Ικρός διότι δεν μπορώ να μην είμαι με ένα παίχτη που έπαιξε στη Ρεάλ καμιά δεκαριά χρόνια και είχε 92% επιτυχία στην μπάσα. Δεν μπορώ να πω όχι σε αυτόν τον παίχτη. Φιλαράκος, που μου γράφεις για την ΑΕΚ, έχεις πρόβλημα πραγματικά. Μεγάλο πρόβλημα έχεις. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το χαρακτηρισμό που κάνεις σε μένα τον επιστρέφω, γιατί κυριολεκτικά σου ταιριάζει γάντι. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Και καλημέρα. Καλημέρα Βάγκο, πάμε Μοριαρόσκια, πάμε Εκάρα, Στάθη ΑΕΚ, Κίτρασλο, Γερμανία. Πάμε για την νίκη, λέει ο Δημήτρης ο ΑΕΚτζής. Καλημέρα Βάγκο, έχω την εντύπωση πως φέτος Πανάθα και ΑΕΚ είναι εντελώς πυραυλοκίνητες. Δεν ξέρεις από πού θα σώθει και από πού θα φυλαχτείς, λέει ο Θάνος. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θάνο. 2-10-95-79-283-4-5. Να πούμε για την ΑΕΚ ότι πιθανότατα δεν θα έχει τον Στρακώσια στην εστία. Ο Θωμάς Στρακώσια που δεν προπονήθηκε χθες. Και όλα δείχνουν ότι κάτω από την εστία θα κάτσει ο Ιταλός ο Μπρινιόλι στην πρεμιέρα της Ένωσης στο Champions League. Λοιπόν, έχουμε κόσμο, ξυπνήσαμε. Πάμε στον κόσμο λοιπόν κατευθείαν. 2-10-95-79-283-4-5. Γιάκιτς Γιώκιτς λέει, ένα γράμμα διαφορά, καλός θα είναι. Φοβερός. Πραγματικά ωραίο, ωραίο. Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Γεια σου Πάνο, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, φίλε μου?
0: Καλά, μια χαρά εσύ.
1: Την Πέμπτη μεταδίδεις στον αγώνα?
0: Όχι.
1: Ο γάμος.
0: Όχι, έρχονται τα πρώτα μάτς που δεν θα περιγράψω, διότι έχω μια ευχάριστη κοινωνική υποχρέωση του Σαββατοκύριακου και θα λείψω.
1: Α, εντάξει, αλλά από εδώ και πέρα θα μου μεταδίδεις κανονικά,
0: Τα εντός έδρας, τα εντός έδρας όλα σχεδόν, ναι.
1: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο. Μας και πάρουμε ένα πρωτάθλημα.
0: Καλά, δεν στο πάρω εγώ το πρωτάθλημα τώρα, μην τρελαίνεις.
1: Άμα σου λέω τώρα, εγώ ξέρω.
0: Καλά, πες ό,τι θες εσύ, εντάξει, να στο χαλάσω.
1: Ξέρω εγώ τι λέω, μιλήσει το γούρι μας. Το έχουμε πει. Δεν θέλω να πω, Βαγγέλη μου.
0: Για πες.
1: Ο Παναθηναϊκός όντως έχει ενισχυθεί πάρα πολύ σε όλες τις γραμμές από σχέση με πέρσι. Με ποιότητα. Με καλούς παίκτες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμένα ας πούμε ο Καμαρά μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτης. Έχει καλά στοιχεία. Είναι ψηλό παιδί, δυνατό παιδί, κόβει. Δηλαδή προχτές μιλάμε, πήρε όλες τις φάσεις, παιδί μου. Δηλαδή δεν έχασε μάχη.
0: Έκανε καλό παιχνίδι. Έκανε καλό παιχνίδι. Και ήταν η διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα του παιχνίδια, ήταν ότι έμπαινε πολύ πιο δυναμικά στις διεκδικήσεις. Αυτό που είχαν παράπονο οι περισσότεροι που γκρινιάζανε, που έλεγαν ότι είναι η διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα του παιχνίδια, ήταν ότι έμπαινε πολύ πιο δυναμικά στις διεκδικήσεις. Αυτό που είχαν παράπονο οι περισσότεροι που γκρινιάζανε.

0: Παναθηναϊκός έδωσε παραπάνω χρήματα γι' αυτό.
1: Α, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ νόμιζα ότι δεν τον πήρε επειδή...
0: Κοίταξε να δεις, ήταν και το θέμα της Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Ήταν και το θέμα της Ευρώπης, αλλά ήταν και από όσο ξέρω ότι έδωσε και παραπάνω ο Παναθηναϊκός στο τέλος. Και δέχτηκε για να μην τον έχει στην Ευρώπη.
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι. Mm. Τώρα τον έχουμε κανονικά όμως, ε.
0: Τελείωσε αυτό, ρε, για τα προβληματικά ήταν. Δηλώθηκε. Ναι, ναι, τελείωσε αυτό.
1: Εντάξει, σε μπάσκετ, πάμε σε μπάσκετ. Πολλούς τραυματισμούς βλέπω. Μάλλον τους έχει ξεφεώσει την προπόνηση ο δικός μας. Καλά τους κάνει.
0: Δεν νομίζω τώρα αυτό που έπαθε ο Χέις Ντέιβις τώρα που χτύπησε το χέρι του στο κεφάλι συμπαίχτη. Τώρα αυτό δεν είναι θέμα.
1: Αλλά αυτό ήταν διατυχία η μάχη.
0: Ναι, δεν είναι τώρα.
1: Αλλά ότι θα τους έχει ξεφεώσει, θα τους έχει ξεφεώσει, είμαι σίγουρος. Δηλαδή το χαροπάτα 2.000 τα χτυπώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί μέναμε από ενέργεια στο δεύτερο γύρο με τον Αταμάν.
0: Εντάξει, αφού άστο τώρα τα περσινά τα είπαμε πολλές φορές. Αφού έπαιζε με τη μισή ομάδα, τους άλλους μισούς τους είχε για παρέα μόνο.
1: Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ δεν τον θέλανε κιόλας, φαινόταν αυτό, οι παίκτες, τους είχε χάσει. Τουλάχιστον τώρα με όλο το επιτελείο αυτό που έχουμε από πίσω για Μαντίδη, Αλβέρτη, Μπατής.
0: Είναι φοβερό. Τώρα, και το μπάσκετ είναι πάρα πολύ σπανό. Για τον μπάσκετ να σου πω την αλήθεια, εγώ έχω καταλάβει ότι ουσιαστικά ό,τι γίνεται μέχρι τα Χριστούγεννα είναι από τα ψού που λέγαμε και παιδιά. Θυμάσαι που λέγαμε παιδιά όταν παίζαμε κρυφό, όταν κρυφτό, όταν ήταν κανένα μικρό και λέγαμε αυτό, να στον από τα ψού, από τα ψέματα, ξέρω εγώ.
1: Ναι,
0: να
1: ναι.
0: Συμμετέχει έτσι. Εμένα έτσι μου μοιάζει. Δηλαδή, τον μπάσκετ μέχρι τα Χριστούγεννα, ό,τι και να γίνει στον μπάσκετ μέχρι τα Χριστούγεννα δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Δηλαδή σημασία
1: μπράβο,
0: έχει
1: ναι, μετά...
0: πώς θα μπει στην τελική ευθεία. Αυτό έχει σημασία.
1: Ναι, μετά φορτσάρουνε, μετά τα Χριστούγεννα φορτσάρουνε. Και του Μπατζόκα οι ομάδες και του.
0: Όλες οι μεγάλες ομάδες, όλες οι καλές ομάδες.
1: Ειδικά του Μπράντοβιτς μετά τα Χριστούγεννα φορμάρανε πάντα.
0: Αυτό.
1: Το θυμόμουν αυτό.
0: Έγινε πάνω.
1: Να είσαι καλά, αδερφέ μου.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Τα λέμε.
0: Παράληψή μου. Φίλε, παράληψή μου, ναι, δεν είπα δύο λόγια για το χθεσινό αγώνα, ίσως και γιατί δεν το είδα κιόλας γι' αυτό, γιατί ήμουν σε δουλειά και δεν μπορούσα να το δω. Μεγάλη νίκη για τον Ηράκλη χθες, πέρασε νικηφόρα από την Τρίπολη, πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα ο ίδιος και βήθησε για τα καλά τους Αρκάδες. 0-2 ο Ηράκλης, που ανέβηκε στους 4 βαθμούς, πήρε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα μετά την επιστροφή στη Super League. Και ο Αστέρας Άκτορ παρέμεινε στην τελευταία θέση μαζί με το Λεβαδιακό. Αρνητική έκπληξη ο Λεβαδιακός στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, έστω και αν είχε δύσκολο πρόγραμμα. Με 0 βαθμούς οι δύο ομάδες. Ο Αστέρας που πέρυσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ για να παραμείνει στην κατηγορία. Φαίνεται ότι και το φετινό του ξεκίνημα είναι αρκετά νοθρό. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα, λέει αδέρφια, πάμε. Μωρία Κάρο, Γιώργος ο Πενιρλή. Ορίστε, στηρίζει ο Γιωργάρας. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Οπ, καλώς τον κύριο Δημήτρη. Νωρίς είναι σήμερα.
2: Νωρίς, μα το είχα βάλει την ώρα που άρχισε το σήμα. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής.
0: Παρακαλώ.
2: Καταρχάς, την Πέμπτη, ποιο μάτς είναι 8 παρατέταρτο, όχι ο Ολυμπιακός.
0: Αυτή την Πέμπτη.
2: Ναι.
0: Δεν παίζουν η Europa.
2: Α, δεν παίζουν.
0: Δεν παίζουν. Αυτή η εβδομάδα έχει μόνο Champions. Την άλλη εβδομάδα έχει η Europa.
2: Αλλά μια και το ρώτησα, την Άγιο Πέμπτη τι ώρες παίζουν. Δεν είναι και μακριά.
0: Δεν είναι μακριά. Παίζει ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, στις 10. Και ο...
2: Α, 10 είναι Ολυμπιακός.
0: Αλλά πρόσεξε, ο Ολυμπιακός παίζει Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη παίζει.
2: Αν παίζει Τετάρτη.
0: Ναι, την άλλη Τετάρτη
2: παίζει. Παίζει με τη Γελόνια.
0: Αφού τα ξέρεις όλα, τι μου τα ρωτάς. Ολυμπιακός για Γελόνια.
2: Α, δεν ήμουν σίγουρος. Εντάξει, για τον Όφη ξέρω. Ναι. Παίζει με τη γερμανική τη Χόφενχάιν.
0: Λοιπόν, τότε παίζει.
2: Όχι, πρέπει να είναι αυτό παρατέταρτο, έτσι.
0: Την Τετάρτη στις 10 το βράδυ παίζει ο Ολυμπιακός με τη Γιαγκελόνια. Την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο παίζει Όφη με τη Χόφενχάιν και οι δύο παίζουν μέσα.
2: Ωραία.
0: Την άλλη εβδομάδα όμως, έτσι, την άλλη εβδομάδα αυτά.
2: Αυτό την άλλη.
0: Την άλλη εβδομάδα, μπράβο.
2: Ο Παναθηναϊκός τώρα του λείπει ο Κρίστιανσεν, ναι. Ο οποίο δεν έχω καταλάβει τι έχει και δεν παίζει τόσο καιρό.
0: Ο Κρίστιανσεν έχει έρθει, όχι, έχει έρθει από μεγάλη αποχή και προσπαθούν να μην ρισκάρουν για να πάθει καμιά ζημιά, να τον βάλουν σταδιακά. Αλλά το γεγονός ότι ο προπονητής το δήλωσε στην ευρωπαϊκή λίστα που ξεκινάει το conference τον Οκτώβρη, τον δήλωσε κανονικά, σημαίνει αυτό ότι θα επιβεβαιωθεί αυτό που λένε, ότι τώρα μέσα στο Σεπτέμβρη κάποια στιγμή θα μπει

0: θα μπει στα παιχνίδια και θα είναι και πανέτοιμος για την Ευρώπη.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός θα γίνει 15 Οκτώβρη, ξέρω.
0: Ναι, και ξεκινάει, ναι.
1: Ναι. Επίσης, ο Τσάπας τι έχει?
0: Δεν έπαθε τραυματισμό πριν ένα μήνα. Θα έμεινε ακόμα κανένα δεκαετία.
1: Δεν ξέρω τι τραυματισμό, τον ξέχασα. Έχει καμιά ρήξη?
0: Όχι, ρε, θλάση, διάστρεμα,
1: κάτι τέτοιο. Δεύτερου βαθμού, κάτι τέτοιο. Άρα πρέπει λογικά, έχει περάσει πάνω από μήνας.
0: Μετά τη διακοπή θα μπει για αυτούς. Θλάση, θλάση πρώτου βαθμού.
1: Πότε είναι αλήθεια?
0: Γίνεται άλλη μία αγωνιστική και μετά η διακοπή.
1: Α, δηλαδή ό,τι γίνει αυτή την κυρία Σαββατοκύριακο.
0: Παίζουν μέχρι τις αυτές Σαββατοκύριακο και μετά έχει διακοπή.
1: Μία-δύο εβδομάδες.
0: Τώρα είναι μία εβδομάδα και μετά έχει καπάκι μετά δύο. Αλλά συγκεντρώνουμε πολλές πληροφορίες τώρα και τον καίμε τον κόσμο με όλα αυτά. Πολλές πληροφορίες.
1: Εντάξει, και ένας τελευταίος τραυματισμός που έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Ποιος, κυρία μου?
1: Είναι. Κόλλησα τώρα.
0: Ποιος?
1: Που λείπει καιρό.
0: Ο Ίγκασον.
1: Τσάπρας, τον είπα.
0: Τον είπαμε, τον αναλύσαμε. Είπαμε θλάση πρώτου βαθμού στο υποκλημί, διομή, γάμα του αριστερού ποδιού κτλ. Ναι. Ποιον άλλο θες? Τραυματίστηκε στον Παναθηναϊκό ο Ίγκασον.
1: Δεν είναι τώρα που λείπουν καιρό.
0: Ο Ίγκασον τραυματίστηκε πολύ. Ο Παντελίδης. Ο Παντελίδης. Ο Παντελίδης.
1: Α, ο Παντελίδης, αυτόν ήθελα να πω, ναι. Τι έχει αυτός, και αυτός θλάση?
0: Όχι, ρε. Ο Παντελίδης, κάταγμα κλίμης Περώνης. Παντελίδης ακόμα είναι με την πότα αυτός. Αυτός θα χάσει πολύ καιρό.
1: Αυτός θα είναι σαν τον Ελαραμπή.
0: Ελκαμπή. Αφήστε τον Ελαραμπή, όλοι τον μπερδεύετε. Στο Μαρκό είναι ο Ελαραμπή.
1: Όντως, ο Μαρκό πέφτει. Άρα και αυτός θα ένα εξάμηνο θα κάνει.
0: Ναι, ο Παντελίδης δυστυχώς ήταν πολύ έργος.
1: Αυτά.
0: Εντάξει.
1: Δεν σε κούρασα πολύ.
0: Όχι. Νομίζω ότι ανταπεξήλθα σήμερα κιόλας. Ήμουν φρέσκος.
1: Ναι, να σε καλά, ευχαριστώ.
0: Γεια. Τώρα θέλω να σε δω, λέμε, κύριο Δημήτρη, που μου κάνεις και μαγκές. Δεν μπορείς να πεις φλαράκο, έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώς το.
2: Πώς είμαστε, καλά?
0: Καλά, εσύ?
2: Μια χαρά. Περαστικά στον Ελκάμπη, έτσι, στον Μασκό. Μια κουβέντα για το ποδόσφαιρο και μετά να μιλήσουμε για μπάσκετ. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει 31 παίχτες στο ποδόσφαιρο, εκ των οποίων είναι 6 Έλληνες. Και βασικά είναι ο Ρέτσος και ο Φορτούνης.
0: Γιατί ο Σάλιακας τι κάνει, δεν παίζει?
2: Είναι ο Σάλιακας, ο Σουνάρας, ο Μπακούλας και ο Φίλης.
0: Ναι, αλλά ο Σάλιακας είναι δίπλα στο Φορτούνη και στο Ρέτσο γιατί παίζει πολύ. Και θα παίξει πολύ.
2: Και τρεις φυσικάδες.
0: Ναι.
2: Ο Ολυμπιακός έχει 25 ξένους και 4 δανεικούς, 29.
0: Ναι.
2: Νασιμέντο, Μαφέο, Νους και ο Μάντσα, ο σέντερμπακ.
0: Ναι.
2: Έτσι ονειρεύονται οι Ολυμπιακοί τον Ολυμπιακό. Το ζήτημα το γνωστό. Δικαιώσε να δηλώσεις 17 και εσύ έχεις 29. Απλά το αφήνω στο τραπέζι. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Για την ομάδα μου λέω, έτσι. Δεν είναι μορφή για τον Παναθηναϊκό, για την ομάδα μου.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, για τον μπάσκετ. Πριν 2-3 μήνες, αν με ρωτούσες, θα ήθελα να μείνει ο Πίτερς, ο Γουόκαπ για τρίτος.
0: Ναι.
2: Και να φύγει ο Τζοζέφ, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Και να έμενε και ο Μακίσικ για 13ος ή 14ος, κάπου εκεί. Τώρα, όπως γίνεται ο σχεδιασμός, καταρχήν υπάρχει και η επιθυμία των παιχτών. Δεν είναι μόνο ότι θέλουμε εμείς. Και όταν τους δίνουν πλουσιοπαρόχα συμπόρεα, δεν είναι και υποχρεωμένοι να μείνουν. Γιατί γεννήθηκαμε το σήμαν του Ολυμπιακού πάνω από το κρεβάτι τους, έτσι. Λοιπόν, μετά τη συμπεριφορά του woke up, βασικά μετά τη δικαστήρια. Όχι τόσο γιατί εκείνη η δήλωση την τράβηξαμε όλοι οι δημοσιογράφοι, και οπαδί από τα μαγιά, να μην πω κάτι παραπάνω. Είπε, εντάξει, θέλω να πληρωθώ, ας πούμε. Δεν είπε κάτι τρομερό. Αλλά οι επόμενες κινήσεις του δεν ήταν σώστες. Τώρα, με τον Τζόρνταν να χάνει 10 κιλά, ήρθε ένα άλλος άνθρωπος. Τον Γουόκαπ, ο Μπαρτζόκας, ο ξεζούμισε, έτσι. Ο άνθρωπος έδωσε πάρα πολλά στον Ολυμπιακό. Είχε και το πρόβλημα με το σπόντιλον του. Εγώ, δηλαδή, είναι ούτε κακό να μιλήσει καλού. Πιστεύω ότι ο Τζόζεφ σαν τρίτος είναι καλύτερος από τον Γουόκαμπ.
0: Όπα, άρχισε τώρα η τέτοια, άρχισε ο μηδενισμός τώρα.
2: Περίμενε, αυτό μου λέει είναι υπερβολή.
0: Ε, τι είναι ρε φίλε τώρα, πλάκα μου κάνεις τώρα.
2: Φίλε, είναι 30.
0: Είναι ο Τζόζεφ τώρα καλύτερος από τον Γουόκαμπ τώρα, πλάκα μου κάνεις τώρα. Να, σοβαρά μιλάς τώρα δηλαδή, σε τι είναι καλύτερος. Το αν θα γίνει καλύτερος δεν ξέρω στην πορεία, αλλά αυτό που έχω δει μέχρι τώρα, ας πούμε, ρε παιδί μου, και δεν είναι να πεις ότι είναι κανένα πιτσιρίκι ο Τζόζεφ, 30 και είναι, περπατημένα. Και τώρα μου το βγάζει από το γόκα που έχει αφήσει και τα σηκώτια και τα έντερα για τον Ολυμπιακό μες στο παρκέ. Πέντε χρόνια.
2: Πέσει τα παιχνίδια, ποιος θα τελειώσει.
0: Ο Τζόζεφ θα τελειώσει, εντάξει. Τι άσχο τώρα, άμα μου άρχισε τώρα ότι είναι καλύτερα γόκα από το Τζόζεφ, εντάξει, τι άσχο τώρα. Και επίσης να σου πω κάτι, αφήνει εχμές για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Για πες μου στον μπάσκετ, ποιους Έλληνες έχει ο Ολυμπιακός. Για πες μου. Ποιον έχει. Ποιοι είναι οι πέντε Έλληνες. Έλληνες θα μου πει όμως, ε.
2: Έλληνες. Νετζίπογλου.
0: Πρώτη γραμμή που θα παίζουν. Ποιον έχει, που θα παίζει μέσα. Πεζούμενο, ποιον έχει.
2: Παπα-Νικολάου Τόσεϊ.
0: Α, μπράβο, αυτή είναι.
2: Περίμενε, ο Νετζίβογλου πρέπει να βγει.
0: Άλλο το πρέπει να βγει. Αυτό είναι θεωρητικό δικό σου ότι πρέπει να βγει. Δεν είναι πεζούμενο. Είναι παιδί που παίζει 15 λεπτά όλη τη χρονιά στην Ευρωλίγκα παράδειγμα.
2: Αν μπορεί να καταλογίσει κάτι του Μπαρτζόκα, κάτι ελάχιστο γιατί για μένα είναι εξαιρετικότατο. Είναι ότι φοβάται να βάλει τον Εντζίπο Γλουκος 5 λεπτά, μπας και δεν κερδίσει τη Ρόδο με 35 πόντους και την κερδίσει με 12.
0: Μπας περιπτώσει.
2: Πάρ' τον να παίξει ρε φίλε. Και τον Καραγιαννίδη φέτος, πρέπει να τον βάλει. Και τον Πλόταν πρέπει να τον βάλει, εντάξει, λιγότερα λεπτά, 10 λεπτά. Διότι αν δεν τους βάλει, ποιος θα τους βάλει, τους βάλω εγώ. Δηλαδή αυτά τα παιδιά για να παίξουν σε εθνική, πρέπει να παίξουν. Όταν παίξεις με τον Κολοσσόν και φοβάσαι να τον βάλεις, δεν θα γίνει ποτέ παίχτης. Δηλαδή εσύ βλέπεις καμιά εξέλιξη στον Καλαϊντζάκη. Πάντα τον αναφέρεται τον Καλαϊντζάκη. Δεν φίλε, λέει up, δεν ξέρει να παλύει το παιδί. Λέω λάθος. Πες σε βάλε λέει up. Έβγαινε σε αντεπίθεση και τα χάνε.
0: Ο Καλαϊντζάκης τουλάχιστον πρώτα απ' όλα χαμήλωσε ταχύτητα. Λοιπόν, χαμήλωσε ταχύτητα πρώτα απ' όλα, χαμήλωσε. Μην παίρνεις φορά, σε παρακαλώ. Θέλω ηρεμία πρωί-πρωί. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ο Καλαϊτζάκης. Ο Καλαϊτζάκης, θα μιλήσω κι εγώ τώρα, αγαπητέ. Ο Καλαϊτζάκης από τον Εζίπογλου νομίζω ότι και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα είναι ένα παιδί το οποίο τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει παίξει πολύ παραπάνω. Μη θυμίσω τι έκανε το 24 στην Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό. Να σου θυμίσω ότι στην Εθνική με όλους τους προπονητές αυτό τον άχαρο ρόλο του αμυντικού του σκληρού παίχτη τον έχει. Πουθενά ο Καλαϊτζάκης και κανένας δεν ισχυρίστηκε ότι είναι σουτέρ, που μου λες εμένα ότι δεν μπορεί να βάλει lay-up, έτσι. Αλλά στο ρόλο που υπηρετεί είναι πάρα πολύ καλός και αυτός είναι ο λόγος που παίζει και στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική. Το παιδί ο Νεζίπογλου, εγώ δεν έχω απολύτως τίποτα και με τον Νεζίπογλου και με τον Καραγιαννίδη και με όλους αυτούς. Αλλά επειδή μιλάμε για τους Έλληνες του Ολυμπιακού στον μπάσκετ, από τη στιγμή που φεύγει ο Γιαννούλης ο Λαριτζάκης, ο μόνος που παίζει είναι ο Παπα-Νικολάου με τον Ντόρσεϊ. Μόνοι δύο. Αυτοί είναι οι Έλληνες του Ολυμπιακού. Γιατί το έκανε κουβέντα πριν και για το ποδόσφαιρο. Και στον μπάσκετ μου τα βλέπεις όλα καλώς καμωμένα.
2: Όχι, μα τότε.
0: Και μου λες τώρα, βγαίνεις να μου πεις ότι καλύτερα που έφυγε ο Γουόκαπ και θα είναι ο Τζόζεφ τρίτος. Για μένα αυτό το πράγμα είναι χαριστία. Εγώ προσωπικά αυτή τη συμπεριφορά σου προς τον Γουόκαπ.
2: Άποψή μου, σε παρακαλώ. Εγώ θα το
0: ναι, σε αυτό τώρα άκου να σου πω, σε αυτήν την εκπομπή λες την άποψή σου, αλλά ακούς και τη δικιά μου. Συζητάμε. Λοιπόν, έχεις ένα λεπτάκι να ολοκληρώσεις για να βγάλω άλλη με γραμμή. Σε ακούω.
2: Λοιπόν, εγώ τον Γουόκαπ θα το χειροκροτήσω. Αν τον Γιουχάρη ακόμα και ένας είναι λάθος. Εντάξει, είναι 34 και πήρα 2,24 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εσύ τα πήρες. Άμα τα πήρες, παίρνει μας και εμάς κανένα φράγκο.
2: Ένα λεπτό, ρε φίλε. Τα λεφτά του που μπαίνουν στο ταμείο της ομάδας είναι και δικά μου λεφτά.
0: Άμα είναι και δικά σου, εντάξει. Πάντως στις άλλες ομάδες που μπαίνουν από δικά μου δεν είναι πουθενά πάντως. Από τις ομάδες όλες να ξέρεις. Τώρα εσύ πώς
2: φίλε, να λες κάτι. Όταν στα 34 παίρνεις 2,6 εκατομμύρια δολάρια, σημαίνει πέσεις από την Ακρόπολη και βρίσκεις πορτοφόλι.
0: Εντάξει.
2: Αυτό συμφωνείς. Πήρε ο Ολυμπιακός περισσότερα από ό,τι πήρε ο Παναθηναϊκός για τον Όσμαν. Που είναι
0: αυτό είναι. Είσαι εναρμονισμένος ακριβώς εκεί που το θέλουν οι ειδικοί των ομάδων. Τι έκανε. Πήρε Παναθηναϊκός λιγότερα από τον Όσμαν από ό,τι πήρα εμείς από τον Γόκα. Λες και κουμαντάρισε τα λεφτά. Λες και τα κουμαντάρισε εσύ. Λοιπόν, άκου να σου πω. Επειδή μιλάς και από τις. Άκουσα με να σου πω.
2: Τον Τόλι, τον Κοτζιά ή τον Ζέρβα. Αν είναι πιο καλός ο Γόκα ή ο Τζόζεφ για τρίτος.
0: Έγινε. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Βγάλουμε με γραμμούλα. Είναι 27. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Λονιδάρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα από τα χτες.
0: Έχεις τα τέτοια, είσαι και εσύ προληπτικός, πήρες για τον Γούρι, για την ΑΕΚ τώρα πήρες σήμερα.
3: Άμα δεν πάρουν μια εκδίκηση, δηλαδή θα πάρετε τώρα.
0: Για τον Γούριο, για σένα λέω, να πάρουν μια εκδίκηση.
3: Τα λιμάνια των ευρωπαϊκών κυπέλων, έτσι όπως με είδες, έτσι.
0: Άλλος αυτός τώρα πάλι.
3: Άλλος αυτός τώρα πάλι.
0: Άλλος αυτός τώρα πάλι. Καλά ξεκινήσατε.
3: Λοιπόν, να πω καλή.
0: Δεν θέλω να σου προσβάλλω τώρα, αλλά δεν θέλω να... Όχι εσένα, να εμπριζώσω τους άλλους αεξίδες, λοιπόν, έλα, πάμε.
3: Εγώ είμαι γνωστό πειρακτήρι τρόλ.
0: Ναι, είσαι γνωστό τρόλ εσύ, λοιπόν, για πάμε.
3: Λοιπόν, καλή επιτυχία στην ομάδα μου, έτσι, που είναι σύμφωνα με τη λογική την ποδοσφαιρική, είναι σίγουρη, έτσι, γιατί όταν τα λιμά της ΑΕΚ είναι βασική και αναδικατάστατη στη Λίτερ, πρέπει να κερδίσουν.
0: Μιλάς για τον, τον αφάνατο, τον Λιούμπισιτς. Δεν αφάνας πλέον, δεν έχει κουρευτεί.
3: Ναι. Επίσης, ο Λιούμπι πρέπει να κάνει το καθήκον του. Την τελευταία φορά που ήταν αντίπαλός μας, έτσι, είχε ένα αυτογκόλ και ένα χέρι πέναλτι. Οπότε
0: πρέπει ήταν στους Κροάτες, ήταν στους Κροάτες, ναι. Mm.
3: Να κανονίσει τώρα, να τα κάνει και τα δύο μαζί, δεν μας πειράζει. Εμείς θα τον αποθεώσουμε πάντως, να το ξέρει δηλαδή.
0: Κάτι κακό να κάνει για την ομάδα του, μπας
3: περιπτώσει. Ναι. Εννοείται, ναι. Έτσι, αυτό λέω. Μπορεί να τα κάνει και τα δύο, και αυτογκόλ και χέρι, δεν μας πειράζει. Εμείς θα τον αποθεώσουμε ούτως ή άλλως. Αυτά τώρα, να πω λίγο για δύο-τρία πραγματάκια που έχω ακούσει σε όλη την ομάδα, γιατί ξέρεις, προσπαθώ να παίρνω μια φορά για να μην είναι...
0: Τα σουμάρεις όλα και τα λες μαζί, ναι.
3: Ναι. Να πω λοιπόν ότι ήταν δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα φτιάξει ομάδα, είναι φαίνεται, δηλαδή δεν, με τους παίχτες, με την ποιότητα των παιχνών που έχει... Θα φτιάξει ομάδα, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να μην φτιάξει. Ειδικά από τη μέση και μπροστά είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Και τώρα με τον Ουναΐ, δηλαδή, λογικά θα γίνει, χωρίς να τον έχουμε δει, με αυτό που έχουμε δει τον Ουναΐ, όχι ενώ δεν τον έχουμε δει τώρα, από αυτά που ξέρουμε από τον Ουναΐ.
0: Τον είδες και το καλοκαίρι στο Μουντιάλ, φίλε.
3: Ναι, αυτά λέω. Και την προηγούμενη φορά που ήταν, νομίζω πάλι πριν δύο χρόνια, δεν ήταν σε εσά πάλι.
0: Έτσι. Ναι, πρόπερση.
3: Τον έχουμε δει δηλαδή τον παίκτη. Εγώ τον έχω δει δηλαδή.
0: Ξέρουμε, ναι, ξέρουμε ποιος είναι, δεν είναι κάτι που δεν είναι περίμενο.
3: Ναι. Τον έχω δει στο γήπεδο. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Φαίνεται η ποιότητα του παίκτη. Αλλά εκτός αυτό βλέπω ότι και καλά κάνει. Και πολύ καλά κάνει και άργησε και πολύ ότι ο κ. Αλαφούζος προστατεύει και την επένδυσή του. Το αντιλαμβάνομαι δηλαδή αυτό. Η σχέση με τον κύριο Κομπότη νομίζω ότι πάει καλά. Δεν λέω τίποτα άλλο, δεν μου πέφτει και λόγος. Και καλά
0: αυτό.
3: Κάνει, πραγματικά καλά γιατί κάνει. Γιατί έχει ρίξει λεφτά.
0: Ναι, με τη σχέση με τον κύριο Κομπότη, γιατί το λες. Και είναι και είσαι και out.
3: Παλιά στο Κομπέτη.
0: Ναι.
3: Ο Κομπότη. Ο κύριο Αλαφούζος όχι καμία
0: αποκλήτωση. Πώς προέκυψε δηλαδή αυτό το σχόλιο σου, δηλαδή ότι επειδή δεν πήρε ο ΠΑΟΚ το πέναλτι αυτό που συζητάμε.
3: Αν αντιδράσεις των άλλων ομάδων, καταλαβαίνεις το πόσο πειράζει η άλλη ομάδα.
0: Οι αντιδράσεις των άλλων ομάδων έχουν να κάνουν λες με αυτό ότι ελέγχει τα κέντρα αποφάσεων ή με το γεγονός. Μισό λεπτό, Λεωνίδα, θα κάνουμε διάλογο, ρε φίλε. Μην με παίρνετε σήμερα όλη το πρωί, δεν με αφήνει να μιλήσω. Τι είναι αυτό το πράγμα.
3: Ναι, βρε, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, έχει να κάνει, άμα θες, κρατάω και μετά το δελτίο, μην αγχώνεσαι. Έχει να κάνει με κάτι που είδες, ας πούμε, διαιτητικά και το λες αυτό, ή έχει να κάνει με το γεγονός ότι βλέπουν οι άλλοι ότι ο Παναθηναϊκός ενισχύεται ποδοσφαιρικά και αγωνιστικά. Τι πιστεύεις από τα δύο. Γιατί εγώ κατάλαβα ότι διαιτητικά το πας.
3: Ναι, θεωρώ ότι είναι συνδυασμός. Το ότι έχει έναν άνθρωπο. Δεν ξέρω τώρα τον εντός αγωγικών τώρα τον έχει τον άνθρωπο που μπορεί να του ψιθυρίσει δύο πράγματα.
0: Αυτά συνέβαιναν που λες με τον Κομπότη, συνέβαιναν πριν κάποια χρονάκια και μάλιστα οι σχέσεις τους ήταν σε πολύ πιο δυνατό επίπεδο τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό σου λέω, γιατί μου κάνει εντύπωση που είπες για τον Κομπότη. Γιατί ο Κομπότης πριν 2-3 χρόνια είχε πολύ.
3: Εγώ έβαλα στο μυαλό μου τον Κομπότη διότι υπήρξε και μια οικονομική συναλλαγή και λέω οι σχέσεις μπορεί να είναι καλές.
0: Οικονομική συναλλαγή.
3: Αλλά εγώ αντιλαμβάνομαι από τις αντιδράσεις σου είπα των άλλων ομάδων, όχι τις αντιδράσεις των Παναθηναϊκών, έτσι. Των άλλων ομάδων και το πόσο διαμαρτύρονται, ενώ δεν διαμαρτύρονται τόσο για την εικόνα του Παναθηναϊκού ή για τα σφυρίγματα, τα ψεύτο, καταλαβαίνεις θα σου πω τώρα, έτσι, ενώ τώρα φωνάζουν, αντιλαμβάνομαι ότι κάπου ενοχλεί, μάλλον. Και μάλλον για να ενοχλεί πάνε να πει ότι κάπου κάτι προσπαθεί να κάνει.
0: Το γεγονός δηλαδή ότι έχει δώσει 50 εκατομμύρια και έχει αγοράσει αυτούς τους ποδοσφαιριστές που ποιοτικά τον έχουν ανεβάσει, δηλαδή δεν το βάζει στο μυαλό σου ότι μπορεί ο άλλος να ανησυχεί κιόλας. Άρα είναι γι' αυτό.
3: Και γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι και καλά θα κάνει να βρει τον τρόπο να προστατεύσει και την επένδυσή του.
0: Βέβαια, είναι λογικό δεν αυτό.
3: Όχι, σου είπα και άργησε. Για μένα έχει αργήσει κιόλας. Εγώ αν ήμουν Παναθηναϊκός.
0: Τι βλέπεις σήμερα τώρα για την ΑΕΚ? Για την ΑΕΚ πήρες να μιλήσεις, πάλι στον Παναθηναϊκό το πήγες. Για πες.
3: Όχι, είπα να πω επειδή τα έχω ακούσει.
0: Ναι.
3: Επίσης να πω ότι εχθές άκουσα το,
0: ναι,
3: στο Τζόχο και στο Τζούτσικα, στο Βάιο.
0: Ακόμα τον έχεις μάθει μια ζωή, δεν έχεις μάθει το πίφτα ακόμα.
3: Τζούτσικα, ναι, έλα,
0: για πες.
3: Ναι. Ναι. Ναι.
0: Τι άκουσες?
3: Ότι το Sport FM TV θα έχει. Μπράβο σας, και αν είναι και η διοικητική απόφαση και δεν αλλάξει, μπράβο σας, εννοώ τότε ότι η δημοσιογράφη, εσείς που θα κάνετε αναμεταδόση, φαντάζομαι ότι θα κάνεις και εσύ κάποιος.
0: Θα δούμε.
3: Έτσι, θα έχετε άποψη. Και όχι αυτό το τυποποιημένο.
0: Αυτά, που φίλε,
3: στις πλατφόρμες.
0: Ο Βάιος θα κανονίσει.
3: Ναι, το είπε, γι' αυτό το λέω, ναι, γιατί έλεγε κάτι χθες το παλικάρι από τη Ρόδο, μωρό, ο Παναγιώτης πάνω, το λένε.
0: Ο Τζόρνταν, ναι.
3: Ο Τζόρνταν. Ναι. Και κάτι έλεγε και λέει ότι εμείς θα το λέμε και σε όποιον αρέσει. Τα λέμε την απόψη μας και αν έχουμε κάνει και ένα άλλο, θα λέμε εντάξει, δεν το λέμε,
0: ναι,
3: καλά,
0: ναι,
3: καλά,
0: ναι,
3: μετά. Ναι, δεν τρέχει τίποτα.
0: Ναι.
3: Θα πέσει πολύ γέλιο, βέβαια, μέχρι να το συνηθίσουμε.
0: Και θα είναι λίγο ιδιαίτερο, γιατί στα άλλα κανάλια, ξέρεις, δεν θα λένε, σε αυτά θα λένε.
3: Εντάξει, να ακούσεις, έχεις ακούσει αυτή τη χρονιά. Το γελάω με την ιδέα, καταλαβαίνεις, έτσι, τώρα να πεις εσύ άποψη και να μην το πρωί να είσαι 6 με 8...
0: Καλά, εντάξει, μην περιμένεις να κάνω εγώ Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ. Λοιπόν, έγινε, να είσαι καλά.
3: Έγινε, χαίρετο,
0: χαίρετο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε για τη συνέχεια, γιατί δελτίο δεν έπεσε από ό,τι είδα πολιτικό. Πάμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League απόψε ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη, και ο Big Win Sport FM σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch, και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch απόψε στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6.

0: Πήγες ψαγμένα πολύ, Γιάννη, τους μπέρδεψες τώρα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, καλημέρα στο ακροατήριο. Είναι 38 λεπτά μετά τις 6. Είστε συντονισμένοι με τον Big Wings Sport FM 94,6. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Στέλνει ο Ανδρέας. Καλημέρα στην παρέα από Χανιά, Κρήτης, Μανώλης Παναθηναϊκός. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το Μόντι. Καλημέρα σε όλους. Θα τους κάνει όλους άλογο ακάγκου. Αυτό βλέπω, Βαγγέλη, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη, πώς ξέρεις να φτιάξουν την ώρα στα παιχνίδια, γιατί δεν γίνεται να παίζουμε εμείς συνέχεια 9 και να πηγαίνουμε σπίτια μία η ώρα. Θεωρώ ότι είναι πρόβλημα για πολύ κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Άγγελε, για μένα ήταν μεγάλο πρόβλημα αυτό. Χτες το συνειδητοποίησατε, όπου ξεπατώθηκα για να ξυπνήσω με 3 ώρες ύπνο. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Γνωρίζεις πότε είναι το επόμενο βήμα Κόπα Αφρικα? Ρωτάω γιατί έχουμε μαζέψει πολλούς Αφρικανούς παίκτες στον Παναθηναϊκό και αυτό με ανησυχεί λίγο, λέει ο Αλεξάνδρος. Τώρα ήταν το καλοκαίρι, ήταν το Κόπα Αφρικα, ρε, ηρέμησε. Το θέμα είναι να είναι όλοι υγιείς, γιατί βλέπουμε να γίνεται, λέει, και να χαλάνε μετά όλα τα σχέδια. Μετά από εδώ, κάνεις εκπομπή στο YouTube, Foxbet λέγεται η εκπομπή εκεί. Όχι, Foxbet λέγεται το κανάλι. Ναι, κάνω, θα μετά από εδώ. Η εκπομπή λέγεται Foxbet, καλημέρα. Απόλαυσε ο κύριος Δημήτρης την αγάπη μου, λέει ο Πανούλης. Έλα, Βαγγέλη, λέει, τι έχω, πόσο καιρό θα λείψω. Καλημέρα από καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτης, λέει ο Κίμωνας. Σταμάτα, ρε. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Βαγγέλη, πήρε άριστα σήμερα στο διαγώνισμα. Αγαπητός δάσκαλος κύριος Δημήτρης, στάθησε επικίνδυνος γαλάτης. Ευχαριστώ, Στάθη μου. Καλημέρα, Βαγγέλη, όμορφη Τρίτη να έχουμε. Θέλω να τονίσω μια διαπίστωση που έχω κάνει. Τις τελευταίες 4 απολύσεις προπονητών του Ολυμπιακού τις έχει κάνει θύρα 7. Έχω πει και στο παρελθόν ότι στρατοί των ομάδων χρειάζονται για να εξυπηρετούν συμφέροντα συγκεκριμένων παραγόντων. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση του Ολυμπιακού. Ο Μεντιλίμπαρ για αυτούς τους παραγόντες ήταν ανεπιθύμητος από την εποχή του conference. Και μια μέρα θα βγω να μιλήσω για τον προπονητοφάγο δημοσιογράφο του σταθμού, λέει ο Παναγιώτης, είναι και Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη και Γιώργο, καλή εκπομπή. Σήμερα πετάμε ψηλά, Βαγγελάρα. Καλή επιτυχία στην ομάδα Νάσου Σάικ από Ηράκλειο Κρήτης. Καλημέρα, Βαγγέλαρε. Καλημέρα και στο Γιώργο Γαρό. Είστε καλύτερη πρωινή παρέα. Ευτυχώς υπάρχετε και ξεχνιόμαστε. Καλή υπομονή με τους αθλητικογράφους και τους προγνώστες, παντογνώστες του καναπέως, λέει ο Μίλτον Παράφων Περιπτεράς. Ξεκινάμε με κύριο Δημήτρη. Βλέπω να έρχεται, λέει, και κύριε Αντρέας, και περιμένω και Τσουβέλα μεταφιασμένο σε Ρακλειδά να παραπονηθεί που δεν είπε τίποτα για το μεγάλο διπλό του Γυραιού. Πολλές καλημέρες από τη συνεφιασμένη Γλασκόβη. Είστε θεόλοι σλάμπη. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Ήθερα 7 ξεκάθαρα γύρισε την κλεψίδρα για το Μεντιλίμπαρ στο μπάσκετ. Ολυμπιακός ηθικά είναι χαμένος σύμφωνα με όσα δήλωνε εδώ και καιρό και έκανε κολοτούμπα. Λογικά επειδή κατάλαβε πως έχανε την υπόθεση στα δικαστήρια, λέει ο Μάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Γιάννης Ολυμπιακός, με αντικειμενικός κατά μία έννοια. Ο Σάσα θεωρείται Έλληνας. Όσο για τον Εζίπουγλου, θεωρώ ότι με βάση την εικόνα του που είδαμε στα φιλικά στην Κρήτη, δικαιούται και θα έλεγα απαιτεί με τις εμφανίσεις του περισσότερο χρόνο τουλάχιστον στα παιχνίδια που είναι μικρότερης έντασης. Να το δεχτώ αυτό για τον Σάσα, φίλε. Αλλά τώρα ο Εζίπουγλου άλλο τι δικαιούται, άλλο το τι παίρνει μέχρι τώρα. Εγώ δεν είπα τι δικαιούται το παιδί και αν είναι καλός ή κακός παίχτης. Ήμουν πολύ προσεκτικός αυτό που παγιάνει. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Ντόρτμουντ. Καλή εκπομπή, τα φιλιά μου, λέει ο Τάκης. Άρα, Λεωνίδα, δεν υπάρχει σωτηρία. Το πάει από εδώ, το πάει από εκεί, λέει ο Τάσος. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Την προσπάθεια με τον τύπο Παναθηναϊκών, πώς τη βλέπεις? Ενθαρρυντικό που συμμετέχουν αρθρογράφοι που κατά καιρούς ήταν απέναντι. Δείχνει, νομίζω, ομοψυχία και ενότητα αυτό. Μια πολύ καλή προσπάθεια, το βλέπω και μπράβο στους συντελεστές. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή επιτυχία σήμερα στην ΑΕΚ. Ολυμπιακό σήμα αυτό με τους πόσους Έλληνες παίζουν στην ομάδα. Στον μπάσκετ, το ποδόσφαιρο έχει κουράσει και είναι προνόμιο μόνο εδώ δημοσιογράφων και κόσμου. Δες πανευρωπαϊκά. Κάτσε, συγγνώμη, εγώ την άνοιξα την κουβέντα, Αρθανάση. Εγώ την άνοιξα την κουβέντα. Εγώ απλά εξέφρασα την απορία, γιατί δηλαδή το ένα τμήμα να είναι αγαπημένο και τα λοιπά και στο άλλο να χτυπάμε καρφιά ότι εκεί δεν έχουμε Έλληνες. Γιατί έτσι μου ήρθε πάνω στην κουβέντα αυτό. Θανάση από Ερυθρόλευκη και Νέα Φιλαδέλφια το μήνυμα. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει, από εξωτική Λαμία. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι έγινε ακριβώς η τελευταία και βγάζει ανακοίνωση για τον προπονητή Ολυμπιακός. Είμαι από τη στιγμή που έχει στήριξη από τον πρόεδρο για συνέχεια συνεργασία. Ας τον αφήσουν να δουλέψει. Καταλαβαίνω ότι έχει κάποια κολλήματα με παίχτες σαν προπονητής, αλλά ας τελειώσει τη φετινή σεζόν και ας αλλάξει αν δεν μείνει ο πρόεδρος ευχαριστημένος, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βάγκο, για όλη την παρέα. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚΑΡΑ σήμερα. Πάμε δυνατά. Τα Όλαντα από Ηράκλειο Κρήτης. Καλημέρα, όμορφη παρέα μου, Γιάννης 7 Πορτοράφτη. Καλημέρα. Τρομερή φωτο από το ξημέρωμα, Γιάννη. Και πάμε στον κόσμο που περιμένει. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά, εσύ?
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, άκουσε. Θέλω να πω λίγο τη γνώμη μου για κάτι. Επειδή τώρα με το που άνοιξα το ράδιο, άκουσα πάλι για τα μάνα, άκουσα, έλεγε κάποιος. Δεν ξέρω, δεν πρόλαβα να ακούσω.
0: Όχι, ρε, λοιπόν, δεν έπρεπε τίποτα για τον Αταμάνο. Ο Πανούλης έλεγε, μιλούσαμε και έκανε μια κουβέντα λίγο με ένα φορά.
1: Θέλω να πω, εντάξει. Θέλω να πω κάτι. Εντάξει, εγώ σου έχω πει ότι μου αρέσει να υποστηρίζω ανθρώπους και τα θετικά τους και τα αρνητικά τους, να είμαι εντάξει. Λοιπόν, σίγουρα σαν προπονητής, ο Αταμάν τη στιγμή που δεν πήρε τα τελευταία χρονιά το πρωτάθλημα και την Ευρωλίγα που επιδιώκουμε κάθε χρόνο σαν μεγάλη ομάδα, έχει την ευθύνη του. Όμως έχουν γίνει κάποια πράγματα τα οποία για να πεις ότι ένας λόγος είναι συγκεκριμένος που φταίει κάποιο πράγμα κάπου, οπουδήποτε στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ, θα πρέπει όλα τα άλλα να είναι καλώς καμωμένα. Δηλαδή, οι παίχτες του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ να παίξαν βάση την αξία που είχαν σαν παίχτες, η διαιτησία να ήταν 50-50, και ο πρόεδρος να μην είχε κάνει λάθη σε δηλώσεις, να ήταν άψογος, και φυσικά οι παίχτες να μην είχαν τραυματιστεί βασικοί παίχτες. Αν όλα αυτά γίνανε και ο Παναθηναϊκός το έχασε, φταίει μόνο ο Αταμάν. Εάν όμως υπάρχουν όλα αυτά που σου είπα πριν, δεν φταίει μόνο ο Αταμάν. Όταν σου χτυπάνε οι καλύτεροι παίχτες, όταν παίζεις χωρίς τον Λούκα, σε σειρά, όταν, πώς το λένε, παίζεις χωρίς βασικούς παίχτες, όταν οι παίχτες δεν παίζουν, δηλαδή είδαμε έναν Ναν ή έναν Γκραντ, αν θυμάσαι, πολύ, πολύ πιεσμένους από αυτό που έπρεπε να παίξουν στις σειρές. Ήταν πολύ πιεσμένοι σαν παίχτες. Ο Χέιβ Ντέιβις δεν έπαιξε καλά, εκτός από ένα παιχνίδι που μας πήρε τότε στη Βαλένθια. Δεν είχε παίξει καλά στη σειρά. Λοιπόν, όταν δεν σου παίζουν όλοι αυτοί οι καλοί παίχτες, σίγουρα κάπου φταίει και ο προπονητής ότι δεν βγαίνουν οι παίχτες στη σωστή απόδοσή τους, αλλά και σαν παίχτες δεν παίξανε. Λοιπόν, όταν βγαίνουν οι άλλοι που επικρίναν τον Αταμάν και λέγανε είχαμε 29-8 βολές εις βάρος μας, όταν βγαίνουν και λένε είχαμε 79-17 με τον Ολυμπιακό εις βάρος μας βολές στις σειρές, τότε ρε φίλε, πώς φταίει μόνο ο Αταμάν. Επίσης, να πω και κάτι άλλο. Λέγανε για το Σότσι, για τον Τελειόπουλο, τους έφαγε, τους έκανε, τους έδειξε. Γιατί δεν τους κρατάει ο Μπράνοβιτς, που είναι καλός προπονητής και το θεωρώ καλύτερο από τον Αταμάν εγώ. Γιατί δεν τους θέλει. Δεν είναι καλός τώρα ο Τελειόπουλος ή ο Μπράνοβιτς.
0: Δηλαδή, με βάση τα δικά σου, ας πούμε, την άποψή σου, ποιο ήταν το ποσοστό, δηλαδή, ευθύνης του Αταμάν πέρσι.
1: Το Αταμάν, 25-30% έφταιγε.
0: Τον αγαπάς πολύ.
1: 30 σαν προπονητής, εντάξει, επειδή είναι αρχηγός.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις.
1: Γιατί δεν έμεινε στον Παναθηναϊκό.
0: Γιώργο μου, διαφωνώ πάρα πολύ στην άποψή σου. Τη σέβομαι.
1: Ο Τελειόπουλος. Όχι.
0: Για τις ευθύνες πιστεύω ότι ήταν πολύ μεγαλύτερο το μερίδιο του προπονητή.
1: Εντάξει,
0: αλλά σέβομαι τη γνώμη σου. Για τον Τελειόπουλο, γιατί ο Τελειόπουλος δέχτηκε μια πολύ μεγάλη πρόταση από τον Άρη. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε σκοπό να ανέβει εκεί. Ο Τελειόπουλος ήθελε να πάει για να είναι πρωταγωνιστής και τον παραχώρησε.
1: Και κάτι άλλο, να σε ρωτήσω, ναι. Είναι δίκιο για οποιοδήποτε προπονητή, όχι μόνο για τον Αταμάν,
0: ναι,
1: να παίζει η ομάδα τίτλο, πρωτάθλημα, έτσι να είναι στην διαδικασία εκείνη, στη σειρά, ναι, και να βγαίνουν αυτά ότι έχει κλείσει ο Παναθηναϊκός τον Ομπράνοβιτς με 10 εκατομμύρια ευρώ, είναι ηθικό αυτό?
0: Ο Μπράντοβιτς ήταν 100% ηθικός απέναντι στον Αταμάν, αν θες να ξέρεις. Και ο λόγος, ναι, που ο Αταμάν έβγαλε τη χρονιά... Και ο λόγος που Αταμάν έβγαλε τη χρονιά σε μεγάλο βαθμό είναι ο Μπράντοβιτς. Αυτό να το ξέρεις.
1: Ναι, γιατί βγαίνει εκείνη την ώρα όμως στις ειδήσεις?
0: Δεν έβγαινε, έβγαινε τίποτα εκείνη την ώρα. Το μόνο που έβγαινε ήταν ότι αδιαφιλονίκητος, ας πούμε, φαβορεί για στόχους μεγάλους Παναθηναϊκού για το καλοκαίρι θα ήταν ο Μπράντοβιτς. Αυτό έβγαινε. Αυτό έβγαινε.
1: Εγώ βλέπω ότι κάποιους ανθρώπους τους κυνηγάνε. Εντάξει, ίσως ήταν Τούρκος και δεν τον γουστάρανε πολύ.
0: Ναι.
1: Όχι όμως η πλειοψηφία. Εντάξει. Η μειοψηφία δεν τον γούσταρε τον Αταμάν.
0: Εντάξει.
1: Τον Παναθηναϊκό τον αγαπάει.
0: Ο Αταμάν είχε μια πολύ καλή χρονιά την πρώτη, μια μέτρια χρονιά τη δεύτερη και μια κακή, ναι, χρονιά την τρίτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Επίσης να πω και κάτι άλλο, Βαγγέλη μου.
0: Πες και αυτό, ναι.
1: Συγγνώμη κιόλας. Για το Σπόραρ τον βρίζανε, τον κάνανε, τον διαλύσανε. Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή με γκολ του Σπόραρ έχει πάει στο.
0: Ρέα Θεόφοβε. Ρέα Θεόφοβε. Έχει Ντέστερ Στετέι και Λιβάη Γκαρσία και σκέφτεσαι το Σπόραρ ακόμα. Θα με τρελάνει.
1: Άλλο θέλω να πω. Δεν λέω ότι είναι καλύτερο παίχτη από αυτού. Άκουσε με τη.
0: Άμα είναι τρομερό όμως, ρε φίλε, τώρα. Δηλαδή, με αυτός,
1: ναι,
0: που είσαι
1: αλλά κάτσε να σου πω, ρε Βαγγέλη μου, να σου πω κάτι. Με γκολ δικό του έχει πάει στο Champions League όμως.
0: Ρε Λεβέντη μου, θα έπαιζε ο Σπόραρ τώρα με αυτούς που είχε ο Παναθηναϊκός μπροστά. Ας το Σπόραρ τώρα το παιδί να είναι καλά εκεί,
1: ναι,
0: που είναι.
1: Γιατί δεν βγήκανε όμως να το πούνε.
0: Τι
1: ότι
0: να πούνε.
1: Το Σπόραρ που τον βρίζαμε παίζει Champions League. Γιατί δεν βγαίνουν τώρα να το πούνε.
0: Έγινε,
1: αυτοί που τον βρίζανε.
0: Έγινε, Γιώργαρα.
1: Γιατί δεν βγαίνουν, είναι δίκαιο εσύ πιστεύεις αυτό?
0: Νομίζω ότι κανένας δεν χρειάζεται να ασχολείται με τον κύριο Άντρα Σπόραρ. Να είναι καλά το παλικάρι εκεί που είναι. Ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερες παίχτες τώρα
1: αυτή τη στιγμή. Ομάδα του, Βαγγελή.
0: Και τι με νοιάζει με έναν παίχτη από την ομάδα του, ρε φίλε. Και τι με νοιάζει με έναν παίχτη από την ομάδα του. Είναι καλύτερος, σε ρωτάω. Απάντησε μου συμμονολεκτικά. Είναι καλύτερος από τον Τέσσερα, τον Λιβάη, τον Τετέι. Είναι καλύτερος από κάποιον από αυτούς τους τρεις.
1: Από αυτούς όχι.
0: Ωραία, τώρα τελείωσε κουβέντα. Έχει τρεις καλύτερους πλέον. Τι σκέφτεσαι αυτόν?
1: Εντάξει, αλλά γιατί να τον βρίσουν τον άνθρωπο.
0: Μα δεν ασχολείται κανένας με το Σπόραρ, εσύ ασχολείσαι μόνο με το Σπόραρ τώρα.
1: Ασχολιόντουσαν, μέχρι να φύγει το ασχολήθηκα, τον φάγανε.
0: Ναι, γιατί τώρα δεν τους άρεσε.
1: Τώρα δεν ασχολούνται βέβαια, τώρα που πάει καλά ο Σπόραρ, δεν ασχολούνται.
0: Δεν είμαστε ξαδέρφια του Σπόραρ, εδώ ασχολούμαστε στο Σπόραρ με το Σπόραρ. Πάμε παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ευαγγέλε μου.
0: Έλα, Πανούλη, καλημέρα.
2: Ευαγγέλε μου, καλημέρα και στον Γιώργο Μποράδη, να μόλις λέω γιατί ακούω τώρα με χαμηλά. Φίλε, από τότε που παράτε την κονσόλα αυτή υπάρχει μεγάλο θέμα. Εγώ το έχω ξαναπεί.
0: Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Όλα καλά είναι, όλα ρολόι.
2: Σε εμάς, ρε φίλε, δεν ακούγεται.
0: Όλα ρολόι, όλα ρολόι.
2: Όλα ρολόι. Γιώργαρα, για παρά. Για μίλα, Βαγγέλη μου.
0: Ένα, δύο, τρία τεστ.
2: Πολύ καλύτερα.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν,
2: δύο-τρία σύντομα σχόλια για να μιλήσει ο κόσμος, γιατί εγώ δεν βγαίνω ποτέ back to back, πολύ σπάνια. Μία στο τόσο βγαίνω στο Sport FM όταν έχω να πω κάτι. Πρώτα θέλω να πω στο παιδί από Κύπρο ότι είναι τελείως διαφορετική η περίπτωση του Οσμάν. Μίλησε με Γιανακόπουλο Μπράντοβιτς και όταν του είπε ο Ζέλικο ότι όλοι θα διεκδικήσουν τη θέση του σε φέτος και όταν είσαι εδώ η ομάδα εννοείται θα σε ανανεώσει κανονικά γιατί σε υπολογίζει η ομάδα. Ο Οσμάν δελεάστηκε γιατί ήταν τεράστια η πρόταση του ΠΑΟΚ. Κλειστό τριετές 3 εκατομμύρια και θα είχε ρόλο πρωταγωνιστικό. Βάζουμε τελεία. Δεν είχε σκοπό Παναθηναϊκός να αφήσει τον Οσμάν. Επειδή αναφέρθηκε το όλο πάνω στην κουβέντα γιατί είναι τελείως διαφορετικές περιπτώσεις με το WOCAP. Και όσον αφορά WOCAP, Τζόσεφ, απλά γελάω. Είναι δύο επίπεδα πάνω WOCAP και στα 34 και στα 35. Και το ξέρεις εσύ και ο Τάκης ότι όσο έπαιζε στις Ζαλγκύρες, εγώ τον ήθελα σαν τρελός να έρθει στον Παναθηναϊκό.
0: Ζαλγκύρες ή Ζαλγκύρες.
2: Τις Ζαλγκύρες, άρχισαν τις Ζαλγκύρες τώρα αυτές τις μόδες. Πάμε τώρα γιατί εδώ θα το χαλάσουμε τώρα με τον Λεωνίδα. Τώρα θα το χαλάσουμε. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν ανέχομαι άλλο το τρόλ και οι χαβαλές και άλλο το να λες λιμά τις ομάδες, τις υπόλοιπες που έχουν κάνει πορείες.
0: Εντάξει μόνο τώρα και εσύ χαβαλέ.
2: Μισό λεπτό, Βαγγέλη. Ναι. Όχι, δεν είναι εντάξει για μένα.
0: Ήταν σοβαρό μέχρι και εντάξει σοβαρό και αστείο, εγώ το κατάλαβα. Για πες.
2: Όχι, ο Λεωνίδας αυτά τα σοβαρά και αστεία και τις σπονδίτσες τις κάνει συνέχεια.
0: Ναι, πονηρός
2: τους, δηλαδή. Είπε κάτι που εγώ δεν είπα. Εγώ δεν είπα ότι είναι κακό που ο Σκάι αποφάσισε και πολύ σωστά οι δημοσιογράφοι να παίρνουν θέση. Πολύ σωστό αυτό. Εγώ είπα ότι ο Τσόκος απλά έμεινε παραπάνω σε μια πάθη που ήταν πέναλτι και δεν σχολίασε κάτι άλλο.
0: Okay. Αυτό να το κλείσουμε, μην το ξαναρχίσουμε πάλι με το
2: κλείσαμε. Ναι. Επειδή μίλησε ο Λονίδας για μένα.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό το απαντάω. Ναι. Δεν έχω σκοπό να ανοίξω άλλο θέμα. Να λέμε ότι ακούμε, Λεωνίδα. Τώρα τα λοιμά και τα υπόλοιπα δεν ισχύουν. Όταν ο Παναθηναϊκός έχει πάει σε ένα τελικό το 71, έχει πάει σε ημιτελικούς, σε προημιτελικούς. Ο ΠΑΟΚ σε προημιτελικούς με το κόφερες. Ο Ολυμπιακός πήρε το κόφερες.
0: Δεν ισχύει αυτό, μωρέ, γι' αυτό και εγώ κινητόν. Ναι. Είπα τώρα τι, γιατί
2: δεν
0: ο Ολυμπιακός...
2: Δεν μπορούμε να το λέμε αυτό. Ναι, γιατί έχω θύγω, μερ' Ευαγγέλη. Εγώ είμαι οπαδός. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι οπαδός. Και μου θίγεις την ομάδα με αυτό που λες και θίγεις και εμένα.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα για να επανέλθεις, δηλαδή. Για τον Λεωνίδα να το ξαναβρω τώρα δεν μπορώ. Δεν έχω
2: δεν μπορεί να το λέει. Γιατί η δικιά του ομάδα ακόμα χρωστάει στους μανάβηδες.
0: Τώρα γιατί βάζεις μπαρούτι στην εκπομπή?
2: Δεν βάζω μπαρούτι.
0: Φίλε, προκαλείς τους αγκτζίδες τώρα εσύ.
2: Δεν προκαλώ τους αγκτζίδες, το Λεωνίδα το λέω.
0: Στο Λεωνίδα το λες, αλλά τα ακούνε και άλλοι όμως.
2: Ξεχνάει την ιστορία ο Λεωνίδας. Την ώρα που αναφέρει και λέει λιμά τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει.
2: Δεν είναι πρώτη φορά που αναφέρει τον Παναθηναϊκό έτσι. Υποτιμητικά του κάνει συνέχεια.
0: Το είπε για όλους τους υπόλοιπους, δεν είπε για τον Παναθηναϊκό.
2: Βαγγέλη γυρίζει και λέει για τον Κομπότη και το Αλαφούζο την ώρα που Αλαφούζο έχει πληρώσει 50 εκατομμύρια για μπάτζετ.
0: Νομίζω ότι το απάντησα, Παναγιώτη, όμως.
2: Ναι.
0: Αυτά που είπες στις ανακρίβες που είπε, το απάντησα.
2: Βαγγέλη, όταν βγαίνουν ορισμένοι και προσβάλλουν, δεν προσβάλλουν μόνο την εκπομπή, προσβάλλονται και άλλοι ακροάτες. Το να πάρω εγώ και να πω ότι επειδή με πειράξε δεν κακό. Έτσι πιστεύω.
0: Οκ. Okay.
2: Το να αφήνει εχμές για τον Κομπότη είναι πολύ σοβαρό. Είναι ή δεν είναι?
0: Δεν ισχύει, πρώτα απ' όλα. Δεν ισχύει πρώτα απ' όλα αυτή τη στιγμή. Υπήρχαν εποχές που είχαν πολύ περισσότερες επαφές οι δύο άντρες σε σχέση με τώρα.
2: Συμφωνώ ότι το απάντησες. Ναι. Απλά εγώ μιλάω στον Παναγιώτη, δε φίλε.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Εγώ εκπροσωπώ τον εαυτό μου, δεν εκπροσωπώ κανέναν. Και έχω πει, στο έχω πει από την αρχή της σεζόν, ότι όταν θα ακούσω κάτι που θα σπηλώνει την ομάδα μου, θα την προσβάλλει εμένα, γιατί αναφέρθηκε και σε μένα, εγώ θα πάρω θέση. Γιατί έτσι νιώθω.
0: Πήρες θέση απάντηση, Παναγιώτη μου.
2: Ναι, πήρα αυτές τις απάντησες, αλλά μην με κάνεις και νιώθω ότι έκανα και κάτι κακό, Βαγγέλη μου.
0: Όχι, δεν μ' άρεσε αυτό που είπες σχετικά με την ΑΕΚ για τους μανάβηδες και αυτό με χάλασε εμένα, γιατί σου λέω ότι δεν θέλω δηλαδή, να απαντήσω τον Λεωνίδα, αλλά μην προκαλείς τους υπόλοιπους. Αυτό ήθελα.
2: Ναι, τους υπόλοιπους δεν τους προκαλώ για τον Λεωνίδα, τον Λεωνίδα απάντησα.
0: Εντάξει.
2: Στο Λεωνίδα απαντάω. Μόνο στο Λεωνίδα. Δεν αναφέρθηκα σε άλλον άνθρωπο, ούτε σε άλλο ακροάτη.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ εύκολο όταν λες ότι αυτό για τους μανάβηδες να αρχίσει με τώρα μια αντιπαράθεση και εσείς εκείνο και εμείς το άλλο και εμείς το παράλληλο και, να χαλάσουμε το πρωινό μας. Γι' αυτό το λέω.
2: Συγγνώμη, δεν το ξεκίνησα. Εγώ το ξεκίνησα ο Λεωνίδας που με τα λοιμά και τα λοιπά.
0: Εντάξει.
2: Γιατί όταν προσβάλλεις σε ομάδες, θα πάρεις μια απάντηση, Βάγγελε μου. Και πόσο μάλλον γιατί μια ελληνική ομάδα έχει σηκώσει και ευρωπαϊκό. Οι υπόλοιποι δεν έχουμε σηκώσει τίποτα. Τώρα όσον αφορά το αγωνιστικό, τα είπαμε χθες. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή σε όλους.
0: Έγινε, τα λέμε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Το ραδιόφωνο κλείσε, κλείσε, κλείσε.
3: Έλα, Βαγγέλη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ.
3: Τίποτα, εγώ τι να κάνω. Εγώ ακούω και για... προσπαθώ να βγάλω...
0: Προσπαθείς να βγάλεις άκρη.
3: Ναι.
0: Έτσι εύκολο νομίζεις βγαίνει άκρη.
3: Δεν ξέρω. Λοιπόν, καταρχάς ακούω... να σου πω, ακούω τη φωνή μου δεύτερη φορά μέσα.
0: Γιατί ακούω επιστροφή? Ο Γιώργος είσαι, τώρα σε κατάλαβα εγώ να σου πω,
3: ναι.
0: Τώρα λοιπόν, ακούς καλά, για μιλά μία να μας πεις άμα είσαι ok.
3: Ναι, ναι. Δεν πειράζει, ακούγεται ακόμα. Δεν τρέχει τίποτα. Ο κύριος Γιώργος πήγε στο Σπόρα. Πού, έχει τρία σεντερφοράζες όπως το είπες. Τι σε λιάστη, κύριε Σπόρα, εκεί που είσαι.
0: Με το Ραστόντερ που είναι τέταρτος είναι να συγκριθεί ο Σπόρα, για να λέμε την αλήθεια.
3: Τέλος πάντων, φίλε, έχεις τώρα τρεις πεσταράδες. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι με το 3-0 με τον ΠΑΟΚ.
0: Έγινε 3-1 στο τέλος, έγινε 3-1, βάλει και κουλοπάκους.
3: 3-1, ο ΠΑΟΚ ήταν άτυχος. Έπεσε σε ένα πάρα πολύ καλό Παναθηναϊκό. Τώρα για το πέναλτι. Οκ, δεν το έδωσε. Δεν ξέρω, κάτι λένε ότι ήταν φάουλ πριν, δεν το έχω δει εγώ αυτό.
0: Ναι.
3: Έτσι, δεν μπόρεσα να το δω. Μέχρι εκεί, ήταν απίστευτο το Παναθηναϊκός.
0: Νομίζω ότι η εικόνα του αγώνα, Γιώργο μου, εκείνη την ώρα που ο Παναθηναϊκός δεν ήταν όπως γράψαν κάποιοι 0-0, ήταν ένα 0 το σκορ. Αλλά ήταν τέτοια εικόνα του Παναθηναϊκού που έπαιζε για με παίχτη παραπάνω και η δημιουργία του και οι ευκαιρίες που οι τελικές, τα πάντα δηλαδή και οι μονομαχίες στη μεσαία γραμμή, όλα ήταν δηλαδή. Έδειχναν Παναθηναϊκό. Ακόμη και αν ο Πάουκ εκείνη την ώρα εγώ να κάνω την υπόθεση εργασία του, ο Πάουκ το παίρνει το πέναλτι και το σκοράρει, ας πούμε, και βάζει γκολ.
3: Ναι.
0: Εγώ δεν βλέπω τρόπο που να μην νίκαγε ο Παναθηναϊκός αυτό το μάτσα.
3: Ούτε και εγώ το είδα.
0: Έτσι.
3: Αυτό,
0: και επίσης το άλλο ότι, που υπάρχει, ας πούμε, η καραμέλα από πολλού, ναι, αλλά ήταν ένα ντέρμπι, λέει, που ο Πάουκ έμεινε, λέει, με παίχτη λιγότερο από το 16. Ας μην έκανε το φάουλ ο Ελουστόντο, να γινόταν το 1-0 στο 15, να γινόταν 1-0 στο 15 και ας έπαιζαν με 11.
3: Βλακία. Ακριβώς, λοιπόν.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν ήταν κάτι το οποίο το προκάλεσε ο Παναθηναϊκός και μην ξεχνάμε ότι από το 69 έμεινε και ο Παναθηναϊκός με 10. Δηλαδή, άλλο ένα μισάωρο στο τέλος πάλι παίξαν στα ίσα οι ομάδες.
3: Έτσι. Άρα από πάντως θα σου πω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα έχανε
0: το. Όχι, ήταν πολύ καλύτερο από τον Πάγκο χτες και το αναγνωρίζουν και. Για πες.
3: Δεν έχει δείξει κάτι και στην Ευρώπη φέτος, έτσι.
0: Ο Πάοκ, φίλε, είναι σε μια κατάσταση δύσκολη και ποδοσφαιρικά και διοικητικά. Πολύ δύσκολη. Του κάτσαν όλα μαζεμένα. Υπάρχει αυτή η διχόνοια με τις διοικήσεις εκεί. Βλέπεις ότι ο Σαββίδης πλέον κρίνεται πολύ αυστηρά από όλους. Πήρε και αυτός μια απόφαση που τα θεμέλια του ΠΑΟΚ τα ταρακούνησε καλά, χωρίζοντας το δρόμο με τον Λουτσέσκου, που ξέρουμε όλοι ήταν πολύ παραπάνω από ένας προπονητής στον ΠΑΟΚ. Ήρθε και άλλη κακή απόφαση, ναι, να τον πουλήσει τον Τέλεια. Φυσικά για να τον πουλήσει δεν μπορούσε να του κλείσει τον δρόμο αυτού του παιδιού, αλλά όχι μέσα στα προκριματικά, ρε μεγάλε. Όχι μέσα στα προβληματικά. Άστο να πάρει την πρόκληση να μπει στη League Face και μετά δώσ' το να. Έτσι κι αλλιώς θα μπορούσε η Dortmund να το βάλει μετά στην πορεία στο Champions League. Δεν θα είχε πρόβλημα να το βάλει στη League Face η Dortmund.
3: Εν μεταξύ, λέω, η κακιά η τύχη. Φεύγει το παιδί από εδώ και παθαίνει τη ζημιά εκεί.
0: Ναι, ναι, καλά, εδώ μιλάμε για στραβωμάρα μεγάλη.
3: Για αγκαντουνιά, έτσι. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
3: Η ΝΑΕΚ, όπως τη βλέπεις μέχρι τώρα,
0: ναι.
3: Τόσο πολύ φορμαρισμένη, έτσι, γιατί αν εξαιρέσει έναν αγώνα με την Κηφισιά, νομίζω.
0: Κοίταξε, η ΑΕΚ δεν έχει παίξει και πολλά παιχνίδια. Η ΑΕΚ έχει παίξει τα δύο παιχνίδια που πήρε αέρα πατέρα με τους Βουλγάρους για να μπει στο Champions League.
3: Ακριβώς.
0: Και το πρωτάθλημα έχει παίξει δύο μέσα στα οποία ήταν επιβλητική και τους κούπησε όλους. Και έχει παίξει και το μάτς εκτός με την Κηφισιά που ήταν κακή.
3: Εγώ άλλο πάνω από ότι ναι. Αυτή την εποχή, 8 Σεπτέμβρη,
0: ναι.
3: Είναι λίγο δύσκολη η ομάδα να έχει τόσο πολύ φορμαρισμένες, έτσι. Και να βγάζουν παιχνίδια. Γιατί και ο Άρης δεν είναι καμιά μιλητέα ποσότητα σαν ψάνομα.
0: Άμα ήταν στα μπούνια, ρε φίλε, έτσι τόσο βρωμαρισμένοι όμως. Δεν θα το έδειχνε αυτό και με την Κηφισιά. Όπου με την Κηφισιά ήταν πολύ κακό το παιχνίδι της ΑΕΚ, έτσι.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ ένα πράγμα που έχω να πω πρώτα απ' όλα είναι ότι η ΑΕΚ παίρνει τρομερή δύναμη στη Φιλαδέλφια.
3: Ναι,
0: τρομερή δύναμη. Τρομερή δύναμη στη Φιλαδέλφια.
3: Λοιπόν, θα τις ευχηθούμε λοιπόν σήμερα να πάνε όλα καλά, να κερδίσει η ΑΕΚ, να προχωρήσει, να πάρει μου παθμούς για την Ελλάδα. Εμείς πότε παίζουμε οι υπόλοιποι?
0: Europa την επόμενη εβδομάδα. Conference από Οκτώβρη.
3: Α, πάει μακριά. Ωραία. Λοιπόν, να σε καλά, Βαγγέλη μου, υπομονή να έχεις.
0: Έγινε, Γιώργη.
3: Φιλιά πολλά.
0: Τα λέμε, γεια. Λοιπόν, πάμε τώρα, είναι και 58. Μην βγάλω κάποιον να τον κόψω τώρα για ένα λεπτό. Ας διαβάσω τα μηνύματα, ώστε μόλις γυρίσουμε στις 7 και κάτι, να πάμε κατευθείαν με τα τηλέφωνα. Λεωνίδα, το πρόβλημα που έχεις, λέει, ονομάζεται κόμπλεξ. Λέει, Αλέξανδρε, μην το συνεχίσουμε. Καλημέρα, Βαγγέλη, με τον κύριο Δημήτρη. Μου θύμισε, λέει, σχολείο, πρώτη ώρα διαγώνισμα. Βγάλετε μια κόλλα χαρτί. Έτσι είναι, Γιάννη. Σαφώς δεν ήταν μορφή για σένα, μου λέει ο Γιάννης, ο Ολυμπιακάκης, ο μη αντικειμενικός. Να σε καλά, αδερφέ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Άμα ξεκινά από την τρίτη αγωνιστική με τραυματισμούς και γκρίνια για τη διαιτησία, σκέψου τι έχει να γίνει πιο μετά. Προσοχή στους δρόμους, λέω, Παγωτατζής. Καλημέρα σε όλη την παρέα, ακόμη και παραπέρα. Ωραία τριάδα εδώ, Νικολά. Πώς λέγεται εκπομπή, Βαγγέλη, στο YouTube, γιατί ώρα ξεκινάει εδώ live, γίνεται, γιατί όλο κοσέρβα σε δυσκολεύει το βράδυ που γυρνάω σπίτι. Είπαμε, ρε, στη Foxbet. Foxbet, καλημέρα, 8 και 20 ξεκινάει. Βαγγέλη, καλημέρα. Η φωτογραφία αυτή που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες εδώ πέρα μέσα, πιστεύεις εσύ προσωπικά ότι είναι αληθινή, κατά τη γνώμη σου δηλαδή, ή fake από την εμπειρία που έχεις? Ρε Γιώργο, πλάκα κάνεις. Μόνο αληθινή είναι. Ο Ναή, προχτές που τελείωσε το μάτς, ενώ υπήρχε πόσο κόσμο που τον περίμενε να παίξουν να υπογράψει, ξέρετε τώρα τρέλα υπάρχει με τον Ναή στον Παναθηναϊκό, έφυγε τρέχοντας για να πάει να συναντήσει το φίλο του Ελκαμπή, να πάει στο νοσοκομείο να τον δει. Έτσι, και του πήγε και το Κοράνι, μάλιστα, που βλέπετε πάνω και στον πάγκο στη φωτογραφία αυτή. Ο Ναή το πήγε. Τι fake είναι. Είναι πιο αληθινή και είναι και μια φωτογραφία, φωτεινό παράδειγμα. Είναι πολύ ωραίο, το σχολίασα και χθες. Αυτή η εικόνα, πάρα πολύ ωραία και μας δείχνει ποιο είναι το. Ποια είναι τα σοβαρά στη ζωή, ας πούμε. Είναι πολύ ωραία η εικόνα αυτή. Αλλά δεν μου κάνει και καμία εντύπωση, γιατί τα παιδιά είναι φίλοι. Τι πρόβλημα έχει ο Στρακός εκεί, είναι αμφίβολος. Παλιότερα έχει ενοχλήσει στη μέση. Τώρα, φίλε, δεν ξέρω τι πρόβλημα έχει. Δεν έχει βγει τι πρόβλημα έχει. Έχει βγει μόνο ότι έχει ενοχλήσεις και δεν προπονήθηκε χθες. Όπου και να ψάξεις, αυτό θα δεις. Δεν έχει βγει πίσω στον τραυματισμό του. Καλημέρα, παιδιά. Όμως μπορούμε και βγαίνουμε και λέμε την άποψή μας, λέει, όλοι εμείς. Έτσι μπορεί και η θύρα αυτά να πει την άποψή της. Με επιχειρήματα ήταν η ανακοίνωση και ήταν και με σεβασμό. Για τον κύριο Γιώργο, ας δει τη συνέντευξη του Γκριγκόνη, να δει αν φταίει ο Αταμάν ή όχι. Ο Γκριγκόνη, τον Αταμάν και τον πρόεδρο έδωσε στεγνά, λέει, ο Ραλής. Καλημέρα, Βαγγέλη. Να ετηθεί αλλαγή ονόματος του σταθμού σε Σπόρα FM. Ναι, ναι. Και άλλο το στέλνει ο Αλέξανδρος, Big Win Σπόρα FM. Ναι. Βαγγέλη, έχουμε, λέει, τον Παναγιώτη να κλαίγεται εδώ και 10 λεπτά, λέει. Και αναφέρθηκε στους αγριστές, λέει ο Νίκος κτλ. Νίκο, ας το προχωρήσουμε, ας το αφήσουμε. Ο Παναγιώτης βγήκε να απαντήσει στο Λεωνίδα. Και καλημέρα και στον Κώστα Πανάθα, που λέει να γιάσει το στόμα σου, Τζορδανάκο. Λοιπόν, αυτά. Πάει η πρώτη ώρα, πέρασε. Πάμε σε διακοπή και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γιατί με την BWIN νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
3: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
4: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος πες δυνατά.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, καλή δύναμη στο πρωινό της 3ης 8 του Σεπτέμβρη του 2026. Η καλημέρα που την μπάλα φαίνεται μέρος δεύτερο με Γιώργο Γιαννή στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Επικοινωνία 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεση όλου του κόσμου. Αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίτζενς Καζίνο Μον Παρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίτζενς Καζίνο Μον Παρνές, τόσο κοντά του συναρπαστικά. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, καλημέρα, λέει. Έχω μια πορεία, αν επιτρέπετε να απαντήσει, λέει, γιατί όλες οι ομάδες έχουν χορηγό στη φανέλα μόνο στοιχηματικές εταιρείες, λέει ο Λάζαρος. Γιατί εκεί υπάρχει το χρήμα, Λάζαρε. Πολύ απλά, τίποτα άλλο δεν χρειάζεται να πω. Κάτω τα χέρια από τον Ζωντανάκο, μια χαρά λέει το παλικάρι κάθε φορά που βγαίνει. Ο Λεωνίδας κάθε φορά είναι εριστικός για τις υπόλοιπες ομάδες, λέει ο Γιώργος ο Θρύλος από Πειραιά. Καλημέρα και στο Γιώργο το Θρύλο. Φίλε, λυπάμαι για σένα που γράφεις για αυτό που γράφεις στο μήνυμα, ξέρεις, για τους 2-3 δημοσιογράφους. Πραγματικά. Αν αυτό σου βγαίνει εσύ από αυτήν την εκπομπή, τι να σου πω, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στον κόσμο. Μην σταματάμε καθόλου. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς το να.
1: Νίκος, είμαι από τις Γιουχές. Έχουμε ξαναμιλήσει, που μένω Κρήτη μόνιμα.
0: Γεια σου, Νικόλα.
1: Τι κάνεις, καλά.
0: Καλά, φιλαρακώση.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Συγγνώμη, ακούω τη φωνή μου διπλή.
0: Τι συμβαίνει, Γιώργο, σήμερα για τον ακούνε διπλά όλοι. Για μιλά τώρα.
1: Ναι, ακόμα. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, δεν με ενοχλεί.
0: Ωραία, πάμε.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ για άλλο ήθελα να σε πάρω να μιλήσουμε λίγο για το ματς με τον ΠΑΟΚ. Αλλά να σου πω κάτι, Βαγγέλη, υπάρχουν κάποια άτομα που μάλλον δεν ξέρω, αρχίζουν, πετάνε το φαρμάκι, πετάνε το δηλητήριο και μετά πάει τούμπαλ να πούμε, αλυσίδα.
0: Γι' αυτό δεν θέλω να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, φιλαρακό, γι' αυτό δεν θέλω.
1: Ναι, γιατί δεν είναι και ωραία, γιατί εντάξει, τώρα η εκπομπή είναι ωραία, δηλαδή δεν πρέπει να τη χαλάμε για νούσια πράγματα.
0: Okay.
1: Θα ήθελα πρώτα όμως να κάνω κι εγώ μια παράκληση στο Λεωνίδα. Νομίζω Λεωνίδας λέγεται.
0: Ναι.
1: Όταν είναι να μιλήσεις και σου δίνεται βήμα και σε ακούει χιλιάδες κόσμος, σε κάθε πρόταση όταν λες καταλαβαίνεις εννοώ, όχι δεν καταλαβαίνουμε τι εννοεί, και να μας πει ξεκάθαρα τι εννοεί. Δεν είναι σε κάθε πρόταση καταλαβαίνεις εννοώ να το πάει μέσω Λαμίας και να προσβάλλει έτσι τον Παναθηναϊκό. Στην τελική ο Παναθηναϊκός έχει να πάρει πρωτάθλημα 15 χρόνια. Και όλοι έχουν πάρει κομμάτι από την πίτα αυτά τα χρόνια. Αλλά δεν θέλουμε να επεκτάθουμε εμείς οι Παναθηναϊκοί. Καλή επιτυχία για την ΑΕΚ σήμερα, να ξεκινήσει με νίκη. Τίποτα, Βαγγέλη, αυτά σκέφτομαι. Δηλαδή στο μυαλό μου, μετά παίρνει και ο Γιώργος να μας πει για τον Αταμάν. Ποιος Αταμάν, είχε έρθει ο Μπράντοβιτς. Ο Αταμάν έφυγε, τελείωσε.
0: Ρε, ο Αταμάν ήταν το λίγο, ο Σπόρα ήταν το ωραίο.
1: Και ο Σπόρα, δηλαδή αυτό ήταν το κερατάκι στην τούτα. Δηλαδή, ποιο Σπόρα. Ο Σπόρα μας έχασε το πρωτάθλημα με το πέναλτι στο Βόλο και μας έχασε και μια στέρηση εξόδου στο Τσάντερ Λίνγκ με την Μπράγκα μόνο του μετατέρμα.
0: Με την Μπράγκα, ναι.
1: Ποιο Σπόρα.
0: Όχι, μα είναι τρομερό αυτό που του είπα εγώ. Δηλαδή, να έχει τώρα αυτή την πληθώρα επιθετικών αυτή τη στιγμή και να κάθεσαι να ασχολείσαι με το Σπόρα που να είναι καλά το παλικάρι και που είναι έτσι.
1: Αλλά
0: δεν μπορεί να συγκριθεί. Δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα με τους παίχτες που έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στην επίθεση.
1: Βέβαια. Απλά παρατηρώ επίσης ότι ο Παναθηναϊκός αρχίζει και ξυπνάει, δυναμώνει, αρχίζει ξαφνικά, ενώνονται οι οπαδοί και οι φύλαθλοι και ξαφνικά αρχίζουν και λένε για διατησίες. Ποιες διατησίες? Υπάρχει φάουλ στο κάγκουα, καθαρό. Πριν το πέναλτι. Και ήταν πέναλτι, ναι, συμφωνούμε. Παναθηναϊκοί είμαστε, δεν τα λέμε εμείς αλλιώς. Ήταν πέναλτι, αλλά άμα πήγαινε στο ΒΑΡ θα γίναγε τη φάση πίσω και δεν θα το έδινε. Και ίσως γι' αυτό δεν το έδωσε. Τέλος πάντων, τίποτα, αυτό ήθελα να πάρω, Βαγγέλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά και για την υπομονή σου. Γιατί αυτά που ακούς εγώ θα είχα φρικάρει, θα είχα τελαφεί.
0: Το έχω ξαναπεί, Νίκο, πολλές φορές ότι είναι δουλειά. Και σε όλες τις δουλειές, ξέρεις, καμία δουλειά δεν είναι εύκολη. Όλες οι δουλειές έχουν
1: βέβαια,
0: τη δυσκολία
1: τους. Βαγγέλη, καταλαβαίνουμε.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Έγινε, καλή δύναμη.
0: Γεια σου, Νικόλα μου, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Τα κάρα, καλώς ήρθες, τι έγινε?
2: Καλά, φίλε, εσύ.
0: Καλά, λέμε.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, με υγεία.
0: Πάνω απ' όλα, αδερφέ.
2: Λοιπόν, καλή ανάρρωση στους αθλητές που έχουν τραυματιστεί, ξένους και Έλληνες.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Και τραυματισμοί, όχι που εξεγέλασε, πάρα πολύ σοβαρή. Και είναι ότι χειρότερο μπορεί να τύχει σε έναν αθλητή και σε έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
2: Ειδικά για τον Τέλεια, να ξέρεις, είναι σαν να το έπαθα εγώ. Ξέρεις πόσο εκτίμηση έχω αυτό το παιδί ποδοσφαιρικά, και... αλλά και για το Μελκαμπή και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
2: Η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή, γι' αυτό έλεγα σε φίλους που μίλαγα ότι μην κοιτάτε τα προκριματικά, είναι άλλα παιχνίδια, ειδικά όταν κινδυνεύεις με αποκλεισμούς.
0: Όταν δεν έχεις κανονάκι, αυτό που λέμε κανονάκι. Ναι.
2: Ακριβώς, δεν κοιτάς αν παίξεις καλά, κοιτάς μόνο την πρόκριση.
0: Ναι.
2: Και μια πρόκριση δεν είναι μόνο το image της ομάδας και τα έσοδα. Δεν ξέρω αν ο Νάι έρχονταν π.χ. χωρίς ευρωπαϊκά παιχνίδια, κόμπερες είναι ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Μετράει σε όλα, το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
0: Βέβαια μετράει, ναι. Ευρωπαϊκή διοργάνωση, τι λες τώρα.
2: Ακριβώς. Αυτά τα λέω για να βάζουμε λίγο το μυαλό μας να δουλέψει αθλητικά. Ότι μια εικόνα της ομάδος μετράει στα πάντα. Ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πάει λεπτά.
0: Ναι, και για τον Παναθηναϊκό τώρα που μιλάμε στην προηγουμένη περίπτωση, μην ξεχνάμε ότι έχει μπει πλέον σε ένα καλό δρόμο. Είναι η τέταρτη συνεχόμενη συμμετοχή του σε League Face και τα δύο τελευταία χρόνια έχει πάει και στους 16. Και στο Europa και στο Conference. Πρώτα Conference μετά Europa. Έτσι, και θα ήταν μεγάλο πλήγμα δηλαδή τώρα που βρίσκει πάλι τα πατέρα. Πρώτα Conference μετά Europa. Έτσι, και θα ήταν μεγάλο πλήγμα δηλαδή τώρα που βρίσκει πάλι τα πατήματά του και ξαναγίνεται μια ομάδα με

0: Μετράει στις κληρώσεις, μετράει στα πάντα.
1: Mm.
0: Λοιπόν, εδώ έξι ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή, δεν θα αναλύσω. Εγώ έστειλα ένα μήνυμα στο δεκάλεπτο και λέω ότι αν τελειώσει αυτό το παιχνίδι κάτω από 3-0 θα είναι θαύμα.
1: Ναι.
0: Μπήκε με τέτοια δύναμη ο Παναθηναϊκός μες στο γήπεδο, με τέτοια ορμή που δεν υπήρχε περίπτωση να χάσει αυτό το παιχνίδι. Είτε με 10, είτε με 11, είτε με 23. Θυμάμαι γνωστό φίλο του ΠΑΟΚ όταν τρώγαμε κάτι 2, 3, 4 που δεν βρεπόμασταν, πραγματικά δεν βρεπόμασταν, αλλά μπορεί να είχε γίνει μια φάση παρόμοια και να βγαίνουμε εμείς να λέμε ναι, δεν ήμασταν καλοί, δεν βλεπόμασταν, αλλά εκείνη η φάση τον άκουγα που έλεγε ρε παιδιά, ναι, ήταν, ξέρω εγώ, πέναλτι, ήταν φάουλ, ήταν κάρτα, αλλά υπήρχε περίπτωση με την εικόνα των δυο ομάδων
1: να γίνει κάτι άλλο,
0: να γίνει κάτι άλλο. Mm. Σκούζαμε εμείς, σκούζαμε και πραγματικά δεν έλεγε κάτι ψέματα, έτσι ήταν. Σκούζαμε εμείς για μια φάση αφού δεν βλεπόμασταν. Και προς τιμή και ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ και αρκετά παιδιά του ΠΑΟΚ το είπαν αυτό το πράγμα. Ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Ναι, μα και εγώ μετά το παιχνίδι μίλησα και με ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, γιατί ξέρεις και εμείς με όλους τους συναδέλφους από όλες τις ομάδες μια χαρά σχέσεις έχουμε. Και τα παιδιά, ξέρεις, ας πούμε, οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ αυτό που μου είπαν, φίλε, είναι σε μια κατάσταση τώρα πώς ήταν ο Παναθηναϊκός. Σε τέτοια κατάσταση. Δηλαδή τους φταίνε όλα με τη διοίκηση, να φύγει αυτός να έρθει ο άλλος, με τον προπονητή, γιατί να φύγει ο προπονητής, γιατί να πουλήσει τον Κωνσταντέλια, να αναλάβει ο Μιστακίδης. Είναι σε μια κατάσταση του ΠΑΟΚ δύσκολη. Είναι μια δύσκολη περίοδος για τον ΠΑΟΚ.
0: Βέβαια, όσο πολύ... μπορώ και διαβάζω.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Είναι...
0: και σε σελίδες. Ναι, είναι ΠΑΟΚ.
1: Όλες οι ομάδες περνάνε τα πάνω και τα κάτω, Τάκη, και το ξέρεις καλά. Έτσι είναι, όπως και η ζωή, έτσι είναι και ο αθλητισμός.
0: Λοιπόν, από του φίλου μου του Γιώργου του Αταμανικού, τον λέω Αταμανικό γιατί το λέει μόνος του,
1: ναι,
0: ότι αδερφέ, ή θα έφευγε ο Αταμάν ή θα έφευγε το 90% της ομάδας. Το έχω ξαναπεί,
1: ναι,
0: δεν
1: μα,
0: θέλω να
1: γνωστό.
0: Το καταλάβεις.
1: Αυτό είναι γνωστό.
0: Δεν μπορούν να υποθούν πράγματα και σωστά δεν μπορούν να υποθούν πράγματα. Κάποιοι που ξέρουμε το 1%, κάποιοι που ξέρουν τα 5%, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει αυτό το βιολί. Όσο για τον Ομπράντοβιτς, σου απάντησε ο Βαγγέλης. Και μιλάμε όχι μόνο απλά για τον κορυφαίο, μιλάμε για έναν κύριο, το οποίο το είχε κάνει ξεκάθαρα στον Παναθηναϊκό. Ξεκάθαρο.
1: Τώρα τι να πούμε, το είπα και το λέω και τώρα, ότι ο Αταμάν δεν θα είχε τελειώσει τη σεζόν αν δεν ερχόταν ο Ομπράντοβιτς. Όποιος θέλει να το καταλάβει, θα το καταλάβει. Θα είχε απολυθεί.
0: Ακριβώς.
1: Ο Ομπράντοβιτς τον κράτησε στη θέση του.
0: Λοιπόν,
1: όσοι ξέρουν, το ξέρουν.
0: Γιώργο, εμείς Γιώργο είμαστε Παναθηναϊκοί. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Και μετά είμαστε όλα τα υπόλοιπα. Είμαστε Παναθηναϊκοί. Δεν τράβα για άλλη αυτή η σχέση. Άλλο αυτή η σχέση. Κατάλαβε το. Έφυγε ένας προπονητής μετά από 3 χρόνια με κατάκτηση EuroLeague και αυτά και δεν τον χαιρέτησαν ούτε τα πόμολα. Μπορείς να το καταλάβεις. Κατάλαβε το. Στο λέω με αγάπη. Έτσι, γιατί την αγαπάς την ομάδα. Μην κολλάς με πράγματα. Και πολύ ηθικός ήταν ο Μπράντοβιτς απέναντι στον συνάδελφό του και ο Παναθηναϊκός. Γιατί δεν ξέρεις πράγματα παρά μέσα. Θα μπορούσε να έχει τελειώσει με 2 προπονητές ο Παναθηναϊκός και δεν το έκανε. Τον σεβάστηκε. Και με το Σερέλι και με άλλον Έλληνα προπονητή στους τελικούς.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Τα λέμε τα καρέ. Λοιπόν, είναι και 17. Φαν, πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό, παιδιά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
4: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α,

0: Εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
0: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
0: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο σε καζίνο Μονπαρνές. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
0: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
3: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτες, η Βιμπράνη, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με τα μονωτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους, μας δίνει ένα ακόμη λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες Πετροβάμβακα Φιμπράν και ο BP έτυξε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης διασφαλίζουν σε ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5-6 και περισσότερους ορόφους αλλά και σπίτια σε ημιδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Φύγαμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι, εσύ είναι.
6: Έλα, Βαγγέλη μου.
5: Έλα, ρε φίλε.
6: Καλημέρα. Γιώργος από Αστόπυργο.
5: Γεια σου, Γιώργο.
6: Τι κάνουμε?
5: Καλά. Λοιπόν... Το ραδιόφωνο κλείσε, Γιώργο. Κλείσε το ραδιόφωνο.
6: Κάτσε γιατί είναι... Ναι, κλείσε. Ναι. Έλα. Λοιπόν, το είχα ανοιχτό για να καταλάβω αν είμαι εγώ, μωρί. Γι' αυτό το είχα.
5: Ναι, αλλά από τη στιγμή που πηγαίνεις... Τώρα είσαι έμπειρος τόσο καιρό, τόσα χρόνια.
6: Λοιπόν, τώρα κοίταξε, πήρα τηλέφωνο για τον Παναθηναϊκό, ήθελα να πάρω και θες. Είμαι ευχαριστημένος με την εμφάνιση της ομάδος. Αρχίζει και ρολάρι. Κορυφαίος για μένα χθες ήταν ο Τετέιν. Δύο γκολ, μία αποβολή, ένα πέναλτι. Τι άλλο μπορεί να περιμένεις από ένα σεντερφόρ?
5: Ναι.
6: Δεν μπορεί να περιμένεις κάτι άλλο. Μετά, εκείνος που με ξέπησε, βέβαια, μ' άρεσε και παλιά, είναι ο Ταμπόρδα. Όπως έχω ξαναπεί, εγώ από ποδόσφαιρο ιδιαίτερα τεχνικά δεν ξέρω, αλλά η φάση με το εξωτερικό να βγάλει σέντρα στο Λιβάη Γκαρσία, λίγοι παίχτες με το εξωτερικό πόδι μπορούν να βγάλουν τέτοια σέντρα.
5: Ξέρει μπάλα ο Ταμπόρδα.
6: Ξέρει μπάλα. Πολύ, και πολύ, η παλιά πολύ. Στον Τετέι που πήρε το πέναλτι είναι η παλιά Ταμπόρδα.
5: Ναι,
6: πάρε βάλε είναι εκεί πέρα.
5: Κάθε
6: εκεί πέρα είναι πάρε βάλε. Mm. Με ξέπησε πολύ ευχάριστα ο Κάγκουα. Πάρα πολύ. Mm-hmm. Δεν τον είχα ξαναδεί, δεν το είχα δει το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, ούτε με την Κυβολή Λογοδουλειάς. Ναι, όχι, δεν τα είχα δει. Mm. Και πάρα πολύ καλό θεωρώ και είδα ότι πήρε πρωτοβουλίες και νομίζω ότι το όχι το επιτελικό είναι ο Μούσα. Μπορεί να λέμε για τον Ουναΐ, αλλά είδα ότι έχει το επιτελικό. Δηλαδή είναι ο παίκτης του στυλ, φέρ την μπάλα να καθαρίσω εγώ.
5: Καλέ μου Γιώργο, ο Μούσα είναι ένα παιδί 26-27 χρονών που έπαιζε στη Watford στη Championship τώρα. Έχει παίξει και Premier League πολύ. Είναι διεθνής με το Μαρόκο. Είναι ένας αριστεροπόδαρος με σέντρα διαβήτη. Πάρα πολύ τεχνικός, δελικάτος και αγοράστηκε 7 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι τυχαίος παίκτης, είναι πολύ καλός παίκτης.
6: Δεν σίγουρα, εγώ που τον είδα ότι έδειξε κατευθείαν με τη μία, δείχνει ρε παιδί μου ο παίκτης που ξέρει την μπάλα.
5: Ξέρει, είναι καλός.
6: Δείχνει ότι φέρει την μπάλα, θα καθαρίσω εγώ.
5: Και ξέρεις ποιο είναι το καλό με αυτούς τους δύο που ανέφερες?
6: Ναι.
5: Ότι έχουν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά ο Κάγκουα με τον Λούσα. Τελείως,
6: ναι,
5: αυτό είναι καλό. Δηλαδή
6: ο ένας
5: συμπληρώνει τον άλλον. Πώς γίνεται...
6: Γιατί εγώ θεωρώ ότι τα χαφ του Παναθηναϊκού θα πρέπει να είναι Κάγκουα, Μούσα, Ουναΐ. Ο Καμαρά, παρόλο που λέγανε ότι έπαιξε καλά, ναι, όντως έπαιξε καλά, εγώ θα έλεγα ότι ήταν συμπαθητικός.
5: Καλό είναι, καλό είναι ότι υπάρχει κόσμος να παίξει, γιατί τα παιχνίδια είναι πολλά και οι ομάδες πρέπει να είναι γεμάτες.
6: Λοιπόν, και όσον αφορά με τον Ουναΐ, εγώ θεωρώ ότι πέσαμε από την Ακρόπολη και βγάλαμε λαχείο, να πούμε. Από ποια άποψη? Εγώ το καλοκαίρι το Μαρόκο το είχα στοιχηματίσει ότι θα πάει στην τετράδα.
5: Ναι.
6: Αν παίρναγε στην τετράδα το Μαρόκο, τον Ουναΐ δεν τον έπαιρνε ούτε με 60 εκατομμύρια. Ευτυχώς που χάσανε από τη Γαλλία. Αν παίρναγε στην τετράδα, δεν τον έπαιρνε ούτε με 60 εκατομμύρια. Πέσαμε από την Ακρόπολη και βρήκαμε να μου πορτοφόλι να μου. Είμαστε τυχεροί όσον αφορά το πράγμα. Συμφωνείς?
5: Εντάξει, ναι, σίγουρα θα ήταν πιο δύσκολα.
6: Πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, αυτά δεν έχω. Α, και κάτι ακόμα. Πόσες μεταγραφές κάναμε φέτος?
5: Έχω χάσει την μπάλα τώρα, Γιώργο.
6: Ξέρεις γιατί θέλω να σου το πω αυτό? Θέλω να σου το πω γιατί αυτό είχε πει και ο Τερίμ, αυτό είχε πει και ο Μπενίτεθ. Οι παίχτες που είχε ο Παναθηναϊκός δεν κάνανε. Μπορεί να κάναμε μεταγραφές, αλλά ήταν ο ένας πάρ τον ένα, βάρα
5: γιατί
6: τον
5: άλλο. Γιατί αυτό περίμενε να μας το πει ο Τερίμ και ο Μπενίτεθ, ότι ο Παναθηναϊκός θέλει ενίσχυση ποιοτική. Το θέμα είναι ότι. Ειδικά για τον Μπενίτεθ τώρα.
6: Ο Γιωβάνοβιτς, Φερρυπίν, έκανε μεταγραφές. Πούχατς. Ο Ούγκρος, ο Κάτσε, πώς το λένε, ένα περίεργο γερμανικό όνομα. Και Τσοκάι. Κάναμε μεταγραφές και δεν παίζανε. Γιατί τις κάναμε?
5: Εντάξει. Έγινε
6: Τζόρτζ. Τώρα περασμένα, ξεχασμένα τώρα. Εντάξει, τώρα η ομάδα να στρώσει και μα μπει στο γήπεδο. Θα πάμε ακόμα και καλύτερα. Λοιπόν.
5: Έγινε, φίλε, να βγάλω ακόμα έναν.
6: Καλημέρα.
5: Καλά, για.
6: Καλημέρα.
5: Πάμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
5: Γεια σου, Μιχαλάρα.
7: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, φίλε.
7: Έλα, καλημέρα. Ολυμπιακός, κουκουέ, πρέπει, τι θα τα πω σήμερα γιατί θα πω από όλα.
5: Ναι.
7: Λοιπόν, από τελευταίο, σάμα τελευταίο, θα μ' αφήσει λίγο να μιλήσω.
5: Ναι, ένα ρολάρισε, έλα, πάρ' το πάνω σου.
7: Ναι. Πάμε για τον ΠΑΟΚ.
5: Ναι.
7: Έτσι, μια υπόθεση εργασία να κάνουν οι φίλοι ΠΑΟΚτζίδες. Έτσι, να συνέβαινε αυτό στο Κωνσταντίνια πριν το χρησιμοποιήσει τόσο. Λοιπόν,
5: θα τα καταστροφή. Θα τα καταστροφή, ναι.
7: Ναι, έτσι, πάει, ένα το κρατούμε. Δεύτερο το κρατούμε, να πάμε στον Παναθηναϊκό. Πόσα εισιτήρια έχουν στον Παναθηναϊκό?
5: Πόσο κόσμο έχει στο ΑΚΑ?
7: Ναι, πόσα έχει?
5: 30, 31, 32, κάπου τόσο είχε σύνολο.
7: Από την προηγούμενη μέρα έχουν επιληθεί 40.000 και θα πάνε 45.000 και τέτοια, έτσι λέγαμε. Ενώ,
5: όχι.
7: Λοιπόν, θα μου πεις γιατί το λες αυτό? Γιατί υπάρχει μπουστάρισμα. Έτσι, και λογικό είναι να υπάρχει μπουστάρισμα έτσι όπως πηγαίνει.
5: Δεν είναι λίγος κόσμος 30.000 για ένα υλικό
7: τέτοιο.
5: Απλά το ΑΚΑ μας ξεγελάει, έτσι.
7: Ναι, όχι, δεν λέω ότι είναι λίγος. Ναι. Λέω ότι λέγανε. Ναι. Δεν λέω ότι είναι λίγος.
5: Περιμένανε παραπάνω, περιμένανε 35.
7: Έτσι,
5: η
7: έτσι. Να... Μετά, λοιπόν, να πούμε λίγο για την βάση του πέναλτι, γιατί δεν μου αρέσει η επιχειρηματολογία που λες και εσύ σε αυτό. Για το πέναλτι. Διότι και να το έδινε και ένα-ένα να γινότανε, το παιχνίδι φαινόταν πως θα πάει. Δεν είναι έτσι. Δεν συμφωνώ με αυτό που λες. Δώσω και ας πάει όπως είναι να πάει.
5: Εσύ χθες πεις ότι δεν είναι.
7: Αυτό. Αλλά θα πω αυτό που είπα χθες και λίγο κοιτάξτε τις φάσεις. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι φάση. Καταρχήν η φάση του Κάγκουα είναι 4 φάσεις πριν, έτσι. Άσο. Ξέχνα το αυτό, δει ψήγματα με τον Κάγκουα. Πάμε τώρα στο πέναλτι. Το πέναλτι, αν δείτε και προσέξτε το σας παρακαλώ πολύ στο replay, τη μπάλα, ο παίχτης του ΠΑΟΚ, τη βρίσκει και τη βγάζει out πριν φάει το χτύπημα. Εντάξει, περιμένει να το χτυπήσει. Γι' αυτό και δεν τον γονάζει το ΒΑΡ. Για μένα είναι έτσι. Εγώ δηλαδή καλά εντάξει να μπει αυτά δεν θα δινόταν ποτέ. Έτσι δεν υπάρχει.
5: Προ ΒΑΡ δεν δίνω τους
7: εδώ καθόμαστε, εδώ καθόμαστε και να περνάμε από κόσμινο. Πάμε στο replay και βλέπουμε και τα λέει τον ακούμπησε. Τον ακούμπησε ο ΒΑΡ πέναλτι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι όλα τα φάουλ πέναλτι. Υπάρχουν φάουλ που δεν είναι πέναλτι. Πώς θα γίνει τώρα. Μέσα στην περιοχή το πέναλτι είναι η εσχάτη των ποινών. Έτσι το λέμε. Δεν είναι δηλαδή το πέναλτι. Το πέναλτι πρέπει να είναι πέναλτι. Και το λέω για όλους. Έτσι, δεν το λέω για αυτήν την φάση. Το λέω για όλους και για Ολυμπιακό και για όλους. Για όλους. Το
5: πέναλτι. Πάμε και να μιλήσεις και για Ολυμπιακό γιατί πήγε 28. Εγώ χτυπάω καμπανάκι τελευταίο γύρο.
7: Θα πω.
5: Για να προλάβεις το λέω, ναι.
7: Το ξέρω. Λοιπόν, μην τσακώνεστε Παναθηναϊκοί και Αεκτζίδες. Εγώ όταν μέσα στο γήπεδο έβλεπα σπίτι διαιτητής και έβλεπα τις δύο ομάδες και αντίθεν τις κοκορομαχίες πήγα και έλεγα ρεύς. Με μένα θα το κοτήσει. Ξεχάστε τα μεταξύ. Όποιος θέλει τσακωμό, θα τον κάνει και με εμένα. Λοιπόν, φαίνεται τώρα, φαίνεται μάλλον και από τους δύο, ότι αυτοί οι δύο θα είναι οι πιο βασικοί διαιτητές βάσει της παρουσίαση και των εμφανίσεων και αυτού και να αρχίσουν τέτοιε δυσκότητε. Λοιπόν, αγκέτο, πάμε στον Ολυμπιακό λοιπόν. Η ανακοίνωση της Λίδας 7. Η ανακοίνωση της Λίδας 7 δεν κάνει. Το λέω για το σύνδεχο τον Παναγιώτη. Όλοι είμαστε στην κριτική πάνω, πρέπει να τη δεχόμαστε την κριτική που γίνεται. Απλώς αυτό που λείπει μέσα από την ανακοίνωση της Λίδας 7 είναι η στάση της διοίκησης στο θέμα το πώς ενισχύεται ο Ολυμπιακός και πώς βγαίνει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή θα έπρεπε να δει ότι οι παίκτες που έρχονται πρέπει να είναι, για να ρίξουμε την ευθύνη στο μαθητή μας, υπό την ευθύνη του προπονητή. Και αυτό φαίνεται ότι δεν είναι. Έτσι, και αυτό φαίνεται ότι δεν είναι. Ότι οι μεταγραφές δεν γίνονται από τον προπονητή. Ο Μαντιλίμπαρ έχει αυτό το μυαλό ότι εγώ θα βάζω τους παίκτες. Εγώ δεν συμφωνώ. Δεν σου είπα. Και εγώ του έκανα κριτική όταν όλοι φωνάζαν με τη Λίμπαρ. Ωραία. Λοιπόν, έτσι είναι ο Μαντιλίμπαρ. Είναι όμως πολύ κακό να φύγει στη μέση της χρονιάς. Θα μου πεις να χάσουμε τη χρονιά. Εγώ δεν πιστεύω να τη χάσουμε. Έτσι, εγώ με μένα, δικιά μου άποψη είναι αυτή. Αυτά είχα να πω, έλα, και 28.
5: 29. Εμένα λέει και 29, αλλά εδώ είναι πονηρή. Οι χολύπτες το πάνε ένα λεπτό μπροστά, ξέρεις. Είναι παλιό κόλπο εδώ πέρα, το ξέρω.
7: Είναι παλιά άνθρωποι. Είναι,
5: παλιά. Είναι παλιό κόλπο. Πολλά χρόνια το κάνουν αυτό. Βάζουν τα ρολόγια ένα λεπτό μπροστά για να πάμε πιο γρήγορα σε break.
7: Αλλά δύναμη σε όλους. Δεν είμαστε πρώτα Παναθηναϊκοί, πρώτα Ολυμπιακοί και πρώτα Αγγλίες, παιδιά. Έτσι, πρώτα είμαστε άνθρωποι, είμαστε μια κοινωνία, γιατί και το ποδόσφαιρο είναι κομμάτι της κοινωνίας. Και αν εμείς δεν είμαστε εντάξει σαν άνθρωποι, δεν θα είναι και το ποδόσφαιρο.
5: Σας το λέει ο Μιχάλης που γίνεται κατά Παναθηναϊκάρα, παιδιά, γι' αυτό σας το λέω τώρα.
7: Έτσι,
5: κοινωνικό μήνυμα. Θα σου πω κάτι τώρα εδώ πέρα, δεν ξέρω. Λέει ένας εδώ πέρα, λέει κολίνα, λέει από τα Λίδλ.
7: Κολίνα από τα
5: Λίδλ.
7: Δεν πάω Λίδλ, παιδιά. Λίδλ δεν παίρνω ούτε προσφορά. Ούτε προσφορά.
5: Ωραία, Μιχάλα.
7: Απλώς η διαιτησία έχει ένα καλό. Έχει ένα καλό διαιτησία.
5: Για πες και αυτό, γιατί θα πες δελτίο τώρα που να είναι, ναι.
7: Δεν θα γινόμουν ποτέ δημοσιογράφος. Και εσύ πιστεύω ότι θα γινόμουν ποτέ διαιτητής. Έτσι. Αλλά θα σας πω κάτι για την διαιτησία.
5: Ναι.
7: Η διαιτησία σε βοηθάει να πιστεύεις στα μάτια σου. Και όχι στα μάτια των αλλωνών. Έτσι.
5: Το κρατάμε.
7: Δεν ξέρω αν κατάλαβες τώρα.
5: Το κρατάμε.
7: Να έχεις άποψη για αυτό που βλέπεις. Όχι για αυτό που βλέπουν όλοι πριν. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
5: Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, και με τον φίλο μας τον Μιχάλη τον Ολυμπιακάκια κλείνουμε το κεφάλαιο των γραμμών και φεύγουμε κατευθείαν για δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε κατευθείαν για τελευταίο μισάωρο.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Δύο έκρηξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνια. Στο πρώτο περιστατικό, περίπου στις 4.30, άγνωστος που επέβαινε σε μοτοσυκλέτα πέταξε καπάκι από φρεάτιου σε κατάστημα καφέ στην οδό Αχαρνών στην Ομόνια, έσπασε την τζαμαρία και έριξε στο εσωτερικό αντικείμενο πιθανότατα χειροβομβίδα που προκάλεσε έκρηξη. Με τον ίδιο τρόπο, μισή ώρα αργότερα, σημειώθηκε έκρηξη σε κατάστημα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στη συμβολή της οδού Μηθήμνης με την πλατεία Αμερικής. Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσε εκρηκτικών μηχανισμών, προκειμένου να ασφαλίσουν το σημείο και να εξετάσουν τα ευρήματα. Από τις εκρήξεις προκλήθηκαν ζημιές. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 6 το πρωί σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Εσοβάλ Ταπέλας. Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλάτη Μεσσηνίας και στην υψηλή Ράχη Δράμας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Στην πόλη Ελαλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι. Στη Ρώμη θα μεταβεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του. Κατά τη συνάντηση θα υπογραφεί ρύθμιση, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Και ο καιρός, γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
8: Η Winsport FM 94,6.
10: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως, έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
15: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
16: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
17: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
18: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι Μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδει στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
19: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
20: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League απόψε ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη και ο bwin Sport FM σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Λάσκ Λίντς και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λάσκ Λίντς απόψε στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
18: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, κόσμο. Καλή δύναμη και σήμερα στο πρωινό της 3ης 8 του Σεπτέμβρη. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Τελευταία ενότητα μέχρι τις 8 όπως κάθε πρωί στην ραδιοφωνική σας συντροφιά. Και αν είσαι Pasta Lover, το Ridges Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνη θα απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδαση με την παρέα σου, στην Πάρνη θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι Pasta Lover λοιπόν, είτε όχι, στο Ridges Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Στο φίλο μου τον Αναστάση τώρα που μου είπε εδώ πέρα για το Viber, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, την αγάπη μου για τα παιδιά στη Γαλλία. Την ΑΕΚΑΡΑ, το παιχνίδι την έχει στο Canal Plus. Πάμε ΑΕΚΑΡΑ σήμερα. Ο Ουναή είναι από τα καλύτερα παιδιά που υπάρχουν και άσου του να λένε. Με το Λονίδα λέει: εντάξει, παραξεχυλώνει το πράγμα που ακούγεται άσχημο και πολύ περισσότερο για τα παιδιά του εξωτερικού που ακούμε. Χαιρετισμούς πάντως ειλικρινά στο φίλο του Τζόρνταν. Σωστά τα λέει για το Λεωνίδα. Στο λέω και εγώ που δεν έχω κόμπλεξ και σαν να εξή το λέω, μου λέει ο Αναστάσης από το Σέντροπε. Καλημέρα στο φιλαράκι μας εκεί στην Ξενιτιά. Progressive λέει Γιάννης, ή αλλιώς βγες τάκι από τον Γιώργο γιατί θα μπει εκτάκτος ο Ακτύπης στο στούντιο, λέει ο Κίμωνας. Ναι, ναι, αυτό είδες και εγώ ξαφνιάστηκα εκείνη την ώρα. Στις 7 και κάτι. Βαγγέλη, γιατί δεν υπήρξε τόσο ευαισθησία για τον τραυματισμό του Παντελίδη σε σχέση με αυτό που λέμε για τον Αλκάμπη, λέει ο Νίκος. Εντάξει, τώρα μην συγκρίνουμε Νίκο τραυματισμούς τώρα και εσύ τώρα. Κακιά στιγμή για όλους είναι τώρα. Καλημέρα από τον ευτυχώς σας ακούω. Πήγε καλά, λέει η μηχανάδα σε Καπαδοκία και Κωνσταντινούπολη. Τα κεφάλια μέσα σήμερα και καλή γκρινιά. Α, έκανες και τέτοια, ε. Μπράβο, Χριστάρα. Καλημέρα στο Σπυράν τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αν ήσουν Μαρινάκης, τι θα έκανες με το Μεντιλίμπαρ, μου λέει ο Νίκος. Αν ήμουν Μαρινάκης, θα έκανα με το Μεντιλίμπαρ. Τώρα αυτή τη στιγμή τι να κάνω. Θα το στήριζα προς το παρόν. Αυτή τη στιγμή. Έλα καλημέρα, λέει. 1-3 σήμερα το παιχνίδι. Βάλτε τα πάντα να γίνετε πλούσιοι, λέει ο Κωνσταντίνος. Βαγγέλη μου, δεν υπάρχει, λέει, διακοπή μέχρι 20 του μήνα. Υπάρχει μόνο μια διακοπή μέχρι 20 μέχρι 10 Οκτωβρίου. Αυτό λέει το πρόγραμμα. Ναι, μέχρι τις 13 είπα ότι έχει παιχνίδια. Απλά δεν είπα ότι είναι για 2 εβδομάδες, Αλέξανδρε. Λούζα. Άμα τον είπα Κωστή Μπραζιλέρο Μούσα, έκανα λάθος. Λούζα είναι ο παίχτης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Βαγγέλη, ξέρει αρκετή μπάλα τα μπόρδα. Ο πανηγυρισμός όταν βάζει γκολ δεν ξέρει. Έκλαψα, λέει ο Θοδωρής του Παόκη. Ποιος Αργεντινός και αν μην ξέρω από πανηγυρισμούς. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Βαγγέλη, ήμουν στο γήπεδο με τον Πάοκ. Είχα να νιώσω έτσι χρόνια. Όλος ο κόσμος με το χαμόγελο και τον ενθουσιασμό. Μακάρι να κρατήσει το συνέστημα, το έχει ανάγκη η ομάδα. Επίσης, τεχνικά είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που είδαμε δεκάδα που ήξεραν όλη μπάλα. Όλοι, από το τέρμα μέχρι το φόρ. Και μπροστά όλοι ικανοί για το ένα με έναν. Παίρνει ο παίχτης με εμάς την μπάλα, λέει επιτέλους και περιμένεις να γίνει κάτι, λέει ο Τάκης. Καλημέρα, Βαγγελάρα μου. 20 καλημέρες έχω πει και καλημέρα, αλλά δεν κατάφερα πάλι να σου μιλήσω. Καλή ανάρρωση και περαστικά στον Αγιούμπ μας. Ανατριχιαστικό φίλε. Αγαπημένα μας Μέντι, καλός Χριστός, αλλά πάρ' το αλλιώς. Welcome, sir, Τάκης, λέει ο Μάνολης Ολυμπιακάκιας. Ευχαριστώ πολύ τα παιδιά που έστειλα μήνυμα. Πει δεν είχα σκοπό να προσβάλλω καμία ομάδα. Σέβομαι όλες τις ομάδες και την ιστορία τους. Απλά με εξόριξε ο Λεωνίδας με τους χαρακτηρισμούς. Γι' αυτό ζητώ συγγνώμη και το εννοώ, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εκτός από το Σπόραρ, πιστεύω ότι έπρεπε να κρατήσουμε το Μαξ. Επίσης, θεωρώ ότι κακώς δώσαμε το Βιλέν. Λέει ο Βασίλης ο Παναθηναϊκάκης και γελάει. Πολύ σωστή η διόρθωση του συντροφάκη Μιχάλη. Αν η ανακοίνωση έβαζε τις ευθύνες της διοίκησης για τις μεταγραφές που έκανε τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 3 χρόνια από το. Θα την αποδεχόμουν, λέει ο Παναγιώτης από Νίκη Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πότε λέγαμε, λέει, γιατί δεν βάζει το Ταμπόρδα, πότε φτάσαμε στο Ταμπόρδα για πρόεδρος. Πεχταράς ο αλήτης. Για τον Ταμπόρδα, θα σου πω το εξής, φίλε. Το Ταμπόρδα είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολύ μεγάλη προσφορά και σύνθετη προσφορά στον Παναθηναϊκό. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός ποιοτικά, με την μπάλα στα πόδια. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να υπηρετήσει το κάθε το ποδόσφαιρο. Είναι ένας παίκτης που πάει στο ένας με έναν και είναι ένας παίκτης που έχει τσαγανό. Όσο μπόι του λείπει, τόσο έχει πλεονεκτήματα σε όλα τα άλλα τα επίπεδα και αυτοπεποίθηση που τρυπάει ταβάνι. Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ποδοσφαιρική αγορά, εκτιμώ ότι η αγορά του Αμπόρδα, με τα ποσά που βλέπουμε για αγορές ποδοσφαιριστών, εκτιμώ ότι η αγορά του Αμπόρδα με 5 εκατομμύρια ήταν ληστεία, σε εισαγωγικά. Έτσι. Τώρα δηλαδή που το παιδί, ας πούμε, έχει απλωθεί και τον έχουμε δει και έχουμε όλες τις πτυχές του ταλέντου του, μπορώ να πω ότι ήταν μια πολύ πολύ πετυχημένη αγορά του Ταμπόρδα. Για να λέμε και τα καλά, γιατί στεκόμαστε πολλές φορές συνήθως για παίχτες, στους οποίους ξοδεύονται πολλά λεφτά και δεν πετυχαίνουν. Αυτά για τον Βιθέντε. Ποιος δεν τέει και ποιος δεν στερεστρεβάκου, μόνο σπόραρος λέει. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί αυτή η χώρα πάει κατά διαόλου, λέει ο Άλαν από το Μαρούσι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Πανάθα μια ζωή, λέει ο Στελάρας. Μα πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι η ομάδα έχει φτιάξει ο Αλαφούζος. Του παιχταράδες έχουμε. Του Ταμπόρδα τον έχει πιάσει προσωπικά ο Ρότσα. Από τότε έγινε άλλο παίχτη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα από Γιωργόπουλο Τρανσφερ. Βαγγέλη, καλημέρα από το Θέρμο το Λοκαρνανία. Στέλνει ο Χριστάρας Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, αυτός που είπε να παίξουμε 1-3 σήμερα είναι ο ίδιος που έλεγε παίξτε τις κάλες σας, αποκλεισμό της ΑΕΚ πριν 15 μέρες. Γιάννη, δεν κρατάω στοιχεία. Ό,τι μου έρχεται, διαβάζω. Καλημέρα, Βαγγέλη. Όχι, ό,τι μου έρχεται. Αυτά είναι από τη σελίδα της εκπομπής. Υπάρχουν και κάποια που δεν διαβάζω. Έτσι. Δεν διαβάζω. Κάποια δεν είναι για να διαβαστούν. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή σεζόν, λέει ο Νίκος. Ξαφνικά θυμήθηκε η θέρα αυτά να βγει, να μιλήσει, να πάρει θέση γιατί τόσο καιρό υπάρχει μούγκα, λέει. Μέντι δεν μας αξίζει γιατί είσαι ένας κύριος και εμείς θέλουμε χάσει. Για τον άλλον που έμπαινε στη λεωφόρο να προκαλέσει, αυτά από έναν Ολυμπιακό. Ο Καμαρά κάνει τη διαφορά προχθές, ψηλός, επιβλητικός, τα καθάριζε όλα. Κάγκου ανέω Πινέδα για Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή το καλύτερο δίδυμο, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Ισραήλ. Ακούγεστε παντού, λέει εδώ ο φίλος, που γράφει δύο διαφορετικά ονόματα και με μπερδεύει. Δεν ξέρω από τα δύο ποιο ισχύει, φίλε. Λοιπόν, σύντομο time out και ερχόμαστε για το τελευταίο τεταρτάκι μας.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
4: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
6: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
10: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Ορίστε μου, το μαλώστε για τα progressive και άρχισε τώρα του Στίβερ. Καταλάβατε με το Γιάννη τι γίνεται. Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, η Fibran, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανους, η μεταμονωτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους μας δίνει ένα ακόμη λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες Petrovambaka Fibran και OPP έτυξε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5-6 περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε μηδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Fibran λοιπόν. Πάμε τώρα, ατζέντα ημέρας. Έχουμε. Τώρα 12 η ώρα παίζουν οι πιτσιρικάδες της ΑΕΚ για τη Youth League. ΑΕΚ Class Clincher λοιπόν στο Κοσμοτέ Sport 1. Στις 8 παρατέταρτο το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Class Clincher. 8 παρατέταρτο στο Κοσμοτέ Sport 2 είναι το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ που θέλει να μπει με το δεξί στην πρεμιέρα του Champions League. Την ίδια ώρα θα παίξει και η Breeze με την Aston Villa στο Κοσμοτέ Sport 5. 10 παρατέταρτο έχουμε το παιχνίδι Ολυμπιακός Βόλος για το κύπελλο Ελλάδας τηλεοπτικό από τον Sky. 10 ακριβώς πάμε Champions League και έχουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο ζευγάρι. Είναι το Real Madrid της Inter στο Κοσμοτέ Sport 3, Dortmund Villarreal στο 4, Lille Betis στο Κοσμοτέ Sport 7, Porto Manchester City στο 6 και εκτός Champions League στην Αγγλία ξέρετε πάντα παίζουν ποδόσφαιρο. 10 η ώρα παίζει Bolton με τη West Ham για την Championship στο Κοσμοτέ Sport 8. Και μία η ώρα τα χαράματα έχει το Fluminense Platense, Copa Libertadores, τηλεοπτικό από την ΕΡΤ 2.

Και πάμε τώρα στην ΑΕΚ, όπως συνηθίζουμε πάντα πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, να δούμε την πιθανή εντεκάδα της Ένωσης στην απόψινή μάχη με την Σλάς Κλίντσερ. Σε ένα σχηματισμό 4-4-2 η Ένωση θα έχει τον Μπρινιόλι στην εστία. Είπαμε ότι ο Στρακόσια έχει κάποια ενόχληση, δεν ξέρουμε ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα, γιατί δεν έχει βγει από την ΑΕΚ ποιο είναι το πρόβλημα. Άρα ο Μπρινιόλι θα είναι κατά 99% στο τέρμα. Από εκεί και έπειτα τα γνωστά, Ρέλβας Μουκουντή στα στόπερ, Πίλιος αριστερά, Ρότα δεξιά, Μάριν και Κάιρινεν στο κέντρο, ο Κοϊτά αριστερά, ο Μάγερ δεξιά και δίδυμο ο Γιώβιτς με τον Βάργα. Κοιτούσα την εντεκάδα της Λίντσερ, δεν το βλέπω το Λιούμπισης βασικό ούτε εκεί. Τι έκανε αυτός ο Μάιν δηλαδή? Έβγε από την ΑΕΚ, ούτε εκεί παίζει. Μπορεί να περάσει ως αλλαγή. Αν και δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία για εμάς αυτό. 8 παρατέρατο λοιπόν, το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ, το πρώτο της φέτος στα Αστέρια.

Κάτσε να μπει ο Ιανουάριο, λέει, και θα σα φτιάξει καλά όλα, αφού ζωσέ και συνέχεια λέει ο Γιάννη. Τι ξέρει, ρε Γιάννη, για πε μα και μα να μάθουμε. Καλημέρα, Βάγκο, περαστικά στον Αλκαμπή, αλλά κάποιο να του πει, λέει, τι έχει τραβήξει ο Σισε, όχι μία αλλά δύο φορέ, λέει ο Μάνο από Σέρυφο. Καλά, και ο Σισε είχε υποστεί σοκαριστικό τραυματισμό. Φρικτό, φρικτό, φρικτό, πραγματικά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλή επιτυχία στην ΑΕΚΑΡΑ μα σήμερα. Δύο λόγια για τον Ταμπόρδα. Φάνηκε πόσο γιο τη είναι και τσαμπουκά στο παιχνίδι μέσα στην Τσεχία. Παρόλο που δεν μπορούσε να περπατήσει, πήρε την μπάλα για το πέναλτι στις καθυστερήσεις, όχι για να το εκτελέσει, για να φάει όλο το μπούλινγκ από τους αντιπάλους του, ώστε ο Ντέστερς να έχει καθαρό μυαλό στην εκτέλεση. Βασίλη μου, τα λες ακριβώς όπως είναι, γιατί ήμουν εκεί και το είχα καταλάβει αυτό που γίνεται. Και μάλιστα στον αέρα το είπα κιόλας, ότι δεν θα το εκτελέσει αυτός. Απλά το έχει πάρει για να κάνει το παιχνίδι όλο και έκανε όλη τη μανούρα εκεί με τους Τσέχους, ας πούμε. Και μετά. 10 δευτερόλεπτα πριν εκτελεστεί το πέναλτι, παρέδωσε την μπάλα στον Τέστερς για να το βάλει. Πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Είναι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Αν θυμηθεί κανείς, πέρυσι λέει προσπαθούσαμε να πάρουμε τον Ουναή και όταν καταλάβουμε ότι δεν γινόταν στη θέση του, πήραμε τον Ταμπόρδα και φέτος έχουμε και τους δύο. Εσύ, Βαγγέλη, άντε κλείνει σιγά-σιγά και στις 8 και 20 τη Fox, γιατί έχουμε και άλλες δουλειές, λέει ο Αλέξανδρος. Εντάξει, ρε Αλέξανδρε, μάλλον κιόλας, μην φωνάζεις. Όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε.

Λοιπόν, ένας ποδοσφαιριστής που πέρσι μας απασχόλησε αρκετά στο ελληνικό πρωτάθλημα και ακούστηκε και για τις μεγάλες ομάδες ήταν ο επιθετικός του Όφη, ο Έντι Σασέδο, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή χρονιά πέρσι με τον Όφη, με 36 παιχνίδια, 13 γκολ και 3 ασίστ. Ο Σαλσέδο λοιπόν, που μέχρι τώρα δεν είχε υπογράψει πουθενά, όπως γίνεται γνωστό, έχει συμφωνήσει με τη Ρούμπιν Καζάν στη Ρωσία, βρίσκεται ήδη εκεί και αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του με τη ρωσική ομάδα, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη την πορεία του στο πρωτάθλημα. Έχει 2 νίκες, 7 πρώτες αγωνιστικές και είναι στην 8η θέση. Δεν πάει καλά η Ρούμπιν Καζάν. Και κάνει τη μεταγραφή του Σαλσέδο.

Ο Διονύσης λέει καλημέρα στου χαριστικού τραυματισμού. Θυμάμαι, λέει, του Ζούμα και του Ντεμπαμπά για αυτό τρόμαξα με Ελκάμπη. Εντάξει, τώρα μην θυμόμαστε τώρα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι. Είναι και οι εικόνες είναι σκληρές πολύ. Έτσι. Μη στεκόμαστε τώρα στου τραυματισμού και τέτοια πράγματα. Ο Νίκος μου λέει: αν η ΑΕΚ πρέπει να ανησυχεί που δεν παίζει στου 300. Κοίταξε να δεις, ο Μπρινιόλι είναι δεδομένα ένας καλός τερματοφύλακας. Το θέμα είναι όμως ότι οι τερματοφύλακες όταν μένουν τόσο πολύ καιρό στον πάγκο, είναι ένα ερωτηματικό αυτό. Διότι ό,τι και να κάνει η προπόνηση, οι συνθήκες του αγώνα είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι έμπειρος πολύ ο Μπρινιόλι πλέον, είναι και πολύ μεγάλο παιδί. Φαντάζομαι ότι θα είναι καλός και θα ανταπεξέλθει απόψε που το χρειάζεται η ΑΕΚ σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι. Ποιότητα σαν τερματοφύλακας έχει. Απλά το μόνο ερωτηματικό, δηλαδή, για να απαντήσω το ερώτημά σου, είναι σε τι κατάσταση θα είναι, λόγω του ότι δεν παίζει πάρα πολύ συχνά, ας πούμε, γενικά σε επίσημα παιχνίδια. Θα δούμε, θα δούμε. Μακάρι να πάρει όλα καλά.

Τώρα σε ό,τι αφορά τον Πιρόλα, επειδή πραγματικά για τον Ολυμπιακό το μάτσο στο Βόλο ήταν σε αυτό το κομμάτι, πέρα από το ότι είχα σε βαθμούς, ήταν και καταστροφικό με Ελκαμπή, Ρόκα, αλλά και με τον Πιρόλα να αποκτά πρόβλημα, να αποκομίζει, να το πω σωστά, ένα πρόβλημα τραυματισμού. Ευτυχώς για τον Πιρόλα, τον Ιταλό κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού, δεν είναι σοβαρό το πρόβλημα. Είναι μια θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό και με βάση τις εκτιμήσεις των ανθρώπων του Ολυμπιακού θα χάσει σίγουρα το παιχνίδι το σημερινό με τον Όφη το Σαββατοκύριακο και θα γίνει προσπάθεια μήπως προλάβει το παιχνίδι για την πρεμιέρα της League Phase του Europa που είναι όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής την άλλη εβδομάδα με τη Γιαγκελόνια στις 16 του μήνα στο Καραϊσκάκι. Έτσι έχει κατάσταση με τον Ιταλό Στόπερ.

0: Να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο μου το Γιάννη. Καλημέρα, Γίγαντα Βαγγέλη, λέει. Πάω για δουλειά στα Χανιά, σε ακούω φίλε, να είσαι πάντα καλά. Γεια σου ρε παιχταρά, γεια σου Γιαννάρα. Γεια σου Γιαννάρα, την αγάπη μου έχεις φίλε. Και με αυτές τις μόρτικες μουσικές δεν το ακούτε. Το μόρτις τώρα δεν το ακούτε παλιά. Το παλιό είναι, παλιά γινόταν χάμος με την έκφραση. Να μαθαίνει και ο Γιάννης καμία έκφραση. Με αυτές τις μόρτικες μουσικές από τον Γιώργο τον Γιάννηση. Καλημέρα μεγάλη Παναγιώτη Κεφαλά. Φτάνουμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Τον καλό μου συνεργάτη τον Γιώργο Γιάννηση που ήταν στα DEX. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς όπως προείπαμε, αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 με όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη. Και αμέσως μετά που κάνουν οι αποδότες από εκεί, ακούστε το Έλληνες σε πλήρη σύνθεση. Και Αλέξανδρος Βέλλας και Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Βαγγέλη Νεραζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8, ευχές για μια όμορφη Τρίτη να προσέχετε. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη αδέρφια.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ. Στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
11: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
10: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ ο Κρίστιαν Γιάκιτς. Ο δικέφαλος του Βορρά ήρθε σε συμφωνία με την Augsburg και ο Κρόατης Χαφ έρχεται εντός της ημέρας στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Πρώτη προπόνηση για Diego Costa. Σήμερα θα υποβληθεί σε μαγνητική ο Γιαννούλης για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Για τον 23χρονο Ρουμάνο εξτρέμ της Universitate Ακραϊόβα, Στέφαν Μπαϊράμ, ενδιαφέρονται οι ασπρόμαυροι σύμφωνα με μέσους στη Ρουμανία. Ανακοίνωση με αποδέκτη τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρεξ έδωσε η θύρα 7. Απαγορεύεται να χαρίσουμε το πρωτάθλημα. Στον Ολυμπιακό δεν χωράνε ούτε συναισθηματισμοί, ούτε μας ενδιαφέρει το επικοινωνιακό. Υμνούμε και τιμούμε το παρελθόν, αλλά δεν στεκόμαστε σε αυτό, αναφέρει μεταξύ άλλων. Αγώνα δρόμου να προλάβει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια. Στη League Face του Europa League θα κάνει ο Πιρόλα, του οποίου η μαγνητική έδειξε θλάση ελαφριάς μορφής. στην αποστολή για το απόψινό μάτς του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος με τον Βόλο Έλα Μπέτο Γιάρεμτσουκ. Εκτός έμειναν Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία και Ρόκα. Χωρίς τον Στρακώσα θα παραταχθεί πιθανότατα η ΑΕΚ στην απόψινή πρεμιέρα στη League Phase του Champions League κοντρά στη LASK στην Allwyn Arena. Ο Αλβανός τερματοφύλακας δεν πήρε μέρος στην τελευταία προπόνηση και τη θέση του θα πάρει ο Μπρινιόλι. Δεν βρισκόμαστε εδώ μόνο για τη συμμετοχή, θα κάνουμε τα πάντα για να συνεχίσουμε, τόνισε στη συνέντευξη τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς. Αρνητικά απάντησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ στην πρόσκληση για την προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση της ΕΟΚ με τις ομάδες της στοίχημα GBL για το θέμα της διαιτησίας, χαρακτηρίζοντας την άσκοπη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πράσινοι υπενθύμησαν τη διαφωνία τους με τη στελέχωση και τον τρόπο λειτουργίας της ΚΕΔ, ενώ επισύναψαν ξανά την κοστολογημένη πρόταση που έχει καταθέσει το Γενάρη του 2025 για την επαγγελματική διαιτησία. Αντίο στον Ολυμπιακό, είπε ο Τόμας Γουόκα που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC. Δεν είχα πρόθεση να προκαλέσω απογοήτευση σε κανέναν. Είμαι ευγνώμων στην ομάδα και τους απίστευτους οπαδούς για τα ξέχαστα χρόνια, έγραψε στα social media ο 33χρονος γκάρντ. Νέο ρόλο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο σύμβουλος διοίκησης ανέλαβε ο Σωτήρης Πανταλέων. Την προετοιμασία για το εξαναβολής μάτς με την Κηφισιά την ερχόμενη Πέμπτη ξεκίνησαν οι πράσινοι. Η αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης με τη Σέντρα να μετατίθεται για τις 9 και 4 αντί για τις 9 που είχε οριστεί αρχικά. Την πρώτη του νίκη στην πρώτη κατηγορία μετά από 9 χρόνια πέτυχε ο Ηρακλής που επικράτησε 2-0 του Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη στην αναμέτρηση που έριξε την αυλία της τρίτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Πρέπει να γυρίσουμε τον διακόπτη, δήλωσε ο τεχνικός των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος μετά το ξεκίνημα με 0-3 στο πρωτάθλημα. Παρελθόν από τον Άρη αποτελούν οι Τάσος Δόνης και Μάρκο Κέρκες, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας τους. Αμφίβολος παραμένει για το μάτς με τον Αστέρας Άκτορ στην Τρίπολη την Πέμπτη για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας ο Φαμπιάνο, που εκτός απροόπτου θα είναι έτοιμος για το ντέρμπι με τον ΠΑΟ. Παίκτης του Ατρόμητου με κάθε πεσιμότητα ο Χουάν Περέα, ο 26χρονος Κολομβιανός επιθετικός, υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Στο Πανθεσσαλικό αναμένεται να διεξαχθεί η αναμέτρηση της ομάδας του Περιστερίου με τον Ηρακλή το προσεχέ Σάββατο, καθώς το Καφτανζόγλιο δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει το παιχνίδι. Η Μαρκό νίκησε 1-0 τον Πανσεραϊκό με σκόρερ τον Ελαραμπή στην πρεμιέρα της στη Superbet League 2. Στα άλλα σημερινά παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής, Άθενς Καλυθέα νίκη Βόλου 2-1 και Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Στις αναμετρήσεις που ολοκλήρωσαν την τρίτη αγωνιστική της Serie A, Καλιάρι Λέτσε 1-0 και Ουντινέζε Λάτσιο 1-2. Στην αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της La Liga, Χετάφε Θέλτα 1-1 και Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-3. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
8: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτάκια μετά τις 8. Big Win Sport FM 94,6. Αυτή είναι η φωνή μου σήμερα. Και ξεκινάει η εκπομπή από εδώ. Επέστρεψε ανανεωμένη. Έτσι. Από την Μπαθκόνια.
1: Τελειώσαν τα λεφτά και γύρισα.
0: Πολύ ωραία, γέλασα πολύ με αυτό. Αλήθειες. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Γιώργος Γιαννίσης είναι στη ρύθμιση του ήχου Μιλφχάντερ και μουσικές επιλογές. Θα πάμε μέχρι τις 10. Καλώς ήλθες.
1: Να σου πω όμως κάτι. Δεν είναι ένα ωραίο κίνητρο να έρχεσαι στη δουλειά με όρεξη, τέλος πάντων όσο μπορεί να έχεις όρεξη. Ναι. Εντάξει, εμείς κάνουμε και μια ωραία δουλειά, η αλήθεια είναι.
0: Okay. Έτσι έχει... ξεκινάει πρώτη από τις καμιά δεκαριά δουλειές, θες να πεις.
1: Ναι.
0: Εσείς έχετε δουλειές.
1: Εσείς έχετε
0: άντε,
1: δουλειές.
0: Αρδάκια.
1: Δεν είναι όμως ένα, ναι, ωραίο, ένα ωραίο κίνητρο να λες πάω στη δουλειά μου. Γιατί που ήμουν πριν στο Μπιλμπάο και που είμαι τώρα στο Μοσχάτο. Ναι, αλλά τώρα δεν με ακούω. Ό,τι ακούω εγώ το ακούει και ο κόσμος που πηγαίνω έρχομαι αυτό.
0: Τώρα είσαι μια χαρά.
1: Α, για... γιατί εγώ ακούω.
0: Όχι, δεν πηγαίνω έρχεσαι τώρα.
1: Καλά, πηγαίνω έρχομαι.
0: Πηγαίνω έρχεσαι.
1: Α, μπορεί να είναι θέμα ακουστικών. Του λες, δεν είναι ένα ωραίο κίνητρο. Λες, α, ξανά στη δουλειά και μετά ξαναφύγω.
0: Γιατί κα... τι, γιατί έτσι ακούγεσαι έτσι, ναι, τώρα. Και κάνει...
1: Ω, δεν ξέρω, να μας πει ο Γιάννης
0: τεχνικός.
1: Εδώ, τεχνικός.
0: Θα κάνεις τη δουλειά σου. Λοιπόν, και καλά, κακό συνεργάτη.
1: Αυτά.
0: Και επίσης, δεν είναι ωραίο επίσης, ότι θα πας πάλι στο γήπεδο απόψε.
1: Και θα πάω πάλι στο γήπεδο απόψε.
0: Δεν είναι ωραίο που έχει Champions League.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ
0: ωραίο. Δεν είναι ωραίο που θα κουνιέται το Σεντονάκι.
1: Αυτό είναι. Το ότι θα πάω σε ένα γήπεδο και θα έχει το Σεντόνι. Και αυτό το Σεντόνι θα απευθύνεται κατά το ίμιση σε μια ομάδα την οποία υποστηρίζω. Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Γιατί
1: τελευταία πήγαινα σε Σεντόνια που δεν ήταν δικά μου.
0: Εντάξει, πήγαινε
1: ήταν
0: καλεσμένη.
1: Σε αλωνώνε Σεντόνια. Καλεσμένη, ναι, σε κρεβάτι.
0: Ναι, να μαζίσει αλωνώνε το όνομα.
1: Μπράβο, ναι. Ρίξτε ένα γόρι και ένα κορίτσι στο κρεβάτι.
0: Ναι, τι βλακίες,
1: Παναγία μου. Οι λίρες ήταν καλές.
0: Έχουν πετάξει εμένα πολλές φορές.
1: Όχι τώρα.
0: Όχι τώρα. Α, τώρα δεν γίνεται.
1: Πήγε καλά το πράγμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Με πετάξανε και καλά να κάνουν γερό αγόρι και πετάγανε εμένα. Πού να ξέρανε. Βγήκε τρελό το παιδί.
1: Μια χαρά.
0: Με πετάγανε εμένα.
1: Καλά σου
0: και καλά το
1: με πετάγανε τον μπαλκόνι.
0: Το πρώτο το παιδί. Να πούμε στον κόσμο που δεν ξέρει τι λέμε, ότι υπήρχε ένα έφημο που πέταγε σε ένα παιδί στο κρεβάτι λίγο πριν το γάμο.
1: Όχι, περίμενε. Ναι. Να εξηγήσει, ναι, ότι πριν το γάμο κάνανε το κρεβάτι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ήταν Σάββατο ο γάμος συνήθως.
0: Τετάρτη ήταν το κρεβάτι.
1: Τετάρτη, Πέμπτη ήταν το κρεβάτι. Ναι.
0: Και τα ξυρίσματα Παρασκευή είχαμε. Εμείς έχουμε κι άλλα.
1: Τα ξυρίσματα είναι τη μέρα του γάμου, ρε φίλε.
0: Εμείς τα κάνουμε για να πίνουμε δύο μέρες.
1: Α, άλλο. Ναι. Λοιπόν, ναι, τι ήταν το κρεβάτι, κυρίες και κύριοι.
0: Ναι, ναι.
1: Πηγαίνανε οι φίλες, οι ξαδέρφες της, ναι, νύφης.
0: Λεφτά.
1: Ναι, και στρώνανε το κρεβάτι. Υποτίθεται το νυφικό κρεβάτι. Όχι, υποτίθεται το νυφικό ήταν, ναι, έτσι. Και όσο στρώνανε, ή αφού το στρώνανε, δεν θυμάμαι. Οι συγγενείς γύρω-γύρω, γύρω-γύρω, ρίχνανε λεφτά.
0: Ναι, εμείς το λέμε τα διπλώματα.
1: Παιδιά,
0: έτσι το
1: όταν
0: λέμε το κρεβάτι.
1: Επειδή είχαμε Πασόκ τότε.
0: Μιλάμε για λεφτά.
1: Μιλάμε για λεφτά. Μιλάμε ότι ήταν λες και ήσουν στο Μομπαρνές.
0: Ναι,
1: τύπου,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έριχνε ένα τρία, ξέρω εγώ, πέντε χιλιάρα. Τρία ήταν για το τίποτα. Ο άλλος έπρεπε να ρίξει πέντε. Τα βλέπω, έλεγε ο άλλος. Δέκα. Και πέφτανε και λίρες. Λίρες, όχι από αυτές που βάζουμε στην πρωτοχρονιάτικη την Βασιλόπιτα. Πέφτανε πράγματα.
0: Ξαδερφός μου λέει. Το ξύλο που φάγες από τη θεία σου δεν το λες. Γιατί.
1: Τι έκανες, πες μου.
0: Πήδηξε χωρίς να με, χωρίς να με
1: α,
0: καλέσουν.
1: Χωρίς να σε πάρει κάποιος.
0: Επιδάω πάνω στο κρεβάτι με τα γόνατα και σπάω τις σανίδες.
1: Ήταν σαν αυτό που κάνεις συναυλίες που πηδάνε από τη
0: με
1: σκηνή.
0: Με τα γόνατα, ναι. Επίδειξα πάνω στο κρεβάτι, έσπασα τις σανίδες και το θεώρησαν το χειρότερο γούρι. Που υπήρξε.
1: Ναι, αυτό δεν
0: τι έκανες. Ποιος σου πήρε. Δεν καταλαβαίνεις
1: τι. Και πρέπει να σου είναι και ολόκληρος μαντράχαλος για να το κάνεις αυτό. Δηλαδή,
0: όχι,
1: αν ήσουν ήμουν
0: 13-14.
1: Αυτό είναι ολόκληρος μαντράχαλος.
0: Ναι, ζω.
1: 13-14.
0: Μιλάμε για λεφτά τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λεφτά που θα διεκδικήσει και η ΑΕΚ με τη Λίντσερ. Γιατί η νίκη φέρνει και λεφτά.
1: Βεβαίως.
0: Είναι και νωρίς το μάτς, νομίζω.
1: Είναι 8 παρα.
0: Τέταρτο, 7:45.
1: Πολύ ωραία ώρα. 10:30 θα είμαστε σπίτι μας.
0: Ναι. Ναι. Άξι, περίπου.
1: 11
0: παρά. 11 παρά.
1: Περνάμε. Αν παρκάρει σε σωστό μέρος.
0: Εσύ έχεις καβάτζες. Δεν λέγεται σωστό μέρος, λέγεται καβάτζα.
1: Ναι,
0: είμαστε αθλητική
1: έτσι,
0: εκπομπή.
1: Έτσι λέγεται.
0: Νομίζω θα ξεκινήσει δυνατά η ΑΕΚ.
1: Α, ναι, σωστά. Ναι, συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ και έτσι μίλησα και με τον Ανδρέα και συμφωνεί και ο Ανδρέας.
0: Όχι το Δημάτο, το γιο.
1: Όχι, με το γιο. Έχω μιλήσει και με το Δημάτο. Αλλά συνήθως γι' αυτά καλά, μιλάω για το, με το γιο μου. Μου λέει τι βλέπεις. Του λέω είμαι πολύ αισθητή. Είμαι και εγώ.
0: Νομίζω μπορεί να πετάξει δύο μπαλάκια η ΑΕΚ.
1: Τόσο λέω κι εγώ.
0: Μπορεί να τα κάνει. Μπορεί να το κάνει.
1: Δύο στρίχια.
0: Είναι και σε καλή κατάσταση η ΑΕΚ. Παίζει και καλά. Οπότε είναι σημαντικό που ξεκινάει με μια ομάδα στα μέτρα της.
1: Πολύ καλή.
0: Και στην έδρα της. Αν καταφέρει η ΑΕΚ εδώ να πάρει το τρίποντο, είναι καλή ψυχολογία.
1: Είναι πολύ, πολύ
0: γιατί
1: καλή.
0: Γιατί έρχεται μετά θύελα. Η Champions League έρχεται θύελα.
1: Εντάξει, μετά έχουμε τη διακοπή. Θα ξαναδούμε Champions League σε ένα μήνα. Αλλά καλό είναι.
0: Ναι,
1: ξεκινά με ένα τριμπαλάκι.
0: Ψυχολογία, λες.
1: Για την ψυχολογία
0: είμαι
1: όλων.
0: Είμαι Champions League. Παίζω καλή μπάλα. Mm-hmm. Έχω πάρει το τρίποντο στο Champions League. Δηλαδή θέλω να πω ότι βοηθάει πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Δεν το συζητάμε. Και σήμερα παίζει και η Under 19, έτσι.
0: Το πήγες πολύ, ναι, και άντε 19.
1: Γιατί, για το Youth League.
0: Βέβαια.
1: Κατάλαβα, όταν παίρνει άλλη το Youth League είναι καλά. 12 η ώρα το
0: μεσημέρι. Λες για τον Ολυμπιακό.
1: Φυσικά, γιατί το έχει πάρει άλλος.
0: Φυσικά και θα το δω 12 η ώρα το μεσημέρι.
1: 12 η ώρα. Στο Σεραφείδιο, παιδιά σας πάτα. 12 η ώρα το μεσημέρι.
0: Έτσι αέρας, να κάνεις βολέκι μπάλα. Τα σπάτα. Στα σπάτα είναι ωραία γιατί περνάνε συνέχεια αεροπλάνη την ώρα που μιλάς. Και που... Ναι. Είσαι στην τουαλέτα.
1: Και λες, έφυγε το αεροπλάνο και δεν πρόλαβα.
0: Συνέχεια.
1: Ναι, εγώ σας έφταιγα. Έφυγε λέει η κατημόσαυρα η ζαφυρά του και κερδίσαμε τον ΠΑΟΚ με την καλύτερη φετινή μας εμφάνιση.
0: Παιδιά,
1: α, εσύ πιστεύεις ότι αυτή θα είναι η φετινή σου καλύτερη εμφάνιση?
0: Έχουμε
1: δηλαδή από εδώ και πέρα τι θα έρθει κατηφορός.
0: Απλά ήθελα λίγο να σχολιάσουμε λίγο Νίστρουπ που έχει βγει αλέφα. Ποιος, και σε ΠΑΟΚ. Ποιος ΠΑΟΚ, αύριο το πρωί. Με 10, με 5. Ήθελα λίγο να σχολιάσουμε λίγο Νίστρουπ που έχει βγει αλέφα. Ποιος, και σε ΠΑΟΚ. Ποιος ΠΑΟΚ, αύριο το πρωί.

0: Περίμενε,
1: σου έρχεται.
0: Πάω και μπράβο μου.
1: Περίμενε, σου έρχεται.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Και σχετικά με το στρώσιμο του κρεβατιού, ο γαμπρός έκανε ότι δεν του άρεσε και το ξέστρωνε και μετά το ξαναστρώνανε.
0: Α, είχαμε και κόλπες. Κάναμε και κόλπες.
1: Ναι, το θυμάσαι. Ναι.
0: Μάλιστα. Έχω κάνει κρεβάτι πολύ χρήμα και πετάξαμε γουρλί φίλο. Μάλιστα.
1: Είμαι 38 χρονών και είμαι ένα από αυτά τα παιδιά που κάποτε πετάχτηκαν σε ένα κρεβάτι κάποιων συγγενών μαζί με άπειρα 5.000 και λίρες. Τραυματική εμπειρία. Ναι, γιατί δεν μάζεψες εσύ τα 5.000 και τις λίρες. Γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, εννοείται ότι πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα πετούσαν ένα αγόρι. Γιατί αυτό ήταν ο σκοπός του ζευγαριού πρώτα. Και θεωρείται επιτυχημένη η γυναίκα που γεννάει αγόρι πρώτο. Λες και θα πήγαινε στα χωράφια, ας πούμε.
0: Ναι, τότε το είχαν επειδή βοηθούσε στη δουλειά σπιτιού.
1: Καλά,
0: τότε.
1: Τότε. Μιλάμε για τα 80s, 90s. Είχε παραμείνει.
0: Εντάξει. Ναι.
1: 90s είχε παραμείνει σε πληροφορώ. Τι, θες διάλειμμα εσύ, βεβαίως. Φέραμε τις διαφημίσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
8: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
7: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Είμαι εγώ κατεμόσαυρα που πήγα και είδα το παιχνίδι της Athletic Bilbao με την Ατλέτικο και πέταξε ένα τρίμπαλο η Ατλέτικο.
1: Σε σκεφτόμουν γιατί σε αγάπαω. Γιατί έπαιξα μια οβεράρα και 3-0 και λέω ζαφυρά του στην εξέδρα.
0: Εύκολα, άνετα, χαλαρά.
1: Με τα βάσκικα που είναι πολύ διαφορετικά από τα ισπανικά μου, τα λέει ο Λοθάνο.
0: Είναι άλλη γλώσσα.
1: Άλλα, τελείως δηλαδή.
0: Είναι άλλη γλώσσα.
1: Λέω ρε Λοθάνο, άλλο. Μαζιάς και Λοθάνο μπορούν να συνεννοηθούν εκεί.
0: Τίποτα, μου μιλάνε και English, please. English, please.
1: Ναι, ναι.
0: Πέρα κάθε μου γαραγόνι, τα ρήμα
1: και
0: εγώ. Έτσι μου μιλούσα.
1: Έχω κάνει απονεύρωση. Η ένεση με έχει βάλει και κάθε και στο βόμβα. Γιατί μιλάς σαν το Σκαρμούτσο και απ' έβαλε και απ' έβαλε. Σημαντικό.
0: Τίποτα, παιδιά, κανένα σημειώνει. Κανένα σημειώνει. Ναι, ναι, τσίμπησε ένα τρίμπαλο. Εύκολα.
1: Το τσίμπησε το τρίμπαλάκι του.
0: Και τα δύο τα φάγανε παπάπ στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν καταλάβατε, δεν βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά δεν υπήρχε εκεί πουθενά. Δεν απείλησε δηλαδή.
1: Τίποτα. Την πήρε κάτι φορά.
0: Και ωραίο γήπεδο.
1: Ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο γήπεδο.
1: Ειδικά αν έρχεται το over, δεν με νοιάζει. Ένα γήπεδο έχω καψούρα.
0: Για πες.
1: Το Μεστάγια. Στη Βαλένθια. Το
0: Α, δεν έχω πάει αυτό. Δηλαδή. Περίδε και αράχνε γλυκιά μου. Όχι. Λακορούνι έχω πάει.
1: Πάντα συμπαθούσα τη Βαλένθια λόγω Κλάουντιο Λόπες, Κίλι Γκονζάλες, Έκτορ Ραούλ Κούπερ, εκείνη η ομάδα με διέτα. Ήταν ασύλληπτη μπάλα τη.
0: Είχαμε πάλι βουτιά στο
1: παρελθόν. Όχι, όχι. Από εκεί έχω συμπαθεί στη Βαλένθια, θέλω να πω. Για ποιο λόγο συμπαθώ τη Βαλένθια.
0: Γιατί σε άκουσα κάποια στιγμή εχθές το τελευταίο ημίωρο, σε πρόλαβα.
1: Ναι, ναι.
0: Που άρχισες να λες για τη Μίλαν αυτό.
1: Κάτσε ρε, μου λέγανε πια Μίλαν, κάτι πιτσιρίκια.
0: Με πρόλαβε ένας ακροατής. Ήθελα να σου πω, αλλά σε έστρωσε μια χαρά η Λίβερπουλ στην Κωνσταντινό. Αλλά πρόλαβε.
1: Με γλέντισε.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό μου
0: ο Τζέραρντ και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Που... Κάτι Σμίτσερ, κάτι. Λοιπόν, ναι, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά του είπα ότι αυτή η Μίλαν. Δεν είναι τώρα εύκολο. Θα πάω να κάνω overlap στον Καφού.
0: Πρέπει να δεις, υπάρχει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, μία ώρα και κάτι είναι, που λέγεται Το Θαύμα της Κωνσταντινούπολης στο Netflix. Και αφορά σε αυτό ακριβώς
1: το
0: θαύμα, γιατί όλο το υπόλοιπο της Λίβερπουλ ήταν τίποτα, να πέσει κατηγορία η ομάδα.
1: Ρε,
0: τρώγαμε σφαλιάρες από εδώ και από εκεί.
1: Και πήγαν
0: και ξαφνικά από το παιχνίδι του Ολυμπιακού και μετά, από το. Από το 3-1, 3-1 δεν είχε έρθει στο Λίβερπουλ. Αναστήθηκε η Λίβερπουλ και έκανε αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ήταν για να πέσει κατηγορία, να απολυθεί ο Μπενίτεθ, να φύγουν
1: όλα,
0: όλοι.
1: Όλα.
0: Έφυγε ο Όουεν, ήταν
1: δηλαδή
0: υποδιάλυση
1: είχε έρθει,
0: η ομάδα.
1: Είχε έρθει εδώ ο Μπενίτεθ και από την πρώτη εβδομάδα έλεγα, διώξτε τον.
0: Ναι. Δεν ήξερες ότι άμα τον κρατούσε θα παίρνει το Champions League.
1: Ναι, αυτό.
0: Κάτω σαν τη Λίβερπουλ.
1: Θέλω νίστρουπ. Ποιο Μπενίτεθ. Μια διαλυμένη ομάδα μου δώσανε νίστρουπ. Πού, όπως είναι να μιλάει με φωνή. Ποιο, έτσι θα το κάνω φέτος. Βαρά τα αντικείμενα, δεν κολώνω ρε, νης ντρουμπ ρε. Λοιπόν, στα εσωτερικά είχαμε και ανακοίνωση της θύρας 7 για το με τη Λίμπαρ. Ότι πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα μες στις άκρες.
0: Αγαπάμε, σε εκτιμάμε.
1: Αλλά πρέπει να βελτιωθεί η εικόνα. Θεωρώ... Από εμπειρία που έχω όλα αυτά τα χρόνια με ανακοινώσεις και περιραίους ατμόσφαιρα, ότι θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσει και με τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Είναι όλα μαζί.
0: Όλο το κλίμα.
1: Είναι όλα μαζί.
0: Ξεκίνησε με τον αποκλεισμό από το Champions League.
1: Ναι. Τα θεωρώ όλα πολύ δύσκολα. Ξεκίνησε η γκρίνια και από πέρυσι.
0: Καλά, θέλω να σου πω ότι η γκρίνια είναι κάτι που υπάρχει γενικότερα και με την πρώτη ευκαιρία επανέρχεται. Θυμίζουμε για ακόμα μία φορά ότι. Πήρε το conference το Μάιο και τρεις μήνες αργότερα, το Σεπτέμβριο, υπήρχε γκρίνια αυτό και τα βάνιασε και έκανε.
1: Την προετοιμασία, τους παίχτες που κόπηκαν κτλ. Είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει. Μπορεί να του κάνει καλό η διακοπή του Ολυμπιακού να καταφέρει να πάρει κάποιες νίκες, κάποια αποτελέσματα.
0: Ναι,
1: εκεί θα κρυθεί, νομίζω. Εκεί θα κρυθεί. Το θεωρώ πολύ δύσκολο όμως. Το θεωρώ πολύ δύσκολο.
0: Δηλαδή, αν μας ρωτάτε που δεν μας ρωτάτε, αλλά δεν έχει καμία σημασία, θεωρώ πρώτο φαβορί το Μεντιλίμπαρ.
1: Για να, να φύγει.
0: Για προς αποχώρηση.
1: Ναι. Δύσκολα είναι και ο ΠΑΟΚ αν δεν ανέβει και δεν αλλάξει
0: εικόνα.
1: Κοίταξε,
0: υπάρχει άλλη νοοτροπία στον ΠΑΟΚ τώρα, γιατί η ομάδα φτιάχνεται από την αρχή ουσιαστικά.
1: Καλά, ναι.
0: Εντάξει.
1: Καλά, από το μείον φτιάχνεται όταν
0: φεύγει ο Λουτσέσκου. Από το μείον φτιάχνεται ακριβώς και πέρα από αυτό βάλλεται από παντού ο ΠΑΟΚ. Και από τους τραυματισμούς και από τις αποχωρήσεις και από τις αλλαγές. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι είναι το περιθώριο που έχει δοθεί στο Λύση είναι πολύ στενό.
1: Καλά, στους προπονητές τώρα δεν δίνονται και πολλά περιθώρια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άλλο είναι ο Μεντιλίμπαρ που είναι τόσα χρόνια εδώ και έχει, έχει ένα κορμό ομάδας, ο Λύση. Πάει να φέρει ένα παίχτη, τραυματίζονται τρεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορεί.
2: Εντάξει,
0: να.
2: Ο Μεντιλίμπαρ έχει κάνει το κορυφαίο επίτευγμα.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
2: Με την κατάκτηση του conference, δηλαδή δεν το συζητάμε.
0: Από την άλλη, όσο περνάνε και τα χρόνια και μεγαλώνουμε, καταλαβαίνουμε ότι όλοι οι προπονητές τελικά, όσο και αν μας αρέσει η ιδέα του να έρθει κάποιος και να μείνει για πάντα, όλοι κάνουν τον κύκλο τους.
2: Καλά, προφανώς.
0: Ναι.
2: Προφανώς. Φυσικά η γιαγιά η Λούλα έφαγε τον ντουμπλά της. Δεν άκουγες την εκπομπή της Παρασκευής.
0: Όχι, Παρασκευής, όχι. Και είπα, πετούσα.
2: Πετούσες.
0: Ναι.
2: Είπα. Και στο λέω, αλλά δεν έγινε απόσπασμα, ότι η φάτσα του Ντουμπλάντη τώρα που απειλήθηκε δεν μου φάνηκε τόσο φιλική απέναντι στο Μανόλο. Έβγαλε ένα στυλάκι ποιος είμαι εγώ και ποιος νομίζω ότι εσύ. Και
0: ναι, παιδιά, πρωταθλητής.
2: Κανονίζω ενεργειακά να χάσεις στο Diamond. Παίρνω γιαγιά Λούλα να ματιάσει και όχι να ξεματιάσει.
0: Αυτό όμως δεν είναι σωστό.
2: Είναι πάρα πολύ σωστό. Και τι είπα, όχι κάτι φοβερό, μικροενοχλησούλες.
0: Ναι.
2: Και διαβάζω μετά το απόγευμα. Ντουμπλάντης εκτός. Είχα 100 μηνύματα. Κάνε άσο τη Χέρενφεν. Και το πήρε ο Καραλής. Λούλα για πάντα. Θέλω να γνωρίσω τη γιαγιά. Σήμερα το ευαίνεις με τη γιαγιά. Πες κάτι για την πρώην μου την Τάδε.
0: Η γιαγιά Λούλα δεν έχει ασχοληθεί ακόμα με Νίστρουπ. Έτσι.
1: Ποιο. Ποιο μάτιασμα. Α, φέρε 100 μυρολογκίστρες. Τίποτα.
2: Πάρα πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού είναι Λίβερπουλ όντως.
0: Ναι, φυσικά. Λιμάνι, κόκκινα.
2: Λιμανιού, κόκκινο. Πάρα πολύ.
0: Εννοείται.
2: Και Μπαρτσελώνα. Πολύ φίλοι του Ολυμπιακού. Δηλαδή το 80%
0: θέλω να σου πω
2: συμπαθούν η Μπαρτσελώνα και Λιμάνι.
0: Αν πας σε Βαρκελόνη, θα δεις ότι υπάρχει η ίδια ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου. Αυτό που δημιουργεί.
2: Έχει το ποκο-ποκο κρέπα κάτω.
0: Αυτό που δημιουργεί το λιμάνι.
2: Δυνατός.
0: Ναι.
2: Κρέπα δυνατή. Ήμουνα είχα. Γι' αυτό παίρνω τα χαπάκια μου τώρα. Έχω κάνει μεγάλη προϊστορία σε τέτοια φαγητά. Δεν καταλαβαίνω.
0: Έχεις επενδύσει.
2: Δεν καταλαβαίνω. Ναι. Το όνειρό μου ήταν αυτό που γύριζε η κρέπα. Εγώ τη λάτρευα την κρέπα ένα διάστημα.
0: Mm-hmm. Δεν υπάρχει πιο ωραίο.
2: Τρεφόμουν μόνο με κρέπα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
0: Αλλά εγώ δεν βάζω τη μάνα του και τον πατέρα του μέσα.
2: Όχι.
0: Εγώ είμαι πολύ απλή.
2: Απλά βάζω κι εγώ, αλλά τρώω δύο.
0: Αυτό που βάζετε και σοκολάτα και μπισκότα και μπανάνες και φράουλες και αυτό και
2: να θα ξεχάσω ένα κιόσκι στην πολιτεία που με θα σε πάω εγώ να φας κρέπα και με πήγανε. Στην πολιτεία και ένας έκανε.
0: Α, ξέρω που λέει, πάνω στην πλατεία.
2: Αυγό στο κιόσκι και μου βάζει μέσα αυγό με λάτο. Κρακ. Στην κρέπα και με το που το δαγκώνω έσκασαν όλα πάνω στις χειροσαλάτες. Τι έγινε, πεινάσατε 8-27. Τι έγινε, τσιμπολογάει το στομάχι. Πήρατε πάλι πρωτάθλημα την τρίτη αγωνιστική. Φίλε μου, δεν έχω πει ποτέ πόσα χρόνια είμαστε εδώ. 9. Και άλλα 15 που ήμουν στα προηγούμενα. Ποτέ δεν έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός είναι φαβορί. Φέτος λέω ότι θα παλέψει με την ΑΕΚ. Αυτό έχω πει.
0: Για το 1-2.
2: Θα παλέψουν.
0: Εντάξει.
2: Αυτό έχω πει. Δεν είπα
0: μπορεί
2: το
0: να
2: πάρει.
0: Το λέει γιατί πρώτη αγωνιστική που δεν είχε παίξει ο Παναθηναϊκός υπήρχαν οι υπολογιστές που δίνανε νομίζω 3-6% στον Παναθηναϊκό για να πάρει το. Μα δεν είχε παίξει την πρώτη αγωνιστική.
2: Ωραία υπολογιστές.
0: Φοβερή.
2: Μου θυμίζουν τις κάμερες εδώ πέρα που γράφανε στο δρόμο. Τους ερχόντουσαν κλήσεις για κόκκινο. Μα δεν πέρασε με κόκκινο, η AI κάμερες και είχε τροχονόμο. Έλεγε τροχονόμος περάστε, σε έγραφε η κάμερα. Έλεγε πότε πέρασε εγώ με κόκκινο. Και καλά, το αμφισβητήσα.
0: Πέρασε το κόκκινο. Πέρασε το κόκκινο.
2: Μα είχε τροχονόμο.
0: Δεν έχει σημασία, πέρασε το κόκκινο.
2: Έτσι τροχότσα, πότε πέρασε εγώ.
0: Την τριχιά
2: μου. Μαζικά. Και βγαίνουν στη φωτογραφία τον τροχονόμο. Σου λέω, έτσι μου θύμισε αυτό το συστηματάκι που μου είπε τώρα.
0: Λοιπόν, και αν έκανε τον κόσμο να πεινάσει.
1: Πού? Αύριο το πρωί.
0: Ναι, όχι σήμερα το πρωί.
2: Α.
0: Θα παραγγείλουν από το box.
2: Ναι.
0: Γιατί έτσι θα μαζέψουν και πόντους, θα έχουν και εκτός, θα έχουν και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα μέρα η BWIN. Η αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στην ΛΑΣΚ για την League Phase του Champions League παίζει με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αγορές για κάθε φάση και build the bets.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λέει κάποιος, εγώ τα έλεγα στη Ζαφυρά του ότι αυτοί οι δύο είναι φίλοι, γιατί ακόμη δεν έχει αισθανθεί πραγματική απειλή του Ντουμπλάντης. Και αυτή μου έλεγε δεν ισχύει αυτό. Τώρα με τη Ζαφυρά του τι θα γίνει. Εξακολουθώ να το πιστεύω.
0: Είναι φίλοι. Το ότι,
2: παιδιά δεν είναι απλά φίλοι, έχουν μεγαλώσει μαζί. Πρώτον αυτόν. Και δεύτερον, το ότι έβγαλε ένα πρόσωπο Ντουμπλάντης το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί, γιατί δεν είχε χρειαστεί να το ξαναδούμε, γιατί έπαιζε μόνος του. Πρώτο. Και δεύτερον, εννοείται ότι θα το βγάλει αυτό το πρόσωπο, γιατί ο τύπος είναι υπερπροταθλητής και θα βγάλει και αυτόν τον εγωισμό που κάπου έχει απειληθεί. Απει, όχι, εγώ είμαι πρώτος. Λογικό είναι. Ο άνθρωπος είναι. Πηδά 6,5 μέτρα, παιδιά. Τι λέτε τώρα.
0: Εδώ παίζω εγώ στη Μάντσεστερ, παιδιά. Τι θέλετε.
2: Εδώ παίζω εγώ στη Μάντσεστερ.
0: Όλα γίνονται.
2: Σωστό, σωστό.
0: Καλά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Μόνο εσύ.

0: Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Big Wins Sport FM 94,6. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Γιώργος Γιαννίσης. Έχει λίγο ουρά και ψωμί ακόμα αυτό με μένα offside στη Manchester. Έχει, πολύ ωραίο.
1: Αλλά δεν μπορούμε να το ανεβάσουμε στο Insta. Πρέπει κάποιος να μας το στείλει, να μας κάνει tag.
0: Ωραία, ωραία. Το βάζω γιατί έχει γίνει ζεμπέκικο του Φέρι.
1: Πολύ ωραίο.

0: Ωραία,
1: ωραία.
2: Τίποτα, είναι να φεύγουν τα λουλούδια έτσι,
0: πρέπει,
2: έτσι. Πανέρια, πανέρια.
0: Χαράματα του φέρει. Λοιπόν, εντάξει. Έπος, πολύ ωραίο.
2: Φανταστικό.
0: Δεν το είχα πάρει χαμπάρι εγώ. Μου το είχαν στείλει και νόμιζα. Γκούγκλαρα και έβλεπα μετά την περιγραφή. Μου βγάζει
2: ναι,
0: παντού
2: ναι.
0: το λάθος του βλάχου. Βλάχος εγώ, βλάχος κι αυτός. Μάλιστα. Πότε ξεκινάνε οι άχαστοι? Οκτώβρη, παιδιά, Οκτώβρη.
2: Την πρώτη, τη τρίτη.
0: Ή τη δεύτερη.
2: Ή τη δεύτερη, μπράβο. Έχει την πρώτη ή τη δεύτερη. Άντε ναι, ναι. το πολύ την τρίτη.
0: Όχι, όχι, εντάξει.
2: Την τρίτη.
0: Έχουμε και πολλές αλλαγές. Θα έχετε και την δυνατότητα κάπου 80 με 100 άνθρωποι σε κάθε εκπομπή να είστε παρόντες. Με το εισιτήριό
2: με
0: σας.
2: Με το ανάλογο αντίτυπο.
0: Γιατί θα. Ναι, αλλά θα ανοίξει και θα μπορείτε κάθε Τρίτη να κλείνετε το εισιτήριο να έρχεστε. Μόλις τα ανακοινώσουμε. Εγώ ξέρω, το είπα στα παιδιά, να βγάλουμε όλες τις Τρίτες τα εισιτήρια.
2: Να βγάλετε διαρκεία.
0: Γιατί? Άχαστο.
2: Βεβαίως.
0: Άχαστο διαρκεία.
2: Σουίτες και τέτοια.
0: Ναι, δεν έχουμε σουίτες. Εντάξει, δεν χωράει.
2: Την καλημέρα μας και στο Χρήστο τον Γκαβό.
0: Γεια σου, ρε Γκαβέ.
2: Ελπίζω, λέει κάποιος γνωστός, να σε πήγε και μέχρι το Σαν Σεμπαστιάν να φας κάτι της προκοπής. Πολύ μεγάλα καλά, λέει τον Μπιλμπάου. Αλλά ο Σεμπαστιάν τρως καλά. Θέλω να σου πω, πήγα στο Σαν Σεμπαστιάν.
0: Πώς ήταν,
2: πάρα πολύ ωραίο. Πολύ, πολύ, πώς το λένε. Πλούσιο.
0: Okay, πλουμιστό.
2: Ναι, πολύ πλούσιο. Εκεί είναι τα πιο ακριβά τετραγωνικά σε όλη την Ισπανία. Δηλαδή είναι σαν να λέμε τα πετράλαινα της Ισπανίας, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή τα πετράλαινα είναι τα πιο ακριβά.
2: Δεν είναι.
0: Εντάξει.
2: Ναι.
0: Φιλοθέοι, ξέρω εγώ.
2: Πλάκα κάνω για τα αγαπημένα πετράλαινα, το λέω. Πάρα πολύ πλούσιο, πελούσιο το Σεμπαστιάν. Ωστόσο, ο Χρήστος, μου σου πω, πιο ωραία έφαγα στον Μπιλμπάο. Εντάξει. Φανταστικά, πάρα πολύ ωραία. Ωραία ήταν και τα δύο. Προτιμώ τον Μπιλμπάο. Πολύ ωραία. Είναι από τις λίγες φορές που η νέα πόλη είναι πιο ωραία από την παλιά πόλη. Ξέρεις, πας στην παλιά πόλη.
0: Ναι, πας στην παλιά, είναι γραφική, έχει το ιστορικό της κομμάτι.
2: Όχι,
0: όχι, έτσι.
2: Δεν μ' άρεσε καθόλου. Καθόλου. Μα ήθελα την Παρασκευή, ήθελα να φύγω.
0: Καλά,
2: αυτό ήταν.
0: Το Σάββατο το πιο ωραίο μέρος του κόσμου. Εντάξει,
2: το Σάββατο το πιο.
0: Έχω συνηθίσει τέτοιες συμπεριφορές. Είμαι όλα τα χρόνια της ζωής μου.
2: Το Σάββατο φανταστικό, τέλειο έστειλα στους φίλους μου. Τελικά δεν θα φύγω, θα μείνω.
0: Παιδιά, αν είστε με γυναίκα δίδυμο, απλά κρατήστε τη συναισθηματική σας ηρεμία. Δηλαδή, είστε flat εσείς.
2: Μπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπ
0: έχετε ένα μαϊμουδάκι εδώ πέρα που καπνίζει το TikTok. Α, θέλω να δω μια ταινία. Α, θέλω να διαβάσω ένα βιβλίο.
2: Α, σε μόνιμο.
0: Ναι, ναι. Θέλω να μείνω μόνιμο. Α, σε αγαπάω. Θέλω να μείνω μόνιμο, αλλά θέλω να είμαστε μαζί για πάντα. Λοιπόν, εσείς θα μένετε σταθεροί, ήρεμοι και το βράδυ με ένα κρασάκι και λίγο ωραίο φαγητό συναντιούνται οι διαθέσεις. Αυτό έχω να σας πω. Σαν μικρή συμβουλή διαχείρισης δίδυμο ανθρώπων και δί γυναικών.
2: Έχεις δίκιο. Εσείς... Ναι, οι δίδυμο άντρες είναι άλλοι.
0: Αράζεται. Ναι. Ναι, θα το δούμε. Είμαι εγώ εδώ, θα το λύσουμε. Έτσι. Όχι, δεν πειράζει. Έκανα αυτό το λάθος. Κύριος.
2: Και να σας να δώσω κι εγώ μια συμβουλή.
0: Βεβαίως.
2: Από αυτά που ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι. Από, αυτά που...
2: από αυτά που ζω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μην αφήσετε ποτέ γυναίκα δίδυμο.
0: Ναι.
2: Ποτέ.
0: Ναι.
2: Πεινασμένη διψασμένη.
0: Αυτό θέλω να πω.
2: Πεινασμένη διψασμένη.
0: Δίδυμο άνθρωποι. Δηλαδή, έχετε μια άλλη οπτική
2: αυτό.
0: Για τα πράγματα.
2: Αν σας πει δίδυμήνα. Πεινάω.
0: Τίποτα.
2: Ή τρέξτε να σωθείτε αν δεν έχετε κάτι να τις δώσετε να
0: ψωμοτήρι, πάτε. Ψωμοτήρι.
2: Ναι, τρέξτε. Αν δεν έχετε κάτι, τρέξτε.
0: Έχει λίγο ξηρά τροφή, γιουκανούμπα.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Κάτι, μια μπάρα, ναι, ναι. Ένα μπισκότο,
0: ναι,
2: κάτι,
0: ναι, ναι.
2: Κάτι.
0: Μια μπάρα αλκοόλ. Μια μπάρα σε ένα μπαρ.
2: Αυτό.
0: Εντάξει, εγώ σας τα λέω. Τώρα, τι λέει.
2: Συνδρομή για άχαστος, λέει κάποιος. Θα βρεθεί τρόπος, μην ανησυχείτε.
0: Ακούω, μου
2: λέει. Τρόπος, λέει. Γιατί,
0: ξέρω.
2: Όχι, δίκιο έχει. Δίκιο έχεις.
0: Εγώ δεν έχω δίκιο.
2: Ναι,
0: φυσικά
2: δίκιο,
0: και έχω δίκιο.
2: Το στηρίζω, το στηρίζω.
0: Και φυσικά έτσι. Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Δεν αντιδράω. Όχι, δεν αντιδράω. Αντιδρώ, αλλά δεν το βάζω μέσα μου. Δηλαδή, δεν ακολουθείτε συναισθηματικές αλλαγές δίδυμο κοριτσιών. Τίποτα. Μην τα παίρνετε βαρέως. Είναι για 3 λεπτά. Σε 5 λεπτά έχω αλλάξει γνώμη. Σε 10 λεπτά ο πλανήτης καταστρέφεται. Δεν υπάρχει ωραίο μέρος στον κόσμο. Πρέπει να σωθεί. Κατάλαβες.
2: Λέω Παρασκευή, μεσημέρι ήθελα να φύγω. Κοίταζα εισιτήριο αυτό. Ξέρω να αλλάξω ξενοδοχείο, να πάω να μείνω κάπου αλλού.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μετά πήγα στη Νέα Πόλη. Λέω είναι πάρα πολύ ωραία, θα μείνω τελικά. Και είχε πλάκα γιατί μιλούσα και την Παρασκευή με τον Τζανάκα. Μου λέει κλασικό Ολυμπιακό, είδε Μπιλμπάο, είδε αυτέ τι
0: επαφέ.
2: Μου λέει έχουμε περάσει εμεί από εδώ.
0: Κάτι
2: δεν,
0: έχει,
2: λέει,
0: εμεί έχουμε πάρει.
2: Ωραίο τον Μπιλμπάο. Του λέω να σου πω κάτι, δεν τρελάθηκα. Μου λέει τι. Και το Σάββατο το πρωί του στέλνω μήνυμα, του λέω ό,τι είπαμε νερό και αλάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Μην πείτε δεν σας τα είπα. Ντουμπλάντης ήταν να μην γίνει αρχή. Θα είσαι στη Φάπα μονίμως. Ξεκινάμε δικάβαλα μηχανάκια από πύργο Ηλίας για Σουηδία. Από κάτω από Ζαχάρο, Ηλίας κάτω από τη Ζαχάρο.
2: Έτσι.
0: Από Σαγέικα.
2: Μέχρι που, το που, κόλμη.
0: Από τα κολονάκια μέσα από το δρόμο κάνουν περνάνε Βραζιλιάνοι, τέμνουν το δρόμο με ταχύτητα και περνάνε απέναντι στα χωράφια. Δεν τα έχετε ζήσει αυτά. Είμαι μονίμως εκεί κάτω εγώ. Έχω μείνει σε καφενείο και έτρωγα γουρνοπούλα και άκουγα Χαράβερ 11 ώρα το πρωί. Και μου λένε, δεν περιμέναμε
2: ότι είσαι.
0: Με καφέ.
2: Με καφέ, γουρνοπούλα.
0: Και μετά
2: με
0: μπύρα.
2: Εντάξει, με μπύρα το καταλαβαίνω.
0: Θα σου φέρω μεζέ χτεσινό. Να μου πεις, λέω, έχω εγώ πρόβλημα, είναι παγωμένη η γουρνοπούλα. Έχει πιάσει χιόνι όταν ξαναρθείς από πάνω το λίπος. Να κάνουμε έναν έρωτα. Άνια.
2: Στο Μέτσοβο μου έχουν φέρει γουρνοπούλα 11 η ώρα το πρωί.
0: Μπορεί να
2: αλλά
0: λίγο
2: είχα παραγγείλει.
0: Παστό.
2: Είχα παραγγείλει τσίπουρο, δεν είχα παραγγείλει καφέ.
0: Με τον καφέ μου το φέραν για πλάκα και λέω φέρε κι άλλο και μετά ο καφές έγινε μπύρα σε ένα καφενείο.
2: Καλά, εύκολο.
0: Ζαχάρο ήμουνα στο καφενείο πίσω από το φούρνο. Δεν κολώνω.
2: Επίσης, έχω να σας πω.
0: Πουθενά.
2: Επειδή λέτε γι' αυτό και θα πάτε, είναι ναι. Δύο-τρεις που έχουν στείλει θα πάνε. Θέλω να σου πω
0: ναι.
2: Ότι σε σοβαρά μαγαζιά, σε ωραία μαγαζιά, όπου και να πας, θα πας πάρα πολύ ωραία.
0: Α, θέλω για, να τον Μπιλμπάο,
2: για τον
0: Μπιλμπάο,
2: όχι για τον Μπιλμπάο.
0: Εγώ εκεί πήγα.
2: Ότι οι μπύρες και τα κρασιά έχουν 2,5 και 3 ευρώ. 2,5 και, όχι, και σοβαρά κρασιά. Δεν είναι νεροπλήματα, κολόνιες.
0: Νερολίμνη.
2: ναι.
0: Την Κουπαϊδα.
2: 2,5 και 3 ευρώ.
0: Φίλοι. Έλα.
2: Ναι. Θέλω να σου πω. Γιατί εμείς εδώ πέρα ένα ποτηράκι κρασί το πληρώνουμε 7 ευρώ.
0: 7 ευρώ και ναι. Μεζούρα, ε.
2: Και μεζούρα.
0: Δεν έχει.
2: Και αυτή μεζούρα έχουν, εντάξει, οκ. Okay.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Μεζούρα, αλλά 3 ευρώ, κάτσε ρε φίλε. Αυτό είναι
2: δηλαδή
0: στο χωριό
2: ευρώ,
0: μου.
2: Το έχουν 20 ευρώ το μπουκάλι. Δηλαδή...
0: Τι λες ρε Μαρία, θα ήμουν κομμάτια στον Μπιλμπάο.
2: Μπουκάλι που το αγοράζει στο σούπερ μάρκετ 15, αυτό το έχουν 20. Εδώ στην Ελλάδα το βάζουν 3 φορές πάνω.
0: Ναι, αλλά δεν το αγοράζουν στο σούπερ μάρκετ 15 εκεί.
2: Όχι ρε παιδί μου, 15 το αγοράζουν.
0: Α, το βάζουν 20.
2: Αλλά το βάζουν 20 στο εστιατόριο. Δεν σου λέω για τα Μισλέν, σου λέω για τα κανονικά μαγαζιά.
0: Καλά τώρα για τα Μισελενάτα, δεν κάνουν ό,τι θέλουν. Έχω, σου λέει, εγώ έχω αστέρι Μισελέν.
2: Ρε,
0: βάζω
2: 3 ευρώ η μπύρα, το καταλαβαίνεις.
0: Και ο πατέρας μου τις κερνάει. Βάλει δύο μπύρες.
2: Εύκολα.
0: Στο χωριό δεν νομίζεις ότι έχει κάνει λάθος ο μαγαζάτορας. Έχει πάρει, έχει πει, σου λέει 32 ευρώ. Μήπως έχετε κάνει λάθος και είναι πιο πολλά.
2: Ναι.
0: Σε πιάνει αυτή,
2: ναι, σε πιάνει αυτή η αγωνία.
0: Έχει
2: τιμιώτηση.
0: Στη Φάπα, ακριβώς. Για να μην πω τίποτα άλλο.
2: Ναι, έχουμε και κάμερα.
0: Δεν πειράζει.
2: Θα το δούνε σε τι.
0: Δεν με νοιάζει. Το κάνω, δεν με νοιάζει. Γιατί λίγα έχω κάνει στις κάμερες. Λοιπόν, σωστά. Το θέμα δεν είναι αυτό. Σιγά τον Μπιλμπάο, λέω άλλο. Σαν το Γάλλιο με ποτάμι είναι. Έχει ΕΑΚ το Μπιλμπάο, δεν έχει.
2: Αυτό έλεγα και εγώ την Παρασκευή. Την Παρασκευή το μεσημέρι, αυτό έλεγα. Σιγά τον Μπιλμπάο. Γι' αυτό κόπτεστε όλοι και ερχόσαστε.
0: Α, γενικά, επειδή εγώ δεν το ξέρω, αυτό Μπιλμπάο είναι τουριστικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι.
2: Ναι, ναι, παιδί μου.
0: Must.
2: Είναι, τύπο. Must, είναι.
0: Okay.
2: Ναι. Απλά μην το συγχαίουμε με το Σαν Σεμπαστιάν, είναι δύο φορές πάνω τα λεφτά.
0: Είναι άλλο.
2: Ναι, μπήκα να το ξενοδοχείο, ας πούμε, και έλεγε 80 ευρώ το δωμάτιο σε Σαν Σεμπαστιάν.
0: 80 ευρώ τα σκαλιά.
2: Ναι, αλλά σου έλεγε το μπάνιο είναι στον τρίτο. Κατάλαβε.
0: Α, θα μείνει με άλλου τρει.
2: Αυτό, ναι.
0: Το πιασε.
2: Ευκαιρία.
0: Ναι, ναι. Ποιο είσαι εσύ, κάνε πιο κύμα. Μην μου παίρνει το σεντόνι.
2: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Όταν γυρνά, μου παίρνει το σεντόνι.
1: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
7: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
8: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
4: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
9: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
10: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
11: Αγάπη, δεν μπορώ.
10: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
12: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 49 μετά τις 8 είναι η εκπομπή Ταξίδια και εγώ.
1: Ταξίδι, περιμένω τώρα να πάει 9 η ώρα γιατί μου δίνει κάποιες συμβουλές ο Τσούβι για τα επόμενα. Για τα επόμενα.
0: Εντάξει, ήμουν ένας άνθρωπος, ας λένε τα συνθήματα εκεί που έχω ταξιδέψει και τέτοια. Ναι. Δεν ήμουν άνθρωπος και λόγω του αεροπλάνου που φοβάμαι, δεν ήμουν άνθρωπος. Όχι, δεν ήμουν άνθρωπος που ήθελα να ταξιδεύω. Πήγαινα όπου μπορώ, λίγο-λίγο με τα μαξάκι μου στο εσωτερικό της χώρας κτλ. Ναι. Με το που έχω κάνει αυτές τις 67 παραστάσεις σε όλη την Ευρώπη, έχω πατήσει και έχω δει, δεν έχω προλάβει να ζήσω τους ρυθμούς μιας πόλης. Και κακά τα ψέματα, άμα πας 3-4 μέρες, τουλάχιστον δεν βλέπεις και τις παθογένειες που έχει κάθε και
1: τα αρνητικά.
0: Έχω πάει σε τόσα μέρη και έχω, μπορώ να πω στη Μαρία, γιατί την ξέρω, τι θα της αρέσει και τι όχι. Δηλαδή αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ο Ρήλος γιατί παρετήθηκε, λέει.
0: Παρετελείωσε.
1: Έρχεσαι τον Τζόκερ.
0: Τελείωσε.
1: Έρχεσαι τον Τζόκερ, παιδιά, και μην τον είδα.
0: Ούτε συνέλαβε.
1: Ούτε αντίο δεν είπε. Τίποτα. Ούτε post-it, ούτε τίποτα. Πώς είναι τον Μπιλβάο, θέλω να πεις δύο λόγια γιατί συμπιστεύω. Είναι πολύ ωραίο, παιδιά. Και κάποιος ρωτάει με παιδί 4 ετών, αν δουλεύει. Έχει πάρα πολλά πάρκα και πάρα πολύ ωραίες παιδικές χαρές. Δηλαδή, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, δουλεύει. Είναι ό,τι πρέπει. Είναι και ίσωμα. Δεν έχει ανηφόρες, κατηφόρες, αυτό. Ό,τι πρέπει για τσιτσιρίκια. Δεν θα το θυμάται, βέβαια, το παιδάκι.
0: Ναι,
1: θα πληρώσει σαμπατοεισιτήριο και την κρίνια που θα φας κάποια στιγμή, γιατί το παιδί δεν καταλαβαίνει αν είναι στον Μπιλμπάο, αν είναι στην Αθήνα, αν είναι Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα. Αλλά ναι. Τουλάχιστον από αυτό το θέμα θα είσαι ήσυχος.
0: Θα πας, σου λέω, στο Εδιμβούργο. Θα τρως μπέργκερ σε πύργο μέσα.
1: Αυτό, τέτοια θέλω. Και να έχει και κρύο. Δεν πειράζει, να φάω και λίγο κρύο.
0: Είναι αδιανόητο το Εδιμβούργο.
1: Ναι.
0: Αλλά σου λέω, εγώ στο Μπρίστολ να δεις τι έπαθα, στην πόλη του Μπάνξι.
1: Τι έπαθες?
0: Έρχεται ένας του δρόμου και του δίνω 5 λίρες.
1: Mm.
0: Και ήταν ο μπράβος μου, χωρίς να το θέλω, σε όλο το Μπρίστολ. Με ακολουθούσε και καθόταν να με προστατεύει παντού. Ένας του δρόμου.
1: Του έδωσε ένα μηνιάτικο, πλάκα κάνει.
0: It's your mate. Δεν καταλαβαίνεις τι έπαθα. Λέω, φίλε, μπορείς να φύγεις. No. Πήρα κούρδικο φαλάφελ με γύρο μέσα, με κοτόπουλο.
1: Έγινε και ταξιδιωτικός οδηγός σου.
0: Δεν γινόταν να γίνει αυτό. Δεν ήταν σε κατάσταση να συμβεί αυτό. Αλλά 11 η ώρα, εκεί που είδα ένα live που έπαιζαν, μας πήραν άνοιξαν τα φώτα, μας βγάλανε το μαγαζί έξω και λέει, καθίστε στη βροχή. Κάθομαι στη βροχή και έπινα τζιν.
1: Γιατί έκλεισε το μαγαζί.
0: Ναι. Έπινα τζιν στη βροχή. Λες και είμαι.
1: Λες και παίζει σε ταινία.
0: Για ταινία, μα με έκοψε το κρύο.
1: Ξέρω.
0: Επειδή έδωσα 20 ευρώ, λέω, δεν τα αφήνω εγώ το ποτάκι αυτό. Είσαι
1: καλά. Βάλε το στη χούφτα, το πιο έτσι σαν το σκύλο.
0: Μου το πήραν από το γυάλινο ποτήρι και μου το βάλανε σε πλαστικό. Σε όλους. Κλακ. Γεια σας. Λοπού δρόμο, τελείωσε το live.
1: Ναι, πρόκειται.
0: Μόνο που είπε ο τραγουδιστής, ευχαριστούμε πολύ. Και του χρόνου με υγεία να τα μόνουμε. Όνουμε. Το βελισάρισε εκεί πέρα και με διώξανε. Τέλεια. Στο Εδιμβούργο εντωμεταξύ, λέω στον Νίκο Παντελή, δεν θέλω να πάω στο δωμάτιο, φίλε. Θέλω να πάω να πιω ένα ποτό. Και όπως πάμε, μας βάζουν ένα ποτό σκέτο. Δεν ντράπηκα να βάλω ένα ψυκτικό στο ουίσκι στο Εδιμβούργο. Λέω κάτι
1: τέτοιο. Και πολύ σωστά το σκέφτηκες.
0: Και παίρνει την κιθάρα ένα παλικάρι και πάει, είχε live. Λέω, πού είναι το live. Ένας μια κιθάρα, το κουμπώνει στο DJ δίπλα. Yeah, beautiful. Και τραγουδούσε μαγικά. Mm. Και μετά έξω ήταν τόσο ωραία, αλλά κάνανε με το όλοι.
1: Αυτό
0: στο πλακόστρωτο. Τι ωραία που.
1: Και λένε τι ώρα που περάσαμε χθες.
0: Ναι. Δεν πάχει να. Δεν άκουσα το last call, φίλε. Δεν άκουσα το last call. Έχει last call. Δεν το άκουσα.
1: Αχ, χτυπάνε ένα καμπανάκι. Ναι. Όπου έχει την ευκαιρία να κάνει.
0: Κρούν τον κόλπο.
1: Τελευταία παραγγελία. Παιδί μου, ότι σε λίγο. Αντίο. Εκεί στην Α2.
0: Ναι.
1: Στην αρχή νόμιζα ότι το παιδί 4 χρόνια πρέπει να δουλεύει. Όχι, ρε παιδιά. Αυτά ήταν παλιά. Τώρα τα παίρνεις μαζί σου στις διακοπές.

0: Ορίστε. Πήρα τηλέφωνο για το σαντουιτσάκι. Επειδή είναι αεκτζής που πάει σήμερα γήπεδο, κερασμένα από μένα.
1: Τα βλέπεις.
0: Ασοκιόβερε.
1: Ναι, γιατί το είπες στην παραγγελία, μην ανησυχείς, ασοκιόβερ θα έρθει. Έτσι έρχονται.
0: Ασοκιόβερ. Σίγουρα, σίγουρα εγώ του λέω ασοκιόβερ. Εντάξει, μου λέει, θα σε ακούσω. Αύριο ετοιμάζομαι για διπλό tip. Διπλό tip. Ναι. Αύριο.
1: Είδες πόσο καλό είναι να έχεις αυτόν τον καιρό φίλους αεκτζίδες. Γνωστούς.
0: Πού είναι ο Ρίλος.
1: Γιατί είμαστε δοτικοί άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Σκολάσατε αύριο το πρωί.
1: Road trip λέει από Μπιλμπάο σαν Σεμπαστιάν Μπιαρίτς μέχρι Μπορντό, όλο το παραλιακό μέτωπο Ατλαντικού. Κάντε το και θα με θυμηθείτε. Συμφωνώ. Φτάσαμε μέχρι Χαντάγια.
0: Τι έπαθες?
1: Περάσαμε τα γαλλικά σύνορα.
0: Α, okay.
1: Και πήγα σε μια παραλία, φίλε. Καλά, όχι για σένα. Είχε κυματάρες τρελές και ήταν μόνο σέρφερς. Okay. Αυτό. Ατλαντικός. Φανταστική. Πάρα πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά, εκεί μιλούσαν βάσκικα. Γαλλική πόλη, βάσκικα, βεβαίως.

0: Συμπληρώνεται, Μαρία, μιας και είμαστε σε περιβάλλον ΑΕΚ λόγω Champions League, mm-hmm. 20 χρόνια από το φύγε Λίμπε. Φύγε Λίμπε.
1: Με τη Μίλαν.
0: Με τη Μίλαν.
1: Ωρε φίλε.
0: 20 χρόνια το βίντεό μου, μου λείπουν 10 χρόνια, νομίζω έχει μείνει για πάντα, Μαρία. Απίστευτο.
1: Εκεί ήμουν. Και το έχω και σε βίντεο αυτό το γκολ. Τραβούσα βίντεο εκείνη την ώρα.
0: Γιατί...
1: Με φωτογραφία. Δεν υπήρχαν κινητά με κάμερες. Είχα πάρει φωτογραφική μηχανή που είχε και βίντεο. Βέβαια δεν ξέρω πού είναι αυτή η φωτογραφική μηχανή. Αλλά το έχω κάπου. Κάπου το έχω. Εντάξει.
0: Αυτό είναι τώρα στο πλαίσιο της επανεμφάνισης της ΑΕΚ mm-hmm. στο Champions League. Και έχει τώρα πολλά βιντεάκια τύπου μαθήματα ιστορίας τώρα εδώ πέρα. Mm-hmm. Στο site του Sport FM και έχει διάφορα γκολ. Πέρασαν, σκεφτόμουν τώρα, 20 χρόνια από τότε. Από το 6. Δεν σου λέω ότι σαν σήμερα ακριβώς ημερομηνία. Λέω χρονικά, μια και αναφερόμαστε στην
1: ΑΕΚ.
0: Από το 6. Πέρασαν 20 χρόνια από το φύγε Λίμπε, το φάουλ με τη Μίλα.
1: Ήταν από τα πιο ωραία παιχνίδια, πέρα από το αποτέλεσμα, εντάξει, που ήταν μαγικό. Ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Με όλο το γήπεδο γεμάτο το ΆΚΑ, με τα σημαίακια, όλα αυτά.
0: Θα διεκδικήσει η ΆΚΑ την πρώτη της νίκη στο Champions League μετά από μία εικοσαετία. Mm-hmm. 19 χρόνια, 9 μήνες, 18 μέρες, 7.231 έγραψε σε μέρες.
1: Πω, τι έγινε μέσα σε 7.231 ημέρες από τότε μέχρι τώρα.
0: Μέχρι τώρα.
1: Σκεφτείτε από πού ήσασταν, αν ήσασταν κάπου.
0: Ναι, μπορεί να είστε 19 χρονών.
1: Μπορεί, σωστά, ναι. Τι κάνατε, τι σκεφτόσασταν, τι βλέπατε για τον εαυτό σας ή για το μέλλον σας, ρε παιδί μου. Τι λέγατε, σκεφτόσασταν ποτέ σε 20 χρόνια που θα ήσασταν. Περισσότεροι έχουμε πέσει έξω, εννοείται. Ω, φίλε. Ωραία βουτιά.
0: Γιατί πριν έπαιζε στο Νικολαίδη η ΑΕΚ, γιατί είχε κατεδαφιστεί το όγκο μας.
1: Ναι.
0: Πριν από το 6.
1: Ναι.
0: Με Λακορούνια κτλ. Στο Νικολαίδη δεν ήταν αυτό. Ο Απόστολος Νικολαίδης.
1: Το Μίλαν.
0: Όχι, η Μίλαν είναι στο ΆΚΑ. Πριν από αυτό, νομίζω έπαιζε στο Νικολαίδη.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε κατεδαφιστεί. Ναι.
1: Έχω δει το πιο βαρετό παιχνίδι ευρωπαϊκό της ΑΕΚ. ΑΕΚ Μονακό. Και την ίδια μέρα έπαιζε ο Ολυμπιακός με τη Γιουβέντους.
0: Okay.
1: Εκείνο το 7-0. Και είχαμε παρατήσει όλο το παιχνίδι. Κανένας δεν έπρεπε στα
0: δημοσιογραφικά. 0-0 με τη Μονακό.
1: Όχι απλά 0-0. Ήταν μείον 10, μείον 10 ήταν το παιχνίδι. Πώς ήταν το παιχνίδι που είχαμε δει το Παναθηναϊκός ΑΕΚ μαζί?
0: Δεν έχω δει χειρότερο μάτς στη ζωή.
1: Αυτό ήταν τέτοιας κατηγορίας. Ήταν σε αυτή τη λίστα. Ό,τι χειρότερο έχουν δει τα ποδοσφαιρικά ματάκια μου. Και βλέπαμε όλοι το Γιουβέντους Ολυμπιακό. Είχαμε γυρίσει όλοι και βλέπαμε.
0: Και βλέπατε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε Παναγιώτη Κεφαλά.
1: Και βεβαίως θα πάμε.
0: Μου έχει κολλήσει νύστρου πεφορία, λέει, μετά τη δηλώση. Το κάνω μόνο. Ποιο? 5 σεντρεφόρο γορά στο ντερντεντέι όλα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι μπορεί να μεγαλώνουμε, να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα. Το box καταφέρνει και μας εκπλήσει. Συνδυάζει πόντους, εκπτώσεις, προσφορές. Ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και αυτή η επιλογή είναι το box.
1: Και αν ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου, η Lidl Ελλάς έχει δύο πολύ δυνατά ραντεβού αυτή την εβδομάδα. Πρώτος σταθμός, 5η 10 Σεπτεμβρίου, στο Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για το Little Days, όπου μπορείς να γνωρίσεις την ομάδα από κοντά και να συζητήσετε για θέσεις στα καταστήματά της. Και αν δεν προλάβεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί θα τους βρεις στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr στο Metropolitan Expo, όπου μπορείς να μάθεις τα πάντα για όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε εταιρείες, ενώ θα έχει και ένα μεγάλο διαγωνισμό έκπληξη. Ετοίμασε βιογραφικό και πήγαινε να γνωριστείτε από κοντά. Πάμε σε αθλητική ενημέρωση και τα λέμε σε λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Χωρίς τον Στρακόσα που δεν πήρε μέρος στη χθεσινή προπόνηση, θα παραταχθεί πιθανότατα η ΑΕΚ στην απόψινή πρεμιέρα στη League Phase του Champions League με τη LASK στην Allwyn Arena. Τη θέση του θα πάρει ο Μπρινιόλι. Δεν βρισκόμαστε εδώ μόνο για τη συμμετοχή, θα κάνουμε τα πάντα για να συνεχίσουμε, τόνισε ο Μάρκο Νικολίτς. Αγώνα δρόμου να προλάβει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια στη League Phase του Europa League θα κάνει ο Πιρόλα, του οποίου η μαγνητική έδειξε θλάση ελαφριάς μορφής. Στην αποστολή για το απόψινό μάτς του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος με τον Βόλο έλαμπε το Γιάρεμτσουκ, εκτός έμειναν επίσης Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία και Ρόκα. Ανακοίνωση με αποδέκτη τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εξέδωσε η θύρα 7. Απαγορεύεται να χαρίσουμε το πρωτάθλημα. Στον Ολυμπιακό δεν χωράνε ούτε συναισθηματισμοί, ούτε μας ενδιαφέρει το επικοινωνιακό. Υμνούμε και τιμούμε το παρελθόν, αλλά δεν στεκόμαστε σε αυτό, αναφέρει μεταξύ άλλων. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ ο Κριστιαν Γιάκιτς μετά τη συμφωνία με την Augsburg με τον Κροάτη να έρχεται τις επόμενες ώρες στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Σήμερα θα υποβληθεί σε μαγνητική ο Γιαννούλη. Στη λίστα των ασπρόμαυρων 23χρονος εξτρέμ της Universitate Craiova, Στέφαν Μπαϊαράμ, γράφουν στη Ρουμανία. Νέο ρόλο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο σύμβουλος διοίκησης ανέλαβε ο Σωτήρης Πανταλέων. Την προετοιμασία για το εξαναβολής μάτς με την Κηφισιά την ερχόμενη Πέμπτη στο ΟΑΚΑ ξεκίνησαν οι πράσινοι. Αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης με τη Σέντρα να μετατίθεται για τις 9 και 4 αντί για τις 9 που είχε οριστεί αρχικά. Μέσα στη μέρα αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν η ΑΕΚ θα παραχωρήσει στον Ολυμπιακό της Ανέλ Αρένα για το διάστημα που θα διαρκέσουν τα έργα ανακαίνησης του ΣΕΦ. Δεν είχα πρόθεση να προκαλέσω απογοήτευση σε κανέναν. Είμαι ευγνώμων στην ομάδα και τους απίστευτους οπαδούς για τα αξέχαστα χρόνια, ανέφερε στο αντίο του WOCAP που ανακοινώθηκε από την Dubai BBC. Αρνητικά απάντησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορς στην πρόσκληση για τη σημερινή συνάντηση της ΕΟΚ με τις ομάδες της στοίχημα GBL για το θέμα της διαιτησίας, χαρακτηρίζοντας την άσκοπη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πράσινοι υπενθύμησαν τη διαφωνία τους με τη στελέχωση και τον τρόπο λειτουργίας της ΚΕΔ, ενώ επισύναψαν ξανά την κοστολογημένη πρόταση που είχαν καταθέσει τον Γενάρη του 2025 για την επαγγελματική διαιτησία. Την πρώτη του νίκη στην πρώτη κατηγορία μετά από 9 χρόνια πανηγύρισε ο Ηρακλής 2-0 τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Πρέπει να γυρίσουμε τον διακόπτη, δήλωσε ο τεχνικός των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος μετά το ξεκίνημα με 0-3 στο πρωτάθλημα. Παρελθόν από τον Άρη αποτελούν οι Τάσος Δόνης και Μάρκο Κέρκες με την ΠΑΕ να ανακοινώνει την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας τους. Αμφίβολος παραμένει για το μάτς με τον Αστέρας Άκτορ στην Τρίπολη την Πέμπτη για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδας ο Φαμπιάνο, που εκτός απρόόπτου θα είναι έτοιμος για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Παίκτης του Ατρόμητου με κάθε επισημότητα ο Χουάν Περέα, ο 26χρονος Κολομβιανός επιθετικός, υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Στο Πανθεσσαλικό αναμένεται να διεξαχθεί η αναμέτρηση της ομάδας του Περιστεριού με τον Ηρακλή το προσεχέ Σάββατο, καθώς το Καφτανζόγλιο δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει το παιχνίδι. Η Μαρκό νίκησε 1-0 τον Πανσεραϊκό με σκόρερ τον Ελαραμπή στην πρεμιέρα της στη Super Bet League 2. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής, Άθενς Καλυθεάνικη Βόλου 2-1 και η Λασίρο Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Στις αναμετρήσεις που ολοκλήρωσαν την τρίτη αγωνιστική της Serie A, Καλιάρι Λέτσε 1-0 και Ουντινέζε Λάτσιο 1-2. Στην αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της Λαλίγα, Χετάφε Θέλτα 1-1 και Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-3. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: 20 χρόνια. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλα.
0: Γιώργος Γιαννίσης από εδώ. Στον Big Win Sport FM 94,6. Την κορυφαία συχνότητα. 30 χρόνια ράδιο.
1: 30 χρόνια ράδιο. 20 χρόνια λέγαμε έχουν περάσει από εκείνη τη συμμετοχή της ΑΕΚ στο Champions League.
0: Την τελευταία της νίκη.
1: Σωστό,
0: στο
1: σωστό.
0: Ναι.
1: Ο αγώνας με τη Μίλαν, λέει κάποιος, ήταν 21-11 του 6.
0: Ναι, ισχύει.
1: Γύρισα από τον αγώνα και τραγουδούσα τον ύμνο στον 5 μηνών γιο μου. 20 χρόνια μετά τον τραγουδάμε μαζί αγκαλιά στο πέταλο.
0: Τι ωραία.
1: Αξία ανοιχτή μύτη. Και κάποιος άλλος λέει 20 χρόνια ρε φίλε, έγκυος η γυναίκα μου στην τώρα 20χρονη κόρη μου. Απίστευτη ατμόσφαιρα με χιλιάδες σημαίες.
0: Φοβερό. Και το φοβερό ποιο είναι, για να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό που ήταν πάντα και τότε και τώρα ήταν ο Sport FM.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό. Όχι, είναι φοβερό. Είναι φοβερό αν το σκεφτείς και το διαχειριστείς λίγο.
1: Γιατί όλα τα άλλα έχουν αλλάξει. Με τη Μίλαν είχαμε πάρει εισιτήριο με 10 ευρώ, λέει. Και το πιτόγυρο είχε 1,85.
0: Τι ακούγανε μετά με τα σουβλάκια. Sport FM. Ήταν συνεχίζει, ξεγλύφτες.
1: Ποιος έκανε. Εκείνη την ώρα ποιος έκανε, φοβερό.
0: Δεν ξέρω. Μπορούμε να το βρούμε μετά.
1: 10 η ώρα. Έτσι το Fight Club θα ήταν.
0: Ναι, λογικά ήταν το Fight Club. Εκτός αν ήταν στην Έρα τότε το Fight Club. Δεν μπορώ να το θυμηθώ.
1: Ας σου πω. Το 6.
0: Ναι.
1: Νομίζω είχε φύγει.
0: Είχε φύγει.
1: Νομίζω είχε φύγει.
0: Ναι. Πόπο 20 χρόνια πίσω λέει. Είχα λεφτά και μπορούσα να κάνω έρωτα. Εντάξει, φίλε μου. Εντάξει, φίλε μου.
1: Οκ.
0: Αν έφαγες βάσκικο cheesecake, σε ρωτάνε.
1: Ναι, έφαγα. Να. Πολύ ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο. Έχω φάει και εδώ όμως ωραίο βάσκικο cheesecake. Στο Felicita. Πολύ ωραίο.
0: Έχω τσιμπολογήσει λίγο αναγκαστικά. Δεν το έχω με τα γλυκά πολύ.
1: Εντάξει, πρέπει να έφαγα, τι να σου πω. 5 γουρούνια χαμών.
0: Έλα ρε.
1: Αλήθεια.
0: Στο κόβανε στο πλάι.
1: Ναι. Δηλαδή, γουρούν γενικά το αποφεύγω.
0: Γρούν.
1: Αλλά το χαμόν εκεί πέρα. Έγινε χαμόν.
0: Ό,τι και να μου λένε στο τέλος, το γρούν είναι το πιο νόστιμο. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, εγώ με το μοσχαριού, ρε παιδί μου.
0: Παιδί μου
1: αλλά
0: εντάξει.
1: Εκεί το χαμόν ημπέρικο ήταν. Εντάξει, είναι ένα ποίημα.
0: Άλλο, εντάξει,
1: είναι ποίημα. Είναι ο Σεφέρης των Βαλαντικών, ξέρω εγώ.
0: Από πού ήρθε αυτό.
1: Ο ελίτης. Εκμεταλλευτείτε το κέφι μου για σήμερα.
0: Αρκεί λίγο χοιρινό. Ένα κρασί για να ξαναφτιάξεις τη Βασκονία.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Ήμουν 75 κιλά με καστανόξαφους βόστριχους. Και είμαι 110 κιλά με καράφλα και λευκό μουσί. Νιαούλης λέει είχε.
1: Είχε εκπομπή.
0: Περιγραφή.
1: Α, περιγραφή, ναι, ρε παιδιά. Εντάξει. Το έχουμε, μπορεί να κοιτάξει αν το έχουμε.
0: Την τελευταία νίκη, τι του βάζει τώρα αυτό.
1: Α, εκ Μίλαν ένα 0. Τι με κοιτά έτσι και εσύ τώρα, λε και σου είπα.
0: Μα δεν μπορώ να το φτιάξουμε. Η κονσόλα είναι καινούρια.
1: Η
0: κονσόλα είναι καινούρια.
1: Όχι. Λοιπόν, κάποιο ανησυχεί για τον Πιερό. Πού είναι, γιατί δεν κάνει, πώ το λένε, προπονήσει μαζί με την ομάδα. Παιδιά, πάει η Κύπρο ο Πιερό.
0: Αλλά, όταν
1: δεν ξέρω αν έχουν ήδη συμφωνήσει.
0: Όταν θα τα γαζώσει, θα πείτε ποιο Βάρκα και ποιο Γιώβιτς τώρα.
1: Πάει η ΑΕΛ Μεσού. Ο Πιερό. Επειδή ανησυχείτε. Εντάξει, πόσο έχουμε σήμερα. 9 Σεπτεμβρίου κλείνει η μεταγραφική περίοδο στην Κύπρο. Οπότε νομίζω είναι σε συζητήσει. Δεν ξέρω αν έχουν συμφωνήσει.
0: Λοιπόν, να πούμε καλή επάνωδο και περαστικά και σιδερένιος ο Κωνσταντέλιας, γιατί σήμερα έχει το χειρουργείο στο Μόναχο. Κωνσταντέλια σήμερα έχει το χειρουργείο.
1: Να πάνε όλα καλά.
0: Και όπως καταλαβαίνετε, το βασικό ρένιος ο Κωνσταντέλιας, γιατί σήμερα έχει το χειρουργείο στο Μόναχο. Κωνσταντέλια σήμερα έχει το χειρουργείο.
1: Να πάνε όλα καλά.
0: Και όπως καταλαβαίνετε, το βασικό

0: Ιούλιο Σέζαρ εναντίον του Τίντα. Μια καλή εκτέλεση από τον Σέζαρ και ο κόσμος να πάει στα ουράνια. Στο 32 τελείω Σέζαρ η παρά. Γκολ για τη ΔΑΕΚ. Ιούλιο Σέζαρ στο 32. Το είπαμε. Ο Λίπετο κέρδισε το φάουλ και ο Σέζαρ έφυγε το Τίντα. Θα το δει το βράδυ στις ειδήσεις. Ο Τίντα το φάουλ. Στο 32 ΑΕΚ Μίλαν 1-0.
1: Τελευταία νίκη της ΑΕΚ στο Champions League.
2: Ναι, επειδή λέτε μετά το 6 δεν έχει ξαναπαίξει έστω.
1: Λέμε για νίκη.
2: Λέγαμε για νίκη.
1: Νίκη.
2: Λέγαμε για νίκη με το για νίκη, για την νίκη της.
1: Ναι. Εντάξει, είχα δικές μας εαυτούς μας. Έχω ακόμα το σημαίακι από τον αγώνα με τη Μίλαν, λέει η Βάσο.
2: Ρε Βάσο. Εντάξει, πριν από 20 χρόνια. Εντάξει. Ήταν πιο εύκολο να πηδήξει αυτό το.
1: Πριν 20 χρόνια, όντως ήταν πιο εύκολο.
2: Ναι, γενικότερα. Αλλά και το κενό που υπάρχει στο.
1: Την Τάφρο.
2: Την Τάφρο, μπράβο, με του κροκόδηλου. Στο ΑΚΑ. Τώρα δεν μπορείς να το κάνεις.
1: Ούτε έχεις το σημάδι. Σε μια γωνιά.
2: Τι πάντα κόρνερ.
1: Κάνει και συστήματα.
2: Να σηκώνει το χέρι.
1: Το χέρι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Rockhart Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες, rockhartfestival.gr.
3: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Α, είχαν δώσει 60.000 σημαίακια στον κόσμο τότε με την ΑΕΚ. Δεν το θυμόμουν εγώ αυτό.
1: Πρόεδρος Ντέμις, ρε.
0: Δεν το θυμόμουν.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Δεν το θυμόμουν.
1: Πρόεδρος Ντέμις, βεβαίως. Γι' αυτό σου λέω ήταν από τις πιο ωραίες αναμετρήσεις ατμοσφαιρικά γύρω-γύρω και πέρα από το, από το αποτέλεσμα που τελικά ήρθε.
0: Πορεύω break dance.
1: Αυτό εννοεί ότι είχε σημαία η Βάσο. Δεν πήγε να πάρει τη σημαία και κόρνερ.
0: Αυτό, αυτό. Εγώ δεν το θυμόμουν, ρε παιδιά. Εγώ θυμάμαι τα σημαίακια με τη Λέγκια. Τι θέλετε τώρα. Είχαμε και εμείς άλλα σημαίακια με τη Λέγκια. Τα σημαίακια. Το είπα και στο Γιώζε Βάντσικ που τον συνάντησα. Βλέπω τα βίντεο που κάνει και γελάω. Να πάμε να πιούμε καφέ. Του λέω Γιώζεφ,
1: όποτε
0: γουστάρει, τσούβι φώτο.
1: Τσούβι φώτο.
0: Εντάξει, μιλάμε για. Τώρα μην κάνουμε βουτιά στο παρελθόν, γιατί ξέρεις τώρα δεν μπορείς να ξεφύγεις εύκολα από αυτό. Γιατί είσαι και πιο νέος, είσαι και πιο χαρούμενος πολλές φορές. Είναι και, και ωραία τα αποτελέσματα που θυμάσαι, οπότε άστο να πάει. Άστο.
1: Καλημέρα στο Διονύση.
0: Γεια σου, Διονύση,
1: 2-1 η ΑΕΚ απόψε. Καλημέρα, φιλάκια, Διονύση από Ραφίνα. Καλημέρα στον Νίκο. Νίκο, μην ανησυχείς, είχα πάρει τα tips από πριν πάω στον Μπιλμπάλ. Τα ίδια μου στέλνανε. Ξέρεις, πήγαινε εδώ,
0: donation.
1: Πήγαινε εκεί, ναι. Αντί να μου στείλουμε το πατά Άιρις. Λοιπόν,
0: τι ήθελα να πω. Ωραίο ο Γκατσίνοβης που βάλει το πρώτο γκολ στο νέο γήπεδο. Να βάλει και το πρώτο γκολ για τη Champions League.
1: Καλό, ναι, γιατί όχι, θα παίζει.
0: Γιατί
1: δεν ξέρω, πάντως, όχι ενώ αν θα είναι στη βασική.
0: Είναι και σε καλή κατάσταση. Εγώ νομίζω θα παίξει ο Γκατσίνοβιτς και όχι ο Κοϊτά. Γιατί
1: είναι σε καλύτερη φάση.
0: Εκτός από αυτό, μωρέ, ο Γκατσίνοβιτς έχει και κάποια άλλα στοιχεία στο παιχνίδι, στο να μπορεί να παγώνει το ρυθμό, να κατεβαίνει και πιο χαμηλά, να μπαίνει και από τον άξονα. Ενώ ο Κοϊτά είναι στο πλάι, γυρίζω μέσα, σουτάρω, γεια σας. Άμα θέλετε, άμα δεν θέλετε, αυτό
1: ναι,
0: μπορώ να κάνω.
1: Όμως ο Κοϊτά την παίρνει την μπάλα και την κρύβει και λες, πού είναι η μπάλα. Πού είναι
0: απλά μπορεί να προσφέρει και σε άλλα κομμάτια του παιχνιδιού μέσα στο γήπεδο Γκατσίνοβιτς. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Πάντως υπάρχει και μία αμφιβολία ως προς τον Στρακώσα. Δεν ξέρουμε αν θα είναι στη βασική ενδεκάδα, γιατί δεν προπονήθηκε χθες. Οπότε μπορούμε να δούμε και Μπρινιόλι. Εντάξει, δεν ξέρεις. Μπορεί να τον κράτησε, να τον είχε, ξέρω εγώ, να έκανε τίποτα.
0: Ναι.
1: Για προληπτικού. Μ' αρέσει αυτό το για προληπτικούς λόγους. Και πάντα έχω στο μυαλό μου ότι βλέπει ο Νίκολης το 300 και κάνει. Εδώ είσαι πάλι. Σαν τύρα ένα βλαχοπούλιο.
0: Βρε Ρούσους.
1: Πείτε, λέει, για εκπομπή Ντέμι, Λίμπε και τα λοιπά, δίνει ρέστα ο Λιμπερόπουλος με χάλια.
0: Δευτέρα το έλεγα.
1: Να σας πω κάτι. Είναι, καλά, θα έρθουν και θα μας πάρουν τις δουλειές αυτοί.
0: Οι άχαστοι έχουν επηρεάσει κόσμο.
1: Ναι. Πρώτον αυτόν. Και δεύτερον, είναι εκπληκτικό ότι επειδή εμείς αυτούς τους ποδοσφαιριστές τους έχουμε ζήσει στα καλά τους ως ποδοσφαιριστές, παιδιά δεν μιλούσαν στη μάνα τους. Καταλαβαίνετε. Δεν μιλούσαν σε. Όχι απλά να βγούνε, να κάνουν δηλώσεις. Να δώσουν συνέντευξη. Πρέπει να έχεις. Όχι μπάρμπα στην κορώνη. Τίποτα. Μετά από χίλια ζόρια, ο Ντέμις έχει δώσει 2 συνεντεύξεις στο Active.
0: Ναι.
1: Μία Ολύμπη. Μιλάγανε μια φορά στη δεκαετία. Και τώρα έχουν εκπομπές. Και όχι μόνο έχουν εκπομπές. Και τους βλέπεις και τους απολαμβάνεις και λες.
0: Θα πω κάτι για αυτή την εκπομπή από την εμπειρία μου με τριβή αθλητικής κομικής προσέγγισης. Ναι. Ο Ντέμις τον απολαμβάνει το Λίμπε.
1: Ω, καλά, φουλ.
0: Δηλαδή βλέπω τον Ντέμι, τον κοιτάει τον Λίμπε να σολάρει και περνάει καλά.
1: Ναι.
0: Και εγώ αυτό το εισπράττω ότι ο Ντέμις περνάει καλά με το Λίμπε.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ποιο. Λέει προχτές να παίξουμε επίθεση.
1: Με μένα.
0: Τα 100 μέτρα σε 3 εβδομάδες. Μπιλτά από αυτό, αν μπορούσε, ρώτα τον. Εδώ είναι. Και του λέω: ο Χαλκιάς είχαν πριστεί τα πόδια μου. Γιατί κάναμε μόνο βολέ, δεν παίζαμε πάσα.
1: Μόνο βολέ.
0: Τα πόδια μου ήταν πρισμένα, είχα κάνει 70 βολέ, λέει εκείνη τη μέρα. Βολέ, όλοι μέσα.
1: Εκπληκτική. Το πρώτο γκολ μπορεί να το βάλει ο Λιούμπι και αυτό παίξει τσέκ. Από εδώ.

0: τώρα λέει, θα το σκέφτομαι και εγώ αυτό για προληπτικούς λόγους. Πάντα, παιδιά, όταν λέει τον άφησε έξω για προληπτικούς λόγους, τον θεωρεί χρουσούζι. Δεν θέλει να τον προστατεύσει και τα λοιπά. Τίποτα, τον θεωρεί χρουσούζι. Εντάξει. Αυτό που κάθε δύο μήνες κάνεις ταξίδια, λέει, και από πάνω κλαίγεσαι κιόλας. Φυσικά, όχι κάθε δύο μήνες ταξίδια. Σου πω εγώ στο τέλος του μήνα.
1: Πού πας τώρα?
0: Μπορώ να πω από τώρα.
1: Α, εντάξει, εντάξει. Να με ενημερώσεις.
0: Και το... Όχι, όχι, δεν θα λύσω.
1: Α, οκ, okay, οκ, okay, εντάξει. Όχι,
0: όχι. Ναι. Πουσουκού, πουσουκού. Πουσουκού.
1: Δεν μου λες, ο Βινίσιος τι θα γίνει? Ούτε ο Μουρίνιο δεν μπορεί να τον κάνει καλά. Τι θα γίνει με εμάς στη Ρεάλ τώρα, λίγο να γυρίσει.
0: Να, πες τη γιαγιά Ντελούλα.
1: Θέλεις να ασχοληθώ, Βινίσιους, και με την περίπτωσή σου? Θέλεις να μείνεις 3-4 μήνες έξω με θλάσεις ή εισαγωγούς?
0: Όχι, ρε, εσύ. Γι' αυτό ήθελα να σου πω και πριν ότι δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε με τον ντουμπλάτ.
1: Πάρα πολύ σωστό ήταν.
0: Δεν είναι σωστό να στέλνεις κακή ενέργεια, γιατί κάποια στιγμή αυτή η κακή ενέργεια θα γυρίσει πάνω σου.
1: Όχι, εγώ τη Λούλα μπλόκερ. Energy blocker, δεν είπα άλλο blocker.
0: Δεν κάνει αποδοχή κουκκίς.
1: Έχω blocker, κάνει R1, L1, άμυνα και μετά κάνει χαντούκεν. Μετά κάνει χαντούκεν η Λούλα. Και πετάει εκεί πέρα την μπάλα. Χαντούκεν. Ναι. Και έχει μούρι νταλζί. Λοιπόν, έτσι τα έχω όλα έτοιμα. Γιατί πήγε ο Βινίσιος και τα βάλε και με το διαιτή του. Λέει στο διαιτή, να σου πω, του έδειξε κίτρινη κάρτα. Κατέβασε τα χέρια σου κάτω, να σου πω. Κατέβασε το χεράκι σου κάτω. Για την κάρτα. Κατέβασε, μόλις βάλεις το χεράκι κάτω, θα σου πω. Μόλις κατεβάσει τα χεράκια σου, θα σου πω. Και μετά δεν έδωσε το χέρι του στο Μουρίνιο. Στο Μουρίνιο, ποιος θα τον κάνει καλά αυτόν?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το πρόβλημα στη Ριάλ ξεκινάει από τον Πέρεθ, από τον πρόεδρο. Εκεί μιλάμε, είναι
0: πρόβλημα. Τώρα το είναι πρόβλημα ο Πέρεθ.
1: Βέβαια είναι πρόβλημα.
0: Βέβαια, όταν χώνει τα εκατομμύρια, ναι, και τον αποθεώνουμε, τώρα είναι πρόβλημα. Ωραία, γκρίνια. Ναι, παιδιά, ο Ντέμις έχει πλακωθεί στη γυμναστική εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δεν έχει πώς να παίξει ο Ντέμις.
1: Πλάκα κάνει. Πλακώθηκε στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Ο καθένας όπου μπορεί. Όσο θα έρθει η ΑΕΚ σήμερα, όσο έρθουν και οι μικροί, γιατί θα τους κάνω να το δούνε. Όσο έρθουν και οι μικροί, θα έρθουν και οι μεγάλοι.
0: 12 η ώρα είναι οι μικροί, έτσι.
1: Ναι.

0: Έχουμε και Ολυμπιακό Βόλο για το κύπελο Ελλάδος. Superbet Sky 10 παρατέταρτο. Έτσι, Ολυμπιακός Βόλος Elabet. Έχουν μαζευτεί όλες οι στοιχηματικές. Φυσικά και άλλα μεγάλα μάτς για το Champions League, το καταλαβαίνετε. Έχουμε Real Madrid της Inter.
1: Ναι.
0: Το οποίο και αυτό έχει ενδιαφέρον. Dortmund Villarreal. Porto Manchester City. Lille Betis. Bolton West Ham. Και Ηρακλή Περιστερίου Πράσινα Πουλιά. Αυτά είναι τα μεγάλα μάτς για απόψε.
1: Και λέει τον Orient Bradford.
0: Γιατί δεν κατάλαβα.
1: Δεν κατάλαβα εγώ. Δεν κατάλαβα.
0: Λέει τον Orient. Φοβερή ομάδα λέει τον Orient.
1: Την καλημέρα μας και στο Σταύρο. Αλήθεια, σταμάτησε ο Ρίλος. Παιδιά, εσείς τα κάνατε άμα κερδίζετε τον Τζόκερ, δηλαδή δεν σταματούσατε. Δεν καταλαβαίνω. Καλημέρα και στον Νικόλα από το Βερολίνο. Πότε θα πας Βερολίνο, σε ρωτάει.
0: Θα το δούμε.
1: Θα δούμε, παιδιά, και τον Τζόκερ.
0: Γιατί Βερολίνο και Μόναχο πήγα σε όλη τη Γερμανία εκτός από αυτές τις δύο μεγάλες πόλεις. Για τους Έλληνες που βρίσκονται εκεί.
1: Καλημέρα και στο Μανώλη από Μόχλο Σιτίας. Καλημέρα και στη Λάμια του Βουνού. Ο Θεός να σε φυλάει, λέει, από δίδυμο άντρα. Έχουμε και τα δίδυμο μηνύματα εδώ
0: έχουμε
1: πέρα.
0: Και εγώ μια κουβέντα είπα.
1: Ναι.
0: Δεν το εννοούσα. Εντάξει.
1: Όχι, ρε παιδί, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Να σας πω κάτι. Λέμε για τους δίδυμους. Παιδιά, δεν θα προχωρούσε η ζωή χωρίς τους δίδυμους. Εντάξει. Τι θα δούμε με τους ζυγούς, ας πούμε, που δεν μπορούν να αποφασίσουν αν θα περάσουν απέναντι το φανάρι. Να το σκεφτούμε λίγο, να το συζητήσουμε. Μπράβο. Thumb up. Θα μου πάω στο σουτήρι ταμπάκου. Με συγχωρείς τώρα.
0: Το περίμενες. Το περίμενες.
1: Εντάξει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και για παραγγελίες μόνο box. Έτσι. Δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα. Και ζυγός να είσαι. Μπαίνεις στο box. Γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Και μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θες. Ντελιβεράδες, αγκαλιές, φιλιά από εδώ, από εκεί. Λοιπόν, πάντα. Το delivery, το πάντα κερδίζεις.
0: Τι θα φας σήμερα, ξέρεις? Εννοώ μια καλή σαλάτα, ένα δροσερό φρούτο από Lidl με εγγύηση ποιοτική. Φτάνει με έλεγχο και ποιότητα στο πιάτο σου. Και τα Lidl εγγυώνται, προσέξτε, αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, σου δίνουν πίσω τα χρήματα, σου επιστρέφουν την αξία. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και που θα το βρει. Lidl. Λοιπόν, πάμε σε πολιτική ενημέρωση και γυρίζουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αρδιτού. Έρευνες πραγματοποιεί η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών των εκρήξεων τα ξημερώματα σε καφετέρειες Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνια. Στην πρώτη περίπτωση, στις 4:25, άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πέταξαν καπάκια από φρεάτιο σε κατάστημα καφέ στην οδό Αχαρνών, έσπασαν την τζαμαρία και έριξαν στο εσωτερικό χειροβομβίδα που προκάλεσε έκρηξη. Με τον ίδιο τρόπο, μισή ώρα αργότερα, σημειώθηκε έκρηξη σε κατάστημα στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθύμνης. Από τις εκρήξεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο ζημιές, ενώ στα σημεία έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκια των ΤΕΜ. Στην πόλη Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στη Ρώμη θα μεταβεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του. Κατά τη συνάντηση θα υπογραφεί η ρύθμιση, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτηση δύο Ιταλικών φρεγατών. Στο στόχαστρο κουκουλοφόρων βρέθηκε το σύστημα ελέγχου και καταγραφής της εισόδου των φοιτητών που διαμένουν στις εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άγνωστοι βανδάλισαν την εγκατάσταση και διέφυγαν. Ο φύλακας που βρισκόταν στο σημείο ειδοποίησε την αστυνομία. Τουλάχιστον 73 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σε επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
5: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Το κλίμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
9: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League απόψε ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch απόψε στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, χτες κάποιος επιτίδιος γράφει κάποιος, ο φίλος ο Δημήτρης από το Άμστερνταμ, με αυτή τη φωνή θεωρώ, προσπάθησε να πουλήσει μια φανέλα της ΑΕΚ σε κάποιο group στο Facebook, αλλά ήταν απάτη ή άπατη. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας. Δεν έχει τόνο, μπορώ να πω ό,τι θέλω.
1: Σωστό.
0: Και πέρσι πριν από μεγάλα παιχνίδια γινόταν αυτό, οπότε προσοχή όλοι, προσοχή. Θα πεθάνουμε όλοι.
1: Θέλω να σου πω, είμαι στο γήπεδο.
2: Την Νέα Φιλαδέλφεια, η Κυκρουμάντικη.
1: Λίγο πριν ξεκινήσει, όχι, είχε ξεκινήσει το παιχνίδι, είχε αρχίσει το παιχνίδι, το Ατλέτικο, και βλέπω ένα κινητό, χωρίς αναγνώριση, ένα κινητό, okay. Ελληνικό κινητό.
0: Okay.
1: Και το σηκώνω, λέει, ναι, κυρία Μαρία, λέω, όπως το λες, ναι, είμαι ο Δημήτρης.
0: Ποιος
1: Δημήτρης? Λέει, από το φοροτεχνικό γραφείο που κάνουμε τη δήλωση. Του λέω, δεν ξέρω κανένα Δημήτρη που κάνουμε τη δήλωση στο φοροτεχνικό γραφείο. Και μου το έκλεισε.
0: Ναι, ναι, ψάχνουμε.
1: Ψάχνουμε, ψάχνουμε. Εμένα βρήκες, ρε.
0: Γι' αυτό εγώ είχα πει χτες ότι καλύτερα να έχεις φάει όλα στα χρήματα και να τους δίνεις κωδικούς.
1: Και να βλέπουν ένα και προς τέσσερα.
0: 0,67. Θα σου βάλουν ένα 10 ευρώ. Ναι.
1: Τραγουδάρα, μπράβο στον ηχολήπτη μας. Παιδιά, Γιαννήσεις, παιδιά, εδώ πέρα, Γιαννήσεις. Δεν πιστεύω στα ζώδια. Αλλά όντας ζυγός, δεν μπορώ να αποφασίσω για τίποτα χωρίς να το σκεφτώ. Ακόμα και για το αν πεινάω ή όχι. Ο Εργίν ούτε καν. Σόπα. Η ζωή μας όλοι. Η ζωή μας με τους ζυγούς. Δεν αποφασίζουν ποτέ. Αν θα ξανάρθω στο Λέουβεν για Champions League γυναικών. Γιατί όχι. Καλημέρα
0: ωραίο
1: από την.
0: Ναι,
1: πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραία. Ένα τριμεράκι να ησυχάσει το κεφάλι σου, άμα θέλεις.
0: Στο Λέουβεν.
1: Ναι. Δεν μιλάει κανένας δυνατά. Όλοι μιλάνε.
0: Λες και είναι μασατζίδικο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει όλοι, στην
1: ναι,
0: πόλη φασάρια.
1: Ναι. Mm-hmm. Και προσοχή, μη σε πατήσει κανένα ποδήλατο αυτό.
0: Τον Φοσμπά τον γυρνάγαν στον Μπιλμπάο. Ναι, μου το έλεγε η Μαρία ότι.
1: Αν τον γυρνάνε.
0: Ότι στούρωσε.
1: Δεν
0: από
1: μπορεί.
0: Τη βόλτα.
1: Ναι. Εκεί στα.
0: Παίζανε προ.
1: Φίλε στα εστιατόρια. Εκεί στα μαγαζιά που τρώ τα τσιμπιτοτά σου και τα κρασιά σου κτλ. Ο άλλο κάθεται και νομίζει ότι είσαι στο πέταλο. Νομίζω ότι είσαι συναυλία, τα μετάλλικα, ξέρω εγώ και τα. Ναι, εκεί. Όλη η πόλη, παιδιά. Έτσι.
0: Γι' αυτό είναι χαλαρή εκεί.
1: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είδες, το έλεγα.
0: Μα μου το έλεγε ότι περπατούσε και την πήρε.
1: Με τον ντουμάνι, κανονικά.
0: Έχουμε πει Φοσμπά, ντουμάνι, στουρώσα. Μιλάμε για αθλητική εκπομπή πρωινή δυνατή τώρα.
1: Τίποτα, και το βράδυ έχει αγώνα.
0: Πρωινή δυνατή, είπαμε τις λέξεις. Φοσμπά, στουρώσανε, ντουμάνι. Δηλαδή τι μένει ακόμα να το σκάσει εδώ μέσα.
1: Αυτό, για τσουβέλα κάνεις εκπομπή με τη Ζαφυρά. Πώς είναι η Ζαφυρά του.
0: Πώς είναι από κοντά
1: η Ζαφυρά. Πώς είναι να κάνεις εκπομπή με τη Ζαφυρά του.
0: Πώς είναι η Ζαφυρά, πώς να είναι. Έχει συλληφθεί. Της πάω μέσα πράγματα.
1: Καπνίζει, λέει, ναι, πίνεις, το είπαμε αυτό.
0: Πες κι άλλα. Φοροτεχνικό γραφείο.
1: Από φοροτεχνικό γραφείο, αλλά ακουγόταν, ήταν.
0: Από φοροτεχνικό γραφείο.
1: Ο κύριος Δημήτρης. Είμαι ο κύριος Δημήτρης.
0: Είμαι ο Μίτσος από το φοροτεχνικό γραφείο.
1: Εγώ μιλάω.
0: Συγχαρητήρια, παιδιά.

0: Και άντε τώρα από αυτό το τριήμερο, πας και γήπεδο σήμερα.
1: Ναι.
0: Από εκεί προέρχεται η χαρά της.
1: Ναι, νομίζω, ξέρεις τι, γιατί,
0: και αύριο θα
1: γιατί έχω ορίζοντα, κατάλαβες.
0: Δεν θα τον βλέπεις τον ορίζοντα.
1: Δεν έχεις σημασία.
0: Δώσε μου 5 ευρώ να καθαρίσω το σύννεφο, κοπέλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και, δεν θα μας κάνω πέταλα, αλλά ακόμα και εκεί
0: ναι, ναι.
1: Ξεκινάει, ξεκινάει.
0: Δεν ξέρω αν είδες τη Λαμία κάποιους που πήγαν να κλέψουν έναν 67χρονο
1: ναι,
0: με αυτόν τον τρόπο.
1: Καλά.
0: Ο Άρχοντας. Γάτος ο 67χρονος, ο Ρόκι, τους είπε... Τι τους είπα, ακούστε τώρα πώς τους ξεγελούν. Ο δορυφόρος της εφορίας περνάει από πάνω με ντρόουν.
1: Ναι, ναι, ναι, και βλέπει.
0: Και βγάλτε έξω χρυσαφικά, σαλουμινόχαρτα κτλ. Τους παίρνει χαμπάρι αυτός ο 67χρονος. Πρέπει να πει έναν 67χρονο. Ναι, βεβαίως. Στη Λαμία τώρα. Λέει, τι ώρα λέει να τα βγάλω έξω. Λέει, 8 η ώρα. Τους λέει μετά ότι... Επειδή είχα δουλειά και πήγα να ανάψω το καντήλι στο νεκροταφείο, τα έχω αφήσει σε ένα κυπαρίσι.
1: Στο νεκροταφείο.
0: Στο νεκροταφείο του σπίτι. Σε ενημέρωσε την αστυνομία εν τω μεταξύ, ο 67χρονος. Και τελικά έξω από το νεκροταφείο, επειδή δεν πρόλαβα να ανάψω το καντήλι του, ξέρεις, του πήρε πολύ στο ψηλό, έχω χάσει τον αδερφό μου και τα. Ελάτε στην πόρτα του νεκροταφείου, τα αφήνω τώρα εκεί, κάτω από εκεί. Και πήγε μια κοπέλα, 28 ετών, και άλλοι δύο μέσα στα μάξι 34 και 43. Συνελήφθησαν, έγινε ντου από αστυνομία και επιτόπου μέσα.
1: Και τι είχε μέσα στο...
0: Καλαμπόκια και φασόλια και κουμπιά. Ό,τι έχει ένας από τη Λαμία στη τσέπη του.
1: Ναι.
0: Θα βρεις ένα κουμπί.
1: Σωστό,
0: ένα...
1: σωστό.
0: Πήρε σπόρια από καλαμπόκια.
1: Μια απόδειξη από το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Μπράβο, πάρα πολύ δυνατός.
0: Μου θύμισε λίγο ο Statham φάση το The Beekeeper, το τελευταίο. Γιατί έχει να κάνει με αυτό. Αλλά ναι, ο Statham δεν κάλεσε την αστυνομία. Απλά τους πέταξε στο στερέωμα. Ναι. Τέλος πάντων. Είμαι ο Bugs Bunny που τρώω το ραπάνι και πίνω το ντουμάνι. Εντάξει, οκ, φίλε μου. What's up, Duck?
1: Okay. Γενικά έχει πέσει πάρα πολύ απάτη. Εμένα προχθές ήρθε μήνυμα «Μαμά, αυτό είναι το κινητό μου, στο Viber το άλλαξα». Ναι, «Ανδρέα, ναι, άλλαξε το κινητό σου». «Όχι, ναι, εντάξει». Ναι, πάρα πολύ. Καλά, πάρα πολύ από ΕΛΤΑ, από Courier και καλά, ότι δεν βρίσκουμε τη διεύθυνσή σας.
0: Έτυχε τη γιαγιά μου να την πάρουν για να προσπαθήσουν να τις κλέψουν πράγματα. Όταν είχε πάθει κάτι η γιαγιά μου στο αυτί, μια βαριά οτίτιδα. Δεν άκουγε τίποτα. Τώρα άκουγε. Τους τρέλανε. Αυτοί οι άνθρωποι κουράστηκαν να μιλούν με τη γιαγιά μία ώρα. Και πού! Έβγαζε μόνο. Ποιος!
1: Γιατί μαμά μου την έχουν πάρει.
0: Ναι, ναι.
1: Και καλά ότι ήταν μια κοπέλα. Και μαμά, είχα ένα τύχημα. Και καλά να πάθεις.
0: Τον πατέρα μου πήρανε. Βέβαια ο πατέρας μου λέει ναι. Ξέρετε ότι είμαι παπάς. Τι ρόλο παίζει αυτό? Θα σας θάψω. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, γενικά, μεγάλη προσοχή, παιδιά. Ο άλλος την πάτησε επειδή έστειλε και καλά η τράπεζα mail και ξέρεις, πάνε και κάνουν ακριβώς το ίδιο. Ξέρεις, το περιβάλλον.
1: Ναι,
0: της
1: απλά
0: τράπεζας.
1: Πρέπει να προσέξεις. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, το mail της τράπεζας.
0: Με δύο τελείες.
1: Αυτό, ναι. Ή με εθνική. Σαν να έχει πέσει κάτω, ας πούμε. Αυτό, ναι.

0: Ρε Πέτρο, από μεταμόρφωση, αλήθεια. Αλήθεια, ρωτάς πού βρίσκουν τα τηλέφωνα.
1: Τι λες, ρε Πέτρο.
0: Παιδιά, τα δίνουν έτσι οι τηλεφωνικές εταιρείες. Έτσι. Και εγώ που έχω κάνει 3-4 φορές αίτηση να γίνει απόρριτο αυτό.
1: Καλά,
0: ναι.
1: Και εμένα.
0: Καλά, ναι.
1: Απόκριση, αντίο. Απόκριση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην Α2. Πάμε διάλειμμα. Πάμε.
0: Και δεν πήγανε.
1: Μπράβο, μπράβο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Ναι, παιδιά, όλοι θα θέλαμε να πιστέψουμε εκείνο το email ότι κληρονομήσαμε 2-3 εκατομμύρια από.
1: Σκέφτεσαι έναν αλήθεια,
0: γιατί
1: θα το αγνοούμε.
0: Ναι, ρε. Ζαμούντα, ξέρω,
1: ναι, ρε.
0: Εγώ,
1: ναι. Βέβαια. Και να το αγνοήσεις και μετά από 2 χρόνια να σου πει ο πατέρας, ξέρεις εδώ υπάρχει μια θεία στη Γαλλία, μια αδερφή μου που δεν ήξερες ποτέ, τι λες, σ' αγαπούσε αυτή μικρό, έλεγε θα στα αφήσει όλα και να τρέχεις να πηγαίνεις στα σπαμ και στα mail.
0: Στα απορρίμματα.
1: Ναι, ναι, η θεία σου σ' αγαπούσε, πλούσια πολύ, έλεγε άμα θα τα αφήσω, την έχασα, μετά χάσα τα ίχνη και να αρχίσει εσύ να φύγεις από γιορτή.
0: Σαν το σκύλο να σκάβεις.
1: Ναι ρε, τα κόκαλα.
0: Ο Ανδρέας λέει: πήρανε τηλέφωνο τη μητέρα μου από την αστυνομία για μια κλήση που έχει ο γιος της. Η μητέρα μου το έκλεισε. Άντε λέει που θα με κοροϊδέψετε μένα και μαντέψτε, ήταν όντως κλήση. Επίσης έρχονται μηνύματα και καλά από την αστυνομία για παραβίαση, για κλήσεις κτλ.
1: Και για την ταυτότητα για τα ραντεβού πήγανε να. Αυτοί εν τω μεταξύ οι κλέφτες κάνουν και update φοβερό, ε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βλέπουν δελτία τύπου. Α, ταυτότητες. Και ξεκινάνε. Τι πουλάει
0: τώρα.
1: Θέλετε, λέει, ανανεώστε τώρα την ταυτότητά σας. Κλικάρετε το σύνδεσμο να κλείσετε από εκεί που είστε το ραντεβού σας.
0: Ναι.
1: Και μετά λέει μέσω gov στοιχεία. Ναι,
0: καλά, ναι, ναι, ναι, και βάζει τα στοιχεία και μετά άντε γεια.
1: Γι' αυτό σου λέει αν τα έχεις φάει τα λεφτά σου δεν φοβάσαι αν είσαι άφραγκος. Τα έχω ξαναπεί, δεν έχεις τέτοιο φόβο. Αυτή είναι, λέγεται προοικονομία.
0: Παιδιά δεν γνωρίζουν αν έχετε κόρη ή γιο, το παίζουν.
1: Ναι, ναι.
0: Το ρίχνουν, εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που το ρίχνουν.
1: Ναι, και όταν ναι. Το ρίξουν δεν έχεις ούτε.
0: Ναι, ναι, μου έρχεται μήνυμα ότι έχω κάνει κάποια παράβαση στις τροχαίες. Που μπορεί και να έχεις κάνει, δηλαδή, εντάξει.
1: Ναι, σου έρχεται μήνυμα κατευθείαν στη θηρίδα σου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, μην ανησυχεί. Δεν θα σου έρθει μήνυμα.
1: Δεν θα σου δε σε πάρουν και τηλέφωνο, ας πούμε, ναι. Ας πω, μην το ξανακάνεις.
0: Σε παρακαλώ πολύ. Μίλα μου, σήκωσέ το μου. Θέλω να μιλήσουμε.
1: Μην το ξανακάνεις αυτό το πράγμα. Έκανε μια βλακία, μια φορά που το ξανακάνεις. Δεν το ξανακάνεις. Όλα αυτά τα περιστατικά συμβάλλουν στο να αισθάνεται ο Τσουβέρας λίγο καλύτερα για το ακορντεόν. Πείτε καλή επιτυχία στην κοπέλα μου που δίνει εξετάσεις για πιστοποίηση. Δίνει εξετάσεις ότι είναι η κοπέλα του. Πώς λένε τη μάνα μου. Πότε έχουμε πέτειο. Πώς
0: καλή
1: ήταν
0: επιτυχία
1: το αγαπημένο
0: στο κορίτσι.
1: Τραγούδι.
0: Καλή επιτυχία.
1: Τι έκανα όταν με φιλήσεις πρώτη φορά. Πιστοποίηση. Είσαι η κοπέλα μου.
0: Κλακ, κλακ. Έλα,

0: Λοιπόν, μπορούν να μας απειλήσουν οι θύνοντες, οι έχοντες το οπτικό μας υλικό, έτσι.
1: Ναι,
0: εννοείται. Και μετά βέβαια θα τους σπάσω το αυτοκίνητο.
1: Ναι, να μας οθήσουν σε παρέτηση. Ό,τι ώρα θέλουν με αυτά που λέμε.
0: Λοιπόν, έκανε για μια ανάρτηση με νόημα ο Ζίβκοβιτς μετά τα σενάρια για τη δυσαρέσκεια στον ΠΑΟΚ.
1: Fake news.
0: Μόνο άσπρο και μαύρο.
1: Έτσι. Μάικλ Τζάκσον.
0: Για πάντα ΠΑΟΚ ζήσε, ναι.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.

0: Επειδή έλεγε Δίδυμο, διάβασα το ζώδιο σου.
1: Τι λέει?
0: Προσοχή σε εξαπάτηση.
1: Προσοχή, ρε μα.
0: Και προσοχή σε έντονο ενθουσιασμό. Όχι, και πα
1: γήπεδο. Λε να μην ισχύει το εισιτήριο που μου έχουν στείλει.
0: Δεν είναι το εισιτήριο, είναι ότι πα γήπεδο σήμερα.
1: Είτε εγώ θα παίξω, μωρέ.
0: Ναι, αλλά είσαι ενθουσιασμένη.
1: Είμαι ενθουσιασμένη από τη ζωή, Τσούβη. Γενικότερα.
0: Λέω να πάω επάλ φέτος. Πείτε καμιά ειδικότητα. Ζυγολό.
1: Περίμενε, κάτσε. Ποιες είναι οι ειδικότητες? Μην δώσουμε το ειδικότητες.
0: Στα επάλ.
1: Επάλ, ναι.
0: Τεχνικός.
1: Κάτσε,
0: μόνο,
1: ρε παιδί μου.
0: Καλλιτεχνικός. It's amazing.
1: Βιοπονία, τροφίμων περιβάλλοντος, διοίκησης και οικονομία. Εμφάνιση περισσότερων. Δομικών έργων.
0: Αυτό.
1: Δομικό,
0: για τούβλα.
1: Δομημένου περιβάλλοντος.
0: Για μένα το τούβλο.
1: Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, μηχανολογίας, ναυτιλιακών
0: Ναυτιλιακά.
1: Ναυτιλιακά, φίλε. Ναυτιλιακά.
0: Έφυγες από επάλ ναυτιλιακά. Με μηχανάκι Σαντορίνη, με τα καράβι.
1: Εύκολα. Υγεία, πρόνοια και ευεξία. Πέτα μια ευεξία.
0: Επάλι σε θες και ευεξία.
1: Ηλεκτρολογία, ηλεκτρονική και αυτοματισμού.
0: Και αυτό.
1: Ηλεκτρολόγοι, ρε.
0: Ηλεκτρολόγοι. Αλλά θες και χαράδρα πίσω. Δηλαδή, αν είσαι αδύνατο.
1: Την αποκτάς με την εμπειρία.
0: Σιγά-σιγά, ναι. Μετά τις πρώτες μήνες.
1: Ή ναυτιλιακά ή ηλεκτρολογία, φίλε. Ιαπωνία, τρόφιμα και αυτά. Όχι, με τα τρόφιμα μην μπλέξει.
0: Λοιπόν, με έχουν πάρει από την εφορία για επιστροφή φόρου του πατέρα μου. Του απάντησα, άντε ρε, πονηριάρι, και του το κλείσα. Το απόγευμα ο λογιστής μου είπε θα με πάρουν από την εφορία για επιστροφή. Ναι.
1: Συγγνώμη να σου πω κάτι. Σε έχουν πάρει ποτέ από την εφορία ότι έχει επιστροφή?
0: Έχεις το βίντεο Πάρε 5 με την επιστροφή μου στην εφορία που είναι αλήθεια?
1: Ναι.
0: Που πήγα να πάρω επιστροφή και μόλις είχε έρθει από το ΦΕΚ ότι συμψηφίζεται αν χρωστάς κάτι ακόμα και αν έχεις κάνει ρύθμιση.
1: Αυτό.
0: Το 2019.
1: Καταρχάς, ρε παιδιά, αν έχετε επιστροφή, αν έχετε αυτή την τύχη κλπ. Τα λεφτά μπαίνουν απευθείας. Αν δεν είναι, ξέρω εγώ, επιστροφή 50.000 ευρώ. Αν είναι ένα ποσό τύπου 500 ευρώ ή 100 ή 200, μπαίνει κατευθείαν.
0: Τότε δεν
1: σε παίρνει τηλέφωνο η εφορία.
0: Πήγαινε εκεί.
1: Να κάνουμε μια γιορτή.
0: Φιέστα.
1: Ναι. Να σου κάνουμε πασίγια επειδή πήγαινε.
0: Ναι. Με τα έψιλον. Ναι.
1: Αυτά. Όχι. Μπαίνει τα λεφτά κατευθείαν μέσα.
0: Να σου πω. Τσεκάρει, λέει, οι μεγάλοι νικητές φορολοταρία.
1: Τσεκάρει
0: αφημί.
1: Πάντα τσεκάρω.
0: Και θα τσεκάρω γρήγορα. Γιατί έχω το 11 μπροστά. Λέω πού είναι το 11, πού είναι το 11, πού είναι το 11.
1: Αλλά σου έρχεται ειδοποίηση.
0: Ναι.
1: Άμα παίρνει και αυτά τα χιλιάρικα το μήνα που λένε, σου έρχεται ειδοποίηση.
0: Ναι.
1: Ναι. Ποτέ. Καμία ειδοποίηση. Ποτέ. Και ίσα-ίσα όταν έρχονται τα mail από ΑΔΕ, για ψιλουπίδημα, ας πούμε, σου έρχεται mail από ΑΔΕ. Το πέρασαμε τα δημοτικά, αγαπούλα.
0: Ένα χρόνια πολλά. Σκόβονται τα ύπατα.
1: Σκόβονται τα ύπατα, ναι.
0: Τι να, το κάνεις κρίνεις το μήνυμα και το στέλνεις το λογισμό. Αυτό εδώ τι είναι. Τυπική ενημέρωση για εταιρείες. Αυτό, ναι. Είμαι καθηγητής, λέει κάποιος. Πείτε στο παιδί, είτε ηλεκτρολόγος, είτε τεχνικός ανελκυστήρων.
1: Σωστό.
0: Παίζει και πορνοτενία με τεχνικό ανελκυστήρα.
1: Γιατί?
0: Γιατί ανεβαίνει, κατεβαίνει, Μαρία. Τι να σου πω, ξέρω
1: σωστό,
0: εγώ.
1: Σωστό. Ναι. Έχω γνωστή που κέρδισε σε φορολοταρία, λέει, και σε τηλεπαιχνίδι. Ορίστε. Φορολοταρία έχω και εγώ γνωστή. Πολύ, πολύ δικό μου άνθρωπο. Δηλαδή δεν είναι ο γνωστός του γνωστού. Ναι. Mm-hmm. Κι όμως μπαίνει.
0: Δεν ξέρω τι νεύρα έχει αυτός τώρα εδώ. Είμαστε μια ωραία παρέα. Υπάρχει πάντα κάποιος που χαλάει την παρέα.
1: Ναι, αυτός με νεύρα.
0: Αν έχετε επιστροφή, υπάρχει ένα πράγμα που
1: ζώα.
0: Λέγεται καθαριστικό ζώα. Μπαίνεις και το βλέπεις. Άιντε όλοι οι λύθοι! Πιάτε και σπάς το τραπέζι.
1: Ποιος δεν έχει πάρει ποτέ επιστροφή? Ποιος δεν έχει πάρει ποτέ επιστροφή? Αυτός.
0: 1-0. Νυχού θα γίνω κι ας είμαι άντρας. Γιατί δεν κατάλαβα. Γιατί...
1: Δεν έχει τύχει ποτέ να πέσω σε άντρα νυχό.
0: Νυχός, λέγω με Σπύριος νυχός.
1: Με ωμέγα λογικά. Δεν έχει τύχει ποτέ. Τα πολλά λεφτά.
0: Nail specialist.
1: Αν είσαι καλός.
0: Nail specialist.
1: Nail tender.
0: Δεν είναι ωραίο να πεις να είναι αυτός, να είναι αυτός με τσιγάρο και δίπλα όλοι να έχουν μαυρισμένα νύχια αίματα στα πόδια. Παρακαλώ, εσύ.
1: Ο επόμενος.
0: Να είναι κλαμμένη.
1: Να κάνει τη φαλτσέτα έτσι.
0: Να είναι κλαμμένη η άλλη στη σειρά. Να σου κάνω νόημα. Μαρία.
1: Ραν.
0: Ένα ωραίο σκετσάκι Είχα δει ένα ωραίο σκετσάκι Μαρία και καλά ήταν μια κοπέλα και τη έλεγε ο ανακριτής: πες τα όλα, δεν ξέρω τίποτα, δεν ξέρω τίποτα, δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρεις τίποτα, τώρα θα δεις. Και τη φέρει μια νυχού και άρχισε να λέει: ο άντρας μου πουλάει ναρκωτικά και τα περνάει στα σύνορα και εμένα με είχε βάλει μέτοχο στην εταιρεία και μετά ήρθε να φάνουμε ένα αεροπλάνο και τα πήρε. Ναι. Και η άλλη λίμαρε κάτω. Άκου να σου πω τι έγινε.
1: Δεν θα σου κάνει εντύπωση αυτό που θα σου πω.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχω χειρότερο από το να μου μιλάνε σε κομμωτήριο και νυχάδικο. Δεν έχω έρθει για κρασί με τη φίλη μου.
0: Καταλαβαίνω.
1: Έχω έρθει να κάνεις τη δουλειά σου.
0: Έχουν όρεξη, θέλ... έχουν όρεξη για κουβέντα.
1: Γιατί?
0: Και είχαν όρεξη και με τις μάσκες. Έχουν όρεξη για κουβέντα.
1: Όχι. Sorry. Και εκτιμώ τις γυναίκες, γιατί συνήθως γυναίκες είναι, που σου φτιάχνουν τα νύχια και δεν μιλάνε καθόλου. Αυτό. Τίμια, ξεκάθαρα. Έχω
0: έρθει.
1: Ναι. Πάω στον ψυχολόγο μου. Και φαντάζεσαι να πας ψυχολόγο και να μην λέει καθόλου.
0: Πες μας ό,τι ξέρεις. Από τις ραψοδίες όλες. Και πήγε ο Οδυσσέας και βρήκε κάτι γουρούνια. Και μετά του βάλανε κερί στα αυτιά. Κάτι πρόβατα και γύρισε. Και κέρδισε.
1: Έχω κερδίσει κι εγώ, λέει, χιλιαρικάκι από φόρο λοταρία. Μην με ρωτήσεις τώρα, λέει, που το χάλασα. Δεν θυμάμαι καλά. Έτσι φεύγει.
0: Καλά.
1: Έτσι.
0: Ειδικά αν δεν είναι δουλεμένο.
1: Αυτό. Αν δεν το υπολόγιζε στο μπάτζετ. Φιλάκια, χαιρετίσματα.
0: Μαρία Ζαφυρότη.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Γιώργος Γιαννίσης από εδώ. Σαπόκι. Έρχεται δυνατό πρεσάρισμα. Πρώτα βέβαια έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Μετά βάει ο Τσούτσικας Μιχάλης Τσόχος. Αν έχετε παρατηρήσει, παραγγέλνουμε μια πίτσα ή έναν καφέ και κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται. Μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Delivera χωρίς υπερβολή. Φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, φαρμακείο, παράγγειλε box. Το delivery που πάντα μα πάντα κερδίζεις. Τσουβέλα, πότε η επόμενη παράσταση να έρθω με γιαούρτι. Φίλε Ζαχαριά, εκτός ότι θα φας ξύλο. Φίλε Ζαχαριά, το τέλεκο μέλα έχει 20.000 να πετάξει γιαούρτι. Μετά θα είναι το τελευταίο πράγμα που πέταξες. Αλλά έλα Χαλκίδα. Που θα είμαστε πιο λίγοι και μπορείς να με αντιμετωπίσεις άντρας προς άντρα, Ζαχαρία.
1: Όλα χιλιόμετρα και διόδια.
0: Να έρθει ο Ζαχαρία.
1: Θα δώσει 20 ευρώ τώρα στο πετάξει ένα γιαούρτι.
0: Να έρθει στο θέατρο Ωρές Μακρύς. Να έρθει ο Ζαχαρίας να μας πετάξει γιαούρτι. Δηλαδή πώς μπορώ να το αποφύγω με την απίστευτη εκπαίδευση που έχω.
1: Ή να το πιάσεις το γιαούρτι στον αέρα.
0: Όχι, κατά λάθος, ξέρεις τι, θα με φυλάξει ο Θεός. Θα σκύψω να πιάσω κάτι στο πόδι μου και θα.
1: Και θα περάσει το γιαούρτι από πάνω. Ή όχι, σαν το Matrix, θα κάνεις πίσω.
0: Ναι, γιατί πάω να πέσω. Το πολύ να έχω σκόρδο και αγγούρι, λάδι, αλάτι, πιπέρι, τζατζίκι έτοιμο. Αλλά πρέπει να βγάλεις το ζουμί από το αγγούρι να το πιέσεις.
1: Ναι, πρέπει να το πιέσεις.
0: Ναι.
1: Ας τα πει όλα.
0: Αυτά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Ακολουθεί Τσούτσικας Τσόχος.
0: Τα έχω πει όλα.
1: Εντάξει,
0: τα έχω πει όλα.
1: Εδώ τα λέμε και μετά ξαναρωτάνε.
0: Είμαστε όλοι εδώ.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα τότε. Η προσφορά γνωριμίας που αλλάζει το παιχνίδι με την BWIN. Νιώθω τόσο μέσα στο παιχνίδι που δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά μπορώ να το τραγουδήσω. Στοίχημα και live καζίνο στην BWIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Αύριο πάλι Μαρία.
1: Έλα, δεν είμαστε για χορτάσεις.
0: Μην φύγεις. Μην ταξιδέψεις.
1: Ρε, δεν τρέπεσαι λίγο. Έλειπες ένα μήνα.
0: Έλειψα παραπάνω, ναι.
1: Παραπάνω από όσο μου είχες πει.
0: Το δίνω. Έλειψα.
1: Ναι, δεν θα έρθω Δευτέρα, θα έρθω Τρίτη.
0: Έλειψα 8 μέρες παραπάνω. Είμαι δίκαιος, το λέω. Όχι, δεν το έκανα. Το έκανα. Θα σου πω του χρόνου.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως, έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουροστίκ. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
15: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM λίγο μετά τις 10 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Χωρίς τον Στρακόσα που δεν προπονήθηκε χθες, θα παραταχθεί πιθανότατα η ΑΕΚ στην απόψινή πρεμιέρα στη League Face του Champions League με τη LASK στην Allwin Arena. Τη θέση του θα πάρει ο Μπρινιόλι. Στις 12 η κάτω των 19 της Ένωσης υποδέχεται στο Σεραφίδιο την αντίστοιχη αυστριακή ομάδα για την πρώτη αγωνιστική του Youth League με κάλυψη από ο Ματζέντα Σπορτένα. Εκτεταμένο rotation από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο απόψινό μας του Ολυμπιακού με τον Βόλο Έλεμπετ για την δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλου. Διαθέσιμος ξανά ο Γιάρεμτσουκ, θέση στην ενδεκάδα διεκδικεί ο Πέντερσεν. Ελαφριά θλάση ο Πιρόλα που θα κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει την πρεμιέρα στη League Face του Europa League με την Γιαγγελόνια. Ανακοίνωση με αποδέκτη τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εξέδωσε η θύρα 7. Απαγορεύεται να χαρίσουμε το πρωτάθλημα. Στον Ολυμπιακό δεν χωράνε ούτε συναισθηματισμοί ούτε μας ενδιαφέρει το επικοινωνιακό. Υμνούμε και τιμούμε το παρελθόν, αλλά δεν στεκόμαστε σε αυτό, αναφέρει μεταξύ άλλων. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται από ώρα σε ώρα ο Κροάτης Χαφ Κριστιαν Γιάκιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Augsburg στον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς. Σήμερα θα κάνει μαγνητική ο Γιαννούλης. Στην πρώτη του προπόνηση έκανε χθες ο Ντιέγκο Κώστα. Ρεπό έχουν σήμερα οι ασπρόμαυροι. Στο εξαναβολής μάτς με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League την 5η στο ΆΚΑ είχε επικεντρωθεί ο Παναθηναϊκός. Στις 9 και 4 μετατέθηκε η σέντρα της αναμέτρησης αντί για τις 9 που είχε οριστεί αρχικά. Νέο ρόλο στην ΠΑΕ ο Σύμβουλος Διοίκησης ανέλαβε ο Σωτήρης Πανταλέων. Μέσα στη μέρα αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν η ΑΕΚ θα παραχωρήσει στον Ολυμπιακό της Ανέλ Αρένα για το διάστημα που θα διαρκέσουν τα έργα ανακαίνησης του ΣΕΦ. Δεν είχα πρόθεση να προκαλέσω απογοήτευση σε κανέναν. Είμαι ευγνώμων στην ομάδα και τους απίστευτους οπαδούς για τα ξέχαστα χρόνια, ανέφερε στο αντίο του ΟΟΚΑ που ανακοινώθηκε από την Dubai BC. Αρνητικά απάντησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ στην πρόσκληση για τη σημερινή συνάντηση της ΕΟΚ με τις ομάδες της Στοίχημαν GBL για το θέμα της διαιτησίας, χαρακτηρίζοντας την άσκοπη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πράσινοι υπενθύμησαν τη διαφωνία τους με τη στελέχωση και τον τρόπο λειτουργίας της ΚΕΔ, ενώ επισύναψαν ξανά την κοστολογημένη πρόταση που είχαν καταθέσει τον Ιανουάριο του 2025 για την επαγγελματική διαιτησία. Την πρώτη του νίκη στην πρώτη κατηγορία μετά από 9 χρόνια πανηγύρισε ο Ηρακλής 2-0 τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη στην αναμέτρηση που έριξε την αυλία της τρίτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Πρέπει να γυρίσουμε τον διακόπτη, δήλωσε ο τεχνικός των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος μετά το ξεκίνημα με 0-3 στο πρωτάθλημα. Παρελθόν από τον Άρη αποτελούν Ιδόνες και Κέρκες, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας τους. Αμφίβολος παραμένει ο Φαμπιάνο για το μάτς με τον Αστέρα Σάκτορ στην Τρίπολη την Πέμπτη για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος, αλλά εκτός απροόπτου, ο Βραζιλιάνος θα είναι έτοιμος για το ντέρμπι με τον ΠΑΟ. Παίκτης του Ατρόμητου με κάθε επισημότητα, ο Χουάν Περέα, ο 26χρονος Κολομβιανός επιθετικός, υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Στο Πανθεσσαλικό αναμένεται να διεξαχθεί η αναμέτρηση της ομάδας του Περιστερίου με τον Ηρακλή το προσεχές Σάββατο, καθώς το Καφτανζόγλιο δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει το παιχνίδι. Στις αναμετρήσεις που ολοκλήρωσαν την τρίτη αγωνιστική της Serie A, Καλιάρι Λέτσε 1-0 και Ουντινέζ Λάτσιο 1-2, στην αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της Λα Λίγα, Χετάφε Θέλτα 1-1 και Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-3. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είστε έτοιμοι για σεντόνια, κυρίες και κύριοι? Να κουνηθεί το σεντονάκι εκεί στη σέντρα της Νέας Φιλαδέλφειας, της Allwyn Arena. Να ακουστεί ο ύμνος του Champions League. Να μπείτε στο γήπεδο, να γουστάρετε. 8 παρατέταρτο, έχει μάτς. Εδώ από την εμπειρία μου να σου πω ότι, και από όσα ξέρω τέλος πάντων, συσκέψεις ορίζονται νωρίτερα του προγραμματισμένου, προκειμένου να προλάβουν άπαντες οι συμμετέχοντες να βρεθούν στο γήπεδο. Είναι μέρα σήμερα που θα σηκωθεί η Νέα Φιλαδέλφεια στο πόδι. Και εσείς είστε από το πρωί εδώ στο bwinΣΠΟΡ FM στους 94,6. Λίγο μετά τις 10 αρχίζει το πρεσάρισμα με Γιώργο Γιάννηση, τη μεγαλύτερη, την τρίτη λέρα του bwinΣΠΟΡ FM στα πλατό. Μπαίνει ο Τσόχος με Κρότο. Σωτήρης Δαμπάκος στην οργάνωση παραγωγής εκπομπής. Δεν μπορεί να έρθει το Ντουμπάι να πάρει και σένα. Εγώ θα είμαι πολύ πιο εύκολος διαπραγματεύσεις.
1: Γυρίσατε όλοι,
0: Γυρίσανε, ναι. Χαμολείς.
1: Όλοι,
0: Χαμολείς. Και πούσα από εβδομάδα, φίλε. Με τα σχολεία.
1: Γυρίσατε όλοι,
0: Από εβδομάδα να δεις τα γυναίκα.
1: Μπέκα, λες τα παιδιά.
0: Ξύστη.
1: Πού να με πάει το Ντουμπάι.
0: Ναι, να έρθει. Να, στο Ντουμπάι FM. Ντουμπάι Sport FM.
1: Πάω. Δέχομαι.
0: Και εγώ πάω. Πα.
1: Δέχομαι.
0: Εύκολα. Θα πάρουμε και κάτι όμως,
1: Για το Ντουμπάι.
0: Ντουμπάι.
1: Αν καταφέρουμε να πάμε στο Ντουμπάι και δεν πάρουμε ούτε στο Ντουμπάι, δηλαδή.
0: Θα το κλείσουμε. Α, το κάνουμε.

0: Πού είναι ο κεφαλάζοντα κάποιος? Πού είναι, έλεγε δελτίο. Πού να είναι, εδώ. Πριν δύο λεπτά έλεγε δελτίο.
1: Τι θες τώρα να συζητήσουμε?
0: Τίποτα.
1: Θα συζητήσουμε. Γενικά, τέλος πάντων.
0: Πού είναι ο φίλος μου? Όπα, όπα, δεν έχει έρθει το πρώτο μήνυμα που έρχεται κάθε μέρα.
1: Έχει έρθει του Μαγάρου, ρε.
0: Πού είναι το? Α, Μάξι Περιστέρη.
1: Γεια σου, ρε Μαγάρε. Γεια σου, ρε Μαγάρε. Καλημέρα.
0: Μάξι Περιστέρη 7.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, κανονικά σήμερα πρέπει να ασχοληθούμε με την ΑΕΚ μόνο. Αλλά όχι μόνο. Γιατί έχει πολλά πράγματα επίση ενδιαφέροντα.
0: Εντάξει, παιδί μου, ναι. Θα ασχοληθούμε πολύ με την ΑΕΚ προφανώ.
1: Καταρχά έχει και κύπελο σήμερα.
0: Λάω κεφαλέ. Ορίστε.
1: Λοιπόν, έχει και κύπελο σήμερα. Έτσι. Κουτσουρεμένη αγωνιστική, βέβαια, δεν έχει τη μεγάλη.
0: Η δεύτερη αγωνιστική γίνεται σε δύο δόσεις. Ωραία, αυτή την εβδομάδα και την επόμενη.
1: Μπράβο. Έχει όμως μάτς το βράδυ Ολυμπιακός με τον Βόλο, στον κύριο Καραϊσκάκης. Έχει και Άρεμτσουκ επιστροφή.
0: Ναι.
1: Στο ενεργό rotation. Το τι σημαίνει τώρα αυτό θα δούμε. Παρακάτω.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε αυτό. Μοιάζει να είναι μια δεύτερη ευκαιρία που δίνει ο Ολυμπιακός. Μπορεί και ο Μεντιλίμπαρ στο Άρεμτσουκ. Το βλέπουμε.

0: Κάνε, κάνε λίγο, κάνε λίγο. Κάνε λίγο.
1: Τι παίζει, Γιάννη.
0: Τι παίζει.
1: Γκάρι Κλακ.
0: Γκάρι Κλακ Junior. Come together.
1: Ωραίο. Αλλά τα παιδάκια.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Είναι τελικά εθιστικός αυτός ο ήχος. Κάθε φορά που τον ακούω τώρα νιώθω ένα πράγμα, καταλαβαίνεις. Ένα ότι η καφέινη κυλάει στο αίμα μου. Θυμάμαι τον Νίκο τον Αλεξόπουλο, ρε. Που ερχόμασταν με τους καφέδες από τον Τζολί.
1: Ναι.
0: Που ήταν τριόροφοι καφέδες. Έτσι, 6 ώρα το πρωί. Και ρώφαγε την πρώτη γουλιά και κάνει. Και αν τριάζει ολόκληρο. Λοιπόν, καλή τώρα. Λοιπόν, έχει και κύπελο σήμερα. Δεν έχει τον Ολυμπιακό με το Βόλο μόνο. Έχει Όφι Νέστος και έχει και Αστέρα Σάκτορ Άρης.
1: Όχι σήμερα.
0: Πέμπτη είναι αυτό.
1: Ναι, γιατί το κάνω εγώ.
0: Ναι,
1: ναι. Να ξέρω πότε θα πάω.
0: Εσύ θα πας στην Τρίπολη.
1: Ναι, μην πάω την Πέμπτη και παίζει σήμερα.
0: Εσύ θα πας στην Τρίπολη.
1: Ναι.
0: Ναι. Την Τετάρτη έχει ο Φινέστος.
1: Ναι.
0: Την Πέμπτη έχει Αστέρα Σάκτορ Άρης.
1: Ναι.
0: Με τον ίδιο προπονητή.
1: Δεν ξέρω.
0: Με τον κύριο Αντωνόπουλο.
1: Δεν ξέρω.
0: Είχαμε συσκέψεις, λέει, χθες.
1: Λογικό. 0 στα 3.
0: Ναι. Και 0-2 από τον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Και
1: μια ομάδα που
0: έχει σχετικά εύκολα.
1: Το 5-8 και τη διεκδίκηση τη πέμπτη θέση.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Φώτης με καλεί να σχολιάσω λίγο την ιστορία του Γκόκαπ. Η ιστορία του Γκόκαπ τελείωσε όπως αναμενόταν να τελειώσει. Με τον παίκτη στην Ντουμπάι. Τώρα, τις επιμέρους λεπτομέρειες, το τι πλήρωσε ο Γκόκαπ, τι πλήρωσε η Ντουμπάι, τι πήρε ο Ολυμπιακός, είναι η λεπτομέρεια. Από τη στιγμή που ένας
1: και όλη αυτή η διαδικασία.
0: Πλήρωσε λεπτομέρειες. Το τι πλήρωσε ο Γκόκαπ, τι πλήρωσε η Ντουμπάι, τι πήρε ο Ολυμπιακός. Είναι η λεπτομέρεια. Από τη στιγμή που ένας
1: μαλέρευε και όλη αυτή η διαδικασία.

0: Walk-up λόγω αυτής της καταγγελίας. Εκεί φαίνεται ότι.
1: Δεν βγάλανε σωστό το δρόμο του walk-up.
0: Ναι, ναι. Υπό την έννοια, ρε παιδί, με το Ολυμπιακό κατήγγειλε την Ντουμπάι. Η Ντουμπάι εκεί.
1: Μ' άρεσε να σου πω κάτι κάτι.
0: Έγινε σε έρευνα η EuroLeague.
1: Το είχαμε ξεφτυλίσει τελείως.
0: Ναι, η Ντουμπάι εκεί φοβήθηκε.
1: Με τα συμβόλαια. Mm. Δηλαδή, είχαμε περάσει μια εποχή που το συμβόλαιο δέσμευε μόνο την ομάδα απέναντι στον παίχτη. Και όχι τον παίχτη απέναντι στην ομάδα. Σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
0: Να.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή αυτό.
0: Και εξακολουθεί να ισχύει αυτή η εποχή. Απλώς υπάρχουν εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα ή υπάρχουν καθυστερήσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εσύ καμιά εμβολία ότι ο Άλβαρες κάποια στιγμή θα φύγει από την Αθλέτικο πολύ σύντομα, σε 6 μήνες. Ναι, ωραία. Δεν του πέρασε τώρα.
1: Ο Ίσακ δεν έκανε απεργία στη Νιούκαστλ.
0: Σωστά.
1: Δεν τα θυμόμαστε, δηλαδή πέσει.
0: Το ζήτημα είναι να παίρνει το αντίτιμο. Τι κάνει η ομάδα σε αυτές τις περιπτώσεις, προσπαθεί να πάρει το αντίτιμο που θέλει να πάρει.
1: Και μετά πάνε σε έναν διαιτητή, σε έναν δικαστή και ορίζει ένα αντίτιμο που αρμόζει στις συμβάσεις που έχουν υπογράψει μεταξύ τους και στην κατάσταση, ας πούμε, την οικονομική κατάσταση που επικρατεί. Και τελείωσε η υπόθεση. Δεν θα τελειώνει διαφορετικά. Δεν μπορούσε να τελειώσει διαφορετικά. Ήταν προδιαγεγραμμένο το φινάλε. Οπότε λοιπόν το ζήτημα είναι. Γιατί ο Ολυμπιακός επέτρεψε να φτάσει ο walk-up σε αυτό το σημείο. Αυτό είναι μια συζήτηση. Αυτό όμως, παιδιά, είναι ένας δρόμος που ακολουθεί ο Ολυμπιακός και δεν παρεκκλίνει τη πορεία αυτή. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι δεν κάνει αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, με τις πρώτες εμφανίσεις καλές του Grant, τον κάλεσε να του κάνει ένα προσαρμογή συμβολέου. Ο Ολυμπιακός σου λέει: όχι, τι θέλεις, αυτό μάλιστα θα το πάρεις και μέχρι το τέλος του συμβολέου σου θα πάμε με αυτή τη λογική. Στην τελευταία χρονιά του συμβολέου σου θα κάνω μια συζήτηση. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ θα πάω να πάρω μετά το Γιάννη για να του δώσω δύο καράβια λεφτά, πρέπει να σου δώσω και σε ένα άλλο 1,5.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα λογικής του κλαμπ.
0: Σωστά. Αλλά εδώ νομίζω ότι δεν είχε να κάνει μόνο με τα χρήματα. Θέλω να πω, δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιο άλλο πρόβλημα στη σχέση walk-up Ολυμπιακού. Ίσα-ίσα.
1: Κοίταξε, εγώ λέω ότι.
0: Τα χρήματα ήταν. Το παιδί βρήκε ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο για πάρα πολλά χρόνια. Επίσης. Ναι. Δηλαδή το να βρίσκει στα 34 σου.
1: Τριετές.
0: Με πάρα πολύ καλά χρήματα είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Βέβαια, το συζητάμε.
0: Εγώ τώρα τα αφήνω στην άκρη τώρα όλα αυτά τα κουτσομπολιά ότι δήθεν η.
1: Η συμβία.
0: Ναι, ναι. Η κοπέλα του εκεί, η συντροφός του, η γυναίκα του, τι είναι, δεν ξέρω ακριβώς.
1: Καλά, εντάξει, εκεί. Okay.
0: Ναι, είναι αυτή που το ξεμιάλισε γιατί ήθελε να ζήσει στο Ντουμπάι. Μπούρδες. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Υπάρχει και κάτι άλλο ουσιαστικό.
0: Είναι money talks.
1: Υπάρχει και κάτι άλλο ουσιαστικό. Δίπλα σε αυτό που λες εσύ. Ότι ξαφνικά ο walk-up βρέθηκε να έχει πολύ ισχυρό ανταγωνισμό στη θέση 1. Στο ρωτήσιο του Ολυμπιακού με τον Μίλερ Μακιντάιρ. Ο Μίλερ Μακιντάιρ δεν είναι ένα παίκτη ο οποίο έχει να παίξει 15 λεπτά.
0: Όχι, όχι. Έτσι. Ο Ολυμπιακός και αυτό μπορεί να μέτρησε στο walk-up.
1: Περίμενε.
0: Λέει, κατάλαβα λοιπόν, ότι μπορεί να περάσει σε δεύτερο ρόλο.
1: Άρα λοιπόν την ώρα που θα διαπραγματευόταν το επόμενο συμβόλαιο του walk-up, θα το διαπραγματευόταν ως ένα παίκτη του rotation και όχι ένα παίκτη βασικό και αντικατάστατο τη μηχανή του Μπαρτζόκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό παίζει ρόλο, ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το έκανε με άκομψο τρόπο, αν με ρωτάτε.
0: Ναι.
1: Το έκανε με άκομψο τρόπο.
0: Εξυπακούεται.
1: Έτσι. Αλλά έτρωνε κάτερον. Από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, θα τελείωνε έτσι. Τέλος. No.

0: Ο Στέλιος από το Παρίσι κάθε μέρα ζητάει, ή λέει ότι θα αναβληθεί το μάτς ατρόμητος ΑΕΚ και η ΑΕΚ θα μείνει στην Αγγλία 6 μέρες για να παίξει με τη Σαχτάρ και τη Σίτι. Πού θα βρουν λεφτά οι εξίδες να κάτσουν μια εβδομάδα Αγγλία, ρε φίλε?
1: Δεν εννοείς οι φίλοι της ΑΕΚ?
0: Ναι.
1: Τι, θα γυρίσει εξάπανε.
0: Τι λες ρε τώρα?
1: Η ομάδα θα μείνει 6 μέρες.
0: Μια εβδομάδα Αγγλία, εκεί θα γίνει χαμούλης.
1: Εντάξει, πα και έρχεσαι, ρε παιδί μου. Άμα έχει κλείσει από νωρί τα ιστορικά.
0: Λονδίνο, Μάρτσεκ. Το Μάρτσεκ Γιάννηση έχει κάτι σκηνέ μουσικέ. Είναι η μέκα τη New Wave Rock, ξέρει. Δηλαδή, γίνεται χαμό εκεί, έτσι. Λοιπόν, οπότε, πώ θα βρούμε, ρε, μια εβδομάδα να πάμε κι εμεί να κάνουμε εκεί πέρα και καλά ότι ακολουθούμε δημοσιογραφικά την αποστολή? Δεν γίνεται.
1: Πώ δεν γίνονται, όλα γίνονται.
0: Γίνονται, λες?
1: Όλα γίνονται.
0: Ωραία.
1: Πώς το λέγει η γιαγιά μου, του σπανού τα γένια.
0: Ναι, και του καράθα τα μαλλιά. Λοιπόν, ναι. Κάτσα να κάνουμε ένα break και να σας πω ένα διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN η κερκίδα είναι full. Ζει στη μαγεία του Champions League με άπαιχτο online στοίχημα, αμέτρητα ειδικά παιχτών και αναμετρήσεων με 0% κανιώτα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: BWIN Sport FM 94,6.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα.

0: Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις, Nova Mix Gel, ε.
1: Ναι.
0: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
3: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
3: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
1: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέ σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
4: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
5: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Έλα, ΑΕΚ Λίντσερ.
8: Okay. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό είναι το must win match της ΑΕΚ, αλλά έχει, επειδή ακριβώς είναι το must win και επειδή τα άλλα ονόματα είναι, ξέρω εγώ, Real City, Roma κτλ. Έχει θεωρηθεί και περίπου αυτονόητο. Δεν είναι έτσι. Καθόλου έτσι.
7: Καταρχάς δεν υπάρχει αυτονόητο match του Champions League.
8: Ναι. Μια ομάδα, νομίζω ότι είναι καλό αυτό για την ΑΕΚ. Μια ομάδα που παίζει πολύ ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Πολύ όμως.
7: Είναι στα καλά της όμως.
8: Τουλάχιστον ό,τι είδαμε, για να είμαι. Πώς το
7: Celtic.
8: Πω. Ναι, μπράβο. Να μην είμαι και απόλυτος, γιατί δεν έχω δει και πολύ λάσκ. Μια ομάδα που στα δύο παιχνίδια με τη Celtic. Θέλω να το προσέξετε αυτό το στατιστικό για να καταλάβετε τι σημαίνει παίζει μπάλα. Στα δύο παιχνίδια με τη Celtic, δηλαδή στα 100. Συγγνώμη, στα 210 λεπτά.
7: Ναι,
8: γιατί είναι 90 το πρώτο και παράταση το δεύτερο 120. Έκανε τελική ανά 3,5 λεπτά. Mm.
7: Τα ψέματα τα λένε.
8: Κατά μέσο όρο.
7: Τα ψέματα λέει το πρώτο μάτς. Το σκορ του πρώτου μάτς.
8: Ναι, ναι.
7: Επειδή το είχα δει ολόκληρο το παιχνίδι. Mm. Έτσι, έκανε 3 σουτ τη Celtic και βάλει 3 γκολ. Και πριν το πρώτο γκολ τη Celtic και κατά τη διάρκεια του αγώνα μετά, η Λάσκ έχασε σωρία ευκαιριών.
8: Ναι.
7: Σωρία.
8: Ναι. Επίσης θέλω να σου πω, τα τελευταία χρόνια το Αυστριακό πρωτάθλημα είναι ένα πρωτάθλημα που συνεχώς αναπτύσσεται. Οφείλεται κυρίως στη Ζάλτσμπουργκ και στα λεφτά που έβαλε η Red Bull, την οποία την εκτόξευσε, και αναγκάστηκαν και οι υπόλοιπες να ακολουθήσουν ως ένα βαθμό στο μέγεθος των επενδύσεων και συνεπώς να κάνουν και πολύ καλύτερες ομάδες. Δεν είναι καθόλου εύκολο, αν το έχετε υποθέσει εύκολο το match. Δεν είναι καθόλου δεδομένο, επειδή είναι must win, και δεν είναι καθόλου ομάδα της σειράς ή της πλάκας ή λάσκ. Θέλω να πω, δεν είναι όπως φαντάζομαι ότι θα είναι η Σαμπάχ. Mm-hmm. Για να συνοηθούμε. Mm-hmm. Να χρησιμοποιήσω μια ομάδα που είναι στο φετινό UEFA Champions League, που okay, θα είναι μια ομάδα πολύ χαμηλών δυνατοτήτων, που την έβγαλε ο δρόμος εκεί, κάτι είναι, αλλά την έβγαλε ο δρόμος εκεί από τις σπότες και τα λοιπά. Δεν είναι τέτοιο πράγμα η λάσκ. Τώρα η ΑΕΚ θα πρέπει να συγκρατήσει οι ποδοσφαιριστές της στον ενθουσιασμό τους, διότι είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλος τέτοιος. Εδώ είναι μια ομάδα που σίγουρα θα φτιάξει φάσεις στη Νέα Φιλαδέλφεια. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι, δεν το ξέρει ο Νίκολιτς, δεν έχει συνοηθεί πολύ γι' αυτό με τους παίκτες του. Δεν είναι μια ομάδα δηλαδή που το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να την πιάσεις από το λαιμό, να πάρεις ρίσκα, να δοκιμάσεις.
7: Μέτρα.
8: Ναι, να τις δώσεις μέτρα. Γιατί μπορεί να το πληρώσεις πολύ άσχημα. Και αν υπάρχουν φίλοι τσάκ που πηγαίνουν στο μάτς με τη διάθεση πάμε να δούμε ένα ακόμα 4-0, κακώς πάνε με αυτή τη διάθεση. Δεν θα είναι τόσο εύκολο μάτς. Αν με ρωτάς αν είναι φαβορή ΑΕΚ, ναι, νομίζω ότι είναι φαβορή ΑΕΚ.
7: Καλά, προφανώς. Δεν το συζητάμε. Εγώ δεν την ήθελα από
8: τότε. Και δεν ξέρεις πώς μπορεί να τελειώσει το μάτς. Δηλαδή, μπορεί να είναι και άνετη η νίκη της ΑΕΚ. Αλλά θέλω να πω στα χαρτιά, με βάση τα δεδομένα που ξέρουμε, έχουμε να κάνουμε με έναν επικίνδυνο αντίπαλο που παίζει μπάλα. Γιατί λέω ότι νομίζω ότι είναι καλό. Νομίζω ότι είναι καλό από το να έβρισκε η ΑΕΚ μια ομάδα αυτού του επίπεδου. Που θα ήταν κλειστή, στιβαρή, αυτό, εκείνο το άλλο και θα έγινε καλά σκόντρες.
7: Το μόνο που με προβληματίζει εμένα είναι ότι επειδή ακριβώς είδα και τα δύο παιχνίδια της LASK με την Celtic, τη θεωρώ σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Να. Βέβαια, ρεπορταζιακά προκύπτει ότι ο Νίκολιτς επιθυμούσε πρώτο μάτς με τη Λίντσερ εντός έδρας, με την αυστριακή ομάδα. Προφανώς γιατί πιστεύει ότι και η ομάδα του είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
8: Yeah.
7: Έτσι, γιατί αυτός ξέρει καλύτερα.
8: Ναι, yeah, βέβαια. Προφανώς.
7: Και το βλέπουμε αυτό.
8: Yeah.
7: Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι. Ναι, αν είναι και οι δύο σε άριστη κατάσταση, προφανώς και η ΑΕΚ έχει το ρόλο του φαβορή. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, υπολόγιζα όμως ότι αυτή η ομάδα σε δύο μήνες δεν θα είναι το ίδιο καλή όπως ήταν στο ξεκίνημα της σεζόν.
8: Yeah.
7: Υπολόγιζα ότι έχει ρυθμιστεί για αυτό τα προκριματικά του καλοκαιριού για να περάσει. Και σταδιακά θα έρχονταν η φθορά, η φυσιολογική φθορά. Γιατί κατά ψέματα, καλή ομάδα είναι η Λίντσερ, δεν το συζητάμε. Δεν έχει το βάθος όμως να διαχειριστεί πρωτάθλημα και Champions League και αυτή, σε μεγαλύτερο βαθμό από τη ΑΕΚ. Οπότε λοιπόν, όσο πέρναγε ο καιρός, θα ήταν ακόμα δυσκολότερο για αυτή να αντέξει σε υψηλούς ρυθμούς. Τώρα το καλοκαίρι, εγώ σου λέω ξανά, επειδή τους είδα, τους θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνους. Αλλά δεύτερο καλό για την ΑΕΚ, πέρα από το ότι ο Νίκολιτς πιστεύει ότι είναι καλά η ομάδα του αυτή τη στιγμή και αυτός ξέρει καλύτερα, είναι αυτό ακριβώς ο χαρακτήρας που λες, ο ποδοσφαιρικός χαρακτήρας της Λίντσερ, που είναι μια ομάδα που θα βγει να παίξει μπάλα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ευνοεί και εμάς να δούμε ένα καλό ποδοσφαιρικό προϊόν και την ΑΕΚ που πλέον με το ποδόσφαιρο που παίζει μπορεί να εκμεταλλευτεί οτιδήποτε μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να φτιάξει ευκαιρίες.
8: Ναι. Είναι πραγματικά, αν δεις τις δύο ομάδες, είναι ένα περίεργο μάθημα της τιμής. Σκεφτόμουν, ας πούμε, που έλεγα ότι να μην πάνε οι φίλοι της ΑΕΚ με τη λογική ότι θα δουν ένα ακόμη 4-0. Δεν αποκλείται να είναι 4-0.
7: Ναι.
8: Δεν είναι ότι το αποκλείω.
7: Ναι.
8: Γιατί αυτή εδώ η ομάδα παίζει πολύ άμεσο ποδόσφαιρο, ανεβάζει ψηλά πάρα πολλούς παίχτες, παίζει συνήθως με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Αλλά αυτοί είναι οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Δηλαδή οι δύο back half είναι half.
7: Mm-hmm.
8: Και όλη η ομάδα έχει μια λογική στο 3-5-2 να επιτίθεται μαζικά.
7: Mm-hmm.
8: Και αυτό την κάνει να αφήνει χώρους.
7: Mm-hmm.
8: Είναι ένα ζήτημα ότι έχει δύο πάρα πολύ γρήγορους επιθετικούς. Δηλαδή είναι δύσκολο το βράδυ για το Μουκουντή και το Ρέλβας.
7: Mm-hmm.
8: Και νομίζω ότι και εκεί θα δοκιμάσει να χτυπήσει. Και επίσης είναι πολύ άμεσο το ποδόσφαιρο που παίζει. Δεν έχει τίκι-τίκι, μπολ δεξιά, αριστερά.
7: Όχι,
8: αυτό
7: direct είναι. Πάμε, ναι. Εντάξει, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. Και είναι τρεις πόντοι που άμα τους πάρει η ΑΕΚ, προφανώς και τους ανοίγει την όρεξη, έτσι. Δεν το συζητάμε. Στο ανοίγει την όρεξη. Μετά αρχίζουν και υπολογίζουν οι εξίδες. Πάμε να κάνουμε και μια σαχτάρ. Θα πάμε, μπορούμε να κάνουμε στο Λονδίνο, θα έχει 15.000 εξίδες. Δεν μπορούμε να κάνουμε και μια ζημιά γιατί τάξει η Ρώμα, σου λέει η Ρώμα. Οκ, okay, καλή ομάδα η Ρώμα. Θα έχει μπλέξει με το καμπιονάτο. Τέλος πάντων, αρχίζει και ανοίγει η όρεξη. Έτσι, αρχίζει και ανοίγει η όρεξη. Τέλος πάντων, λοιπόν, να σου πω εγώ το εξής, ότι υπάρχουν έξυπνοι παίχτες πολυεργαλεία που δεν είναι μόνο για μια δουλειά στο γήπεδο, όπως και η ιδιαίτερα ελαστική κόλλα Marmoflex S2 της Novamex, για πλακίδια και μάρμαρα μεγάλων διαστάσεων, που εκτός από κόλλα είναι και υλικό στεγανοποίησης. Με ένα υλικό και ένα πέρασμα κάνεις δύο δουλειές και κολλάς και στεγανοποιείς. Η ελαστική τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων προσφέρει εξαιρετική αντοχή και ευκολία στην εφαρμογή για μεγάλο κόλλημα. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamex από αρμόστοκους στεγανοτικά και επισκευαστικά μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές τσιμεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο www.novamex.gr.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σιγά την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
11: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League απόψε ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch απόψε στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Έχει χώρο για τη σέντρα ο Ρότα, θα την κάνει στην καρδιά της περιοχής, η κεφαλιά, γκολ! Γκολ για την ΑΕΚ από τον Λούκα Γιώβιτς. Ποιος άλλος? Αυτός την κρίσιμη στιγμή βρέθηκε ξανά εκεί που έπρεπε. Σε αυτή τη σφυγισμένη σέντρα του Ρότα βρήκε την μπάλα όπως χρειαζόταν για να τη στείλει σε ένα σημείο όπου ο Βουτσόφ έπεσε απλά για τη φωτογραφία. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και η Νέα Φιλαδέλφεια παίρνει φωτιά από το 8ο κιόλας λεπτό. 1-0 για την Ένωση. Δεύτερη κεφαλιά από τον Μάγερ, τρίτη από τον Τρέλβας. Έρχεται μέσα στην περιοχή ο Βάργα. Γκολ! 2-0 για την ΑΕΚ στο 12. Τους έχουν κατακεραυνώσει. Δεν ξέρουν οι Βούλγαροι από πού τους έρχεται. Δεύτερο γκολ για την Ένωση. Και ο Κροάτης ετοιμάζεται να σεντράρει ξανά στα καρέ των φιλοξενούμενων. Θα το κάνει ο Βάρκα, την κεφαλιά θα φύγει και από τα χέρια του Βουτσόφ. 3-0. Τι πάρτι είναι αυτό? Η σέντρα του Μάγερ βρήκε τον Βάρκα στην καρδιά της περιοχής. Εκείνος έκανε μια κεφαλιά, αλλά τα χεράκια του Βουτσόφ τρέμουν από το άγχος και τον πανικό. Δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα και η ΑΕΚ διευρύνει ακόμα περισσότερο το προβάδισμά της εδώ στην All Win Arena. Γύρισμα μέσα στην περιοχή, ο Γιώβιτς προσπαθεί, πέφτει στο έδαφος. Πέναλτι για την ΑΕΚ που κερδίζει ο Λούκα Γιώβιτς. Ο Ρουμάνος σουτάρει, η μπάλα θα πάρει μέσα τα χέρια του Βουτσόφ. Θα καταλήξει τέταρτη φορά στα δίχτυα του. Και η ΑΕΚ χορεύει μπανκαράγκα τη Λεύσκη Σόφιας. Εδώ δεν είναι Eurovision, είναι Champions League και η ΑΕΚ θα είναι παρούσα. Λήξη του αγώνα από τον Τουρπέν. Η ΑΕΚ είναι και πάλι στη League Phase του Champions League έπειτα από 8 ολόκληρα χρόνια.

0: Κάτι έχει με τα χεράκια του Βουτσόφο ο Μαραθιανός, ο οποίος σπικάροντας το πρώτο και το δεύτερο γκολ, έβγαλε λίγο ομιλία Πασόκ, ύφος. Ε. Το φανταζόμουν πάνω στο μπαλκόνι να παγγέλει και να, και να κουνάει το δεξί του χέρι. Λοιπόν, και δεν ξέρω πώς να βάλουμε κονσίτα σήμερα λόγω αυστριακής ομάδας. Μια που λέει Eurovision και αυτά. Έχετε το λίγο στο νου σου. Καταλαβαίνεις, έτσι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κετζετζόγλου.
1: Βέβαια,
0: δεν ξέρω.
2: Προανήγγειλε παροχές και άλλον γκολ,
0: Ναι, έτσι. Αφιδός.
2: Και δικαιώθηκε.
0: Αφιδός.
2: Τι γίνεται. Καλός είναι πάντως,
0: αρέσει,
2: το λέω γιατί δεν έχω την ευκαιρία να τον ακούω, συνήθως είμαστε στο ίδιο γήπεδο.
0: Σ' αρέσει,
2: και σε απόσταση βέβαια, γιατί δεν αντέχεται να κάνεις δίπλα το 90 λεπτά και να τον ακούς, εννοείται. Είναι καλός πάντως.
0: Καλός είναι.
2: Λοιπόν...
0: Απαγγέλει.
2: Ναι. Έφτασε η μέρα. Καλώς ήρθες, Βάιε, από την άδειά σου.
0: Καλώς σας βρήκαμε. Τα πάμε για χθες βέβαια, αλλά το ξέχασες μάλλον.
2: Χαρητήρια που κατάφερες να επιστρέψεις.
0: Ναι, λέω τα είπαμε και χθες, αλλά δεν το θυμάσαι μάλλον.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Επίσης θέλω να σου πω ότι...
2: Σε θεωρούσα χθες άδεια ακόμη.
1: Ένα διάλειμμα ήταν η επιστροφή αυτή. Άκουσε τον σήμερα και θα αργήσεις να τον ξανακούσεις.
0: Όχι ρε.
2: Εγώ χαίρομαι ρε, γιατί έζησα όλο το δράμα το Αύγουστο. Χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι. Δηλαδή. Όλοι ήσασταν στις παραλίες και αποτεφάσατε τέτοια και ο Παρίς ήταν εκεί πέρα και κράταγε το κτίριο με τα χέρια. Οπότε μην μιλάτε. Λοιπόν,
1: εδώ απλώς θα
2: σημειώσω
1: τον Αύγουστο είχα τρεις μέρες άδεια εγώ, έτσι. Πέντε συνόλο, αλλά από το ραδιόφωνο, αλλά τρεις. Γιατί δεν είχα κριτή να περιγράψω.
0: Εγώ σε λυπάμαι ήδη.
2: Συνδύασε δουλειά με διακοπές. Ναι. Αυτό δεν το καταλάβαμε. Ότι είχε τόσες λίγες μέρες. Δυστυχώς υπήρξε το απρόεπτο χθες με τον με το Στρακώσα. Χθες το μάθαμε δηλαδή.
1: Σωστά.
2: Η ΑΕΚ δεν έχει ενημερώσει επίσημα. Απλά επειδή το θεωρώ λάθος καταρχάς αυτό. Από την ΑΕΚ, γιατί αφήνει και ο καθένας σκέφτεται ότι θέλει. Έχει ξαναγίνει αυτό. Λάθος πιο παλιά. Τότε είχε χρεωθεί στον Αλμέιδα. Τώρα δεν ξέρω σε ποιον θα χρεωθεί. Σε ποιον να το χρεώσουμε, ας πούμε. Εγώ το χρεώνω σε όλους. Την άλλη φορά είχε χτυπήσει στην προπόνηση ο Πινέδα. Είχε κυκλοφορήσει Εβραίος. Είχαν μπει άνθρωποι στο αεροπλάνο. Ήταν ότι έλειπε, ας πούμε. Και ακόμη η ΑΕΚ δεν επιβεβαίωνε και δεν έλεγε όχι, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τέτοιο. Δεν μπορείτε να πείτε. Ιατρικό απόρριτο κτλ. Τέλος πάντων και στο τέλος είχαμε φτάσει να λέγεται ότι πλάκωσε. Το θυμάστε ότι πλάκωσε ο Μουκουντή τον Πινέδα στο ξύλο στην προπόνηση.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων. Και τώρα. Κυκλοφορεί πάλι ότι θα ξανακάνει ο Στρακώσα εγχείρηση στο χέρι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σπάω το ιατρικό απόρριτο. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Μα
2: αυτό που έχει κάνει στον νόμο.
1: Όλο αυτό είναι χαζομάρα. Το παθαίνουν τώρα αρκετές ομάδες στο τελευταίο διάστημα. Όχι μόνο στην Ελλάδα και γενικά. Το ιατρικό απόρριτο δεν είναι να πεις ότι έχει ένα πρόβλημα και θα λείψει από το μάτσο. Δεν σπάς κανένα ιατρικό απόρριτο. Ιατρικό απόρριτο είναι
2: ιατρικό απόρριτο. Δεν μπορεί να περιγράψει ακριβώς τι έχει ένας άνθρωπος.
1: Ναι. Ναι. Παιδιά, έχει ένα πρόβλημα, πολύ, δεν θα παίξει το μάτς. Δεν σπάσει κανένα ιατρικό απόρριτο.
0: Κατάλοιπο του COVID είναι αυτό.
2: Ναι, τέλος πάντων, έτσι το είπαμε. Είναι προς Θεού τώρα.
1: Όχι. Είναι πια συχνό φαινόμενο.
2: Ναι, δεν είναι αυτό. Αλλά είναι ικανό να το κρατήσει εκτός από το παιχνίδι και το πιθανότερο είναι ότι θα παίξει ο Μπρινιόλι. Έτσι, θα παίξει ο Μπρινιόλι.
0: Γι' αυτό τον έχει για να παίξει.
2: Αυτές είναι οι μέρες ακριβώς. Αυτές είναι οι μέρες που στην ερώτηση γιατί η ΑΕΚ να έχει δύο τερματοφύλακες τόσο ακριβούς, ας πούμε, και αυτή η μέρα είναι η απάντηση. Έχει η ΑΕΚ ένα τερματοφύλακα που αν δεν θα μπορούσε να είναι βασικός. Δεν θα πω θα μπορούσε να είναι βασικός και σε άλλες ομάδες γιατί δεν φέρνει γούρι, όπως είδαμε με τις δηλώσεις που έγιναν το καλοκαίρι. Να το λες αυτό, αλλά στην ΑΕΚ θα μπορούσε να είναι τέλος πάντων. Ο Στρακώσα βέβαια είναι δίκαια βασικός, είναι κάτω θεματοφύλακας, αλλά είναι αυτού του επίπεδου Μπρινιόλι. Από εκεί και πέρα, αν υπάρξει αλλαγή, θα είναι στο κέντρο δίπλα στο Μαρίν. Να πω την αλήθεια, περιμένω αυτό, γιατί αν παίξει ο Βιτάλης και σήμερα, σημαίνει ότι έχει πάρει προβάδισμα από όλους τους άλλους. Παρότι είναι και ο λιγότερο έμπειρος, να το πω έτσι. Και ο πιο φθηνός.
0: Και ο παίχτης που έχει δουλέψει λιγότερο με την ομάδα.
2: Όχι, γιατί ο Αριάγκα έρθει μετά.
0: Α, ναι, sorry.
2: Απλά Και είναι στο ίδιο επίπεδο στα χρήματα που πλήρωσε η ΑΕΚ, ας πούμε, στη Λεβάντα για τον Αριάγκα, στην ΕΤΟ για τον Βιτάλης. Αλλά ο Καϊρίνεν που ήρθε για βασικός, δηλαδή ο Καϊρίνεν ήρθε για βασικός ακόμα και αν υπήρχε ο Πινέδα. Απλά ο Πινέδα πιθανότατα θα έκανε τώρα, θα έπαιζε εκεί που βλέπουμε τον Μάριν, μάλλον από την άλλη πλευρά.
0: Ναι.
2: Από αριστερά με δεξιά το κοντά, κάπως έτσι πιστεύω θα ήταν. Δεν θα υπήρχε βέβαια ο Μάριν, Μάγκερ, αν υπήρχε ο Πινέδα. Ναι. Αυτό είναι το ένα που περιμένουμε, να δούμε εκεί τι θα γίνει. Και αριστερά εκτιμώ ότι θα επιστρέψει ο Κοϊτά στη θέση του Κατσίνοβιτς. Παρόλο που ο Κατσίνοβιτς πήγε πάρα πολύ καλά, γενικά έχει ξεκινήσει πολύ καλά και γενικά είναι πολύ ικανοποιημένος ο Νίκολιτς μαζί του. Ήταν από πέρυσι δηλαδή, γι' αυτό εισηγήθηκε να μείνει, αλλά είναι και πάρα πολύ και φέτος και όπου και αν τον έχει χρησιμοποιήσει. Γιατί θυμίζω στα δύο μάτια στη Φιλαδέλφεια του πρωταθλήματος και στα δύο ξεκίνησε βασικός ο Κατσίνοβιτς αριστερά. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Επίσης ξεκινάει αριστερά σαν βασικός, σε πολλά μάτς μπαίνει αλλαγή ως φορ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο πολύτιμος είναι και πάει όπου μπαίνει, πάει καλά. Και μπροστά το δίδυμο Γιώβιτς Βάρκα δεν σπάει και υπάρχει και ο Ζήνη που έχουμε πει ότι μπορεί να μπει και να βοηθήσει τη διαχείριση του αγώνα οποιοδήποτε και αν είναι το αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ πάει για τη νίκη σήμερα, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Είναι το must win παιχνίδι του Champions League. Θέλουμε να απολαύσουμε τη μοναξιά της κορφής για 40 μέρες στη League Face ή όχι μοναξιά, έστω με παρέα τέλος πάντων, αλλά θα είναι καλή παρέα. Θέλουμε να είμαστε 40 μέρες πρώτοι, ρε παιδί μου.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Πριν την ενάξει των αγώνων, πρώτη είναι η ΑΕΚ. Λόγω αλφαβητικής σειράς.
2: Θέλουμε να το βεβαιώσουμε και με αγώνες. Δεν μας αρκεί ότι
0: είμαστε
2: αθλητική ένωση. Οπότε είναι αυτός ο στόχος. Τώρα πέρα από την πλάκα, αυτό είναι το παιχνίδι που μπορεί να πάρει και αν το πάρει, βλέπει αλλιώς μετά το επόμενο που είναι στο Λονδίνο. Έχουμε χρόνο πολύ μπροστά μας βέβαια, αλλά όπως και να το κάνεις, αρχίζεις και σκέφτεσαι πιο πολύ τη βαθμολογία, τους πόντους που θα μάθεις.
0: Αυτό ανοίγει όρεξη εσύ. Ανοίγει όρεξη.
2: Ακριβώς.
0: Λες, έκανα αυτό που μου έδωσε το πρόγραμμα τέλος πάντων. Έκανα το. Αν υπάρχει πρέπει, δεν ξέρω αν υπάρχει πρέπει στο Champions League, αλλά τέλος πάντων έκανα το πρέπει και πάμε παρακάτω τώρα να φτιάξουμε την κατάστασή μας.
2: Ναι. Η ΛΑΣΚ είναι μια ομάδα όπως την περιέγραψε χθες και ο Νίκολης, που φαίνεται ότι την έχει μελετήσει πολύ καλά. Όπως είπε, είναι κάτι που δεν το ξέραμε. Γνωρίζει προσωπικά και τον ιδιοκτήτη της ομάδας, της ΛΑΣΚ. Είπε ότι είναι μια ομάδα που παίζει πολύ άμεσα, παίζει πολύ δυνατά. Σε ένα γερμανικό στυλ, όπως είπε. Άρα περιμένουμε το βράδυ ένα ωραίο παιχνίδι. Η ΑΕΚ παίζει το γνωστό της παιχνίδι, πιστεύω σήμερα. Δεν ξέρω αν μέσα στη διάρκεια της σεζόν στη League Phase δούμε διαφοροποιήσεις. Εκτιμώ ότι θα δούμε σε κάποια μάτς.
0: Εντάξει, σε κάποια μάτς θα είναι λίγο πιο
2: συγκεκριμένο. Το σημερινό παιχνίδι είναι αυτό που η ΑΕΚ θα το παίξει όπως παίζει όλα τα μάτς. Το 90% τέλος πάντων, το 95% που είπε και ο Νίκολης το Σάββατο. Εισιτήρια δεν υπάρχουν, αλλά πότε εμφανίζονται. Δηλαδή και χθες ξαφνικά εμφανίστηκαν κάποια εισιτήρια, πήραν.
0: Από επιστροφές.
2: Πήραν γνωστό. Δεν ξέρω. Από διάφορα, από χορηγούς κυρίως είναι αυτά.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή οι χορηγοί του Champions League παίρνουν ένα μεγάλο αριθμό εισιτηρίων. Φέτος δηλαδή η ΑΕΚ μετέφερε κατόχους διαρκείας, επειδή υπήρχε η προοπτική του Champions League. Δικαιούνται πολύ περισσότερα εισιτήρια οι χορηγοί του Champions League από ό,τι ας πούμε του Conference του Europa. Mm-hmm. Κάποιες φορές μπορεί αυτό το μάτι να μην τους φαίνεται εμπορικό, δηλαδή με τη ΛΑΣΚ, τα επιστρέφουν, εμφανίζονται και προσφέρονται από τον κύριο Νίδε.
0: Ναι.
2: Οπότε ας ρίξει κάποιος μια ματιά, δεν χάνει τίποτα. Υπενθυμίζω ότι τα εισιτήρια διαρκείας μεταβιβάζονται. Όποιος θέλει να στείλει, να κάνει έναν φίλο του ευτυχισμένο μπορεί να το κάνει. Απλά πρέπει να το έχει κάνει 6 ώρες πριν τη σέντρα. Άρα δεν υπάρχει παραπάνω.
0: Παρά μέχρι τις 12 η ώρα.
2: 2 η ώρα, ας πούμε.
0: 2 παρά.
2: Ας πούμε, όχι 2, ας πούμε 1,5.
0: Ναι, ναι,
2: ας
0: ναι.
2: πούμε 1,5 για να είμαστε σίγουροι. Mm. Άρα όποιος θέλει να το κάνει έχει ακόμη 2,5 ώρες. Παιδες, αυτά. Έχετε εσείς κάτι να ρωτήσετε, κάτι για το 400 είπαμε, που είναι η κακιά είδηση της ημέρας. Αυτά. Έχουμε κάτι άλλο.
0: Με την 11 ήσουν σαφής.
1: Ναι.
2: Πιστεύω ήμουνα. Είπα ότι αν γίνει μια...
1: 2 ερωτήματα, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βιτάλης ή Κάριν και Κοϊτά ή Γκατσίνοβιτς.
0: Και τι θα διάλεγες, ας πούμε. Όχι τι θα διάλεγες, πού ποντάρεις περισσότερο, ας πούμε.
1: Κάριν Κοϊτά.
0: Ναι.
1: Μας είπε.
2: Εγώ κοϊτά και το άλλο θα το αφήσω ανοιχτό. Εσύ Βάιε, πριν φύγεις για τη νέα άδεια, πώς μας αρέσει.
0: Εγώ λέω κοϊτά το πήρε το μαθημά του, θα παίξει. Κοϊτά, ναι, το πήρε το μαθημά του, θα παίξει.
2: Έτσι, στην ίδια γραμμή είμαστε. Ναι.
0: Λοιπόν, και... Τι να σου πω τώρα, να σου πω... Κάιρεν θα σου πω.
1: Ωραία, και εγώ θα πάρω την τρίτη επιλογή. Κάιρεν εν... Με κάτσι.
0: Ωραία. Οπότε δεν χάνει εκπομπή, μάλλον. Δεν χάνει
2: εκπομπή. Χαίρομαι να κάνω το γιος μαζί σας.
0: Έλα, καλή σήμερα.
1: Χαίρετε.
0: Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι υπάρχει το εξής, παιδιά. Εξωγήινη, κυνηγητό, πιστολίδι. Το Hope βγαίνει στις αίθουσες 10 Σεπτέμβρη από το Σινόμπο και γίνεται μακελιό. Στην πιο ακριβή παραγωγή της Κορέας παίζουν ο Fassbender, η Vikander, η Χογιόν από το Squid Game και δεν σε αφήνουν να πάρεις ανάσα από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό. Τρόμος και παράνοια κυριολεκτικά σε μια ταινία που διαβάσαμε πως βάζει το blockbuster σε νέα εποχή. Hope από τις 10 Σεπτεμβρίου στα σινεμά από το Σινόμπο. Ένα από τα θέματα τα οποία έχουν, πώς να το πω ρε παιδί μου, επανέλθει στην επικαιρότητα, είναι το που θα παίζει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ την επόμενη σεζόν.
1: Ναι, γιατί...
0: Το χαλημένο αυτό στο κεφάλι μου εγώ.
1: Τι είχαμε, τι έχουμε, 20 μέρες, δεν έχουμε για να αρχίσει η Ευρωλίγκα.
0: Ναι. Το χαλημένο στο κεφάλι μου εγώ αυτό.
1: Δεν είχε ανακοινωθεί ποτέ.
0: Δεν είχε ανακοινωθεί, αλλά λέω εντάξει, οκ, τυπικό θα είναι το θέμα. Ναι. Μπορεί όντως να είναι τυπικό το θέμα, μάλλον όχι, δεν είναι τυπικό το θέμα. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες ουσιαστικές που πρέπει να λυθούν και ίσως σήμερα είναι η πιο κρίσιμη μέρα. Αλλά για λεπτομέρειες για την υπόθεση αυτή, γιατί ήδη αρχίζει και συζητιέται και η περίπτωση του Περιστερίου και άλλων κηπέδων τέλος πάντων. Αρμόδιος για να μας ενημερώσει για το τι ακριβώς συμβαίνει, ο Νικός Ζερβάς, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε, τι κάνετε.
3: Καλημέρα, τι γίνεται.
0: Πώς είστε.
3: Έτσι, είχα προειδεάσει το βράδυ χθες.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα στο νου μου, ρε παιδί μου, κάτι ως εκκρεμότητα αυτό.
3: Ναι. Κοίτα, κανείς μας δεν το έχει ως εκκρεμότητα, αλλά από την άλλη δεν υπήρχε και συμφωνία. Τουλάχιστον από την πλευρά του Ολυμπιακού την προηγούμενη εβδομάδα έβγαινε μια αισιοδοξία ότι θα τελειώσει ένα θέμα το οποίο ήδη είχε αργήσει, γιατί συζητιέται από τα τέλη Ιουνίου, έτσι, αν θυμάσαι.
0: Σωστό.
3: Με την ανακοίνωση και των αποδόντων της ΑΕΚ, μόλις έγινε γνωστή αυτή η καταρχήν συμφωνία. Αλλά υπήρχαν πάρα πολλοί λόγοι που μέχρι τη στιγμή που μιλάμε και πλέον έχουμε φτάσει στο παραένα. Δεν έχουν πέσει υπογραφές, έτσι. Πριν πούμε μερικές λεπτομέρειες, θα πούμε ότι ο Ολυμπιακός μέχρι την Πέμπτη πρέπει να δηλώσει την έδρα του στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
0: Okay.
3: Το πρώτο αγκάθι είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι και ο Εσάκη, και δικαίως, έχει δώσει, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη το περιθώριο να βγάλει το πρόγραμμά του. Mm-hmm. Γιατί το πρωτάθλημα ξεκινάει στις 4 Οκτωβρίου. Έτσι πρέπει να γίνουν προγραμματισμοί, τηλεοπτικά, ξενοδοχεία, αποστολές ομάδων. Είναι πολλά πράγματα, δεν είναι κάτι που ξέρεις παίρνει 5 λεπτά και το λύνεις. Νομίζω λοιπόν ότι σήμερα θα έχουμε λύση. Θα έχουμε λύση. Γιατί δεν μπορεί να πάρει άλλη παράταση.
0: Θα έχουμε λύση προς την κατεύθυνση που κινούμασταν από το καλοκαίρι ή θα έχουμε λύση ακόμα και αρνητική. Να πάμε
3: όλα
0: σε άλλη περίπτωση.
3: Όλα παίζουν. Ρεπορταζιακά θα σου πω ότι χθες ανά μία ώρα άλλαζε. Ήμασταν δηλαδή κοντά, μετά από μία ώρα πάλι μακριά. Πάγωνε, ξεπάγωνε. Καταλαβαίνει κανείς ότι και οι δύο πλευρές έχουν τις δικές τους θελήσεις. Ο Ολυμπιακός από τη μία πιέζεται πάρα πολύ γιατί οι εναλλακτικές είναι πάρα πολύ λίγες, μετρημένες στα δάχτυλα του μισού χεριού, όχι του ενός. Συν του ότι πρέπει να κάνει κάποια πράγματα. Δεν είναι ότι, μου δίνεις τα κλειδιά, μπαίνω και παίζω.
0: Και το κεφάλι του Περιστερίου, ας πούμε, που συζητήθηκε σε εναλλακτική λύση, και αυτό θέλει δουλειά για να παίξει Ευρωλίγκα.
3: Θέλει σίγουρα πολύ δουλειά. Θα είναι ένα πολύ μεγάλο αγκάθι για τα έσοδα του Ολυμπιακού, γιατί μιλάμε για ένα γήπεδο 3.500 θέσεων, ενώ η Σάντελα είναι 9.000. Συν του ότι θα πρέπει και η Ευρωλίγκα, που το έχει κάνει βέβαια στο παρελθόν, να κάνει λίγο τα στραβά μάτια για 2-3 μήνες, με πράγματα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που έχει το πρωτόκολλο της, να το πω έτσι. Το κάνει βέβαια αυτό και στο Παλάο Μπλαουγκράνα, να το κάνει και στο Πριγκιπάτο τόσα χρόνια, το έκανε. Είναι γήπεδα τα οποία έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Όσοι έχουμε πάει και το καταλαβαίνουν. Αίσθησή μου είναι ότι θα πάει θετικά. Έτσι, γιατί και η ΑΕΚ, να το πω έτσι, διεκδικεί ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Τα προβλήματα, για όποιους ρωτάνε, δεν είναι ούτε τα τουρνικέ, ούτε τα υλικοτεχνικά, είναι τα οικονομικά ανταλλάγματα. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει μια διαφωνία, ας πούμε, στο το ποσό που θα δίνει ο Ολυμπιακός ανά παιχνίδι στην Ευρωλίγκα και αυτό που θα δίνει για το πρωτάθλημα, που θέλει να είναι πολύ λιγότερο αυτό το ποσό. Είναι διαφορετικά τα έσοδα στο πρωτάθλημα, διαφορετικά στην Ευρωλίγκα. Λογικό είναι νομίζω. Mm-hmm. Και αυτό, αλλά λογικό και η ΑΕΚ, έτσι, γιατί δεν μιλάω ως πλευρά Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, μιλάω γενικότερα πώς έχει κατάσταση. Θέλει να πάρει τα δικά της κέρδη. Πρέπει να βάλουμε βέβαια ένα αστερίσκο ότι στη μέση υπάρχει ένας παίκτης. Έτσι. Γιατί στη συμφωνία περιλαμβάνεται και ο Γιάννης Λαρετζάκης. Και το έχουμε αφήσει να εννοηθεί πολύ καιρό αυτό. Δεν αποκλείω λοιπόν αν χαλάσει να χαλάξει του Λαρετζάκη στην ΑΕΚ. Άρα λοιπόν δεν παίρνει άλλη παράταση νομίζω και χρονικά τα περιθώρια και από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αλλά και από τον ΕΣΑΚΕ αλλά και το πρέπον και για τον Ολυμπιακό για να κάνει κάποια πράγματα που χρειάζεται να κάνει, έτσι. Να μεταφέρει πράγματα, την υλικοτεχνικό, το εξοπλισμό που θα υπάρχει εκεί, θα είναι άλλες μπασκέτες στην Ευρωλίγκα, άλλες στο Basketball Champions League. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Νομίζω ότι σήμερα θα έχουμε οριστική εξέλιξη.
1: Άρα η εκτίμηση που κάνεις τώρα ποια είναι?
3: Εκτίμηση όχι ρεπορτάζ, θα βρεθεί λύση.
1: Okay.
3: Θα βρεθεί λύση. Γιατί αν δεν βρεθεί λύση θα είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και ο Ολυμπιακός που πρέπει να σκεφτεί το Περιστέρι, το Ηράκλειο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με 20 έξτρα πτήσεις τουλάχιστον, πήγαινε έλα.
0: Και πολύ πεσμένα τα οικονομικά. Ακόμα και πολύ πεσμένα.
3: Ότι πρέπει να μεταφέρει.
1: Πόσο χωράει το Ηράκλειο?
3: 5.500. Mm-hmm. Πρέπει να μεταφέρει πολύ εξοπλισμό, το παρκέ, σπασκέτες. Αυτά δεν είναι πράγματα που είναι logistics που θέλουν πάρα πολύ μεγάλο χρόνο για να το πω έτσι, να τελειώσουν και γρήγορα.
1: Ναι, ειδικά για το Ηράκλειο, συζητητή.
3: Έτσι. Αίσθησή μου λοιπόν. Καράβια, θα βρεθεί η λύση. Αυτή είναι η αίσθησή μου, αλλά ξαναλέω, δεν είναι ρεπορτάζ αυτό.
0: Ναι.
3: Δεν μπορούμε να πούμε τώρα με σιγουριά αυτή τη στιγμή ότι θα παίζει ο Ολυμπιακός σαν Λαρινά, αλλά νομίζω ότι μέχρι το βράδυ θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα.
1: Τώρα αυτό έχει να κάνει με ανταλλάγματα, λες, ή έχει να κάνει με την πίεση που ασκεί ο κόσμος Τσάικ στον...
3: Το βάζω και αυτό στην εξίσωση, το βάζω. Αν και δεν έχει εκφραστεί δημόσια αυτή τη στιγμή, υπάρχει αυτή η ανακοίνωση που βγήκε και τίποτα παραπάνω.
0: Θα σου πω κάτι, εκεί θα τους έλεγε, ας πούμε, παιδιά, δεν γίνεται.
3: Ναι.
0: Να βρούμε μια άλλη λύση. Εδώ δεν είναι,
3: θα το έχει απορρίψει. Νομίζω ότι, τουλάχιστον ξαναμαθαίνω εγώ, είναι λίγο στο οικονομικό. Βάλτε κάτι παραπάνω. Ξέρεις, είναι ότι η ΑΕΚ βρίσκει τον Ολυμπιακό σε μια ανάγκη, κακά τα ψέματα. Αυτή είναι η κοινόμη της αγοράς τώρα, έτσι, δεν λέω κάτι. Απλά είναι λίγο υπερβολικές οι απαιτήσεις της. Σε σχέση με αυτά που συζητάνε τον Αύγουστο, ας πούμε, έχουν αλλάξει αυτές οι απαιτήσεις. Αλλά εντάξει, ο κάτοχος κάποιου υλικού έχει το δικαίωμα
0: να λέει. Εντάξει, τόσα λεφτά πίσω τον κόκκα, πες μας και κάτι.
3: Σωστό και αυτό. Μα είναι αυτό που λέγαμε, ότι κάποιοι, ας πούμε, όταν συζητάμε την υπόθεση WOCAP για να πάμε και εκεί, λέγανε ότι, ρε παιδί μου, γιατί ζητάει ο Ολυμπιακός τα λεφτά? Γιατί είναι δικαίωμά του. Δεν μπορεί να του το απαγορεύσεις να ζητάει ό,τι θέλει για έναν παίκτη που έχει συμβόλαιο. Είναι λογικό, νομίζω, έτσι. Λοιπόν, για να το κλείσουμε τη Σάνελα, ναι, νομίζω ότι μέχρι το βράδυ θα ξέρουμε, γιατί πρέπει να δηλωθεί και στον επαγγελματικό
0: σύστημα. Είναι σήμερα, Πέμπτη, πρέπει να δηλωθεί η έδρα.
3: Ακριβώς. Τώρα, στο θέμα του WOCAP, νομίζω ότι είναι μια win-win κατάσταση για όλους. Βγαίνουν συνέχεια πράγματα καινούργια. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αυτή η αλλαγή πλεύσης και η διαλλακτικότητα του Ολυμπιακού, έτσι, γιατί θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός πριν από 20 μέρες, με όλο αυτό που είχε γίνει και καταγγελία στην Ευρωλίγκα έκανε και ορθώς για μένα, και δεν είχε πρόθεση να κάτσει στο τραπέζι να συζητήσει. Το Σαββατοκύριακο έκατσε στο τραπέζι και συζήτησε, γιατί και γι' αυτό νομίζω δεν ήταν καλό να αιωρείται μια κατάσταση που μπορούσε να πάρει μήνες. Mm-hmm. Δηλαδή η FIBA δεν θα αποφάσιζε αύριο, μπορεί να αποφάσιζε τον Νοέμβριο. Αν μετά πηγαίνανε σε προσφυγές, σε BAT, σε CAS, ανεξαρτήτως απόφασης, έτσι, μπορεί ο παίκτης να ήταν ανεργός μέχρι το Δεκέμβριο-Γενάρη. Και να υπήρχε και τον Ολυμπιακό πάντα μια υπόθεση λίγο ενοχλητική, γιατί όλοι ρωτιόντουσαν, ας πούμε, τι γίνεται με το WOCAP. Η ομάδα αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν. Δεν μπορεί να ασχολείται με το τι γίνεται με έναν παίκτη ο οποίος καλώς κακώς επέλεξε να μην παίξει τη νέα σεζόν. Πήρε λοιπόν ένα ποσό Ολυμπιακός πάρα πολύ μεγάλο. Ο WOCAP, ο οποίος γυρίστο εμπαρότητα τις τελευταίες 10 μέρες του Ντουμπάι, incognito, και επειδή είχαμε αρχίσει και το μαθαίναμε αυτό, είχαμε αρχίσει να, εγώ τουλάχιστον να πιστεύω ότι θα βρεθεί τελικά λύση και δεν θα πάμε στα δικαστήρια. Και νομίζω ότι είναι το σωστό αυτό που έγινε. Δηλαδή και για τις δύο πλευρές.
0: Καλά, το σωστό. Όπως... Το αναπόφευκτο είναι, Νίκο, αυτό που είναι. Αναπόφευκτο είναι. Ναι, από τη στιγμή. Από στιγμή που είχε γίνει ό,τι έχει γίνει, πώς θα γυρίζει ο παίκτης στον Ολυμπιακό, δηλαδή. Εξήγησε με τον τρόπο.
3: Και αυτό, αλλά και ξαναλέω, είδε και η πλευρά της Ντουμπάι και του WOCAP ότι δύσκολα το δικαστήριο θα έβγαζε υπέρ τους αποφάσεις. Ναι. Υπήρχε και η πειθαρχική διαδικασία της Ευρωλίγκας που είχε πιέσει πάρα πολύ την Ντουμπάι, νομίζω, για να μην υποστεί κυρώσεις. Επειδή καλώς κακώς προσέγγισε έναν παίκτη που είχε συμβόλαιο, έτσι. Άσχετο αν υποστηρίζω ότι είχε τις διαβεβαιώσεις της πλευράς του ότι θα μείνει ελεύθερος, θα έμπλεκε πολύ το πράγμα. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός πήρε ένα ποσό το οποίο εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ για buyout τα τελευταία χρόνια, αυτά τα 2,3 εκατομμύρια ευρώ, 2,6 εκατομμύρια δολάρια, πείτε το πώς θέλετε. Σίγουρα βάλετε κάτι ο παίκτης από την τσέπη του, το λέγαμε αυτό, ότι στο τέλος μπορεί να γίνει. Και ο ίδιος έκανε το όνειρό του πραγματικότητα να πάρει ένα πλουσιοπάραχο συμβόλαιο για τα τελευταία τρία χρόνια της καριέρας του. Υπήρχε και ένα ευχαριστώ χθες μέσω του Instagram. Προκάλεσε λίγο εντύπωση ότι δεν έχει τον Μπαρτζόκα.
0: Ναι, και εμένα μου κάνει εντύπωση, να σου πω την αλήθεια.
3: Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι είναι από αυλεψία, γιατί δεν υπήρχε κάποια κακή σχέση. Έτσι. Υπήρχε και μια επικοινωνία, προσπάθησε ο κόσμος να το αλλάξει τη γνώμη, δεν τα κατάφερε. Αλλά μέχρι εκεί δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάτι, είναι λόγος ο Μπαρτζόκας που αποφάσισε να πάρει αυτό το συμβόλαιο. Μα... νομίζω ότι είναι από αυλεψία, αλλά έκανε κακή εντύπωση.
0: Σίγουρα. Σίγουρα, ναι, γιατί να σου πω κάτι. Η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι χωρίς τον Μπαρτζόκα ο Γόκαπ θα έχει μια τελείως διαφορετική καριέρα. Και σίγουρα όχι την καριέρα που κάνει τώρα με τον Ολυμπιακό.
3: Δεν
0: το
3: γι' αυτό και ο coach είναι πικραμένος, αλλά εντάξει. Η ζωή προχωρά και νομίζω ότι τελείωσε αυτό το θέμα. Έκλεισε μια υπόθεση που πήγε να γίνει σύριαλ, είχε γίνει σύριαλ. Και έκλεισε με ωραίο τρόπο. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός έδωσε ένα μήνυμα ότι δεν μπορεί όποιος θέλει να παίρνει τον παίχτη μου, χωρίς το ανάλογο αντίτιμο, έτσι, δεν το συζητάμε. Και η Ντουμπάι έκανε τον ερώτηση πραγματικότητα να πάρει ένα παίχτη που πραγματικά θα την ανεβάσει επίπεδο, γιατί ό,τι και να συζητάμε, ό,τι και να έχει γραφτεί στα διφάγα social media κατά του WOCAP, έτσι, για τον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση, με ένα τεράστιο κεφάλαιο τον Ολυμπιακό, αγωνιστικά, έτσι. Και νομίζω ότι όσο και αν έχει ενισχυθεί ο Ολυμπιακός, που έχει ενισχυθεί πάρα πολύ, θα το αντιμετωπίσει λίγο στην αρχή. Γιατί είναι ένας παίχτης που έπαιζε με κλειστά μάτια, έτσι. Και νομίζω ότι το κάναμε καλά. Το κάναμε πολύ καλά.
0: Ωραία. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, κύριε.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα.
3: Γεια σας, γεια.
0: Ένα διαφημιστικό μήνυμα για να κλείσουμε την ώρα μας. Θα πούμε ότι απόψε θα το ζήσουμε σε φάση B-Win, σε στοίχημα και live καζίνο. Στην B-Win είσαι μέσα στο παιχνίδι με προσφορά γνωριμίας και μοναδικά δώρα.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: B-Win Sport FM 94,6.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ.
7: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
6: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την ταυτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
11: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
12: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
13: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια και τον Κοϊτά στο αριστερό άκρο της επίθεσης περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για την 11η της ΑΕΚ κόντρα στη ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Face του Champions League στην Allwyn Arena. Στις 12 η ομάδα κάτω των 19 της Ένωσης υποδέχεται στο Σεραφείδιο την αντίστοιχη των Αυστριακών για την πρώτη αγωνιστική του Youth League με κάλυψη από Magenta Sport 1. Κρίσιμη η σημερινή μέρα για τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό με θέμα την παραχώρηση της Ανέλ Αρένα στους Ερυθρόλευκους για το διάστημα που θα διαρκέσουν τα έργα ανακαίνησης του ΣΕΦ. Υπάρχει αισιοδοξία για συμφωνία των δύο πλευρών, ενώ ως εναλλακτικές υπηρεώτες εξετάζουν το κλειστό του Περιστερίου και του Ηρακλείου Κρήτης. Σε χειρουργική επέμβαση στο Μόναχο θα υποβληθεί σήμερα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας για τη ρήξη χιαστού που υπέστη στο αριστερό γόνατο στο μάτς της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο στην πρεμιέρα της Bundesliga. Ο διεθνής μέσος θα παραμείνει στη Γερμανία για το πρώτο στάδιο της αποκατάστασής του και εν συνεχεία θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για το βασικό. Εκτεταμένο rotation από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο απόψινό μάτς του Ολυμπιακού με τον Βόλο Έλαμπετ για την δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Διαθέσιμος ξανά ο Γιάρεμτσουκ, θέση στην ενδεκάδα διεκδικεί ο Πέντερσεν. Ελαφριά θλάσσει ο Πιρόλα που θα κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει την πρεμιέρα στη League Face του Europa League με την Γιαγκελόνια. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σε λίγη ώρα ο Κροάτης Χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Augsburg στον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς. Εντός της ημέρας θα κάνει μαγνητική ο Γιαννούλη, στην πρώτη του προπόνηση έκανε χθες ο Ντιέγκο Κώστα, ρεπό έχουν σήμερα οι ασπρόμαυροι. Το εξαναβολής παιχνίδι με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Τίχμαν Super League την 5η στο ΆΚΑ έχει επικεντρωθεί ο Παναθηναϊκός. Στις 9 και 4 μετατέθηκε η σέντρα της αναμέτρησης αντί για τις 9 που είχε οριστεί αρχικά. Νέο ρόλο στην ΠΑΕ, ο σύμβουλος διοίκησης ανέλαβε ο Σωτήρης Πανταλέων. Ανεβάζει στροφές τον Άριο Φαμπιάνο με τη συμμετοχή του στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Αστέρα Σάκτορ στην Τρίπολη να είναι αμφίβολη, αλλά υπάρχει αισιοδοξία στους κίτρινους ότι ο Βραζιλιάνος στόπερ θα είναι έτοιμος για τον ντέρμπι πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ. Παρελθόν αποτελούν και επίσημα οι Δόνης και Κερκέζ. Γνωστή θα γίνει σήμερα η λίστα των 30 υποψηφίων για τη Χρυσή Μπάλα με την τελετή απονομής για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της χρονιάς να είναι προγραμματισμένη για τις 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο. Πλήγμα στη Γιουβέντους με τον Μάνουελ Λοκατέλη. Ο 28χρονος Ιταλός μέσος τραυματίστηκε στον έξω μηνίσκο στο παιχνίδι με τη Μίλαν και θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, μένοντας εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον 3 μήνες. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
8: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Ωραίος ο Γιάννησης, μας έχει βάλει ατμοσφαιρικά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μπήγουν στο παραφήμα 4,6. Είμαστε εδώ, επιστρέψαμε και λέει: καλημέρα, πάει σχολεία σαν θες τις χθεσινές δηλώσεις του Πυρηγκόνη σχετικά με Αταμάν και την οργάνωση της ομάδας. Μας περιέγραψε αυτό που φανταζόμαστε ότι γινόταν. Με τον Αταμάν στον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει, το ξέραμε τώρα, δεν το ξέραμε ότι με τους περισσότερους παίκτες δεν είχε καταστήσει.
0: Ναι, προφανώς. Δεν φαινόταν. Εδώ ο Σόρτς εμφανιζόταν σε. Και λέει: γιατί με πήρε. Γιατί με αγόρασε. Γιατί με πήρε στην ομάδα. Είναι πολύ αντισυμβατικός ο τρόπος με τον οποίο ο Αταμάν χειρίζεται τους αθλητές. Απλά ρε παιδί μου για το κομμάτι το ιατρικό που έθιξε ο Γκριγκόνης. Το θεωρώ λίγο unfair. Γιατί ο Γκριγκόνης. Μάλλον ο Παναθηναϊκός έκανε ό,τι του είπε ο Γκριγκόνης στο κομμάτι αυτό της αποθεραπείας του. Θυμίζω ότι έκατσε ένα μισό χρόνο έξω περίπου. Ένα χρόνο, ένα και κάτι έξω για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη μέση όπως αυτός επιθυμούσε. Και καλά έκανε ο Παναθηναϊκός, έτσι. Είναι λίγο unfair αυτός ο παίχτης να λέει ότι οι ομάδες στην Ευρωλίγκα πιέζουν τους αθλητές να παίξουν. Κάτσε ρε Μαρίους, περίμενε. Όπα. 900 το χρόνο για να κάθεσαι πίσω το καλάθι. Αυτή είναι άλλη σύντση. Αλλά για το τι συνέβαινε με τον Αταμάν. Το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Κοντσίτα είναι αυτή. Α, κοντσίτα είναι, ρε. Κοντσίτα, καταλαβες. Είναι στο, μπράβο, στο πλαίσιο της ημέρας. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε τώρα στο άλλο μάτς της ημέρας, που είναι αυτό του Ολυμπιακού με τον Βόλο, που σαν παιχνίδι έχει το δικό του ενδιαφέρον. Πρώτον, γιατί είναι πολύ σύντομο μετά την ισοπαλία των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα. Και δεύτερον, γιατί είναι και το πρώτο που επανενεργοποιεί το Γιάρεμτσουκ στην αποστολή των Ερυθρολεύκων. Πάμε στον Νίκο Σταματέλο να μας πει το μέρες. Καλημέρα σας κύριε, τι κάνετε?
2: Καλή σας μέρα κύριε, καλή σας μέρα.
0: Πώς είστε?
1: Καλώς τον.
2: Σίγουρα έχει ιδιαιτερότητες ακριβώς γιατί το Σάββατο έπαιξαν και έπαιξαν υπό... και κύλησε το μάτς έτσι όπως κύλησε δυστυχώς. Δεν αναφέρομαι στους βαθμούς που πάφησε ο Ολυμπιακός επάνω στο Σαλικό. Απλά στιγματίστηκε η αναμέτρηση από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Ελκάμπη. Δεν πάει να είναι μια αναμέτρηση κυπέλου ανάμεσα σε δύο ομάδες Super League. Άλλο Super League 2 με Super League και άλλο δύο ομάδες Super League. Όσο και αν στο Βόλο φαντάζομαι έχουν σε δεύτερη πολύ μακρινή προτεραιότητα το κύπελο. Είναι αναμέτρηση με ιδιαιτερότητες. Και μία από αυτές είναι και η ενεργοποίηση του Γιάρεμτσουκ αναγκαστικά. Και μάλιστα ο Γιάρεμτσουκ έχει να παίξει από τις 24 Ιανουαρίου πάλι απέναντι στο Βόλο.
0: Μάλιστα. Μια φορά.
2: Και για το πρωτάθλημα τότε είχε μπει αλλαγή και τώρα πάλι φαντάζομαι θα μπει, αν χρειαστεί θα μπει αλλαγή απέναντι στο Βόλο για το κύπελλο αυτή την φορά. Το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε στην αποστολή τον Ουκρανό μετά από μια κουβέντα που είχαν χθες οι δυο τους στο Ρέντι δεν αλλάζει και πολύ τα πλάνα των Ερυθρολευκών σε ό,τι αφορά την ενίσχυση στην επίθεση γιατί οι Ερυθρόλευκοι είναι στην αγορά για φόρ. Για φόρ που θα είναι μόνο στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, μόνο στο πρωτάθλημα και στο κύπελο αλλά το ψάχνουν οι Ερυθρόλευκοι. Το ψάχνουν προφανώς γιατί έχει να παίξει τόσο καιρό ο Γιάρεμτσουκ. Προπονήσεις έκανε με την ομάδα προπονήσεις κανονικά και γι' αυτό τον συμπεριέλαβε άμεσα στην αποστολή ο Μεντιλίμπαρ γιατί αν δεν έκανε κανονικά προπονήσεις θα πήγαινε φαντάζομαι με τον Γκονζάλης και τον Ζώτα Σίλβα. Θα ενεργοποιούσε τον Ουκρανό. Αλλά εφόσον ήταν στην ομάδα κανονικά, έκανε τις προπονήσεις του κανονικά έχει τον βαθμό ετοιμότητας σε πολύ μεγάλο ποσοστό έχει τον βαθμό ετοιμότητας που θα ήθελε ο Μεντιλίμπαρ για να βρει χρόνο συμμετοχής στα πλάνα του τώρα που δεν υπάρχει ο Ελκάμπη γιατί είναι και συνεχόμενα τα παιχνίδια το κύπελο σήμερα, το όφι το Σάββατο υπάρχει μετά και την άλλη Τετάρτη η Αγγελόνια οπότε καταλαβαίνουμε πως με τον Ζώτα και τον Γκονζάλες μάλλον δεν βγαίνουν τα κουτιά στο μέτρημα και γι' αυτό ας υπάρχει ακόμη ένας. Αλλά για την ευρωπαϊκή αποστολή, για την ευρωπαϊκή λίστα, ο Μεντιλίμπαρ έχει και ο Ολυμπιακός κατά επέκταση έχουν δικαίωμα να δηλώσουν τον παίκτη μέχρι και την παραμονή του αγώνα με την Γιαγκελόνια.
1: Να κάνουν αλλαγή, ναι.
0: Ναι, βέβαια ο παίκτης αυτός πρέπει να είναι.
1: Να ήταν στην ομάδα μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι από τους υπάρχοντες. Ό,τι μεταγραφή. Μέχρι βράδυ, ξημερώματα 3 Σεπτεμβρίου. Ναι, γιατί μία η ώρα δηλώθηκε η λίστα, μία η ώρα Ελλάδος, με τη διαφορά που υπάρχει με την κεντρική Ευρώπη, να υπάρχουν στην ομάδα. Γι' αυτό θα είναι ή ο Γιάρεμτσουκ ή ο Ρόκα, πιστεύω. Mm-hmm. Και ας είναι τραυματίας και ο Ρόκα και θα μείνει εκτός από την πρεμιέρα με τη Αγγελόνια. Ακόμα και τώρα δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι θα είναι ο Γιάρεμτσουκ. Μικρή υπομονή και θα το δούμε. Φαβορή είναι, αλλά δεν είναι το 100-0.
0: Ναι, ναι. Α, φαβορή τον λες όμως.
2: Για να μπει στη λίστα.
0: Ναι.
2: Ναι. Εκτός τι να σου πω, αν απόψε δεν τον χρησιμοποιήσει και το Σάββατο δεν τον χρησιμοποιήσει, έχει κάτι να δείξει αυτό.
0: Ναι, ναι. Τότε θα είναι καψόνι ρε, αυτό, θα είναι καψόνι αυτό.
1: Ναι, γιατί τον πήρε.
0: Γιατί τον πήρε εδώ. Δεν τα κάνει αυτά με τη Λιμπάρ.
2: Παίρνω ένα ακραίο σενάριο.
0: Ναι, ναι, ναι. Οκ, okay, εντάξει.
2: Ναι, γιατί okay, έγινε κουβέντα ανάμεσα στους δύο και βάλαν το καλό της ομάδας και οι δύο πάνω από, από το όποιο ξενέρωμα είχαν ο ένας με τον άλλον. Θα χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση. Αλλά περιμένουμε τον προπονητή να δούμε τις αποφάσεις του. Γιατί δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα μας εκπλήξει με κάποιες αποφάσεις ο Μεντιλίμπαρ, αν πάρουμε το ακραίο σενάριο ξαναλέω, ναι. Που δεν είναι το πιο πιθανό, αλλά να το δούμε. Γιατί απόψε λογικά ο Γκονζάλης θα ξεκινήσει. Και ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού θα δώσει χρόνο στον Ουκρανό.
0: Εντάξει, ναι, μην πάμε κατευθείαν να ζητάμε να παίξει βασικός μετά από μια περίοδο που πέρασε το Μούσκο, ας πούμε, ο παίχτης. Εντάξει.
2: Αλλά... από τον Ιούλιο ένα φιλικό έχει να παίξει με τον Ολυμπιακό. Ναι. Που και μπήκε εκεί η αλλαγή. Και είναι λογικό δηλαδή. Δεν μπορεί να περιμένεις. Να μπει και να γίνει τι. Να γίνει ξαφνικά ο Γιάρεμτσο που ξέραμε τη χρονιά του Ντάμπλ. Η λογική λέει πως δεν γίνεται. Τώρα τι να σου πω. Άμα μπει και το κάνει, μπράβο του. Αλλά ότι υπάρχει κινητικότητα για την απόκτηση Center Four, υπάρχει στον Ολυμπιακό. Ξεκάθαρα πράγματα.
0: Τι άλλο θα κάνει.
2: Συγγνώμη.
0: Ο Μεντιλίπα, λέω, τι άλλο θα κάνει σήμερα.
2: Σε μεγάλο βαθμό φαντάζομαι θα μοιάζει η ενδεκάδα με αυτή που είδαμε την περασμένη Τετάρτη στη Λάρισα. Με τον Κουτσογούλα μέσα, με τον Φίλη σίγουρα. Ο Φίλης όχι μόνο επειδή είναι νεαρός και πρέπει να παίζουν και δύο νεαροί, ο Φίλης είχε πολύ καλή απόδοση. Τα δικά μου μάτια ήταν από τους κορυφαίους του Ολυμπιακού.
0: Κοίταξε, το παιδί αυτό από το καλοκαίρι την προετοιμασία έδειξε ότι μπορεί να σταθεί. Σε μια θέση βέβαια που ο Ολυμπιακός είναι φορτωμένος τώρα με παίχτες αρκετούς.
2: Είναι φωτομένος με αρκετούς παίχτες, έχει δίκιο.
0: Αλλά ναι.
2: Ναι, του δίνει χρόνο συμμετοχής ο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ να ξέρεις...
1: Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Θα μάθει και πέντε.
2: Αφενός δεν γίνεται αλλιώς. Αφετέρου μιλάει με τα καλύτερα λόγια για το Φίλι.
1: Ναι.
2: Πριν τον δούμε δηλαδή στην Λάρισα, ξέραμε από το ρεπορτάζ από του Ρέντι ότι στάζει μέλιο ο Μεντιλίμπαρ για το Φίλι. Λόγια για το Φίλι.
1: Ναι.
2: Πριν τον δούμε δηλαδή στην Λάρισα, ξέραμε από το ρεπορτάζ από του Ρέντι ότι στάζει μέλιο ο Μεντιλίμπαρ.

0: Και να δούμε τι άλλο μπορεί να δοκιμάσει τώρα. Ήτανε Σάββατο αγώνας, Κυριακή, Δευτέρα, καλά έτσι κι αλλιώς την Κυριακή ήταν στο ισκιά του τραυματισμού του LKB πάνω από του Ρέντι. Πάντα την επόμενη του αγώνα δεν δοκιμάζει και πολλά πράγματα ο Μεντιλίμπαρ, σε χαλάρωση πηγαίνουν αυτοί που έχουν αγωνιστεί. Χωρίς ουσιαστικά να δοκιμάσει κάτι, ψάχνουμε τι μπορεί να παρατάξει απέναντι στο Βόλο απόψε. Γι' αυτό ξαναλέω ότι είναι ο οδηγός μας το τι είδαμε στη Λάρισα. Οι περισσότεροι νομίζω θα παίξουν και απόψε αυτοί που έπαιξαν την προηγούμενη Τετάρτη. Αυτό το rotation που θέλει να κάνει τις αλλαγές στην ενδεκάδα γιατί είναι τα συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Ανακοίνωση θέλεις αυτά, τι καταλαβαίνεις ότι σημαίνει?
0: Ανακοίνωση θέλεις 7, καταλαβαίνω ότι όπως στήριξαν το Μεντιλίμπαρ, τώρα κάνουν κριτική στο Μεντιλίμπαρ. Και πιστεύουν ότι πρέπει να αλλάξει πράγματα η ομάδα. Να αλλάξει πράγματα, να μην παρουσιάζει την εικόνα που παρουσίασε για παράδειγμα στο Βόλο. Στο πρώτο ημίχρονο, γιατί το είπαμε και χθες, στα δικά μου μάτια, άλλο το πρώτο ημίχρονο, άλλο μετά τον τραυματισμό του LKB για κατεπέκταση όλο το δεύτερο ημίχρονο. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι και ο ίδιος, ο Μεντιλίμπαρ, για την αποθέωση που γνωρίζει από τον κόσμο στο Καραϊσκάκης, πήρε από τα πρώτα ξεκινάει την αποθέωση, όταν ακούγε τον ομάδιο ή όταν εμφανίζεται στο γήπεδο, είχε πει ότι μπορεί και αυτή η στήριξη να άλλαξει για κάποιες αποφάσεις. Άρα δεν είναι μονόπλευρη η στάση της θύρας 7.
2: Παιδιά, το ξαναλέμε ότι στο μάτια το απλό παρατηρητή αυτό που έκανε με τη Λίμπαρα το Σάββατο είναι λάθος.
0: Συμφωνούμε.
2: Η εντεκάδα που παρέταξε είναι λάθος. Μοιάζει λάθος, δεν ξέρουμε τα δεδομένα. Μοιάζει λάθος γιατί είναι περισσότερο μια προσπάθεια να ηρεμήσει λίγο, πώς να το πω τώρα, να πει στα παιδιά του παιδιά εγώ σας υπολογίζω και λιγότερο να πάρω το μάτς. Δεν μπορούσε εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι με την εντεκάδα αυτή ο Μεντιλίμπαρ πίστεψε ότι θα πάρει το μάτς εύκολα.
0: Καλά, εύκολα δεν παίρνει κανένα μάτς εδώ και καιρό ο Ολυμπιακός. Αλλά πέρα από αυτό, το να θέλει να ερεμήσει τα δικά του παιδιά και να τους δώσει χρόνο στην εντεκάδα, συγγνώμη, δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα ο Ολυμπιακός.
2: Όχι, είναι ισορροπία στα αποδυτήρια όμως, Νίκο. Ναι, είναι μια πραγματικότητα που τη βρίσκει μπροστά σου όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
0: Συμφωνώ, αλλά το αποτέλεσμα και η νίκη είναι το πρώτο ζητούμενο στην ομάδα.
2: Εγώ λέω ότι είναι λάθος το κριτήριο.
0: Το κριτήριο στο ξεκίνημα. Το κριτήριο με τη Λίμπαρ είναι λάθος. Συμφωνώ.
2: Ναι, αν υπάρχει. Είναι λάθος, ναι. Αυτό είναι, λοιπόν το βλέπει και ο κόσμος. Ο κόσμος, θυμίζω, στο παιχνίδι που έκανε ο Ολυμπιακός με την. Ποιο ήταν το πρώτο μάτι στο Καραϊσκάκι που φώναζε με τη Λίμπαρ?
0: Με τον
2: Ανατρόμητο. Όλο το γήπεδο φώναζε με τη Λίμπαρ. Δεν μπορεί όμως και ο κόσμος να κλείσει τα μάτια σε αυτό που έγινε το Σάββατο για παράδειγμα. Γιατί κοιτάμε το δεύτερο ημίχρονο, αλλά υπάρχει και το πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ.
1: Όπως έγραψε και ο Νικολακόπουλος όμως, συμφωνώ πολύ, το συζητάμε και τη Δευτέρα. Οι δύο παίκτες για τους οποίους έγινε μεγάλη κουβέντα, ο Ντάνι Γκαρθία και ο Ρόκα, που είναι και οι κομμένοι από τη λίστα και στους οποίους ήθελε να δείξει ότι μπορεί να κοπεί κάτι από τη λίστα πριν δύο μέρες, αλλά σας υπολογίζω. Μπορεί να ήταν και η καλύτερη παίκτη του Ολυμπιακού στο μάτι.
2: Ναι, αλλά υπάρχει και ο Τσικίνιο, φίλε, σε όλο εξτρέμ.
1: Ναι.
2: Που για μένα είναι, μην ανησυχείς, θα παίζεις εκεί τώρα που είναι ο Σα δεκάρι.
1: Ναι. Το Σάδη ήταν δεκάρι, αλλά το Σάδη.
2: Ναι, θέλω να σου πω.
0: Ναι. Το θέμα, αφενός συμφωνώ ότι το πρόβλημα δεν ήταν ο Ντάνι Γκαρθία. Τα δικά μου μάτια το λέγαμε και χθες, ο Έσαι ήταν χειρότερος από τον Βάσκο.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Αλλά για κάποιο λόγο αυτή η ενδεκάδα δεν μπορεί να παίξει με την μπάλα κάτω να προσφέρει αυτά που έχει ανάγκη η ομάδα. Αυτά που είδαμε την πρώτη αγωνιστική κυρίως, που είδαμε με την μπάλα κάτω, ο Ολυμπιακός να προσπαθεί να διασπάσει την άμυνα του Ατρομήτου, όχι γιόμες, Άγιος ο Θεός, και με την μπάλα κάτω δημιούργησε αυτές τις ευκαιρίες και δημιούργησε και πολλές απορίες σε μένα η μη χρησιμοποίηση του Φορτούνη. Ενός παίχτη που αυτά τα παιχνίδια τα ξέρει πάρα πολύ καλά και έχει την ποιότητα για να κάνει δύο κινήσεις και να δημιουργήσει προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα. Είναι πολλά, okay. Δέχομαι ότι το πρόβλημα δεν ήταν ο Ντάνι Γκαρσία στα χαφ, η χρησιμοποίησή του. Αλλά ξέρουμε από πριν ότι αυτή η ενδεκάδα δεν μπορεί να παίξει το ποδόσφαιρο που έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός με την μπάλα κάτω. Η επιμονή λοιπόν του Μεντιλίμπαρ σε αυτό δημιούργησε αυτό που ο Ποβάγιος. Ξέραμε ότι μπορεί να μην δουλέψει. Και το είδαμε στο πρώτο ημίχρονο.

0: Ενώ η ενδεκάδα που ήταν, ας πούμε, με τον Ατρόμητο και ακόμα και με τον Αστέρα στο μεγαλύτερο διάστημα, γιατί υπήρχε και ένα 15 λεπτό, 20 λεπτό που οι Αρκάντες ήταν καλύτεροι στο γήπεδο, που λειτουργήσε αυτό το σύστημα με την μπάλα κάτω. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, στέκομαι πολύ στα λόγια του Βαϊού που λέει, είδες την ενδεκάδα και λες, αυτό μπορεί να μην δουλέψει. Γιατί το ξέρεις ότι δεν δουλεύει. Άρα λες και τώρα μπορεί να μην δουλέψει.
1: Και το θέμα είναι το εξής, παιδιά, στον Ολυμπιακό. Και πρέπει να το αποφασίσουν σύντομα. Υπάρχει μια εκπεφρασμένη άποψη από τον Βαγγέλη Μαρινάκη στο Μονακό που λέει, δεν μπορούμε να παίζουμε τέτοιο ποδόσφαιρο. Υπάρχει ναι. Τώρα η ανακοίνωση της σειράς 7 που λέει, εδώ και καιρό δεν είναι ο Ολυμπιακός αυτός που πρέπει. Ο Μεντιλίμπαρ, λέω εγώ, έχει γίνει κάποια ουσιαστική ποδοσφαιρική κουβέντα για το αν μπορεί να υπηρετήσει ένα άλλο τρόπο παιχνιδιού, αν μπορεί να διδάξει στους παίχτες του ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να βγει ο Βαγγέλης Μαρινάκης να κάνει τη δημόσια κριτική.
0: Έχουμε δει ότι μπορεί να παίξει διαφορετικά ο Ολυμπιακός. Τη χρονιά του Ντάμπλ έπαιζε διαφορετικά ο Ολυμπιακός. Με άλλους παίχτες θα μου πεις. Συμφωνώ με άλλους παίχτες. Αλλά και τώρα έχει παίχτες για να βλέπουμε την μπάλα κάτω και σωστή κυκλοφορία μπάλας. Και μην ξεχνάμε ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο Μονακό, πέρα από ότι δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να παίζει με γιόμες, στήριξε το Μεντιλίμπα. Τον στηρίζουμε και μας στηρίζει και μαζί συνεχίζουμε. Αυτή ήταν η κουβέντα του
1: Μπέρκετ. Το στηρίζουμε, αλλά δεν μπορούμε να παίζουμε με γιόμες.
0: Ναι. Δεν μπορούμε να παίζουμε με γιόμες.
2: Γενικά είναι. Φαίνεται ότι όλο αυτό πάει με το ζόρι.
1: Αυτό.
2: Δεν ξέρω πού θα καταλήξει.
1: Ναι, αυτό, ναι. Ακριβώς αυτό.
2: Αλλά όλη αυτή η ιστορία. Ποιοι παίζουν, ποιοι δεν παίζουν, τι λέμε για τον προπονητή, τι κάνει ο προπονητής, τι εικόνα έχει η ομάδα που είναι το σημαντικότερο όλων. Όλο μοιάζει να πηγαίνει με το ζόρι.
0: Μοιάζει να πηγαίνει με το ζόρι, αλλά μετά τη νίκη με τον Ατρόμητο, όπου ο Ολυμπιακός ναι μεν νίκησε 1-0, δύσκολα εκ του αποτελέσματος, αλλά δεν έπαιξε το παιχνίδι το περσινό, που ήταν με τη Λάρισα και με τον Πανετολικό στο Καραϊσκάκη και δεν θυμάμαι και με ποια άλλη ομάδα, που πήγαινε όχι σέντρα, γιατί σέντρα έβγαλε ο Σάλιακα στην Τρίπολη και έγινε γκολ, που πήγαινε η Γιώμα και Άγιος ο Θεός σε άλλο τόπο. Έβλεπες ότι με τους παίχτες που έχουν έρθει και με αυτούς που θα μπουν στα πλάνα του, ο Ολυμπιακός μπορεί να παίξει διαφορετικά. Η κουβέντα άνοιξε πάλι μετά το πρώτο ημίχρονο με το Βόλο. Δεν θυμάμαι κάποιον να αμφισβητήσει τον τρόπο παιχνιδιού και τις επιλογές του Μεντιλίμπαρ, ούτε στο Καραϊσκάκι με τον Ατρόμητο, ούτε στην Τρίπολη. Μετά την Τρίπολη που ήρθε ο Βόλος και οι επιλογές του στην ενδεκάδα και το ημίχρονο του Ολυμπιακού, το πρώτο ημίχρονο, όπου είχε δύο φάσεις και τίποτα άλλο, γι' αυτό άνοιξε πάλι κουβέντα για κάποιες επιλογές του προπονητή και η επιμονή σε μια ενδεκάδα που δεν βοηθάει τους ερυθρόλευκους να παίξουν το ποδόσφαιρο που έδειξαν πριν από μια εβδομάδα και πριν από δύο εβδομάδες ότι μπορούν να παίξουν.
1: Εντάξει, θα τα συζητήσουμε και μετά το μάτς, Εσυνικό. Να δούμε τι.
0: Νομίζω απόψε, ναι. Και πολύ περισσότερο το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Και απόψε να δούμε τις επιλογές του και το πώς θα παραταχθεί η ομάδα. Πολύ περισσότερο το Σάββατο, μετά το παιχνίδι με τον Όφη. Σάββατο βράδυ δηλαδή θα γίνει η κουβέντα. Και πάλι για τις επιλογές του. Γιατί και από ό,τι φαντάζομαι, ο Όφη προσφέρεται για να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι το Σάββατο. Να μην υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε ότι κλείστηκε ο αντίπαλος πίσω. Από όσο θυμάμαι και από όσο έχω προσέξει, δεν παίζει ο Όφη με τον Χρήστο Κόντι στον πάγκο του ταμπούρι, να βάλουμε το πούλμαν μπροστά και να κλειστούμε πίσω. Mm. Θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Mm. Άρα αυτό θα βοηθήσει περισσότερο να δούμε από τις επιλογές του Μεντιλίμπαρα πώς θα εμφανιστεί ο Ολυμπιακός το Σάββατο στο Καραϊσκάκης.
1: Οκ. Okay.
0: Αυτά κύριε.
1: Καλημέρα κύριε.
2: Χαίρετε.
1: Λοιπόν. Θα πάμε σε ένα break σε πολύ λίγο. Ένας καλός τερματοφύλακας, όπως είναι ο Τζολάκης, για παράδειγμα, που μέχρι στιγμής 0 γκολ παθητικό, δεν αφήνει τίποτα να περάσει, όπως ακριβώς και το Novaroff Acrylic και PU Hybrid της Novamix, που στεγανοποιούν τα ράτσες και δώματα με υψηλή απόδοση, προσφέρουν αντοχή σε λιμνάζοντα νερά, γεφύρωση ρογμών και τριχοειδών και προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Ανακαλύψτε κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, παντητές τσιμεντοκονίες, επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής, με την εγγύηση ποιότητας της Novamix. Μάθε περισσότερα στο www.novamix.gr.
3: Η Winsport FM 94,6. Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Σε μισή ώρα παίζει και η ΑΕΚ Άντερ 19 με τη Λίντς Άντερ 19, έτσι. Youth League.
1: 12 η ώρα.
0: 12 η ώρα, ναι. Σε μισή ώρα. Σε μισή ώρα. Και γενικά έχει και Champions League σήμερα, έχει πολλά παιχνίδια. Θα παρακολουθήσετε εδώ. Θυμίζω 8 παντέρα το ΑΕΚ Λάσκ και την ίδια ώρα Μπριζ Βίλα. Και στις 10 είναι τα άλλα ματς. Το Μπραδάκι. Κάτσε να σας τα πω κιόλας. Άλλα 4 ματσάκια. Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ, Πόρτο Σίτι, Λίλ Μπέτις και Ρεάλ Ίντερ. Πάμε να ακούσουμε δελτίο, αν προλάβουμε. Και επιστρέφουμε για τελευταίο ημίωρο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου των φοιτητών που διαμένουν στις εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης βανδάλισε ανάγνωστη. Ομάδα ατόμων εισέβαλε στο χώρο, ξύλωσε την καλωδίωση και στη συνέχεια ανήρθησε φωτογραφίες σε σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει με τη βία ότι οι φοιτητικές εστίες θα παραμένουν ξέφραγο αμπέλι. Το σύστημα πρέπει να αποκατασταθεί αμέσως και οι υπεύθυνοι λαγοδοτήσουν, δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωαννού. Στην πόλη Ελαλαμέιν της Αιγύπτου θα είναι σε λίγερο ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου το μεσημέρι. Θα προηγηθεί συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι. Μια 21χρονη έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρόδο. Η 21χρονη οδηγούσε μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε μια 27χρονη. Κάτω από συνθήκες που ερευνούνται, η νεαρή οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας, η οποία εξετράπη της πορείας της ανετράπη και στη συνέχεια προσέκρουσε στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου. Σεισμική δόνηση μέγεθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10:46 το πρωί, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά του Αιτωλικού. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε Μεσολόγγι, Αγρίνιο και σε άλλες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρύς του Ευβίας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα και στην υψηλή Ράχη Δράμας. Υπόλεγχο τέθηκαν οι φωτιές στην Εσοβάλτα Πέλλας και στην κοινότητα Πλάτη στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
9: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Έλα, στη παρέα μας,
10: συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
12: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League απόψε ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της στη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραφιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch απόψε στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε παίχτη για τον ΠΑΟΚ. Γιάκιτς.
1: Ναι, αυτόν που έτσι και αλλιώς και κεντράρει ο ΠΑΟΚ. Φαινόταν να παγώνει, να χαλάει. Αλλά τελικά αναθερμάνθηκε. Προφανώς πρέπει να κάνει πίσω και η Άουξμπουργκ που δεν ήθελε να τον δανείσει, ήθελε να τον πουλήσει. Θα μας τα πει ο Δημήτρης.
0: Τι κάνετε, κύριε μου, καλημέρα σας.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας, χαίρετε από το αεροδρόμιο, όπου δεν είχαμε καθυστέρηση, σπάνιο το φαινόμενο. Ήρθε και κανένα 2-3 λεπτά νωρίτερα από το Ζάγκρεπ, ο Γιάκιτς. Ο ΠΑΟΚ χθες έκανε μερικές κινήσεις ελιγμού, θα λέγαμε, όπως συνηθίζεται. Έδειξε το πρωί στους Γερμανούς ότι πλέον την παρατάει την υπόθεση, θα στραφεί σε άλλον ποδοσφαιριστή που είχε από την Γαλλία. Οι Γερμανοί δεν είχαν πλέον άλλο περιθώριο. Συμφώνησαν για τον δανεισμό χωρίς υποχρεωτική οψιόν. Η τελική συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Augsburg προβλέπει δανεισμό για έναν χρόνο, με τον ΠΑΟΚ να καταβάλει 500.000 ευρώ ως ενίκιο, ας το πούμε έτσι, για αυτή την συμφωνία. Η οψιόν για την επόμενη σεζόν, που δεν είναι υποχρεωτική, φτάνει στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ στον Γιάκιτς θα καταβάλει για τον χρόνο αυτό 1 εκατομμύριο ευρώ. Τις τελευταίες ημέρες ο Κροάτης ήταν στην πατρίδα του, είχε πάρει άδεια από την Augsburg, ήταν και αυτό ένα δείγμα. Μίλησε πάρα πολύ με τον Γιαννούλη, είδε το μάτς του ΠΑΟΚ το προχθεσινό με τον Παναθηναϊκό, έχει απόλυτη εικόνα τι γίνεται, οι ανάγκες, η ομάδα, και έρχεται με την ελπίδα ή με τη βεβαιότητα ότι όπως ο Ντιέγκο Κώστα προπονήθηκε με την άφιξη και χθες μπήκε και με την ομάδα, έτσι και αυτός γρήγορα θα περάσει τα ιατρικά, θα υπογράψει και θα ξεκινήσει με τη νέα του ομάδα. Ο ΠΑΟΚ που βλέπουμε ότι στο τέλος των μεταγραφών έτσι έμεινε, έτσι το άφησε, έτσι προέκυψε, όλα μαζί ισχύουν, έχει τις ανάγκες του όλες στον άξονα. Ο στόπερ που απέκτησε, ο αμυντικός χαφ που ήρθε και θα υπογράψει και ο φορ βεβαίως που έχει απομείνει και μπορεί να μην είναι η τελευταία μεταγραφή. Μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ είναι στις 10, ενδέκατος ο φορ, πάντα ο Λαμπόρτ είναι βασικός υποψήφιος και ο βασικός στόχος, την προσπάθεια που κάνει βέβαια και εκείνος να φύγει από τη Σαουδική Αραβία και να απεκλωβιστεί από το συμβόλαιο που έχει εκεί. Το απεκλωβιστεί είναι σχετικό γιατί μιλάμε για 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι ένα ζήτημα βέβαια. Και για τους Σαουδάραβες που νομίζω πήραν τον Νούνιες τον Ουρουγουανό, αλλά και για εκείνον που θέλει να παίξει πλέον αλλού ποδόσφαιρο και φαίνεται ότι με τον ΠΑΟΚ είναι καλά. Έχει εναλλακτική ο ΠΑΟΚ στον ΦΟΡ, αλλά για να μην αφήσω αυτό που είπαμε τα γραφικά, είτε έχει προκύψει παίχτης, είτε όπως το έχουν αναλύσει το πρόβλημα το αμυντικό επιμένουν στα στόπερ, είτε για αρκετούς λόγους ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι ενδιαφέρεται και για άλλον στόπερ. Είναι των τελευταίων ημερών, των τελευταίων ωρών, έχει το ενδιαφέρον του. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει αποκτήσει και Λουστόντο και Χατζηδιάκο. Φυσικά έχει πρόβλημα όταν αμήνεται. Το πρόβλημα βεβαίως δεν έχει να κάνει μόνο με τα στόπερ,
0: όχι,
2: αλλά έχει να κάνει και με τα στόπερ. Σίγουρα έχει να κάνει και με τα στόπερ. Απέκτησε τον Ντιέγκο Κώστα και όμως νομίζω από ό,τι καταλαβαίνω ότι πρέπει να βρέθηκε μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση γι' αυτό και ασχολούνται εκ νέου με τη λογική φυσικά του και ο Λουστόντο θα παίζει ως η εναλλακτική και του Κένι, γιατί αυτό το έχει πει και ο προπονητής δημοσίως ότι αυτό είναι το πλάνο από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να μην πάρει άλλον δεξιό μπακ. Άρα 10 σήμερα με τον Γιάκιτς, 11 με τον Φορ, που νομίζω ότι αύριο μεθαύριο μπορεί να έχει οριστεί η εξέλιξη, και ίσως 12 με έναν ακόμη στόπερ που από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να έχει εντοπιστεί για να έχει ανοίξει και πάλι τέτοια κουβέντα στον ΠΑΟΚ. Δυστυχώς στον ΠΑΟΚ καθημερινά έχουμε το ιατρικό δελτίο και σήμερα πρέπει να πούμε ότι είναι είναι η μέρα χειρουργείου του Κωνσταντέλια. Δεν μπορώ να μην το πω γιατί το αισθανόμαστε όλοι σαν ένα κόμμα εδώ. στο Μόναχο χειρουργείται ο Έλληνας Άσος και μετά θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Αλλά είναι και η μέρα για την μαγνητική του Γιαννούλη. Χθες ήταν καλύτερα. Δεν πρέπει να έχει κάποιο ράγισμα. Δεν πρέπει. Μάλλον είναι διάστρεμα. Αλλά επειδή η χρονιά είναι, τι να λέμε, ας περιμένουμε την οριστική διάγνωση και το αποτέλεσμα της μαγνητικής για να επιβεβαιωθεί. Που αν επιβεβαιωθεί αυτό, φυσικά μιλάμε για έναν μήνα εκτός αγωνιστικών χωρών τουλάχιστον.
0: Θα τα έχουμε απογευματάκι τα αποτελέσματα αυτά.
2: Μπορεί και νωρίτερα.
0: Μπορεί
2: okay. και νωρίτερα για να τελειώσει και αυτό το ζήτημα. Για ΠΑΟΚ Άρης πάμε, έτσι την Κυριακή, όπου ναι, ο ΠΑΟΚ μπορεί ακόμα και στην ενδεκάδα του να έχει τους νέους αποκτηθέντες.
0: Τον Διέγο Κώστα σίγουρα.
1: Τον Διέγο Κώστα ναι, το θεωρούμε σχεδόν δεδομένο.
2: Βέβαια. Είναι μεγάλης αξίας, είναι σε καλή κατάσταση και ο ΠΑΟΚ έχει δύο προβλήματα στα στόπερ με Χατζηδιάκο και τον Ελουστόντο και μήπως και ο Γιάκης, γιατί δεν μπορείς να πεις ότι στο 6 ο ΠΑΟΚ έχει ποδοσφαιριστή που διακρίνεται αυτή την στιγμή. Ο Σέντα Μαρία παίζει που δεν ικανοποιεί.
0: Εντάξει, ήταν καλό το ξεκίνημά του, αλλά ναι, τώρα σιγά-σιγά...
1: υπάρχει ο Τέιλορ, μην κοιτάμε που δεν έπαιξε, ήταν τιμωρημένος.
0: Ναι.
2: Σωστό. Ναι. Κι όμως είναι σωστό, το έλεγαν και χθες, ότι
1: από αυτά που έχουμε δει, είναι καλύτερος από τη Σάντα Μαρία στην αρχή της σεζόν. Ναι. Ασυζητητή.
2: Αλήθεια είναι, ναι. Αλήθεια είναι έτσι ακριβώς, με την τεχνική του, με την ηρεμία του, με τα δικά του χαρακτηριστικά. 6-6 δεν το λες, με την έννοια που δίνουμε στον όρο του aggressive παίχτη στη μονομαχία, στο τζαρτζάρισμα, ή αυτόν που θα κόψει με τα βάση αντιπάλου. Και γι' αυτό προφανώς ο ΠΑΟΚ έψαξε περαιτέρω και έφερε τον Γιάκητς και επέμενε και πάρα πολύ σε αυτόν στη νέα διαπραγμάτευση με την Augsburg.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
1: Χαίρετε.
2: Ας καλά.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Να σας πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win ο αγώνας αρχίζει με προσφορά γνωριμίας και μοναδικά δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πάμε και στο ρομπάτος Παναθηναϊκού. Να δούμε τι συμβαίνει και εκεί. Προετοιμασία τώρα για το μάτς με την Κηφισιά. Το ξαναβολείς. Νωρίς φέτος. Όχι όπως πέρσι. Με τον Όφη που πήγε... Αλλάξαμε μετά από 6 μήνες το μάτς. Πάμε στον κύριο Αθανασίου να μας πει λεπτομέρειες. Καλημέρα σας κύριε. Τι κάνετε?
4: Καλημέρα φίλοι μου. Μια χαρά εσείς πώς είστε?
0: Καλά.
1: Καλώς τον.
4: Θέλω να πω κάτι, ότι για να φτάσει κάποιος για να γκρινιάζει για τις διαιτησίες που έχει ο Παναθηναϊκός, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να παίρνει πέναλτι σαν αυτό ή φάσεις, τέλος πάντων σαν αυτές τις συζητήσεις με εσύ οτιδήποτε άλλο που έγινε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, στο φετινό, στο επόμενο και στο παραεπόμενο ποτάσμα για κάθε αγωνιστική και στα play-offs. Εντάξει, για να φτάσουμε σε μια μορφή δικαιοσύνης και ισορροπίας. Πάμε παρακάτω γιατί... Ακούω και
0: διαβάζω πράγματα. Με ποιον είσαι αναμένος τώρα εσύ?
4: Νομίζω ότι μιλάμε για μια ομάδα που ελέγχει την ΕΠΟ, ελέγχει τις ενώσεις, έχει κάνει εσωτερικές μεταγραφές, πώς τους λέμε ωραία, εξωγενείς παράγοντες, εξωγενών παραγόντων. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε γιατί δεν αξίζει να ασχοληθώ.
0: Με ποιον άρπαξες?
4: Όχι, γενικά υπάρχει μια...
0: Και άμα σβήσεις, να παραγγείλω να γραφτεί ένα κείμενο για πράσινη παράγκα να το πάρεις.
4: εννοείται. Αλλά δεν χρειάζεται, ξέρεις τι γίνεται. Ο Παναθηναϊκός με τη Νέα Δημοκρατία έχει σαρώσει τα πρωταθλήματα από το 19 μέχρι και σήμερα. Θα πάρει και το φετινό. Ευτυχισμένοι άνθρωποι είμαστε. 7 σερί έχουμε πάρει, θα πάρουμε ακόμα ένα 8. Αυτά πάντως με τις κυβερνήσεις που δίνουν τα πρωταθλήματα, τα θυμάμαι από παιδί. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο έχει παγιωθεί λίγο στην ποδοσφαιρική Ελλάδα με μια τέτοια άποψη. Ήμουν 15-16 χρονών και άκουγα ξέρω τους μεγαλύτερους να λένε τώρα το Πασόκ ξέρω εγώ θα το δώσει τον Παναθηναϊκό. Δεν παίρναγε το Πασόκ, κανένα πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Τώρα λέει στη στιγμή να το δώσει η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, πώς δεν ακούσαμε να το δώσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε στα σοβαρά γιατί αυτά πραγματικά είναι για το Δελφινάριο. Να πω ότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε, αφού ξεπέρασε αυτό το survivor το καλοκαιρινό με τα προκριματικά του Conference League, έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά το πρωτάθλημα και με δύο νίκες και με πιστικές εμφανίσεις και κόντρα στο Λιβαδιακό και απέναντι στον ΠΑΟΚ. Οπότε έχει ξεκλειδώσει ένα μονοπάτι, έναν δρόμο, ο οποίος μπορεί να του φτιάξει μια κατάσταση πάρα πολύ όμορφη και μια κατάσταση που θα δημιουργήσει και προσδοκία και ελπίδα και ένα πάρα πολύ καλό κλίμα με ένα 5 στα 5 μέχρι το τέλος των παιχνιδιών πριν τα μάτς της Εθνικής. Mm-hmm. Είναι παιχνίδια τα οποία ο Παναθηναϊκός επιβάλλεται να τα πάρει, όπως επιβάλλεται να τα παίρνει κάθε ομάδα που θέλει να κατακτήσει τον τίτλο. Είναι το μάτς της Πέμπτης με την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο, που εγώ νομίζω για Πέμπτη βράδυ, 9 και 4, έτσι από 9 έχει πάει το παιχνίδι, θα έχει πολύ περισσότερο κόσμο από αυτό που έχει σε αντίστοιχες συνθήκες ο Παναθηναϊκός βράδυ Πέμπτης, τρίτη αγωνιστική, γιατί το καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι, η ομάδα αυτή και οι μεταγραφές φυσικά έχουν δημιουργήσει, έτσι, μια πολύ μεγάλη προσδοκία και μια πολύ μεγάλη δίψα στον κόσμο να πηγαίνει να βλέπει την αγαπημένη του ομάδα. Είναι λοιπόν το μάτς Πέμπτης με την Κηφισιά.
1: Βασικά και το ποδόσφαιρο, γιατί εγώ νομίζω ότι, ας πούμε, στο μάτς με τον ΠΑΟΚ περίμενε ακόμα περισσότερο κόσμο. Για αυτά που λες. Αλλά την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ ο κόσμος είδε και ποδόσφαιρο. Είδε, εννοώ καλή μπάλα, αυτό εννοώ, είδε ποδόσφαιρο. Οπότε εκεί ψήθηκε ακόμα περισσότερο.
4: Άλλο, είδε.
1: Πέρα από το αποτέλεσμα, έτσι, εξυπακούεται.
4: Αλλά δεν θέλω να τα αναλύσω πολύ, αλλά είναι ωραίο στατιστικό.
1: Ναι.
4: Ο κόσμος του Παναθηναϊκού την Κυριακή το βράδυ είδε την ομάδα του να σκοράρει 3 γκολ σε ένα ντέρμπι, όσα σκόραρε και στα 6 μάτς των play-offs σε 6 ντέρμπι.
1: Ναι. Και αυτό ποδόσφαιρο είναι.
4: Και θα μπορούσε να έχει βάλει και τέταρτο και πέμπτο. Σωστά. Και έκτο. Δηλαδή,
1: έχασε πέναλτι κτλ.
4: Μπράβο. Επειδή έχει περάσει λίγο έτσι, και θέλω να το αναφέρω τώρα πριν τελειώσω αυτά που έλεγα πριν, ότι αν κάτσουμε και αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο έχει μπει ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι, ένας τρόπος απόλυτα επιθετικός. Είναι ένα σινιάλο του προπονητή προς την ομάδα ότι εδώ μπαίνουμε και είμαστε απόλυτα επιθετικοί και δεν φοβόμαστε ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε τις πολύ καλές μεταβάσεις, ούτε το άγχος που μπορεί να έχουμε επειδή είναι το πρώτο τέρμπι της σεζόν.
1: Είναι και ένα σινιάλο ότι πια ο προπονητής αισθάνεται καλά με την ομάδα.
4: Σωστό.
1: Θέλω να πω, χρειάζεται να αισθανθεί και ο προπονητής καλά με την ομάδα, ότι τώρα είμαστε καλά και μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί πολλοί ρώταγαν γιατί δεν το κάνει, ξέρω εγώ, σε κάποια μάτς με αντιπάλους τύπου Λεύκη 1948.
0: Πάξι,
1: ναι, μα πρέπει να αισθάνεται καλά σίγουρος ο προπονητής για την ομάδα, για να, όχι να πάρει ρίσκα, γιατί δεν είναι ρίσκο, για να πει θα έχουμε αυτήν την aggressive, πολύ επιθετική νοοτροπία μέσα στο μάτς.
4: Δηλαδή, προφανέστατα αισθάνθηκε καλά. Σωστό. Από το πρώτο λεπτό, αν δούμε τις τοποθετήσεις των κεντρικών αμυντικών του Παναθηναϊκού, όταν έχουν οι πράσινοι την μπάλα, πάνω από τη μεσαία γραμμή. Και
1: σωστά.
4: Ο Παναθηναϊκός κάνει επίθεση με 10 παίκτες κανονικά.
1: Ναι, ναι. Μα φαινόταν αυτό και φαινόταν και η αντιδιαστολή που, okay, δεν είχαμε δει το λύση σε ντέρμπι και συνήθως τον ΠΑΟΚ τον βλέπαμε με τέτοιου είδους διαθέσεις.
0: Ναι, διάθεση.
1: Όπου φαινόταν, και μιλάω, αναφέρομαι στο 11 εναντίον 11, γιατί θυμάμαι να το λέω και στη μετάδοση. Είναι μια φορά μόνο στο 10ο λεπτό
0: που,
1: ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει την πίεση ψηλά. Περίμενε στο μεσαίο μπλοκ, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που είχε μπει.
4: Πρέπει να ψηλά, βέβαια, ήταν μέχρι τον τερματοφύλακα.
1: Ναι, από τον πρώτο δευτερόλεπτο.
4: Ναι, εντάξει, δεν είναι.
0: Και γι' αυτό που λες, Νικό.
4: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο του Νίστρουπ, έτσι. Γι' αυτό τον πήρε και ο Παναθηναϊκός. Αν θα είναι αποτελεσματικό, έχει συγγνώμη, βαϊέ μου, θα το δούμε στην πορεία.
0: Βέβαια, εννοείται. Αλλά γι' αυτό που λέγες πριν, την μπάσα στο πέναλτι που κερδίζει ο Τετέι, την κάνει ο Βαν Τρόγκελεν. Ο οποίος είναι 17-18 μέτρα, 20 μέτρα έξω από την περιοχή.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκείνη τη στιγμή.
4: Και παίζει και με την αυτοπεποίθηση, γιατί έχει τα χαρακτηριστικά να το κάνει, να προσπαθήσει να περάσει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές, να κάνει κάποια κουβαλήματα της μπάλας. Γενικά, επειδή το έχω σημειώσει εδώ και να το πω, του στείλω να μην τους ματιάσω. Το δίδυμο αυτό, το Made in Holland or Netherlands, εντάξει, του Βαν Τρόγκελεν με τον De Vrij, μέχρι στιγμής, ξαναλέω, μέχρι στιγμής, είναι ένα δίδυμο στο κύριο της άμυνας του Παναθηναϊκού, το οποίο κάνει τη διαφορά. Δεν μπορείς να βρεις ένα ελάττωμα αυτή τη στιγμή για να το αναφέρεις. Δεν λέω ότι είναι καλύτερη κεντρική αμυντική στον κόσμο, λέω όμως ότι μέσα από τα παιχνίδια, μέσα από τη χημεία, μέσα από τα χαρακτηριστικά τους που αλληλοσυμπληρώνονται, ο Παναθηναϊκός ίσως, ξαναλέω, ίσως, θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε, να έχει δημιουργήσει το καλύτερο κεντρικό αμυντικό δίδυμο που είχε τα τελευταία χρόνια. Δεν θα κάτσω να πω τώρα τα πόσα χρόνια, γιατί θα χάσουμε το νόημα. Είναι λοιπόν ένας δρόμος ανοιχτός για τον Παναθηναϊκό να κάνει νίκη με την Κηφισιά, νίκη με τον Πανετολικό, δύο μάτς στην έδρα του, και να πάει μετά πριν τη διακοπή να παίξει με την Καλαμάτα, όχι στην έδρα της, έτσι, στη Νίκαια. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ένας. Όπα, εδώ. Έχω να μεταφέρω είδηση η οποία δεν είναι ευχάριστη. Λοιπόν, ο Σίριλ Ντέσσερις τιμωρήθηκε με 3 αγωνιστικές για την αποβολή στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Θα πω μετά γι' αυτό. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει έφεση, ωραία, για να πέσει η ποινή του σε μια αγωνιστική, υποστηρίζοντας ότι το χτύπημα δεν ήταν προϊόν βιοπραγίας, αλλά στιγμιάς απόθεσης. Έτσι, με στόχο να πάρει καλύτερη θέση από τον αντίπαλό του. να πω ότι η ποινή έτσι, μπορεί να πέσει μόνο σε μία αγωνιστική. Είναι ή τρεις ή μία.
0: Ναι.
4: Δεν υπάρχει το δύο.
0: Δεν υπάρχει δύο, όχι.
1: Ναι, ναι.
4: Ωραία. Καταρχήν να πω κάτι. Είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι έχει κάνει μια ποδοσφαιρική χαζομάρα. Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Βάσει εσωτερικού κανονισμού θα τιμωρηθεί και με ένα πρόστιμο. Αλλά το τρεις αγωνιστικές για αυτό που είδαμε μου φαίνεται υπερβολικό. Στα δικά μου τα μάτια. Ναι. Εντάξει. Υπερβολικό. Τώρα θα δούμε μετά την έφεση του Παναθηναϊκού τι θα αποφασίσει η Πειθαρχική Επιτροπή. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι δημιουργείται ένας πολύ ευχάριστος πονοκέφαλος στον Ίστρουπ από όλους αυτούς τους πολύ καλούς ποδοσφαιριστές που έχει ο Παναθηναϊκός στη μεσαία γραμμή. Νομίζω ότι είπαμε και χθες βάει όταν το συζητούσαμε σήμερα, δεν έχουμε χρόνο, μπορούμε να το κάνουμε όμως αύριο. Έτσι.
0: Τι θα παίξει.
4: Εκεί, ναι, τι θα παίξει. Πού θα μπει ο Ουναΐ, για παράδειγμα. Εδώ βλέπω μία μάχη στο 6 Καμαρά Λούζα, δηλαδή μέσα στη χρονιά, δεν λέω τώρα για την Πέμπτη.
0: Ναι, ναι.
4: Μέσα στη χρονιά θα είναι ή ο Καμαρά ή ο Λούζα. Ο Κάγκουα στην κατάσταση που είναι
0: δεν βγαίνει.
4: Και δεν υπάρχει και κάποιος άλλος εκεί να μπει με τα ίδια χαρακτηριστικά και να πεις να κοίτα, βγαίνει ο Κάγκουα.
0: Όχι, όχι, όχι. Στην παρούσα, στη φάση, στην κατάσταση που είναι,
4: όχι, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Οπότε, αν υπάρχει αυτό το 4-4-2 και στη συνέχεια θα δούμε τον Ουναΐ να παίζει είτε αριστερά είτε δεξιά. Επίσης δεν βγαίνει και ο Ταμπόρδα, οπότε εκεί θα πρέπει να δούμε αν ο προπονητής επιλέξει και οι δύο του ακραίοι να κλείνουν προς τα μέσα και το πλάτος να το δίνουν μόνο οι δύο μπακ. Μέχρι στιγμής βλέπουμε τον ένα από τους δύο ακραίους να κλείνουν μέσα και τον Αντίνο να μένει έξω μαζί με τα ανεβάσματα του Κυριακόπουλου. Από την άλλη πλευρά, από τα δεξιά, όταν κλείνει μέσα τα Ταμπόρδα, βλέπουμε πολλές φορές το Λιβάη να παίζει σε έναν ρόλο, ας το πούμε, δεξιού εξτρέμ. Οπότε είναι πραγματάκια έτσι πολύ ευχάριστα. Εκεί ο Παναθηναϊκός έχει τον Γκάγκουα, τον Λούζα, τον Καμαρά στη μεσαία γραμμή, έτσι. Τον Ταμπόρδα που εξυπηρετεί αυτόν τον ρόλο. Και φυσικά, παιδιά, να μην το ξεχνάμε, υπάρχει πάντα και ο Γιάνγκουσιτς, που είναι ένα top project για τον Παναθηναϊκό. Έχει μείνει λίγο πίσω όσον αφορά την προτίμηση του προπονητή στα τελευταία παιχνίδια, αλλά ήταν απόλυτα βασικό στο ξεκίνημα.
0: Νομίζω ο σχηματισμός τον έχει αφήσει λίγο έξω. Mm-hmm.
4: Δεν ξέρω αν βλέπει κάτι στις προπονήσεις ή αν είναι και ο σχηματισμός ή και ο Ταμπόρδα που δεν μπορεί να το βγάλεις.
0: Mm-hmm.
4: Αλλά τώρα αυτά τα δύο παιχνίδια, τα κοντινά, Πέμπτη Κυριακή, στο δικό μου το μυαλό είναι ότι θα πρέπει σε ένα από τα δύο μας να ξεκινήσει.
0: Mm-hmm.
4: Έτσι. Σημασία έχει τι είναι στο μυαλό του προπονητή. Αυτά και για το κλείσιμο έτσι απλά να πω για όποιον μπορεί να συνδέθηκε τώρα ότι υπάρχει τιμωρία τριών αγωνιστικών για τον Ντέζερς. Ωραία, για την αποβολή του στο παιχνίδι με τον Πάο και το Παναθηναϊκός θα κάνει έφεση. Και προσδοκά να ρίξει την τιμωρία στη μία αγωνιστική, δηλαδή να χάσει το παιχνίδι της Πέμπτης κόντρα στην Κηφισιά. Αν μείνουν οι τρεις αγωνιστικές, χάνει όλα τα παιχνίδια μέχρι τη διακοπή. Δηλαδή και την Κηφισιά και τον Πανετολικό και την Καλαμάτα. Αυτά.
1: Χαίρετε κύριε.
0: Ευχαριστούμε κύριε.
4: Καλημέρα φίλοι μου, καλημέρα.
0: Έχουμε break. Άντε, έχουμε break. Ωραία. Πάμε να μιλήσουμε για Champions League λοιπόν. Χρήστο Τυρακόπουλος είναι μαζί μας. Αρχίζει η γιορτή.
5: Καλή αρχή.
0: Ο λόγος σας. Καλημέρα σας.
5: Καλή αρχή. Τι έγινε.
0: Καλά, μια χαρά.
5: Έχει ωραίο πράγμα σήμερα, εντάξει. Έχει καλές ομάδες που παίζουν. Με ξέρεις το Real Inter δεν έχει κανένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Αλλά εντάξει, δεν έχει μία φαινότητα και εμένα. Τη ΣΑΕΚ με τη Λίντσε πολύ ενδιαφέρον το μάτς.
0: Ναι.
5: Αυτή είναι μια πολύ καλή ομάδα που παίζει επιθετικά, που σκοράρει αλλά που δέχεται γκολ. Οπότε είναι για την ΑΕΚ από το να παίξει με μια ομάδα δηλαδή η οποία θα τον μπουρωθεί καλύτερα μια ομάδα που θα προσπαθήσει να παίξει,
0: ποδόσφαιρο λες.
5: Να κάνει να παίξει ποδόσφαιρο. Ναι, ναι, αυτό. Και επειδή έχει σε καλή κατάσταση η ΑΕΚ πιστεύω ότι σήμερα το μάτς θα είναι ανοιχτό και θα έχει και γκολ, οπότε μακάρι η μπίλια να κάτσει στο κίτρινο. Από εκεί και πέρα στα άλλα και η Ντόρτμουντ είναι καλά. Και η City δεν μπορώ. Η City χρόνια ολόκληρα αυτά τα μάτια ήταν διαδικαστικά για αυτήν. Στους ομίλους δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Αυτά τα μάτια ήταν διαδικαστικά για τη City. 1-2, 1-3, αυτό. Δεν νομίζω. Μάλιστα θα πάει ένα τέτοιο μάτς κατευθείαν να το καθαρίσει. Είναι Τρίτη, θα ξαναπαίξει. Πότε παίζει το Σάββατο. Είναι πολλές μέρες μπροστά. Και έχει και πολλές επιλογές. Να ξεκινήσει. Γιατί τελικά στην τρίτη σεζόν αυτής της ιστορίας οι ομάδες καταλαβαίνουν ότι όσο γρηγορότερα μαζέψει τους βαθμούς.
0: Όσο λιγότερο ναι, μπλέξεις.
5: Σε πιο δύσκολα πράγματα μετά ακριβώς να κάνεις rotation αργότερα. Ή τον Γενάρη.
0: Με ξέρεις την πρώτη χρονιά που η Παρή πέρασε τη τελευταία αγωνιστική.
5: Μόνη Παρή κινδύνευε μέχρι τελευταία. Όλοι κινδυνεύανε μέχρι τελευταία αγωνιστική. Και η Ρεάλ κινδύνευε τότε. Και πόσες ομάδες κινδύνευαν.
0: Και η Σίτι.
5: Η Σίτι, βέβαια. Ακριβώς. Στα υπόλοιπα, τι να σου πω τώρα. Το Μπρίζα στον Βίλα έχει ενδιαφέρον. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο 2-2. Εκεί παίζεται.
0: 2-2, ε.
5: Και όπου κάτσει. Ναι. Έχει γκολ και από τους δύο αβέρτα. Mm. Αβέρτα. Έτσι πιστεύω. Αυτή είναι η δικιά μου αίσθηση. Και επίσης έχουμε σήμερα και Ελικάπ. Και Championship. Άγγλοι δεν σταματάνε με τίποτα.
1: Πού να χωρέσουν.
5: Στο Λίκαπ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το Σάντερλαντ Χαλ. Γιατί είναι ένα μάτσο μεταξύ δύο ομάδων της Πρέμιερ. Είναι 90 λεπτά, αλλιώς πας τα πέναλτι. Η Χαλ δεν έχει φάει γκολ. Η Σάντερλαντ εκεί μέσα είναι μια ομάδα, ρε παιδί μου, που ξέρεις ότι στη βραδιά της μπορεί να σου κάνει ζημιά. Είναι για μένα το πιο ωραίο από τα παιχνίδια. Και το Millwall Newcastle είναι μια χαρά παιχνίδι, έτσι. Δηλαδή εύκολα μπορεί να γίνει εκεί η ζημιά. Το Bournemouth Lincoln δεν βλέπω ότι μπορεί να γίνει καμία ζημιά. Δηλαδή και καλή η Bournemouth, ακόμα και αν ξεκουράσει παίκτες, που δεν έχει κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να ξεκουράσει παίκτες, επόμενο μάτι είναι το Σάββατο. Και δεν έχει και λόγο γιατί δεν παίζει τώρα αμέσως Ευρώπη. Και θα ήθελε να προχωρήσει, γιατί δεν προχωρήσει. Ομάδα που σκοράρει. Και η Λίνκον ήδη έχει δείξει στα πρώτα της παιχνίδια, τα δύο γκολ μήνυμα τα δέχεται, αλλά βάζει κιόλας. Οπότε αυτά τα ματσάκια έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να δω και στην Championship, να σας πω την αλήθεια, συνεχόμενες σιγά σιγά καλές εμφανίσεις της West Ham. Η West Ham είναι μια κλάση παραπάνω από οποιοδήποτε άλλο σε αυτή την κατηγορία.
0: Ναι.
5: Ξεκίνησε λίγο μουδιασμένα, προχθές όμως κάποια στιγμή αποφάσισε στο 85, στο 88 να ανεβάσει μια ταχύτητα με την Derby, το πήγε στο 3-0 μέσα στις καθυστερήσεις το μάτς. Με την Bolton που τρώει πάρα πολύ εύκολα γκολ, νομίζω ότι αυτό είναι ένα 3-1-4 για τη West Ham, αν της πιάσει η βραδιά της. Και η West Ham θέλει όσο γρηγορότερα να μαζέψει τους βαθμούς, να πάει μπροστά για να αρχίσει να σκέφτεται τις ευκαιρίες σε παιχνίδια να δώσει έχει πολύ καλή ομάδα κάτω των 21. Mm-hmm. Αυτός χρησιμοποίησε στο μάτσο της Southampton στο προηγούμενο γύρο του Λικάπ, γιατί αυτό είναι πρωτάθλημα σήμερα, έτσι. Mm-hmm. Και θέλει να κερδίσει παιχνίδια, η Champions League είναι αδυσόπιτη. Κάποια στιγμή παίζεις μέσα στην εβδομάδα, ξαναπαίζεις μετά από τρεις μέρες. Θέλει να δώσει ευκαιρίες αυτά τα παιδιά. Έχει 3-4 παίκτες που είναι και παραδοσιακά η West Ham. Είναι η ομάδα που οι ακαδημίες της βγάζουν παίκτες. Θέλει γρήγορα να μαζέψει βαθμούς για να αρχίσει να δίνει και σε όσο περισσότερους νεότερους μπορεί την ευκαιρία να παίζουν. Έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά τα μάτσα. Από όλα τα υπόλοιπα των επόμενων αγωνιστικών, να σας πω την αλήθεια, γιατί όλο το τριήμερο είναι γεμάτο από μάτσες του Champions, είμαι πάρα πολύ περίεργος. Πάνω από εσύ, ποιο μάτσο που θεωρείτε ότι είναι το πιο ενδιαφέρον για να δούμε?
0: Κοίταξε, εγώ κοιτάω τα ονόματα και βλέπω μόνο το μάτσο αυτό της Ρεάλ με την Ίντερ. Δεν βλέπω κάτι.
5: Δεν βλέπεις κάποιο άλλο?
0: Όχι.
5: Σε Μιχάλη μου.
1: Εντάξει, και το Αθλέτικο. Το Λίβερπουλ Αθλέτικο. Ναι. Είναι μια χαρά μάτς. Ναι, εντάξει, εγώ θα δω και πολύ Νάπολη Άρσεναλ τώρα.
5: Είναι και δύο ομάδες με προβληματικές άμυνες, οπότε εντάξει, μπορεί να γίνει η χαρά του γκολ.
1: Ναι.
5: Αλλά εγώ περιμένω να σας πω ειλικρινά τον Μπάγερν Μπόντογκλιντ. Θεωρώ ότι η Bayern που δεν σκόραρε προχθές θα μπει με τα χίλια μέσα στο γήπεδο. Και η Bodo/Glimt είναι μια ομάδα που το θεωρεί ποινικό αδίκημα το να κάτσει πίσω από την μπάλα και να μηνθεί. Με αποτέλεσμα, μπορεί να έχουμε ένα αποτέλεσμα του τύπου 4-2, 5-3, τέτοιο πράγμα σε αυτό το μάτσο. Πολύ
1: ενδιαφέρον. Υπό αυτήν την έννοια, εγώ τέτοιο πράγμα περιμένω στον Barcelona Feyenoord.
5: Και στον Barcelona Feyenoord, εντάξει, αλλά εκεί το 6-1 για την Barcelona νομίζω ότι είναι.
1: Να.
5: Αν η Μπαρσελόνα δηλαδή γκαζώσει, γιατί κάποια στιγμή δεν γκαζώνεις. Αλλά είναι μια ευκαιρία για όποιους ξεκινήσουν καλά να μαζέψουν και γκολ για την οποιαδήποτε αργότερα διαφορά τερμάτων ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να πω για τον Bayern Μπόντο ότι η Μπόντο έτσι κι αλλιώς δεν περιμένεις επειδή μια φορά δεν κέρδισε η Bayern να πας να της κάνει ζημιά, έτσι. Πρέπει να είσαι και αφελής να το πιστεύεις. Ακριβώς επειδή δεν κέρδισε προθές και δεν σκόραρε προθές, θα είναι διπλά επικίνδυνη. Από την άλλη, η φύση της Μπόντο είναι τέτοια που θα της ορίσει την Bayern, τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο του παιχνιδιού. Γι' αυτό και λέω ότι μπορούμε να έχουμε ένα μάτς που να γίνει ένας κακός χαμός. Αυτά, για να δούμε. Το Real Inter σήμερα δεν μας βλέπω, Βάγερ μου, αγόρι μου.
0: Όχι,
5: Δεν μας βλέπω.
0: Όχι. Εγώ λέω ότι είναι ευκαιρία να κάνουμε ζημιά στο Ζωζέ Μουρίνιο.
5: Ευκαιρία λες τώρα.
0: Βέβαια, ευκαιρία. Εντάξει, μεγάλη ευκαιρία.
5: Πάλι εδώ μπαίνει το ερώτημα για τη Ρεάλ. Έχει χάσει το παιχνίδι τώρα πριν από τρεις μέρες, οπότε τσιτώνει όλο το σύστημα πάλι μετά από μια τέτοια ήττα που σε γίνει με την Πέτια.
0: Καλά τώρα, τσιτώνει και η Ρεάλ μαζί.
5: Λίγο χαλαρούς, εντάξει, ξέρω.
0: Τσιτώνει και η Ρεάλ μαζί, δεν πάει.
5: Σωστό. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα σας.
1: Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα σας.
0: Πάμε να φύγουμε, κύριε.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι Δευτέρα εμείς. Εσείς αύριο.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Φιλάκια.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Η ώρα είναι 12.
15: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
16: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
17: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
16: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστήριο Ντέσσερς για την αποβολή του με απευθείας κόκκινη στο μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Έφεση θα ασκήσουν οι πράσινοι υποστηρίζοντας ότι το χτύπημα του Νιγηριανού επιθετικού στον Μιχαηλίδη δεν ήταν προϊόν βιοπραγίας αλλά στιγμιαία απόθυση, προσδοκώντας να μειωθεί στη μία αγωνιστική ποινή. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε πριν από λίγο ο Κροάτης χαφ Κριστιαν Γιάκιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Augsburg στον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγορά στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό να αποκτηθεί ακόμη ένα στόπερ από τον δικέφαλο παραμένει στο κάδρο ο Γάλλος Φορ Γκαετάν Λαμπόρντ. Σήμερα η μαγνητική του Γιαννούλη. Τον Μπρινιόλι στο τέρμα και τον Κοϊτά στο αριστερό άκρο της επίθεσης περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στη ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Face του Champions League στην Allwyn Arena. Σέντρα εδώ και λίγα λεπτά στο μάτς της κάτω των 19 της Ένωσης με την αντίστοιχη των Αυστριακών στο Σεραφείδιο για την πρώτη αγωνιστική του Youth League. Κρίσιμη η σημερινή ημέρα για τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό με θέμα την παραχώρηση της ΑΕΛ Αρένα για το διάστημα που θα διαρκέσουν τα έργα ανακαίνησης του ΣΕΦ. Αισιοδοξία υπάρχει για συμφωνία των δύο πλευρών, ενώ ως εναλλακτικές οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν το κλειστό του Περιστερίου και του Ηρακλείου Κρητής. Τεταμένο rotation από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο απόψινό μάτς του Ολυμπιακού με τον Βόλο Έλαμπετ για την δεύτερη αγωνιστική του Superbet κυπέλου. Χρονό συμμετοχής πιθανότατα θα πάρουν Γιάρεμτσου και Πουέρτα, θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Πέντερσεν. Συνεχίζεται η αναζήτηση επιθετικού από τους Ερυθρόλευκους. Ανεβάζει οι στροφές τον Άριο Φαμπιάνο, ο οποίος είναι αμφίβολος για το παιχνίδι κυπέλου με τον Αστέρα Σάκτορ στην Τρίπολη, αλλά υπάρχει αισιοδοξία στους κίτρινους ότι ο Βραζιλιάνος στόπερ θα είναι έτοιμος για το ντέρμπι πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ. Παρελθόν αποτελούν και επίσημα οι Δόνης και Κέρκες. Ενίσχυση στην επίθεση για τον Λεβαδιακό, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλίου Μπάντζη. Την περσινή σεζόν, ο 28χρονος Σενεγαλέζος φορ αγωνιζόταν στην Τουρκία με τη Σίβασπορ, όπου σε 22 συμμετοχές είχε 4 γκολ και 1 assist. Σε χειρουργική επέμβαση στο Μόναχο θα υποβληθεί σήμερα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας για τη ρήξη χείας του που υπέστη στο αριστερό γόνατο στο μάτς της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο στην πρεμιέρα της Bundesliga. Ο διεθνής μέσος θα παραμείνει στη Γερμανία για το πρώτο στάδιο της αποκατάστασης και εν συνεχεία θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για το βασικό. Σπουδαία κίνηση αλληλεγγύης από τη γυναικεία ομάδα της Κόμο, καθώς επέκτηνε τη συνεργασία της μέχρι το 2028 με την Ρομπέρτα Πίκη, η οποία πρόσφατα διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Η 34χρονη επιθετικός θα ξεκινήσει άμεσα θεραπείες, έχοντας την υποστήριξη του ιατρικού team του Ιταλικού Συλλόγου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Γνωστή θα γίνει σήμερα η λίστα των 30 υποψηφίων για την Χρυσή Μπάλα, με την τελετή απονομής για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της χρονιάς να είναι προγραμματισμένη για τις 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο. Νέα σελίδα στην καριέρα του Ρουμπέν Πέρεθ, ο Ισπανός πρώην μέσος των Παναθηναϊκού και Κηφισιάς, που πρόσφατα ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση σε ηλικία 37 ετών, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των Διεθνών Ακαδημιών της Μπέτης. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
19: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
20: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Bwin Sport FM 94,6.

Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, 11 λεπτά μετά τις 12, 8η ημέρα του Σεπτέμβριου του 2026, είμαστε εδώ στον Big Win Sport FM, 94,6, θα είμαστε παρούλα μέχρι τις 2, θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους, ως συνήθως. Ο Παναγιώτης Μπουρνούς στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Ο Σωτήρης Θαμπάκος στη διεύθυνση του δημοσιογράφου Στράτου που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας. Ο Παναγιώτης Μπουρνάς, έτσι στην κονσόλα του ήχου, το έχω φίλο και Μπουρνού και τα μπέρδεψα. Το μικρόφωνο ο Αντώνης Χαρπετόπουλος, ο κύριος Πάντσος δεν θα έρθει και σήμερα, λείπει, δίνει τη μάχη του, εσείς θα μου κάνετε παρέα. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365, το θυμίζω πάντα στο ξεκίνημα. Όπως σας θυμίζω ότι μαζί μας είναι και η Nova. Η Nova, η οποία σου θυμίζει ότι αν θέλεις να ξεκινήσεις την καριέρα σου στη Nova, υπάρχει τώρα μια ευκαιρία. Η Nova σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Θα είναι στο Hall 1. Γνωρίζεις από κοντά την ομάδα της Nova, ανακαλύπτεις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες, παίρνεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Flip. Δεν βλέπω και καλά. Λοιπόν, να το πω πάλι. Samsung Galaxy Z Flip 8. Όλα αυτά απολαμβάνοντας παράλληλα, συγχρόνως, ροφήματα από την Coffee Lab. Είναι ωραία βόλτα, μην το χάσεις και βρίσκεις και κάθε λεπτομέρεια στο nova.gr. Να πούμε και τις δυνατότητες επικοινωνίας και αυτό χρήσιμο και απαραίτητο είναι. Δηλαδή υπάρχει το τηλεφωνικό μας κέντρο το 210-95-79-283-84-85 αν νομίζετε ότι σε κάτι μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Και υπάρχει πάντα και η δυνατότητα να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας. Δηλαδή θα πρέπει απλώς να συνδεθείτε με μια συσκευή σας σε ένα, στο ίντερνετ, ποιος δεν είναι συνδεδεμένος. Λοιπόν, να κάνετε ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr για να δείτε τις ειδήσεις της ημέρας όπως κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή. Και αφού μπείτε στο site του σταθμού, κλικάρετε το Big Win Sport FM ραδιόφωνο live. Η σελίδα που ανοίγει σας επιτρέπει να μας στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Και από την άλλη, να ακούτε και το πρόγραμμα διαδικτυακά. Είναι χρήσιμο ειδικά για τους Έλληνες του εξωτερικού που δεν έχουν ένα τραντζιστοράκι που δουλεύει για χάρη μας και για χάρη σας και δεν είναι και κολλημένοι και κάπου στην κίνηση της Αθήνας. Όπου και όταν αυτό συμβαίνει, πάλι εμείς τους κάνουμε παρέα. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία πρέπει να επισημάνω. Τρία, ας το βάλουμε και το τρίτο μέσα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, ότι χθες είχαμε την ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής με τη νίκη του Ηρακλή κόντρα στον Αστέρα. Μια νίκη πολύ σημαντική για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο πρώτος, γιατί είναι η πρώτη νίκη του Ηρακλή μετά από χρόνια στην Super League. Μια νίκη σημαντική, του δίνει ηθικό για την συνέχεια, του διώχνει έτσι πολύ ανασφάλεια, θέλω να πιστεύω. Γιατί θυμηθείτε πως ξεκίνησε ο Ηρακλής, δηλαδή ξεκίνησε με μια ήττα στο κύπελο από το Βόλο, η οποία ήταν σοκαριστική για όποιον είχε δει εκείνο το παιχνίδι. Ακολούθησε μια άλλη σοκαριστική ήττα από την ΑΕΚ με μια εμφάνιση νεοφώτιστου. Και ναι, ο Ηρακλής είναι νεοφώτιστος, αλλά είναι πάντα ο Ηρακλής. Δηλαδή τέτοιες εμφανίσεις δεν τις περιμένεις. Και μετά υπήρξε μια σαφέστατη βελτίωση, η ισοπαλία με το Βόλο για το πρωτάθλημα στο Πανθεσσαλικό και η νίκη χτες στον Αστέρα, όσο εύκολα λέει το τελικό 0-2. Βέβαια χρειάστηκε και ο Αθανασιάδης που ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά η νίκη ήρθε θα έλεγα στην προκειμένη περίπτωση εντελώς διαδικαστικά, διότι ο Ηρακλής μεταξύ άλλων άνοιξε και το σκορ πάρα πολύ νωρίς, μόλις το 8ο λεπτό και μετά διαχειρίστηκε το παιχνίδι με μια σχετική ευκολία, αν όχι και άνεση. Και όλο αυτό έχει νομίζω ένα αποτέλεσμα, πέρα από το αποτέλεσμα, δηλαδή ο Αστέρας δεν έχει μάθει πολλά πράγματα από την περσινή του περιπέτεια και νομίζω ότι θα είναι και φέτος εκεί στη μάχη της παραμονής. Δεν φαίνεται ιδιαίτερα διαφορετικός και ιδιαίτερα ενισχυμένος.
Εντάξει, έχει πάντα την εμπειρία που του επιτρέπει, ας πούμε, να πιστεύει ότι στο τέλος με κάποιο τρόπο θα τα καταφέρει, αλλά αν δεν αλλάξει κάτι, η χρονιά του θα είναι επίσης σκληρή και δύσκολη. Του επιτρέπει, ας πούμε, να πιστεύει ότι στο τέλος με κάποιο τρόπο θα τα καταφέρει, αλλά αν δεν αλλάξει κάτι, η χρονιά του θα είναι επίσης σκληρή και δύσκολη.

0: βέβαια, είναι ο Ηρακλής. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που έχω να σας πω είναι ότι σήμερα έχει και κύπελλο Ελλάδος. Ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Βόλο ανοίγει την δεύτερη αγωνιστική. Είναι το βράδυ αργά, 10 παρατέταρτο στο Καραϊσκάκι. Έχει το ενδιαφέρον του προφανώς. Όχι τόσο για το αν θα μπορέσει ο Ολυμπιακός ή ο Βόλος να συνεχίσουν στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδος, γιατί νομίζω ότι ειδικά στην περίπτωση του Ολυμπιακού, εντάξει, έτσι όπως είναι αυτό το σύστημα διεξαγωγής, είναι πολύ δύσκολο να μην συνεχίσει στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδος. Οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα, θέλω να πω, αυτούς τους βαθμούς που χρειάζονται για να πάρει στη league phase θα τους βρει. Λοιπόν, ο Βόλος ίσως ιδρώσει και ζοριστεί λίγο περισσότερο. Αλλά έχει ενδιαφέρον το πράγμα και για τον Μεντιλίμπαρ, τον κόσμο, όλο αυτό το, τη μέρα της μαρμότας που ζει ο Ολυμπιακός εδώ και κάμποσο καιρό. Αλλά κυρίως σήμερα, το βασικό της ημέρας, το σημαντικό της ημέρας είναι η πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Champions League. Η πρεμιέρα του Champions League γενικότερα είναι το Αγίου Champions League. Σήμερα ξεκινάει το Champions League που θα είναι μια περιπέτεια την οποία θα ζήσουμε μέχρι τις αρχές του Ιούνιου που είναι ο τελικός. Τώρα στην αρχή προφανώς η προσοχή μας είναι λίγο περισσότερο στην ΑΕΚ, δηλαδή τον εκπρόσωπο, τον Έλληνα, την πρωταθλήτρια Ελλάδος στην προκειμένη περίπτωση που παίζει με την ΛΑΣΚ. Ανοίγει και το πρόγραμμα, δηλαδή η ΑΕΚ παίζει στις 8 παρατέταρτο, την ίδια ώρα παίζει και η Μπριζ με την Άστον Βίλα, η άλλη στις 10 κλασικά. Θα έχει πολλά μάτια η ΑΕΚ πάνω της, έτσι, και πανευρωπαϊκά, γιατί το μάτσο όταν γίνεται νωρίς είναι ένα παιχνίδι το οποίο το βλέπει ο κόσμος που παρακολουθεί το Champions League σε όλη την Ευρώπη. Δεν έχει γίνει την ώρα πολλά παιχνίδια και δεν πέφτει πάνω στο Real Inter για παράδειγμα, που θα δουν νομίζω οι περισσότεροι το βράδυ. Αλλά γι' αυτό και άλλα πολλά για το Champions League θα πούμε μετά το break που θα κάνει τώρα ο Παναγιώτης.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
8: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Rock Hard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Άγκρα, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana LeFay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.

Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο LastoFlex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω να δούμε τώρα τι έχουμε σήμερα. Έχουμε στο Champions League, έτσι. Λοιπόν, έχουμε το match της ΑΕΚ με την ΛΑΣΚ. Θα σας πω και τη γνώμη μου, θα μιλήσουμε και γι' αυτό με τον Γιώργο Τσακίρη, αλλά έχουμε κι άλλα. Εντάξει, θέλω να πω ότι το Real Inter είναι αυτό το οποίο προφανώς ξεχωρίζει λόγω των ονομάτων, λόγω του Μουρίνιο που το έκανε και δικό του σόου κατά κάποιο τρόπο το πράγμα, αλλά και τα άλλα παιχνίδια εγώ τα βρίσκω έτσι αρκετά ενδιαφέροντα. Δηλαδή το Porto Manchester City είναι ένα παιχνίδι που έχει μια πλάκα. Η Manchester City με την αλλαγή του προπονητή, με το Μουντιάλ που έχει προηγηθεί και στο οποίο υπήρχαν ένα σωρό παίκτες, με την προσπάθεια να ξεκινήσει κάτι διαφορετικό κτλ. Είναι σε μια περίεργη κατάσταση. Είναι λίγο του ύψους και του βάθους. Δηλαδή, να αλλάσει παιχνίδια στα οποία λες να τι έρχεται, ξεμπουκώνει, τη βλέπουμε, με παιχνίδια στα οποία είναι στριφνή και δύσκολη στον γκολ. Και η Πόρτο από την άλλη δεν κάνει κάτι φοβερό και τρομερό στην Πορτογαλία, πρέπει να πω. Δηλαδή, τα παιχνίδια της είναι τα περισσότερα, ας πούμε, νίκες διαδικαστικές, όχι 1-0 βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει νίκες που δεν είναι κάτι το εντυπωσιακό. Δεν είναι τόσο εύκολη, δεν θα είναι τόσο εύκολη η επικράτηση της Manchester City όπως μοιάζει, ας πούμε, το πράγμα. Θα ήταν εύκολη σε προηγούμενα χρόνια, αν και η City σε επίπεδο league phase και τα λοιπά δεν μας έχει κάνει, δεν μας έχει βγάλει και τα μάτια. Θέλω να πω ότι στην διαδικασία αυτή, παρότι παρούσα και τα δύο προηγούμενα χρόνια, δεν ήταν η City που κέρδιζε, να πούμε, το Champions League. Τη μία χρονιά είχε καταδυσκολευτεί να περάσει. Θυμάμαι μέχρι τελευταία αγωνιστική περιμέναμε να δούμε αν θα καταφέρει να τρυπώσει και μετά έπαιξε με τη Ρεάλ και αποκλείστηκε, αν θυμάμαι καλά. Πέρσι ούτε καν την παρουσία της δεν θυμάμαι γενικότερα. Να δούμε. Επίσης, τα υπόλοιπα παιχνίδια, δηλαδή και το Lille Betis και το Brest Aston Villa, μου ακούγονται για παιχνίδια του Europa League, από την αλήθεια. Αλλά είναι παιχνίδια πολύ ανοιχτά σε κάθε αποτέλεσμα, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Δηλαδή, η Aston Villa είναι το φάντασμα της περσινής ομάδας, η οποία κέρδισε το Europa League. Δεν έχει, αν θυμάμαι καλά, νίκη στην Αγγλία ακόμα. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Πολλοί παίκτες, οι καινούργοι έχουν τις δυσκολίες τους. Και η Μπρίζ έχει διαφορές. Πρώτα απ' όλα έχασε τον Τζόλι, που ήταν από τα πολύ βασικά, ας πούμε, στελέχη της. Νομίζω ότι και στα δύο παιχνίδια, και σε αυτό και στο Λιλ Μπέτις, θα σκοράνε και οι δύο ομάδες. Τώρα, αν θα κερδίσει κάποιος, δεν το ξέρω. Προφανώς η Άστον Βίλα και η Λίλ έχουν ένα προβάδισμα, γιατί και η Μπέτις δεν κάνει το καλύτερο ξεκίνημα όλων των εποχών. Θα δούμε. Και όσο για το Real Inter, εντάξει, πάντα η Real όταν παίζει στον Περναμπέο, σε όποια κατάσταση και να είναι, και ακόμα και αν προέρχεται από μια ήττα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, όπως στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα και αν βρίσκει την Inter που τώρα στην αρχή της χρονιάς κάνει πράγματα τα οποία δείχνουν, αν μη τι άλλο, νοοτροπία, προσωπικότητα, πρωταθλητή, δηλαδή κάνει ανατροπές, κερδίζει δύσκολα, αλλά εν πάση περιπτώσει με τον τρόπο της, κάνει αυτές τις νίκες να φαίνονται μεγαλύτερες από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, ακριβώς γιατί είναι νίκες δύσκολες στην Ιταλία. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει στο Μπερναμπέο απέναντι στην Ρεάλ. Η Ρεάλ είναι πάντα φαβόρη όταν παίζει στην έδρα της. Έχει και μεγάλα σχέδια για την χρονιά. Στα μάτια μου έχει ενισχυθεί κιόλας σε σχέση με πέρσι και έχει ενισχυθεί και πολύ. Νομίζω ότι εύκολα δύσκολα κερδίσει. Και κάτι ανάλογο βλέπω για την ΑΕΚ. Μάλιστα, θα έλεγα ότι η ΑΕΚ δεν είναι ζήτημα ευκολίας ή δυσκολίας, αλλά είναι ζήτημα τρόπου. Δηλαδή, αν είναι η ΑΕΚ που βλέπουμε στην Όλγουιν Αρένα στο ξεκίνημα της χρονιάς, θα την κερδίσει τη ΛΑΣΚ. Θα την κερδίσει για πολλούς και διάφορους λόγους, ένας εκ των οποίων είναι ότι η ΛΑΣΚ της μοιάζει πολύ. Είναι μια ομάδα που κέρδισε το πρωτάθλημα της Αυστρίας χωρίς να έχει ούτε την καλύτερη επίθεση ούτε την καλύτερη άμυνα. Αλλά γιατί κέρδισε τα μάτς που έπρεπε να κερδίσει και γιατί έτρεξε ένα σερί. Δεν μοιάζει πάρα πολύ σε αυτό με την ΑΕΚ. Μοιάζει επίσης την ΑΕΚ και τακτικά. Ας πούμε, παίζει με δύο κυνηγούς και αυτή. Δεν είναι όπως ο Βάργκα και ο Γιώβιτς, δεν είναι δύο παίχτες φωνιάδες στην περιοχή. Είναι δύο παίχτες μάλιστα που
τους αρέσει να κινούνται πολύ μακριά από την περιοχή, να βγαίνουν να πάρουν μπάλα, να έχουν μεγαλύτερη, ας πούμε, παρουσία και συμμετοχή στο παιχνίδι γενικότερα. Αλλά για αυτούς παίζουν όλοι. Η ΛΑΣΚ δέχεται γκολ, βάζει γκολ. Είναι μια ομάδα η οποία περισσότερο και από αυστριακή ομάδα θυμίζει ομάδα από την Ολλανδία, ας πούμε, κάτι τέτοιο, από το Βέλγιο. Όχι ότι οι Αυστριακοί έχουν τίποτα ομάδες που μπαίνουν όλοι στην άμυνα, ας πούμε, και παίζουν για να κρατήσουν το 0, αλλά λέμε τώρα. Παίζει ένα ποδόσφαιρο έτσι πιο ελεύθερο. Το είδαμε κιόλας, το είδαμε και στη φάση των play-off, όπου πήγε να παίξει για να κερδίσει την Celtic και είναι αλήθεια ότι ζόρισε, αλλά τελικά έχασε 3-0. Από λεπτομέρειες, αλλά τελικά έχασε. Δηλαδή δεν της έδωσε εκείνο το βράδυ η επίθεσή της αυτά που περίμενε. Είχε και μια σχετική ατυχία, έχασε ευκαιρίες. Δέχτηκε ένα γκολ τελείως κόντρα στην ροή του παιχνιδιού. Αλλά εν πάση περιπτώσει μετά φανήκαν οι αμυντικές της αδυναμίες. Ενώ στην έδρα της ήταν καταιγιστική, κέρδισε τελικά με 5-1, ενώ έχανε 0-1 και προκρίθηκε με γκολ στην παράταση. Είναι μια ομάδα έδρας η ΛΑΣΚ. Και σε αυτό μοιάζει λίγο με την ΑΕΚ. Και νομίζω ότι από την ΑΕΚ εξαρτάται το πράγμα. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ τσουλήσει την μπάλα όπως ξέρει, βάλει όλους αυτούς τους χαφ που έχει στην κατασκευή των επιθέσεων, κάνει την κατοχή μπάλας που ξέρει, παίξει γρήγορα, βάλει πολύ τον αντίπαλο στην περιοχή, νομίζω ότι θα το πάρει το μάτς. Ένα μάτς που το έχει σημαδέψει και ένα μάτς που το χρειάζεται για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί αν το πάρει αυτό το παιχνίδι, η ΑΕΚ θα είναι πολύ καιρό σχετικά ψηλά στη βαθμολογία, ανεξάρτητα με το θα συμβεί με τα μάτς τα οποία ακολουθούν, και θα είναι και στην διεκδίκηση της πρόκρισης μέχρι τέλους. Γιατί σας θυμίζω ότι μέχρι τώρα προκρίσεις στην επόμενη γύρο του Champions League έχουν έρθει είτε με 9 πόντους είτε με 11 πόντους. Το maximum των πόντων που χρειάστηκε η ομάδα για να περάσει 24η ήταν 11. Τους είχε κάνει μπρίζ πριν από 2 χρόνια, την πρώτη χρονιά της League Phase. Πέρσι με 9 περνούσες. Και αν περνάς με 9 ή με 11, αν έχεις 3 την πρώτη αγωνιστική, καλά είσαι. Πάμε για break και τα λέμε σε λίγο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης δια παραλήψεως. Παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί που υπηρετούσαν το βράδυ της τυχερής δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Στο εδόλιο θα βρεθούν η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της άμεσης δράσης. Στην πόλη Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου φτάνει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Φατάχ Αλ Σίσι και στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Έγκλειστος Αλβανός Βαρυπινίτης. Θεωρούν, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικές αρχές ότι βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις που σημειώθηκαν σε καταστήματα τα ξημερώματα σε Καλλιθέα, Ομόνια και Πλατεία Αμερικής, με την προανάκριση να έχει αναλάβει το ελληνικό FBI. Το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου των φοιτητών που διαμένουν στις εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης βανδάλισαν άγνωστοι. Ξύλωσαν την καλωδίωση και στη συνέχεια ανάρτησαν φωτογραφίες σε σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει με τη βία ότι οι φοιτητικές εστίες θα παραμένουν, ξέφραγε ο Αμπέλη. Το σύστημα πρέπει να αποκατασταθεί αμέσως και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν, δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα, σε χαμηλή βλάστηση στον αετό Καρύς του Εύβοιας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα και στην υψηλή Ράχη Δράμας. Υπό έλεγχο τέθηκαν οι φωτιές στην Εσοβάλτα Πέλλας και στην κοινότητα Πλάτη στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Και ο καιρός. Γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
6: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
7: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
8: Πες μου πώς γίνεται. Αφού έχεις φύγει.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League απόψε ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο τη στη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch απόψε στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ένας φίλος μου επισημαίνει ότι η Δυναμό Ζάγκρεπ πέρσι αποκλείστηκε με 11 σε ισοβαθμό με την Πρίζ και έχει απολύτως δίκιο. Και με 9 βαθμούς όταν είχε περάσει η Πρίζ, υπήρχαν ομάδες που είχαν αποκλειστεί με 9 βαθμούς. Κάθε χρόνο υπάρχουν ισοβαθμίες στην ουρά, δηλαδή κάθε χρόνο. Αυτά τα δύο χρόνια που γίνεται το Champions League με τη συγκεκριμένη φόρμουλα και με βάση την οποία κάνουμε και υπολογισμούς. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βάλει και κανένα γκολ η ΑΕΚ απόψε, αν έχει την ευκαιρία και την δυνατότητα, γιατί και αυτό χρήσιμο θα είναι να το έχουμε στα υπόψη μας. Θέλω να πω ότι αυτό το Champions League που αρχίζει είναι ένα παράξενο Champions League, γιατί είμαστε μετά από Μουντιάλ και υπάρχουν πάρα πολλοί που ψάχνονται. Πάρα πολλοί όμως. Δηλαδή, μιλάμε για ομάδες οι οποίες συγκαταλέγονται σε αυτά τα, ας πούμε, παραδοσιακά φαβορί. Και εγώ η πρόβλεψή μου είναι ότι θα έχουμε πολλές και διάφορες εκπλήξεις. Θα είναι λίγο διαφορετικό το πράγμα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και γιατί δεν μπορεί να μην έχει γίνει κατανοητό από τις ομάδες κυρίως που θέλουν να το κερδίσουν ότι οι πρωτιές στην League Face και οι άνετες προκρίσεις κτλ. Δεν σημαίνουν και τίποτα. Εγώ κάνω μια πρόβλεψη μακροχρόνια, δεν λέω ότι θα ισχύσετε και καλά από τώρα, αλλά με τον καιρό, ότι αυτή η League Face του Champions League, η οποία είναι συναρπαστική και έχει ωραία παιχνίδια και έχει πολλά γκολ και ό,τι θέλετε, θα γίνει λίγο σαν την κανονική περίοδο του NBA που λένε και στο μπάσκετ. Δηλαδή, αυτοί που είναι να περάσουν θα παίζουν για να περάσουν και για να πάνε στα νοκάουτ παιχνίδια και να κρυθούν τα πάντα. Το αν θα περάσουν δεύτερη, πέμπτη, πρώτη, 22η, 21η, δεν έχει καμία σημασία. Και η μεγαλύτερη απόδειξη γι' αυτό είναι η ίδια η Paris Saint-Germain που έχει κερδίσει 2 χρονιές την διοργάνωση από τότε δηλαδή που γίνεται με αυτό το format. Και τις 2 χρονιές η Paris δεν έκανε τίποτα θεαματικό στην League Face, απλώς προκρίθηκε. Την πρώτη χρονιά μάλιστα είχε προκριθεί και με κάμποσο υδρότα στο τέλος και είχε παίξει και ενδιάμεσο παιχνίδι. Νομίζω και πέρσι είχε παίξει αυτό το ενδιάμεσο που παίζουν πριν να μπουν στα προημιτελικά. Λοιπόν, αλλά δεν υπήρχε για κανένα πρόβλημα. Θέλω να πω δηλαδή, εντάξει, το κερδίζεις το παιχνίδι και πας παρακάτω. Αυτό το σκηνικό δηλαδή όπως έχει δημιουργηθεί αφήνει περιθώρια σε πολλές ομάδες που δεν θα το κερδίσουν το Champions League να κάνουν το κομμάτι τους στην League Face και να κάνουν και βαθμούς και να κάνουν και προκρίσεις και να κάνουν και πολλά ωραία πράγματα. Αυτή είναι η πρόβλεψή μου, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Θα δούμε. Γιατί αν δείτε τη Manchester City να πηγαίνει απόψε στο Πόρτο και να έχει 4 γκολ, τη Real να κονιζοτοποιεί την Inter, αύριο την Liverpool να ξεκινάει με καμιά τριάρα κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την Arsenal, ξέρω εγώ, να κάνει περιπάτους και την Bayern να ρίχνει 4 γκολ, ό,τι είπα δεν ισχύει. Αλλά μεταξύ μας έτσι το βλέπω το πράγμα, γιατί φαίνεται αυτό και από τα πρωταθλήματα. Δηλαδή οι ομάδες έχουν σκαμπανεβάσματα, ζόρια, ειδικά αυτές οι ομάδες οι οποίες έχουν πολλούς διεθνείς, έχουν παίκτες οι οποίοι παίζανε στο Μουντιάλ. Και νομίζω ότι αυτή η απόφαση της UEFA να κάνει αυτή τη μεγάλη διακοπή στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα για το Nations League γίνεται και υπό αυτό το πρίσμα. Δηλαδή, θα δώσει δυνατότητα στους παίκτες κάπως, ας πούμε, να μπουν στην σεζόν χωρίς εντάσεις από την αρχή, χωρίς γκάζια, χωρίς... Normal δηλαδή, σιγά σιγά. Γιατί ό,τι και να λέμε για το Nations League και όσο σημαντικό και να το θεωρούν κάποιοι και όσο σημαντικό και να είναι και όσο μη σημαντικό και να είναι και πείτε ό,τι θέλετε, τα παιχνίδια με τις εθνικές ομάδες είναι για τους ποδοσφαιριστές του καιρού μας δευτερεύουσα δουλειά. Δηλαδή οι περισσότεροι πηγαίνουν σε εθνικές και περνάνε ωραία. Είναι ένα ωραίο διάλειμμα στην ένταση, ας πούμε, του πρωταθλητισμού, των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και όλα τα σχετικά. Πάμε εκεί, περνάμε ωραία. Και αν είναι τώρα να πάμε εκεί 3 εβδομάδες, εντάξει, θα περάσουμε υπέροχα. Λοιπόν, εγώ σας λέω ένα σωρό πράγματα και σήμερα τα δύο με τη Λίμπαρα, ας πούμε. Εντάξει, με τη Λίμπαρα θα τα πούμε αργότερα με τον Νικολακόπουλο.

Είναι συγκινητικό επίσης πώς ημερωτάτε καθημερινά για το τι κάνει ο Πάντσος. Ο Πάντσος δίνει τη μάχη του. Δεν έχω να σας πω κάτι καινούριο. Λοιπόν, αν είχα κάτι θα σας το έλεγα. Θα τα μαθαίνετε από μένα. Είμαι, όπως καταλαβαίνετε, μαγκωμένος και προσεκτικός όταν μιλάω για αυτή την ιστορία, γιατί μας ακούνε γενικώς και δεν θέλω να δίνω αφορμές για να γράφονται πράγματα τα οποία είναι πολλές, δεν ισχύουν κιόλας και τα οποία μπορεί να βασίζονται, ξέρω εγώ, σε ερμηνείες, κάτι που θα πούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Αντώνης συνεχίζει στην εντατική και εμείς περιμένουμε να το γυρίσει το πράγμα.

Λοιπόν, ναι, σε λίγο θα τα πούμε με το Δεσίλα, μην ανησυχείτε. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τίποτα φοβερό. Η είδηση είναι αυτό το, αν είδα καλά, προστηματάκι που έπεσε στον Ντέσσερς για την αποβολή του. Και καλά κάνανε γιατί το ρίξανε, γιατί η αποβολή αυτή ήταν εντελώς ανόητη. Δηλαδή, μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν μπορεί να περνάνε έτσι, χωρίς να επισημαίνεται στον ποδοσφαιριστή ότι τέτοιες βλακίες, ας πούμε, δεν χρειάζονται.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Με ρωτάτε επίσης για τζόγο, τι βλέπω το βράδυ. Μέσα σ' άκρα σας τα είπα, άντε να τα σχηματοποιήσω κιόλας. Η City, πρώτα απ' όλα υπάρχουν δύο παιχνίδια, το Lille Betis και το Brisa στον Βίλα, που πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα θα σκοράρουν και οι δύο με κάποιο τρόπο. Κυρίως το Brisa στον Βίλα το βλέπω αυτό. Στο Lille Betis δεν ξέρω αν η Betis θα τα καταφέρει, μου φαίνεται ότι θα τα καταφέρει. Αυτό πάντως είναι ένα παιχνίδι που δεν θα φύγει από, δεν θα γίνει, νομίζω είναι δύσκολο να γίνει over το Lille Betis. Over μπορεί να γίνει το Real Inter άνετα. Over μπορεί να γίνει το AEK LASK, και άσο και over στην προκειμένη περίπτωση. Μυστήριο πολύ και το Porto Manchester City. Και εδώ η λογική μου είναι ότι και οι δύο μπορεί να βάλουν γκολ. Αλλά μπορεί να δεις και ένα 0-1, ας πούμε, για τη City, με ένα γκολ του Χάλαντ και μετά να γυρίζουν την μπάλα γύρω-γύρω, όπως παίξανε με την Coventry για παράδειγμα. Πάμε να βγάλουμε το Δεσίλα.

Άσο λέει ένα φίλο στην ΑΕΚ, άσο τη Ρεάλ και άσο την Ντόρτμουντ. Είναι πιθανό, πάρα πολύ πιθανό. Απλώς η Ντόρτμουντ παίζει αύριο, γι' αυτό δεν τη βάζω στην κουβέντα. Λέω για τα σημερινά. Επίσης, τη ημέρα είναι αυτή που μου στέλνει ένα φίλο την Κυριακή. Η ελληνική ομάδα βετεράνων στο Σουμπούτεο κέρδισε το παγκόσμιο κύπελο. Το πρώτο χρυσό στην ιστορία μας, λέει. Κερδίσαμε στον τελικό την Ιταλία με 2-1. Συγκινούμε. Εμείς που μεγαλώσαμε και ανακαλύψαμε το Σουμπούτεο στο Μπλεκ, πώς το λένε, διαβάζοντας το ποδοσφαιράκι του Μάικ, είμαστε έτοιμοι να πάμε να υποδεχτούμε τους πρωταθλητές στο αεροδρόμιο. Πείτε μας τι μέρα είναι, τι ώρα έρχεστε.

0: Τον έχουμε τον Διονύση. Να θυμίσω ότι τώρα παίζει η ΑΕΚ με την Λάσκη για το Youth League. Είναι 0-0 στο ημίχρονο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο Διονύση.
1: Χαίρετε, τι κάνουμε.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Όλα καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχάς το φρέσκο σε ό,τι κάνει με τον Παναθηναϊκό είναι με την τιμωρία του, έχει να κάνει με την τιμωρία του Σιλντέσερ, τιμωρήθηκε με 3 αγωνιστικές για την ενέργειά του, αν θυμάστε, στην αποβολή στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, όπου εκεί τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει έφεση για να πέσει ποινή σε μία αγωνιστική. Αυτό που έχει γραφτεί είναι για βιοπραγία. Ο Παναθηναϊκός θα πάει για να μιλήσει για απόθεση με στόχο να πέσει στη μία αγωνιστική για απόθεση, με στόχο να πάρει καλύτερη θέση από τον αντίπαλο ο παίκτης. Θα το δούμε. Είναι τρεις. Ο Παναθηναϊκός θα θέλει να τη ρίξει σε μία. Δεν μπορεί να πάει σε δύο, να πω. Η ποινή μπορεί να πέσει μόνο σε μία.
0: Ή μία ή τρεις. Ή να μείνει ή να πέσει. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί να πάει δηλαδή να έχει δύο αγωνιστικές. Ή να πέσει απλά στη μία ή να παραμείνει τρεις. Θα το δούμε. Αν παραμείνει τρεις, θα χάσει ο Ντέσες τώρα το μάτς φυσικά με την Κηφισιά, Ανετολικό, Καλαμάτα. Σε ευρωπαϊκή περίπτωση απλά το παιχνίδι της Πέμπτης.
0: Ναι,
1: θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Ή τέλος πάντων πότε θα εκδικαστεί η έφεση. Είναι κάτι να γίνει άμεσα πάντως. Αυτό έχει να κάνει, είναι το φρέσκο. Περιμέναμε ποια θα ήταν η ποινή του δοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ήταν και μια αχρίαστη ενέργεια. Μου πεις πότε δεν είναι αχρίαστες οι ενέργειες όταν ένας παίκτης αποθεί τον αντίπαλό του. Θέλω να πω ότι πάντα πρέπει να εξετάσεις και τα δεδομένα και το timing. Τώρα κάτι υπόθηκε εκεί, κάτι είπαν μεταξύ τους. Πολλά λέγονται, άμα δεν είσαι και δίπλα δεν μπορείς να...
0: Εντάξει, πάντως που τα μάρα έκανε τώρα δεν είναι...
1: Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Με το match 3-0, με την μπάλα μακριά, ξέρω εγώ.
1: Ήταν αυτό που λέμε και πρόσεχε, είναι και ένας ποδοσφαιριστής και ένα παιδί ο Ντέσες, ο οποίος είναι, δεν είναι ο Τσαμπουκάς, να το πω έτσι, δεν είναι ο τύπος που θέλει να προκαλεί τσακωμού, Τσαμπουκάς και τα λοιπά, κάθε άλλο.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορεί να συμβεί. Έτσι το ποδόσφαιρο. Μπορεί να συμβεί. Οπότε, κάτι το οποίο συνέβη και στον Ντέσες. Συγγνώμη να διορθώσω. Αλλά κάνει και ο Δάσος με το στέλνει. Δεν θα χάσει Καλαμάτα αν πάει στις αγωνιστικές, γιατί
0: έχει
1: υπάρχει και το κύπελλο. Άρα αν πάει τρεις αγωνιστικές Κηφισιά, Πανετολικός και Κηφισιά στο κύπελλο στο Λεωφόρο που είναι το μεσοβδόμαδο. Οπότε αυτά τα τρία παιχνίδια αν τα χάσει, αλλιώς ξαναλέω το ένα και μοναδικό. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την τιμωρία.
0: Μικρό το κακό δηλαδή.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Okay. Απλά είναι κάτι το οποίο, δηλαδή ο Νίστρουπ, ο κάθε προπονητής δεν θέλει με τίποτα να χάνει παίκτες για τέτοιους λόγους.
0: Καλά,
1: να πεις ότι κάποιος τραυματίστηκε. Ναι.
0: Τι απει, ότι θα αποβληθείτε, δεν τρέχει τίποτα.
1: Ναι ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι είναι, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποφεύγεις.
0: Να πω και εγώ, να διορθώσω και εγώ κάτι άσχετο. Απόψε παίζει και η Borussia Dortmund Villarreal στο Champions League. Δεν το είδα πριν που έλεγα για τα μάτς. Και μου το στείλανε εδώ πέρα. Οπότε να παίξουμε και τον Άσο της Borussia Dortmund. Λέω και πάμε παρακάτω. Σακώ. Άλλα. Έχουμε
1: τίποτα
0: άλλο. Ναι.
1: Άλλα. Από εκεί και πέρα, σήμερα υπάρχει ρεπό να πω για τον Παναθηναϊκό. Από αύριο θα αρχίσει επί της ουσίας την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Πέμπτης. Έχει σερή παιχνίδια Παναθηναϊκός, τα οποία συνεχίζονται ανά τριήμερο, τετραήμερο. Γιατί το μάτς με τον ΠΑΟΚ ήταν το τέταρτο σερή στη σειρά. Αν βάλω και ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Χράντετς και μετά είχε ο Παναθηναϊκός υποκρεώσει στην Ελλάδα με Λεβαδιακό, με νίκη Βόλου μεσοβδόμαδα, τώρα με ΠΑΟΚ. Τώρα πάει μεσοβδόμαδα να παίξει με την Κηφισιά. Ακολουθεί παιχνίδι την Κυριακή με τον Πανετολικό. Ξανά μεσοβδόμαδα με Κηφισιά, γιατί υπάρχει το κύπελο, που είναι και μια καλή ευκαιρία. Ανοίγω πάρεση για τον κόσμο να πάει στη Λεωφόρο, για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Την κλείνω την παρένθεση. Για να κλείσει μετά με την Καλαμάτα. Δηλαδή έχει μπροστά του άλλα 4 σερί μάτς ο Παναθηναϊκός σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο, αλλά έτσι είναι, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Γι' αυτό και θεωρώ ότι εκτιμήσεις είναι πολύ νωρίς. Πρέπει να δούμε και από αύριο που θα δουλέψει ο Νίστρου με τους παίκτες του τι θα δοκιμάσει. Θεωρώ ότι από εδώ και στο εξής μια διαχείριση θα γίνει. Δεν μπορεί δηλαδή να πάει με, ούτως ή άλλως υπάρχουν και επιλογές, με πάνω κάτω ίδια ενδεκάδα όλα τα παιχνίδια. Είδαμε να γίνει διαχείριση στο μάτς με την Νίκη Βόλου. Αντιθέτως στα μάτς με Λεβαδιακό και Πάοκ, ο Παναθηναϊκός είχε ίδια ενδεκάδα.
0: Ναι.
1: Θα γίνει μια διαχείριση και μην ξεχνάμε ότι τώρα προστίθεται και ο Ουναΐ. Έτσι, όπου ο Ουναΐ αγωνίστηκε ως αναπληρωματικός με τον Πάοκ. Λογίζεται όμως ως βασικός. Οπότε είναι στις επιλογές του Νίστρου για βασική ενδεκάδα. Και εκεί θα πρέπει ο προπονητής του Παναθηναϊκού να δει τι θα κάνει και πώς θα το διαχειριστεί. Γιατί εννοώ πώς θα διαχειριστεί, με ποια έννοια. Βάζοντας τον Ουναΐ ποιο βγάζω και βάζοντας τον Ουναΐ αν παραμένει το ίδιο σύστημα ή όχι.
0: Ναι, είναι, όλα, είναι όλα πολύ, πολύ σπάζω κεφάλια, πρέπει να πω.
1: Είναι.
0: Δηλαδή, για να παραμείνει το ίδιο σύστημα πρέπει να παίξει ο Ουναΐ στη θέση του Κάγκουα.
1: Το βγάζεις τον Κάγκουα τώρα?
0: Δεν νομίζω, το βλέπω δύσκολο.
1: Εγώ λέω αν, αν μείνει το ίδιο σύστημα να παίξει extreme. Να βγει,
0: να πάει στη Σταμπόρδα.
1: Τον Σταμπόρδα το βγάζεις τώρα? Δεν το βγάζεις και τον Σταμπόρδα τώρα.
0: Επίσης,
1: αυτό είναι...
0: είναι και δύσκολο να παίξει ο Παναθηναϊκός με εξτρέμ τον Ουναΐ και τον Σταμπόρδα. Γιατί κανένας από τους δύο δεν είναι πλάτος. Ενώ ο Αντίνο δεν είναι πλάτος.
1: Ναι, δηλαδή... βέβαια το θέλει αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Νίστρο,
0: επίσης, αν γίνει αυτό, δεν γυρνάνε αυτοί πίσω να βοηθήσουν ακραίο μπακ. Εντάξει, με τον Πανετολικό και την Κυφσιά δεν τρέχει και τίποτα. Αλλά γενικότερα σε κανένα παιχνίδι της προκοπής χρειάζεται να γυρίσουν κιόλας, γιατί θα, διαφορετικά βλέπουμε αυτό που βλέπαμε στην Ευρώπη. Δηλαδή, ο αντίπαλος θα έχει πάντα τις ευκαιρίες του πηγαίνοντας από το πλάι, ας πούμε, και βρίσκοντας χώρους κτλ. Τώρα, βέβαια, το πρωτάθλημα θα μου πεις είναι η προτεραιότητα.
1: Εκεί... και ακόμη και με Κυφσιά με Πανετολικό που, είπες. Όχι, και εκεί θέλεις να είναι ισορροπία. Δεν είναι δηλαδή, γιατί αν το υποτιμήσεις μπορεί να την πατήσεις.
0: Εντάξει. Άμα έχεις την μπάλα 70% του χρόνου του παιχνιδιού.
1: Μια κόντρα να σου γίνει.
0: Μια κόντρα είναι. Τα βάζει τρία. Δεν τρέχει και τίποτα. Λέω εγώ.
1: Ναι, αλλά... ναι, κατάλαβα. Αλλά, κατάλαβα, αλλά πρόσεχε.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι όσο. Όταν κερδίζεις με κάτι, δύσκολα το αλλάζεις.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα ο Παναθηναϊκός με το 4-4-2 κερδίζει.
0: Mm-hmm.
1: Από την άλλη, λέω ότι θα το δούμε τώρα. Είναι θεωρητικά όλα αυτά. Γιατί ξαναλέω, πρέπει να δούμε τι θα δουλέψει ο προπονητής. Γιατί σήμερα υπάρχει ρεπό.
0: Mm-hmm.
1: Λέω ότι με Ουναΐ μέσα μπορείς το 4-2-3-1 να το κάνεις 4-4-2 έχοντας και το Λιβάι. Δηλαδή μπορείς να προσαρμόσεις μες στο παιχνίδι. Ας υποθέσουμε ότι το αλλάξεις, το πάει 4-2-3-1 και βάζεις το Ουναΐ στο 10.
0: Mm-hmm.
1: Και σε αυτή την περίπτωση βάζεις το Λιβάι δεξί εξτρέμ.
0: Και αυτό δεν μπορείς είναι απλό.
1: Όχι, αλλά μπορείς να το προσαρμόσεις.
0: Ναι.
1: Και να σε φάση ανάπτυξη, ξέρω εγώ, να πηγαίνει ο Λιβάι ή σε φάση άμυνα, συγγνώμη, να πηγαίνει ο Λιβάι σαν center for και να γίνει σε φάση άμυνα 4-4-2 και μετά να αλλάζει.
0: Mm-hmm.
1: Τα έχουμε δει αυτά. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο βέβαια πρέπει να δουλευτεί. Είναι κάτι το οποίο...
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό είναι το θέμα συζήτησης.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι πολύ απλό, μωρέ. Ότι ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ έπαιξε καλά. Λοιπόν,
1: ναι,
0: έπαιξε καλά σε ένα δύσκολο παιχνίδι, κέρδισε εύκολα. Και έπαιξε καλά με την εντεκάδα που έπαιξε και με το Λεβαδιακό. Δηλαδή δεν ήταν μια, πώς να το πω, ad hoc εντεκάδα για την περίσταση. Ήταν...
1: και με το ίδιο σύστημα.
0: Ακριβώς. Ήταν μια εντεκάδα την οποία είχαμε δει και προηγουμένως. Δηλαδή δημιουργεί λίγο την εντύπωση ότι, ότι αυτή είναι η πρώτη εντεκάδα που βρήκε πραγματικά ο προπονητής. Που δεν είναι τυχαίο, που δεν την άλλαξε κιόλας. Ενώ σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις.
1: 100%.
0: Την άλλαζε την εντεκάδα του Παναθηναϊκού, δεν ήταν ευχαριστημένος, προσπαθούσε να προσθέσει παίκτες για 100 λόγους. Τώρα λοιπόν εκ των πραγμάτων. Πρέπει να την αλλάξει πάλι αυτή την εντεκάδα για να χωρέσει τον Ουναΐ. Και η ερώτηση είναι πώς θα το κάνει. Αυτό είναι η ερώτηση. Γιατί ξέρεις, ένα πράγμα το οποίο νομίζω τον βελτιώνει πολύ τον Παναθηναϊκό είναι αυτή η απόφαση να παίξει με τους δύο μπροστά. Τον Τετέ και τον Λιβάη Γκαρσία.
1: Γιατί είναι και οι δύο επιθετικοί που έχουν δυνατότητα να βγουν έξω.
0: Ακριβώς. Είναι κινητική
1: πρόταση. Άρα πέφτες, διαφοροποιούν τα συστήματα και πρεσάρουν πολύ καλά. Και έχοντας την ικανότητα. Και ο Λιβάη και ο Τετέ να βγαίνει έξω.
0: Ναι.
1: Έχεις μια και μια άλλη ευελιξία και οι εξτρέμ να πατάνε περιοχή και εν πάση περιπτώσει να μπερδεύεις λίγο τους αμυντικούς.
0: Ακριβώς.
1: Το κάνουν αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Θα το δούμε.
0: Mm-hmm.
1: Θα το δούμε.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένας ευχάριστος πονογέφαλος όπως συνηθίζουμε να λέμε
0: κλισέ,
1: αλλά και πραγματικότητα για τον Ίστρο.
0: Mm-hmm.
1: Το να έχεις πάρα πολύ, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει, τα λέγαμε και χθες, πλέον από το 6 και πάνω ποιότητα
0: πολύ
1: σοβαρή.
0: Και πολύ κόσμο.
1: Και πολύ κόσμο.
0: Και πολύ κόσμο.
1: Οπότε,
0: ένας φίλος λέει εδώ πέρα να τον εκμεταλλευτούμε τον Ουναΐ όπως στην εθνική του. Δεν γίνεται, φίλε, γιατί στην εθνική του Μαρόκου η εθνική έπαιζε με τον Σαϊμπάρι που δεν είναι σεντερφόρ ακριβώς. Ένα ψεύτικο σεντερφόρ που γυρνούσε πάρα πολύ πίσω και είχε τελείως διαφορετικούς τρόπους από ότι ο Παναθηναϊκός εν προκειμένου. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για ότι Ο Νίστρουμ βρήκε μια άκρη με τους δύο κυνηγούς. Αν χαλάσει τελείως την ομάδα, βάλει ένα ψεύτικο center for για να χωρέσει τον Ιωάννη, το βλέπω δύσκολο.
1: Πάντως ο Λιβάη μπορεί να έχει. Τώρα κάνουμε συζήτηση υποδοσφαιρική, όχι θεωρητική. Μπορεί να έχει ένα τέτοιο ρόλο. Γιατί δεν είναι ο Λιβάη το κλασικό εννιάρι.
0: Σωστό. Αλλά θα βγάλει
1: και
0: στο Λιβάη.
1: Να έχει ένα ρόλο. Όχι, δεν τον βγάλει.
0: Αυτό είναι.
1: Δεν τον βγάλει. Τώρα έτσι όπως είναι, δεν τον βγάλει. Θα δούμε. Θα δούμε τι θα κάνει. Αύριο ξαναλέω τη στροφή τη προπόνηση. Το μυαλό φυσικά στην Κυψιά. Έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια και για το μάτς με την Κυψιά. Και γι' αυτό με τον Πανετολικό. Μπορεί ο κόσμος στο www.pao.gr να μπαίνει να τα βλέπει. Έχει αλλάξει η ώρα, να θυμίσει το μάτς με την Κυψιά. Πήγε από 9 και 4 την Πέμπτη. Περιμένει κόσμο ο Παναθηναϊκός. Τώρα όσοι θα είναι και Πέμπτη καθημερινή και αργά, δεν ξέρω, να σου είμαι ειλικρινής. Θα το δούμε. Πλέον η προσοχή είναι στραμμένη όλη από το τριφύλι σε αυτό το παιχνίδι. Αυτά.
0: Έγινε. Έλα, τα λέμε.
1: Καλημέρα μου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστήριο Ντέσσερς για την αποβολή του με απευθείας κόκκινη στο μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Έφεση θα ασκήσουν οι πράσινοι, υποστηρίζοντας ότι το κτύπημα του Νιγηριανού επιθετικού στον Μιχαηλίδη δεν ήταν προϊόν βιοπραγίας, αλλά στιγμιαία απόθεση, προσδοκώντας να μειωθεί στη μία αγωνιστική ποινή. Τον Μπρινιόλη στο τέρμα και τον Κοϊτά στο αριστερό άκρο της επίθεσης περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στη ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Face του Champions League. 30.000 ηλεκτρικές σημαίες θα μοιραστούν στους φιλάθλους έξω από την Allwyn Arena, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Στο δεύτερο ημίχρονο σε εξέλιξη, η αναμέτρηση της ομάδας κατά 19 της Ένωσης με την αντίστοιχη των Αυστριακών στο Σεραφίδιο, στο 0-0 είναι στο 50 λεπτό η αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική του Youth League. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο Κροάτης Χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Augsburg στον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγορά στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό να αποκτηθεί ακόμη ένα στόπερ από τον Δικέφαλο, παραμένει στο κάδρο ο Γάλλος Φόρντ Γκαετάν Λαμπόρντ. Σήμερα η μαγνητική του Γιαννούλη. Εκτεταμένο ροτέισον από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο απόψινό μάτς του Ολυμπιακού με τον Βόλο Έλαμπετ για την δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλου. Χρόνο συμμετοχής πιθανότατα θα πάρουν Γιάρεμτσουκ και Πουέρτα. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Πέντερσεν. Συνεχίζεται η αναζήτηση επιθετικού από τους Ερυθρόλευκους. Κρίσιμη η σημερινή ημέρα για τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό με θέμα την παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρένα για το διάστημα που θα διαρκέσουν τα έργα ανακαίνησης του ΣΕΦ. Αισιοδοξία υπάρχει για συμφωνία των δύο πλευρών, ενώ ως εναλλακτικές οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν το κλειστό του Περιστερίου και του Ηρακλείου Κρήτης. Χωρίς τον Παναθηναϊκό άκτρο που είχε προαναγγείλει την απουσία του, πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνάντηση στα γραφεία της ΕΟΚ για τη διαιτησία. Κανονικά έλαβαν μέρος οι εκπρόσωποι των Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Άρη και ΠΑΟΚ, ενώ παρόντες ήταν ο πρόεδρος της GBL Μιχάλης Μελής, ο Γενικός Διευθυντής Ευθύμης Ρατζιάς και ο Σύμβουλος Διαιτησίας Ηλίας Κορομιλάς. Ανεβάζει στροφές τον Άριο Φαμπιάνο, ο οποίος είναι αμφίβολος για το παιχνίδι κυπέλου με τον Αστέρας Άκτορ στην Τρίπολη, αλλά εκτιμάται ότι ο Βραζιλιάνος στόπερ θα είναι έτοιμος για το ντέρμπι πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ. Παρελθόν αποτελούν και επίσημα Ιδόνης και Κερκές. Ενίσχυση στην επίθεση για τον Λεβαδιακό, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλίου Μπάντζη. Την περσινή σεζόν, ο 28χρονος Σενεγαλέζος Φόρ αγωνιζόταν στην Τουρκία με τη Σίβασπορ, όπου σε 22 συμμετοχές είχε 4 γκολ και 1 ασίστ. Σπουδαία κίνηση αλληλεγγύης από την γυναική ομάδα της ΚΟΜΟ, καθώς επέκτηνε τη συνεργασία της μέχρι το 2028 με τη Ρομπέρτα Πίκη, η οποία πρόσφατα διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Η 34χρονη επιθετικός θα ξεκινήσει άμεσα θεραπείες, έχοντας την υποστήριξη του ιατρικού team του Ιταλικού Συλλόγου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Σε χειρουργική επέμβαση στο Μόναχο θα υποβληθεί σήμερα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας για τη ρήξη χιαστού που υπέστη στο αριστερό γόνατο στο μάτς της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο στην πρεμιέρα της Bundesliga. Ο διεθνής μέσος θα παραμείνει στη Γερμανία για το πρώτο στάδιο της αποκατάστασης και εν συνεχεία θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για το βασικό. Νέα σελίδα στην καριέρα του Ρουμπέν Πέρεθ, ο Ισπανός πρώην μέσος των Παναθηναϊκού και Κηφισιάς που πρόσφατα ανακοίνωσε την αποσύρσή του από την ενεργό δράση σε ηλικία 37 ετών, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των Διεθνών Ακαδημιών της Μπέτης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να πω τώρα, βλέποντας και τα μηνύματά σας εδώ πέρα, ότι αφενός υπάρχει αισιοδοξία για την ΑΕΚ. Και λογικό, είναι σε καλή κατάσταση. Παίζει με μια ομάδα που νομίζω ότι θα της επιτρέψει τη ΑΕΚ να παίξει όπως θέλει να παίζει. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ έχει και την συνταγή για να παίξει καλά. Δηλαδή, η ΑΕΚ πρέπει να παίξει το ποδόσφαιρό της. Αυτό είναι όλη η βραδιά απόψη. Δεν είναι αστροφυσική, δεν είναι τίποτα περίεργο. Νομίζω ότι την ήθελε επίσης την ΛΑΣΚ για πρώτο παιχνίδι. Όταν θυμόσαστε, είχε γίνει η κλήρωση, είχαμε μάθει τους αντιπάλους και περιμέναμε το πρόγραμμα, ήταν βασικό, ας πούμε. Ήταν από αυτά που ήθελε η ΑΕΚ γενικότερα. Ήθελε να συμβούν, να υπάρχει δηλαδή αυτός η ΛΑΣΚ ως πρώτος αντιπάλος, για να ξεκινήσει και καλά. Όλα έχουν καθίσει καλά, οπότε πώς το λένε, γιατί να μην έχουμε και απόψη μια νίκη. Υπάρχει επίσης ένας άλλος γεγονός, γιατί εγώ σε αυτά τα πράγματα πιστεύω. Δηλαδή, η ΑΕΚ βρέθηκε στους ισχυρούς στα play-off, γιατί υπήρξε εκείνη η φοβερή πρόκριση, όπως νομίζω θυμόσαστε, της πρωταθλήτριας Δανίας, της ΑΡΑΟΚ, κόντρα στην ΛΕΧ Πόσναν. Λοιπόν, οι Δανείοι είχαν κάνει την ανατροπή, όχι του αιώνα, ας πούμε, μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Είχαν χάσει πολλά με λίγα στο γήπεδό τους και πήγαν και κέρδισαν πολλά με λίγα στην Πολωνία. Και πέρασαν, και αυτό είχε ως ευεργετική συνέπεια η ΑΕΚ να βρεθεί στους ισχυρούς, να βρει τη Λεύσκη, να έχει μια βολική δηλαδή κλήρωση και να πάνε όλα όπως έπρεπε να πάνε. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και τώρα με τη ΛΑΣΚ, η οποία έχει κάνει επίσης μια επίκη κλήρωση. Είχε μια επίκη πρόκριση απέναντι στην Celtic και βρίσκεται και αυτή αντιμέτωπος της ΑΕΚ. Αν ένα και να κάνουν δύο, νομίζω ότι θα έχουμε μία νίκη της ΑΕΚ. Θέλω να πω, λοιπόν, μία νίκη της ΑΕΚ από αυτές που φέτος κατά κάποιο τρόπο μας έχει συνηθίσει. Δεν ξέρω τώρα, θα είναι με 3-0, 4-0 κτλ. Αυτά είναι δύσκολα πράγματα, δεν είναι ότι γίνονται κατά παραγγελία. Αλλά για το ότι θα κερδίσει αν παίξει καλά, εγώ δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία. Και βλέπω την ίδια σιγουριά και σε πάρα πολύ κόσμο, εδώ πέρα διαβάζοντας τα μηνύματα. Και έτσι συμβαίνει συνήθως με τις ομάδες που παίζουν καλά. Δηλαδή, η πίστη είναι ένα πράγμα το οποίο και γεννιέται και μεταφέρεται. Δεν είναι ποτέ αυτονόητο. Δεν είναι ότι ντε και καλά, ας πούμε, πιστεύουμε σε οτιδήποτε, μόνο και μόνο γιατί είμαστε, ξέρω εγώ, παδί. Αυτά είναι κουταμάρες. Λοιπόν, αλλά ότι η πίστη μεταφέρεται όταν βλέπουμε κάτι το οποίο είναι της προκοπής, αυτό είναι δεδομένο. Μεταφέρεται πρώτα απ' όλα στους ίδιους τους παίκτες, έτσι, στον οργανισμό, όπως λέμε, λοιπόν, παράθυμά μας.

Έτσι λέω πανάθεμα μας, γιατί οι ομάδες δεν είναι ακριβώς οργανισμοί. Οι ομάδες είναι κάτι πολύ διαφορετικό και κάτι πιο περίπλοκο. Έχουν και πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία τις διαφοροποιεί από το να είναι επιχειρήσεις, οργανισμοί, δεν ξέρω και εγώ τι. Κατά τα άλλα, επειδή βλέπω τα μηνύματα, υπάρχει με τη Λίμπαρο, ΕΟΕ και δόξα τον Θεό. Θα μας πει ο Νικολάκο αν υπάρχει καμιά εξέλιξη νεότερη. Δεν νομίζω ότι τις τελευταίες ώρες δεν έχει γίνει κάτι. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για να παίξει αυτό το παιχνίδι με το Βόλο απόψη, που λογικό είναι να περιμένει κανείς ότι θα δούμε και λίγο τον Γιάρεμτσουκ, τον οποίο τον πήρε στην αποστολή. Το ποδόσφαιρο το ξεχάσει ο Ουκρανός, ελπίζω. Αν είναι να χρησιμοποιηθεί αυτός και αν είναι να μπει αυτός στην ευρωπαϊκή λίστα, πράγματα καθόλου δεδομένα, πρέπει να αρχίσει να παίζει και λίγο, και το απόψινο παιχνίδι νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία.

Λοιπόν, τι άλλο. Βλέπω εδώ τα, πώς το λένε, τα πολλά και τα διάφορα που μου στέλνετε. Α, θυμήθηκα, έχω να σας πω. Σας το είπα τις προάλλες και μια προστάξη ευκαιρία είναι να το επαναλάβω και τώρα, ότι από όποιον αισθάνεται ποδοσφαιρόφιλος, δεν χάνεται, λέω εγώ, το The Match, δηλαδή αυτό το ντοκιμαντέρ το οποίο κυκλοφορεί για το μεγάλο παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία το 1986 στο Μεξικό, με το περίφημο γκολ του Μαραντόνα, με τα περίφημα γκολ του Μαραντόνα, δύο ήταν,

Λοιπόν, όποιος το έχει δει, λέει τα καλύτερα. Έχουν αρχίσει να γίνονται και κάποιες ειδικές προβολές στην Αθήνα και όλο και κανένας φίλος σας μπορεί να έχει την τύχη να το παρακολουθήσει. Αν δεν εμπιστεύεστε εμένα, που κακώς δεν εμπιστεύεστε, εμπιστευτείτε τους φίλους σας που το έχουν δει. Μιλάμε για εποπία. Και χάρη στην Ρόσμπαντ έχω εξασφαλίσει και κάποιες προσκλήσεις. Όταν θα βγει δηλαδή η ταινία θα σας τις δώσω. Να πάτε να το δείτε, γιατί εντάξει, όταν μιλάμε ας πούμε για ντοκιμαντέρ με θέμα το ποδόσφαιρο, είναι πραγματικά τα σπάνια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι κατά για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.

0: 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε Νικολακό. Καλώς τον.
1: Αντώνη, τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
1: Σήμερα λοιπόν έχουμε καταρχάς το παιχνίδι του Κυπέλλου, το δεύτερο για τον Ολυμπιακό, είναι με το Βόλο, 10 παρατέταρτο. Πρέπει να σας πω ότι είναι τα πιο φτηνά εισιτήρια που θυμάμαι τον τελευταίο καιρό σε εμάς του Ολυμπιακού. Είναι και αργά το παιχνίδι, αλλά και με τα φτηνά εισιτήρια 10, 15, 20, 25 ευρώ είναι οι τιμές. Όποιος θέλει να ξέρει ότι μπορεί να πάει να δει την ομάδα του με ένα οικονομικό εισιτήριο. Θα δει και τον Πουέρτα στην πρώτη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό. Θα δει και τον Γιάρεμτσοκ στην επιστροφή του στην ομάδα σε επίσημο παιχνίδι μετά από 8 μήνες. Γενάρη ήταν η τελευταία φορά. Είχε παίξει, να θυμίσω, 2-3 φιλικά το καλοκαίρι. Mm-hmm. Μάλιστα στο ένα είχε βάλει και γκολ.
0: Ναι.
1: Και θα δούμε και γενικά τα άλλα τα παιδιά που, που έχουν παίξει λιγότερο. Κανονικά θα περιμέναμε και τον Πέντερσεν, αλλά δεν είμαι βέβαιος, υπό την έννοια ότι είναι δύο παίχτες πρέπει να βάζεις κάτω των 22 και ο Ολυμπιακός έχει περιορισμένο τέτοιο ρόστερ στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή θα βάλει το Φίλι και το Κουτσογούλα είχε βάλει στο προηγούμενο μάτς. Mm-hmm. Η μοναδική περίπτωση για να διευκολυνθεί και να βάλει και κάποιους άλλους παίχτες όπως τον Πέντερσεν τώρα είναι να αλλάξει τερματοφύλακα για να βάλει τον Τζομπανίδη που πήρε ο Ολυμπιακός από τον Πανσεραϊκό. Είναι και αυτή μια λύση.
0: Ή τον Μπακούλα. Μπακούλας δεν μπαίνει σε αυτήν την ιστορία.
1: Ναι, δεν μπορείς να παίξεις, φαντάζομαι, στα χαφ με Μπακούλα, Φίλι, ρε, εσύ, Κάρπετ.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω. Ναι. Το λογικό είναι να παίξει ένας εκ των δύο. Ο Φίλις πάει καλύτερα φέτος. Mm-hmm. Ο Μπακούλας προέρχεται από χειραστούς κλπ. Βρίσκει τα πατήματά του το παιδί σιγά σιγά. Να παίξει ένας και δίπλα του να παίξει, ξέρω εγώ, ο Φρόιλερ, ο Σιπιόνι. Κάτι τέτοιο. Αυτό λέει, ας πούμε, η λογική. Οπότε ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες και να, μετά την ισοπαλία στο Βόλο, πάλι με τον ίδιο αντίπαλο δηλαδή, και να είναι λίγο καλύτερα εν ώψη της συνέχειας. Σίγουρα βέβαια αυτό που συζητείτε περισσότερα από χθες βράδυ είναι η ανακοίνωση που έβγαλε η Θύρα 7 και αφορά το Μεντιλίμπα, ανακοίνωση. Τέλος πάντων, μια ανάρτηση που έκανε και απευθύνεται στον Μεντιλίμπα, πολύ σημαντική, γιατί πολύ απλά ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η Θύρα 7 για τον Ολυμπιακό. Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει η Θύρα 7 για τον Ολυμπιακό.

0: Ολυμπιακό. Ήταν, περιγράφει μπορώ να πω, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, περιγράφει μια κατάσταση για την οποία δεν μπορεί κάποιος να διαφωνήσει. Χτες λέγαμε, θυμάστε, ότι με ρώτησε σχετικά και σου είπα ότι είναι όλοι προβληματισμένοι με την εικόνα της ομάδας. Δεν μπορεί να μην είναι δηλαδή. Αν πει κάποιος ότι είμαστε μια χαρά, ξέρω εγώ.
1: Μα υπάρχουν και τέτοιοι. Δεν,
0: άμα... δεν υπάρχει, όχι.
1: Εγώ νομίζω,
0: όχι,
1: όχι. Άμα σου διαβάσεις εδώ μηνύματα, υπάρχουν και πολλοί που λένε δεν έχει καμιά δουλειά με αυτό. Δεν φταίει ο προπονητής, δεν έχει καμιά ευθύνη.
0: Μα δεν έχει σημασία αυτό.
1: Ό,τι θέλεις, δηλαδή...
0: Το ποιο φταίει, τι φταίει κλπ. Το ότι η ομάδα δεν τραβάει είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει κανείς που να λέει α, τι ωραία είμαστε. Δεν μπορεί να
1: δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, αν κάποιος λέει ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη. Πάει να πει ότι ευχαριστημένος στις γενικές γραμμές με αυτό.
0: Όχι, δεν πάει να πει αυτό. Όχι, όχι, όχι. Δεν νομίζω ότι...
1: Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό τους, ξέρεις. Δεν ξέρω.
0: Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε κάτι, ανεξάρτητα από την άποψη που έχει ο καθένας, αν να φύγει, να μείνει ο Μέντι κλπ. Το είναι κάτι άλλο. Αλλά το ότι η ομάδα δεν τραβάει είναι κάτι το οποίο καταρχάς δεν είναι κάτι τωρινό. Αυτή την... Τώρα συμπληρώθηκαν χτες, προχθές δεν θυμάμαι, 7 μήνες. Γιατί κάποια στιγμή λέει ανακοίνωση ότι όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Αλλά και από τον τρόπο που έρχονται αυτά. Τα αποτελέσματα καταρχάς. Έχει παίξει ο Ολυμπιακός 20 παιχνίδια σε 7 μήνες.
1: Mm-hmm.
0: Ακριβώς, 7 μήνες.
1: Mm-hmm.
0: Τα αποτελέσματα είναι 7 νίκες, 8 ισοπαλίες και 5 ήττες.
1: Ναι.
0: Είναι αποτελέσματα για Ολυμπιακό, δεν παίζει ας πούμε, είναι απογοητευτικά. Έτσι μέσα από αυτά τα... 20 παιχνίδια, επαναλαμβάνω σε διάστημα 7 μηνών, δηλαδή δεν είναι κάτι που γίνεται τώρα. Ο Ολυμπιακός είχε 2 αποκλεισμούς στην Ευρώπη, από τη Leverkusen και από την Nijmegen, έχασε το πρωτάθλημα και τώρα είναι πιθανότατα την Πέμπτη, δεν ξέρω, να βρεθεί πίσω από τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, κερδίσει την Κηφισιά, λέμε, να βρεθεί πίσω από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε εδώ και πολύ καιρό. Τώρα τους λόγους μπορούμε να τους είναι ένα άλλο κομμάτι, αλλά το ότι κάθε αγώνας γίνεται ντέρμπι ακόμα και με τον πιο μικρό αντίπαλο που γράφει, θυραφτά, είναι μια πραγματικότητα. Ατυχώς, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Το Ολυμπιακός δεν είναι αυτός που πρέπει, ειδικά στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος, είναι επίσης μια πραγματικότητα. Ότι είναι αρκετά προβλέψιμος, ότι δεν έχει βρει τις λύσεις να είναι όπως να σήκω στο ευρωπαϊκό, όπως τα 100 χρόνια που διασύραμε, λέει τους αντιπάλους με 6 και 4 και κάναμε τον double κλπ. Είναι μια πραγματικότητα. Θα ήταν ευχάριστο να μην ήταν, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
1: Mm-hmm.
0: Από την άλλη, βέβαια λένε, ξέρω εγώ, ότι υπάρχει σεβασμός και αγάπη. Και
1: αυτά,
0: η ιστορία του Ολυμπιακού έχει γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα και είναι πραγματικότητα και όποιος δεν το... δέχεται αυτό, ας πούμε, και αυτό πραγματικότητα εννοώ, και όποιος δεν το δέχεται δεν είναι εντάξει, ας πούμε, που δεν νομίζω κανένας επίσης να μην το δέχεται. Τώρα από εκεί και πέρα το τι θα γίνει, θα τα αποφασίσουν αυτοί που πρέπει να τα αποφασίσουν. Είναι απλά τα πράγματα, ας πούμε. Λέει κάποια στιγμή δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα ή τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά στον Ολυμπιακό δεν χωράνε ούτε συναισθηματισμοί ούτε μας ενδιαφέρει το επικοινωνιακό κομμάτι. Είμαστε των έργων και των πράξεων κλπ. Υμνούμε και τιμούμε το παρελθόν, αλλά δεν στεκόμαστε σε αυτό και γι' αυτό και είμαστε ο μεγαλύτερος περιβαλλοντικός σύλλογος του πλανήτη. Και καταλήγει κάπως έτσι ανακοίνωση. Θέλω να πω ότι είναι πράγματα τα οποία είναι μια ανάρτηση, μια τοποθέτηση, να την πω πιο σωστά, η οποία καταγράφει μια πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα,
1: Από εκεί και πέρα εγώ λέω ότι, από και τα μηνύματα, λέω ότι υπάρχει μια έντονη, ας πούμε, αντίδραση από διάφορους εδώ πέρα, επειδή δηλώνουν Ολυμπιακοί, προφανώς και είναι οι άνθρωποι, δεν λέω, για όλα αυτά. Εγώ τα
0: ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του,
1: μέσα,
0: Κάρπετ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι κακό να υπάρχουν άλλες απόψεις.
1: Δεν είναι, πώς το λένε, δεν υπάρχει μια κοινή θέση, ας πούμε. Καταλαβες.
0: Δεν υπάρχει, όχι. Δεν υπάρχει
1: κόσμος...
0: Μα δεν θυμάσαι με τον Μπαρτζόκα τι γινόταν, ρε εσύ, Αντώνη.
1: Ήταν ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι κάνανε κριτική και, εν πάση περιπτώσει, ήταν οι ίδιες ιστορίες.
0: Ήταν ελάχιστοι. Δεν λέω ίδιες ιστορίες, αλλά ήταν ελάχιστοι. Εντάξει, εγώ δεν ασχολούμαι με τον μπάσκετ και δεν.
1: Ελάχιστοι. Επίσης, ήταν άλλο τύπο η κριτική. Εδώ πέρα, εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει πλάκα. Δηλαδή, ο κόσμος αυτός, ο οποίος συντάσσεται με το Μεντιλίμπαρ και κατηγορεί όλους τους υπόλοιπους ότι είναι τσάτσι, ότι είναι δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε. Τέτοια πράγματα διαβάζεις. Λοιπόν, δεν ενδιαφέρεται για το τι βλέπει. δεν ενδιαφέρεται. Δηλαδή αυτά που λες εσύ 7 νίκες, 7, 8, 8 γκολ από το περασμένο στο Καραϊσκάκι. Ναι. Δηλαδή 8 γκολ από τον περασμένο Ιανουάριο μέχρι τώρα στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί που πληρώνουν ναι. διαρκές έχουν.
0: Μα γι' αυτό και, γι' αυτό και υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα.
1: Αυτοί εδώ πέρα δεν ενδιαφέρονται. Ναι. Λένε ότι κάτω τα χέρια από τον προπονητή τα έχουν κάνει όλα ρόιδο και θέλουν να τα ρίξουν στον προπονητή. Αυτό λένε.
0: Εντάξει, υπάρχει.
1: Απέναντι σε αυτό λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ξέρεις, να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση.
0: Αντωνή, είναι οι απόψεις πάντα θα υπάρχουν. Δεν είναι κακό να υπάρχουν άλλες απόψεις, ας πούμε, ξέρω εγώ.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι
0: σημαίνει. Υπάρχουν άλλες απόψεις. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Δεν μπορεί να αντιμετωπίσεις με τη λογική ιστορίες
0: συναισθηματικές,
1: καταλαβές.
0: Δηλαδή... Ναι, δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις και αυτά. Εδώ είναι τα πράγματα απλά. Η ομάδα βαδίζει, έχει μια διοίκηση, έχει πρόεδρο, θα πάρει τις αποφάσεις που είναι να πάρει, άμα κρίνει ότι πρέπει να τις πάρει. Αυτό είναι, ας πούμε. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν, θα δούμε πώς θα προχωρήσει η ομάδα. Και λοιπά. Έτσι είναι, το ποδόσφαιρο έτσι είναι, ας πούμε. Μην ξεχνάμε ότι δεν είδα εγώ στην ανακοίνωση να λέει στην τοποθέτηση αυτή να λέει, ξέρω εγώ, σηκωφύγε και τέτοια, για παράδειγμα.
1: Προφανώς όχι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Και κανένας δεν λέει σηκωφύγε, δηλαδή
0: εδώ υπάρχει αποτυπώνω σου λέει τον προβληματισμό μου, ας πούμε,
1: η απέτηση του κόσμου που στηρίζει τον Μεντιλίμπαρ. Είναι απλή, είναι μη μιλάτε. Μη λέτε τίποτα. Αυτό λέει ο κόσμος αυτός. Λέει δεν μας ενδιαφέρει η άποψή σας. Ο Μεντιλίμπαρ για πάντα ό,τι και να γίνει.
0: Από μένα τώρα δεν είναι. Είσαι λίγο υπερβολικός.
1: Όχι, αυτό λένε, δεν είμαι καθόλου υπερβολικός. Αυτό, καταλάβες, αυτό λένε όλοι. Καταλαβες. Δεν υπάρχει.
0: Μην το βλέπεις έτσι.
1: Ρε, άνθρωπε, δεν τον υπερασπίζεται κανένας το Μεντιλίμπαρ. Δεν λέει κανένας ότι αυτό που παίζει. Συμφωνώ μαζί σου. Ότι αυτό που παίζει είναι κάτι ωραίο. Σου λένε όμως μην το λες. Μην
0: όχι,
1: το λες ότι δεν παίζει καλά. Μην το
0: μπορεί
1: λες,
0: να εννοούν κάποιοι. Άκουσε με, άκουσε. Μπορεί κάποιος να εννοεί το εξής, ότι ρε παιδί μου, ας δούμε την ομάδα και τώρα που πήρε καλούς παίχτες και αυτά, τον Μπουέρτα, τον Μπέιλι κλπ. Να δούμε, ας πούμε, και τι μπορεί να κάνει ο Μεντιλίμπαρ και με τους καινούριους παίχτες που ήρθαν, γιατί όλοι έχουν έρθει τώρα, οι περισσότεροι. Όχι όλοι. Αρκετοί έχουν έρθει τώρα, τελευταία, ας πούμε, δεν έχουν προλάβει
1: σίγουρα κάποιοι να δεν παίξουν. Έχουν παίξει. Σίγουρα κάποιοι δεν έχουν παίξει.
0: Ναι. Οπότε άλλοι μπορεί να έχουν αυτή την εικόνα. Άλλοι μπορεί να έχουν την εικόνα ότι δεν χρειάζεται η ομάδα να αλλάξει προπονητή. Γιατί άλλοι μπορεί να έχουν το συναισθηματικό που λες και εσύ. Υπάρχει και αυτό, κακά τα ψέματα.
1: Προφανώς.
0: Και η τοποθέτηση το αναφέρει, ας πούμε, ότι και εμείς το σεβόμαστε. Υπάρχει, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Τι θα κάνουμε, έτσι είναι, υπάρχουν οι απόψεις. Οι απόψεις υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, οι προτιμήσεις υπάρχουν.
1: Εννοείται.
0: Και οι αποφάσεις, όταν και αν υπάρξουν, επίσης.
1: Και οι αποφάσεις είναι αυτών οι οποίοι μπορούν να πάρουν αποφάσεις.
0: Ούτε
1: δικές μας, ούτε τις τρεις εφτά.
0: Ακριβώς.
1: Ούτε κανένας.
0: Ακριβώς.
1: Καταλαβες.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς. Το θέμα είναι να γίνει ό,τι είναι να γίνει, πρώτον ωραία, αν γίνει κάτι, και δεύτερον να αποβεί σε καλό της ομάδας. Είναι απλό είναι, ας πούμε, το τέτοιο.
1: Ναι.
0: Απλό είναι.
1: Είναι πολύ απλό και είναι δύσκολο, γιατί είναι δύσκολο να γίνει
0: δεν
1: συζήτηση.
0: Λέω ότι είναι απλό, τα λέω απλό, ξέρεις. Απλό μέχρι να το τι αποτέλεσμα θα φέρει, δεν μπορούμε να το γνωρίζει. Κανένας δεν ξέρει.
1: Είναι και ένα θέμα, πρόσεξε. Είναι και ένα θέμα του πού βάζεις τον πύχη. Δηλαδή, αν βγει αύριο ο Ολυμπιακός και πει ότι εμείς στηρίζουμε το Μεντιλίμπαρ, ό,τι και να γίνει φέτος στο πρωτάθλημα, γιατί είναι ο Μεντιλίμπαρ, τον σεβόμαστε, είναι τρομερός και φοβερός κτλ., το είμαστε για πάντα υπόχρεοι. Η συζήτηση σταματάει αμέσως. Μετά, είτε λες ότι έπαιξε καλά, είτε λες ότι δεν έπαιξε καλά, είτε δεν είχε κανένα νόημα. Αφού σου λέει ο άλλος ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνει, εμένα με ενδιαφέρει να υπάρχει, τελειώνει η συζήτηση.
0: Δεν πρόκειται,
1: αλλά δεν
0: ποτέ
1: μου προκύπτει
0: ολυμπιακός,
1: εμένα αυτό. Ακριβώς.
0: Δεν πρόκειται ο Ολυμπιακός ποτέ και για κανένα προπονητή να βγάλει τέτοια.
1: Πες το, εξήγησέ τους αυτούς. Καταλάβεις. Λοιπόν, εντάξει.
0: Όλα καλά. Όλοι οι Ολυμπιακοί είναι. Εγώ είναι όλοι οι Ολυμπιακοί. Από εκεί και πέρα είπαμε, ο καθένας έχει τις απόψεις. Τι να κάνουμε τώρα. Και εγώ έχω μία άποψη και εσύ μπορεί να έχεις μία άλλη, μπορεί και οι δύο να έχουμε την ίδια. Τι να γίνει τώρα. Έτσι είναι αυτά.
1: Τα λέμε.
0: Άντε, Αντώνη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
2: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
8: Κύριε μου σε παρακαλώ.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League απόψε ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραφιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch απόψε στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μάλιστα, η φοβερή πλάκα. Πάντως, να διαβάσει τα μηνύματα εδώ πέρα, τα οποία είναι δύο κόσμοι οι οποίοι δεν συναντιούνται. Ενώ στην πραγματικότητα όλοι μιλάνε για το ίδιο πράγμα. Έχει φοβερή πλάκα. Λέει ο Μέντι είναι πολύ μεγάλος, είναι 40 χρόνια προπονητής με ευρωπαϊκά και εσείς όλοι πίσω από τα μικρόφωνα πολύ μικροί για να τον κράζετε. Έλεος πια. Έχεις δίκιο. Και τα άλλα καταλαβαίνετε είναι ας πούμε ότι ρε παιδιά δεν βάζει γκόλ η ομάδα, δεν το καταλαβαίνετε ας πούμε. Όχι, η απάντηση λόγω. Η μικρή τσάκ στο 85 με τη ΛΑΣΚ μου λέει ο Σωτήρης είναι 0-0. Θα είναι σημαντικό να κάνει μια ισοπαλία η ΑΕΚ. Θυμάμαι το προηγούμενο πέρασμά της από το Youth League το 18, οπότε είχε παίξει τελευταία φορά Champions League. Ήταν ψιλοεφιαλτικό γιατί τότε δεν είχε και καλές ακαδημίες η ΑΕΚ. Ενώ τώρα ο Γιώργος ο Γεωργιάδης κάτι κάνει εκεί πέρα, κάτι καλό κάνει πρέπει να πω.

καλύτερο μήνυμα το έχει στο Ακτιβιάδη που είναι ο παδό τη ΑΕΚ. Λέει αγαπάμε και σηκώμαστε με την Λίμπαρα. Αφήστε τον να φύγει την άνοιξη. Έχει δίκιο ο άνθρωπο. Πάντω, όπω και να το δει, αυτή η ιστορία είναι μια ιστορία πολύ δύσκολη. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι μια συναισθηματική ιστορία. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω τον κόσμο ο οποίο κρίνει με κριτήρια αποκλειστικά συναισθηματικά. Δηλαδή, στο φινάλε. Κάποιος είναι ο παδός και γι' αυτό, γιατί αγαπάει την ομάδα του, αγαπάει τον προπονητή, αγαπάει τους παίκτες. Κατά καιρούς κάποιος αγαπάει, εν πάση περιπτώσει. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε πέσει σε αυτούς που αγαπάνε τον προπονητή. Είναι και κακό, θέλω να πω. Λοιπόν, επίσης υπάρχει το δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια οποιοδήποτε έχει αλλάξει προπονητή δεν έχει κερδίσει το πρωτάθλημα. Δεν έχει πάρει κανείς το πρωτάθλημα 5-6 χρόνια τώρα στην Ελλάδα αλλάζοντας προπονητή. Είναι επίσης δύσκολο να αλλάξεις προπονητή μέσω της περίοδου γιατί δεν έχεις κανένα δεδομένο ότι αυτός που θα έρθει θα καταφέρει να διορθώσει τα πράγματα. Μόνο στη φαντασία μπορεί να το περιμένει κανείς αυτό. Πόσο μάλλον σε μια ομάδα η οποία έχει εμφανέστατα ζητήματα. Δηλαδή κάποιος που θα την πάρει δεν ξέρω τι παραλαμβάνει ακριβώς. Δηλαδή, δεν βλέπω εγώ κάτι, ας πούμε, το οποίο στον Ολυμπιακό λειτουργεί πάρα πολύ καλά για να πεις ότι είναι ζήτημα να έρθει κάποιος να διορθώσει αυτό και όλα θα πάνε σούπερ. Δηλαδή μια ομάδα η οποία έχει τόσο μεγάλο πρώτα απ' όλα παραγωγικό πρόβλημα θέλει δουλειά και θέλει και χρόνο και θέλει και άνθρωπο με ιδέες και θέλει και ενδεχομένως τον Ιανουάριο να χρειάζεται και ένα παίχτη ο καινούριος προπονητής, θέλω να πω. Δηλαδή, αυτές οι επενδύσεις στον χρόνο δεν είναι απλά, δηλαδή δεν είναι απλά πράγματα. Η ίδια η ανακοίνωση του 7 λέει ότι αυτό το πρωτάθλημα πρέπει να το κερδίσουμε οπωσδήποτε. Πράγμα για το οποίο εγώ διαφωνώ, διότι κανείς προπονητής δεν έχει κερδίσει κανένα πρωτάθλημα ποτέ. Μόνος του. Εντάξει. Λοιπόν, κανένας δεν έχει κερδίσει τίποτα. Και δεν μπορεί ένας να χρεωθεί μια τέτοιου τύπου αποστολή, όποιος και να είναι και όπως και να λέγεται. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιος είναι ο Γκουαρδιόλα, να έρθει εδώ πέρα, πάρει τον Ολυμπιακό. Μπορεί να του χρεώσει την αποστολή να κερδίσει ένα πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ. Είναι απίθανο. Θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα για να μπορεί να είναι, ας πούμε, ο Ολυμπιακός ανταγωνιστικός. Και ο στόχος θα πρέπει να είναι να ξαναπαίξει ένα ποδόσφαιρο της προκοπής. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Διότι είναι δεδομένο ότι ο επόμενος, ας πούμε, θα είναι στο στόχαστρο όλων αυτών οι οποίοι λένε δώστε στο Μεντιλίμπαρ χρόνο. Γιατί στο φινάλι και ο Μεντιλίμπαρ χρόνο θέλει και ο καινούριος χρόνο θα θέλει. Και δεν λέω αυτό, δεν λέω τα υπόλοιπα. Το θέμα με τον Μεντιλίμπαρ είναι ότι δεν ήρθε τώρα. Είναι 3 χρόνια εδώ πέρα. Δεν ξεκίνησε το πρωτάθλημα με μια καινούργια ομάδα και πρέπει να του δώσουν χρόνο γιατί αυτό από μόνο του είναι δύσκολο. Αλλά ήταν και πέρσι και το πρωτάθλημα το τελείωσε. Ας να πάνε. Και όχι, ο Ολυμπιακός δεν πήρε το πρωτάθλημα όταν άλλαξε 3 προπονητές με τελευταίο το Μεντιλίμπαρ που λέει ένας εδώ πέρα. Εκείνη τη χρονιά που άλλαξε 3 προπονητές με τελευταίο το Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός τερμάτισε τρίτος γιατί πήγε και πήρε μια ισοπαλία από τον Παναθηναϊκό τελευταία αγωνιστική στη Λεωφόρο. Αλλιώς αν έχανε γιον το παιχνίδι θα ήταν τέταρτος. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός εκείνη τη χρονιά με το Μεντιλίμπαρ πήρε το conference. Αν δεν είχε πάρει το conference, δεν θα ήταν ο Μεντιλίμπαρ προπονητής στον Ολυμπιακό. Και είναι μια άλλη, πώς το λένε, ιστορία από αυτές που δεν λένε. Και η ΑΕΚ δεν πήρε το πρωτάθλημα επειδή άλλαξε τον Αλμέιδα με τον Νίκολιτς. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα όταν πήρε τον Νίκολιτς το καλοκαίρι. Ο Αλμέιδα έφυγε. Εγώ λέω ότι κανείς δεν παίρνει το πρωτάθλημα αλλάζοντας τον προπονητή όταν έχει αρχίσει σεζόν ή μεσού περίοδου. Κανένας δεν το έχει πάρει. Τα τελευταία 5, 6, 7 χρόνια, κάπου τόσο. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα το ξαναλέω. Όταν μπαίνεις σε κριτήρια συναισθηματικά. Προφανώς δεν γίνεται να γίνει καμιά συζήτηση. Δηλαδή, όταν η απάντηση στο τι μπάλα παίζει ο Ολυμπιακός είναι εγώ τον προπονητή τον αγαπάω, τι να συζητήσουμε. Εσύ του λες ότι ο Ολυμπιακός στο Βόλο έκανε 17 σέντρες μέχρι το 31 και αυτός απαντάει ναι, αλλά κέρδισε στο conference και είναι η μεγαλύτερη επιτυχία και η ωραιότερη βραδιά της ζωής μου. Τι απίστευτο. Του πίσω δεν κέρδισε το conference και αυτή δεν είναι η ωραιότερη βραδιά τη ζωή του, αφού αυτό σου λέει ο άνθρωπος. Ότι είναι η ωραιότερη βραδιά τη ζωή μου. Ωραία, μπράβο, συγχαρητήρια, κλαίμε όλοι. Και όλος αυτός ο συναισθηματισμός δεν είναι μόνο των οπαδών, είναι προφανώς και του ίδιου του Ολυμπιακού. Έτσι. Ο οποίος ο Ολυμπιακός τον Μεντιλίμπαρ τον περιβάλλει με μεγάλη αγάπη και τον κρίνει συναισθηματικά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή δεν υπάρχει στα δικά μου τα μάτια γι' αυτό η παραμικρή αμφιβολία. Έτσι, με το ποδόσφαιρο που είχε παίξει ο Μεντιλίμπαρ πέρσι,
δεν θα είχε μείνει προπονητής στον Ολυμπιακό. Μπορεί να κάνω και λάθος.

Το πρόβλημα εδώ πέρα για τον Ολυμπιακό είναι άλλο. Είναι ότι όλη αυτή η ιστορία θα οδηγήσει, έτσι καταλαβαίνω εγώ, στο να καούν πάλι καμιά δεκαριά παίκτες, όπως περίπου έγινε πέρσι, που από τους περσινούς δεν έμεινε κανένας. Από 10 παίκτες που πήρε πέρσι ο Ολυμπιακός, συνεχίζει μόνο ο Σιπιώνη που είναι αναπληρωματικός. Δηλαδή, από αυτό και μόνο καταλαβαίνει κανείς ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν γίνεται δηλαδή να μην βγαίνει κανένας ποδοσφαιριστής ποτέ. Είναι όλοι χάλια οι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, δεν υπάρχει ούτε ένας ο οποίος να ξεχωρίζει. Και είναι όλοι χειρότεροι από αυτούς οι οποίοι παίζανε την προηγούμενη χρονιά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, και όσο και αν λέμε τα ίδια και τα ίδια εδώ και 6 μήνες που λέει ένας φίλος, τα λέμε γιατί αυτό βλέπουμε. Εγώ αυτό βλέπω. 6 μήνες βλέπω το ίδιο μάτς του Ολυμπιακού. Είτε είναι η Ναϊμέγγεν, είτε είναι ο Ολυμπιακός Βόλου, είτε είναι η ΑΕΛ, είτε είναι ο Ατρόμητος, είτε είναι ο Αστέρας, είτε είναι όποιος θέλετε. Αυτό κάνει πάντα. Έχει τα ίδια προβλήματα, έχει τις ίδιες δυσκολίες και έχει και τους ίδιους τρόπους. Τώρα, αν περιμένετε 65 χρόνια άνθρωπος να αλλάξει, ας πούμε, και να κάνει κάτι διαφορετικό, τι να πω. Και βέβαια το ξαναλέω ότι όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ δύσκολα διαχειρίσιμο για δύο πολύ απλούς λόγους. Το ένα γιατί προφανώς τον προπονητή τον σέβονται και τον αγαπούν και όλα αυτά, πώς το λένε, παίζουν ρόλο. Και το δεύτερο γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι είναι ο επόμενος. Ο επόμενος δηλαδή μπορεί να τα κάνει ακόμα χειρότερα, θέλω να πω. Αν ένας δεν έχει τον χρόνο να δουλέψει, να κάνει προετοιμασία, να κάνει επιλογές, να πάρει παίχτες και μπαίνει, ας πούμε, στην. Πώς το λένε, μπαίνει στην διαδικασία του. Να αξιοποιήσει, ας πούμε, μια ομάδα την οποία τη βρίσκει μεσούς περίοδου, εντάξει,

Μάλιστα, μάλιστα. Θα έρθει ένας άλλος προπονητής και θα βάλει 10 γκολ ο Ζέλσον. Σωστό. Δεν θα βάλει 10 γκολ ο Ζέλσον. Είναι πιθανό να μην βάλει 10 γκολ ο Ζέλσον. Αλλά η ερώτηση είναι αν αυτός ο Ολυμπιακός μπορεί να βάλει δεύτερο γκολ. Έτσι. Δηλαδή, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα την δεδομένη στιγμή κυρίως. Είναι ότι ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα σε τρεις αγωνιστικές έχει την επίθεση του Ηρακλή και της Καλαμάτας. Αυτά είναι τα νούμερα, δεν το λέω. Αλλά το ξαναλέω, δεν μπορεί να γίνει συζήτηση με βάση την ας πούμε ποδοσφαιρική λογική με ανθρώπους οι οποίοι την ποδοσφαιρική λογική την έχουν γραμμένη στα παλιά στα παπούτσια και αγαπάνε, υποφέρουν, πονάνε και άλλα τέτοια τρομερά. Πόνεσέ με, χτύπησέ με, κάνε με ένα κλάψο που λέει και ο Μάνος. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε σιγά σιγά στο Γιώργο Τσακίρη γιατί έχει έχει η ΑΕΚ απόψε πρεμιέρα στο Champions League και ένα πραγματικά μεγάλο μάτς μπροστά της.

0: Τι έχουμε. Καλώς το να τον έχουμε τον Γιώργο Αργό. Καλώς το να.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Champions League έτσι με Αντώνη μου και Youth League αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε στα Καθομέρια 0-0 η ΑΕΚ ο Ντιλάσκ στην Ασπάτα στο Σεραφείδιο. Τσεκυρώθηκε να
0: κάνει τον κολλητικό.
1: Α, τελείωσε μόλις, ναι, ώρα, ναι, γιατί ήμουν στο 93 το είχα αφήσει, 94 θα έλεγε. Μέχρι να βγω στο 0-0 λοιπόν, πολύ καλύτερη ομάδα του Περικλή Παπαμαναγή. Πάρα πολύ όμορφη δουλειά έχει κάνει. Έπρεπε να το πάρει το μάτι, δυστυχώς της ακυρώθηκε ένα κανονικό γκολ offside του Αργυρίου. Εντάξει, μόνο ξέρουμε, δεν ξέρει, είναι εύκολο να για live match χωρίς τη βοήθεια της εικόνας για τους διαιτητές. Οπότε, ωραίο, ωραίο, πολύ καλό, πάρα πολύ καλό μαντάτο για την ΑΕΚ αυτό το πρώτο μάτι στη Youth League για τους ποδοσφαιριστές του Παπαπαναγίου. Επαναλαμβάνω, καλή K19 της ΑΕΚ και ανταγωνιστική, το διαπιστώσαμε και πέρυσι στο πρωτάθλημα της Super League. Τώρα στο μεγάλο event της βραδιάς, του απογεύματος βραδιάς τέλος πάντων, όπου και στην Φιλαδέλφεια, όπως και στο Βέλγιο, γίνεται σέντρα και πρεμιέρα για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με τα μάτς της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ και βέβαια το άλλο είναι η Μπρίζ με την Αστον Βίλα. Ο κότς είχε πρόβλημα τελευταία στιγμή και αυτό ακούγει στο όνομα του
0: Σαπόσα. Ναι, και είναι και φορμαρισμένος.
1: Ναι, πάει ένα χρόνο σε έδι καλά.
0: Ναι, δηλαδή είναι
1: πολύ πολύ καλά, αλλά δεν μπορεί να ανταποκριθεί, φαίνεται, δεν προπονήθηκε και χθες. Είναι δεδομένο ότι για μένα ο Μπρινιόλι θα ξεκινήσει και από εκεί πέρα να δούμε το, θα ενημερωθούμε από την ΑΕΚ για τον χρόνο επιστροφής του διεθνούς Αλβανού goalkeeper, διότι για να μην προπονήθηκε χθες και αύριο να προπονηθεί και, και μεθαύριο να μην, ξέρω εγώ, μπορεί να μην είναι διαθέσιμος και για το μάτσο με την Τρίπολη. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την ενημέρωση της κοινόμενης ΠΑΕ. Από εκεί πέρα σε ό,τι αφορά στην ενδεκάδα, δεν είναι αυτά που έχουμε πει. Σύμφωνα τουλάχιστον με το ρεπορτάζ, επιβεβαιώνεται αυτό που το coach χθες, δεν θα αλλάξει με στήλη και τακτική για στο μάτσο αυτό με τη ΛΑΣ. Αυτά που δούλεψε είχαν τον Μπινιάρη κατά τα δοκάρια δεξιά, τώρα τα αριστερά τον πήγε κεντρικό αμυντικό δίδυμο, τον Μουκουτί με τον Ρέλβας. Στα χαφ περισσότερο χρόνο Μαρίνο το Βιτάλης. Χρησιμοποιήθηκε, πρέπει να πω, δίπλα στο Ρουμάνο μέσω και ο Κάρινεν. Δεξιά ήταν ο Μάγερ, αριστερά μοιράστηκαν τη θέση Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς. Για Βάργα και Γιώβιτς το επιθετικό δίδυμο. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα, η βασική σκέψη του coach. Όπως αντιλαμβάνεσαι, σε αυτούς τους 11 συν 2 παίχτες θα περιμένουμε να επιλέξει το τέλος της ημέρας. Προφανέστατα βλέποντας και από την κατάστασή τους πνευματικά. Γιατί για να τους ευθυμάζει και τους 13 από τους προθεστές, πάνε να πει ότι τους έχει την ίδια εξίσταση στο μυαλό του για αυτή την ενδεκάδα, στην ίδια τέλος πάντων στο ίδιο επίπεδο βαθμού ετοιμότητας. Αισιόδοξος ακούστηκε ο coach, τόνισε ότι δεν θα πάμε για να παρουσιαστούμε αλλά για να ανταγωνιστούμε στο Champions League.
0: Είπε ωραία πράγματα, είπε πολλά ωραία. Άκουσα τη συνέντευξη,
1: Ναι, είπε πολύ ωραία πράγματα. Δεν είναι και ποτέ αδιάφορη η συνέντευξή του.
0: Όχι, καθόλου.
1: Συνήθως μιλάει και είναι
0: και το πρώτο. Και όρισε και το στόχο, είπε ότι σκοπεύουμε να παίξουμε περισσότερο από 8 μάτς.
1: 8 μάτς, βέβαια. Εντάξει. Πολύ σημαντικό.
0: Λέει, δεν το κερδίσουμε, λέει, αλλά εντάξει, να παίξουμε περισσότερο από 8 μάτς. Είπε ότι όταν είχε έρθει, μας είχε πει ότι θέλει στο 90% των παιχνιδιών η ΑΕΚ να ορίζει αυτή το ρυθμό και να κάνει το παιχνίδι της.
1: Αυτό είναι ένα από αυτά τα παιχνίδια και γι' αυτό είπε κιόλας, πρόσθεσε αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι δεν θα αλλάξουμε στυλ και τακτική. Είναι και μια ομάδα, οι αντίπαλοι που είναι πολύ καλοί μεσοεπιθετικά, πάρα πολύ γρήγοροι, με καλά τελειώματα στο, και τελικές αποφάσεις στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου του αντιπάλου. Έχει όμως και τις αδυναμίες της. Είναι η ανάλυση που έχει κάνει χθες πολύ σημαντική ο coach, πάντα η ανάλυση του Νικολίτσι, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο όπλο. Πρέπει να πω για τους κυτρινόμαυρους, όπως το έχουν αναγνωρίσει και οι ίδιοι στις συνεντεύξεις τους, το διαπιστώσαμε και επιβεβαίωσαμε και εμείς στη διάρκεια της χρονιάς, όσο γνωρίζει τον αντίπαλο και τον αναλύει, τόσο καλύτερο είναι την ομάδα του. Ξέρει πολύ καλά ότι παίζει ένα γερμανικό στυλ ποδοσφαίρου, να το πούμε έτσι, με λίγη αφέλεια στην άμυνα, και αυτό θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ με την ποιότητα που έχει μεσοεπιθετικά. Πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, το οποίο θα αναμένεται να γίνει πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Έχουν ήδη οργανώσει μια, να μοιράσουν 30.000 σημαίες με άνθρωποι της ΠΑΕΚ στο κοινό, και είναι κάτι το οποίο, όπως αντιλαμβάνεσαι Αντώνη μου, μονοπολεί το ενδιαφέρον. Όλοι που αυτό σκέφτονται, ήδη είναι αρκετός κόσμος στη Φιλαδέλφεια, γιατί καταλαβαίνεις ότι η υπερχεία φτάνει πιο νωρίς και κάνει μια γεμάτη μέρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Ήταν το παιχνίδι που ήθελε, επαναλαμβάνω, ο coach να έχει πρώτο ως πρεμιέρα, δηλαδή σε αυτή τη league phase της κορυφαίας διαθλητικής διοργάνωσης, διότι προφανέστατα στη λογική του είναι ότι μπορεί να μας ανοίξει την όρεξη αυτό το παιχνίδι που συμπληρωμάνεσαι. Mm-hmm. Δηλαδή αν καταφέρουμε να επικρατήσουμε το αριστερό μυαλό του ο coach, θα μπορέσουμε, το έχει πει και στους παίκτες, να έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη επιθυμία για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Και αυτό είναι σίγουρα ένα κλειδί, γιατί προφανέστατα θεωρείς ότι αν έχεις ένα παιχνίδι με την Real Madrid εντός, ξέρεις και έχεις τα καπάκια ένα εκτός με τη City, μπορεί να σε, αυτός από το πάρο διοργανώσει, από δύο ήττες που μπορεί να γυριστεί, να σου προκαλέσει και μεγάλη απογοήτευση στο ποδοσφαιρικό τμήμα, τέτοια που να δίνεται δύσκολα να το γυρίσει το κλίμα.
0: Κοίταξε, απόψε το μάτσο είναι σημαντικό, θα σου πω, είναι σημαντικό για αυτό που λες από την ανάποδη. Δηλαδή, ναι, αν πάρει η ΑΕΚ το μάτς αυτό και έχει τρεις βαθμούς, θα είναι μέσα στο κυνήγι της πρόκρισης ό,τι και να γίνει στα επόμενα τέσσερα παιχνίδια.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Δηλαδή, κουβαλάει αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, καταλαβαίνεις. Κουβαλάει αυτούς τους βαθμούς και πάνω σε αυτούς τους βαθμούς ψάχνει. Μπορεί να περάσει και με δύο νίκες που λέει ο λόγος.
1: Υπερβάσεις
0: μαζί σου. Αλλά...
1: Γιατί έχει ένα δεύτερο μάτς καλό που θα πάει με τέτοια πρίκα αν το κάνει το τρίποντο. Ναι. Έχει μετά με τη ΣΥΣ στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το οποίο δεν είναι εύκολο, προσέχουμε, έτσι δεν εννοώ κάτι τέτοιο, ούτε με τη Βιασκή είναι. Ναι. Αλλά προφανέστατα είναι πολύ πιο σημαντικά βατό από ό,τι θα ήταν αν έπαιζε εντός με τη Ρεάλ ή εκτός με τη Σίτη.
0: Ναι, ναι.
1: Στη δεύτερη αποδυσική. Είναι σημεία κλειδιά. Αυτά τα λέγαμε και πέρυσι με τον Ολυμπιακό, τα θυμάσαι, που ήταν αντίστοιχη νομίζω η κλήρωση, υπό την έννοια ότι η πρώτη ομάδα ήταν και αυτή η πιο βατή εντός, η Πάφος. Ναι. Αλλά είδαμε ότι δεν είναι ποτέ καμία συγκεφαλή σε αυτό το επίπεδο για αυτό που λέμε θα το πάρει το μάτς με τον κόσμο, με την έδρα, με τη δύναμη. Όχι, δεν υπάρχουν αυτά.
0: Ναι.
1: Προφανέστατα παίζουν ρόλο. Προφανέστατα αν εκμεταλλευτείς και σε καλό momentum μπορείς να έχεις ένα πολύ ουσιαστικό προβάδισμα. Αλλά σε αυτό το επίπεδο έχουμε πεδώσει τους παντιοτρόπους και πολλά χρόνια πλέον και εκτός ελληνικού ομάδων ότι δεν παίζουν όλα αυτά τα πράγματα. Παίζουν σε ένα βαθμό πολύ, πολύ μικρό. Όλα εξαρτώνται από την παράσταση που θα δώσεις, από το σχέδιό σου και από το πώς θα παίξεις εσύ στον αγωνιστικό χώρο. Όλα τα υπόλοιπα έπονται, βοηθάνε, είναι βοηθητικούς.
0: Το Λούμπισιτς πώς τον είδες?
1: Καλά. Ναι. Εγώ νομίζω ότι θέλει να δώσει απαντήσεις και αυτός. Εσύ δεν θα το θέλεις να τον
0: μεταξύ μας. Όλοι μας. Ο κάθε άνθρωπος όταν βρίσκεται εκεί πέρα.
1: Ναι, εδώ δεν υπολογιζόμουν, ήρθα εδώ. Να τη χάνεται, ας πούμε, υπάρχει αυτό το κίνητρο για όνομα του Θεού, εντάξει. Εκείνος το είπε ότι δεν είναι τόσο προσωπικό το θέμα, το θέλουμε να κερδίσουμε γιατί είναι διοργάνωση τέτοια και προφανέστατα. Αλλά σε έναν παίχτη, πως είναι ο Ιούμπισιτς που ήταν στην ΑΕΚ και που δεν υπολογίζονταν μετά, είναι ένα επιπλέον κίνητρο, ένα ουσιαστικά πολύ μεγάλο προσωπικό κίνητρο για να παίξεις και να δείξεις πράγματα. Να δω, θα ξεκινήσει, γιατί δεν μου το είχαν σίγουρο οι Γερμανοί, οι Αυστριακοί. Δεν μου το είχαν 100% σίγουρο. Εγώ νομίζω θα ξεκινήσει πάντως. Νομίζω θα ξεκινήσει, γιατί όπως είπε και ο διευθυντής της ομάδας των Αυστριακών, έχουν εμπεδώσει και έχουν καταλάβει όλα όσα τους έδωσε σε επίπεδο ανάλυσης ο Ubisoft για την ΑΕΚ. Που είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό ατού για τον αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Να έχει στάξει ένα πρόσωπο το οποίο ξέρει πώς να διαχειριστεί.
0: Είναι, κοίταξε, η ΛΑΣΚ έχει πολλά που μοιάζει με την ΑΕΚ. Με το πώς κέρδισε το περσινό της πρωτάθλημα, που και η ΛΑΣΚ το πήρε εξής, χωρίς να έχει ούτε την καλύτερη επίθεση στην Αυστρία, ούτε την, ούτε την καλύτερη
1: επίθεση.
0: Αλλά με ένα πολύ καλό σερί από νίκη στην κατάλληλη στιγμή. Επίσης είναι ομάδα έδρας.
1: Και είχε μια συνέχεια και μια συνέπεια προς το τέλος και αυτή, όπως η ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι. Έκανε το σερί τη στιγμή που έπρεπε, ας πούμε. Και αυτός ο προπονητής ο Κιουχμπάουερ είναι και μορφάρα, γιατί έχει παίξει και Ισπανία, έχει παίξει και Γερμανία, έχει και μια προσωπική ιστορία ο Ντίτη.
1: Πάρα πολύ. Και εκεί λέει, αυτό γράφεται και στην Αυστρία, και αυτό μας έκανε και ψηφιακή τον αντιμετωπίζει, και ένα κομμάτι λογικής προπονητής Σιμεώνε, Μουρίνιο, τέτοια τον έχουν.
0: Τον έχουν πολύ ψηλά.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι τον υπολογίζουν εκεί πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λέω για παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Φοβερή ιστορία προσωπική. Είχε χάσει τη γυναίκα του.
1: Τη γυναίκα του, σωστά.
0: Και είχε σταματήσει και το ποδόσφαιρο για ένα διάστημα μετά από αυτό. Γιατί τη γυναίκα του έχασε ένα δυστύχημα. Νομίζω πήγαινε να τον βρει κιόλας. Αυτός έπαιζε στο εξωτερικό κτλ. Είναι πολύ έτσι άνθρωπος της ζωής, ας πούμε. Γενικά ψημένος πολύ ο Κιουχμπάουερ. Τα έχει δει όλα και έχει μείνει στα γήπεδα. Και είναι και ομάδα προπονητή κι αυτή. Δηλαδή, ό,τι έχει γίνει αποδίδεται στον ίδιο. Η ΛΑΣΚ, για να πούμε και κάτι, κέρδισε το πρωτάθλημα για πρώτη φορά πέρσι μετά το 1965.
1: Έτσι ακριβώς, από το 65.
0: 65, δηλαδή όταν μιλάμε στην Ελλάδα για ομάδες που κάνουν υπομονή. Ναι, ναι, ναι, ναι, κάτι τέτοιο.
1: Το πάρει Άρης στην Ελλάδα. Ναι, απλό είναι. Ναι. Που είναι πιο πίσω μένω Άρης για το τελευταίο προπάθμα τέλος πάντων, αλλά σε επίπεδο δυναμικής αυτό είναι.
0: Ναι. Αυτές οι ομάδες, ξέρεις, είτε μπαίνουν λίγο, κάναμε το θαύμα, είμαστε εδώ, ευχαριστημένοι είμαστε, γιατί περί θαύματος είναι αυτό, πρόκειται αυτό που έκανε με την.
1: Σωστά.
0: Με τη Celtic.
1: Πολύ σωστά. Κάτσε ένα πρόκληση.
0: Ή κάναμε το θαύμα και μπαίνουμε εγκαζωμένοι γιατί έχουμε την πίστη μας στο Θεό, ας πούμε.
1: Και σούπερ αυτό το πίστη.
0: Ή το ένα ή το άλλο. Ναι, ή το ένα ή το
1: σωστά,
0: άλλο.
1: Σωστά. Θα το δούμε. Κοίταξε. Παίζει ρόλο και η άλλη. Γιατί και έχει κάνει την μήνυ υπερβασή της. Ήταν φαβορή βέβαια από τη Λεύσκη. Ναι. Αλλά πιστεύει ότι η Τσάπη μετά από 8 σεζόν.
0: Σωστό. Αλλά πιο λογικά τα πράγματα που έχει κάνει.
1: Αλλά είναι πολύ πιο λογικά. Ναι, ναι, σαφέστατα. Είναι η έκτη φορά που παίζει άλλωστε η Άκη. Έτσι δεν μπορεί να το πω. Σκεφτεί καν αυτό η Λάσκη. Τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκά τέλος πάντων. Αυτά.
0: Καλή λέμε...
1: συνέχεια. 8 παρατέταρτο να θυμίσω έτσι για το ξέρω. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, 8 παρατέταρτο η ΑΕΚ, το είπε και ο Γιώργος. Μην μπερδευτείτε με το 10 το βράδυ. Παίζει νωρίς. Γενικά είναι βραδιά Champions League, το είπαμε. Έχει και Real Inter μετά, έχει και Porto City μετά, παίζει και Dortmund μετά. Ωραία, θα περάσουμε. Εγώ θέλω να θυμίσω ότι χορηγός της εκπομπής είναι η Bet365, ότι μαζί μας είναι η Nova. Η Nova σου δίνει 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burger. Αν κατεβάσεις το Παντού App και σκανάρεις την απόδειξη, μπορεί να τα παίρνεις αυτά τα δωράκια όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, αρκεί να είσαι συνδρομητής Nova. Ακολουθούν οι κύριοι Αντίπας Δεσίλας και Χονδροθύμιος, τρεις ιεράρχες, με τηλέφωνα στον αέρα. Πάντα σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις για τον Αντώνη Πανούτσο και για την διακριτικότητά σας. Όταν υπάρχει κάτι νεότερο, να είστε βέβαιοι ότι θα σας το πω εγώ. Πάμε παρακάτω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το Live Streaming και το καταπληκτικό Live Casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
12: Μεθαύριο, φανούλα μου.
11: Σίγουρα?
12: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
11: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
12: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
11: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
13: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
12: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Με τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστήριο Ντέσσερς για την αποβολή του με απευθείας κόκκινη στο μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Έφεση θα ασκήσουν οι πράσινοι, υποστηρίζοντας ότι το χτύπημα του Νιγηριανού επιθετικού στο Μιχαηλίδη δεν ήταν προϊόν βιαιοπραγίας, αλλά στιγμιαία απόθεση, προσδοκώντας να μειωθεί στη μία αγωνιστική ποινή. Με Μπρινιόλι στο τέρμα και Κοϊτά στο αριστερό άκρο της επίθεσης στο πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στη ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Face του Champions League. 30.000 συλλεκτικές σημαίες θα μοιραστούν στους φιλάθλους έξω από την All Win Arena. Για την πρώτη αγωνιστική του Youth League, η ομάδα κάτω των 19 της Ένωσης ήρθε ισόπαλη 0-0 με την αντίστοιχη των Αυστριακών στο Σεραφίδιο. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο Κροάτης χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Augsburg στον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό να αποκτηθεί ακόμη ένα στόπερ από το δικέφαλο, παραμένει στο κάδρο ο Γάλλος φόρ Γκαϊτάν Λαμπόρτ. Σήμερα η μαγνητική του Γιαννούλη. Εκτεταμένο rotation από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο απόψινό μάτς του Ολυμπιακού με τον Βόλο Έλαμπετ για την δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Χρόνο συμμετοχής πιθανότατα θα πάρουν Γιάρεμτσουκ και Πουέρτα. Πιο δύσκολο να βρεθεί στο αρχικό σχήμα ο Πέντερσεν. Συνεχίζεται η αναζήτηση επιθετικού από τους Ερυθρόλευκους. Κρίσιμη η σημερινή ημέρα για τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό για την παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρίνα για το διάστημα που θα διαρκέσουν τα έργα ανακαίνησης του ΣΕΦ. Αισιοδοξία για συμφωνία των δύο πλευρών, ενώ ως εναλλακτικές οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν το κλειστό του Περιστερίου και αυτό του Ηρακλείου Κρήτης. Χωρίς τον Παναθηναϊκό Άκτορ που είχε προαναγγείλει την απουσία του, πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνάντηση στα γραφεία της ΕΟΚ για τη διαιτησία. Κανονικά έλαβαν μέρος οι εκπρόσωποι των Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Άρη και ΠΑΟΚ, ενώ παρόντες ήταν ο πρόεδρος της GBL Μιχάλης Μελής, ο Γενικός Διευθυντής Ευθύμης Ρετζιάς και ο Σύμβουλος Διαιτησίας Ηλίας Κορομιλάς. Ανεβάζει στροφές τον Άριο Φαμπιάνο, ο οποίος παραμένει αμφίβολος για το παιχνίδι κυπέλου με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Αισιοδοξία ότι ο Βραζιλιάνος στόπερ θα είναι έτοιμος για τον ντέρμπι πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ. Ενίσχυση στην επίθεση για τον Λεβαδιακό, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλιού Μπάτζη την περισσενή σεζόν. Ο 28χρονος Σενεγαλέζος φόρ αγωνιζόταν στην Τουρκία με τη Σίβασπορ, όπου σε 22 συμμετοχές είχε 4 γκολ και 1 ασίστ. Μεταγραφή για τον Μαρούσι που έκανε δικό του τον Κενιάτη forward Άτεμ Κουάνι. Ο 26χρονος έχει ύψος 2,06 και την περασμένη σεζόν έπαιξε για ένα διάστημα για λογαριασμό της ανόρθωσης με μέσον όρο 15,8 πόντους και 5,2 rebound. Σπουδαία κίνηση αλληλεγγύης από την ομάδα γυναικών της Κόμο, καθώς επέκτηνε τη συνεργασία της μέχρι το 2028 με την Ρομπέρτα Πίκη, η οποία πρόσφατα διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Η 34χρονη επιθετικός θα ξεκινήσει άμεσα θεραπείες, έχοντας την υποστήριξη του ιατρικού team του Ιταλικού Συλλόγου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Νέα σελίδα στην καριέρα του Ρούμπεν Πέρεθ, ο Ισπανός πρώην μέσος των Παναθηναϊκού και Κηφισιάς, που πρόσφατα ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση σε ηλικία 37 ετών, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των διεθνών ακαδημιών της Μπέτης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Έτσι λίγα πάντα το βράδυ. Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Εντάξει. Γεια χαρά, καλησπέρα.
1: Εσύ και ο Σλάβος Θεοδωράκης.
0: Και ο Τσόχος.
1: Και ο Τσόχος,
2: Άρα πολυφορεμένο.
1: Ο Τσόχος, καλημέρα.
0: Ρε. Ναι, καλημέρα λέει. Mm. Να το λέει πάντα δύο φορές.
2: Εγώ ξεκινούσα αν έκανα το. Γεια χαρά, καλησπέρα.
1: Γεια χαρά, καλησπέρα. Ο Σταύρος είναι το κλασικό του.
0: Και δεν λοιπόν. Έλεγε για χαρά, Ντάν.
2: Για τα κουκιά μπαγκλάν, δηλαδή. Εσύ γιορτήσιμο δεν έχει.
1: Ναι, έχω διάφορα.
0: Έχει μόνο Παρασκευή, ζάχαρη Παρασκευή με τι Παρασκευέ.
2: Και αυτό πολύ φορεμένο, αλλά.
0: Πρέπει να βάλει Δευτέρα τσακάρο Δευτέρα.
1: Όχι μόνο, εντάξει, μην το κάνουμε και λίστα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
2: Προπαρασκευή και τέτοια.
0: Όχι, εμένα είναι η χειρότερη μέρα η Παρασκευή.
2: Ξέρεις γιατί, παλιά ήταν και σε μένα, δηλαδή γιατί όλοι λέγανε ότι ωραία Σαββατοκύριακο. Και συνήθως εμείς τα Σαββατοκύριακα δεν
0: μπορούμε. Όχι, εγώ τώρα εγώ κάθομαι.
2: Γι' αυτό λέω συνήθως κι εγώ.
1: Περίμενε, θες να πεις.
0: Ότι λες παλιά, ότι είναι η τελευταία μέρα.
1: Τώρα τι θες να πεις, ότι τώρα κάθεσαι Σαββατοκύριακο ενώ παλιά δεν καθόσουν.
2: Δεν δουλεύω τόσες ώρες όσες τότε.
1: Ναι, εντάξει, ωραία είναι το Σαββατοκύριακο. Και να δουλεύεις, ρε φίλε, μπάλα έχει. Τι είναι, δηλαδή, τι πάμε στην οικοδομή, τι να πούνε άλλοι άνθρωποι.
2: Όχι, φιλαράδο, θα σα πω. Μπορεί το ρεπό να το έχει Τετάρτη ή Πέμπτη.
1: Εντάξει. Ωραία, και τι έγινε, μπάλα έχει, παιχνίδια έχει. Σιγά. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Μπάλα μεσημέρι.
0: Είδε ματσάκι.
2: Το είδε τελικά το.
0: Όχι,
1: είδα το. Αστέρα Τρίπολη Ηρακλή.
2: Σε μνημόνευσα.
0: Και τελικά τι είδε.
1: Τι είδα, Αστέρα Τρίπολη Ηρακλή.
0: Όχι, μετά την ώρα που είχε τη Λάτσιο.
1: Τίποτα.
0: Τι τίποτα.
2: Βγήκε βόλτα.
1: Θα σου πω, όχι, είχα να κάνω μια κλίση τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Για δουλειά. Οπότε. Καμιά ώρα.
2: Πόσες δουλειές.
1: Τέλος πάντων. Όχι για δουλειά, οικογενειακή τέλος πάντων.
2: Δεν μας πειράζει, δεν θέλουμε τα προσωπικά σου. Σε μνημόνευσα χθες.
0: Για τη μύτη, δηλαδή με την Όρτσελ.
2: Γιατί κάποια στιγμή 1-2 και στο τέλος γίνεται 2-2. Και λέω, κοίτα που έχει πει ακριβώς και το σκορ.
1: Ναι.
0: Ημίχρονο 0-0.
2: Το είδα.
0: Δύο φορές προηγήθηκε η Νόρτσελαντ. Το έχω δει το πρώτο γκολ. Το έβαλα λίγο και το χάζευα. Όπως σας είπα και δεν βλέπω για όσο την Τρίπολη.
2: Ναι, είδατε. Νόμιζε ο Διονύσης ότι ήθελα να φάω το ματσάρι.
0: Αυτό σε λέω.
1: Είχες δημιουργήσει κλίμα.
0: Αυτό.
2: Παιδιά, το κλίμα υπήρχε. Εγώ το αναφέρω. Δεν
1: είχες δημιουργήσει κλίμα.
2: Κάτσε τώρα να σου πω κάτι. Τώρα θα διωθώ Διονύση Δεσύλλας.
1: Ναι.
2: Για δεύτερη είναι οι δημοσιογράφοι όταν αναφέρουν αυτά που γίνονται. Το ρεπορτάζ εγώ αναφέρω, δεν το φτιάχνω εγώ.
1: Εγώ δεν είχα διαβάσει πουθενά ότι υπάρχει, παίζει το κεφάλι του ματσάρι, από σένα τα άκουσα.
2: Γι' αυτό είμαι εδώ, για να ενημερώνω τον κόσμο.
1: Έριξε μια σαρδιά, ρε,
0: έριξε μια σαρδιά.
1: Και έδωσε τις απαντήσεις.
2: Έτσι. Να σου πω κάτι, δεν είναι στον πάγκο, ήταν τιμωρημένο.
1: Δεν
0: να σου πω ότι έριξε τη σαρδιά.
1: Ναι.
0: Γύριζαν τα σαράκια, ήταν στου άσου. Για να σκάσουν, αλλά από κάτω τα εξάρια. Και τσουπ, κάτσε εξάρε.
1: Λοιπόν.
2: Είναι και θέμα ιδιοκτήτη ομάδο.
1: Τώρα συνεχίζεις. Βλέπω είσαι πολύ δυνατός. Θες να έχεις καμία παρέμβαση. Δεν έχεις να δημιουργήσεις κλίμα στον Ηρακλή μας.
2: Όχι, εγώ αγαπώ Ηρακλή.
1: Ναι.
2: Και όχι αστύπα.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Σε πρόλαβα. Λοιπόν, σήμερα έχει Champions League, έτσι, γιατί καλά άρχισαμε τα χαχαχαχοχο, αρχίζει.
0: Θα μιλήσουμε για Champions League.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα πρεμιέρα τη σεζόν με ΑΕΚ, έτσι, γιατί πες και νωρίς.
1: Φυσικά.
0: Η ΑΕΚ και η Μπριζ νομίζω είναι το άλλο νωρίς.
2: Ναι, είναι ΑΕΚ Λάσκ Λίντσερ. Και Club Breeze Aston Villa. Και παραδόξως,
0: ναι.
2: Παραδόξως στην πτώση, όπως θες, τα 4 μάτς στις 10 είναι όλα ματσάρες.
0: Καλύτερο το Real Inter.
2: Ναι, ρε παιδί μου, Real Inter. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
0: Και η Porto.
2: Porto City δεν είναι.
0: Η Porto λοιπόν.
1: Είτε όλα τα μάτς πρώτα και μετά.
0: Ναι.
1: Πες όλα τα μάτς.
2: Porto City μάτς, άρα.
0: Ναι, πρόεδρε.
2: Dortmund Villarreal επίσης το βλέπεις πάρα πολύ ευχάριστα. Ακόμα και το Lille Betis υστερεί στα υπόλοιπα. Αλλά σε μια χαλαρή βραδιά λες ωραίο μάτς.
1: Όλα τα βλέπεις, μπορείς να μπεις λίγο και με τώρα.
2: Ναι, κατά να σου πω. Δηλαδή
1: λεπτό
2: έχει...
1: προς λεπτό και τα βλέπεις όλα.
0: Θα σιγά. Δούμε το τελευταίο τέταρτο, κύριε.
1: Γιατί, τι είναι μπάσκετ.
0: Το τελευταίο τέταρτο θα δούμε.
1: Γιατί
2: τι είναι
1: λες?
2: Αυτά που λες.
1: Τι είναι μπάσκετ, είναι το ποδόσφαιρο, φίλε. Που λένε να δω το τελευταίο δεκάλεπτο.
0: Είσαστε και επαγγελματίες.
2: Φυσικά, αλλά και επαγγελματίες να μην είμαστε.
1: Περίμενε, εξήγησε το.
0: Τι ξεκινάει 10 παρά τέταρτο.
2: 10 ξεκινάνε όλα. 10 παρά είναι Ολυμπιακός, για σένα. Εμείς λέμε γενικώς, ρε φίλε, τι γίνεται.
1: Α, λέμε για Champions League.
0: Θα δω το τελευταίο τέταρτο.
1: Εντάξει, θα δούμε, είπες.
2: Και χθες αυτού.
1: Όχι, θα δω. Ναι, ναι. Πες, θα δω.
2: Περίμενε.
1: Το θα δούμε, πού να πάει το μυαλό μας.
2: Κάτσε, κάτσε. Γιατί.
1: Ο θα βλέπουμε Ολυμπιακός Βόλος και Champions League.
0: Ναι. Γιατί.
2: Όχι, αυτό θα δω.
0: Αφού είσαι ένα εσύ, έλεγε πάντα.
2: Και αυτό θα δω. Όχι, όλα τα βλέπω να έχω άποψη. Αλλά άλλο θα δει για μανί και το 30 μέχρι 45. Στο ημίχρονο του Ολυμπιακού.
1: Εντάξει.
0: Στο ημίχρονο θα μιλάω.
1: Τέλος πάντων, ο Ηρακλής θα είναι γήπεδο.
0: Όχι, δεν θα πάω.
1: Α, δεν θα πας τελικά.
0: Όχι, ρε φίλε, γιατί τελειώνει 4 από εδώ.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Να ανέβω, να ξαναγατεύω. Και έχει και πρωινό ξύπνημα. Και έχω ξυπνήσει και 6.
2: Γιατί δεν μας είπες να το φέρουμε λίγο νωρίτερα, ρε παιδί μου, το μάτι.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Μα όχι, θα πέφτει και πάνω στην άκρη.
2: Ναι, ενώ αλλιώς θα το φέρνουμε. Δηλαδή, τι πιο εύκολο.
1: Θα τα συζητήσουμε με εσάς. 2-10-95-79-2-83-95.
2: Κάτσε, μιλάει, δεν μιλάει.
1: Δεν είναι. Μπάλα μεσημέρι, θα πάμε παρεούλα μέχρι τις 4. Δεν το είπα γιατί ο ένας λέει για το ματσάρι, ο άλλος λέει θα δούμε Ολυμπιακός Βόλος, ο άλλος λέει έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Φυσικά είναι η βραδιά της ΑΕΚ.
0: Βεβαίως.
1: Ξεκάθαρα στην επιστροφή της στο Champions League. Οπότε η Νέα Φιλαδέλφια ζει απόψε μεγάλες στιγμές. Θέλω να με ενημερώσετε λίγο με τα διαλύματα.
2: Τώρα.
1: Τώρα, ρίχτω. Γι' αυτό σταμάτησα, ρίχτω.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνο σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα All Win σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα?
5: Μας μπροστά.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη

0: Για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να πούμε την καλησπέρα στον Κώστα από την Νίκαια, στον Δημήτρη από το Καματερό, στον Αντώνη από την Ικαρία, στο πρώτο φίλο που έστειλε μήνυμα εδώ στην εκπομπή που περιμένει τον Πάνο, αν θα είναι έτσι πιο φρέσκος άμα βγει σε σχέση με χθες, στον Βίρον από τα Χανιά. Αυτή είναι η πρώτη φίλη που έχουν στείλει μηνύματα στην εκπομπή. Και πάμε να ανοίξουμε τις γραμμούλες.
1: Για πάμε.
0: Τρία λεπτά και ο καθένας που παρασκευήκεται περισσότεροι.
1: Καλησπέρα.
0: Για γεμάτες και σας ευχαριστούμε γι' αυτό.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι, γεια σου παιδιά.
3: Χαίρετε.
0: Έλα, Άρη. Σου, Άρη.
2: Τι κάνετε?
1: Όλα καλά.
2: Λοιπόν, καλή εκπομπή. Οδηγίες προς εναυτιλωμένους. Λοιπόν, Ηρακλή, συγγνώμη, αν άκουσα καλά, βαριέσαι το να ανέβεις και να ξανακατεβείς.
0: Όχι, αδερφέ, είναι ότι θα δω το ματ, δεν είναι θέμα ότι πρώτα τώρα θα φάω όλη την κίνηση για να ανέβω. Έχω ξυπνήσει μετά τα χθεσινά 6 και 20 το πρωί. Ξύπνησα 6 και 20. Λοιπόν, και θα τελειώσει το μάτι, ας πούμε, θα φύγω από το Καρεσκάκι 12 και κάτι για να φτάσω πάνω μία παρά, να κοιμηθώ στις 2 για να ξυπνήσω στις 7 το πρωί για να είμαι 10 στο κέντρο. Είναι λίγο δύσκολο.
2: Εντάξει. Εντάξει, επιλέξτε το παιχνίδι, γιατί άμα ήταν ευρωπαϊκό δεν κατέβαινε δηλαδή.
0: Θα με να δούμε.
2: Εντάξει, γι' αυτό. Μα πάρε και εσύ μαζί σου καμιά φορμίτσα, κάνα ρουχαλάκι, πήγαινε φάει κανένα σουβλάκι. Αυτό να περάσει η ώρα,
0: ψάχνει και να πάει. Ένα τρίωρο, δίπλα.
2: Ήρθα πολύ γρήγορα, παιδιά. Και
0: διαφήμιση, ναι, διορίζεστε, ξεκουράζεστε.
2: Θα ήθελα στο τέλος της κουβέντας να κάνετε και προβλέψεις για το Champions League που σας είπα
0: χθες. Βέβαια, θα κάνουμε, θα κάνουμε.
2: Λοιπόν, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, Ηρακλή, και μόνο αυτό θα σου θέσω και θα κλείσω, σχετικά με την ανακοίνωση της σειράς 7.
0: Ανάρτηση.
2: Την ανάρτηση. Λοιπόν, εδώ πάμε να γίνει ένας εμφύλιος, αν θέλεις, μεταξύ μας.
0: Αυτό δεν πρέπει να συμβεί ποτέ.
2: Ναι. Υπάρχουν πολλοί που συμφωνούν και υπάρχουν πολλοί που διαφωνούν. Αυτό για έναν οργανισμό ποδοσφαιρικό, είτε λέγεται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, είτε οτιδήποτε, είναι φοβερά στενάχωρο και αν θέλεις και επικίνδυνο.
0: Αυτό
2: που δεν μπορώ να καταλάβω είναι, που θα συμφωνήσω μαζί σου, έχεις 14, 15, 16 παίκτες καινούριους. Δώστε του χρόνο.
0: Ναι. Άκου,
2: ότι έχουν γίνει λάθη, έχουν γίνει λάθη. Αλλά δώστε του χρόνου να μονταριστεί η ομάδα.
0: Άρη μου, ένα-ένα να τα συζητήσουμε, γιατί ξέρεις, μου βάζεις αρκετά θέματα στο τραπέζι και να μην ξεχάσουμε κάτι. Πρώτον, ό,τι είναι να συμβεί με τη Λίμπαρ, πρέπει να συμβεί άμεσα, για μένα, όπως το βλέπω εγώ. Δηλαδή να τελειώνει, είτε θα μείνει, είτε θα συνεχίσει. Να τελειώνει άμεσα, δεν πρέπει να διατηρηθεί ένα θέμα στην επικαιρότητα και να υπάρχει σε αυτό. Εσύ να λες ότι δώσεις του χρόνο, εγώ να λέω να μην του δώσεις χρόνο, ο άλλος να λέει ο τρίτος ότι και έτσι και γιουβέτσι.
2: Δεν μπορεί να δεν έχει τεθεί αυτό από τη διοίκηση.
0: Δεν μπορεί να συντηρηθεί αυτό το θέμα, Άρη μου, γιατί θα κάνει μεγαλύτερο, ξέρεις, κακό στην ομάδα.
2: Ναι, αγόρι μαζί σου, ο κόσμος θα λέει η διοίκηση επίσημα δεν έχει πάρει θέση.
0: Πάνω απ' όλα, η διοίκηση δεν έχει πάρει, δεν έχει επίσημη θέση.
2: Πώς, μα δεν έχει πάρει θέση με τη στήριξη του Μαρινάκη πριν τρεις εβδομάδες.
0: Πριν 28 μέρες, 24, τώρα θα σε γελάσω.
2: Τέλος πάντων, ωραία, ωραία.
0: Ναι. Λοιπόν, ότι υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει για την εικόνα. Τώρα, εγώ είμαι της άποψης, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη που εχθές την ανέφερα τώρα που μιλούσα με τον Γιώργο τον ακροατή, έχοντας το παιδί μου ότι είμαι της άποψης ότι αφήσουμε λίγο την ομάδα να δέσουν, να μπουν και οι νέοι παίχτες που θα κάνουν περισσότερες προπονήσεις, που θα έχουν προσαρμοστεί και να δούμε τι γίνεται. Τώρα, αν έχει συμβεί κάτι άλλο το οποίο δεν το γνωρίζουμε, που δεν έχει βγει και δεν έχει βγει και προς τα έξω, την απόφαση θα την πάρει η διοίκηση και συγκεκριμένα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού θα την πάρει τη διοίκηση. Ένας που το είπα και το πρωί, και δεν είναι ένας πρόεδρος ο οποίος μπορεί να το πει, ξέρεις ότι

0: είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Βαγγέλης Μαρινέκης προπονητοφάγος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από την εποχή του Μπλαχίν, από εποχή Μπλαχίν, που εσύ είσαι παλιός και θυμάσαι,
1: ναι,
0: ο Μαρτίν συνέχισε χωρίς να έχει πάρει πρωτάθλημα τον πρώτο του χρόνο. Δεν υπήρχε άλλος προπονητής που δεν είχε πάρει πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό και συνέχισε τη δεύτερη χρονιά. Και το ίδιο συνέβη και τώρα και με τον Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Ένας προπονητής που έχει γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Δεν συζητιέται και πάντα θα είναι αυτό. Και ακόμα και στην ανάρτηση της θύρας 7 μιλήσανε με σεβασμό και ότι απλά τον αλλάξει η εικόνα. Δεν γράφει όμως πουθενά μέσα, ξέρεις, τη λέξη ότι πρέπει να φύγεις, ότι τέλος, όλα αυτά. Άμα τη διαβάσει την ανάρτηση. Ούτε διχόνοια είναι για να υπάρξει στον Ολυμπιακό, ούτε φυσικά για το ακόμα πιο χοντρό που είπες, που είναι και το χειρότερο που μπορεί να συμβεί, εμφύλιος. Ότι ο Ολυμπιακός είναι πάνω από όλους, και το τονίζω αυτό, από όλους, ισχύει. Δεν τίθεται ζήτημα σε αυτό. Τώρα, το πώς μπορεί να το βλέπει κανείς, εγώ σου λέω, είμαι της άποψης το να μείνω με τη Λιμπάρ, δεν το έχω κρύψει. Δεν το έχω κρύψει και δεν πρόκειται να αλλάξω εύκολα άποψη.
1: Και εγώ αυτή τη άποψη είμαι.
0: Εύχομαι όμως, ναι, ότι αν αλλάξει, όποιος και να έρθει, εσύ ο Άρης να καθίσει να αποφασίσουν, ναι, κάτι στον πάγκο, θα είμαι με τον Άρη, γιατί έτσι έχω μάθει στη ζωή μου. Έγινε Άρη, πρέπει να προχωρήσουμε.
1: Έγινε, παιδιά.
0: Γεια χαρά.
1: Καλή συνέχεια. Καλή κομπή να έχετε.
2: Να είστε καλά.
3: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
1: Παιδιά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε?
3: Καλά, Γιώργο, εσύ πώς είσαι?
1: Ο λόγος από τον Περιστέρη. Καταρχήν βγήκα για να σώσω κόσμο σήμερα με το στοίχημα.
0: Όπα.
1: Να κάνω μία ερώτηση στο Διονύση πολύ γρήγορη και να κάνω και μία μικρή επισήμανση.
3: Πάμε στα γρήγορα λοιπόν.
1: Ξεκινάω την επισήμανση. Διάβασα με προσοχή την ανάρτηση του Θύρα 7 και λέει κάπου απαγορεύεται να χαρίσουμε πρωτάθλημα. Μα δεν είναι κάτι δικό σας για να το χαρίσετε.
0: Ναι, περίμενε, έκφραση είναι αυτό.
1: Δεν έχετε πάρει κάτι για να το χαρίσετε.
0: Ότι θεωρείς, ρε παιδί, που θεωρούν...
1: Το διεκδικείτε το πρωτάθλημα όπως το διεκδικούν,
0: ναι,
1: όλες οι ομάδες.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Τη Θύρα 7 απολογούμε.
0: Βέβαια, και εγώ θα σου λέω ότι είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούν ότι θεωρείς ότι είμαστε ανώτεροι και
1: ναι,
0: ότι δεν πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα.
2: Άλλο αυτό που λέει απαγορεύεται να χάσουμε.
4: Είναι οπαδική ανάρτηση, δεν είναι...
1: Απαγορεύεται να χάσουμε πρωτάθλημα είναι πιο σωστό από το απαγορεύεται να χαρίσουμε πρωτάθλημα. Πάμε παρακάτω. Δεύτερο. Διονύση, μία ερώτηση. Ποιον θεωρείς τα τελευταία 3-4 χρόνια καλύτερο σέντερ φορ στον Παναθηναϊκό που πέρασε τώρα τα τελευταία 4 χρόνια?
4: 4.
1: Ναι, τα 4. Πώς, να μην πάμε πιο παλιά. Παλιά ξέρουμε, Βαζέχα, Μπέρτ και αυτοί. Εντάξει, τους ξέρουμε αυτούς.
4: Άσε να δούμε τη φετινή χρονιά. Πώς θα πάνε αυτοί.
1: Επειδή ασχολήσει με το ρεπορτάζ.
4: Ναι, άσε να δούμε τη φετινή χρονιά πώς θα πάνε αυτοί.
1: Όχι, δεν είναι άσχετη. Κάτι είναι έστω τη χρονιά. Από το 22 μέχρι το 25.
4: Τον Ιωαννίδη.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Πόσα γκολ έβαλε ο Σπόρα στα 2,5 χρόνια στον Παναθηναϊκό?
4: Δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, έβαλε όμως.
1: 28 γκολ έχει βάλει. 21 στο πρωτάθλημα, 5 στην Ευρώπη και 2 στο κύπελλο.
4: Εντάξει, ο Ιωαννίδης καλύτερος παίκτης.
1: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, 0,30 κάθε αγώνα γκολ. Υπάρχει καλύτερο, έχει βάλει ο Ιωαννίδης 28 γκολ.
0: Όχι, αλλά
4: κοιτάξτε, περίμενε, κάτσε.
1: Τα γκολ μετράνε στο σέντερ φορ, δεν μετράει τίποτα.
4: Δεν θα κοιτάς μόνο τα γκολ, γιατί ο Ιωαννίδης έχει κάνει και άλλα πράγματα. Και φαίνεται και μετά το πόσο. Και φαίνεται, όχι, γιατί παίζει ρόλο και πώς παίζει η ομάδα και πότε βρίσκεσαι σε μια ομάδα. Ναι. Αν μια ομάδα δεν παίζει καλά και δεν πάει μπάλα μπροστά, είναι πολλά. Και ο Ιωαννίδης είναι καλύτερος παίκτης Σπόρα. Μην τρελαθούμε.
1: Ναι, εγώ ξέρω, εντάξει, συμφωνώ σε αυτό που σου λες, αλλά εγώ ξέρω ότι ο πετυχημένος σεντερφόρ κρίνεται από τα γκολ.
4: Σου λέω όμως και πάλι ότι εξαρτάται από το πώς παίζει και μια ομάδα. Όταν ο Ιωαννίδης, για παράδειγμα, ήταν επί Μπόλωνη, που η μπάλα δεν πήγαινε μπροστά. Ξέρω εγώ, δεν είναι και εύκολο για το σέντερ. Λέω ένα παράδειγμα.
3: Επίσης πρέπει να βλέπουμε.
1: Πάντως δεν άξιζε να το βρίσκουν το σπόρα.
3: Καλά, ναι, συμφωνούμε σε αυτό.
4: Άλλο αυτό.
3: Πρέπει να μην βλέπουμε μόνο τις συμμετοχές. Διότι κάποιος μπορεί να έχει γράψει 28 συμμετοχές, αλλά να μπαίνει αλλαγή και να παίζει 10 λεπτά και να λέει σε 28 παιχνίδια έχει 4 γκολ.
1: Ναι,
3: και άλλο σε 20 συμμετοχές να είναι γεμάτα μάτς.
4: Ο Ιωαννίδης είναι καλύτερος παίκτης από το σπόρα.
1: Ωραία. Για να μην σας τρώω το χρόνο τώρα.
0: Έτσι, ο σπόρα, εγώ σπόρα, επειδή το βλέπω απ' έξω, είναι, ρε παιδί μου, οι ιστορίες που γράφονται. Με το στήλο ότι είχε χάσει μια ευκαιρία που δεν χάνεται. Ναι, και όλα αυτά το σε ακολουθούν.
1: Όλοι είχαν ευκαιρίες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, άμα δεν πάει και καλά και μια ομάδα, μένουν αυτά τα πράγματα. Σε ακολουθούν σε όλους.
1: Αυτό είναι μια συζήτηση που...
3: Εγώ λέω και το άλλο. Θα ήταν υπό νορμάλες συνθήκες, ασχέτως αν μεταπήρε και ψυχολογικά από κάτω τον σπόρα, ακούγεται από δοκιμασίες, ομάδα να έχει αναπληρωματικό παίχτη που παίζει βασικό στην εθνική του και μάζεται σε τελικές φάσεις διοργανώσεων.
4: Εντάξει, επειδή κουβέντα ήταν τώρα ποιος, για μένα ήταν ο Ιωαννίδης.
3: Επίσης, στην άλλο, ποιο είναι ο πιο.
1: Ωραία. Σεβαστό, παιδιά, ό,τι και να πούμε, είναι η γνώμη του καθενό. Είναι σεβαστό.
3: Πάμε και, πάμε και στο Champions League.
1: Καταρχήν, από σε 20 παιχνίδια στο πρωτάθλημα δεν έχουμε 0-0 ακόμα κανένα. Κανένα 0-0 δεν έχει έρθει. Στατιστικά μιλάω, έτσι. Στα 20 παιχνίδια που έχουν γίνει στο πρωτάθλημα, στις 3 αγωνιστικές.
4: Ναι.
1: Δεν υπάρχει ούτε ένα. Αυτό είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και πάμε τώρα στα προγνωστικά. Λοιπόν, ξεκινά ο Ολυμπιακός Βόλος, άσο και over, του 3,5.
3: Over 3,5 γκολ.
1: Ναι, 3,5, θα μπουν πάνω από 3 γκολ στον αγώνα.
3: Okay.
1: Θα ξεσπάσει ο Ολυμπιακός, πιστεύω, σήμερα. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο, Πόρτο City Χ. Η City δεν είναι σε καλό φεγγάρι, λόγω έδρας η Πόρτο μπορεί να το πάρει το Χ.
3: Okay.
1: Δεν παίζει. Και το τρίτο που είναι το πιο εντυπωσιακό και θα εκπλαγείτε, ΑΕΚ διπλό. Το παίζει όλος ο κόσμος. Άσο δίνει βέβαια ένα 80 ο Άσος.
4: Εγώ βλέπω Ασούρα σήμερα, μεγάλη. Μεγάλη.
1: Το παίζουν ένα 80 όμως. Okay. Πρόσεξε, όχι ένα 60 και ένα 50.
4: Okay, okay.
1: Λοιπόν, και ελπίζω να βοηθήσω τον κόσμο να πάει. Τώρα βέβαια ένας που παίζει πιο πολλά λεφτά και πιο σοβαρά λεφτά, μπορεί να το παίξει και δύο διπλή ευκαιρία.
3: Ωραία. Ανακεφαλώνουμε Άσο με over 3,5 Ολυμπιακό, διπλό την ΑΕΚ και χ την Πόρτο. Σωστά.
1: Μπράβο.
3: Εδώ θα είμαστε και αύριο.
1: Πάντα παίρνω.
0: Να σε καλά,
3: καλά.
0: Δύο μηνυματάκια πριν το διάλειμμα. Έχουμε και. Όπα, και μου γίνει ένα νέο.
3: Περίμενε. Μέχρι να λάβει τα μηνύματα. Ήλιος, βροχή, χιόνι, καύσωνας. Ο καιρός αλλάζει γνώμη συνέχεια, αλλά όχι η Lastoflex εστί στεγανοποίησης ταράτσας με τεχνολογία σιλανικών ρητινών και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Lastoflex εστί από την Elastotet, μονώσεις και μονώνεις και τελειώνεις.
0: Ο Γιάννης από το Χολαργόλ μου λέει, ρε παιδί μου, ότι ο Μεντί έτσι παίζει, λέει, όποιον και να φέρεις, οπότε λέει πρέπει να προχωρήσουν σε αλλαγή. Ένας άλλος φίλος μου γράφει πριν 20 μέρες σου κάποιο ότι δίκησε και αποφασίζει να το διώξει. Αλλά με τις αντιδράσεις του κόσμου έκανε πίσω ο Μέντι, λέει, μέχρι να φύγει. Για μένα είναι λάθος να φύγει μέσα στη σεζόν. Αυτό καταλαβαίνω από το μήνυμά σου. Αν μου βγάλανε το φήμα τώρα σήμερα και το λουράκι και έκανε 20 και όλα αυτά, σκοπεί είμαι πολύ πιο ακριβώς πλέον. Πάμε σε. Τι έχουμε τώρα.
3: Break.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
9: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
10: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
9: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
11: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος, Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League απόψε ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch απόψε στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στον Big Win Sport FM 94,6.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Θυμίζω σήμερα στις 8 παρατέταρτο ΑΕΚ ΛΑΣΚ, πρεμιέρα για την League Face του Champions League, για την ΑΕΚ αλλά και γενικότερα για την σεζόν σε αυτήν την League Face λοιπόν του Champions League. Την ίδια ώρα έχουμε σέντρα στο Βέλγιο Club Breeze Aston Villa. Έχουμε και κύπελο Ελλάδος Superbet Ολυμπιακός Βόλος στις 10 παρατέταρτο.
1: Είναι εξαίες, μπαίνουμε.
0: Τι έγινε?
1: Είναι εξαίες, φίλε. Είχα χρόνια να τους ακούσω.
0: Είναι εξαίες, πραγματικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Φίλε, να σου πω κάτι. Ναι. Με το σήμα που διάλεξες, ναι, και πολύ σου πέφτει. Ωραίοι.
1: Ωραίοι είναι, κοίταξε. Γιατί δεν κατάλαβα. Δεν σ' άρεσε το.
0: Το σήμα.
1: Φοβερό είναι.
0: Με αυτό κοιμάμαι και ξυπνάω.
1: Αισθησιακό.
0: Ό,τι πρέπει για την εκπομπή μας.
1: Για να πάμε στον επόμενο. Αν θέλεις αυτά από εδώ.
0: Λοιπόν, πάμε, πάμε σε γραμμού, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, ναι.
2: Καλησπέρα, ταξιάρχης από Μυτιλήνη, ΑΕΚ, ναι.
0: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σου.
1: Ναι, λένε ταξιάρχη.
0: Ή βγάλε το Hans Free, αν είσαι Hans Free, ταξιάρχη.
2: Ναι. Λοιπόν, έπαιρνα στην εκπομπή του Ηρακλή και του Διονύση.
3: Γεια σου, ταξιάρχη.
1: Τι κάνεις? Ναι, βρε, ταξιάρχη.
2: Τι κάνετε?
3: Καλά.
2: Καλησπέρα και στον κύριο Σταύρο.
0: Ή
2: Σταύρο, να σε λέω.
0: Σκέτο Σταύρο, τι κύριος. Είμαι μικρότερος από όλους, είμαι εδώ.
2: Α, ναι.
0: Όχι από όλους, εντάξει.
1: Εγώ είμαι ο παππούς.
2: Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, για την ΑΕΚ θέλω να πω εγώ. Καταρχάς, καλή επιτυχία στην εκπομπή σας πρώτα και γρήγορη ανάρρωση στον Ελκαμπή. Και τώρα για την ΑΕΚ, εντάξει, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι σήμερα. Είναι πολύ καλή ομάδα η ΛΑΣΚ και δεν είναι μόνο επειδή έκανε την ανατροπή με τη Celtic, παίζει ένα ωραίο ποδόσφαιρο και στην Αυστρία. Είναι πολύ καλή ομάδα, θέλει προσοχή μεγάλη. Εγώ θεωρώ σημαντικό ότι έχουμε αυτό το παιχνίδι στη Φιλαδέλφια, αλλά δεν ήθελα αυτό το παιχνίδι για πρώτο μάτς σήμερα. Θα προτιμούσα δηλαδή να ήταν ένα παιχνίδι πιο ήρεμο. Πιο ήρεμο, λέω. Πιο...
0: Χωρίς να έχει το πρέπει της νίκης.
2: Mm-hmm. Ναι, γιατί το απόψινό έχει μεγάλο πρέπει για την ΑΕΚ. Βέβαια, εντάξει.
0: Είναι όμως σε καλό φεγγάρι, ε.
2: Ναι, είναι σε καλό φεγγάρι. Έχει 3-4 στη Φιλαδέλφια συν. Αλλά είναι δύσκολο παιχνίδι. Είναι δύσκολο παιχνίδι και είναι και άλλο το επίπεδο εκεί. Θεωρώ ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο για την ΑΕΚ σήμερα να έχει σε καλή βραδιά το Γιώβιτς, όπως τον είχε με τη Λεύσκη. Δηλαδή Γιώβιτς, ο Μάγερ και ο Μαρίν είναι τρεις παίκτες πολύ σημαντικοί. Και να δούμε πόσο θα επηρεαστεί η ΑΕΚ από την απουσία του Στρακώσα, γιατί δεν είναι μόνο η παρουσία του κάτω από τα δοκάρια, είναι και η σιγουριά που δίνει στην άμυνα, είναι πολύ σημαντική απουσία. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Να είστε καλά.
3: Καλά, ταξιάρχη.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, την καλησπέρα στον Κώστα από την Νίκαια.
3: Για πάμε.
1: Και σε ένα φίλο που μου γράφει εδώ, αρκετό τα διαβάζω αυτά τα μηνύματα, δεν έχω κανένα θέμα. Αντίπα Σαμάτα με περασπίζεσαι το πιο αποτυχημένο προπονητή στην ιστορία του Ολυμπιακού. Το κόφερε στο πύρο Καρβαλιάλ. Γίνεσαι επικίνδυνο για τον Ολυμπιακό. Φίλε μου, πιστεύω ότι με τρολάρει. Πρώτον, ότι γίνομαι επικίνδυνο για την ομάδα που αγαπώ, ένα. Και δεύτερον, ότι άμα θεωρεί ότι το πύρο Καρβαλιάλ, το πύρο Καρβαλιάλ. Τι να κάνω εγώ τώρα. Λοιπόν. Δεν μπορώ να σου αλλάξω από αυτά, αλλά και ο πιο αποτυχημένος προπονητής, και δεν υπερασπίζομαι, λέω την άποψή μου. Να ξέρεις. Η μεγάλη διαφορά.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
4: Ναι.
0: Γεια σας.
4: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
4: Ηλίας από Τρίπολη, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Ηλία.
4: Καλή επιτυχία στη ΝΑΕΚ σήμερα. Κύρα Κλάρα,
1: έλα, γορίνα μου.
4: Κάτω τα χέρια από τον αρχηγό μου, ρε.
1: Όχι, βρε, δεν είναι κάτω τα χέρια. Κανείς δεν είναι υπεράνω κριτικής.
4: Κάτω τα χέρια από τον αρχηγό. Η θύρα έχει φτάσει, έχει κάνει κλίματα. Κάνει.
1: Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, γιατί μπορεί να έχεις τη δική σου άποψη. Είναι μια ανάρτηση που ζητάει καλύτερο ποδόσφαιρο. Η ανάρτηση που έχει κάνει. Και λέει ότι είναι ο πιο. Ναι. Και έχει μιλήσει με πολύ μεγάλο σεβασμό στην ανάρτηση για το Μεντιλίμπαρ.
4: Ναι.
1: Μεγάλο σεβασμό, άμα τη διαβάσει κανονικά. Δεν λέει πουθενά το τέλος. Δηλαδή ότι. Αν ήταν μια επιθετική ανάρτηση του στήλη σηκωφύγε. Ένα τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχουν αυτά μέσα. Σου λέω λοιπόν, ο Μεντιλίμπαρ είναι από πιο αγαπητός. Ανάμεσα από τους πλέον αγαπημένους προπονητές που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό και βρίσκεται στον Ολυμπιακό. Αυτό που πρέπει. Αυτό φυσικά και επιτυχημένος. Αυτό που πρέπει για μένα να συμβεί, γιατί δεν παίρνω την απόφαση, δεν παίρνω ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε κανένα άλλο.
4: Σίγουρα.
1: Ωραία, την απόφαση παίρνουν αυτοί που διοικούν την ομάδα και κυρίως ο πρόεδρος, ο Βαγγέλης Μαρινέκης. Θα πάει αυτός να αποφασίσει. Δεν θα αποφασίσω εγώ και εσύ, αδερφέ μου. Δεν υπάρχει, δεν γίνονται αυτά. Το θέμα είναι ότι πρέπει η απόφαση να πάρθει σύντομα για να μην έχουμε τώρα αυτά τα οποία συζητάμε τώρα οι δυο μας. Όπως ας πούμε ο προηγούμενος που μου λέει ότι Σαμάτα υπερασπίζεσαι το Μεντιλίμπαρ, ή όπως λες εσύ, κάτω τα χέρια από τον αρχηγό. Δεν γίνεται τώρα να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Αυτό έχει κάνει άσχημο στον Ολυμπιακό. Θα λειτουργεί άσχημα για τον Ολυμπιακό. Αυτό λέω.
4: Να το δώσουμε χρόνο, φίλε μου, είναι μια νέα ομάδα.
1: Ναι.
4: Ξέρουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι 40 χρόνια προπονητής με δύο ευρωπαϊκά. Βρες μάλλον έναν προπονητή τέτοιον που έχει έρθει στην Ελλάδα.
1: Ο Μπενίτης είχε πάρει ευρωπαϊκά
3: διοίκηση. Champions League.
1: Είχε πάρει. Μπενίτης με τη Λίβερπουλ. Όχι, είχε πάρει δύο. Αυτό λέω.
3: Είχε πάρει Champions League με τη Λίβερπουλ.
1: Αν είχε πάρει και δεύτερο, λέω.
3: Κάτι με τη. Τη Βαλένθια, όχι.
1: Θα σου πω τώρα.
3: UEFA. Αλλά είχε πάρει με τη Λίβερπουλ.
1: Είχε πάρει δύο σερί με τη Λίβερπουλ που είχε πάρει. Με τη. Είχε πάρει. Με τη Σεβίλη το UEFA και το Conference με τον Ολυμπιακό.
4: Βρες μάλλον ένα προπονητή τέτοιο εκτός του Μπενίτη, α πούμε. Λίγο σεβασμό να έχουμε στο
1: Μεντιλίμπαρ.
3: Το UEFA, ναι.
1: Οκ. Okay. Έγινε, Δημήτρη μου.
4: Όχι, Δημήτρη, Ηλίας.
1: Ηλίας, συγγνώμη, χιλιά συγγνώμη, φίλε. Εγώ.
4: Να σε καλά.
1: Να σε καλά. Καλή
4: συνέχεια.
1: Έχεις ένα φίλος εδώ που το λέει Δημήτρη και μπερδέστηκα.
5: Με την Τζέλση, νομίζω, το UEFA. Το Europa. Τέλος πάντων.
3: Είχε, θα σου πω, είχε πάρει με τη Liverpool Champions League, το UEFA το 4 με τη Βαλένθια και με την Ίντερ.
5: Μπράβο,
3: με την Τζέλση το Europa, μπράβο. Το 13.
5: Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να πω πριν πάμε παρακάτω ότι η ΕΟΚ έχει προτείνει στις ομάδες να επιλέγουν τους διαιτητές τους στους αγώνες.
3: Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Δεν ξέρω ακριβώς.
3: Θα πάθει ο Ολυμπιακός, τι θα γίνει? Εμείς προτείνουμε αυτόν.
1: Θα λέει ο Παναθηναϊκός.
5: Έχουν οι ομάδες μια εβδομάδα προθεσμία για να απαντήσουν σε αυτή την. Ρίξει και λεφτή, θα πω εγώ πρόταση.
1: Δηλαδή, κοίτα,
5: δεν έχω διαβάσει τώρα όλες τις λεπτομέρειες, τώρα έχεις κάνει αυτό.
1: Μπορεί, ας πούμε, επειδή είναι τρεις ιδιαιτητές, μπορεί να επιλέγουν από ένα.
5: Ή επειδή μου να σου βάζει μια προεπιλογή του τύπου από τους 7 αυτούς, διαλέξτε, ξέρω εγώ τους τρεις. Δηλαδή, όχι. Διότι με την ίδια λογική, όλοι θα διαλέγουμε τον αντίπα που σφίζει καλά και όχι το χοντροθύμιο. Ενώ όλες οι ομάδες σε όλη την,
1: okay.
5: Όλη την αγωνιστική. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
1: Ναι.
6: Χαίρετε. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
6: Αυτό που λέτε για τους διαιτητές, καταρχάς.
1: Α, κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα.
6: Είμαι καλά, μια χαρά, πάρα πολύ ωραία. Και επίμενα και στο Διονύση και στο Σταύρο. Το θέμα λοιπόν είναι ότι μπορούν να επιλέγουν κάποιους δικούς διαιτητές και να τους προτείνουν να είναι εφικτό να διαιτητεύσουν στους αγώνες. Είναι καλό αυτό. Μήπως και τα παράπονα πλέον σταματήσουν. Πάει αυτό. Δεύτερον. Στην Ελλάδα δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάτι, ότι μία ομάδα όταν αλλάζει κάποιους παίχτες 5, 6, 7 και 4 και 3 θέλει χρονικό διάστημα για να μπορέσουν αυτοί οι παίχτες να αφομοιωθούν με το σύστημα που θέλει ο προπονητής, να μάθουν το πώς παίζει ο κάθε συναδελφός τους και όλα αυτά τα οποία θέλουν χρόνο. Ενώ λοιπόν ξαφνικά θέλουμε να πάρουμε το ποτάδισμα με το να φέρνουμε μονάδες ποδοσφαιριστών από διάφορα άλλα ποδοσφαιρίσματα στα οποία κυριαρχούσαν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ είναι Ελλάδα. Είναι άλλο ποδοσφαιρισμά εδώ. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και αναφέρομαι και στο θέμα του Μεντιλίμπαρ, το οποίο σκεφτόμουν από την αρχή, δηλαδή δύο παιδιά, όταν είχε πάρει ο Ολυμπιακός στο κόμφερας, λέω τι θα του ψάχνει αυτού του ανθρώπου.
3: Κύριε Γιώργο, στην Ελλάδα είμαστε του αποτελέσματος, κακά τα ψέματα.
1: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
3: Δηλαδή, λοιπόν, έπαιζε διαφορετικά ο Μεντιλίμπαρ του Ολυμπιακού, με τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ, συγγνώμη, όταν πήρε το κόμφερας. Όχι. Έπαιρνε αποτελέσματα. Έπαιζε διαφορετικά όταν πήρε το πρωτάθλημα. Όχι. Έπαιρνε αποτελέσματα. Είμαστε των αποτελεσμάτων. Μην κοροϊδευόμαστε.
6: Λοιπόν,
3: μιλάω για την πλειοψηφία του κόσμου, έτσι, όχι όλους.
6: Είχε τους κατάλληλους παίχτες. Είχε το κατάλληλο σύστημα. Και η κατάλληλη συνοχή που υπήρχε έφερε το αποτέλεσμα. Τώρα εδώ βλέπω κάθε μέρα, φαίνεται παίχτες στον Ολυμπιακό. Ποιος τους συστήνει τους παίχτες, τους ξέρει ο προπονητής. Κάθε μέρα ο Πουέρτα, ο Φουέρτα, ο Φιγέρτα κλπ. Ο Νίστρουμ που έφερε επέμβαση στον Παναθηναϊκό. Τους έφερε, τους ήξερε. Λοιπόν, οι περισσότεροι Δανείοι και 2-3 άλλων εθνικών. Αλλά τους ήξερε. Είχε δηλαδή επιλογή, ήξερε πώς θα τους αρμολογήσει.
1: Μισό λεπτό. Σίγουρα οι προπονητές στο... όταν θα γίνει μια μεταγραφή, τους προπονητές τους δεν τους ρωτάνε. Ότι θέλουν τον τάδε. Τώρα δεν ξέρω αν ήξερε τον Καμαρά από πριν. Ούτε ο Διονύσης νομίζω ότι μπορεί να το ξέρει αυτό. Θες να σου πει αν ήξερε ο Νίστρο από πριν.
3: Πάντα δίνει ο προπονητής ο πράσινο φως.
1: Ναι, ρε, απλά του λένε ότι είμαστε κοντά.
3: Αυτόν, είσαι αυτόν. Το θες.
1: Και, το, και τον κοιτάζει, ρωτάνε. Συνήθως γιατί ρωτάνε, ρε παιδί μου, ότι συνήθως τι κάνουν.
6: Ναι, αλλά
1: θα το δουν και
6: βλέπουν.
1: Ρωτάνε αν έχουν κάποιο γνωστό του, κάποιου συμπατριώτη του που να του εμπιστεύονται.
6: Το θέμα είναι το εξής. Θα έρθει ο παίκτης. Θα ταιριάξει αμέσως με το εργασιακό περιβάλλον το καινούριο. Το έργο είναι αυτό. Δηλαδή αυτό, αυτό που ποτέ, δεν απασχολεί αυτό, κάθε ποτέ, ένα φύλαθρο.
1: Αυτό, αυτό κύριε Γιώργο, ποτέ δεν μπορεί να το ξέρεις. Το, το αν θα πιάσει ένα
6: σχολείο. Ο προπονητής θα προσπαθήσει να το πετύχει.
1: Εγώ θυμάμαι, αλλά... εγώ θυμάμαι ότι όταν ήρθε ο Μπενίτεθ, και αν κάνω λάθος με διορθώνει ο Διονύσης.
6: Ναι,
1: όταν ήρθε ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στους ανθρώπους που έβγαιναν στις γραμμές το βράδυ. Ήταν υπέρ ότι ήρθε ένα μεγάλο όνομα στον προπονητή και ότι έπρεπε να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Το ότι. Έτσι θυμάμαι εγώ, Διονύση.
3: Ναι, ναι,
1: όταν είχε
3: ναι,
1: έρθει.
3: Ναι, ναι, στην αρχή υπήρχε ένα κύμα έτσι ψηλό ενθουσιασμού, να το πω έτσι.
1: Μπράβο.
6: Λόγω background όμως.
3: Όνομα και τα λοιπά. Και
1: ναι, ναι, λοιπόν.
6: Λόγω background.
1: Δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί μια σχέση. Ξέρεις και στο. Ενός προπονητή, αν θα δέσει σε μια ομάδα. Λοιπόν, αυτό είναι σίγουρο. Το ότι μου φέρνω εδώ για παράδειγμα, πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού, μου φέρνω εδώ για παράδειγμα ότι ο Νίκολιτς, ότι όταν έφυγε ο Αλμέιδα που ήταν κομβικός για την ΑΕΚ, ένας προπονητής που έβαλε τη σφραγίδα του, δεν συζητιέται, μια χαρά πήγε την ομάδα. Βεβαίως και δεν διαφωνώ. Υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν έπιασαν μετά από τέτοιους προπονητές. Δηλαδή, δηλαδή μετά το Μαρτίνς ταλαιπωρήθηκε ο Ολυμπιακός για να πάμε στα πολύ φρέσκα κουλούρια, μέχρι να βρεθεί ο Μεντιλίμπα. Ταλαιπωρήθηκε 1,5 χρόνο. Ο Παναθηναϊκός μετά τον Γιωβάνοβιτς ταλαιπωρήθηκε.
3: Συνήθως έτσι γίνεται.
1: Η ΑΕΚ βρήκε τον Νίκολιτς, όπου υπήρχε γκρίνια πέρυσι το καλοκαίρι.
6: Άρθηκε και η ώρα και του Νίκολιτς. Σιγά σιγά. Άρθηκε η ώρα του. Τώρα είναι καλά, όλα είναι ωραία.
5: Με την ίδια λογική, ολονών η ώρα έρχεται κάποτε. Μπορεί να είναι σε 5 μέρες, μπορεί να είναι σε 5 χρόνια.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
6: Δηλαδή τι σημαίνει, ο Νίκολιτς τώρα. Διάγει το μήνα του μέλητος. Να δεις μετά από...
3: δεν είναι μήνας του μέλητος, άρα θα πω τόσο καιρό.
6: Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Η αντιμετώπιση των προπονητών δεν πρέπει να είναι τέτοια κάθε φορά. Γιατί πρέπει να τους αφήνουν να μπορέσουν να εφαρμόζουν τα σημαντικά, να αλλάξουν με νέους παίκτες, με τίποτα άλλο, να πειραματιστούν. Αυτό στην Ελλάδα δεν το έχουμε, ρε παιδιά. Πώς θα γίνει.
5: Εδώ έχει σταματήσει να γίνεται και στο εξωτερικό πλέον. Στην Αγγλία που τους στηρίζανε. Μετό και εκεί πλέον έχουν αρχίσει να τους στέλνουν μια ώρα αρχίτερα.
1: Έγινε κύριε Γιώργο, έχει διάλειμμα.
6: Έχουν χαλάσει και αυτοί. Καλό απόγευμα, να είστε καλά.
3: Καλό απόγευμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practical θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
9: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
10: Το πλαίσιο των βραβεύσεων για τη Χρυσή Μπάλα βγήκε και η δεκάδα με τους υποψήφιους καλύτερους τερματοφύλακες. Σήμερα θα ανακοινωθούν και η τριαντάδα των παικτών για την Χρυσή Μπάλα. Λοιπόν, η δεκάδα αποτελείται από τους Μπόνο, Κουρτουά, τον Γκαρθία της Βαρσελόνα, τον Κόμπελ της Ντόρτμουντ, τον Εμιλιάνο Μαρτίνεθ, Τσέλσι, Άστον Βίλα, Εθνική Αργεντινής, τον Μεντί της Σενεγάλης, τον Ράγια της Άρσεναλ, τον Σαφόνοφ της Παρή, τον Ουναΐ Σιμών της Μπιλμπάο και της Ισπανίας και Βοζίνια. Τι ψηφίζετε?
11: Τώρα ρε, θέλετε ψηφίσουμε.
12: Ο Σιμών θα το πάρει.
10: Και εγώ Σιμών λέω. Ναι. Και δικαίως. Νομίζω ότι είναι και πολύ καλός και με την μπάλα στα πόδια κλπ. Και γι' αυτό τον έβαζε
12: και... Και social.
11: Δεν έχει social.
12: Ναι. Αν δεν κάνω εγώ τρομερό λάθος είναι
11: το ξέρεις.
10: Νομίζω ο Ρόδερ δεν είναι.
12: Ο Σιμών.
11: Το έχεις ψάξει αυτό?
12: Το έχω ακούσει στο Μοντιάλ.
11: Ξέρετε ποιος δεν έχει social?
12: Πού να ξέρω?
11: Ο Νίστρουπ.
12: Ανέβηκε στην εκτίμησή μου.
11: Τίποτα.
10: Και είναι νεαρός πολύ, δηλαδή.
11: Ναι, δεν είναι. Γι' αυτό το λέω. Δεν είναι.
10: Χρονών, να πει,
12: okay. Καλά, και ο Σιμών δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια.
10: Όχι, ναι, ναι. Ναι, μιλάμε για προπονητή τώρα. Όμως όχι, παίχτη. Παίχτες όλοι είναι μια συγκεκριμένη
12: ηλικία.
11: Έχει δίκιο ο Ηρακλής.
10: Ναι, ρε παιδί μου.
11: Α, ηλικιακά τώρα.
10: Αλλά από τη στιγμή που λέμε προπονητή, περίμενε να είναι ένα μεγαλύτερη ηλικία τέλο πάντων.
11: Δεν έχει, όχι.
12: Πάμε. Δεν θέλει, λέει, να πηγαίνει διακοπές. Είχε πει ότι και να μην με ξέρουν. Γιατί ξέρει, δεν το θυμούνται, ρε παιδί μου, όλοι ξέρουν από τα παιχνίδια. Επίσης και στην Μπιλμπάο. Δεν είναι ότι είναι ότι είναι ο τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα ή ο τερματοφύλακας της Ρεάλ.
10: Μπράβο, τέλος πάντων. Πάμε, πάμε. Χαίρετε.
13: Γεια σας.
12: Γεια σας.
13: Γεια σας.
12: Έλα, Γιούρι.
13: Γεια σας, τι κάνετε?
11: Γεια χαρά. Γεια σου, Γιούρι.
13: Λοιπόν, θα είμαι ο γρήγορος όπως πάντα. Σχεδόν όπως πάντα.
12: Ναι.
13: Εύχομαι τα εξής. Πρώτον, να καλή επάνωδο στην Ελκάμπη, σωματικά και ψυχολογικά κυρίως, έτσι.
11: Ναι.
13: Δεύτερον, καλή τύχη στην ΑΕΚ σήμερα. Και τρίτον, επειδή εγώ δεν μασάω τα λόγια μου και έχω δει περισσότερο, όχι ότι ξέρω περισσότερη μπάλα από εσάς, αλλά έχω δει περισσότερα χρόνια ως μεγαλύτερο σε ηλικία.
12: Ναι.
13: Εύχομαι λοιπόν σήμερα το βράδυ να έχει ο Ολυμπιακός προπονητή το Λουτσέσκου. Αυτά τα τρία. Πώς τα βλέπετε αυτά?
11: Φανταστικό.
13: Πώς τα βλέπετε αυτά?
11: Πώς θα πάει ο Λουτσέσκου, αφού βρήκε ομάδα.
12: Είναι σε ομάδα.
13: Ο πάντα ήθελε να έρθει σε ομάδα της Αθήνας και γι' αυτό έβγαζε και.
10: Ναι, και εκεί που πήγε βέβαια, δεν πήγε με το ζόρι, να σας πω.
13: Έτσι είναι, έτσι είναι. Τέλος πάντων. Σταύρο στον ελληνικό μιλάμε, έτσι.
10: Εννοείται, εννοείται, δεν το συζητάμε.
13: Τίποτα τώρα. Τώρα απλώς στον Ηρακλή κυρίως λέω ότι το κυριότερο που έχω να προσάψω στο Μεντιλίμπαρ είναι ότι έχει εξαφανίσει το Σιπιόνι. Ο Σιπιόνι στα τελευταία μάτς που παίζει είναι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Και όλο βλέπεις ότι τον απαξιώνει και δεν τον βάζει.
12: Καλά, έχει γίνει κουβέντα. Έχει γίνει κουβέντα για το... Ο Σιπιόνι δεν πήγε στη λίστα. Δεν έβγαινε. Για τη λίστα. Η λίστα ήταν δύσκολη απόφαση.
13: Ναι.
12: Ξέρεις με τους περιορισμούς που υπάρχουν και το ρόστερ που είχε εκείνη την περίοδο Ολυμπιακός.
13: Ναι, ναι, ναι.
12: Δεν ήταν εύκολη απόφαση.
13: Ναι,
12: που έχει γίνει κουβέντα και δεν έπαιζε στο Βόλο ο Σιπιόνι. Εγώ θα σου απαντήσω σε αυτό ότι από εγώ τον έχω και έχει κάνει και πολύ καλή προετοιμασία ο Σιπιόνι και το πιστεύω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να προσφέρει πολλά στον Ολυμπιακό. Στο Βόλο, ας πούμε, που λένε για τον Γκαρθία, πολύ το είπα και στη χθεσινή εκπομπή. Ο Γκαρθία δεν ήταν αρνητικός στο Βόλο. Ήταν θετικός.
13: Όχι, ο Γκαρθία ήταν καλός.
12: Ο ΕΣΕ δεν βοήθησε.
13: Ο ΕΣΕ δεν ήταν. Ναι.
12: Ναι. Δηλαδή,
13: αυτό λέω ότι.
12: Να τα συζητήσουμε. Okay, αυτό να το ακούσω και το συζητάμε.
13: Σε μία από τις τρεις θέσεις μπορούσε να το βάζει, ρε παιδάκι, να τον ξεκινάει βασικό. Τέλος πάντων, δεν έχω κάτι πιο σοβαρό από σήμερα. Και πάλι, όπως είπα, καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας και θα τα λέμε.
10: Να είστε καλά.
12: Να είστε
10: καλά. Πρέπει να δώσω χαιρετήματα στο φίλο μου στον Πάνο από τη Βάρη.
11: Στον Πάνο από τη Βάρη. Να είναι καλά.
10: Και να έρθει και από εδώ πάνω σε αυτή τη Βάρη.
11: Όποτε θέλει. Πάμε σε έναν ακόμη.
10: Του το λέω για να τα ακούσει, γιατί θέλει πρόσκληση δική.
13: Χαίρετε.
11: Έλα, Μάκη.
12: Έλα, ρε Μάκη.
2: Πόσα λεπτά έχω, γιατί θα με κόψετε στο
10: 2,5. Και εγώ περιμένω που λέει και ο Γονίδης.
11: 3 λεπτά. 3 λεπτά.
10: Τρία ακόμα μόνο μου μένω. Έτσι πάει το άσμα.
2: Πότε βγήκα, δεν με αφήσατε να πω τίποτε. Τίποτε. Λοιπόν, Ηρακλή.
12: Έλα.
2: Επειδή σε ακούω και είσαι θετικός στο να μείνω με τη λίγα.
12: Είπα. Εγώ είπα την άποψή μου.
2: Μην μου φας το χρόνο.
12: Δεν στο τρώω. Μου λες. Εγώ σου λέω δηλαδή, εγώ αυτό θεωρώ. Αλλά το ξεκαθαρίζω. Την απόφαση δεν την παίρνω. Φυσικά δεν θα την πάρω.
2: Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Θα με κλείσει.
12: Αδέρφη, δεν σε κλείνω, ρε Μάκη.
10: Μα απευθύνεσαι στον Ηρακλή και δεν θες να μιλήσει μετά.
2: Εμένα ναι, εμένα όχι.
12: Λοιπόν, εγώ σου λέω ότι αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή ναι, θα ήμουν με Μεντιλίμπαρ. Αλλά. Στο να συνεχίσει. Αλλά ό,τι απόφαση και να πάρθει, θα είμαστε με την απόφαση που θα πάρθει.
2: Είναι 10 φορές από
12: χθες. Τι θέλω να κάνω. Πάμε.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα.
12: Έλα.
2: Έναν προπονητή τον κρατάς όταν βλέπεις ότι την ομάδα την εξελείς.
12: Ωραία.
2: Πες μου έναν παίχτη με εξαίρεση το Τζολάκι του οποίου η απόδοση ήταν σταθερή εδώ και 3-4 χρόνια πόσο είναι.
12: Ναι.
2: Πες μου έναν παίχτη του Ολυμπιακού την περσινή χρονιά ο οποίος παρουσίασε βελτίωση. Ξεκινάω.
12: Πάμε.
2: Κουρτίνια, Ροντινέη, Πιρόλα, Ορτέγκα. Μπρούνο, Έσε, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ελκαντή, Ζέλσον, κανένα Ηρακλή. Να τον κρατήσω γιατί.
12: Μια ερώτηση είναι Μάκη. Περίμενε πρέπει. Στο Champions League αυτοί οι παίκτες δεν παίξανε.
2: Δεν σου λέω ότι.
12: Δεν πήραν αποτελέσματα. Ο Ζέλσον δεν έβαλε 3 γκολ.
2: Αυτό το παραμύθι με
12: δεν παραμύθι.
10: Ο Πιρόλα δηλαδή δεν πήγε καλά.
2: Με την Πάφο παίξαμε εδώ μέσα. Δεν μπορούσαμε να σταυρώσουμε νύχη. Πού παίζε με 10.
12: Μάκη, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
2: Μην παρουσιάζεται.
12: Μη φουντώνεις.
2: Φουντώνω γιατί δεν έχω χρόνο και θα με κλείσει.
12: Γιατί μη φουντώσεις. Πες ό,τι θες να πεις. Μη ήρεμα.
2: Άσε μπράβο. Άσε με να πω αυτό.
12: Άντε, πάμε.
2: Λοιπόν, εάν έβλεπα ότι η ομάδα και παίχτες βγάζει και ποδόσφαιρο στρωτό παίζει, δημιουργεί φάσεις και όπως συνέβαινε την πρώτη χρονιά του Μαρτίνς που δεν πήραμε πρωτάθλημα αλλά έπαιζε ποδόσφαιρο και τον κράτησε ο Μαρινέκης. Τώρα τη χρονιά αυτή που πέρασε εμείς δεν παίζαμε καθόλου ποδόσφαιρο, ο ένας παίχτης ήταν χειρότερος από τον άλλον και του έδωσε άλλη μια ευκαιρία ο κύριος Μαρινέκης του κ. Μεντιλίμπαρ, αλλά και πάλι σε όσα παιχνίδια έχουμε παίξει μέχρι τώρα είμαστε αρνητικοί, Ηρακλή.
12: Λοιπόν,
2: να το κρατήσουμε γιατί.
12: Μια ανατελεία. Μια ανατελεία. Μπορείς να βάλεις και να συνεχίσεις. Θα σου πω, γιατί πολλές φορές, άλλες φορές μπορείς να μου πεις ότι οι αριθμοί δεν λένε την αλήθεια και άλλες φορές ότι λένε την αλήθεια. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός φέτος, στα μάτια του ελληνικού πρωταθλήματος, τα τρία παιχνίδια που είμαστε αρνητικοί, όπως με υποστήριξες. Σύμφωνα με τα στατιστικά, περίμενε ρε Μακή, τη Super League, ο Ολυμπιακός έχει 14 μεγάλες ευκαιρίες, ο ΠΑΟΚ 9 και η ΑΕΚ 9 είναι στην πρώτη θέση. Στα αναμενόμενα γκολ, δηλαδή αυτά που βάσει των ευκαιριών δημιουργείς, και ότι ο Ολυμπιακός είναι πρώτος με 6,56, η ΑΕΚ δεύτερη με 6,11 και ο ΠΑΟΚ τρίτος με 4,78. Πάει να πει ότι δημιουργείς ευκαιρίες. Το ότι δεν τις βάζουν την μπάλα στα δίχτυα, βεβαίως δεν τις βάζουν την μπάλα στα δίχτυα.
2: Ηρακλή.
12: Σου είπα και τα τρία παιχνίδια. Απλά πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Και πάρε και αύριο, Μάκη, δεν έχω εδώ δύο μέρες.
2: Άντε
12: γεια.
10: Άντε γεια, πάρε και το κλείσουμε στη Μούρη. Πάμε, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
14: Η Winsport FM 94,6.
15: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
16: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
15: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1 συν 1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδει στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
6: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
5: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Πρόταση να συμφωνούν οι ίδιες οι ομάδες στους διαιτητές των μεταξύ τους αναμετρήσεων από λίστα που θα έχει καταρτήσει και διπέβαλε ο Βαγγέλης Λιόλιος. Μία εβδομάδα διορία έχουν οι σύλλογοι για να απαντήσουν, ενώ παράλληλα ο πρόεδρος της ΕΟΚ προανήγγειλε πιο βαριές ποινές σε όσους προχωρούν σε δυσμενείς κρίσεις για τη διαιτησία δημόσια. Με Μπρινιόλι στο τέρμα και Κοϊτά στο αριστερό άκρο της επίθεσης, στο πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στη ΛΑΣΚ στην απόψινή πρεμιέρα της League Face του Champions League. Σέντρα στις 8 παρατέταρτο, μετάδοση από Magenta Sports 2 και ραδιοφωνικά από bwin Sport FM. Για την πρώτη αγωνιστική του Youth League, η ομάδα κάτω των 19 της Ένωσης ήρθε ισόπαλη 0-0 με την αντίστοιχη των Αυστριακών στο Σεραφίδιο. Με τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστήριο Ντέσσερς για την αποβολή του στο μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Έφεση θα ασκήσουν οι πράσινοι, υποστηρίζοντας ότι το χτύπημα του Νιγηριανού επιθετικού στο Μιχαηλίδη δεν ήταν βιαιοπραγία αλλά στιγμιαία απόθεση, προσδοκώντας να μειωθεί η ποινή και ο φόρος του Τριφυλλίου να χάσει μόνο το μάτς με την Κηφισιά την Πέμπτη. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο Έλαμπετ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο μάτς που ανοίγει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρουν Γιάρεμτσουκ και Πουέρτα. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από bwin Sport FM. Συνεχίζεται η αναζήτηση φόρα από τους Ερυθρόλευκους. Μέσα στη μέρα πιθανότατα η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Κρίστιαν Γιάκιτς από την Augsburg με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Εν αναμονή και των αποτελεσμάτων της μαγνητικής του Γιαννούλη βρίσκονται οι Θεσσαλονικοί. Ανυπομονώ να παίξω στην Τούμπα το μήνυμα του Ντιέγκο Κώστα στους φίλους του Δικεφάλου του Βορρά. Ανεβάζει στροφές τον Άριο Φαμπιάνο, ο οποίος ωστόσο παραμένει αμφίβολος για το παιχνίδι κυπέλου με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Αισιοδοξία ότι ο Βραζιλιάνος στόπερ θα είναι έτοιμος για τον ντέρμπι πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ. Ενίσχυση στην επίθεση για τον Λεβαδιακό, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλιού Μπάτζη την περσινή σεζόν. Ο 28χρονος Σενεγαλέζος φορ αγωνιζόταν στην Τουρκία με τη Σιβασπορ, όπου σε 22 συμμετοχές είχε 4 γκολ και 1 ασίστ. Μεταγραφή για τον Μαρούσι που έκανε δικό του τον Νότιο Σουδανό power forward Άτεμ Κουάνι. Ο 26χρονος έχει ύψος 2,06 και την περασμένη σεζόν έπαιξε για ένα διάστημα για λογαριασμό της ανόρθωσης με μέσον όρο 15,8 πόντους και 5,2 rebound. Γνωστοί έγιναν οι 5 υποψήφοι για το βραβείο του προπονητή της χρονιάς με το ισπανικό στοιχείο να κυριαρχεί. Λουίς Ντελαφουέντε, Μικέλ Αρτέτα, Ουνάι Έμερι, Λουίς Ενρίκε, οι 4 που προέρχονται από τη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου, ενώ την πεντάδα συμπληρώνει ο Βέλγος Βερσάν Κομπανί. Παρί Σαν Ζερμέν, Άρσεναλ, Μπάγερ Μονάχου, Φλαμέγκο και Μπόντο Γκλιμπτ διεκδικούν τον τίτλο της καλύτερης ομάδας της περασμένης σεζόν. Στην Πολωνία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τάσος Δόνης, ο οποίος μετά τη λύση της συνεργασίας του με τον Άρη συμφώνησε με την Ραντόμιακ Ράντομ, όπου αγωνίζεται ο αδερφός του Χρήστος. Κρούση από την ΟΑ της Αρμενίας, στην οποία είναι προπονητής ο Πάμπλο Γκαρσία, έχει δεχτεί ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 2-10-95-79-283-45. Προτού όμως πάμε πάλι σε ακροατές, θα πάμε στον άνθρωπο ο οποίος ετοιμάζεται να είναι αστεράτος απόψε.
1: Σεντονάτος.
0: Σεντονάτος, αστεράτος, ό,τι θέλεις πες.
1: Ποιο προτιμάς, Γιώργο, σεντονάτος ή αστεράτος?
0: Αστεράτος, πιστεύω.
2: Καταρχάς θα πω ότι και εγώ είμαι ακροατής.
1: Εγώ λέω σεντονάτος γιατί είναι Μερακλής. Αλλά θα το έλεγα, αλλά είπα να μην σε προλογίσω έτσι.
0: Αστεράτος, αστεράτος.
2: Ναι, ναι, εντάξει, βάλ το όπως θέλεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, το θέμα είναι να έρθει η νίκη απόψε. Τώρα το πώς θα τον ντύσουμε με σεντόνια, με αστέρια είναι δευτερεύον. Σωστό. Θα το δούμε. Καταρχάς να ευχηθώ καλή αρχή και από εδώ, έτσι, γιατί δεν τα έχουμε ξαναπεί.
1: Γιατί και από εδώ, από πού άλλο μας είπες δηλαδή?
2: Γιατί δεν σας ευχήθηκα?
1: Όχι,
2: δεν σας ευχήθηκα προσωπικά.
1: Εμένα όχι.
2: Έλα, Σταύρο, περάσαμε τώρα τρεις μέρες αγκαλιά, περάσαμε τώρα. Αυτά θες να λέμε τώρα?
1: Είμαι εδώ για τώρα, πάμε.
2: Λοιπόν, ναι, εντάξει, είναι μια μεγάλη βραδιά απόψε τώρα για την ΑΕΚ. Από όποια άποψη και να το πάρεις, και από αγωνιστική άποψη αλλά και από ιστορική.
1: Καλησπέρα, φίλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλώς τον Ηρακλή.
1: Γιώργος από το δρόμο.
3: Από το δρόμο.
2: Γιώργος από δρόμο, ναι. Λοιπόν, κοίτα, δεν θα είμαι σαν το Μάκη. Άκουσα Μάκη νωρίτερα και τον απόλαυσα, πρέπει να πω. Έτσι. Τον βιαζόσασταν να τον κλείσετε τον άνθρωπο και είχε πράγματα να δώσει ακόμα, αλλά τέλος πάντων.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε.
3: Ανοίγεσαι και είναι ανοιχτό εδώ. Αν θες και 2-4 να κάνει να βγάζει γραμμές.
1: Όχι, μπορεί να βγάζει. Να δίνει το δεκάλεπτο του Μάκη δύο φορές την εβδομάδα στην εκπομπή του.
3: Μπορεί να δίνει. Και βήμα στους ακροατές είναι εκπομπή του.
1: Ή μόνο έτσι.
3: Να το δω.
2: Κοίτα, αν υπάρχουν κάποιοι ακροατές στους οποίους δεν έχετε τάντερα να φιλοξενήσετε, θα πολύ ευχαρίστω τους φιλοξενήσουμε.
1: Ω, βαρύ, βαρύ.
2: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Του φέρνουμε εμείς, άμα θέλετε.
3: Στάθηκε στα βοζαράκια σου, βλέπω.
2: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι είναι μια ιστορική βραδιά για την ΑΕΚ, γιατί έχουν περάσει πλάκα-πλάκα 20-21 ολόκληρα χρόνια, 20 μάλλον χρόνια από την τελευταία φορά που πήρε νίκη στο Champions League, 24 χρόνια από τότε που έπαιξε Champions League στη Φιλαδέλφια. Γενικώς είναι κάτι που το έχει στερηθεί τα τελευταία χρόνια ο κόσμος της ΑΕΚ, γιατί πρωταθλήματα πανηγύρισε, τίτλους είδε, ταλαιπωρήθηκε βέβαια και στο ενδιάμεσο, αλλά τα μεγαλεία του Champions League έχει αρκετό καιρό να τα ζήσει. Ήταν και η τελευταία φορά που αγωνίστηκε η ΑΕΚ στο Champions League κάπως τραυματική, γιατί ήταν εκείνη η πολύ κακή πορεία που δεν συγκέντρωσε ούτε ένα βαθμό. Οπότε το περιμένουν πώς και πώς οι φίλοι της ΑΕΚ με ένα μάτς που όλοι λέμε ότι είναι απέναντι στην ομάδα που έχει, ας πούμε, το μικρότερο βαθμό δυσκολίας, ας το πούμε έτσι, σε σχέση με όλες τις άλλες. Αλλά έχει αποδειχθεί πολλές φορές στο παρελθόν ότι στο Champions League εύκολα παιχνίδια
3: δεν υπάρχουν.
2: Ηρακλή, το θυμάστε και εσύ πέρυσι με τον Ολυμπιακό και την Πάφο, που κάπως έτσι το περίμενε και ο Ολυμπιακός αυτό το παιχνίδι, δεν είναι?
3: Κοίτα, πάντα αυτά τα παιχνίδια, αν πάει καλά και κερδίσει σήμερα η ΑΕΚ, που είναι πιθανό σενάριο, είναι ευχές έργο να ξεκινάς με νίκη σε αυτή τη διοργάνωση. Απλά ναι, αυτά τα παιχνίδια, εάν στραβώσουν, σε ακολουθούν σε όλη την πορεία.
2: Ναι, εντάξει, ο Ολυμπιακός πέρυσι κατάφερε και το...
3: Με τρεις νίκες στο τέλος.
2: Και το ξεπλήρωσε, ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν το πάρεις τελείως κοινικά, ας πούμε, και βαθμολογικά, εντάξει, πρέπει να το πούμε. Αυτό το μάτς είναι που πρέπει να πάρει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το μάτς που έχει κυκλώσει για μια νίκη, ας πούμε, που είναι το μόνο μάτς το οποίο θα είναι φαβορί. Οπότε είναι πολύ λογικό απόψε να ποντάρει ότι θα πάρει τρεις βαθμούς. Ούτως ή άλλως έχει αποδειχθεί πολλές φορές, με τελευταίο παράδειγμα, ας πούμε, με το παιχνίδι με τη Λεύσκη, πόσο δυνατότερη γίνεται η ΑΕΚ στην έδρα της, και απόψε το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεαστεί η ΛΑΣΚ από αυτό. Στη Σκωτία, στο προηγούμενο παιχνίδι τους εκτός έδρας, δεν ξέρω αν ήταν η ατμόσφαιρα αυτή που τους επηρέασε ή και το ότι τους τράβωσε το παιχνίδι, αλλά χάσανε 3-0. Και γενικώς νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο αυτό υπέρ της ΑΕΚ. Δηλαδή, αν δεις γενικότερα την πορεία της ΛΑΣΚ, είναι μια πρωτάρα στη διοργάνωση και μια ομάδα που στα τελευταία της 11 παιχνίδια εκτός έδρας στην Ευρώπη έχει μια ισοπαλία και 10 ήττες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι και εκείνη μια ομάδα με χαρακτήρα περισσότερο εντός έδρας, που και αυτό μπορεί να παίξει ρόλο το βράδυ. Όλα αυτά βέβαια είναι στη θεωρία. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το μάτς. Βέβαια, αν το πάρουμε και από άποψη αγωνιστικού, ας πούμε, χαρακτήρα, η ΛΑΣΚ είναι μια ομάδα πολύ επιθετική, περισσότερο σε αυτό το κομμάτι ποντάρει. Μπορείς να πεις ότι είναι και σε ένα βαθμό αφελής αμυντικά, αφήνει αρκετούς χώρους. Και με βάση όλα αυτά και την πολύ μεγάλη παραγωγικότητα που δείχνει η ΑΕΚ εντός έδρας, δυσκολεύομαι να σκεφτώ πως δεν θα βάλει 1-2 γκολ το βράδυ η ΑΕΚ. Οπότε, βάσει όλων αυτών, το στοίχημα για την ομάδα του Νίκολιτς είναι το βράδυ να κρατήσει όσο γίνεται πιο ακίνδυνη την αντίπαλό της στο αμυντικό κομμάτι. Δηλαδή θεωρώ ότι αν η ΑΕΚ καταφέρει να μην δεχτεί γκολ, θα έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για να πάρει το βράδυ το τρίποντο. Τώρα, το σχέδιο που θα το καταφέρει αυτό είναι ένα μικρό ερωτηματικό. Υπάρχει πολύ μεγάλη, το πολύ μεγάλο μειονέκτημα αν επαληθευτεί η πληροφορία ότι ο Στρακώσα δεν θα ξεκινήσει το βράδυ, ότι θα πάει με τον αναπληρωματικό της θεματοφύλακα. Πρέπει να πω πάντως εδώ ότι δεν συμμερίζομαι την ανησυχία ότι η ΑΕΚ αν παραταχθεί χωρίς το Στρακώσα θα είναι πολύ χειρότερη. Ο Μπρινιόλ είναι ο αναπληρωματικός και δεν είναι ένας θεματοφύλακας, θέλω να πω, ο οποίος δεν έχει παραστάσεις, δεν έχει ικανότητες. Τον έχουμε δει τον Μπρινιόλι και το αν μπορεί να ανταποκριθεί. Και ένας θεματοφύλακας που, Διονύση, νομίζω ότι μπορεί να το επιβεβαιώσει και εσύ, τουλάχιστον από προσωπικότητα και από αυτοπεποίθηση του περιστεύει, έτσι δεν είναι?
0: Δεν το συζητάμε. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι πάντα για τον θεματοφύλακα? Όταν ένας θεματοφύλακας έχει να παίξει καιρό, εκεί δεν ξέρεις πώς θα αντιδρά και τα λοιπά. Αλλά ναι, το συζητάμε. Είναι θεματοφύλακας με όντως προσωπικότητα. Τώρα τι θα κάνει δεν το ξέρω.
2: Είχε κάνει κάποια παιχνίδια ο Μπρινιόλι και στο τέλος της σεζόν, όταν ο Στρακώσα είχε εκείνο το χτύπημα στην ομοπλάτη που τον είχε αφήσει έξω. Και γενικώς, αν πρέπει να βρούμε κάτι θετικό από αυτή τη στραβή, ας πούμε, που έτυχε στην ΑΕΚ, είναι ότι σίγουρα ο Μπρινιόλι είναι καλύτερος με την μπάλα στα πόδια. Κάτι
0: αυτό
2: που
0: ναι,
2: μπορεί και αυτό
0: ναι,
2: να παίξει ρόλο.
0: Αυτό
2: έτσι,
0: ναι, πολύ, πολύ καλύτερος σε αυτό το κομμάτι.
2: Μπορεί να παίξει ρόλο, ας πούμε, σε αυτό που θα προσπαθήσει να κάνει η ΑΕΚ, και λέω ότι θα προσπαθήσει γιατί θεωρώ σίγουρο ότι θα βασίσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του αγωνιστικού, του τακτικού του πλάνου ο Νίκολιτς στο να δώσει όσο το δυνατόν λιγότερο την μπάλα στη ΛΑΦ. Είναι μια ομάδα που δεν νιώθει καλά όταν δεν την έχει την μπάλα στα πόδια, οπότε νομίζω ότι αυτό θα επιδιώξει να κάνει. Σε αυτό το πλαίσιο πιστεύω ότι έχει μεγαλύτερο προβάδισμα να ξεκινήσει και ο Κάιρινεν αντί για τον Βιτάλης στα ΧΑΦ. Ίσως ο Βιτάλης θεωρείται επικρατέστος γιατί πήγε πολύ καλά το Σάββατο. Ήταν από όλους αυτούς που πήγαν πολύ καλά το Σάββατο στην Πεντάρα επί του Άρη. Αλλά επειδή πιστεύω ότι ο Νίκολης θα ποντάρει περισσότερο στο να κρατήσει με ασφάλεια η ομάδα του την μπάλα και να την κυκλοφορήσει πολύ περισσότερο από τη ΛΑΣΚ, νομίζω ότι ο Κάιρινεν θα είναι αυτός που θα ξεκινήσει. Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Μόνο στο αριστερό άκρο το αν θα μείνει εκεί ο Γκατσίνοβιτς ή αν θα επιστρέψει ο Κοϊτά. Πιθανότερο θεωρώ το δεύτερο, γιατί ο Κοϊτά έχει δείξει ειδικά στα εντός έδρας παιχνίδια πόσο ικανός είναι στο να δημιουργεί και ο ίδιος φάσεις από το πουθενά, χωρίς δηλαδή να χρειάζεται ομαδική συνεισφορά. Ούτως ή άλλως για αυτό το κομμάτι η ΑΕΚ έχει το Μάγερ, ο οποίος έχει ήδη αποδείξει πόσο κομβικός είναι, έχει μοιράσει 6 assist σε 7 επίσημα μάτς μέχρι τώρα. Αυτό πάνω κάτω είναι το παιχνίδι, το πώς το περιμένω τουλάχιστον εγώ να το δω. Ο κόσμος θα είναι εννοείται από πολύ νωρίς στο γήπεδο, ήδη έχει αρχίσει και μαζεύεται εδώ στη Φιλαδέλφια για να ζήσει την απόψινή βραδιά. Είναι και το πρώτο μάτς της διοργάνωσης μαζί με άλλο ένα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στις
2: 8 παρατέταρτο.
1: Μπρίζ μέσα στον Βίλα, ναι.
2: Έτσι, δηλαδή τα μάτια όλης της ποδοσφαιρικής Ευρώπης απόψε θα είναι στη Φιλαδέλφια. Οπότε ίσως είναι και αυτό ένα ιδιαίτερο στοιχείο της απόψινής βραδιάς και περιμένουμε, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.
0: Έγινε,
3: Γιώργη.
0: Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ να πούμε.
2: Να είστε καλά, κύριε, να είστε καλά.
1: 8 παρατέταρτο θα σε απολαύσουμε. Μικρό διαφημιστικό.
4: Η Winsport FM 94,6. Μόνο εσύ.

Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών.

0: Αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Λοιπόν, συνεχίζουμε 2-10-95-79-2-83-45. Πες
10: του. Να πω σε ένα φίλο εδώ που μου λέει Ολυμπιακός και λέει: μηδέν παιχνίδια στα πόδια του όταν παίξει με την ΠΑΦ. Όχι, έχει παίξει τρία μας πρωταθλήματος.
9: Ναι.
10: Με Τρίπολη, με τον Αστέρα Τρίπολη, στο Βόλο και το 5-0 του Παρσεραϊκό.
9: Μάλιστα. Για πάμε στο φίλο που περιμένει.
10: Και σε αποθεώνει. Ο Στάνος, ένα λεπτό φίλο μου, ένα φίλο τη ΣΑΕΚ, του πούμε καλησπέρα, σε αποθεώνει για τις μουσικές σου επιλογές. Έλα, σε ακούμε, φίλε.
11: Ναι, με ακούτε?
10: Βεβαίως.
11: Καλησπέρα σας.
10: Γεια σας.
11: Δεν έχω ξαναμιλήσει μαζί σας.
10: Ήθελα
11: να ρωτήσω το εξής.
10: Το όνομά σας.
11: Λέγομαι Νίκος και είμαι Παναθηναϊκός.
9: Ναι, Νίκο.
11: Ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή ίσως έχω χάσει επεισόδια. Ο κύριος Μπάμπης Χριστόγλου που ήταν στην ώρα σας, να θεωρήσω ότι σταμάτησε την εκπομπή πλέον ως ευδοκίμος υπηρετή σας?
9: Πήγε αλλού.
12: Αποφάσισε να ακολουθήσει μια άλλη επαγγελματική πρόταση.
11: Οκ. Συγγνώμη, δεν το ήξερα.
12: Δεν υπάρχει λόγος να ζητάτε συγγνώμη προς Θεού.
11: Ήθελα καταρχήν να ευχηθώ στην ΑΕΚ ό,τι το δυνατόν το καλύτερο για σήμερα, να κερδίσει. Να ευχηθώ στο Center for του Ολυμπιακού να είναι γρήγορα γερός και πάλι στα γήπεδα. Άκουσα ότι ο ποδοσφαιριστής μας, ο Ντέσσερς του Παναθηναϊκού, τιμωρήθηκε με 3 αγωνιστικές.
9: Ναι.
11: Και ότι προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να κάνει έφεση για 1 αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του καλά κάνει. Ναι. Έπρεπε η διοίκηση του Παναθηναϊκού όχι 3-6 αγωνιστικές να ρίξει ποινή και χρηματικό πρόστιμο. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό το πράγμα στο 3-0 να χτυπάει.
9: Και ένα
11: 0
9: ήταν. Και ένα 0 ήταν. Ναι. Δεν είναι.
11: Ανεπίτρεπτο. Ανεπίτρεπτο. Τι θα πει 3-6 αγωνιστικές.
9: Εντάξει, υπάρχουν πειθαρχοί.
11: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο οποίος αποβλήθηκε, το έκανε πάνω στο παιχνίδι, πάνω στην μπάλα. Αμυνότανε ο άνθρωπος, έκανε ένα φάουλ.
9: Κοιτάξτε, ήταν ανόητη η ενέργειά του, ήταν κουταμάρα. Μπορεί να συμβούν αυτά όμως στο ποδόσφαιρο.
12: Γίνονται και λάθη. Δεν είναι κάποιο στο ποδόσφαιρο, παντού.
9: Και δεν είναι, ρε παιδί μου, ο Ντέσσερ τώρα ένα παιδί το οποίο, ξέρω εγώ, προκαλεί τσαμπουκάι στην
11: Ελλάδα.
9: Τώρα
11: όχι,
9: έτυχε λάθος του, μεγάλο λάθος, το συζητάμε.
11: Το έχει ξανακάνει αυτό και έχει ξαναβγεί με κίτρινες κάρτες. Και έχει βγει με κίτρινες κάρτες όχι επειδή πάνω στη φάση έκανε κάτι, όλες οι κάρτες του ήταν εκτός φάσης.
9: Δεν το θυμάμαι τώρα.
11: Ή

0: ή αψυχολόγητο χτύπημα στον αντίπαλο.
1: Πότε το
0: δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Κάποιος πρέπει να του πει ότι εδώ στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη εκτός των Βρετανικών νήσων το παιχνίδι είναι διαφορετικό. Το ποδόσφαιρο είναι διαφορετικό. Δεν γίνεται δηλαδή κάθε 2-3 παιχνίδια να βγαίνει έξω.
1: Πότε
0: είναι
1: το πότε βγήκε πάλι. Τραυματίας ήταν αφού δεν έπαιζε.
0: Έχει βγει σε παιχνίδια που είχε παίξει. Και εσείς οι ίδιοι το έχετε πει ότι είναι επιρρεπή τις κάρτες. Δεν το λέω εγώ. Και σε κίτρινες, όχι μόνο σε κόκκινες, αλλά και σε κίτρινες κάρτες.
1: Αφού δεν έπαιξε.
0: Σε αυτά που έχει παίξει, έχει ξαναπάρει κάρτα.
1: Πάλι
0: για σκληρό παιχνίδι. Μην με βάζετε τώρα να θυμηθώ παιχνίδια. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Έχει φάει κάρτες. Τέλος πάντων, έτερων εκάτερων. Ήθελα να πω ότι στο τελευταίο παιχνίδι αυτή η ταλέπορη ομάδα μας έδειξε κάποια στοιχεία καλού ποδοσφαίρου. Πρέπει και οι προπονητές να τους αφήνουμε να δείχνουν κάποια πράγματα. Δεν είμαι σύμφωνος με το ότι παίξανε κάποια παιχνίδια, ήρθαν κάποια άσχημα αποτελέσματα ή τέλος πάντων δεν είδαμε θεαματικό ποδόσφαιρο να διώχνουμε τον προπονητή. Και ας μου πει κάποιος εάν στη δουλειά του δεν έχει κάνει ποτέ λάθος. Πολλοί άνθρωποι στη δουλειά του κάνουν.
2: Συμφωνούμε, αλλά πριν για το λάθος του Ντέσσερτς μόνο.
1: Έλατε.
2: Ναι. Που δεν τον βγάλαμε στο Σύνταγμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και αυτό και λάθη τα οποία μπορεί να έχει κάνει ο προπονητής. Είμαι σίγουρος ότι ένας προπονητής ο οποίος έρχεται σε μια ομάδα, ακόμα και στην προετοιμασία που κάνει, ας έχει τους παίκτες τόσο καιρό μαζί του, κανένα μήνα, δεν τους ξέρει. Δεν μπορεί να τους ξέρει τους παίκτες. Θέλει λίγο χρόνο να τον αφήσουν να δημιουργήσει και να κάνει τη δουλειά του. Και αν δεν παίξει η ομάδα κατά τη γνώμη μου 5-6 παιχνίδια τουλάχιστον, δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Εγώ για μένα όταν μιλάμε για νέο προπονητή και νέα ομάδα, το πρώτο συμπέρασμα το βγάζεις κατά τον Οκτώβριο. Όχι, δεν είναι κανόνας αυτός, συνήθως. Εκτός και αν γίνονται τρέλες, έτσι, εντάξει, αν γίνονται τρέλες.
0: Θα μου πεις εμείς στον Παναθηναϊκό, επειδή έχουμε πίκρα μεγάλη και έχουμε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια, ζητάμε γρήγορα αποτελέσματα. Έχει και ο φίλαθλος κάποια δίκαια εδώ.
1: Ναι, απλώς το έχουμε ξαναπεί, για τα πολλά χρόνια δεν φταίει ο Νίστρουπ ή ο κάθε Νίστρουπ.
0: Όχι,
1: καταλάβεις.
0: Βέβαια.
1: Να τον αφήσουμε να δουλέψει τον άνθρωπο και να δούμε.
0: Όχι βέβαια.
1: Να είστε καλά.
0: Και τώρα θα σας αφήσω να συνεχίσω το τσίπουρο με το άκρος ανθυγιεινό φαγητό του χωριάτικου Λουκάνικου.
2: Μια χαρά σας βρίσκω. Αυτά είναι τα καλά. Το καλύτερο ήταν για το τέλος.
3: Μια λασκέτο το Λουκάνικο.
2: Αναλόγω, αν έχει ξυλιδάτο και τα λέμε, είναι για μέσα, είναι μια χαρά. Πάμε στον επόμενο πριν το δελτίο. Χαίρετε.
3: Δεν έχουμε φάει τίποτα.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Πρώτη φορά φέρνω. Να είστε καλά. Την καινούργια, καλή αρχή να έχετε.
1: Να είστε καλά.
2: Το όνομά σου, φίλε.
4: Γιώργος από Ελευσίνα Παναθηναϊκός.
2: Γεια σου, Γιώργη.
1: Γεια σου, Γιώργο.
4: Με το Σταύρο είχα μιλήσει πριν το Μουντιάλ, πριν ξεκινήσει, δεν ξέρω αν το θυμάμαι.
2: Α, ναι, που λέγαμε για το Μουντιάλ, ναι.
4: Για την Νορβηγία που λέγαμε.
2: Μπράβο, τώρα που το λες, το θυμήθηκα.
3: Είχατε βρει Νορβηγία.
4: Και δεν πέσαμε και πολύ έξω.
2: Ναι, ναι, όχι, λέγαμε, εντάξει, δεν λέγαμε τώρα να το πάρει η Αργεντινή και δεν πήγαμε. Και ψάχαμε να σκούμε τι κάναμε, ναι.
4: Ότι θα είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις.
2: Ήτανε. Το θυμάμαι, ναι, αυτό λέμε. Πέσαμε, έπεσε κυρίως μέσα, διότι ο φίλος το είπε και εγώ συμφώνησα, αλλά πάνω στις απόψεις του φίλου.
3: Κοίτα, για τον πόνο που λέω και συνεχίζει ο φίλος, κοίτα, εγώ τους Σκανδιναβούς τους έχω πάντα σε εκτίμηση. Δηλαδή την Δανία ή την Σουηδία, μα είναι καλές ομάδες. Και μου είχε τρομερή εντύπωση που είναι πάντα γεμάτα τα γήπεδά τους όταν παίζει εθνική.
1: Άλλη πάντα. Κουλτούρα, ρε.
3: Πάντα.
1: Και είναι αυτό που έλεγε ο Γιωβάνοβιτς σε μια συνέντευξη τύπου ότι εδώ εμείς είμαστε Βαλκάνια. Και τα Βαλκάνια κυρίως παίζει όλο το αποτέλεσμα. Δεν είμαστε Βόρειοευρωπαίοι ή Βρετανοί που τα γήπεδα θα είναι γεμάτα. Βρέξιο νησί.
2: Mm-hmm.
1: Εδώ πας καλά. Θα έχεις κόσμο. Δεν πας καλά. Μεταξύ εντός αγωγικών σου
3: γενικών. Συγγένων και φίλων. Ναι.
2: Κάνε δεν έχεις κανένα μεγάλο σου. Αν δεν έχεις, τέλος πάντων.
3: Έλα φίλε.
4: Λοιπόν, δύο πραγματάκια θα ήθελα να πω και να τοποθετηθείτε και εσείς αν θέλετε στην πορεία.
1: Ναι.
4: Είμαι 52 χρόνων, το λέω έτσι λίγο, ότι έχω δει τον Παναθηναϊκό, τον έχω προλάβει στα πάρα πολύ καλά του. Mm-hmm. Και βλέπω, έχω μια διέστηση ότι η εποχή Νίστρουπ, γιατί εγώ προσωπικά θα ήθελα να είναι η εποχή, δηλαδή θα ήθελα να είναι ένας Γκέραρτ. Θυμάστε ο Γκέραρτ.
1: Mm-hmm. Το πήγες και στο Αλάκρουση.
4: Θα ήθελα να κάτσει αρκετά. Θα ήθελα να...
1: Μακάρι ο άνθρωπος να πετύχει και
4: να δουλέψει και να τον αφήσουν να δουλέψει. Mm-hmm. Καταλαβαίνω και εγώ το νιώθω, γιατί σας λέω, έχω πάει και στο εξωτερικό με την με τον Παναθηναϊκό και παλαιότερα εδώ. Έχουμε μεγάλη ανυπομονησία, αλλά ας κάνουμε λίγο ακόμα υπομονή. Δηλαδή και φέτος αν κάτι πάει στραβά, να μην το ρίξουμε στον προπονητή.
1: Ανάλογα αν έχει... βλέπεις κάτι, καταλάβεις...
4: Εγώ όταν... μέχρι στιγμής βλέπω από τις κινήσεις και την, το πώς τη διαχείριση του υλικού, μου αρέσει αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή.
1: Ρε παιδί μου, και εμένα μου αρέσει, απλά είναι πάρα πολύ νωρίς.
4: Είναι νωρίς, εντάξει. Πρέπει θέλει βελτίωση δούμε... σε πολλούς τομείς.
1: Θέλει βελτίωση εννοείται και θέλει να δέσει αυτή η ομάδα. Ακόμα δεν έχει δέσει.
4: Ακριβώς, εντάξει. Δεν ξέρει ο ένας τον άλλον αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο θα ήθελα στην πορεία να μου τα προγνωστικά σας για τα σημερινά παιχνίδια του Champions League.
2: Θα τα ακούσεις λίγο πριν το τέλος της εκπομπής.
4: Και
3: τα δικά σου λένε. Τι βλέπεις εσύ?
4: Εγώ να σας πω κάτι. Αν ήμουν εξής, δεν θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτή την ομάδα. Εγώ, προσωπική μου, ότι θεωρώ πολύ επικίνδυνη ομάδα. Δηλαδή είδα το παιχνίδι με τη Celtic, αλλά την παρακολουθώ και από πέρυσι, που πήρε το πρωτάθλημα στην Αυστρία από τη Salzburg και από την Sturm. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα. Δεν λέω ότι είναι καλύτερη από την ΑΕΚ, αλλά λέω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.
3: Από ό,τι μου είπε και ο Άκης στην προηγούμενη, πριν είναι γρήγορη ομάδα. Ακριβώς. Το δελτίο,
2: ακριβώς. Λοιπόν.
4: Δηλαδή, αν κάποιος είδε τα στατιστικά με τη Celtic, τα στατιστικά στο 5-1, είχε 34 σουτ.
1: Πρέπει να πάμε σε δελτίο. Σε ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά και να τα λέμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού, από Κηφισιά έως Κόκκινο Μήλο, στην άνοδο από Ρέντι προς Αχαρνών ανατμήματα, στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό προς Άλυμο και στο κέντρο της Αθήνας. Η μείωση των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα κατά 30% έως το 2029 αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας πολιτικής που ξεκίνησε από το 2019, ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη διάρκεια εξειδίκευσης των ενεργειακών μέτρων. Σε εξέλιξη είναι η άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Προηγήθηκε συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι. Αναμένονται δηλώσεις. Τη συμφωνία για την ενεργοποίηση του προγράμματος απόκτησης δύο φρεγατών ΦΡΕΜ από την Ιταλία υπέγραψε σήμερα στη Ρώμη ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, το ζητούμενο για την Ελλάδα είναι η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας και η προσαρμογή του πολεμικού ναυτικού στις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος ασφάλειας της νέας εποχής. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί που υπηρετούσαν το βράδυ της τυχερής δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Για αντιδημοκρατική λογική και νοοτροπία κάποιων μειοψηφιών να δημιουργήσουν ντόρο, έκανε λόγο στο Sky ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στον βανδαλισμό από αγνώστους του συστήματος ελεγχόμενης εισόδου των φοιτητών, οι οποίοι διαμένουν στις εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών κοντά σε γήπεδο στην περιοχή Αλεπότρυπα της Κυψέλης. Και ο καιρός. Γενικά έθριος θα είναι αύριο στην Αθήνα Τετάρτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Morris και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
9: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
11: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
11: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
14: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Εδώ μας επιστρέψαμε τελευταίο ημίωρο και να πω ότι από μείον 40 βαθμούς Κελσίου μέχρι συν 120 βαθμούς Κελσίου ο καιρός μπορεί να τρελαθεί, αλλά εμείς μπορούμε να την κάνουμε ταράτσα με το Elastoflex εστί από την Elastotet, στεγανοποίηση ταράτσας νέας γενιάς που αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Να πούμε ότι και τις μερακλείδες έχει και Championship.
17: Ναι ρε παιδί μου, αλλά όχι.
18: Τι είναι, γιατί είσαι αρνητικό, δηλαδή.
17: Δεν είμαι αρνητικό, αλλά καλά, έχει Champions League.
16: Θα πούμε τα πάντα.
17: Δηλαδή, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Όπω τη βρίσκει ο καθένα.
16: Champions League θα πούμε ούτω ή άλλω.
17: Ναι.
16: Αλλά επειδή μου το αν ο Ιράκλειο έχει μια έκπληξη από Champions League, να μην την πει.
17: Ωραία, βεβαίω.
16: Μπορεί και δύο.
18: Πάμε, αφού δεν έχουμε. Δεν έχει πάρει τον ένα σφίλα.
17: Πάμε στα μάτια. Για να πάρει κάποιο.
16: Λοιπόν, να πάμε από νωρί.
18: Ναι, βέβαια.
16: ΑΕΚ. Λίντς.
17: Άσος.
18: Over.
16: Παιδιά είναι και άσος και over νομίζω.
18: Το over πώς το δίνουν, ε?
16: Ο άσος είναι στο 1.70. Λοιπόν.
18: Α, έπεσε.
16: Ναι, όντως έπεσε. Ήταν 1.75, 1.78 κάπου εκεί ήταν. Το over είναι στο 1.50 μόνο.
18: Μόνο.
16: Ένα, ξέρω ότι. Επίσης, εκτός να πάμε με ένα goal και over που είναι κοντά στο 1.80. Εάν θέλουμε μεγάλη απόδοση, το pass goal, over και άσος. Για το ευθυνάσεις. Αλλά.
18: Ναι.
16: Δεν ξέρω τώρα. Mm. Κι εγώ, κι εγώ στον Άσο θα πάω.
18: Πολλά πηγαίνει με
16: αυτό. Στον Άσο, και αν δεν σας κάνει το 1,70, παίζεις Άσο και over 1,5, το πας γύρω στο 1,90 και λες μια χαρά είμαστε.
18: Μπορεί και
16: αυτό. Δεν συμφωνείς.
17: Σωστό.
16: Ωραία. Λοιπόν, το άλλο που είναι νωρίς τώρα. Club Breeze, Aston Villa, σχεδόν ισόπωσες οι αποδόσεις.
17: Ναι.
16: Και μάλιστα οριακά φαβορεί η Μπριζ. 2.50 ο άσος, 2.70 το διπλό και εδώ το βλέπω γκολ-γκολ.
18: Και αυτό πρέπει να σου πω, και εγώ γκολ-γκολ το βλέπω.
16: Γκολ-γκολ είναι. Και να σου πω και κάτι, γιατί να μην το γκολ-γκολ 1-1. Πες ένα γκολ-γκολ και over.
18: Και να λήξει 1-1. Από το 10.
16: Από το 10 κιόλας. Μιλάμε τώρα αυτός είναι.
18: Έχω χάσει στοίχημα.
16: Όλοι μας, αλλά ρε φίλε, μην το καρφώνεις.
18: Από το 6. 1-1.
16: Άλλο, μην το καρφώνεις.
18: Όλοι
16: τα έχουμε πάρει. Πάμε στα βραδινά.
18: Πάμε, έλα.
16: Dortmund Villarreal.
18: Γκολ, γκολ και over.
16: Και άσος αυτό.
17: Άσος.
16: 1.75 άσος.
18: Ψυχομένου σας βλέπω.
17: Εντάξει.
16: Εντάξει, εντάξει. Άσος και εγώ, άσος και με γκολ για να ανεβάσουμε απόδοση.
18: Μακριά, γκολ, γκολ και over.
16: Orto City. Το διπλό της City είναι 1.65.
18: Να σου πω γιατί.
17: Γκολ, γκολ.
18: Μισό λεπτό, κύριε, επειδή το έχω ψάξει.
16: Διπλός.
18: Η Πόρτο λοιπόν φέτος έχει δώσει 6 παιχνίδια μαζί με το Super Cup.
16: Ναι.
18: Στην Πορτογαλία όλα. Μετρά 6 νίκες.
16: Ναι.
18: Μόνο στο τελευταίο μάτς δέχτηκε γκολ. Βρέθηκε πίσω στο σκόρ του Μοραϊρέν σε 0-1 και το έκανε με ανατροπή 2-1. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν τη βλέπω δηλαδή ότι θα χάσει.
16: Μα δεν καταλαβαίνω. Εγώ θεωρώ ότι είναι μικρό τον 65 για το διπλό τη City.
18: Εντάξει, τώρα City είναι.
16: Που δεν έχει ξεκινήσει και βγάζοντας φωτιές.
18: Οκ, αλλά εκεί θα. Επειδή μιλάμε για τη City, επειδή παίζει ο Χάλαντ και ο Χάλαντ συνήθω έχει ένα γκολ.
16: Ένα γκολ, γκολ.
18: Το βρίσκει. Εδώ είναι ένα γκολ, γκολ, ξέρω. Ούτε.
16: Κοίτα, έτσι όπω βλέπουμε όλα τα μάτια τώρα με μια σύντομη τέτοια. Όλα μπορούν να παίχνουν γκολ, γκολ.
17: Καλά, σίγουρα.
16: Και κανένα ζητούμενο, 5-6 κτλ. Λοιπόν, εσύ πώ το βλέπει το Πόρτο City.
17: Είπα γκολ.
16: Γκολ, γκολ. Συμφωνούμε όλοι εδώ. Λιλ Μπέτις.
18: Δεν βλέπω τίποτα.
16: Άσο, 2-20. Τον άσο θα τον πάρω.
17: Δεν ασχολούμαι ούτε εγώ με αυτό.
16: Εγώ στο 2-20 θα τον πάρω τον άσο. Μα ήταν 1-70, όχι. Και Real Inter. 1-50 κάτι ο άσο. Θα έρθει λογικά, αλλά στο 1-50 κάτι δεν τον παίζω.
17: Άσο και over.
18: Εγώ γκολ γκολ και over. Θα βάλω γκολ Inter.
17: Οκ.
16: Οκ. Ναι, το κρατάμε. Και ξαναλέω, μια χαρά εξάδα είναι και όλα γκολ γκολ.
17: Για πάμε στο φίλο που περιμένει, καλησπέρα.
19: Έλα παιδιά, γεια σας, τι κάνετε.
18: Καλώς ήρθατε. Πού, καλώς ήρθατε. Τι βλέπεις Watford Preston.
19: Θα σας πω τι έπαιξα, θα έρθω να μπιονεχώ. Εγώ είμαι στον Τορχή, έπαιξα Χ και Γκοργκόρ, Πόρτο Χ και Γκοργκόρ και Ρεάν Χ και Γκοργκόρ, 2-3 σύστημα. Και το άλλο είναι όλα Γκοργκόρ. Ένα το άλλο, αυτό το άλλο έχω παίξει δηλαδή.
18: Μια ερώτηση να σου κάνω μόνο.
19: Ναι.
18: Το Χ και γκολ γκολ το ανεβάζει σίγουρα. Αλλά ναι. Αν εξαιρέσεις το Real Inter, για να σπαθείς αυτό, δηλαδή αυτό, άντε, αυτό να έρθει και 2-2. Τα λένε 1-1, δηλαδή δεν βλέπω να πηγαίνουν 2-2.
16: Γιατί είναι χαλά, σε χαλάει.
19: 1-1, δεν
16: έχει γκολ. Πες ότι την έχω, όπως λέει ο φίλος εδώ, τη βλέπει Χ. Ναι. Θεωρείς ότι έτσι όπως ξέρουμε τις δύο ομάδες θα μείνει στο 0-0.
18: Καλά, δεν μπορώ να παίξω χείο οπότε.
16: Ούτε εγώ.
19: Ναι, σας έχω ακούσει και εγώ πήρα εκτός από το στοίχημα και εγώ πήρα από και λίγο τον Ολυμπιακό.
18: Έλα.
19: Εγώ το στήριζα το Περτιτήμα, αλλά το Σάββατο είπα να φύγει τελείωσε. Δηλαδή παίζει με τα νεύρα Παλμόνης, ένα Στικίνιο και Γκαρσία μέσα. Προτού το σκόρ μετά το 1-1 και τέτοια. Μόλις ήταν παίζει με τα νεύρα πάντα. Δηλαδή το κάνει εξεπίδυνες ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν μπορεί να μην βλέπει ότι αυτοί οι δύο παίζουν δεν πρέπει να παίζουν τον Ολυμπιακό. Το κάνει εξεπίδυνες. Δηλαδή ότι και, δεν ξέρω δηλαδή τι έχει πάθει ο άνθρωπος. Του λέω εγώ το στήριο να μην ξανά το μέχρι που τσακωνόμουν πριν 4-5 μέρες. Και αφού ότι είδα εξαιρετικό την εκπομπή των παιδιών της 37 του Άκη και τέτοια. Πήρε και μανία, δηλαδή, δεν ξέρω δηλαδή πώς θα κάτσει ο Μέλτι. Του έχω μεγάλη υποχρέωση, πάρα πολύ μεγάλη υποχρέωση. Δεν ξέρω, ξεχάσω ποτέ δηλαδή αυτό που έχει και σαν άνθρωπος και σαν προπονητής, αλλά εντάξει, νομίζω ότι έφτασε ο χρόνος που λένε στο τέρμα. Σήμερα θα παίξει ο Γιάρετσουκ.
18: Θα πάρει χρόνο, θα πάρει. Το δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει βασικός, μπορεί να παίξει ο Μεξικανός.
19: Α, Μεξικανός. Α, και τώρα που λέμε για τον Μεξικανό. Εντάξει ρε παιδί μου, δεν το βλέπω και killer αυτό το παιδί και τέτοια. Δηλαδή λένε 30 γκολ, 20 γκολ. Δηλαδή και ενέργεια μέσα στο κήπεδο και τέτοια.
17: Κάτσε να το δεις εσύ, δεκαθλητή. Είναι ένα μάτσο τον είδες και...
19: Όχι, ένα, δεν είναι ένα. Εντάξει, δεν είναι ένα μάτσο, ρε παιδί μου. Να, λέω εγώ. Δεν έβγαλα την πέρα, δεν έβγαλα το παιδί. Λέω, από ό,τι βλέπω, δηλαδή, είδανε και μια φάση που μπορούσε να σπάσει δεξιά το μπέστη στο συμπέστη του και κάνει ένα σούτο για ένα άψυχο. Δεν ξέρω τι να πω. Ο Ολυμπιακός έχει και καλούς παίκτες, δεν λέω για καλή ομάδα.
18: Βάλε μια ανομαλία. Ήρθε εδώ ο κύριος ο Τσανάκας.
20: Γεια σας, τι κάνετε.
17: Γεια σου, Τόρτς.
20: Λοιπόν, έχουμε την ανακοίνωση του Ολυμπιακού για την λύση της συνεργασίας του με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Ο Ντάρκο ήταν και θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού μας, αφού έχει συνδέσει το όνομά του με ολόκληρες τις στιγμές του συλλόγου. Ντάρκο, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα. Αναφέρει η ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Αποχώρησε ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Ίσως είναι και σε ένα πλαίσιο αλλαγών, έτσι, που φαίνεται ότι θα γίνουν στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το νούμερο ένα δεδομένο και βλέπουμε.
17: Μάλιστα. Το περιμέναμε αυτό.
19: Ναι, το περιμέναμε. Είχε παρακύλει ο Βαρεντάκης.
18: Είχε μείνει, ξέρεις, ως υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος από εκεί που ήταν και τεχνικός διευθυντής.
16: Απλά συνήθως αυτές οι αλλαγές.
18: Ο Ντάρκο γκολ.
16: Δεν γίνονται Σεπτέμβριο.
18: Καλά, γιατί δύο.
17: Και άλλες φορές δεν έχουν γίνει.
16: Συνήθως τώρα, παιδί, εντάξει.
17: Μάλλον όχι συνήθως. Περίμενε. Το σωστό είναι αυτά να γίνονται τέλος της σεζόν.
18: Δεν μιλάμε τώρα ούτε.
17: Αν γίνονται Σεπτέμβριο.
18: Μιλάμε τώρα για παράγοντα.
17: Ναι, ναι. Αν γίνονται μετά το τέλος του καλοκαιριού που τελειώνει και μεταγραφική περίοδος. Τέλος πάντων.
19: Αυτά ήθελα να πω, παιδιά. Να σας χαιρετήσω και όλα. Έχω μόνο το καλύτερο σε εσάς.
17: Πάμε διάλειμμα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Επόμενος.
21: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
21: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
21: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
21: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
21: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
24: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
25: Ποιος καλέ?
24: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
25: Και σε παίρνει αυτή?
24: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
25: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
26: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
27: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
28: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
29: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League απόψε ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch απόψε στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τελική ευθεία 2-10-95-79-283-4-5.
1: Πάμε στους φίλους, περιμένουν να προλάβουμε.
0: Να βγάλουμε δύο φίλους ακόμα, χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
2: Βαγγέλης και την Αγιαλιά.
0: Δεν είναι Βαγγέλη.
2: Φέτος λέω να το αλλάξω, να το κάνω.
0: Τι να το κάνεις.
1: Πώς να το κάνεις.
2: Μάγερ
1: γυαλιά.
0: Μάγερ γυαλιά.
2: Λόγω του μάγου.
0: Ναι.
2: Τι παιχταράς είναι αυτός.
0: Ωραίος.
2: Εν τω μεταξύ τα έχω πει στους βραδινούς, θέλω να τα πω και στους μεσημεριανούς να βγάλω τον πόνο μου. Πάει ο Νίκολης, μου παίζει 4-4-2. Ωραίος εκεί, μια χαρά. Προτιμώ και Βιτάλης σε σχέση με τον Φιλανδό. Μου αρέσει πολύ, είναι καλός. Δεν μπορώ να καταλάβω, αφού παίζει με δύο πλάγια κλασικά χαφ, δεν παίζει με εξτρέμ. Είναι πιο χαφ αυτοί οι παίκτες. Γιατί δεν τους βάζει όπως παλιά έβαζε η Manchester United τον Giggs και τον Beckham στο πόδι τους. Ο Giggs αριστερά αριστεροπόδαρος, ο Beckham δεξιά δεξιοπόδαρος. Να παίξουν στην πλευρά τους, να τους βάλει ανάγκη. Ναι, από τη στιγμή που δεν κλείνουν να σουτάρουν ο Μάγκερ και ο Γκατσίνοβιτς και πάνε για τη σέντρα να βρουν τα δύο center four, δεν θα βόλευε ρε παιδιά αυτό το πράγμα.
3: Μα θέλουν οι προπονητές πολύ, ειδικά ο ένας από τους δύο,
1: να
3: σε κλείνει.
2: Να
3: σε κλείνουν και στην ΑΕΚ δεν παίζει τόσο ότι στη γραμμή. Δηλαδή δεν
1: αυτό
3: παίζει,
1: λέει.
3: Δεν παίζει τα χαφτιά.
1: Λέει από τη στιγμή που δεν παίζουν στη γραμμή, γιατί παίζουμε ανάποδο πόδι.
3: Αυτό θέλει όμως και όπως όταν θα μπαίνει και να μπορεί να σουτάρει πιο εύκολα.
2: Και να σε κλείνουν με σκοπό να σουτάρουν ή να σεντράρουν.
3: Να σουτάρουν ή να βγάλουν.
1: Ή να αφήσουν χώρο για τον μπακ που θα ανεβαίνει.
3: Ναι.
2: Να αφήσουν χώρο για τον μπακ, το ακούω, ναι, αλλά πάλι και στο πόδι τους να είναι, πάλι μπορούν να συγκλίνουν να αφήσουν χώρο.
1: Τι να σου πω τώρα. Εικασίες κάνουμε για αυτή τα σκέφτεται έτσι ο Νίκολιτς.
2: Το καταθέτω, ένα προβληματισμό λέμε τώρα. Και τώρα δηλαδή που πήρε και Ζωάο Μάριο, άμα παίξουν από τη μία ο Ζωάο Μάριο, από την άλλη ο Μάγερ, που είναι παρόμοιοι παίκτες, την Παλαδόρη λίγο πιο αργή βέβαια, δεν είναι γρήγορη σαν εξτρέμ, με καλό πόδι, καλή τεχνική. Δεν ξέρω, θα δούμε πραγματάκια. Λοιπόν, με την νίκη απόψε.
1: Θα πας.
2: Και... Ναι, τώρα στον δρόμο είμαι, κατεβαίνω.
1: Καλή μια χαρά.
0: Να είσαι καλά.
1: Προσοχή στον δρόμο.
2: Λοιπόν. Κατεβαίνω. Τα φιλιά μου σε όλους.
1: Να είσαι καλά, πάμε και σε έναν ακόμα στο τελευταίο.
0: Χαίρετε. Χαίρετε.
4: Γεια σας. Να πείσω το τηλέφωνο μου, το ραδιόφωνο.
1: Καλό θα ήταν.
4: Ναι, με ακούτε.
0: Ναι, με.
3: Βεβαίως.
4: Αλέξανδρος λέγομαι και είμαι οπαδός του Ολυμπιακού.
0: Ναι, Αλέξανδρε.
4: Γιατί άμα χάνει, αρρωσταίνω.
0: Ναι.
3: Γεια σου, Αλέξανδρε.
4: Παρ' όλα αυτά, επειδή βλέπω λίγο μπαλίτσα.
3: Ναι.
4: Μου αρέσει να δω και σήμερα και την ΑΕΚ και μακάρι να κερδίσει και να πάει και καλά. Γιατί καλό είναι να πηγαίνουν όλες οι ομάδες καλά, γιατί ανεβαίνει και το πρεστίζι της χώρας μας στην Ευρώπη. Αποτέλεσμα και οι παίκτες να μην χρειάζεται να πληρώσουμε υπέροχα ποσά για να τους φέρουμε εδώ.
3: Πλέον τα πληρώνουμε.
4: Τα πληρώνουμε γιατί ακόμα ανέβει. Δεν έχει ανέβει το ποδόσφαιρό μας.
3: Μα όχι, έχουν ανέβει πολύ οι τιμές. Και έχουν ανέβει, δηλαδή και οι μεταγραφές που γίνανε φέτος, ξέφυγε πολύ η κατάσταση. Δηλαδή δεν είχαμε, το έχω ξαναπεί, ούτε περίμενα εγώ ποτέ στα 16 εκατομμύρια Ολυμπιακός για το, ούτε ο Παναθηναϊκός στα 14 για τον Νούνε, για τον Πουέρτα και ο Παναθηναϊκός στα 14 για τον Νούνε. Πολύ μεγάλα ποσά.
4: Από την άλλη όμως πήγανε και παίκτες που θέλαμε να τους φέρουμε, τα δίναμε τα λεφτά και δεν ερχόντουσαν στην Ελλάδα.
3: Αυτό πάντα θα υπάρχει, όσο είναι ανοιχτές οι αγορές και αν έχει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ας πούμε, ότι βλέπεις να παίξεις στην Αγγλία ή στην Ισπανία, το καταλαβαίνεις.
4: Αν οι ομάδες τους πάνε καλύτερα στην Ευρώπη, σίγουρα θα είναι και πιο εύκολο να έρθουν.
3: Βεβαίως, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ καθόλου.
4: Τώρα κάτι για τα τελευταία εδώ με το Μεντιλίμπαρ που ακούω. Εγώ δεν ξέρω ποιος φταίει, δεν είμαι προπονητής. Απλώς παρακολουθώ μπάλα και μου αρέσει το ποδόσφαιρο.
3: Ωραία.
4: Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι όμως, αν το σκεφτούμε λίγο, όταν ο Μεντιλίμπαρ έκανε την πρώτη χρονιά που πήρε το ευρωπαϊκό και την επόμενη χρονιά που πήγε καλά και στην Ελλάδα και στην
3: Ευρώπη. Πήρε τον Double, ναι.
4: Ναι, είχε βοηθό το Σιλαϊδόπουλο.
3: Ναι.
4: Από τη στιγμή που έφυγε ο Σιλαϊδόπουλος.
3: Πήγε ο Σιλαϊδόπουλος γιατί είναι στη Ρουάβε.
4: Πιο πολλά κολλήματα. Ορίστε.
3: Πήγε ως πρώτος προπονητής στη Ρουάβε. Ήθελε να είναι πρώτος προπονητής.
4: Ναι, το ξέρω που πήγε. Mm. Το θέμα είναι ότι άρχισε να έχει κολλήματα. Και άρχισε να χρησιμοποιεί παίχτες για μένα είναι σε λάθος θέση. Ο Τσικίνι ας πούμε που παίζει μία δεξιά, μία δεκάρη, για μένα είναι οχτάρι, καθαρό.
3: Πιο πολύ, τώρα στο τέλος αν είχε χρησιμοποιήσει δεξιά, περισσότερο δεκάρι έπαιζε γιατί ήθελε το πρεσάρισμα μπροστά.
4: Ναι, αλλά δεν είναι όμως δεκάρι. Το δεκάρι πρέπει να ξέρει μπάλα, να είναι μπαλάτος, να μπορεί να βγάλει, να γλυκάνει λίγο το παιχνίδι. Εμείς όταν έχουμε παίκτες όπως είναι ο Φορτούνης ή κάποιον άλλον που μπορεί να γλυκάνει, πέρσι είχαμε τον Γιαζίτσης, άσχετα να χρησιμοποιήθηκε, που μπορεί να γλυκάνει λίγο το παιχνίδι της ομάδας.
0: Περίμενε, βάλε ένα τελεία, πάλι έχουμε γύρω Τσανάκα, έλα.
5: Έχουμε και καινούργιο αθλητικό διευθυντή. Ένας παλιός γνώριμος που είχε έρθει και πριν λίγο καιρό, πριν 2-3 μήνες, μπορεί να λέω και πολύ, να μιλήσει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο Κορδόν επιστρέψει στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Άρα τέλος Κοβάσεβιτς, επιστροφή Κορδόν.
5: Νομίζω δεν προλάβουμε κάτι άλλο.
0: Όχι, εντάξει.
1: Εντάξει, εδώ είμαστε.
0: Όχι, απλά έχει εκπομπή τώρα.
3: Τελειώνουμε. Είναι ο φίλος, η γραμμή.
0: Έλα, φίλε, ένα λεπτάκι για να κλείσουμε.
4: Βλέπω δηλαδή ότι κάποια πράγματα γίνεται λάθος, δηλαδή σαν να μην θέλει παίχτες μπαλάτους και να θέλει παίχτες οι οποίοι απλώς είναι τρεχαντήρια, μαρκάρουνε, πιέζουνε, γι' αυτό και το παιχνίδι μας είναι μονότονο.
3: Okay.
4: Και μας έχουνε πάρει όλοι χαμπάρι. Εγώ αυτό διαπιστώνω. Τώρα λάθος κάνω ο προπονητής, δεν είμαι, είπαμε. Από αλλά δεν έχει σχέδιο δύο χρόνια τώρα συμβαίνει το ίδιο πράγμα.
3: 7 μήνες, για να μας έλεγε. Γιατί τη χρονιά του Ντάμπλεν ήταν πέρυσι. Πέρυσι στο δεύτερο, πέρυσι στο δεύτερο μισό μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
4: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το Champions League σε ξεζουμίζει.
3: Και θέλει τρεξίματα πολλά εκεί.
0: Έγινε. Να σε καλά.
3: Να σε καλά.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε να ακούσω τι μάθατε.
0: Τι μάθαμε.
1: Πώς κλείνουμε.
0: Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Τόσα χρόνια. Πάνος Μπουρνάς στον ήχο.
1: Έτσι, ναι.
0: Ποιος είναι έξω, Κωνσταντίνα Παναγιώτης. Στην παραγωγή, Ρακλής Αντύπας, Σταύρος Κονδυθμίος, Διονύσης Δεσλάς στα μικρόφωνα.
1: Θέμα. Αυτό που δεν είχατε συνηθίσει.
0: Έρχονται.
1: Μπράβο, ποια ακολουθούν και τα λοιπά, γιατί εσείς λέγατε. Γεια σας, Κάντε.
0: Ανάκα Νικολογιάννης.
3: Ξέρετε, άμα με αφήσετε μόνο μου.
0: Και Τζετζόγλου.
3: Γεια σας, από.
0: Άντε, καλό απόγευμα, γεια σας.
1: Άντε, ναι, ξεκινάει και το Champions League,

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
2: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
3: Να δω

0: Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα. Υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Παρελθόν αποτελεί από τη θέση του αθλητικού διευθυντή του Ολυμπιακού ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ήταν και θα είναι μέλος της οικογένειας, τονίζουν στην ανακοίνωσή τους οι Πειραιώτες που προορίζουν τον Αντώνιο Κορδόν για αντικαταστάτη του. Για Ρεμτσούκ και Πουέρτα αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχή στο απόψινο παιχνίδι με τον Βόλο Έλαμπετ για τη δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Σεντρά στις 10 παρατέταρτο, κάλυψε από Sky και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Με Μπρινιόλι στο τέρμα και Κοϊτά στο αριστερό άκρο της επίθεσης, το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στη ΛΑΣΚ στην απόψινή πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Σέντρα στις 8 παρατέταρτο, μετάδοση από Magenta Sports 2 και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Για την πρώτη αγωνιστική του Youth League, η ομάδα κάτω των 19 ετών της Ένωσης ήρθε ισοπαλή 0-0 με την αντίστοιχη των Αυστριακών στο Σεραφίδιο. Με τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Ντέσσερς για την αποβολή του στο μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Έφεση θα ασκήσουν οι πράσινοι, υποστηρίζοντας ότι το χτύπημα του Νιγηριανού επιθετικού στο Μιχαηλίδη δεν ήταν βιοπραγία, αλλά στιγμιαία απόθεση, με συγχωρείτε, προσδοκώντας να μειωθεί η ποινή και ο φόρ του Τριβλιού να χάσει μόνο το μάτς με την Κηφισιά την Πέμπτη. Μέσα στη μέρα, πιθανότατα, η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Κρίστιαν Γιάκιτς από την Augsburg με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Εν αναμονή και των αποτελεσμάτων της μαγνητικής του Γιαννούλη, βρίσκονται οι Θεσσαλονικείς. Ανυπομονώ να παίξω στην Τούμπα το μήνυμα του Ντιέγκο Κώστα στους φίλους του Δικεφάλου του Βορρά. Πρόταση να συμφωνούν οι ομάδες στους διαιτητές των μεταξύ τους αναμετρήσεων από λίστα που θα έχει καταρτήσει η ΚΕΔ, υπέβαλε ο Βαγγέλης Λιόλιος. Μία εβδομάδα διορία έχουν οι σύλλογοι για να απαντήσουν, ενώ παράλληλα ο πρόεδρος της ΕΟΚ προανήγγειλε χρήση τεχνολογίας AI στους ορισμούς. Ακόμη βαρύτερες από φέτος οι ποινές σε όσους προχωρούν σε δυσμενείς κρίσεις για τη διαιτησία δημοσία. Την περίπτωση του Μπρούμα της Μπενφίκα εξετάζει ο Άρης, με τους Πορτογάλους να γράφουν ότι οι δύο πλευρές είναι σε επικοινωνία για να βρεθεί η χρυσή τομή για τη μετακίνηση του ηλικίας 31 ετών εξτρέμ. Ανεβάζει στροφές ο Φαμπιάνο, ο οποίος είναι αμφίβολος για το μάτς με τον Αστέρα Άκτορ, αλλά είναι πιθανό να προλάβει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Μεταγραφή για το Μαρούσι που έκανε δικό του τον νότιο Σουδανό Power Forward Άτεμ Κουάνι. Ο 26χρονος έχει ύψος 2,06 και την περασμένη σεζόν έπαιξε για ένα διάστημα για λογαριασμό της ανόρθωσης με μέσον όρο 15,8 πόντους και 5,2 rebound. Η αναμέτρηση Real Madrid της Inter στις 10 ξεχωρίζει στο υπόλοιπο πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase του Champions League. Την ίδια ώρα παίζουν Porto, Manchester City, Dortmund, Villarreal και Lille Betis, ενώ νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο η Breeze φιλοξενεί την Aston Villa. Τηλεοπτικά οι αγώνες από τη Magenta TV. Ενδιαφέρον από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας έχει συγκεντρώσει ο Μπρούνο Φερνάντες, του οποίου το συμβόλαιο με τη Manchester United λήγει το καλοκαίρι του 2027. Ωστόσο, ο Πορτογάλος φέρεται να είναι ικανοποιημένος στο Old Trafford και η αγγλική ομάδα σχεδιάζει να ενεργοποιήσει την οψιόν επέκτασης της συνεργασίας για ακόμη ένα χρόνο. Στην Πολωνία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τάσος Δόνης, ο οποίος μετά τη λύση της συνεργασίας του με τον Άρη συμφώνησε με την Radomiak Radom, όπου αγωνίζεται ο αδελφός του Χρήστος. Κρούση από την ΟΑ της Αρμενίας, την οποία είναι προπονητής ο Πάμπλο Γκαρσία, έχει δεχτεί ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Καλησπέρα σας, 3η 8 Σεπτεμβρίου 2026, 7 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ, με Κώστα και Τζόγλου, Γιώργο Τσανάκα και Τάσο Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας, του Big Wings for FM, Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιώργο, τι κάνεις?
1: Τι γίνεται, Τάσο?
0: Είχαμε εξέλιξη στον Ολυμπιακό, ε?
1: Χαμός γίνεται.
0: Για πες το.
1: Λοιπόν, αποτελεί παρελθόν και επίσημα ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Μέχρι πρώτη ως αθλητικός διευθυντής, ήταν από το 24, ήταν, είχε επιστρέψει στον Ολυμπιακό, ήταν εδώ και δύο και κάτι χρόνια, δυόμιση χρόνια κάπου εκεί στον Ολυμπιακό. Πάει ο Ολυμπιακός, ανακοινώνει τη λύση συνεργασίας με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Ο Ντάρκο ήταν και θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού μας, αφού έχει συνδέσει το όνομά του με ολόκληρες στιγμές συλλόγου. Ντάρκο, σε ευχαριστούμε για όλα, αναφέρει η ανακοίνωση. Οι πληροφορίες αναφέρουν, μπορεί να μην επιβεβαιώνεται επίσημα, αλλά είναι μια είδηση που ισχύει, ότι επιστρέφει στον Ολυμπιακό ο Χωσέ Αντώνιο Κορδόν. Και αυτό ήταν ξανά στον Ολυμπιακό. Θυμόμαστε τη χρονιά του conference, αυτό είχε ξεκινήσει σαν αθλητικός διευθυντής. Είχε επιλέξει τότε για προπονητή τον Μαρτίνεθ. Τελικά είχε καθίσει περίπου ένα εξάμηνο, κάπου λιγότερο, στον Ολυμπιακό. Ήταν σε όλο τον group τότε, με περισσότερη βάση βαρύτητα στον Ολυμπιακό. Ο Κορδόν λοιπόν είχε έρθει και μέσα στο καλοκαίρι για συνομιλίες με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, το δεν είχε υπάρξει οριστική συμφωνία. Τελικά ένα-δύο μήνες αργότερα, λίγες εβδομάδες αργότερα τέλος πάντων, ο Κορδόν όχι απλά αναλαμβάνει και πάλι πόσους ερυθρολευκούς και αντικαθιστά τον Κοβάσεβιτς ουσιαστικά σαν αθλητικός διευθυντής, αλλά είναι ήδη και στην Αθήνα, λένε οι πληροφορίες. Είναι ήδη εδώ ο Χωσέ Αντώνιο Κορδόν. Θα επιστρέψει γιατί επιλέχθηκε ως ο κατάλληλος άνθρωπος για να πάρει τη θέση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Είναι μια σειρά από αλλαγές που θα γίνουν από τον Ολυμπιακό και θα πρέπει έτσι να περιμένουμε να δούμε τι άλλες εξελίξεις μπορεί να υπάρχουν.
0: Κοίταξε, τώρα δεν είναι επειδή το λέμε εμείς.
1: Ακούγονται πολλά και για τον προπονητή.
0: Για τον προπονητή είναι η ιστορία.
1: Θα πρέπει να δούμε. Ναι. Εγώ δεν ρισκάρω να κάνω προβλέψεις. Ναι. Γιατί ας πούμε και την προηγούμενη φορά, εγώ είχα πει και δεν το αλλάζω τώρα, μετά από 20 μέρες, ξέρω εγώ, 25, ότι είχα πει ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση ο προπονητής με τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν. Τελικά είδαμε ότι και όπως βγήκε η είδηση τότε, ουσιαστικά ήταν σαν ανατροπή η παραμονή του. Το ότι υπάρχουν πολλές σκέψεις, ότι υπάρχει προβληματισμός για αυτό που δείχνει ο Ολυμπιακός, είναι δεδομένο. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτή την κουβέντα, αλλά θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και στην περίπτωση του προπονητή. Προς το παρόν αυτά, εντάξει, έχουμε και το ματς το βράδυ και το ματς Κυπέλλου. Είναι πολλά που έχουμε να πούμε συνέχεια.
0: Θες να πούμε μετά για το ματς Κυπέλλου, έτσι? Ωραία, ωραία.
1: Ναι, για να μιλήσει και ο Κέτσι, επειδή έχει ματς ώρα σήμερα.
0: Κέτσι, τι κάνεις?
2: Καλά, παιδιά.
1: Γεια σου, Κέτσι.
2: Για τον Ολυμπιακό έπηγε καν να ακούσω.
0: Εγώ έχω μια απορία, θέλω να μου λύσεις.
2: Βεβαίως.
0: Τι φοράμε τώρα? Φοράμε τη φανέλα της Ρεάλ ή τη φανέλα της Αργεντινής ή τη φανέλα της Μασέι? Για να δεις ότι σε παρακολουθώ έτσι.
2: Από εδώ και πέρα πάμε με full Μαρσέι.
0: Με μισή ώρα διαφορά, έτσι.
2: Έτσι.
0: Άλλαξε φανέλα.
2: το κορυφαίο που έχω κάνει σε αυτό το event που γίνεται είναι ένα αξίριστο στο πρώτο, ξυρισμένο στο δεύτερο. Βέβαια το τρελό θα ήταν το ανάποδο.
0: Ναι, το ανάποδο, ρε φίλε, πώς θα γίνει? Θα γίνει το ανάποδο. Αλλά το είδα και τρελάθηκα και είχαν μισή ώρα διαφορά και λέω τι, θα το γλεντήσω, λέω μετά.
2: Εντάξει, τώρα μην έχουμε εξαίρεση.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Γίνεται τέτοιο για λόγους, πώς να το πω, ανανέωσης του.
0: Το δεύτερο που θέλω να σου πω, επειδή κάθισα και το είδα, έχεις πάρα πολύ καλή K19 φέτος. Θα με θυμηθείς.
2: Ναι. Η K19 είναι και σε μεγάλο βαθμό η K17.
0: Ναι.
2: Που πέρυσι είχε πάει πολύ καλά. Θυμάσαι, ήταν η μόνη ομάδα που κόντραρε τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Και άφησε, που ήταν φοβερός ο Παναθηναϊκός και ήδη ήταν και παιδί, πήρε χρόνο στην πρώτη ομάδα, έστω για λίγο.
0: Ναι.
2: Και αφήσανε πίσω Ολυμπιακό ΠΑΟΚ που, εντάξει, κυριαρχούσαν όλα τα χρόνια.
0: Ναι. Το λέω γιατί την είδα σήμερα στο Youth League, ήταν πάρα πολύ καλή η ΑΕΚ.
2: Πολύ καλή. Πολύ καλή.
0: Αδικείται από το ότι δεν κέρδισε. Έπρεπε να κερδίσει. Και μ' άρεσε και ο τρόπος που έπαιξε. Πρέσινγκ ψηλά. Ναι. Μ' άρεσε πολύ, πώς να σου το πω.
2: Ναι. Γίνεται καλή δουλειά από πέρσι, ναι. Το έχω δει με τον Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Ναι.
2: Απλά χρειάζεται υπομονή, παιδιά, γιατί ένα παιδί για να μπει στην ομάδα, είδατε, ας πούμε, ο Μπαταούλας του ΠΑΟΚ, το λέω σαν παράδειγμα για το παιδί, έτσι.
0: Ναι.
2: Τον έριξε ο ΠΑΟΚ τώρα σε μια κατάσταση ανάγκης μέσα και φάνηκε, ενώ είναι από τους καλύτερους παίχτες στην ηλικία του, σε αυτή τη θέση. Πόσο έτσι φάνηκε ανέτοιμος να σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Οπότε πρέπει να έχουμε και υπομονή και να στηρίζουμε και τα παιδιά σε μια κακή.
0: Μα εννοείται ότι πρέπει να τα στηρίζουμε τα παιδιά σε μια κακή. Αυτό και το πιο σημαντικό για τις ακαδημίες, αν θες την άποψή μου, δεν είναι τόσο το να παίρνουν τίτλους τα τμήματα υποδομής. Παίζει ρόλο.
2: Εννοείται,
0: αυτό.
2: Να βγάλεις παίχτες, εννοείται.
0: Πρέπει να βγάλεις παίχτες. Δηλαδή εκεί μετράει η ακαδημία.
1: Υπάρχει εξέλιξη, παιδιά.
0: Μπράβο,
2: ναι. Απλά το είπα αυτό γιατί, παιδιά, θεωρώ τρομερά σημαντικό το να μπει ένα παιδί να παίξει όταν πραγματικά είναι έτοιμος και να μπει επειδή θέλει ο προπονητής να τον βάλει. Δηλαδή, για παράδειγμα, όπως έβαλε τους δύο παίχτες ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, τον Κουστούλα και τον Μουζακίτη.
0: Ναι.
2: Δηλαδή όχι να χτύπα ξύλο τώρα που χτύπησε ο Καμπί, να μπει το παιδί, ένα παιδί.
0: Κατάλαβα δηλαδή. 19.
2: Ναι. Αυτό. Δηλαδή πρέπει οι ομάδες να φροντίζουν ώστε αυτά τα παιδιά να τα προστατεύουν και να τα εμφανίζουν όταν είναι πραγματικά έτοιμα να παίξουν.
0: Ναι.
2: Το λέω σε αντιπαραβολή με αυτό με το που είπα για το
1: Μπαταούλα.
2: Ξέρω από πρώτο χέρι ότι είναι καλός παίχτης.
1: Ναι. Και έτσι και πάντα χρειάζεται και ασφαλές περιβάλλον. Μια ομάδα που δουλεύει καλά, δηλαδή είναι εκεί να μπουν. Ναι, τα παιδιά για να βοηθηθούν.
0: Βεβαίως. Αλλά δηλαδή, αν ρίξει τα παιδιά αυτά σε μια κακή χρονιά και πει. Okay.
2: Αλλά αυτό είναι ό,τι το χειρότερο.
0: Αυτό είναι το χειρότερο. Πάνε να τα κάψει τα παιδιά. Κατάλαβε. Τα παιδιά αυτά πρέπει να μπαίνουν όταν οι ομάδες είναι καλά.
2: Αλλά πάντα και οι ομάδες, αν δεν θεωρούν τα παιδιά έτοιμα, πρέπει να έχουν λύσεις. Δηλαδή το λέω για τον ΠΑΟΚ περισσότερο αυτό.
0: Ναι.
2: Πρέπει να έχουν έτοιμη λύση. Ναι. Αν προκύψει κάτι, μια στραβή όπως έγινε με την αποβολή στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, θα μπει ένα παιδί που να είναι πιο έτοιμο. Γιατί φάνηκε ότι. Που να είναι παίχτης, κανονικός. Δηλαδή επαγγελματίας, έμπειρος κτλ. Και ο Μπαταούλας και ο κάθε Μπαταούλας να μπαίνουν σταδιακά μέσα. Αυτό σαν μια παρατήρηση. Τώρα να πούμε για το παιχνίδι ότι
0: πάμε για το βράδυ, ναι.
2: Έχουμε αυτή την ξαφνική απουσία του 300, θεωρείται δεδομένη, μπορούμε να πούμε. Ευτυχώς για την ΑΕΚ έχει αυτά τα 3 χρόνια το δίδυμο 300 Μπρινιόλι, οπότε έχει ένα πολύ καλό τερματοφύλακα και μπορεί να τον χρησιμοποιήσει όποτε χρειάζεται. Επειδή δεν έχει ενημερώσει επίσημα, να πω ότι δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό όσο κυκλοφορεί δεξιά-αριστερά, γιατί κακά τα ψέματα όταν δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση κυκλοφορούν διάφορες φήμες, διάφορα πράγματα καφενιακά και σιγά σιγά καταλήγουν να γίνεται είδηση. Εντάξει, δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες και αυτά, αλλά σίγουρα δεν είναι ότι θα γίνει νέα επέμβαση του 300. Αυτό μου έχει υποθεί και
0: για τον νόμο λες, ε?
2: Ναι, δεν έχει καμία σχέση με τον τραυματισμό στον νόμο, τον οποίο τον ξεπέρασε, έκανε την επέμβαση, έκανε τη θεραπεία του και το έχει ξεπεράσει πλήρως, το είδα μάλιστα και στα παιχνίδια που έχει παίξει μέχρι τώρα. Τέλος πάντων, θα παίξει ο Μπρινιόλι σήμερα, ένας έτοιμος τερματοφύλακας, έμπειρος, έχει παίξει στην Ευρώπη με τον Παναθηναϊκό, είχε κάνει και κάποια παιχνίδια πάρα πολύ καλά με τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα, θα μπει και πιστεύω ότι θα πάει καλά. Τώρα από εκεί και πέρα, αν γίνουν αλλαγές σήμερα σε σχέση με τον αγώνα με τον Άρη, είναι αυτές οι δύο που έχουμε πει κάθε μέρα τι λέμε, ή ο Κοϊτά να πάρει θέση του Κατσίνοβιτς αριστερά και ο Κάιρινεν στο κέντρο να πάρει τη θέση του Βιτάλης. Δεν βλέπω κάποια άλλη αλλαγή, η τετράδα του Σάμινα δεν αλλάζει. Ακόμη τουλάχιστον, δεν ξέρω τώρα στην πορεία, ο Λιτογιάννης όταν θα είναι και στο 100% προσαρμοσμένος στην ομάδα, αν θα μπορέσει να πάρει έτσι πολλές συμμετοχές ή ακόμη να γίνει και βασικός. Σίγουρα έχει τα στοιχεία να αγωνιστεί. ΝΑΚ. Δεξιά θα είναι ο Ρώτα και ο Κουντή με το ρόλο στο κεντρικό δίδυμο. Ο Μαρίνης στο κέντρο και να δούμε ποιος θα είναι δίπλα του. Δεξιά, αλλά στην ουσία παντού θα παίζει ο Μάγερ, όπου θέλει, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και το δίδυμο μπροστά, Βαρκαγιώβιτς. Και από εκεί πέρα, ό,τι γίνει από τον πάγκο, ανάλογα πώς θα πάει το παιχνίδι, έχει παίχτες να φέρει για όλες τις θέσεις. Εντός του δεξιού μπακ, εκεί θα γίνει κάποια αλχημία. Φαντάζομαι ο Κατσίνο που χτύπα ξύλο, να μην χρειαστεί. Αυτά παιδες. Γιατί να, και να πούμε ότι θα μοιραστούν 30.000 σημαίες, να το πούμε και αυτό. Όποιος πάει στο γήπεδο θα πάρει και τη σημαία του. Οι πόρτες ανοίγουν 4:15. Εννοείται ότι θα υπάρχουν αυστηροί προέλεγχοι για να έχετε τα εισιτήριά σας στο χέρι, αλλιώς δεν μπορείς να πλησιάσεις το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτά.
0: Και να πούμε, αυτός είναι και ο λόγος που μέχρι τις 5 θα είσαι μαζί μας, θα πας στο γήπεδο μετά και θα φύγεις μετά τις 5.30, δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Έχουμε διάλειμμα πάνω. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Με την εγγύηση της Novamix. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε?

0: Σε καταλαβαίνουμε, Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Rock Hard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
4: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί. Στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, έλα Γιώργο.
1: Συνεχίζω εγώ, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, τώρα και για το βράδυ να πούμε ότι έχει το παιχνίδι Ολυμπιακός με τον Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου. Λίγες μέρες μετά παίζει πάλι με τον Βόλο. Μια καλή εμφάνιση νομίζω χρειάζεται. Μια νίκη άνετη. Όχι πάλι 1-0. Να δούμε και ποιους ποδοσφαιριστές θα χρησιμοποιήσει ο προπονητής. Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε και τον Μπουέρτα στο αρχικό σχήμα δίπλα στο Φίλι. Ο Φίλις λογικά, ο Φίλις θα είναι σίγουρα ο ένας, ο μικρός ο άλλος ή ο Κουτσογούλας θα είναι στο δεξιάκρο της άμυνας ή ο, κόλλησε στο μυαλό μου, ο Τσομπανίδης ο τερματοφύλακας. Είναι έχει ο Ολυμπιακός έναν μεγάλο εισαγωγικά μέσα, μήπως δούμε δηλαδή τον Μπέντερ στην δεξιά, ο Σμαήλος ο Γκάρμο θα είναι σαστό, προτείνεις για αριστερά. Λογικά Ζέλσον, Φορτούνης, Σά και Γκοντζάλες, οι τέσσερις μπροστά, οι τρεις πίσω από τον Σέντερφορ. Λοιπόν, τώρα τι άλλο, είχαμε και την ανακοίνωση χθες που βγήκε από την Θηρά 7 προς τον προπονητή, καλώντας τον και αυτό να αλλάξει άμεσα την εικόνα της ομάδας, κάποια πράγματα που του καταλογίζουν, μια εικόνα που εδώ και αρκετό καιρό δεν είναι καλή και μην μου πείτε ότι μου τα λέτε τόσο καιρό και τέτοια, δεν έχω πει εγώ και τα παιδιά εδώ είναι μάρτυρες μπροστά. Δεν έχω πει εγώ ότι στο τελευταίο διάστημα του Ολυμπιακού παίζει καμία μπαλάρα ή κάτι τέτοιο. Ο Πιρόλα φαίνεται πως έχει μια πάρα πολύ ελαφριά θλάση, οπότε θα τρέξει και όσο να προλάβει σε 10 μέρες την Πενεσίμνα Τρίτη, είναι σε 10 μέρες ακριβώς το μάτς με την Γιαγκελόνια. Βέβαια ο Ολυμπιακός έχει πολλούς παίκτες στα στόπερ. Έχει και τον Κάρμο για αριστερό ποδοστόπερ. Έχει και τους Μαΐλους που μπορεί να παίξει επίσης αριστερά γιατί είναι πολύ καλός και με το αριστερό πόδι. Γενικότερα νομίζω θα πρέπει να περάσει και το σημερινό παιχνίδι. Γενικότερα ο Ολυμπιακός να κάνει νίκες από εδώ και πέρα. Αν μπορεί να είναι και βελτιωμένη η εικόνα του. Αν μπορεί να κερδίζει και λίγο πιο άνετα. Να αρχίσουν να προμπαίνουν και τα νέα αποκτήματα σιγά σιγά και αυτά στην εξίσωση. Για να κερδίζει μάτς ο Ολυμπιακός και να κερδίζει χρόνο μέχρι να μονταριστεί μια ομάδα με 18 μεταγραφές, δεν είναι καθόλου εύκολο από τη μία μέρα στην άλλη να είναι έτοιμη και να αποδίδει και πολύ καλά. Αυτά προς το παρόν και συνεχίζουμε σε λίγο για τα μηνύματα.
0: Ωραία, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός σήμερα έχει ρεπό. Είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια και ο προπονητής ήθελε λίγο να τους αποφορτήσει. Η είδηση της ημέρας είναι ότι διέχθηκε ποινή τριών αγωνιστικών ο Τέσσερις. Για την αποβολή του Σταμάζου τον Πάκο, ο Παναθηναϊκός θα κάνει έφεση και από εκεί πέρα είτε θα μειωθεί σε μια αγωνιστική τιμωρία του, είτε θα μείνει η τιμωρία στις αγωνιστικές. Ο Παναθηναϊκός υποστηρίζει ότι δεν ήταν βίαιη κουραγή, αλλά στιγμή απόθεση με στόχο να

0: Πάει καλύτερη θέση από τον αντίπαλό του. Είναι κάτι που θα το μάθουμε στους επόμενους μέρες το τι θα συμβεί. Αν μείνουν οι τρεις αγωνιστικές, δεν θα παίξει με την Κυψιά την Πέμπτη, με τον Πανατολικό την Κυριακή και με την Κυψιά για το κύπελο στη Λεωφόρο την ερχόμενη Τετάρτη. Αν οι τρεις γίνουν μία, δεν θα παίξουν την Κυψιά και θα παίξει με τον Πανατολικό και στο κύπελο θα έχει δικαίωμα στον Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν θα τον χρησιμοποιήσει ο προπονητής, γιατί εκεί θα γίνουν αρκετές αλλαγές. Θα δούμε. Αυτό που όμως μπορούμε να πούμε είναι ότι από εχθές έχει ξεκινήσει μία προετοιμασία του προπονητή για το παιχνίδι με την Κυψιά. Τονίζω στους παίκτες ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και πρέπει να αφήσουν πίσω τους το τι έγινε με τον ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά η νοοτροπία του Νίστρουπ είναι το κάθε μας να το βλέπει ως τελικό. Έχει ενδιαφέρον να δούμε την αυριανή προπόνηση. Μετά θα μάθουμε και την αποστολή για το κατά πόσο υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Δεν νομίζω. Πιστεύω θα εμπιστευτεί αυτός που ξεκίνησε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ήταν απόλυτα ευχαριστημένος. Εχθές μάλιστα στη διάρκεια παίρνει την προπόνηση σε ανάλυση βίντεο, τους έδειξε αρκετά πράγματα που του άρεσαν πολύ, όπως το pressing, οι κινήσεις του ΤΤ και διάφορα άλλα πράγματα, οι κινήσεις των δύο επιθετικών, των ακραίων που ένας είναι έκλεινε προς τα μέσα, του τα μπόρδα. Όλα αυτά τα έκοψε σε βίντεο και τα έδειξε στους παίκτες για να τους επιβραβεύσει. Και θέλει τώρα ο Παναθηναϊκός να κάνει μία ακόμα νίκη με την Κυψιά την ερχόμενη Πέμπτη. Εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρέπει. Και στο ντέρμπι υπάρχει πρέπει, αλλά το ντέρμπι είναι ντέρμπι. Μπορεί να έρθει οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Τα μικρομεσαία παιχνίδια είναι αυτά που όμως που κάνουν στην κανονική διάρκεια του παθήματος τη διαφορά. Αν εκεί έχει ελάχιστες απώλειες, έχει σίγουρα ένα βαντάζ αντί των άλλων. Γιατί όλοι έχουν απώλειες. Το θέμα πίσω έχει τις λιγότερες. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει χάσει 2 βαθμούς από το Βόλο και η ΑΕΚ έχει χάσει 2 βαθμούς από την Κυψιά. Και η Κυψιά έχει χτυπήσει το καμπανάκι με την ΑΕΚ. Επειδή το είδα το μάτι, ήταν πάρα πολύ καλή. Είναι μια ομάδα η οποία είναι ομάδα προπονητή, μια ομάδα η οποία μπορεί να έχει χάσει τον ΤΤ και τον Παντελίδη από πέρσι, αλλά έχει άλλους πρωταγωνιστές. Και είναι μια ομάδα που δεν φοβάται να παίξει, παίζει και δημιουργεί και θέματα και προβλήματα. Τώρα από τον Όφη έχασε την τελευταία αγωνιστική. Σε ένα παιχνίδι όμως που νομίζω ότι με βάση ευκαιρίες θα μπορούσε να έχει πάρει αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, ένα παιχνίδι το οποίο χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και θα μπορούμε να πούμε περισσότερο για την 11η από αύριο, αν και δεν νομίζω ότι θα πάει σε ιδιαίτερες αλλαγές ο προπονητής. Θα παίξουν και ακριβώς οι ίδιοι, γιατί είναι και Κυριακή με Πέμπτη το μάτς. Στο Πέμπτη Κυριακή μπορούμε να δούμε κάποιοι μία-δύο αλλαγές. Στο Κυριακή Πέμπτη είναι μια μέρα παραπάνω από φόρτιση και ξεκούραση των παικτών που μπορεί να του δώσει τη δυνατότητα να βάλει ακριβώς την ίδια 11η. Αυτά. Πάμε με μηνύματα. Ή μάλλον όχι.
1: Τώρα προλαβαίνουμε δύσκολα.
0: Όχι.
1: Δύσκολα. Και έτσι έχεις μηνύματα.
2: Ένα το έχω, ναι.
1: Α, ωραία. Για να ξέρουμε, γιατί και εγώ δεν είχα μαζέψει τίποτα ως τώρα. Οπότε, αφού έχεις και εσύ, θέλει να πει ο Κέτσε για 1-2 λεπτά και να συνεχίσει ή να πάμε σε κατευθείαν πολιτικό και να επιστρέψουμε.
0: Πάμε σε πολιτικό.
1: Πάμε πολιτικό.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί που κινούνται στην άνοδο του Κηφισού από Παραλιακή ως Ιερά Οδό. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά προς Κόκκινο Μήλο και από Περιστέρι προς Εγάλεο στο κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή προς Πειραιά, Πολυνικό Σάλιμο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το El Alamein της Αιγύπτου κατά τις κοινές δηλώσεις του με τους Προέδρους της Αιγύπτου και της Κύπρου. Στέλνοντας μήνυμα προς την Άγκυρα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα και το διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Το ζητούμενο για την Ελλάδα είναι η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας και η προσαρμογή του πολεμικού ναυτικού στις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος ασφάλειας της νέας εποχής. Τόνισε ο Νίκος Δένδιας από την Ιταλία, όπου υπέγραψε τη συμφωνία για την ενεργοποίηση του προγράμματος απόκτησης δύο φρεγατών FREM. Δέσμη 6 παρεμβάσεων ύψους 5 δισεκατομμυρίων με στόχο τη μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σε ορίζοντα τριετίας. Παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβαλλόντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τις σχετικές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως, παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί που υπηρετούσαν το βράδυ της τυγερής δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Συναγερμό σήμερα το μεσημέρι στις αρχές μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών κοντά σε γήπεδο στην περιοχή Αλεπότρυπα της Κυψέλης και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
7: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
12: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League απόψε ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραφιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch απόψε στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης Ακρόπολης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε 38 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Κεριτζόγλου, Γιώργο Τσανάκα, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας των Big Wings Sport FM. Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Πάμε μηνύματα, Γιώργο.
1: Ναι, και ο Κέτσε.
0: Κέτσε. Πάρτο, πάρτο.
2: Τι να πάρω, ρε παιδιά, αφού όλα τα μηνύματα για Ολυμπιακό είναι. Οπότε να πω στα γρήγορα αυτά που έχουμε. Λοιπόν, το ένα είναι ότι λέει ένας φίλος από Κυτρινό Μαυριό, τον Γιάννης, ενημέρωσε για τη League Sport πως έπαιξαν και τα λοιπά. Έτσι ξεκινήσαμε με Youth League. 0-0 το σκορ και η ΑΕΚ θα μπορούσε να κερδίσει το παιχνίδι, ήταν καλύτερη και στο τέλος υπάρχει και μια αμφισβητούμενη φάση που κόβει με offside που κατά την άποψή μου δεν είναι ναι, γιατί το έκανα stop. Νομίζω ότι καλύπτεται ο Αργυρίου, τέλος πάντων τρόπηκε, εκεί θα μπορούσε η ΑΕΚ να πάρει το μάτι της καθυστερήσης. Για το φίλο που ρωτάει αν τις σημαίες θα τις δίνουν πριν μπει στο γήπεδο ή μέσα στις θύρες είναι κάτι που δεν το γνωρίζω, φίλο μου. Ο Μπρινιόλ είναι έτοιμος θεματοφύλακας, λέει τι ακούμε. Εντάξει, νέος είναι ακόμη, ρε φίλε, θα ετοιμαστεί σε λίγο. Να κάνουμε λίγο υπομονή. Ας ελπίσουμε να πάει καλά ο Μπρινιόλ γιατί έχει να δώσει σοβαρό παιχνίδι από τότε που ήταν στον Παναθηναϊκό. Έχει παίξει και στην ΑΕΚ σοβαρά παιχνίδια, σίγουρα. Πότε βγαίνει τα εισιτήρια της ΑΕΚ για Τρίπολη, νομίζω θα έχουμε νέα από αύριο μεθαύριο. Και αν αληθεύει ότι θα δώσει και θα μείνει 8 με 10 εβδομάδες εκτός. Όχι, από ό,τι γνωρίζω δεν αληθεύει αυτό που λες φίλε μου, που ρωτάς μάλλον. Και έρχεται και καλή επιτυχία αυτός ο φίλος στην ομάδα απόψε, στην ΑΕΚ. Ένα-δύο παίχτες επιγόντως ελεύθερος λέει να αλλάξει το κλίμα. Ποιο κλίμα, γιατί να αλλάξει το κλίμα. Τι έχει το κλίμα, μια χαρά είναι το κλίμα. Να ξεκουρώνω αυτός παίχτες μετά την Κυριακή, λέει όπως πετράω τις άμυνες. Υπάρχουν παίχτες, άμα θέλει ο Μωρής να ξεκουράσει θα το κάνει. Είπαμε τώρα ότι αν ήταν, θα μπορούσε να έχει πάρει και έναν center back στο επίπεδο των δύο βασικών και ένα δεξί back ισοδερότα, αλλά είναι κάτι που δεν το επιθυμεί ο Νίκολης από ό,τι φαίνεται, αλλιώς θα έχει γίνει. Αυτά, Γιώργο.
1: Αναλαμβάνουν.
2: Ανέλαβε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι αρχικά έχουν βγει και τα εισιτήρια για την Γιαγκελόνια από αύριο, από τις 5 η ώρα, το απόγευμα και μετά θα βγουν στη διάθεση του κόσμου και μέχρι την εξάντλησή τους, σχετικά γρήγορα δηλαδή, για το μάτς την επόμενη εβδομάδα με την Γιαγκελόνια. Λοιπόν, ξεκίνησαν τα μηνύματα. Μήπως ο Μεντιλίμπερ λέει έχει κουραστεί και δεν έχει όρεξη για νέο στήσιμο και δημιουργία νέας ομάδας, λέει ο Μιχάλης. Όχι, δεν νομίζω, φίλε. Άμα έχει κουραστεί δεν θα αποχωρούσε. Δηλαδή να μείνει απλά για να πει τι, ότι έχει μια δουλειά. Δεν νομίζω. Θα πήγαινε στο χωριό του, εκεί έξω τον Μπιλμπάο, που είναι 50-60 χιλιόμετρα τον Μπιλμπάο, εκεί στους αμπελώνες που έχει και στα χωράφια του, ξέρω εγώ, που έχει και θα καθόταν και θα ήταν ήρεμο το κεφάλι του. Πιστεύει δηλαδή ότι ο προπονητής βαρέθηκε, κουράστηκε, το οτιδήποτε και... Όχι, δεν το βλέπω. Λοιπόν... Και Κορδόν και Μονκαντά. Λέει δύο άτομα λέει, θα κάνουν κουμάντο στι μεταγραφέ. Έλεγε δηλαδή τι γίνεται σε αυτήν την ομάδα. Ο Μονκαντά έχει ένα διευρυμένο ρόλο, παιδιά. Ο Μονκαντά είναι ένα αθλητικό διευθυντή, τεχνικό διευθυντή, πείτε όπω θέλετε, που θα είναι για όλο το group. Όπω δηλαδή θα είναι δηλαδή, για όλο το group, θα είναι και για, για τον Ολυμπιακό και την Nottingham Forest και για τη Ρίο Άβε. Είναι πάρα πολύ απλό. Οπότε δεν νομίζω. Ο Κορδόν από αυτά τα πρώτα που καταλαβαίνω όσο. Όσα μπορούμε να μάθουμε ως τώρα είναι ότι θα είναι επί της ουσίας ο άνθρωπος που θα τρέχει τα πάντα γύρω από τον Ολυμπιακό με τα γραφικά και τα σχετικά, ίσως το νούμερο 2 κατά κάποιο τρόπο, αν μπορώ να το θέσω έτσι. Λοιπόν, τώρα που ήρθε ο Κορδόν, λέει: βλέπεις να έρχεται καινούριος προπονητής και μου τη λίμπερ να φεύγει, λέει: τριάξω το βόλο. Αυτό τώρα δεν μπορώ να σου το απαντήσω εγώ. Πραγματικά δεν μπορώ να σου το απαντήσω εγώ. Δεν θα μπορούσε να ήταν κάτι, ένα απίθανο σενάριο. Δηλαδή, από τη στιγμή που ήρθε ένας αθλητικός διευθυντής να φέρει και καινούριο προπονητή. Αλλά ο προπονητής είναι στη θέση του αυτή τη στιγμή. Οπότε θα πρέπει να δούμε τις εξελίξεις που θα υπάρχουν. Ο Μάξ από το Ηράκλειο λέει: αν η αποδέσμευση του Κοβάσεβιτ σημαίνει και η πρόσληψη του Κορδόν σηματοδοτεί αλλαγή στον πάγκο ή ενίσχυση στο Βάσκο τεχνικό. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι και τα δύο σενάρια είναι πιθανά, γιατί είναι και Ισπανός και ο Κορδόν, έτσι. Και από την άλλη μεριά θα μπορούσε κανείς να πει ότι και με τον Κοβάσεβιτ ότι είχε πολύ στενή σχέση ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Γιώργο λέει: στον Μέντι θα πρέπει να δοθεί χρόνο μέχρι Χριστούγεννα. Αν δεν φανεί φως, να γίνουν οι πρέπουσες τελετές, λέει, οι βραβεύσεις και να χωρίσουμε αρμονικά. Αυτό είναι το πρέπον και το σωστό. Εντάξει, το ότι παιδιά. Να καταλάβουμε και κάτι όμως. Ότι και καινούριο προπονητής να έρθει τώρα, αύριο, μεθαύριο, την άλλη εβδομάδα, στη διακοπή, εγώ λέω, πάλι θα χρειαστεί χρόνο. Θα έρθει σε μια ομάδα που δεν είναι δική του, με 18 μεταγραφές, που θα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Θα πρέπει να περάσει τα δικά του θέλω, θα πρέπει να μάθει την ομάδα να κάνει κάποια άλλα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Και ο νέος προπονητής που θα έρθει, αν έρθει, αυτό εννοώ τέλος πάντων, θα είναι, δεν μπορεί να του πεις έρχεσαι και θέλω να δω αποτέλεσμα την πρώτη εβδομάδα, τη δεύτερη, την τρίτη. Θα χρειαστεί χρόνο και ο κύριος. Όπως αντίστοιχα, αν δοθεί χρόνο τώρα στο Μεντιλίμπαρ, έτσι αντίστοιχα θα πρέπει να δοθεί χρόνο και στον καινούργιο προπονητή. Είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν αλλάζει νομίζω. Δεν μπορεί να πει κάποιο το αντίθετο. Αν δεν αλλάξει τρόπο παιχνιδιού ο Μέντι, θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα συνέχεια. Παιδιά, ένα άνθρωπο ή ένα προπονητή όπω ο Μεντιλίμπερ, που είναι 64-65 χρονών και στη μεγαλύτερη διάρκεια τη καριέρα του παίζει αυτό το παιχνίδι, δεν θα το αλλάξει. Το ότι μπορεί να το προσαρμόσει, το ότι μπορεί να κάνει κάποιε προσαρμογή, το ότι μπορεί να προσαρμοστεί σε κάποιου ποδοσφαιριστέ, το ότι αν έχει και συμβατού ποδοσφαιριστέ με αυτό που θέλει, μπορεί να το εξελίξει και να το βελτιώσει αυτό που παίζει 100%. Να αλλάξει τελείω το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να γίνει. Το ότι και ο ίδιος φαίνεται ότι προσπαθεί μέσα από τα παιχνίδια να αλλάξει κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρό του και στο ποδόσφαιρο παίζει ομάδα. Στο ποδόσφαιρο παίζει ομάδα κυρίως, εγώ θα πω. Okay, ναι. Βλέπω μια προσπάθεια να γίνει αυτό. Αλλά είναι κάτι από εκεί, κάτι που ήξερε, που έκανε για όλη τη ζωή, για όλη την καριέρα. Πρέπει να πάει σε ένα άλλο, σε έναν άλλο τρόπο. Οπότε και αυτό θέλει χρόνο. Λοιπόν. Γιατί δώσαμε τόσα λεφτά, λέει, για το Μεξικανό, ο οποίος δεν φαίνεται να έχει καμία παιχτούρα. Καθίστε, παιδιά, δύο μάτσα έχει παίξει ο Μεξικανός. Δηλαδή, εντάξει, δεν φαίνεται. Τρία μάτσα έχει παίξει. Έπαιξε 20 λεπτά στην Τρίπολη. Έπαιξε με την ΑΕΛ που ήταν μια χαρά. Και πήγε και αλλαγή στο Βόλο. Εγώ σας το είχα πει από την πρώτη στιγμή και πρέπει αυτό να το κρατήσετε. Πρέπει να ακούτε τι λέμε. Γιατί και εγώ δεν τα βγάζω το κεφάλι μου αυτά που λέω. Ο Μεξικανός, ο Γκονζάλης, είναι ένας παίχτης, ένας σεντερφόρ που δεν είναι τόσο συμμετοχικός στο παιχνίδι. Ο Ελκαμπή είναι περισσότερο συμμετοχικός. Ο Γιάρεμτσουκ, ας πούμε, είναι συμμετοχικός. Ο Ελαραμπή παλιά ήταν πολύ συμμετοχικός στο παιχνίδι. Ορισμένες φορές παίρνει και όλο το παιχνίδι τα πόδια του, κατά κάποιο τρόπο. Ο Γκονζάλης δεν είναι τόσο συμμετοχικός. Είναι ένας παίχτης που πρέπει να τον τροφοδοτήσει αρκετά μέσα στην περιοχή για να σου κάνει τις ευκαιρίες γκολ. Αλλά δεν σημαίνει ότι με τις δύο πρώτες εμφανίσεις του, τρεις, ότι θα τον βγάλουμε κακό παίχτη. Με ποια λογική, λέει, έγιναν πρώτα οι μεταγραφές και μετά έρθει ο Κορδόν. Εντάξει, παιδιά, τι με ποια λογική. Μια χαρά έγιναν οι μεταγραφές και ο Ολυμπιακός έχει κάνει καλές μεταγραφές, θεωρώ, αρκετά καλές μεταγραφές. Αλλά αποφασίστηκε ότι τώρα πρέπει να γίνει μια αλλαγή σε αυτή τη θέση. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν νομίζω και ότι ο Κοβάσεβιτς, ειδικά, ότι στο μεταγραφικό κομμάτι ότι είχε τον πιο ενεργό ρόλο από όλους, δηλαδή ότι όλες οι μεταγραφές ήταν δικές του και τα σχετικά. Γι' αυτό ήταν και μέσα στο καλοκαίρι να γίνονται και άλλες αλλαγές. Το λάθος του Μέντι είναι ότι στους νέους παίχτες λέει ψάχνει επαγνωσμένα τον νέο Τσικίνο, τον νέο Ελκαμπή, τον νέο Γκαρθία στα καλύτερά τους και επειδή δεν μπορεί να τους βάζει στην εξίσωση τους αχρηστεύει. Δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι ψάχνει τους νέους Τσικίνο, Ελκαμπή, Γκαρθία. Αλλά είμαι βέβαιος ότι προσπαθεί να τους βγάλει χαρακτηριστικά που ταιριάζουν και στο παιχνίδι του. Το να βρεις πάλι άλλον έναν Ελκαμπή δεν είναι εύκολο και ούτε εύκολο θα βρεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πάμε break και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
7: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
7: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ρεπορτάζ σε κάθε τμήμα του Ολυμπιακού. Πάμε, Νίκο Ζέρβαζα. Έλα, Νικόλα, τι κάνεις?
1: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά, εσύ?
2: Γεια σου, Νίκο.
1: Λοιπόν, είχαμε ενημερώσει το πρωί για την οριακή κατάσταση που υπάρχει στο θέμα της συμφωνίας του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ και την παραχώρηση της Αμελαρίνα, εκτιμώντας ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή, γιατί μέχρι χθες το βράδυ ήταν όλα στον αέρα, να το πω έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν έχει τελειώσει κάτι, δηλαδή δεν έχουν πέσει υπογραφές, δεν είναι οριστική η συμφωνία, αλλά δείχνουν να έχουν πάρει όλα το σωστό δρόμο. Το δρόμο δηλαδή εννοώ τη συμφωνία. Γιατί κατά πόσο είναι σωστό ή όχι δεν είναι δικό μας θέμα να το κρίνουμε. Ο Ολυμπιακός λοιπόν όλα δείχνουν ότι αγωνίζεται σαν Αλέρνα και μέχρι το βράδυ θα έχει υπάρξει και κάτι πιο επίσημο, έτσι, κάτι πιο χειροπιαστό. Αυτό είναι που μεταφέρω τώρα είναι πληροφορίες, ότι πλέον δείχνουν τα εμπόδια που είχαν μπει την τελευταία στιγμή να ξεπερνιόνται και ο Ολυμπιακός να αγωνιστεί κανονικά στο γήπεδο της ΑΕΚ με ορίζοντα να είναι για τρεις, το πολύ για τέσσερις μήνες, έτσι μέχρι να επιστρέψει στο ανακοινισμένο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Αυτά είναι τα πιο φρέσκα. Ξαναλέω, δεν είναι τελειωμένο, αλλά νομίζω ότι μέχρι το βράδυ θα ολοκληρωθεί η όλη η ιστορία.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, Νικόλα. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, Τάσο, συνεχίσεις?
2: Θα συνεχίσω, ναι. Λοιπόν, γι' αυτό λέει δεν πάμε μπροστά, βρε παιδιά. Ακόμα και εσείς που ξέρετε μπαλά, λέτε για τα νεαρά παιδιά ότι δεν είναι έτοιμα. Δηλαδή στο εξωτερικό πώς παίζουν από 16-17 ετών, Νίκος? Επειδή έχουμε πάει όλοι μας, αλλά και εγώ μπορώ να σου πω από την προσωπική μου εμπειρία, ταξίδια στο εξωτερικό 40 χρόνια, είναι έτυφωτος τα τμήματα υποδομής στο εξωτερικό σχέση με την Ελλάδα. Έτυφωτος μπροστά. Τα παιδιά στο εξωτερικό 16-17 ετών είναι έτοιμα. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια για να αλλάξει αυτό. Μέχρι πριν από 10 χρόνια, 20 θα λέγαμε ταλέντα. Έχουν άλλα τμήματα υποδομής, άλλες υποδομές στο εξωτερικό οι ομάδες, άλλο βάρος και άλλη μέθοδο προπονητική για να κάνουν τα παιδιά τα σωστά βήματα που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα. Έτσι. Επειδή ρωτάς στο εξωτερικό πώς παίρνουν από 16-17 ετών, διότι είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση στο εξωτερικό. Τελείως διαφορετική. Το πώς λειτουργούν οι ακαδημίες εκεί και πώς λειτουργούν τα τμήματα υποδομής από ό,τι λειτουργούν από Δόνικο. Τι ώρα παίζουμε Πανετολικό στο Άκα την προσοχή, Κυριακή? 9.30, φίλε μου. Και για τα event και για κάποια βράβευση, αν υπάρχει για τους μικρούς, θα είναι εκεί, δεν ξέρω τι να σου πω. Συνήθως κάνει ο Παναθηναϊκός εκεί στις γιορτές κλπ. Κάνει και άλλες ομάδες κάνουν. Λοιπόν. Γιώργος από το Μαϊάμι, Τάσο, μόνο και μόνο στην ιδέα ότι ο Γίγαντας ξύπνησε, βρίσκονται σε πανικό και άλλα τους έχουν καταλάβει πλέον όλοι. Μόνο στην ιδέα φαντάζομαι θα γίνει πραγματικότητα, θα πάθουν. Ναι, το βλέπω και από τα μηνύματα που έρχονται, Γιώργο μου. Το έχω καταλάβει ότι βρίσκονται σε πανικό. Το έχω καταλάβει. Τάσο, συνήθως οι ποινές που βάζουν μεγάλες γιατί ξέρουν ότι θα πέσουν στο δεύτερο βαθμό και τα λοιπόν δικαστικά της ομάδας, λέει ο Μάκης από το Ηράκλειο. Δεν ισχύει αυτό, Μάκη μου. Έχω δει ποινές να μπαίνουν και να μην πέφτουν. Μετά την έφεση. Δεν ισχύει ότι βάζουν πάντα μεγάλες ποινές. Πάνε να μας πετσοκόψουν όπως μπορούν, Τάσο, μόνοι μας και όλοι σας. Έλα ρε και εσύ που είναι η καλή Κυψιά. Έλεος ρε. Έλεος ρε. Πολύ ωραία. Την Κυψιά μάλλον δεν την έχεις δει εσύ. Παρ' όλα αυτά έχεις βγάλει ένα συμπέρασμα χωρίς να την έχεις δει ότι δεν είναι καλή Κυψιά. Κάτσε και δέστη με την ΑΕΚ και ξαναστείλε μήνυμα. Να μου πεις αν είναι καλή Κυψιά ή όχι. Που έχει χάσει τόσες ευκαιρίες με την ΑΕΚ και σε άλλα παιχνίδια, όχι μόνο με την ΑΕΚ, για να δεις την προπονητική φιλοσοφία του Λέτο και για να δεις πώς χάνει παίκτης και φυσικά. Έχει χάσει δύο πολύ σημαντικές μονάδες από πέρσι και στο γήπεδο φαίνεται να παίζει το ίδιο ποδόσφαιρο. Έτσι. Μπορεί να παίξει ο Ναΐς θέση που αγωνίζεται ο Λιβάη Γκαρσία, δηλαδή extreme four. Φόρο ο Ναΐ δεν μπορεί να παίξει, όχι. Ο Ναΐ έπαιξε πέρσι στη Τζιρόνα, στο 4-2-3-1 που έπαιξε στη Τζιρόνα, συνήθως αριστερά. Όχι στον άξονα, αριστερά τον έβαζε ο προπονητής. Στο Μαρόκο έχει παίξει και εκεί, έχει παίξει και πιο μέσα. Σέντερ φόρο δεν έχει παίξει ποτέ. Αλλά αριστερά ή δεξιά και αν σε κλείνει προς τα μέσα μπορεί να το κάνει, ναι. Τι άλλο. Καλησπέρα Τάσο, δεν ξέρω αν η ομάδα μας ήταν τόσο καλή ή ο ΠΑΟΚ τόσο κακός, βέβαια μετά τη δίκαιη αποβολή, αλλά το μάτς ήταν για 5-1. Κρίμα που δόθηκε τόσο βαρύτερο στη φάση του πέναλτι Γιάννης. Γιάννη μου, ξέρεις ποια είναι η απορία μου? Η ομάδα έχει παίξει τόσο καλά και στέλνεις αυτό το μήνυμα, ρε φίλε. Δηλαδή, Τι πάει να πει ο ΠΑΟΚ ήταν τόσο κακός? Όταν μια ομάδα παίζει πολύ καλά, η άλλη δεν είναι καλή. Τι να κάνουμε τώρα? Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει τέτοια διαφορά ανάμεσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, πέρσι, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός έφαγε 2 αντί για 4 από τον ΠΑΟΚ. Ήμασταν τόσο κακοί εμείς ή τόσο καλός ο ΠΑΟΚ? Τόσο καλός ο ΠΑΟΚ ήταν. Δεν καταλάβαινα αυτή την απορία. Και δεν υπάρχει αυτό το μετά τη δίκαιη αποβολή. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι και όσοι βλέπουν το ΜΑΣ 15 λεπτά βλέπουν ότι μια ομάδα είναι κυριαρχική. Με όλους τους τρόπους επιτίθεται από δεξιά από αριστερά, 11 εναντίον 11. Αυτό που λες είναι η προπαγάνδα. Έτσι. Που έχεις φάει και εσύ το παραμύθι. Μετά την αποβολή. Ποια αποβολή? Μέχρι το 15, Παναθηναϊκός κυριαρχούσε 100%. Είχε τη φάση με τον Λιβάη Γκαρσία. Είχε σωστή ανάπτυξη. Ήταν μια ομάδα στο γήπεδο. Μετά έγινε πιο πολύ με το 11-2-10. Μετά με το 10-1-10 πάλι έχασε φάσεις ο Παναθηναϊκός με τον Ναΐ. Εντάξει. Οκ. Okay. Ήταν πολύ καλός ο Παναθηναϊκός. Και φαινόταν ο ΠΑΟΚ ότι ήταν τόσο κακός. Αυτό έγινε την Κυριακή. Ήμασταν τυχεροί μέσα στην ατυχία με τον ονομασμό του Σεριβέγια. Δεν πω ποτέ, φίλε μου, για κανένα ποδοσφαιριστή καμία ομάδα ότι είναι τυχερός. Είναι ντροπή που το λέμε έτσι. Πάνω από την υγεία δεν βάζω τίποτα. Καμιά ομάδα, τίποτα. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Έτσι. Και είσαι και λάθος. Γιατί ο Κάγκο έτσι κι αλλιώς θα μπαινε. Και υγιής να τον Τσιριβέγια, ο Κάγκο θα μπαινε. Ο Κάγκο δεν έπαιζε στην Ευρώπη, διότι δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής και έπαιζε ο Τσιριβέγια. Ο Κάγκο θα μπαινε. Και ο Καμαρά ήταν κακός τότε, όχι επειδή δεν τέριαζε μόνο με τον Τσιριβέγια, που είναι ένας λόγος κι αυτός, αλλά επειδή δεν είναι έτοιμος. Φώναζα, έλεγα εγώ. Ηρεμία. Τον είχαν στοχεύσει τον Καμαρά. Στοχοποίησα απίστευτη. Εδώ ερχόντουσαν μηνύματα, δεν έχουμε ξάρι. Και έλεγα, ηρεμία. Είναι καλός παίκτης. Τον έχει δύο Κοτσόλης. Τον έχει δύο προπονητής. Τον θέλουνε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει συγκεκριμένα πράγματα στο γήπεδο. Είναι ένα βαρύ κορμί που θέλει το χρόνο του για να μπορέσει να βρει τη φόρμα του. Όπως συμβαίνει με πολλά βαριά καρουμιά σε όλες τις ομάδες. Έτσι. Τώρα είναι καλύτερα όσον αφορά τα τρεξίματά του. Και θα είναι όλο και καλύτερα. Αλλά εδώ θέλουμε ένα παίκτη με το που έρχεται. Αν στο πρώτο παιχνίδι κάνω λάθος πάσα, άχρηστος. Αν βάλει μια γκολάρα, Θεός. Δεν είναι έτσι η μπάλα, ρε Μάκη. Η μπάλα δεν είναι έτσι. Τους παίκτες τους κρίνουμε στη διάρκεια. Και μετά από αρκετούς μήνες μπορούμε να δούμε τα χαρακτηριστικά τους. Λοιπόν, και τσε, θες να πεις κανένα μήνυμα?
3: Ναι, θα πω 3-4 μήνυματα.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
3: Ένας φίλος λέει, Μίλα Κώστα, ξενερώσαμε. Γιατί ρε παιδιά ξενερώσατε? Ό,τι έρχεται το λέμε. Ένας άλλος φίλος λέει, αν κάνουμε αναβάθμιση στη θέση του τερματοφύλακα, λέει, και του Μουκουντή, θα μας φάνουν τα κέλια. Το θα μας φάνουν τα κέλια δεν υπάρχει, φίλε, είναι η μεγαλύτερη απάτη που υπάρχει για το ελληνικό πρωτάθλημα όπως είναι τώρα, έτσι. Με τις ομάδες εννοώ που ανταγωνίζονται για να το κατακτήσουν. Δεν υπάρχουν κέλια για καμία ομάδα. Η ΑΕΚ έχει κάνει αναβάθμιση στη θέση του τερματοφύλακα εδώ και 3 χρόνια. Έχει πάρει 2 τερματοφύλακες πάρα πολύ καλούς. Εξαιρετικά καλούς. Τώρα σε ό,τι αφορά το Μουκουντή, νομίζω ότι ο Μουκουντή όλα τα χρόνια είναι μια σταθερά στην ΑΕΚ. Είναι ο ηγέτης της άμυνάς της. Και με όλους τους προπονητές παίζει. Είτε αριστερός στόπερ που έπαιζε με τον Αλμέιδα μαζί με τον Βίντα. Και τώρα πάλι μαζί με τον Ρέλβας παίζοντας δεξιά πάλι είναι σταθερός. Τώρα, το ότι θα ήθελα ο τρίτος στόπερ, ας πούμε, να είναι πιο κοντά στους δύο, το έχω ξαναπεί, μην το ξαναλέμε. Άλλο. Δεν βλέπω κάτι άλλο, παιδιά.
2: Ωραία. Σε αποδεσμεύουμε.
3: Ναι.
2: Okay. Πας στο γήπεδο, έτσι, και από εκεί, ναι. Μετά τις 5.30.
3: Εντάξει, ελπίζω να έχω φτάσει βέβαια.
2: Αν δεν έχει φτάσει, ό,τι ώρα φτάσει. Ό,τι ώρα φτάσει. Δεν έχω πρόβλημα, μωρέ. Εντάξει.
3: Μην αγχώνεστε, είμαστε κοντά.
2: Εντάξει, έγινε.
3: Έγινε.
2: Πάμε, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος, πες δυνατά.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Σε καταρχήν συμφωνία για τη Σανέλ Αρίνα έφτασαν ΑΕΚ και Ολυμπιακός. Μέχρι αύριο ολοκληρώνεται και το τυπικό σκέλος για να χρησιμοποιήσουν οι Πειραιώτες στο γήπεδο ως έδρα το διάστημα που θα πραγματοποιούνται οι εργασίες στο ΣΕΦ. Τελειώνει και η μετακίνηση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη από τους Ερυθρόλευκους στην Ένωση, με τον Έλληνα Διεθνή να υπογράφει συμβόλαιο τριετούς διαρκείας. Παρελθόν αποτελεί από τη θέση του αθλητικού διευθυντή του Ολυμπιακού ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, όπως έγινε επίσημα γνωστό. Ο Αντώνιο Κορδόν, που φέρεται να βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, θα αντικαταστήσει τον Σέρβο Γιάρεμτσουκ και Πουέρτα. Αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής στο απόψινό παιχνίδι με το Βόλο Έλαμπετ για τη δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Σεντρά στις 10 παρατέταρτο, κάλυψη από Sky και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Με Μπρινιόλι στο τέρμα και Κοϊτά στο αριστερό άκρο της επίθεσης, το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στη ΛΑΣΚ στην απόψινή πρεμιέρα της League Face του Champions League. Σέντρα στις 8 παρατέταρτο, μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Magenta Sports 2. Για την πρώτη αγωνιστική του Youth League, η ομάδα κάτω των 19 ετών της Ένωσης ήρθε ισόπαλη 0-0 με την αντίστοιχη των Αυστριακών στο Σεραφίδιο. Με τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Ντέσσερς για την αποβολή του στο μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Αύριο εκδικάζεται η έφεση του Τριφυλιού, που υποστηρίζει ότι το χτύπημα του Νιγηριανού στο Μιχαηλίδη δεν ήταν βιοπραγή αλλά στιγμιαία απόθυση. Εφόσον οι πράσινοι δικαιωθούν, ο 32χρονος Φόρ θα χάσει μόνο το μάτς με την Κηφισιά την Πέμπτη. Μέσα στη μέρα, πιθανότατα, η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Κρίστιαν Γιάκιτς από την Augsburg με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Εν αναμονή και των αποτελεσμάτων της μαγνητικής του Γιαννούλη, βρίσκονται οι Θεσσαλονικείς. Ανυπομονώ να παίξω στην Τούμπα το μήνυμα του Ντιέγκο Κώστα στους φίλους του Δικεφάλου του Βορρά. Την περίπτωση του Μπρούμα της Μπενφίκα εξετάζει ο Άρης, με τους Πορτογάλους να γράφουν ότι οι δύο πλευρές είναι σε επικοινωνία για να βρεθεί η χρυσή τομή για τη μετακίνηση του ηλικίας 31 ετών εξτρέμ. Ανεβάζει στροφές ο Φαμπιάνο, ο οποίος είναι αμφίβολος για το μάτς με τον Αστέρα Άκτορ, αλλά είναι πιθανό να προλάβει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Πρόταση να συμφωνούν οι ομάδες στους διαιτητές των μεταξύ τους αναμετρήσεων από λίστα που θα έχει καταρτήσει η ΚΕΔ, υπέβαλε ο Βαγγέλης Λιόλιος. Μία εβδομάδα διορία έχουν οι σύλλογοι για να απαντήσουν, ενώ ο πρόεδρος της ΕΟΚ προανήγγειλε χρήση τεχνολογίας AI στους ορισμούς. Ακόμη βαρύτερες από φέτος οι ποινές σε όσους προχωρούν σε δυσμενείς κρίσεις για τη διαιτησία δημόσια. Μεταγραφή για τον Μαρίσιο που έκανε δικό του τον νότιο Σουδανό Power Forward Άτεμ Κουάνι. Ο 26χρονος έχει ύψος 2,06 και την περασμένη σεζόν έπαιξε για ένα διάστημα για λογαριασμό της ανόρθωσης με μέσον όρο 15,8 πόντους και 5,2 rebound. Η αναμέτρηση Real Madrid-Inter στις 10 ξεχωρίζει στο υπόλοιπο πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Face του Champions League. Την ίδια ώρα παίζουν Porto, Manchester City, Dortmund, Villarreal και Lille Betis, ενώ νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο η Breeze φιλοξενεί την Aston Villa. Τηλεοπτικά οι αγώνες από τη Magenta TV. Ενδιαφέρον από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας έχει συγκεντρώσει ο Μπρούνο Φερνάντες, του οποίου το συμβόλαιο με τη Manchester United λύγει το καλοκαίρι του 2027. Ωστόσο, ο Πορτογάλος φέρεται να είναι ικανοποιημένος στο Old Trafford και η αγγλική ομάδα σχεδιάζει να ενεργοποιήσει την οψιόν επέκτασης της συνεργασίας για ακόμη ένα χρόνο. Στην Πολωνία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τάσος Δόνης, ο οποίος μετά τη λύση της συνεργασίας του με τον Άρη συμφώνησε με την Radomiak Radom, όπου αγωνίζεται ο αδελφός του Χρήστος. Κρούση από την ΟΑ της Αρμενίας, στην οποία είναι προπονητής ο Πάμπλο Γκαρσία, έχει δεχτεί ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: 7 λεπτά μετά τις 5, οι ρεπόρτερς είναι εδώ, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με Κώστα Κιατζόγλου μετά τις 5.30, ήταν μέχρι τώρα μαζί μας, πρέπει να πάει στο γήπεδο. Θα τον ξαναβγάλουμε μετά τις 5.30. Γιώργο Τσανάκα, κοιτάζουν οικολογία στη μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας, στον πήγον Sport FM. Πάνος Μπουρνάς, στη ρύθμιση των ήχων και του επιλογής μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνε Πανούσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και ο Γιώργος στα μηνύματα.
1: Συνεχίζω εγώ. Μου στείλει ένα φίλο γιατί σχολιάζω το μήνυμα που μου έστειλε για τον Τζίλο. Μου λέει εσύ άφησε χθες. Παιδιά, είναι άλλο να λες ότι είναι ένας διαιτητής κακός, ότι αδείχθηκε μια ομάδα και όλα αυτά, και άλλο να στείλει μηνύματα και να σου λέει στημένος. Είναι πολύ απλό. Δεν μπορείς να λες έναν στημένο. Είναι πολύ απλό για την απάντηση. Με ποια λογική μου στείλει ο φίλος, δόθηκε αυτό το πέναλτι όταν δεν προκύπτει καμία κάμερα. Γιατί μετά το μαρκάρισμα υπήρχε σοβαρός τραυματισμός. Τι γιατί. Πόσο δύσκολο να το καταλάβετε αυτό. Του Μέντι λέει του χρόνου είναι δύο πράγματα. Ένα το θέμα του Γιάρεμτσουκ, δύο ότι ο Σά δεν πρέπει να παίζει, κάνει πολλά και συνεχόμενα λάθη. Τον χρεώνεις εσύ ή τον χρεώνουν γενικότερα κάποια άλλη? Γιατί ο Σά τώρα ήρθε και έχει παίξει. Ο Γιάρεμτσουκ, το θέμα του Γιάρεμτσουκ ήταν, εγώ λέω ότι αρχικά η διαχείριση που του έγινε την περασμένη σεζόν ήταν λανθασμένη από τον προπονητή, ήταν ξεκάθαρο αυτό για το θέμα του Γιάρεμτσουκ. Και ο ίδιος όμως στην προετοιμασία τον είδατε φέτος πώς περπάταγε. Και έλεγε ότι θέλει να πάει στην Λιόν. Από τη στιγμή που καθίσαν κάτω, τα βρήκανε και συνεχίζει ο Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό. Αυτό μόνο καλό μπορεί να κάνει και στις δύο πλευρές. Και στον Ολυμπιακό, που είναι το σημαντικότερο, και φυσικά στον ποδοσφαιριστή. Ο Πορτογάλος που ήρθε την Κιμαρά σαν αθλητικός διευθυντής, ακόμα στην ομάδα ή έφυγε. Δεν ήρθε σαν αθλητικός διευθυντής, ήρθε με έναν άλλο σύνθετο ρόλο για να αναλάβει και διαπραγματεύσεις και διάφορα ακόμα ζητήματα. Είναι στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι τελευταία ασχολείται αρκετά και με τη Ριωάβε, για τον Καρντόσο λέτε. Καλησπέρα, λέει. Κακώς τραυματίστηκε ο Ελκάμπη και ευχόμαστε όλοι ταχύα ανάρρωση, αλλά ίσως αυτό στα διάφορα μήνα δούμε άλλους παίκτες και άλλο τρόπο παιχνιδιού. Παιδιά, με τον. Σε αυτό που λες, φίλε μου, τώρα δεν έχεις άδικο ότι μπορεί να δούμε και άλλο τρόπο παιχνιδιού κατά κάποιο τρόπο. Γιατί και ο Ελκάμπη, αν μπορείς να πεις ότι υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που εκφράζει απόλυτα αυτό το τρόπο παιχνιδιού που έχει μάθει και που γουστάρει ο προπονητής να παίζει, είναι ο Ελκάμπη. Ο πιο ταιριαστός ποδοσφαιριστής σε αυτά που θέλει να κάνει ο προπονητής. Είναι ξεκάθαρο. 100%. Τώρα ίσως να πρέπει να βρει ο προπονητής και άλλους τρόπους, ναι, να χρησιμοποιεί τα σεντερφόρ του. Γιώργο, για τη μικρή κόσμο να πάρουμε παίχτες, λέει, θα παίζουν όσα λάθη και να κάνουν ο Ρέτσος, ο Γκαρθία, ο Ζέλσον, ο Τσικίνιο. Θέλουμε καλύτερους. Μην δικαιολογήσει μόνο με το Μεντιλίμπαρ, δεν το δικαιολογώ μόνο. Και πριν είπα ότι τους τελευταίους μήνες δεν βλέπουμε καθόλου καλό ποδόσφαιρο. Δεν τον δικαιολογώ μόνο. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Ναι, και είπα προχθές ότι είναι τραγικό το λάθος που κάνει ο Ρέτσος τον γκολ. Επίσης για τον Γκαρθία, επειδή όλη την ώρα λέμε για τον Γκαρθία, ο Γκαρθία στο ξεκίνημα της σεζόν είναι καλύτερος από τον Έσε. Προχθές ο Βόλο, ο Γκαρθία ήταν καλύτερος από τον Έσε. Στα μάτς με την ΑΕΜΕΚ, ο Γκαρθία ήταν καλύτερος από τον Έσε. Δεν λέω εγώ ότι είναι καλύτερος παίκτης ή ότι πρέπει να παίζει ο Γκαρθία. Αλλά δεν σημαίνει, παιδιά, και κάτι άλλο, ότι επειδή προπονητής έβαλε αρκετούς από τους παλιούς ποδοσφαιριστές, οι παλιοί είναι στο ρόστερ. Δεν έφυγαν, είναι εδώ. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να παίζουν, γιατί είναι τότε στο ρόστερ. Το ότι θα πρέπει να παίρνουν περισσότερο χρόνο συμμετοχή οι καινούργοι, 100%. Αλλά δεν σημαίνει και ότι οι παλιοί πρέπει να σταματήσουν να παίζουν τελείως. Με την διαλογή στους παλιούς είναι και ο Ρέτσος, είναι και ο Έσε, είναι και ο Πυρόλα, ο Ελκαμπή, ο Ζέλσον, ο Τσικίνι, ο Γκαρθία. Λοιπόν, άρα Γιώργο λέει, λέγαμε να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη όπως τότε με τον Μαρτίνς και πάλι ξανακάνουμε τα ίδια λάθη, λέει ο Ανδρέας. Και ο Μαφέο ένα μάτς έπαιξε, λέει, γιατί έφυγε. Εντάξει, ο Μαφέο, εκτός από ότι και αγωνιστικά δεν ήταν καλά, παιδιά, είδατε και την οικογένειά του, ας πούμε, στη Βαλένθια. Εμείνε, δεν ήρθε στην Ελλάδα. Για να ποδοσφαιριστή πίστε να μην ήρθε η οικογένειά του εδώ, δεν είναι εύκολο. Έφυγε ο Μαφέο, αποχώρησε και ήρθε άλλος παίκτης θέση του. Είναι πιθανό, λέει, ανακοίνωση τη αυτά να εντάσσεται ένα ευρύτερο επικοινωνιακό σχέδιο αποδόμου στη Μεντιλίμπαρ, λέει ο Μάχης Βερακλού. Όχι, επειδή, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Και ούτε γράφτηκε στην ανακοίνωση να φύγει ή φύγε ή κάτι τέτοιο. Ούτε γράφτηκε πιθανά ότι είναι κακός προπονητής, ούτε αποτυχημένος, ούτε τίποτα. Και δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι σήμερα να φύγει ο προπονητής, αύριο, σε μια ώρα, οποτεδήποτε θέλετε. Δεν θεωρώ ότι θα αποδομηθεί από κανέναν στον Ολυμπιακό. και δεν πρέπει να γίνει αυτό ασφαλώς, αλλά δεν θεωρώ ότι θα γίνει. Η γιόμεση όμως είναι βασικό στοιχείο του παιχνιδιού του, ότι η προσαρμογή άμεσα ποδόσφαιρο σημαίνει μπάλα άμεσα στο μισό του αντιπάλου. Πώς θα γίνει αυτό, αλλιώς λέει, δεν θέλει μπάλα στο δικό σου μισό. Για το άμεσο ποδόσφαιρο που λες, το έχουμε δει σε πολλές μορφές από τον προπονητή. Το είδαμε τελευταία και με τα γεμίσματα, πολλά γεμίσματα και την προσπάθεια να πάρει τη δεύτερη μπάλα για να παίξει άμεσα. Το έχουμε δει στην πρώτη του χρονιά να παίζει πολύ πιο άμεσα και με διαφορετικό τρόπο, όχι με γιόμες που λες. Υπάρχουν πολλές μορφές άμεσου ποδοσφαίρου. Ο Ολυμπιακός φέτος έχει, αν το δούμε, ένα στατιστικό που αρέσει σε πολλούς, τα X goals, είναι πρώτος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σχεδόν 7 γκολ έπρεπε να έχει βάλει ο Ολυμπιακός, έχει βάλει 3. Αυτό είναι δείγμα ότι η ομάδα δημιουργεί. Δεν έχει παίξει όμως καλό ποδόσφαιρο. Τώρα συμφωνούμε. Στο δεύτερο μήχρονο με τον Ατρόμητο ήταν πολύ καλός ο Ολυμπιακός πραγματικά. Με τον Αστέρα ήταν για ένα 20 λεπτό, με τον Βόλο δεν ήταν καλός. Αν υπάρχει ενημέρωση λέει για τον νέο Καραϊσκάκη και την ψήφιση τροπολογίας ύψους, γιατί καθυστερούν τόσο προκλητικά. Θα υπάρξει ενημέρωση νομίζω και ελπίζω και σύντομα. Γιατί το θέμα είναι να και η τροπολογία να κατατεθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί εκεί. Πιστεύεις ότι ο επόμενος λέει μετά θα ανακατατάξει το σύλλογο, θα είναι προπονητής αν βελτιωθεί η ομάδα? Να το δούμε, παιδιά. Το θέμα είναι να βελτιωθεί η ομάδα. Με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και γιατί καλοί παίκτες ήρθαν. Πέρυσι, για παράδειγμα, οι παίκτες που ήρθαν κοντά 10 μεταγραφές, ξέρω εγώ, 8-9 μεταγραφές, των οποίων αποχώρησαν όλοι εκτός από το Σιπιόνι. Άρα, ας πούμε, πέρυσι δεν πήγε κάτι καλά στις μεταγραφές. Φέτος, που δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα και ήρθαν καλοί παίκτες, θα πρέπει και η βελτίωση της ομάδας να υπάρξει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ξαναζεσταμένο φαγητό, λέει ένας φίλος στον Ολυμπιακό, σπασμωδικές κινήσεις και κάπου εδώ τέλος και με την Λίμπαρ. Okay. Νομίζω αυτά προς το παρόν για να μαζέψω και κάνω άλλο μήνυμα. Λοιπόν,
0: έχουμε διάλειμμα.
1: Πριν πάμε σε διάλειμμα, όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που δεν μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά, πήγαινε στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo, είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr. Πάμε break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Ουφ.
8: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
7: Αγάπη, δεν μπορώ.
8: Έλα. Το έχουμε!
9: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Θεία, πού ήσουν? Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
14: Μάλιστα.
13: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
14: Α, ωραία.
13: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
14: Θες να μου πεις κάτι?
13: Θα σου πω σε 6 μήνες.
15: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Η Winsport FM 94,6.

0: Πρέπει να πάω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το καλύτερο εξάρι με διαφάσεις βαθμίματος ο Καμαραλίνας φίλος, και αυτό υπερβολικό είναι. Τους παίκτες πρέπει να τους κρίνουμε στη διάρκεια της σεζόν. Απλά εγώ τόνισα ότι ο Καμαράς είναι ένας καλός παίκτης, ο οποίος θέλει το χρόνο του. Άλλοι δεν θέλουν χρόνο, αυτός θέλει χρόνο. Να βρει τα πατήματά του, να βρει με ποιον θα ταιριάξει περισσότερο στη μεσαία γραμμή, για να δούμε το τι ακριβώς μπορεί να προσφέρει. Δεν είναι αυτό που ήταν, δεν είναι αυτό που έδειχνε στην αρχή και δεν ήταν ό,τι χειρότερη στοχοποίηση που δέχθηκε. Έτσι. Καλησπέρα Τάσο, άλλο ότι μπορεί να αγγελάρει ο Παναθηναϊκός και άλλο είναι καλή και φυσιά. Άμα είναι καλή ρε φίλε, δηλαδή τι να πούμε, ότι είναι μια τραγική ομάδα, αφού είναι καλή και φυσιά, τι να κάνουμε εδώ. Εσύ όλα τα μάτς δύσκολα τα βγάζεις. Αυτό είναι άλλο κουβέντα. Εγώ δεν λέω για όλες τις ομάδες ότι είναι καλές. Έτσι. Παίζει μια ομάδα από τη Super League που δεν είναι καλή. Ο Λεβαδιακός φέτος, ας πούμε, δεν βλέπετε μέχρι τώρα. Είναι χάλια. Έτσι. Ποιες άλλες ομάδες να πούμε.
1: Ναι, ο Λεβαδιακός είναι χάλια. Και ο Ηρακλής χάλια ξεκίνησε.
0: Ο Ηρακλής χάλια ξεκίνησε.
1: Ο Αστέρας είναι χάλια
0: αυτή τη στιγμή. Χάλια.
1: Ο Αστέρας και ο Λεβαδιακός αυτή τη στιγμή δείχνουν
0: ναι. Είναι δύο ομάδες πολύ χειρότερες στη Super League αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι αρχή ακόμα. Έτσι. Η Κηφισιά είναι μια καλή ομάδα. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η άποψή μου. Αν εσύ θεωρείς ότι η Κηφισιά είναι μια τραγική ομάδα, οκ. Okay, εγώ διαφωνώ. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Και ο Πανετολικός ξεκίνησε από 4 γκολ την Καλαμάτα στο κύπελο και έκανε 3-3 στο πρώτο.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή.
0: Τι νέα υπάρχουν για την πλατφόρμα, θα μπει ο ΤΕΔ. Δεν υπάρχει αυτό, ρε φίλε. Τα έχουμε εξηγήσει τόσες φορές, ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Τα γράφουν τα site. Τα λέμε εμείς εδώ. Δεν πάμε τα λέμε και συνέχεια. Ποιο ο ΤΕΔ. Δεν υπάρχει κανένα ο ΤΕΔ για τον Πανετολικό. Έχει τελειώσει η ιστορία αυτή. Η πλατφόρμα, έχουμε πει, θα βγει μέσω μιας εφαρμογής που θα υπάρχει στην τηλεόραση. Ποιος ΟΤΕ, δεν υπάρχει κανένας ΟΤΕ για τον Παναθηναϊκό. Έχει τελειώσει η ιστορία αυτή. Η πλατφόρμα, έχουμε πει, θα βγει μέσω μιας εφαρμογής που θα υπάρχει στην τηλεόραση.

0: Μάκης. Ο Μπινιάς σιγά σιγά θα πάρει τα παιχνίδια και ήδη το βλέπουμε ότι στην, προτίμησε να τον βάλει στο τελευταίο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ αυτόν και όχι το Κοντούρι, πράγμα που για μένα δείχνει ότι στον Μπινιάρη εκτιμάει πάρα πολύ το ότι είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Έτσι. Και το θέλει αυτό από τα χαφ του. Θα πάρει τον χρόνο συμμετοχής που πρέπει, θα τον προσέξει η ομάδα, θα προσέξει και ο ίδιος τον εαυτό του και πιστεύω ότι θα παίξει. Την νέα σεζόν δηλαδή θα έχει πολύ περισσότερο χρόνο. Τάσο, πιστεύω πως η ομάδα έχει ένα πολύ καλό ρόστερ με καλό βάθος. Λογικά του χρόνου, 2 με 3 καλές προσθήκες βλέπω. Καλή σεζόν με υγεία. Καλή σεζόν με υγεία, φίλε μου, πάνω απ' όλα υγεία. Κοίταξε, αν πάνε καλά τα πράγματα, και εγώ συμφωνώ με αυτό που λες. Νομίζω στα επόμενα μας πρέπει να πάρουν Ανάση Λεωνδίκη και Κυριακόπουλος, παίζουν σε ρί και ο Ντεφράιν είναι 30, λέει ο Μάκης. Σε ποιο μας να πάρει Ανάση? Όλα είναι μάτς τα οποία είναι τελική. Πρέπει όλα να τα πάρει. Να μην βάλει τους Ολλανδούς δηλαδή σταμάζουν την Κυψιά για τον Πανατολικό. Και είναι και αρχή ακόμα, παιδιά. Δηλαδή, τώρα έχει βρει μια εντεκάδα ο προπονητής. Προσπαθεί να βρει μια σωστή αμυντική λειτουργία. Τώρα που βρίσκει τα πατήματά της, θα αλλάξει τους παίκτες. Θα είναι λάθος. Ο Κυριακόπουλος, όταν θα είναι έτοιμος ο Κρίστος, πιστεύω θα πάρει τα ρεπό. Τέλος πάντων, θα διεκδικήσει τη θέση ο Κρίστος, αν είναι καλά. Ο Ντεφρά έχει συνηθίσει να παίζει σε αυτά τα επίπεδα, επειδή είναι στη 30, έχει συνηθίσει να παίζει σε top επίπεδο στην Ιταλία. Σε άλλους ρυθμούς. Έτσι. Λοιπόν, την άποψη μου για το πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ την έχω πει χθες, φίλε μου. Δεν θα τη λέω κάθε μέρα. Την έχω πει την άποψή μου. Λοιπόν, αν ξέρω αν θα συνεχιστεί να παίζουμε τόσο αργά τα παιχνίδια. Αυτό μπορεί να συμβεί και το χειμώνα, ναι. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια και τη ΣΑΚ, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Θυμάμαι και πέρσι πήγαν διαμαρτυρίες, που άρχισαν 9. 9,5 δεν νομίζω το χειμώνα. Αλλά 9 το βλέπω κάποια παιχνίδια να είναι, ναι. Θα είναι και πιο νωρίς.
1: Κάνα ντέρμπι, κυρίως.
0: Σίγουρα τα ντέρμπι τα βάζουν 9 η ώρα άλλα. Πιο νωρίς όμως θα είναι και κάποια άλλα. Δηλαδή, π.χ. τώρα την Κυριακή παίζει η ΑΕΚ με τον Αστέρα στην Τρίπολη 7 η ώρα. Ναι. Μπορεί να γίνουν και κάποια μα.
1: Εντάξει, θα πρέπει να καταλάβουμε ακόμα έχει ζέστη. Είναι εύκολο.
0: Τώρα έχει ζέστη. Αλλά πιο μετά όμως. Που θα κάνει και κρύο, θα έχει μια λογική να αρχίσουν και πριν
1: ορίσουν. Και ο Ολυμπιακός Σάββατο με τον Όφι 7 παίζει.
0: Ναι, 7 παίζει. Εδώ δεν μπορούμε όμως ο Παναθηναϊκός να φτιάξουμε αντίστοιχα τμήματα υποδομής με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ή το κάνουμε ήδη αυτό το άσο. Καταρχάς, στον Παναθηναϊκό γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία 2 χρόνια με τον Τάκη Φίσα και τον Θόδωρο Ελευθεριάδη. Ο Θόδωρος Ελευθεριάδης είναι top στις ακαδημίες. Ο Τάκης Φίσας το έχει οργανώσει με τον καλύτερο τρόπο αυτό για να αλλάξουν επίπεδο οι ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Και να πλησιάσουν τις ακαδημίες που είχε ο Παναθηναϊκός που ήταν πρωτοπόρος και που μετά τις παράτησε, έγιναν εγκληματικά λάθη και φτάσαμε να είναι πλέον ουραγός. Τώρα όχι, τα τελευταία 2 χρόνια όχι. Έχουν γίνει άλματα, όχι βήματα. Η K17 είδαμε πέρσι πέρα από το πρωτάθλημα που πήρε παίκτη που έχει βγάλει. Ο Μπινιάρης τον βλέπετε ήδη. Από πέρσι τον έλεγα τον Μπινιάρη. Ο γείτονας είναι εξαιρετικός θεματοφύλακας. Εχθές μάλιστα στο μάτς της K19 έπεσε και ένα πέναλτι. Αλλά αυτό που λέω εγώ είναι γενικά, παιδιά, δεν είναι. Είναι πολύ δύσκολο. Στην Ευρώπη έχουν άλλη τελείως νοοτροπία, να το πω και διαφορετικά. Στην Ευρώπη, μια ομάδα θα βάλει 3-17χρονους, 18χρονους, και άμα χάσει το μάτς, δεν τρέχει κάτι. Εδώ θα βάλει 3-17χρονους, 18χρονους, και έτσι και χάσει το μάτς, θα γίνει πανικός. Μακελιό. Τι έκανε ο προπονητής, είναι και διαφορετική κουλτούρα. Και τα παιδιά έχουν και τη μεγαλύτερη έτσι, ηρεμία, να πω. Να πάρουν κάποια ρίσκα στο παιχνίδι τους που να τους βοηθήσουν πιο γρήγορα στο να εξελιχθούν. Έτσι. Αυτό λέω σαν γενική φιλοσοφία, το λέω Ευρώπη-Ελλάδα. Δεν λέω μόνο για τις προσπάθειες που κάνουν οι ομάδες. Οι ομάδες κάνουν τις προσπάθειες τα τελευταία χρόνια. Αλλά έχουν άλλη κουλτούρα στην Ευρώπη. Και γι' αυτό βλέπεις 17-18 χρόνια παιδιά να παίζουν πολύ πιο εύκολα από ό,τι στην Ελλάδα. Έλα, Γιώργο.
1: Συνεχίζω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει ένας φίλος, ο Ροντινέι κάταγε ισορροπίες και αγωνιστικά δεν αναπληρώθηκε. Και για το Ροντινέι. Εδώ είναι και ο Τάσος. Πόσα μηνύματα είχαν έρθει τόσο καιρό ότι δεν γίνεται ο Ολυμπιακός να παίζει με το Ροντινέι εξτρέμ, δεν γίνεται ο Ροντινέι να χτυπάει τα κόρνερ, δεν γίνεται. Okay. Μην κορεδευόμαστε, Γιώργο, λέει. Αποδόμηση του Μέντι έχει ξεκινήσει από τότε, από όταν ήρθε, λέει, και ήθελε προσπαθούσαν από τότε. Τώρα λέει και ο Κάρπετ τον ξεστηρίζει καθημερινά, λέει ο Πάνος. Παιδιά, ο Κάρπετ μπορεί να λέει τη γνώμη του και ο καθένας εδώ πέρα λέει τη γνώμη του και ό,τι θέλει. Όχι, δεν θα απολογηθώ εγώ για το τι λέει ο καθένας. Ο καθένας έχει τη γνώμη του. Το να αποδομηθεί ένας προπονητής που πήρε ευρωπαϊκό δεν πρόκειται να γίνει. Τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό. Το να αποχωρήσει. Επίσης, όλοι οι προπονητές κάποια στιγμή αποχωρούν από όλες τις ομάδες.

0: οι προπονητές με μια βάλιστα στο χέρι είναι κατά κάποιο τρόπο. Στο πόδι είναι. Μόνιμα οι προπονητές. Έτσι είναι η φύση της δουλειάς τους. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ότι με το Φορτούνι λέει βασικά, λέει με την ΑΕΛ. Έγινε μετά από μήνες 4-0 και με την μπάλα κάτω τυχαίο είναι και με το Βόλο το 10 λεπτά. Δεν μπορεί ο Φόρτου, λέει, με μικρές ομάδες. Τι κόλλημα είναι αυτό. 100% συμφωνώ ότι θα έπρεπε να μπει ο Φορτούνης στο μάτς με το Βόλο ως αλλαγή. 100%. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο και στην απόφαση του προπονητή ότι ο Φορτούνης δεν ήταν και τόσο καλά ψυχολογικά στα αποδυτήρια με τον Ελκάμπη. Δεν ξέρω αν έπαιξε αυτό. Αλλά δεν ήταν μόνο ο Φορτούνης στο μάτς με την ΑΕΛ. Για παράδειγμα, ο Φρόλερ είναι ένα χαφ που μπορεί να μεταφέρει την μπάλα από την άμυνα στην επίθεση ανάμεσα στις γραμμές με ασφάλεια και στρωτά και ωραία. Τα εξτρέμ που παίζανε και ο Ρόκα και ο Ζέλσον και ο Φορτούνης ή ακόμα και ο Σα είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια και μπορούν να παίξουν κάθετα και πιο γρήγορα. Επίσης, παιδιά, επειδή λέμε κάτι με την ΑΕΛ που παίξει ο Ολυμπιακός, η ΑΕΛ είναι μια ομάδα βιτεχνικής. Δεν το ξεχνάμε και αυτό. Είναι σημαντικό. Θα πει κάποιος και ο Παναθηναϊκός έπαιξε με την Νίκη Βόλου. Η Νίκη Βόλου έπαιξε διαφορετικά από την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο. Η Νίκη Βόλου έπαιξε με πολύ πιο χαμηλά γραμμές στο γήπεδο. Και ήταν πιο δύσκολο. Η ΑΕΛ προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο. Το εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός και έβαλε 4 γκολ. Είναι απορία άξιο. Λέει με από αυτού που θεωρούν το Μέντι σπουδαίο coach, αλλά αν έρθει κάποιο να πετάξει εκτό Ρέντι αυτό το ανέκδοτο στόπερ θα το ξεπεράσω. Ποιο είναι το ανέκδοτο στόπερ? Για το Ρέτσο λε, είμαι σίγουρο. Αν είναι ο Ρέτσο ανέκδοτο στόπερ, εντάξει. Λοιπόν, στη φάση του πέναλτι του Ελκαμπή, αν είναι πέναλτι δεν θα πρέπει να είναι και κόκκινο τελευταίο που παίξει τροματοφύλακα. Έχει αλλάξει κάτι τον κανονισμό. Ευχαριστώ, Αντώνη. Παιδιά, από τη στιγμή που διεκδικεί μπάλα και πάει και για μπάλα. Αν τον είχε περάσει και τον έπιανε από τη φανέλα και τον γκρέμιζε, ναι, θα ήταν κόκκινη. Πάει να παίξει μπάλα ο Σιαμπάνης. Πρώτα βρίσκει την μπάλα ο Ελκαμπή, πάνε τζιμπής να τον περάσει. Μετά τη βρίσκει ο Σιαμπάνης και σε αυτή τη σύγκρουση που υπάρχει, του διαλύεται το πόδι του Μαροκινού. Γι' αυτό είναι πέναλτι. Γιατί πάντα στις μονομαχίες, στα μαρκαρίσματα, υπάρχει και λέει ο κανονισμός ότι υπάρχει και ο σοβαρός τραυματισμός μέσα. Παίζει μεγάλο ρόλο. Γιατί υπάρχει ακόμα στο ρόστερο Γκαρθία, ποιος ο λόγος των ανανέωσεων. Ήταν επιλογή του προπονητή να μείνει σαν μια έξτρα λύση. Ο Γκαρθία έπαιξε μετά από αρκετό καιρό, μετά τα μάτς με την ΑΕΜΕΓΚΙ. Δεν είχε παίξει στα τρία πρώτα μάτς, στα δύο πρώτα θύματα του Κυπέλλου και έπαιξε στο μάτς με τον Βόλο. Ο Μεξικανός θα πάει άπατος, σαν κακομαθημένο, πρέπει να βάλει γκολ. Κάνει για τους προσωπικούς, λέει, για τους προσωπικούς του οπαδούς. Η ιστορία με τον Μεξικό θα μας κάνει μπάχαλο. Παιδιά, βλέπετε φαντάσματα τώρα. Βλέπετε φαντάσματα. Τι λέτε τώρα. Άπατος θα πάει ο Μεξικανός, το γκρίναμε και ότι πάει να βάλει γκολ επειδή οι Μεξικανοί σχολιάζουν όλη την ώρα στον Ολυμπιακό στα social media και κάνουν like. Τι τραβάμε εδώ. Λοιπόν, όσο παλιός και είναι κάποιος, δεν είναι άμυρος ευθυνών αν σέρνεται στο γήπεδο και με τη Λίμπαρ φταίει 1000% γιατί βάζει βρέξει ο νύση παίκτες που σέρνονται και όχι όσους αξίζουν. Δεν είπε κανείς ότι δεν έχει ευθύνες ο προπονητής για τις επιλογές στην 11η. Δεν νομίζω ότι το είπε κανείς. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για break, πολιτικό δελτίο.
1: Επίσης και αυτό έχουμε, ναι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από παραλιακή έως Αχαρνών ανατμήματα. Στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο, στην Κηφισία σε πολλά σημεία στην άνοδο της Συγκρού από Άγιο Σώστη και στην κάθοδο της Αρδιτού. Ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από μία ώρα περίπου σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδύλη στα Μέγαρα Αττικής. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Μιλώντας στο Sky, ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαριέτης είπε ότι η φωτιά κατευθύνεται προς την περιοχή που είχε καεί το 2023. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο κατά τις κοινές δηλώσεις του με τους πρόεδρους της Αιγύπτου και της Κύπρου. Στέλνοντας μήνυμα προς την Άγκυρα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. 6 παρεμβάσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο τη μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% έως το 2029, παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τις σχετικές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρο έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί που υπηρετούσαν το βράδυ της τυγερής δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. 16χρονος ήταν ο οδηγός αυτοκινήτου που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, έκανε αντικανονική προσπέραση και προκάλεσε φθορές σε κολονάκια στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης στο Δήμο Χερσονήσου στις 29 Αυγούστου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Τεχνικά προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στα συστήματα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σημειώνονται καθυστερήσεις σε Gatwick και Heathrow. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο Τετάρτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League απόψε ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της την νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch απόψε στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, πάμε τελική ευθεία. 5-6 λεπτά μετά τις 5, οι ρεπόρτες είναι εδώ με τον Κώστα Κεριζόλου σε λιγάκι μαζί μας και πάλι το Γιώργο Τσανάκα και τον Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας οδηγικής κοινότητας, τον Big Sport FM. Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Συνεχίζουμε με τα μηνύματα. Είναι η σειρά μου πάλι. Ένας φίλος λέει εδώ. Ακούγεται πως ο Μπινιάς θα περάσει το κοντέρ στο rotation αν δεν το έχει κάνει ήδη. Τι λες Τάσο. Αυτά είναι σχετικά, φίλε μου, τώρα αν τον έχει περάσει το κοντέρ. Ξέρω ότι τον έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση ο προπονητής τον Μπινιάρη, γιατί είναι και πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια και όλα αυτά παίζουν ρόλο. Τα χαφ, δηλαδή τα χαρακτηριστικά που θέλει ο προπονητής, το πρώτο και κύριο χαρακτηριστικό είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Γιατί θέλει να παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, το έχουμε εξηγήσει. Και ο Μπινιάς θα έχει αυτά τα στοιχεία, τον εκτιμάει πάρα πολύ. Τώρα, αν έχει περάσει το κοντούρι ή όχι, δεν το ξέρω. Σε άλλα μάτς θα παίξει ο κοντούρι, θα παίξει ο Μπινιάς σε πολλά τα παιχνίδια φέτος και δεν θα έχει τέτοιο θέμα. Δηλαδή, όσον αφορά το αν θα παίξουν όλοι. Είναι πλέον από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός πέρασε και στην Ευρώπη, θα έχει πάρα πολλά παιχνίδια και θα μπορεί να παίξουν όλοι οι παίκτες. Φτάσου όλοι ξέρουν ότι με τον διπλασιασμό σε προσφορά για τα τελειωτικά της Εθνικής, ο Αλαφούζος αγόρασε και την ΚΕΔ. Ναι, έχεις δίκιο. Φάνηκε 100% στο πρώτο, στην αγωνιστική στη Λιβαδιά με τον Βεργέτη, ο οποίος έπαιξε μπροστά στα μάτια του. Πάτησε τον Κάγκουα ο Σιμελίδης του Λιβαδιακού. Δεν έβγαλε ούτε κάρτα και χρειάστηκε ο ΒΑΡ να τον φωνάξει για να βγάλει την κλασική κόκκινη κάρτα. Αυτό είναι. Έχεις πέσει τελείως μέσα. Τελείως μέσα έχεις πέσει. Τάσο, έχουμε μικρά παιδιά και τα φέρνουμε στο γήπεδο. Αποτέλεσμα να γυρνάνε στα κρεβάτια τους στις 1 το πρωί. Δεν μπορούμε να παίζουμε αρκετά πιο νωρίς. Ο κύριος Αλαφούζος, το κοιτάξει, παιδιά, δεν είναι θέμα. Είναι θέμα και ότι θέλει η ομάδα, θέλει ο προπονητής. Τώρα το καλοκαίρι, το καταλαβαίνω την αγωνία σου. Συμφωνώ. Okay, σε καταλαβαίνω. Είναι καλοκαίρι όμως, δεν μπορούμε να παίζουν με 35 βαθμούς. Θα παίζουν όσο δυνατόν πιο αργά. Τι να κάνουμε τώρα. Το χειμώνα είναι και το τι θέλουν τα κανάλια όσον αφορά το prime time που λέμε. Τι να κάνουμε. Θα είναι και παιχνίδια που θα παίξει 7 πάνω, 27,5. Άλλα παιχνίδια θα παίξει 9. Όλα δεν πάνε να παίξει 7,5. Μακάρι να έπαιζε. Εμένα με βολεύει να παίζει 7,5 πάνω και για τη δουλειά μου. Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Τάσο, συμφωνώ σε αυτό που λες για τις ακαδημίες, αλλά δυστυχώς τα 16 χρόνια είναι πάρα πολλά και δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε άλλη υπομονή. Με ένα πρωτάθλημα θα στώσει και η κερκίδα, θα το δεις. Δεν έχουν σχέση οι ακαδημίες με την ομάδα, φίλε μου. Είναι άλλο κομμάτι, τελείως διαφορετικό. Για όλο το υπόλοιπο το καταλαβαίνω, αλλά οι ακαδημίες δεν έχουν σχέση με το. Οι ακαδημίες, άμα έχεις καλές ακαδημίες, μπορεί να μην μπαίνεις πρωταθλήματα και οι ακαδημίες σου να είναι πολύ καλές. Αν ασχοληθείς, έτσι. Παναθηναϊκός δεν ασχολείται τόσα χρόνια, ασχολείται τα τελευταία 2 χρόνια. Άσε μαζετά σου, 4 έφαγε πέρσι και η ψυχιά, η μισή και η ψυχιά είναι Παναθηναϊκός, από τη διοίκηση μέχρι του κυρπέκτη τη Αντρία. Έχεις δίκιο, φίλε μου. Τα ίδια λέγατε όταν ήταν ο Στέφανος Κοτσόλης στην ΑΕΚ, στην Κηφισιά, συγγνώμη, τεχνικός διευθυντής, τρίμπαλο ο Παναθηναϊκός στην Κηφισιά. Τότε όμως δεν εμφανίστηκες μετά, τα έλεγες όλη τη βδομάδα που λέγαμε εδώ ότι ο Παναθηναϊκός είναι δύσκολο με την Κηφισιά, έφαγε το τρίμπαλο με τον Κοτσόλη τεχνικό διευθυντή τότε, μετά εξαφανίστηκες. Τώρα εμφανίστηκες πάλι. Έτσι κάνετε εσείς. Εμφανίζετε, λέτε την ανοησία σας, δεν γίνεται, εξαφανίζεστε μετά. Γίνεται, α, τα λέγαμε. Έτσι είστε. Σας έχουμε μάθει πλέον, οπότε πάμε παρακάτω. Άρα Τάσο είναι τύπου Netflix η πλατφόρμα, σημαίνει ότι επιτέλους θα βλέπουμε και εμείς σωστά εδώ στα ξένα και όχι με σπασμένα που κολλάνε. Μπίλος, Μόντριαλ. Έτσι ξέρω, τώρα φίλε μου θα υπάρχουν ανακοινώσεις. Τάσο, αυτό που λείπει από τον Καμαρά είναι ταχυδύναμη και τρεξίματα. Να περιμένουμε τους ξαφνικά να τα βγάλει συνέχεια. Τρεξίματα δεν λείπουν και στο λέω με πάσα βεβαιότητα γιατί ξέρω ακριβώς τα χιλιόμετρα που κάνει στα περισσότερα παιχνίδια που είναι πάρα πολλά που δεν μπορεί να φανταστεί. Ταχύτητα του λείπει, δύναμη όχι. Δύναμη, δεν πάει να πει ότι δεν είναι δυνατό ο Καμαρά. Την Κυριακή, άμα δει το μάζο με τον Μπάουκ, πόσες μονομαχίες έχει πάρει με το σώμα, θα καταλάβει το εννοώ. Απλά το κορμί είναι βαρύ και χρειαζόταν ο χρόνος από την προετοιμασία που έκανε ώστε να είναι απόλυτα έτοιμος. Γιατί δεν πήρε η ΕΡΤ τον Παναθηναϊκό να βλέπει ο κόσμος. Γιατί να τον πάρει η ΕΡΤ, δηλαδή κατάλαβα. Το πήρε ο Sport FM TV τον Παναθηναϊκό, γιατί τον πάρει η ΕΡΤ. Γιατί η Sport FM TV δεν μπορεί να δει, η Sky δεν μπορεί να δει, μόνο η ΕΡΤ βλέπει. Η Ηρακλή από το Γάλλιο. Πάμε. Πάμε.
1: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, κύριοι, το μάτς της ημέρας από την Novibet. Real Madrid Inter στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League σήμερα.
0: Κώστα.
3: Real και Inter.
0: Πάει Real.
2: Εγώ θα πω όχι δύο Inter.
0: Εντάξει, το έχουμε πιάσει, είμαστε σίγουροι.
2: Γιατί μπορεί να έρθει άσο και over. Άρα...
0: Εγώ θα πω ένα over να είμαστε κομπλέ.
1: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό.
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε. Και έτσι είσαι εδώ.
3: Εδώ είμαι. Απλά θέλω μια βοήθεια στα μηνύματα γιατί όπως καταλαβαίνετε
0: κατάλαβα.
3: Υπάρχει μια αυξημένη κυκλοφορία.
2: Λέει ένας φίλος Κέτσε, αν υπάρχουν ελπίδες λέει για την απόκτηση ενός αμυντικού μέχρι 15 του μήνα ή αν οριστικά η ΑΕΚ πάει όπως είναι.
3: Εντάξει, δεν μπορώ να πω οριστικά, αλλά οι μεταγραφές ΑΕΚ έχουν τελειώσει. Όπως είπε και ο Νίκολιτς, μόνο αν προκύψει κάποια ευκαιρία. Τώρα αν αυτή η ευκαιρία είναι ένα center back, πάντως παιδιά, τώρα να είμαστε ρεαλιστές, έτσι. Αν η Άγκη θέλει δεξί back δεύτερο για να παίζει 10-15 μάτς αντί για το Ρότα, ας πούμε, και stopper, θα είχε πάρει. Δεν υπήρχε κάποιος λόγος να μην πάρει, ούτε άλλαξε κάτι την τελευταία εβδομάδα για να γίνεται αναγκαία η απόκτηση ενός παίχτης αυτές τις θέσεις, τέλος πάντων. Οπότε, τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν προκύψει κάτι και γίνει σαν ευκαιρία, μπορεί.
2: Ένας φίλος λέει αν βλέπεις βασικό Λυκογιάννη σήμερα.
3: Όχι, δεν το βλέπω να σου πω την αλήθεια.
0: Τώρα το Λυκογιάννη, παιδιά,
2: με μπορεί να μην είναι και έτοιμος, έτσι,
0: ναι, τώρα, ακόμα. Πολύ, ναι.
2: Εννοώ στο 100% δηλαδή.
3: Εντάξει, έπαιξα παιχνίδι. Το θετικό για αυτόν ήταν ότι είχε έρθει έτοιμος. Από άποψη φυσικής κατάστασης έκανε φοβερή δουλειά το καλοκαίρι, το έδειξαν τα εργομετρικά δηλαδή, δεν είναι κάτι που το λέμε τυχαία. Και αποδείχθηκε κιόλας γιατί έπαιξε χωρίς πρόβλημα στο παιχνίδι Κυπέλλου. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι θα είναι ο Πήλιος. ο Λιγκογιάννης στην πορεία θεωρώ ότι θα πάρει πολλά παιχνίδια.
2: Ένας φίλος...
3: Και όχι μόνο κυπέλλου.
2: Ένας φίλος λέει και έτσι ότι... πώς το λένε, τι feeling έχεις για το σημερινό παιχνίδι. Και ένας άλλος ρωτάει και το σκορ.
3: Εντάξει, δεν θα πω σκορ. Πιστεύω ότι θα νικήσει η ΑΕΚ και ότι το σκορ δεν θα ξεφύγει πολύ ψηλά. Γενικά δηλαδή. Όλοι περιμένουν πολλά γκολ, αλλά το feeling που έχουν δεν θα μπουν πολλά γκολ.
2: Ότι δεν θα μπουν.
3: Ότι δεν θα μπουν πολλά γκολ. Τώρα θα δείξω 4-3 και θα δουλεύετε αύριο, αλλά οκ, αυτό είναι το feeling.
2: Λοιπόν, ένας φίλος λέει για το Ρέλβας και το Μουκουντή, λέει τι είναι δημόσιοι υπάλληλοι και δεν έχουν ανταγωνισμό, λέει. Δεν καταλαβαίνω τώρα το μήνυμα, τι εννοεί αυτό.
3: Οκ, κοίτα, όπως έλεγα και πέρυσι για τον Ολυμπιακό, ότι ρίσκαρε που πήγε με τον Πιανκόν τρίτο, έτσι λέω και για την ΑΕΚ φέτος. Αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είναι όμως θέμα δημοσίου υπαλλήλου ή δηλαδή οι παίχτες να μην θέλουν να υπάρχει άλλος. Αυτό είναι αποφάσεις των υπευθύνων του Ριπάλτα και του Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς έχει 5 στόπερ καθαρό με μασίν 2 που μπορούν να παίξουν τη θέση και θεωρεί ότι όποτε προκύψει ανάγκη θα μπορέσει να βρει την κατάλληλη λύση. Okay. Αυτό. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
2: Έκπληξη λέει να σου λέει την 11 θα βλέπεις.
3: Να σου πω την αλήθεια όχι. Θες αν έπαιζε ξέρω εγώ Αριάγκα. Αλλά δεν βλέπω κάποια έκπληξη.
2: Λοιπόν... λέει ένας φίλος, επειδή δεν άκουγα από την αρχή, αν μπορείς να επαναλάβεις, λέει, αν τι γίνεται με το Στρακώσα.
3: Ο Στρακώσα έχει ένα πρόβλημα, όχι πολύ μεγάλο όπως κυκλοφορεί, αλλά το πιθανότερο να μην παίξει σήμερα. Και θα δούμε τώρα και για τα άλλα δύο μάτς που μένουν μέχρι τη διακοπή. Αρχικά η Τρίπολη και αυτά. Θα τα δούμε όμως. Αλλά σήμερα περιμένω Μπρινιόλη.
2: Και επειδή το είπες αυτό και όλα να απαντάς και σε έναν φίλο γιατί λέει ότι είναι θέμα λέει της ΠΑΕ, στα social γίνεται χαμός λέει με το 300 και τα λοιπά, αλλά τι να κάνουν οι κάθε ΠΑΕ.
3: Εγώ το είπα, ότι διαφωνώ με αυτό. Από τη στιγμή που σε ανοιχτή προπόνηση ο βασικός θεματοφύλακας ΑΕΚ δεν εμφανίστηκε, θα έπρεπε να υπάρξει μια ενημέρωση. Τώρα,
0: κοίταξε, να πω κάτι, το λέω για όλους τους ΠΑΕ. Όταν δεν υπάρχει ενημέρωση, οποιοδήποτε μπορεί να γράψει στα social οτιδήποτε θέλει και αυτό το
3: ακριβώς
0: πράγμα να κάνει το γύρο και να κάνει ζημιά στην ομάδα που δεν κάνει την ενημέρωση.
3: Ακριβώς. Είπα το πρωί ένα παράδειγμα, Τάσο, συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Για άλλες ομάδες το λέω, δεν το λέω μόνο για την ΑΕΚ.
3: Οπωσδήποτε. Για άλλες ομάδες το λέω. Μα και όλες το έχουν κάνει κατά κύριο.
0: Ναι.
3: Θέλω να πω ότι πριν δύο χρόνια, στο παιχνίδι Άγιαξ ΑΕΚ, σε μία φάση την προπόνηση
2: με το Μουκουτί,
3: τραυμάτισε ο Μουκουτί το Πινέδα. Ναι, ναι. Εντάξει, σε μία φάση την προπόνηση, κατά λάθος. Ο Πινέδα έχασε το μάτι στο Άμστερνταμ. Υπήρχαν δημοσιογράφοι στον αεροπλάνο, ευτυχώς δεν ήμουν, και τους πιέστηκαν τέλος πάντων και να μην πούν καν ότι, δηλαδή μέχρι που ανακοινώθηκε η δεκάδα δεν είχε βγει προς τα έξω ότι δεν είναι ο Πινέδα, ενώ το ξέραν όλοι. Ήταν φύλασε στο αεροδρόμιο, ήταν ότι δεν πήγε και είχε βγει μια απίστευτη φήμη, ας πούμε, ότι έδιρε ο Μουκουτί τον Πινέδα.
2: Τον έδιρε.
3: Εν τω μεταξύ, πρόσεξε τώρα, θα έδερνε ο Μουκουτί τον Πινέδα και θα τον παίρνανε και στα αποστολή μετά τον Μουκουτί.
2: Καλά του έκανε.
3: Όχι, ο νικητής παίζει με τον Άγιαξ, ο χαμένος δεν μείνει πίσω. Δηλαδή μιλάμε για πίσω.
2: Και καλά το έκανε, και έτσι.
3: Ναι, έτσι πράγμα.
0: Ναι, αλλά όλα αυτά ξεκινάνε από αυτό.
3: Ναι, και κυκλοφορούσε αυτή η βλακεία λοιπόν. Επειδή η ΑΕΚ δεν είπε, παιδιά, τραυματίστηκε ο Πινέδα, δεν απέξτε έγινε δηλαδή. Δηλαδή του Άγιαξ είναι λύθη, ας πούμε, δεν θα το παίρνανε χαπάρι ούτε πέσει ο Πινέδα.
2: Απλά και έτσι νομίζω τότε σε εκείνη την περίπτωση, την ημέρα του αγώνα, νομίζω είχε βγει ο Πινέδα και βάλει ένα story με τη γυναίκα του, κάτι τέτοιο. Και κατά κάποιο τρόπο είχε λυθεί η απορία το αν είναι στην αποστολή ή όχι. Νομίζω είχε γίνει κάτι τέτοιο.
3: Ρε, δεν υπήρχε καν απορία, ρε.
2: Όχι,
3: γιατί.
2: Ναι, κατάλαβα.
3: Ήμασταν οι ρεπόρτερ ΑΕΚ μετά από μεγάλη πίεση από την ΑΕΚ. Ιατρικά απόρριτα και με ιστορίες τώρα.
2: Ναι.
3: Και όντως είχε βάλει ιστορία η γυναίκα του Πινέδα, όχι ο ίδιος.
2: Ναι,
3: η γυναίκα του
2: είχε βάλει ιστορία. Γιατί το θυμάμαι το σκηνικό όπως είχε γίνει αυτό.
3: Δηλαδή για κομική κατάσταση τώρα μιλάμε. Εντάξει, τώρα δεν είναι το ίδιο, αλλά λέω και πάλι, επειδή αρχίζει και κυκλοφορούν εφήμες διάφορες και είδατε και πριν που ήρθαν ερωτήσεις 8 με 12 εβδομάδες, το ένα το άλλο.
2: Και έτσι ένας πριν λίγο έστειλε και για μεταγραφή 15 εκατομμυρίων για τους 300. Δηλαδή, ό,τι
3: πουλήθηκε.
2: Ό,τι θα, ναι, ότι θα πουληθεί. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ο καθένας τώρα, λέει ό,τι θέλει.
3: Okay.
2: Σε τέτοιες περιπτώσεις.
3: Κοίτα, και τώρα αυτό που είπες για τη μεταγραφή. Okay, εμείς off the record έχουμε μάθει κάποια πράγματα. Άλλος λίγο, άλλος πολύ. Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα. Το μόνο που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι δεν έχει το πρόβλημα που είχε και το έλυσε το καλοκαίρι αυτό. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει ενημέρωση. Τι να πω, ελπίζω μετά το μάτς να υπάρξει. Δεν ξέρω να πω. Ειλικρινά δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, ένας φίλος σε ρωτάει ποια είναι τα 5 στόπερ που είπες ότι έχει ΑΕΚ.
3: Ο Βίτα, ο Αλεξίου και ο Κυρκίδης. Και οι άλλοι δύο που είπα, ναι, ναι. Υπηρεσιακοί είναι ο Λυκογιάννης αριστερός στόπερ και ο Αριάγκα δεξί στόπερ. Ο Αριάγκα έχει παίξει πάνω από 30 μάτια την καριέρα του δεξί στόπερ.
0: Και ο Λυκογιάννης παίζει στόπερ, έχει παίξει και ο Λυκογιάννης.
3: Ναι, έχει παίξει. Ο Λυκογιάννης απλά όχι τόσο πολλά, γι' αυτό είπα για τον Αριάγκα. Ο Αριάγκα έχει παίξει δύο ολόκληρες σεζόν στόπερ.
0: Ναι. Ο Λυκογιάννης νομίζω σε 30 αν δεν κάνω λάθος.
3: Νομίζω και εγώ σε 30, αλλά δεν είμαι σίγουρος γιατί στην Πολώνια δεν. Η Πολώνια παίζει πάντα με τετράδα.
2: Δεν έπαιζε με τριάδα η Πολώνια σχεδόν ποτέ. Λέει ένας φίλος, κανονικά θα έπρεπε να πούνε ότι ο Πινέδα πλάκωσε το Μουκουντή να το κάνουν λύσα.
3: Και έμεινε για πειθαρχικούς λόγους εκτός από ζωλής.
2: Λοιπόν,
3: και ένας φίλος. Το έξα πρέπει να σκαρφαλώσει ο Πινέδα, ξέρεις, όμως κάτι καρτούν.
2: Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει ότι η Αθηνά και να λέει την ψάχνουν αντίπαλοι της με τα κιάλια, λείπει μόνο η αναβάθμιση στη θέση του τερματοφύλακα και στο Μουκουντή.
3: Τώρα αυτό με τον οδοφύλακα πιστεύω είναι χιούμορ, δεν μπορώ να το εκλάβω αλλιώς. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Για το Μουκουντή σε καμία περίπτωση δεν αναζητήθηκε αναβάθμιση, ούτε υπήρχε συζήτηση για αναβάθμιση στο Μουκουντή. Υπήρχε όμως στην αρχή στο σχεδιασμό και το είχαμε πει, είναι κάτι που άλλαξε μέσα στην προετοιμασία, υπήρχε στο σχεδιασμό να έρθει ένας παίχτης, όπως είπε ένας προηγούμενος, που μεταξύ άλλων να βάζει και ανταγωνισμό στους δύο βασικούς. Δεν ήρθε. Πιστεύω δύσκολα θα έρθει. Εκτός αν, όπως είπα, προκύψει κάποια ευκαιρία, ας πούμε, και την αρπάξει η ΑΕΠ. Και μόνο η σεζόν θα μας δείξει αν ήταν δίκαιο ή άδικο. Απ' την άλλη υπάρχει ο Γενάρης. Αν φανεί ότι αυτό το πλάνο, ας πούμε, δεν ήταν το σωστό.
2: Λοιπόν, κάτι άλλο και έτσι δεν βλέπω σε μήνυμα. Ούτως ή άλλως τώρα σιγά σιγά φτάνουμε για προς το τέλος.
0: Και έτσι.
3: Εντάξει, παιδες.
0: Τα λέμε.
3: Τα λέμε αύριο.
0: Με το καλό. Έγινε.
2: Να είσαι καλά. Λοιπόν, τι κάνω, να διαβάσω κανένα δύο μηνύματα κι εγώ.
0: Ναι, διάβασα. Ναι, εγώ διάβασα.
2: Στη ζωή λέει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, κάνουμε διορθωτικές κινήσεις. Ο Μέντι κοιμάται εδώ και μήνες βάζοντας μόνιμα τους ίδιους. Τσάμπα πήραμε μεταγραφές, θα παίζουν οι ίδιοι και θα πάνε τα μάτια μας. Γιώργο κερδίζει εμφαντικά σήμερα το Βόλο, λέει, και αποχαιρετά τον προπονητή με ένα καλό τελευταίο παιχνίδι και από αύριο νέα σελίδα. Μπορείς να μου λύσεις, λέει, την απορία αν έχουμε, λέει, προπονητή για τα στημένα. Είμαστε φανερά δούλες σε αυτό το τομέα, λέει ο Δημήτρης. Ακριβώς προπονητή στατικών φάσεων δεν έχει ο Ολυμπιακός. Ο ένας εκ των βοηθών του Μεντιλίμπαρ, ο Ρίκο, είναι αυτός που ασχολείται με τις στατικές φάσεις.
0: Και ο Παναγιώτης έχει το Μόλκερ, βοηθός του.
2: Είναι ο βοηθός που ασχολείται και με στατικές φάσεις.
0: Ναι, τον είχε πάρει με τη Μίτιλαν, τον πήρε ειδικά για αυτόν τον λόγο.
2: Ναι. Εντάξει, υπάρχουν ομάδες που έχουν και απλά προπονητές μόνο για αυτό το θέμα, αλλά είναι λίγες. Ναι, συμφωνώ πάντως ότι ο Ολυμπιακός έχει βγάλει λίγα πράγματα από στιγμένες φάσεις. Η πιο χαρακτηριστική φάση που πήρε ο Ολυμπιακός κατά το ήταν στο τελικό του κυπέλλου με τον Όφη, όταν το 1-0 έγινε με πολύ ωραία κομπίνα με τον Ελκάμπη από φάουλ του Ροντινέ. Λοιπόν, και ένα τελευταίο μήνυμα. Τρως και εσύ τα παραμύθια της διοίκησης. Είδες εσύ κάποια ποιοτική αναβάθμιση στους εξτρέμ και στους φορ. Στους εξτρέμ και στους φορ, λοιπόν. Στους εξτρέμ, κυρίως εγώ θα πω. Πέρυσι ο Ολυμπιακός ήταν ο Αντρέ Λουίζ. Τι πήρε από τον Αντρέ Λουίζ, τίποτα. Τι πήρε από τον Στρεφέτσα, τίποτα. Τι πήρε από τον Βοντένσε, τίποτα. Ήρθε ο Ρόκα. Επέστρεψε ο Φορτούνης που υπολογίζεται εξτρέμ. Και ήρθε και ο Μπέιλι. Αν αυτό είχε και τον Καμπελά. Αν αυτό δεν σας φαίνεται ποιοτική αναβάθμιση στα εξτρέμ. Τότε εγώ δεν ξέρω τίποτα. Τι βλέπω, μάλλον. Και δεν καταλαβαίνω. Έλα, Τάσο, και εσύ να προλάβεις. Δεν έχεις ένα μήνυμα.
0: Έχω. Γνώμη για το Κρίστιαν θα το δούμε. Γιώργος Παναγικός Παπαγόλου, χαιρετισμούς. Τι να σου πω, φίλε μου, θα το δείξει η πορεία αυτό. Πήρε το ρίσκο το Παναγικός τον Κρίστιαν όσο αφορά το καλοκαίρι. Τον ήθελε πολύ ο προπονητής. Θα κάνει ατομικό πρόγραμμα. Θα μπει στις προπονήσεις λίγες μέρες, φαντάζομαι, και θα δούμε. Λέει ένας φίλος ότι είναι ακριβά τα εισιτήρια μέσα στην επαρχία για να έρθουμε πάνω στο γήπεδο, ματώνει τσέπη μας. Και ένας άλλος φίλος λέει καλό θα ήταν να τα έβαζε πιο φθηνά τα εισιτήρια με 10-15 ευρώ. Με Κεφσιά θα έχει πολύ κόσμο και με Πανατολικό θα είχε 50.000. Τα εισιτήρια δεν είναι ακριβά, παιδιά. Επειδή ένας φίλος λέει για 10-15 ευρώ, 15 ευρώ έχουν τα εισιτήρια. Και 20 σε αρκετές θύρες. Έτσι. 15-25. Εντάξει, είναι και τα 5 ευρώ που πρέπει να που είναι μέσα είναι για τον εραστέχνη, έτσι. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός, πάει ο Παναθηναϊκός να μην ενισχύει τον εραστέχνη. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να πρωταγωνιστεί ο εραστέχνης σε διάφορα θέματα. Αλλιώς οι τιμές θα ήταν 10-15-20. Θα ήταν διαφορετικές τιμές. Τώρα είναι 15-20-25 σε αρκετές θύρες, έτσι. Όχι στις σχετικές, οι σχετικές είναι πιο ακριβά, το καταλαβαίνω. Είναι για μένα νορμάλ τιμές αυτές 15-20-25. Αν μιλάγαμε για 30-40-45 θα κάνουμε άλλη κουβέντα. Εκεί ναι, θα συμφωνούσα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε και κάτι. Το καλοκαίρι κάποιοι κάτοχοι διαρκείας, και το λέω αυτό επειδή είχα πάρει θέση πριν 2 χρόνια, μάτωσαν οικονομικά, μάτωσαν και στήριξαν μια ομάδα που εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχαν πάρει πρωτάθλημα, παρά την απογοήτευσή τους πήγαν και πήραν ακριβά εισιτήρια διαρκείας. Εάν λοιπόν στη διάρκεια της σεζόν βάζεις εισιτήρια 10 ευρώ, αυτοί κάτω οι διαρκείες μετά θα έρθουν για σου πούν, ξέρεις τι, εγώ γιατί να ξαναπάω διαρκείας. Όταν ουσιαστικά χάνω και το σύνολο των αγώνων βγαίνει πολύ πιο λίγο από το διαρκείο σου παίρνω εγώ. Αυτό ακριβώς είχε γίνει πρόπερση. Όταν ο Παναθηναϊκός είχε πάρει μια απόφαση τότε και έδινε 10 ευρώ σχεδόν σε πολλά μέρη του γηπέδου, που οι κάτοχοι διαρκείας είχαν ξεσηκωθεί και είχαν στείλει και email. Και είχα πει και εγώ ότι θα έπρεπε να γίνει μια έκπτωση την επόμενη σεζόν. Δηλαδή, να σκεφτόμαστε και λίγο και αυτούς. Λοιπόν, πάμε, τελειώσαμε. Ήταν οι ρεπόρτερ στις προηγούμενες 2 ώρες. Ο Κώστας Τζόγλου, ο γιος της Ανάκας και ο Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας δυτικής συχνότητας. Ο Στέφανος Ωρεόπουλος διαδέχθηκε το Πάνο Μπουρνά στην ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι ακολουθεί, κύριε Σανάκα?
2: Και επειδή υπάρχει σχετικό μήνυμα.
0: Ο εργάτης, ακολουθεί ο τουρίστας. Κατά το μεσημέρι είχα μια συνύπαρξη υπουργού τουρισμού και αναπληρωτή υπουργού τουρισμού στον αέρα.
2: Μαγικό,
0: δηλαδή, δεν έχει άγγελο.
2: Μαγικό,
0: δηλαδή στάθηκα τρομερά. Άγουα Μαραθιανό, δε σύλλα. Υπουργό τουρισμού και αναπληρωτή υπουργό τουρισμού.
2: Τι φλανάχιο ευθύγη πλέτσα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και ποιο έχει μείνει πίσω να βάλει πλάτη? Ο εργάτης Νικόλας Αχτύπης. Έτσι. Ο άλλος ο τουρίστας έχει πάει από τις 4 εκεί να τα πιει στη Φιλαδέλφια, κάνει και μετάδοση το βράδυ. Να μας πει.
2: Πιστεύω έχει βγάλει πρόγραμμα το πρωί. Καφέ, φαγητό.
0: Έχει βγάλει πρόγραμμα για το τι θα πει στον γκολ της ΑΕΚ.
2: 100%.
0: Πέφτει για τη φανέλα, πέφτει για τη φωτογραφία. Να δούμε τώρα στην τρίτη φορά θα πέσει. Λοιπόν,
2: πάμε γιατί ήρθαν ενισχύσεις.
0: Λοιπόν, τα λέμε. Γεια σας.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι? Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
13: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Rock Hard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
3: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
4: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και οι υγρασίες, τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
9: Duro-Stick για κάθε χρήση,
8: Duro-Stick
9: υπάρχει λύση.
8: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σε καταρχήν συμφωνία για τη Σανέλ Αρένα έφτασαν ΑΕΚ και Ολυμπιακός. Μέχρι αύριο ολοκληρώνεται και το τυπικό σκέλος για να χρησιμοποιήσουν οι πυριώτες στο γήπεδο ως έδρα το διάστημα που θα πραγματοποιούνται οι εργασίες στο ΣΕΦ. Τελειώνει και η μετακίνηση του Γιαννούλη Λαρετζάκη από τους Ερυθρόλευκους στην Ένωση με τον Έλληνα Διεθνή να υπογράφει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης της στη League Face Champions League θέλει η ΑΕΚ στην πρεμιέρα της κόντρα στη ΛΑΣΚ στην Όλγουν Αρένα. Με Μπρινιόλι στο τέρμα και Κοϊτά στο αριστερό άκρο της επίθεσης, στο πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς. Αντρές στις 8 παρατέταρτο μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Magenta Sports 2. Για την πρώτη αγωνιστική του Youth League, η ομάδα K19 έρθει σώπαλη 0-0 με την αντίστοιχη των Αυστριακών στο Σεραφίδιο. Παρελθόν αποτελεί από τη θέση του αθλητικού διευθυντή του Ολυμπιακού ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Αντικαταστάτης του θα είναι ο Αντώνιο Κορδόν που φέρεται να βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα. Για Ρέμτσοκ και Πουέρτα αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχή στο παιχνίδι με το Βόλο Έλαμπετ για τη δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο κάλυψη από Sky, ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Αύριο κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Γιαγκελόνια. Αύριο στις 4.30 θα εκδικαστεί η έφεση του Παναθηναϊκού για την τιμωρία τριών αγωνιστικών στον Τέσσερς για την αποβολή του στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Οι πράσινοι υποστηρίζουν ότι το χτύπημα του Νιγηριανού στον Μιχαλίδη δεν ήταν βιοπραγία, αλλά στιγμιαία απόθεση και εφόσον δικαιωθούν, ο τριτεδιάχρονος φορ θα χάσει μόνο το μάτς της με την Κηφισιά την Πέμπτη. Πρόταση για τον ορισμό των διαιτητών σε όλους τους αγώνες κατόπιν συμφωνίας των διαγωνιζόμενων ομάδων κατέθεσε ο Βαγγέλης Λιόλιος στη συνάντηση με τους εκπροσώπους των 13 από τις 14 ΚΑΕ, προαναγγέλλοντας μάλιστα χρήση τεχνολογίας AI στους ορισμούς. Μία εβδομάδα διορία να απαντήσουν έχουν οι σύλλογοι. Το μπάσκετ προχωράει ακάθεκτο, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΚ, που χαρακτήρισε άστοχη την επιλογή του Παναθηναϊκού να μην εκπροσωπηθεί. Μέσα στη μέρα, πιθανότητα η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Κρίστιαν Γιάκετς από την Augsburg με τη μορφή δανεισμού και οψίων αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της μαγνητικής του Γιαννούλη βρίσκονται ασπρόμαυροι. Με πρόστιμο 30.000 ευρώ τιμώρηση ιδέα από το δικέφαλο του Βορρά για τη συμπεριφορά των οπαδών στο μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Την περίπτωση του Μπρούμα της Μπενφίκα εξετάζει ο Άρης, με τους Πορτογάλους να γράφουν ότι δύο πλευρές είναι σε επικοινωνία για να βρεθεί η χρυσή τομή για τη μετακίνηση του ηλικίας 31 ετών εξτρέμ. Ανεβάζει στροφές ο Φαμπιάνο, ο οποίος είναι αμφίβολος για το μάτς με τον Αστέρα Άκτορ, αλλά είναι πιθανό να προλάβει τον ντέρμπι με τον ΠΑΟ. Στο Πανθεσσαλικό στάδιο και όχι στο Καφταντζόγλι, λόγω εργασιών θα πραγματοποιηθεί αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος το προσεχές Σάββατο, όπως ανακοίνωσε η Στοίχημαν Super League. Με πρόστιμο 10.000 ευρώ τιμωρήθηκε η ομάδα της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΑΒ για τη συμπεριφορά των οπαδών της στο εκτός έδρας μάτς με το Βόλο. Η αναμέτρηση Real Madrid της Ίντερ στις 10 ξεχωρίζει στο υπόλοιπο πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Face του Champions League. Την ίδια ώρα παίζουν Porto, Manchester City, Dortmund, Villarreal και Lille Betis, ενώ νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο η Μπρις φιλοξενεί την Άστον Βίλα. Τηλεοπτικά οι αγώνες από Magenta TV. Στην Πολωνία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τάσος Δόνης, ο οποίος μετά τη λύση της συνεργασίας του με τον Άρη συμφώνησε με την Ραντόμια Κράντομ, όπου αγωνίζεται ο αδελφός του Χρήστος. Κρούση από την νότια της Αρμενίας, στην οποία είναι προπονητής ο Παύλο Γκαρσία, έχει δεχτεί ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Γιολέρες Μόνο.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Είμαστε σχεδόν, σχεδόν όλοι χαρούμενοι έτσι, εδώ στην Ομίγυρη, με μια μοναδική ίσως εξαίρεση, το Στέφανο Παλουότολο. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα είμαστε χαρούμενοι γιατί δεν είναι εδώ ο Γιώργος Μαραθιανός. Έχει βελτιωθεί κατά πολύ έτσι, το επίπεδο και η αισθητική. Ωστόσο, ο Παλουότολο νιώθει πάρα πολύ πιεσμένος από το γεγονός ότι δεν μπορεί να παίξει, παιδί μου, έτσι, ακραίες επιλογές μουσικές, διότι λέει σιγά σιγά μπαίνουμε σε περιβάλλον έτσι, pre-game show, να είμαστε λίγο πιο σοβαροί κτλ. Ποιος τα λέει όλα αυτά? Η Κωνσταντίνα Πανούτσου, η οποία σύμφωνα με τον Παλουότολο, ειδικά από τις 6:30 και μετά, θα έχει και τη μουσική επιμέλεια της παραγωγής. Δηλαδή όλα θα περνάνε από τη λογοκρισία της. Ήδη με το που άκουσε Κωνσταντίνο Μπόρεκ, λέει όπα, μισό λεπτό. Αυτό εδώ είναι το όριο το οποίο δεν πρέπει να ξεπεραστεί. Και σιγά σιγά θα πηγαίνουμε προς τα πάνω. Προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω. Yeah, αυτό που λέει δηλαδή, έρχεται ο Παλαιότολο, έρχεται ο Ιταλός κονσολιέρ να κάνει τη δουλειά του και πάνε να τον φάνε τα κυκλώματα. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι θα ακούσουμε το Αηδόνι του Big Win Sport FM στις 8 παρατέταρτο σε απευθεία σύνδεση με την All Win Arena. Θα έχουμε το παιχνίδι, η πρεμιέρα της AXE League Phase του Champions League κόντρα στην LASK Linzer. Αργότερα το βράδυ 10 παρατέταρτο έχουμε και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο για το κύπελο. Πάμε, σημαίνει ότι μπαίνουμε σε περιβάλλον καταιγιστικής δράσης και μέχρι να συμβεί αυτό καθόμαστε τώρα κάτω από το μουσικό υπόστεγο του Παλαιότολο και θα πάμε μαζί σήμερα μέχρι τις 7:30. Μέχρι εκείνη την ώρα τα social media της εκπομπής Δύο Λέρες Μόνο θα είναι στη διάθεσή σας όπως συμβαίνει καθημερινά. Συγγνώμη που δεν έχω πάρει ακόμα χαρτάκι από τον Γιώργο για να λέω την προκάτη εισαγωγή, οπότε θα κάνω το καλύτερο δυνατό στο πλαίσιο του εφικτού με βάση τις δικές μου περιορισμένες είναι αλήθεια δυνατότητες και ικανότητες. Μπαίνετε στο Facebook Δύο Λέρες Μόνο Ελληνικοί Χαρακτήρες παντού τόνι, ακόμα και εκεί που δεν χρειάζεται. Μπορείτε να κάνετε και κανένα like, δεν απαθείτε τίποτα. Στέλνετε και τα μηνύματά σας από εκεί. Το ίδιο κάνετε και στο Instagram. Εκεί βέβαια μας βρίσκεται με λατινικούς χαρακτήρες. Είναι έτσι ένα άνοιγμα που έχουμε κάνει προς το διεθνές κοινό, είναι αλήθεια. Και βεβαίως για τους boomers όπως είμαι εγώ, υπάρχει και η λύση του site του Sport FM. Πληκτρολογείτε τη γνωστή διαδικασία εκεί, sportpavlafm.gr. Δεν χρειάζεται κάνει παύλα τέλος πάντων. Βρίσκεται την ενότητα Radio Live, κατά κόκκινο το banner εκεί, αποκλείεται να το χάσετε. Ανοίγει ο player, μας ακούτε, μας γράφετε. Καμιά φορά κάνουμε και εμείς το ίδιο, τουλάχιστον το δεύτερο σκέλος. Τσικιτίμ, τσικιτίμ, την τάμταμ. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επομένως, πάμε να ακούσουμε τις διαφημίσεις μας, να πάρουμε μία ανάσα, να συνεννοηθούμε λίγο με τον Παλαιότολο. Ποια είναι τα όρια της ανοησίας στα οποία μπορούμε να κινηθούμε και επανερχόμαστε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνή. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6.

Επομένως έχουμε κάνα 10 λεπτό να κράξουμε κατά βάση τον Μαραθιανό. Από ό,τι βλέπω ήδη στα μηνύματά σας έχετε επικεντρωθεί σε αυτό το ζήτημα. Ο φίλος ο Σταύρος μετράει τις απουσίες, λέει έκανε ήδη το 3-2 ο Μαραθ. Η διαφορά είναι ήδη πολύ μεγαλύτερη. Αλλά ακόμα και έτσι είναι η απάντηση στην προπαγάνδα που κάνει το γνωστό Αϊδόνι, ας πούμε εδώ, η Σοφία Βέμπο της ΑΕΚΑΡΑΣ, ότι εγώ λείπω συνέχεια και το ένα, και αυτός έχει δουλειά και κάτι τέτοια. Βέβαια το βασικό ερώτημα είναι, όπως το έχει στείλει ο φίλος, που λέει ένα τελευταίο, βρήκε ο υπουργός τουρισμού να παρκάρει. Κοίτα, σύμφωνα με μια καταγγελία πρέπει να έχει βρει, γιατί λέει εδώ ένας φίλος, του οποίου την αξιοπιστία δεν θέλω εγώ να θίξω, παρά το γεγονός ότι είναι ένας άγνωστος σε εμένα που απλά στέλνει ένα μήνυμα. Λέει, Νικόλα, να υποθέσω ότι ο Γιώργος πίνει μπύρες από το μεσημέρι έξω από το γήπεδο για επαγγελματικούς λόγους. Και καλά, ε! Καλά, εννοείται, προφανώς. Φαντάσου τώρα, δηλαδή, κι εγώ, για να ακούσω Μαραθιανό στη μετάδοση, πρέπει να είμαι μεθυσμένος. Βέβαια, πολλά πράγματα πρέπει να τα κάνω έτσι. Φαντάζομαι ότι το ίδιο ισχύει και για εκείνον. Διότι ελάτε λίγο στη θέση του. Να έχεις αυτή την απέσια φωνή μέσα στο κεφάλι σου. Μιλάμε, εντάξει, φρικτό. Έχω ενημερωθεί και για αυτό που έγινε στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη, που όταν έγινε το 4-0, σε περιγραφή, εξαιρετική περιγραφή του Μανώλη Μουσουράκη, εξαιρετική, ακούστηκε από πίσω μια φωνή που έλεγε «Μαραθιανέ, τελείωσες». Αλλά δυστυχώς

Είναι σαν και εμένα. Το ίδιο είμαστε. Ο αριστομένος ο σκύλος λέει ελευθερία στο Στέφανο. Στέφανε κράτα γερά. Εντάξει παιδιά, είναι ήδη νιώθει τόσο περιορισμένος. Νιώθει τόσο περιορισμένος. Είναι ένα βήμα πριν από τη φάση που είναι παιδάκι που έχει κάνει τη ζημιά και ξέρει ότι τώρα έρχονται οι γονείς πίσω, δεν θα αποφύγω την τιμωρία. Ελπίζω μόνο να μην είναι σαν και αυτοί του 4, δηλαδή μην φας 3 αγωνιστικές, να είναι μόνο η σημερινή. Και φύγαμε.

Ο αδερφός μας ο Γιούχτα Τζαζ λέει: η πράσινο κουνάβι της αθλητικής μεσογραφίας, αχτύπητε, αχτύπη. Καλησπέρα. Γίνεται χαμούλη στην αρένα. Πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή στο γήπεδο. Εγώ έχω πιάσει τα σίδη πριν την έναρξη του αγώνα. Την κριτική λέρα δεν την έχω δει να σουλατσάρει πέριξ της πλατείας του Αετού. Αλλά θα τον πετύχω, διότι αποδεικνύεται ουρλής, λέει ο φίλος ο Γιούχτα Τζαζ, και έχει στείλει και σχετικό φωτογραφικό υλικό. Αν πιάσεις και το Μαραθιανό κάπου, σε παρακαλώ πολύ, θέλω να λάβω φωτογραφίες όσο το δυνατόν πιο πρόστιχες και ενοχοποιητικές για εκείνον.

Ο φίλος ο Γιώργος ο ένστολος της εκπομπής λέει: καλησπέρα, είμαι ανόητη, θεωρώντας ότι θα είναι και ο άλλος εδώ, ο τουρίστας τέλος πάντων. Όπως κάνω τώρα τα παντζούρια με τον άτμο καθαριστή, μπράβο, ωραίος, παστρικός, θέλω να κάνω και τα αυτιά μου όταν συγκοντάρει το ένα στον άλλο στο τραγούδι. Μα πότε συμβαίνει αυτό? Έπαιξες κανένα σποτάκι νωρίτερα, Παλαιότολο, που τραγουδάμε με τον Μαραθιανό? Εντάξει, ωραίο δίδυμο θα ήμασταν. Πρώτα απ' όλα, εγώ θα ακουγόμουν λες και είμαι ο Παβαρότη. Δηλαδή, εντάξει. Εντάξει, δεν είσαι και πολύ μαζεμένος μουσικά από ό,τι βλέπω ως τώρα. Λοιπόν, τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς έχουν επιστρέψει, όπως καταλαβαίνετε, και από την επερχόμενη πρεμιέρα της League Face του Champions League, εκεί όπου κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε μάτς μια νέα ιστορία. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμη καλύτερη. 21+, παίζουμε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να, ο Κώστας, όπου λες καρδιάς μας, λέει: καλησπέρα, Ζακυνθολέρα αγαπημένη. Αγχωτική ασκομαντούρα πάντως μπορεί να παίξει. Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω μπορεί να παίξει. Και η αγχωτική ασκομαντούρα, να σου πω κάτι. Το έχω ξανακάνει αυτό το Σαρδάμ. Το έχω ξανακάνει. Δηλαδή τώρα επαναλαμβάνομαι, δεν υπάρχει λόγος. Είμαι σίγουρος ότι έχω πολλά ακόμα να προσφέρω στον τομέα των Σαρδάμ.

Ο Αντώνης ο Περιπτεράς, γνωστός πολέμιος του Μαραθιανού, λέει: καλησπέρα, εκλεκτέ Νικόλαε. Θα ήτο, λέει, σόφρον, θεωρώ, ένα από μεσήμερο που θα είναι και το ζώο εκεί να ψηφίσουν οι ακροατές τα καλύτερα άσματα της εκπομπής. Και όταν λείπει ο Βλάξ, να λείπεις και εσύ να ακούμε μόνο μουσική. Έχω την εντύπωση ότι με προσβάλλεις και εμένα με τον τρόπο σου, αλλά με τόσο γλυκά, τόσο με το γάντι που μου φαίνεις μόνο χαμόγελα.

Η φίλη μας Γεωργία λέει να αφήσετε το Μαραθιανό ήσυχο. Και εμείς γήπεδο πάμε τώρα και έχει κίνηση, κόσμο και όλα τα σχετικά. Ζηλεύεται απλά. Ναι, αλλά πρόσεξε. Δεν έφυγες από τη δουλειά σου 8 ώρες νωρίτερα, φίλη μου Γεωργία, για να πας στο γήπεδο. Κάποιοι άλλοι το έκαναν.

Και ο Άγγελος Απολίτης, αγαπητή Λέρα, κατά κόσμο Νικόλα, καλό απόγευμα από την Αγγλία. Έχω μια απορία, καθώς παρατηρώ ότι το τελευταίο διάστημα η εκπομπή σας είναι τόσο σπάνια όσο και το οξυγόνο στον πλανήτη Άρη. Μια ακόμη παρατήρηση είναι το πόσο τοξική έχει γίνει η εκπομπή τελευταία εξαιτίας των υπέροχων μουσικών επιλογών των περιπλανόμενων ηχοληπτών ανετ του σταθμού. Έτσι ακριβώς το μεταφέρω όπως έχει γραφτεί. Μήπως, λέω μήπως, έχετε αραιώσει επίτηδες για να μας προστατεύσετε από τα περιττά ιατρικά έξοδα λόγω δηλητηριάσεων? Όχι, παιδιά, τώρα την Παρασκευή λείψαμε. Είχαμε μια κοινωνική υποχρέωση, το έχω πει. Ήμασταν καλεσμένοι σε ένα γάμο. Δεν ήταν ο δικός μας, γιατί ο Γιώργος είναι παντρεμένος, δεν θα μπορούσε να κυκλοφορεί ως δίγαμος. Αλλά τι να κάνουμε, ήταν εκτός Αθηνών, έπρεπε να δώσουμε το παρόν εκεί. Αν σας βοηθάει κάτι έτσι, κάτι να καταλάβετε περισσότερο, είναι ότι εγώ πήγα στο γάμο χωρίς να πάρω δώρο και χωρίς να δώσω και λεφτά. Και είπα ευθέως στο γαμπρό, την ώρα που έδωσα τις ευχές μου, ότι πρώτα θα δω πώς θα πάει το μυστήριο, μετά το γλέντι και το κατά πόσο θα μείνω ικανοποιημένος ή όχι από τη μουσική, από το φαγητό κτλ. Και εν συνεχεία θα αποφασίσω το ύψος του ποσού για το δώρο. Δηλαδή, αν ξεκινούσα, για παράδειγμα, λέω εγώ, από τα 1000 ευρώ, γιατί είμαι και κουβαρντάς, ενδεχομένως αυτό το ποσό να έφτασε στα 50 λόγω της κακής εξυπηρέτησης. Ήμουν ξεκάθαρος, το θεώρησε χωρατό ο γαμπρός, αλλά πού να καταλάβει ότι έλεγα την αλήθεια.

Και ένα μήνυμα που στέλνει φίλος Γιώργος, που θα μπορούσε να είναι και ο ίδιος ο Μαραθιανός, λέει: Μαραθιανέ, άεργε και ανεπάγγελτε παπατζή, σε ψάχνουμε. Άμα έχει πιει πολύ, δεν ξέρει ποιος είναι. Αξιότιμη Λέρα, απλά τίμια και παντελονάτα, μαζέψου. Υπογραφή Club Sandwich Ακτύπη.

0: Κρατάω την ιδέα να δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία μουσικής στα κλαρινοπρίωνα. Σίγουρα ο Παλουότολο θα αποδειχθεί εξπερ και σε αυτό. Και αφήνουμε αυτό στην άκρη. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
4: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League απόψε ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch απόψε στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στον Big Win Sport FM 94,6. Λοιπόν, για την ώρα δεν δίνουμε πάσα ούτε στο Γιώργο Μαραθιανό ούτε στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Δίνουμε πάσα στο Γιώργο Τσακίρη, διότι έχουμε την ενδεκάδα της ΑΕΚ για την απόψινή πρεμιέρα της League Face του Champions League με τη LASK. Γεια σου Γιώργο.
7: Χαίρετε.
0: Μια χαρά εσύ. Δεν σ' ακούμε. Μισό λεπτό Γιώργο, μισό λεπτό. Δεν σ' ακούμε καθόλου καλά. Αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς.
7: Για να κινηθώ δεν έλεγες κάτι. Πούλ είμαι εγώ.
0: Ναι, οκ.
7: Πούλ σήμα είμαι, δεν προσκώ.
0: Οκ, πάμε ας το δοκιμάσουμε. Δεν έχω κι εγώ κάτι άλλο να κάνω.
7: Ναι, το καταλαβαίνω, οπότε πάμε. Λοιπόν, ο Μπρινιόλι κατά τα δοκάρια, αν με ακούς.
0: Εξαιρετικά σ' ακούμε τώρα.
7: Δεξιά, ναι. Ο Ρώτα δεξιά, αριστερά ο Πίλιος, κεντρικό αμυντικό δίδυμο μου κουτί με τον Ρέλβα, στα χάφα ο Βιτάλης με τον Μαρίν. Αριστερά ο Κοϊτα δεξιά, ο Μάγερ και Βάργα με Γιώβιτς, ο επιθετικό δίδυμο για την πρεμιέρα του Champions League τα έκανε από τον Μάρκο Νίκολιτς.
0: Πολύ ωραία Γιώργο Σακίρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να βρει κάποια έκπληξη ή κάτι τέτοιο στην ενδεκάδα της ΑΕΚ. Την οποία ακούσαμε λίγο πολύ, ήταν μετρημένα κουκιά να το πούμε έτσι. Κάποιοι στέκονται στην παρουσία του Βιτάλης στο βασικό σχήμα, το οποίο το επαναλαμβάνω, αν και η αλήθεια είναι ακούστηκε μια χαρά και από τον Γιώργο Τσακίρη. Μπρινιόλι λοιπόν, όπως αναμενόταν κάτω από τα δοκάρια, Ρώτα, Μουκουντή, Ρέλβας και Πίλιος από δεξιά προς αριστερά. η διάταξη στην άμυνα. Βιτάλης, Μαρίν, Μάγερ, Κοϊτά, επίσης στο χώρο του κέντρου, να το πούμε έτσι. Και επιθετικό δίδυμο Γιώβιτς και Βάργα. Υπενθυμίζω ότι είναι εκτός αποστολής ο βασικός τερματοφύλακας της ΑΕΚ, ο Στρακώσα, ο οποίος δεν συμμετείχε και στη χθεσινή προπόνηση. Ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τον Νίκολιτς. Ενώ όπως συμβαίνει στις διοργανώσεις της UEFA, ακριβώς μία ώρα και 15 λεπτά πριν τη σέντρα γίνονται γνωστές οι ενδεκάδες των ομάδων. Επομένως έχουμε και τους 11 που έχει επιλέξει ο Ντίτμαρ Κιχμπάουερ. Ευτυχώς που δεν κάνω εγώ τη μετάδοση. Αχ, τι έχει να συμβεί. Γιούγκβιρθ, Μπουγιάμπα, Αλεμάο, Αντράντε, Γιόργενσεν, Λιούμπισιτς, που αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ στη Λίντσερ. Μπογκάρντε, Χόρβατ, Μπέλο, Ούσορ και Λάγκ, η εκλεκτή του προπονητή της αυστριακής ομάδας. Μπορείτε να μπείτε στο site του Sport FM και να διαβάσετε και εσείς περισσότερα. Τώρα, ξέρουμε όλοι πως υπάρχουν άπειροι λόγοι να μην θέλει κάποιος να πάει για ψώνια, ακόμα και αν το σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι δίπλα στο σπίτι του. Αλλά, αγαπημένοι μου ακροατές, τώρα με το eFood έχουν λυθεί τέτοιου τύπου ζητήματα. Γιατί μπαίνεις πολύ εύκολα στο eFood, βρίσκεις τον σκλαβενίτη, παίρνεις όλη τη λίστα ή και ό,τι δεν είναι στη λίστα, δεν θα κολλήσουμε εκεί. Όλα έτσι κι αλλιώς είναι στις ίδιες τιμές με το φυσικό κατάστημα και απλώς περιμένεις τα ψώνια στο σπίτι σου. Και έρχονται έτσι απλά με το eFood. Τι καλύτερο να ζητήσεις. Παράγγειλε λοιπόν από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ και παράλαβε τα ψώνια σου άμεσα στην πόρτα σου και με δωρεάν delivery έως 13 Σεπτεμβρίου.

Τώρα για τον φίλο που αναρωτιέται τι είναι το Magenta TV, είναι η μετονομασία αυτού που ήξερες μέχρι σήμερα ως Cosmote TV. Που έτσι κι αλλιώς και αυτό έχει μετονομαστεί, ξέρουμε πώς πηγαίνει αυτή η διαδικασία. Οπότε μην τρελαίνεσαι εφόσον είσαι συνδρομητής της Cosmote TV. Έχεις Magenta TV από νομίζω μία-δύο μέρες είναι που έχει κάνει την μετονομασία για εταιρικούς λόγους.

0: Ο φίλος ή η φίλη ή το φίλο που υπογράφει ως Θανάσης μπορεί και Δήμητρα προτείνει κάποια κομμάτια του τους, τα οποία το έχω ξαναπεί, ό,τι στέλνετε περνάνε πρώτα από τη λογοκρισία του Στέφανου Παλουότολο και αν και φόσον περάσουν έτσι από σκληρό ποιοτικό έλεγχο μπορεί να φτάσουν και μέχρι τα αυτιά σας. Ήδη έδειξε ότι δεν ασχολούμαστε. Καλό παιδί, αλλά όχι λέει για εδώ. Παιδιά, εγώ σας λέω τι λέει ο Ιταλός. Ο συνονόματος ο Νίκος λέει στη θέση σου στο επόμενο εντός έδρας ευρωπαϊκό μάτς που η ΑΕΚ θα παίζει νωρίς, θα έστε ένα χαρτάκι στο Sky να πουν στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων για αυξημένη κίνηση μόνο για να λούσει, λέει, κρύος υδρότας την κριτική αλέρα μέσα στο αμάξι. Μα δεν τον λούσει κανένας υδρότας. Όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι πρόβλημα της κίνησης. Όλοι ξέρουμε, απλά θέλει να χάσει χρόνο από τη δουλειά.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Εντάξει, φοβερό δίλημα να ακούσω το υπόλοιπο κομμάτι, έτσι, που είναι από τα γνωστά που παίζουμε εδώ, ή να συνδεθούμε με Γιώργο Μαραθιανό και Allwin Arena για να πάρουμε κλίμα, τέλος πάντων να χρησιμοποιήσουμε ως δικαιολογία για να τον ακούσουμε. Το ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε λίγο κλίμα, σιγά σιγά, σε μία ώρα θα είναι η μετάδοση, να ακούσουμε πώς είναι και η φωνή του Γιώργου μας. Καλησπέρα Γιώργο, τι κάνεις συνάδελφε?
1: Γιατί δεν το παραδέχεσαι ότι σου λείπω?
0: Καθόλου.
1: Και ότι το χρησιμοποιείς ως πρόσχημα.
0: Καλά.
1: Τι έχει η Champions League? Καλά. Για να με ακούσεις.
0: Σιγά τη διοργάνωση.
1: Αυτό έλεγα πριν από λίγο. Σχεδόν 20 χρόνια περιμένουμε. 24. Για να δούμε Champions League στη Φιλαδέλφια και πέσαμε πάνω στον ακτύπη τώρα. Τέλος πάντων.
0: Θέλω να μπω και εγώ στο κλαμπ των Γουρλίδων για την έκρηξη.
1: Στο κλαμπ των Γουρλίδων.
0: Ναι.
1: Ναι. Μόνος μου είμαι σε αυτό το κλαμπ. Δεν έχει κανέναν άλλο.
0: Να σου πω. Περίμενε. Δεν είναι εκεί ο Δημήτρης Μαυροϊδής?
1: Α, ναι.
0: Γιατί,
1: ναι, τον έχω ξεχάσει αυτό. Ναι.
0: Μόλις μου έστειλε μήνυμα, είμαι και εγώ. Ναι. Κάτσε να τον πιάσω τώρα λίγο, εννοεί εσένα, για να δω και εγώ το κλίμα.
1: Καλά. Ναι, εντάξει, να πω ότι τον είδα το Μαυροϊδί και στο τελικό του Super Cup και δεν πήγανε πολύ καλά τα πράγματα. Αλλά ας μην τα συζητάμε αυτά μέρα που είναι σήμερα. Μια πολύ ιστορική μέρα, γιατί η ΑΕΚ επιστρέφει στους. Τους είχαμε μάθει ομίλους, τώρα είναι πλέον League Face του Champions League μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Η τελευταία εμπειρία ήταν τραυματική με την κινητή πολύ κακή πορεία, στην οποία δεν είχε μαζέψει ούτε ένα βαθμό, αλλά την προηγούμενη φορά που έπαιξε Champions League στη Νέα Φιλαδέλφια τα πράγματα είχαν πάει πολύ καλύτερα. Μιλάμε για μια ιστορική πορεία τότε, στην οποία η ΑΕΚ έμεινε αίτητη και κατάφερε να αποκλειστεί, ένα από τα ιστορικά επιτεύγματα που έχει κατορθώσει στο παρελθόν η Ένωση. Μεγάλες εμφανίσεις τότε με τη Ρεάλ, με τη Ρώμα, με την Γκένκ, που ήταν και το τελευταίο παιχνίδι στη Φιλαδέλφια για το Champions League μέχρι και το σημερινό, το οποίο είναι και παράλληλα μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να ξεκινήσει η ΑΕΚ νικηφόρα στη διοργάνωση. Και μπορεί να μιλάμε μόλις για την πρεμιέρα, αλλά κακά τα ψέματα, άμα το πάρεις βαθμολογικά και μόνο, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να βάλει βάσεις αν θέλει να έχει πιθανότητες πρόκρισης και στην επόμενη φάση. Θα βρει απέναντί της μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη επιθετικά, αλλά έχει και πάρα πολλά κενά αμυντικά. Κάτι που για αντίπαλο που έρχεται εδώ στην Allwin Arena είναι πάντοτε ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα, ειδικά αυτή την εποχή που η ΑΕΚ έχει γράψει 13 γκολ σε 3 εντός έδρας παιχνίδια μέχρι τώρα στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Γιώργο, εσύ. Ντρέπομαι που σου κάνω κανονικές ερωτήσεις, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, τώρα
0: εσύ έχεις εικόνα της Λίντς ή Λίντσερ ή Λάσκ, τέλος πάντων? Γιατί διάβαζα κάτι δηλώσεις του Ντίτμαρ Χάμαν, του παλιού Γερμανού διεθνούς.
1: Πόσο γερμανικό
0: όνομα. Ναι, ρε φίλε. Ο οποίος έλεγε ότι θεωρεί ότι μπορεί να τα πάει καλύτερα, ας πούμε, ακόμα και σε σχέση με τη Σάλτσμπουργκ.
1: Ναι.
0: Οποία τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, είναι δυνατό όνομα στην Αυστρία. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
1: Τα πήγανε πολύ καλά πέρυσι. Κάνανε το double. Αλλά για να είμαστε και σωστοί και ειλικρινείς μεταξύ μας, όπως η ΑΕΚ θεωρεί μεγάλη ευκαιρία ένα εντός έδρας παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ για να πάρει βαθμούς, έτσι και η ΛΑΣΚ θεωρεί ότι το αποσυνό της παιχνίδι ως το πιο βατό εκτός έδρας που θα βρει στη διοργάνωση για να κάνει και εκείνη να πάρει, αν μπορεί, έναν ή τρεις βαθμούς. Οπότε και αυτοί έρχονται με φιλοδοξίες και είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ ποιοτική. Αλλά ξαναλέω ότι νομίζω ότι ως αγωνιστικό προφίλ αυτές οι ομάδες ταιριάζουν ως αντίπαλοι στην ΑΕΚ. Δηλαδή ομάδες που έρχονται να παίξουν ανοιχτά και ειδικά όταν επιχειρούν να το κάνουν στη Νέα Φιλαδέλφια. Οι ενδεκάδες έχουν γίνει γνωστές εδώ και λίγα λεπτά. Σε αυτή την ΑΕΚ δεν μπορεί να πει κάποιος ότι υπάρχει έκπληξη, με την έννοια ότι δεν θεωρούμε έκπληξη ότι απουσιάζει ο Θωμάς Τρακός. Από χθες είχε αρχίσει να γίνεται εμφανές. Στη θέση του ο Μπρινιόλι, ο οποίος το έλεγα και νωρίτερα σε μια πολύ πετυχημένη παρέμβαση που έκανα στην εκπομπή του τη μεσημεριανή, ότι.
0: Μπράβο σου, είσαι πολύ σκληρός με τον εαυτό σου. Μπράβο.
1: Δεν θεωρώ ότι ψυχολογικά υπάρχει περίπτωση να νιώσει την οποιαδήποτε πίεση. Δηλαδή, ο Μπρινιόλι, αν έχει κάποιο θέμα, δεν είναι έλλειψη αυτοπεποίθηση, είναι υπερβολική αυτοπεποίθηση ενίοτε. Δηλαδή,
0: γενικότερα είναι αχάμπαρος.
1: Είναι αχάμπαρος τελείως και αγωνιστικό ρυθμό δεν μπορεί καν να πει κάποιος ότι δεν έχει καθόλου. Έπαιξε σε κάποια παιχνίδια στο τέλος της περσινής σεζόν. Ακούτε και τον ύμνο του Champions League.
0: Δηλαδή από πίσω να έχουμε αυτές τις θεσπέσιες φωνές στο background και πρώτο βιολί να σε σύλλα. Τι ωραίο.
1: Και εγώ με το πρώτο βιολί.
0: Έτσι, ναι.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι σίγουρα είναι ένα πλήγμα για την ΑΕΚ ότι δεν θα έχει το βασικό της θερματοφύλακα, αλλά και ο αναπληρωματικός δεν είναι κάποιος από αυτούς που τους λες ως έκτακτες λύσεις και ένας θερματοφύλακας ο οποίος μπορεί να εμφανιστεί ψαρωμένος. Οπότε με αυτά τα δεδομένα δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει πρόβλημα σε εκείνο το κομμάτι. Στα υπόλοιπα, δύο ερωτηματικά υπήρχαν. Αν θα βρεθεί στο πλευρό του Μαρίν ο Βιτάλης ή ο Κάιρινεν. Ο Ούγκρος παραμένει στο αρχικό σχήμα και λέω παραμένει γιατί ήταν και στις βασικές επιλογές του αγώνα με τον Άρη. Ενώ αλλαγή από την άλλη πλευρά είχαμε στην άλλη θέση που πεζόταν, αυτή στο αριστερό άκρο της επίθεσης, εκεί όπου επανέρχεται ο Κοϊτά αντί του Γκατσίνοβιτς. Θυμίζω συνοπτικά ότι η ΑΕΚ θα έχει τον Πρινιόλη κατά το τέρμα. Ο Ρώτα δεξιά, ο Πίλιος αριστερά. Ρέλβας και Μουκουντή το δίδυμο στα στόπερ. Προσευχές για να μην χτυπήσει κάποιος από αυτούς τους τέσσερις, γιατί οι εναλλακτικές λύσεις σε αυτό το κομμάτι είναι περιορισμένες. Μαρίν και Βιτάλης, όπως είπα και πριν, οι δύο χαφ για την ένωση. Ο Μάγκερ στο δεξί άκρο της επίθεσης, φορμαρισμένος και με 6 ασίστ ήδη σε 7 παιχνίδια επίσημα που έχει φορέσει τα κιτρινόμαυρα. Ο Κοϊτά επανέρχεται αριστερά και ο Γιώβιτς θα κινείται πίσω από τον Βάργα, ο οποίος επίσης βρίσκεται σε δαιμονιώδη κατάσταση, έχοντας γράψει 6 γκολ και έχοντας σκοράρει στα 4 τελευταία παιχνίδια που έχει ξεκινήσει βασικός. Για τους φιλοξενούμενους, τους Αυστριακούς, θα ακούσετε κάποια πολύ δύσκολα ονόματα, τα οποία ελπίζω να...
0: Ζω και αναπνέω για αυτή τη στιγμή από την ώρα που τα μετέφερα κι εγώ. Θέλω να πεις όμως και τον προπονητή, έτσι.
1: Πες μου κάτι, δεν έχει κάτι πολύ σημαντικό, δεν έχουμε παλότελο στη...
0: Έχουμε και ήδη... Πριν από μερικά δευτερόλεπτα έβαλε τα γέλια και κράτησε κάποια σημείωση.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, για τη φιλοξενούμενη ομάδα, λοιπόν. Στο τέρμα είναι ο Γιούγκβιρτ. Δεξιά ο Γιόργενσεν, αριστερά ο Μπέλο. Τριάδα στα στόπερ με Αντράντε, Τόρνιχ και Εμπουγιάμπα. Αυτοί θα είναι οι τρεις στόπερ για τους φιλοξενούμενους. Χόρβαθ, Λιούμπισιτς στην επιστροφή του στη Νέα Φιλαδέλφια ως αντίπαλος θα είναι οι δύο χαφ. Ελάχιστα πιο μπροστά τους θα είναι ο Μπογκάρντε και δίδυμο στην επίθεση οι Ούσορ και Λάγκ. Αυτές είναι οι επιλογές των φιλοξενούμενων, οι οποίοι θα έχουν στο πλευρό τους και περίπου 400-500 φίλους τους, οι οποίοι έχουν πάρει θέση στο πέταλο πλάγια αριστερά, όπως βλέπετε εσείς, θα βλέπετε εσείς στις οθόνες σας. Όλα αυτά περίπου μια ώρα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Να πω ότι άλλη μια πρωτοπορία, δεν θυμάμαι αγώνα Champions League με ντάλα, ήλιο και τζιτζίκια να ακούγονται στο φόντο, αλλά είναι και αυτό μια πρωτοπορία. Είναι και το πρώτο παιχνίδι, μάλλον όχι, ένα από τα δύο πρώτα παιχνίδια της διοργάνωσης, έτσι. Όλα τα βλέμματα της ποδοσφαιρικής Ευρώπης θα είναι στραμμένα.
0: Ναι, γιατί έχουμε άλλο ένα τώρα στις 8 παρατέταρτο.
1: Ποιος θα δει τώρα Μπρίζα στον Βίλα. Όλοι θα βλέπουν Φιλαδέλφια και ΑΕΚ με ΛΑΣΚ, οι οποίες, ξαναλέω, η ΛΑΣΚ είναι πρώτη της συμμετοχή στη φάση ομίλων ή League Face, όπως είναι τώρα του Champions League. Για την ΑΕΚ είναι η έκτη φορά που παίρνει θέση στα αστέρια. Αυτά τα πρώτα στοιχεία εδώ από την Νέα Φιλαδέλφια. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο, μέτριε συνάδελφε, που θες να ρωτήσεις.
0: Τίποτα που να αφορά την, ας το πούμε, επαγγελματική σου υπόσταση, αν υφίσταται τέτοια. Αλλά έχω ένα μήνυμα από έναν άνθρωπο με τον οποίο πλέον έχουμε συνδεθεί και οι δύο. Θα με συγχωρέσουν οι φίλοι της ΑΕΚ.
1: Δικηγόρος είναι?
0: Όχι, δεν είναι δικηγόρος, είναι DJ. Για την ακρίβεια, είναι ο φίλος ο Βασίλης και λέει: Λέρες, είμαι ο DJ από το γάμο που ήσασταν κι εσείς το Σάββατο. Μου διδάξατε μουσική την τελευταία ώρα του γάμου. Έχω πλέον ετοιμάσει φάκελο για τους επόμενους. Ευχαριστώ για όλα. Είστε θεοί. Καλή επιτυχία στην Νέα Κάρα.
1: Ευχαριστούμε, τον ευχαριστούμε κι εμείς. Ήταν καθοριστικό στην προσπάθεια να γίνουμε κομμάτια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και επιφυλασσόμαστε να το φιλοξενήσουμε και μια μέρα όποτε θέλει στην εκπομπή.
0: Έτσι, κανονικά, για να μάθει και δίπλα στον καλύτερο, στον Στέφανο Παλαιότολο, για να καταλάβει από πού προέρχεται και η δική μας γνώση και σοφία πάνω στα μουσικά δρόμενα του τόπου.
1: Μπράβο, καλό, πιασέ τον λίγο, γιατί τον βλέπω να περιμένει στη γωνία σήμερα.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Πιθανότατα να τα πούμε ξανά με Γιώργο Μαραθιανό μέχρι τις 7.30, που εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Σίγουρα 8 παρατέταρτο θα τον απολαύσουμε όλοι μαζί. Πάμε διάλειμμα, επανερχόμαστε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σας το λέγα! Το σύστημα!
4: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Seretherm με πετροβάμβακα Φιμπραν Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αλλάζουμε επίπεδο, ανεβαίνουμε σιγά σιγά γιατί ακούσαμε νωρίτερα Γιώργο Μαραθιανό. Ήρθε η ώρα έτσι για το ελεβέ της υπόθεσης. Κώστας και Τσετζόγλου, δεν ξέρω Κώστα μου αν είσαι και εσύ, φαντάζομαι, ήδη στη Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα.
1: Είμαι ήδη στη Νέα Φιλαδέλφια, Νικόλα Ξύπη.
0: Και τι έχεις να μας μεταφέρεις, τι είναι, ξέρεις τι θα ήθελα να μου πεις. Έχουν διανεμηθεί ήδη τα 30.000 σημαίακια, μ' αρέσουν κάτι τέτοια.
1: Έχω πάει κάτω για να είμαι μερκοντήσεων και να με βαράει ο ίδιος δάλα στο κεφάλι, φίλε. Είμαι στην αίθουσα τύπου.
0: Εκείνη η θέση σου, γιατί είσαι ένας σεβάσμιος δημοσιογράφος.
1: Υποτίθεται για να μιλήσω στο στην πρώτη ραδιοφωνική, στην κορυφαία ραδιοφωνική συχνότητα της χώρας.
0: Αν νόμιζα ότι θα το... θα το περιόριζες. Αυτό ήθελα να πεις, αλλά να μην φανεί ότι σε πιέζω ή είσαι καθοδηγό.
1: Γιατί πάντα το πριν κέμπισα και την κορυφαία εκπομπή.
0: Πω.
1: Λοιπόν,
0: έχεις και εσύ εικόνα.
1: Είμαι ο Γιώργος για να πω τα αντίθετα.
0: Όχι, κουβεντιάσαμε περισσότερο για την ενδεκάδα και το κατά πόσο μπορεί να αποτελεί έκπληξη ή όχι η παρουσία του Βιτάλης ID του Κάιρινεν στο βασικό σχήμα. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να το πει έκπληξη.
1: Οπότε, εγώ θα μιλήσω για την ενδεκάδα της ΛΑΣΚ.
0: Μπράβο σου, που έχει και δύσκολα ονόματα.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Είπα και το πρωί ότι αν παίξει ο Βιτάλης, είχα πει ότι δύο θέσεις είναι ουσιαστικά που υπάρχει ένα ενδιαφέρον να δούμε την επιλογή. Ήταν Βιτάλης ή Κάιρινεν και Κοϊτά ή Γκάτσι. Το Κοϊτά ή Γκάτσι ήταν σχεδόν σίγουρο, το άλλο όχι και τόσο. Και τελικά επέλεξε ο Βιτάλης. Αυτό για μένα σημαίνει ότι ο Βιτάλης έχει πάρει σαφές προβάδισμα απέναντι στον Κάιρινεν. Μπορεί να είναι εντός εισαγωγικών πιο φτηνή, ας πούμε, μεταγραφή. Μπορεί να ήρθε μετά, πιο μετά, να μην έπαιξε και με τη Λεύσκη, αλλά φαίνεται ότι έχει πείσει τον Νίκολιτς ότι του δίνει περισσότερο από ότι ο Κάιρινεν.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν ξέρω τώρα, μπορεί να λέει κάτι για τον Κάιρινεν, σημασία έχει να λέει για την ΑΕΚ, δηλαδή να είναι το καλύτερο δυνατό δίδυμο αυτό.
0: Στα χαφ, έτσι όπως τα θέλει κιόλας, με τις ιδιαιτερότητες που έχει στο μυαλό του και ο Νίκολιτς, έτσι. Που πλέον τις γνωρίζουμε κι εμείς.
1: Είναι μια ευκαιρία και για τον Βιτάλης να παίξει και στη League Fest του Champions League, γιατί ξεκίνησε με την ομάδα του την ΕΤΟ στον πρώτο προκριματικό, από πολύ νωρίς, και αποκλείστηκαν τότε από τη Βίκη. Από τη Βίκινγκουρ, την Ισλανδική. Είδε σε φτιάχνω, σου δίνω και θέματα.
0: Εμένα καθόλου ο παλαιότερο. Απλά είναι, δηλαδή τον έχετε τρελάνει και ο Μαραθιανός πριν. Με ένα στυλό στο χέρι είναι όλη την ώρα. Έχει βαρεθεί να γράφει, να σημειώνει η ώρα.
1: Πρέπει λίγο να γίνει και πιο. Να ακολουθεί και τεχνολογία. Δηλαδή θα πρέπει να γίνεται με ένα κουμπί τώρα. Τι στυλό.
0: Είναι παλαιός, έχει ολόκληρη ατζέντα. Υπομάλης.
1: Οκ. Και εντάξει, ο Κοϊτά επέστρεψε, νομίζω ότι πήρε το μήνυμα στο παιχνίδι με τον Άρη, δεν ξεκίνησε. Δεν γίνεται ο Γκάτσι, πήγε πολύ καλά. Πιστεύω κάποια στιγμή θα τον δούμε και σήμερα. Βάζοντας τον Βιτάλης αντί του Κάιρινεν, δείχνει ότι θέλει ένα πιο mobile παίχτη σε σχέση με τον Κάιρινεν, που ο Κάιρινεν περισσότερο κρατάει τη θέση του. Σκεφτόμουν ότι μήπως όντως κράτα και τον Κάιρινεν, γιατί είναι μια ομάδα η ΛΑΣΚ που παίζει πολύ στην κόντρα, είναι πολύ καλή στο επιθετικό transition, αλλά προφανώς έχει κάτι στο μυαλό του ο προπονητής, το οποίο θα το δούμε σε λιγότερο από μια ώρα στο χορτάρι. Και είμαστε έτοιμοι να πέσει και ο ήλιος, γιατί δεν είναι και ωραίο να πέσει Champions League με ήλιο. Βέβαια, πέρυσι έγινε ο τελικός του Champions League με ήλιο, οπότε...
0: Σωστά. Για μας κακοφάνηκε, είναι η αλήθεια.
1: Ακριβώς. Αυτά, φίλε.
0: Εντάξει, αν θυμάμαι καλά, τα επόμενα δύο παιχνίδια είναι βραδινά, 10 η ώρα. Οπότε, εντάξει, λίγο υπομονή.
1: Όχι, μόνο με τη ΛΑΣ και με τη Ρεάλ είναι τα 8 παρατέταρτο, αλλά ούτως ή άλλως... με τη Ρεάλ είναι 4 Νοεμβρίου, οπότε από τις 6 ώρα είναι.
0: Θα έχει αλλάξει η ώρα τότε, άστο.
1: Δεν τίθεται θέμα. Άρα είναι μόνο το σημερινό. Απλά επειδή τα δημοσιογραφικά τα χτυπάει ευθεία ο ήλιος μέχρι να εξαφανιστεί, ας πούμε, είναι λίγο, ξέρεις. Αυτά.
0: Σχεδόν μου φάνηκες έτοιμος να αντιγράψει, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιησού του Ναβί, μάλλον από την άλλη πλευρά, και αντί να ζητήσεις να μείνει σταθερός ο ήλιος, να πεις «ΟΚ, μπορούμε να κάνουμε κάτι να δύσει λίγο πιο γρήγορα τώρα, δεν έχουμε Φιλιστέους απέναντί μας, έχουμε Αυστριακούς».
1: Κοίτα, εγώ δεν έχω πρόβλημα γιατί είμαι κάτω στην Ελλάδα τύπου.
0: Έτσι. Α, αν είναι να ταλαιπωρηθεί ο Γιώργος, δεν πειράζει. Ας την πληρώσουμε.
1: Ακριβώς, αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Τώρα είναι ένα παιχνίδι τώρα που η ΑΕΚ οπωσδήποτε πρέπει να το πάρει. Και λέω οπωσδήποτε γιατί είναι το παιχνίδι που όταν έγινε η κλήρωση, όλοι σκέφτηκαν αυτό το παιχνίδι είναι για 3 βαθμούς. Ουσιαστικά σε κανένα άλλο δεν μπορείς να το πεις τόσο πολύ όσο στο σημερινό. Το καλό για την ΑΕΚ είναι ότι αν και αρχή σεζόν είναι σε καλή φόρμα, έτσι έχει δείξει. Θεωρώ το παιχνίδι με την Κηφισιά μια παρένθεση, θα το δούμε βέβαια και την Κυριακή στην Τρίπολη αν τα παρένθεση, αλλά σε κάθε περίπτωση είχε πιο πολύ να κάνει με το πνευματικό κομμάτι, στο οποίο σήμερα δεν τίθεται θέμα. Δεν χρειάζεται καν να μιλήσει ο προπονητής σήμερα σε τέτοια μάτσα. Σαν το σημερινό. Όλοι παίχτες από μόνοι τους.
0: Αντιλαμβάνονται, είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Πρεμιέρα κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, Κώστα.
1: Εκεί δεν υπάρχει θέμα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή αρχή, λοιπόν.
1: Να κάνω μόνο μια αρχή, μην βάλει γκολ ο Νιούμπης. Γιατί ΑΕΚ είμαστε.
0: Ναι, γιατί έχω και ένα τρομερό μήνυμα φίλου, πιθανότητα της ΑΕΚ μπερδεμένου, που λέει 3-0 το βλέπω το μάτς σήμερα. 2 γκολ ο Νιούμπης, 1 ο Γιώβιτς. Δεν βγαίνει.
1: Δεν βγαίνει. Αν δεν έλεγε χατρικό Λιούπιση, θα έλεγα ότι δεν είναι φίλος.
0: Εκτός αν μιλάμε για διπλό αυτό γκολ, ξέρω εγώ. Okay, θα γραφτεί η ιστορία έτσι κι αλλιώς.
1: Σωστό. Σε κάθε περίπτωση θα γραφτεί.
0: Να είσαι καλά, Κώστας και Τσετζόγλου.
1: Να είσαι καλά, φίλε
0: μου. Λοιπόν, ήταν στη γραμμή με τη δική του προσέγγιση. Διάλειμμα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων σύντομο και επανερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνή. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίσι, που ξέρεις. Novamix Gel,
8: Ναι.
7: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσεις στη League Face, Champions League, θέλει ΑΕΚ στην πρεμιέρα της κόντρας στη ΛΑΣΚ στην Όλγουιν Αρένα. Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντήρ, Έλβας, Πίλιος, Βιτάλης, Μαρίν, Μάγερ, Κοϊτά, Γιώβιτς και Βάργκα, οι επιλογές του Μάρκο Νικολίτς, εκτός αποστολής ως 300. Σεντρά στις 8 παρατέταρτο, μετάδοση από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Magenta Sports 2. Για την πρώτη αγωνιστική του Youth League, η ομάδα K19 έρθει σώπαλη 0-0 με την αντίστοιχη των Αυστριακών στο Σεραφείδιο. Σε καταρχήν συμφωνία για τη Σανέλα Ρένα έφτασαν ΑΕΚ του Ολυμπιακός. Μέχρι αύριο ολοκληρώνεται και το τυπικό σκέλος για να χρησιμοποιήσουν οι Πειραιώτες το γήπεδο σέδρα το διάστημα που θα πραγματοποιούνται εργασίες στο ΣΕΦ. Τελειώνει και η μετακίνηση του Γιαννούλη Λαρετζάκη από τους Ερυθρόλευκους στην Ένωση με τον Έλληνα Διεθνή να υπογράφει συμβόλαιο τρίτους διάρκειας. Παρελθόν αποτελεί από τη θέση του αθλητικού διευθυντή του Ολυμπιακού ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Αντικαταστάτης του θα είναι ο Αντώνιο Κορδόν, που φέρεται να βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα. Για Ρέμτσουκ και Πουέρτα αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι με τον Βόλο Έλαμπετ για τη δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, κάλυψη από Sky ραδιοφωνικά από Big Wins Sport FM. Αύριο κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Αγγελόνια. Αύριο στις 4.30 θα εκδικαστεί η έφεση του Παναθηναϊκού για την τιμωρία τριών αγωνιστικών στον 4 για την αποβολή του στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Οι πράσινοι υποστηρίζουν ότι το χτύπημα του Νιγηριανού στον Μιχαλίδη δεν ήταν βιοπραγία, αλλά στιγμιαία απόθεση. Και εφόσον δικαιωθούν, ο 32χρονος φορ θα χάσει μόνο το μάτς με την Κηφισιά την Πέμπτη. Πρόταση για τον ορισμό των διαιτητών σε όλους τους αγώνες κατόπιν συμφωνίας των διαγωνιζόμενων ομάδων κατέθεσε ο Βαγγέλης Λιόλος στη συνάντηση με τους εκπροσώπους των 13 από τις 14 ΚΑΕ, προαναγγέλλοντας μάλιστα χρήση τεχνολογίας AI στους ορισμούς. Μια εβδομάδα διορία για να απαντήσουν έχουν οι σύλλογοι. Το μπάσκετ προχωρά ακάθεκτο, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΚ, που χαρακτήρισε άστοχη την επιλογή του Παναθηναϊκού να μην εκπροσωπηθεί. Μέσα στη μέρα πιθανότητα η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Κρίστιαν Γιάκιτς από την Augsburg με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της μαγνητικής του Γιαννούλη βρίσκονται ασπρόμαυροι με πρόστιμο 30.000 τιμώρηση ΔΕΑ από το δικέφαλο του Βορρά για τη συμπεριφορά των οπαδών στο μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Την περίπτωση του Μπρούμα της Μπενφίκα εξετάζει ο Άρης, με τους Πορτογάλους να γράφουν ότι οι δύο πλευρές είναι σε επικοινωνία για να βρεθεί χρυσή τομή για τη μετακίνηση του ηλικίας 31 ετών εξτρέμ. Ανεβάζει στροφές ο Φαμπιάν, ο οποίος είναι αμφίβολος για το μάτς με τον Αστέρα Άκτορ, αλλά είναι πιθανό να προλάβει τον ντέρμπι με τον ΠΑΟ. Στο Πανθεσσαλικό στάδιο και όχι στο Καφταντζόγλιο λόγω εργασιών θα πραγματοποιηθεί αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος το προσεχές Σάββατο, όπως ανακοίνωσε η Στοίχημαν Super League. Με πρόστιμο 10.000 ευρώ τιμωρήθηκε η ομάδα της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΑΠ για τη συμπεριφορά των οπαδών της στο εκτός έδρας μάτς με το Βόλο. Η αναμέτρηση Real Madrid-Inter στις 10 ξεχωρίζει στο υπόλοιπο πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase του Champions League. Την ίδια ώρα παίζουν Porto, Manchester City, Dortmund, Villarreal και Lille Betis, ενώ νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο η Brise φιλοξενεί την Aston Villa. Τηλεοπτικά οι αγώνες από τη Magenta TV. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νικόλας Ακτύπης.
8: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Το παιχνίδι της ΑΕΚ θα ξεκινήσει σε περίπου 40 λεπτά. Τότε θα έχουμε το πρώτο σφύριγμα. Όμως γενικότερα το παιχνίδι δεν ξεκινάμε το πρώτο σφύριγμα. Ξεκινάμε τις προβλέψεις, με τα σχόλια, τις συζητήσεις. Με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής, η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί, 21+. Παίζουμε υπεύθυνα και φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και αφού αναφερθήκαμε σε προβλέψεις, σχόλια, συζητήσεις κτλ., έχουμε τον καθήλυνα αρμόδιο, τον Σταύρο Χοδροθύμιο, ο οποίος για ακόμη μια φορά μας έχει κάνει τη χαρά και την τιμή να ανταποκριθεί θετικά στο αίτημά μας να είναι στο στούντιο τέτοια ώρα. Να σου πω την αλήθεια, εγώ πίστεψα ότι είχε σχολάσει.
1: Γιατί ρε φίλε.
0: Ότι θα φεύγες και εσύ πιο νωρίς, να πας σπίτι
1: πάντα,
0: σου.
1: Πάντα, όχι. Μένω κοντά. Δεις, μένω κοντά. Μα γι' αυτό δεν βγαίνω παρά πέντε λεπτά πριν το μάτς, βγαίνω πάντα λίγη ώρα πριν για να προλάβω να φτάσω, μένω κοντά ευτυχώς. Οπότε. Κοίταξε, η συνήθεια πήγαινε λατρεία, ρε φίλε. Έχω συνηθίσει πριν τα ευρωπαϊκά να είμαι εδώ.
0: Δεν
1: να...
0: κάνουμε φοβερό pre-game show μαζί.
1: Φοβερό και να σου πω κάτι. Σκέφτομαι ότι είναι οι φορές που μιλάω ποδοσφαιρικά, ρε παιδί μου. Λέω χαζομάρες σε εκπομπές μου.
0: Εδώ. Εμένα το λες.
1: Ναι, αλλά εγώ σε εκπομπή αλουνού είναι που μιλάω λίγο πιο σοβαρά για ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, η ενδεκάδα της ΑΕΚ την έχετε πει. Νομίζω είναι όπως την περιμέναμε. Ίσως το Βιτάλης να ήταν ένα δίλημα, αλλά νομίζω ότι ο Βιτάλης με τις εμφανίσεις που έχει κάνει, ειδικά στην τελευταία αναμέτρηση, δικαίως και εγώ δηλαδή αυτόν θα επέλεγα, πάρα πολύ ορθολογική. Και νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει και για αυτό το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι με το 4-4-2 του Νίκολης που θα δούμε πολλές φάσεις και εγώ θεωρώ θα βγουν και πολλά γκολ. Διότι και η Λίντσερ, μην κοιτάτε τώρα το σύστημα που παίζει. Διότι...
0: Θεωρητικά είναι ένα 3-5-2.
1: Μπράβο.
0: Που το ακούς και νομίζεις ότι παίζει φουλάμινα.
1: Αμυντικογενής προσανατολισμός κτλ. Ναι. Καμία σχέση. Είναι ομάδα που και έχει επιθετικές αρετές που επιδιώκει να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο αυτό. Παρά το γεγονός ότι έχει τρεις στόπερ, έχει και αμυντικά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα δεχτεί σίγουρα φάσεις.
0: Το έχουμε δει αρκετές φορές. Ναι, δηλαδή και πέρυσι ο Παναθηναϊκός με τρία στόπερ έπαιζε, αλλά είχε τα θέματα του.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι μην βλέπει ο κόσμος τώρα, επειδή τη Λίντσα δεν την ξέρει, βλέπει ένα 3-5-2 και λέει σφιχτή αυτά εκεί κτλ. Είναι η ομάδα που όχι απλά λόγω συστήματος δεν παίζει αμυντικά, και απόψε θεωρώ ότι θα προσπαθήσει και αυτή να παίξει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν θα προσαρμοστεί πάνω στο πλάνο της ΑΕΚ.
0: Ναι, γιατί ξέρεις τι, νομίζω ότι έχοντας δει για παράδειγμα, γιατί προφανώς υπάρχει τμήμα scouting που παρακολουθεί τους προσεχείς αντιπάλους κτλ. Έχοντας δει το πάθημα της Λεύσκη, ότι όπα, πήγαμε να κρατήσουμε αποτέλεσμα, μπήκαν οι άλλοι, σε 20 λεπτά μας είχαν διαλύσει, θα είναι και εκείνη πιο πονηρεμένη ότι εδώ πρέπει να κρατήσουμε μπάλα, να δημιουργήσουμε, γιατί αν τους αφήσουμε, έτσι όπως είναι η φάση...
1: Υπάρχει το πάθημα της Celtic.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δηλαδή και εκεί λίγο.
0: Παίζουν... το περίμενε, τι ανατροπή ήταν αυτή.
1: Ναι, διότι παίζουν δύο ομάδες. Και να σου πω κάτι, να ήταν αντίστροφα η αναστροπή. Δηλαδή, τι ήθελα να πω. Να είχε κερδίσει Λίντσερ στο πρώτο μάτς και λέει πάει στη Σκωτία, φανέλα, ναι, ιστορία, σκοτσέζικο γήπεδο που έχει άλλη βαβούρα. Να πεις έγινε η επική ανατροπή. Τώρα είναι και ξέρεις.
0: Ναι, να έχεις δίκιο.
1: Με ποιες δυνάμεις έχει γίνει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ θεωρώ ότι θα βγάλει γκολ. Το ζήτημα είναι αν θα φάει.
0: Ναι.
1: Εγώ δυστυχώς θεωρώ ότι θα δεχτεί γκολ η ΑΕΚ, αλλά νομίζω ότι θα βάλει περισσότερα. Δηλαδή βλέπω μια νίκη της ΑΕΚ του τύπου 2-1-3-1. Τόσο ανοιχτό μάτς βλέπω.
0: Ωραία, και για τους ουδέτερους μια χαρά, δηλαδή αν κάτσει να δεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Ούτως ή άλλως και θα το δει και η μισή Ευρώπη και λέω η μισή, γιατί η άλλη μισή θα δουν το. Ίσως και λίγο παραπάνω να είμαστε τίμοι.
0: Τον πρίζα,
1: ναι. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι ούτως ή άλλως, γιατί έχει πολύ σπουδαία μάτς απόψε βραδιά. Ευτυχώς που είναι νωρίς για να καθίσει περισσότερο κόσμο και να τη δει. Θα θεωρώ ότι θα δούμε ένα παιχνίδι με πολλές φάσεις, με ανοιχτό ρυθμό, με δύο ομάδες που να προσπαθούν και οι δύο να δημιουργήσουν με τον τρόπο τους και με το πλάνο τους. Δεν σου λέω ότι θα είναι πανομοιότυπος, αλλά θα είναι ένα παιχνίδι που δεν θα δούμε μια ομάδα με ξυσταμπούρι, με συστήματα, με μόνο πλάνο, μόνο τακτική κτλ. Θα δούμε και στιγμές έξω από τα μπλοκάκια των προπονητών και νομίζω ότι εάν η ΑΕΚ μπει καλά στο ΜΑΣ, θα το πάρει.
0: Δηλαδή... Γιατί αυτό είναι το ερώτημά μου. Απλά ήθελα να το θέσω λίγο διαφορετικά. Σποτάκι με περιγραφή Μαραθιανού θα έχουμε απόψε?
1: Θεωρώ πως ναι. Εάν δεν θα έχουμε, θα είναι γιατί χτυπάω ξύλο. Φοβάμαι αν δεν ξεκινήσει καλά η ΑΕΚ, κατά πόσο μετά θα μπορέσει να βγει μπροστά και να μην εκτεθεί, ναι, σαν μετόπιστεν. Γι' αυτό λέω ότι εάν αρχίσει καλά η ΑΕΚ με δεδομένο ότι η Λίντζερ έχει προβλήματα και η Λίντζερ θα πρέπει να βγει ακόμα πιο. Όχι φουριός, αλλά τέλος πάντων να πάρει περισσότερα μέτρα στο γήπεδο, θα βρει περισσότερους χώρους η ΑΕΚ και μετά νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα.
0: Πώς λες να νιώθεις έτσι, να αφήσουμε τώρα το καθαρά ποδοσφαιρικό και να πάμε σε θέματα που σε ενδιαφέρουν και ξέρω ότι σε νοιάζει. Στο ψυχολογικό κομμάτι, πώς λες να νιώθει ο Λιούμπισιτς σήμερα στην επιστροφή του ως αντίπαλος στην ομάδα με την οποία όχι μόνο έχει αγωνιστεί, αλλά έχει και. Αλλά έχει παραχωρηθεί και ως δανεικός για να παίξει εκεί. Δηλαδή, ακόμα συνδέεται, να το πω έτσι.
1: Εγώ νομίζω ότι θα κάνει πολύ καλό παιχνίδι ο Λιούμπισιτς.
0: Λες,
1: Αφενός, γιατί τον θεωρώ καλό παίχτη, ασχέτως αν στην ΑΕΚ όντως δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα.
0: Ναι, με βάση τον τόρο που είχε γίνει.
1: Όχι μόνο τον τόρο, και όπως τον είχαμε δει. Και γενικότερα με τα στοιχεία που έχει. Και συνήθως ξέρεις τι, εάν είσαι λίγο έντονη προσωπικότητα και δεν σε καταπιεί όλο αυτό, θες, παιδί μου, να αποδείξει και παραπάνω πράγματα, έχει ένα παραπάνω κίνητρο.
0: Σωστά.
1: Θα δούμε, θα δούμε. Πάντως έχει μια σημασία και η συμπεριφορά του UBC, η αγωνιστική εννοώ. Ότι
0: ναι, προφανώς.
1: Δεν υπενήσαμε τίποτα διαφορετικό. Ναι, είναι ένα πρόσωπο που πρέπει να ρίξουμε λίγο το λέμα μας περισσότερο πάνω από τις AIS στους υπόλοιπους.
0: Υπέροχα.
1: Να είστε καλά, κύριε μου.
0: Κύριε Σταύρο, μπορείτε.
1: Καλή αρχή, καλή σεζόν.
0: Δεσμεύουμε, ναι, να μεταβείτε και εσείς στην οικία σας που από ό,τι μάθαμε είναι σχετικά κοντά. Μια πληροφορία την οποία θα την κρατήσω για μελλοντική χρήση ανάλογα με το πώς θα πάει η σχέση μας, η επαγγελματική πάντα.

0: Πόσες φορές, παλαιότερο σε εσένα το λέω. Κοίταμε, έχει τύχει να πας να φτιάξεις κάτι Κυριακή να φας. Έτσι αφόρμητα, ανοίγεις το ψυγείο και τι έχει? Τίποτα. Μην το είσαι, ούτε εσύ ούτε οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, τώρα μπαίνει στο eFood που υπάρχει το eFood Market, το supermarket του eFood δηλαδή, που είναι ανοιχτό τις Κυριακές και αργά το βράδυ μπορείς να παραγγείλεις ό,τι θέλεις και να έρθει μέσα σε λίγη ώρα σπίτι. Έτσι κάνεις και παραγγελία και μαγειρεύεις. Ψώνεις ανάμεσα από χιλιάδες προϊόντα στις ίδιες τιμές με το κατάστημα και παράλαβε με δωρεάν delivery έως 13 Σεπτεμβρίου άμεσα στην πόρτα σου.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχει βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Υπενθυμίζω ότι νωρίτερα σήμερα είχαμε πρεμιέρα και στο Youth League, όπου εκεί η ομάδα κάτω των 19 ετών της ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη με την αντίστοιχη των Αυστριακών. Έμεινε στο 0-0 σε μάτς που έγινε στο Σεραφείδιο και γίνεται αρκετή κουβέντα από όσους είτε είδαν το παιχνίδι στην τηλεόραση είτε το παρακολούθησαν κάποιοι από κοντά, για μια φάση που έγινε προς το τέλος του αγώνα που ο διαιτητής και ο επόπτης, να το πω όπως παλιά, ο βοηθός τέλος πάντων, έκοψε επίθεση της ΑΕΚ με τους αρκετούς φίλους της Ένωσης να λένε ότι δεν υπήρχε offside εκεί και ότι θα μπορούσε να πάρει την νίκη. Έτσι κι αλλιώς το μόνο βέβαιο είναι ότι η κάτω των 19 ετών της ΑΕΚ ήταν σίγουρα καλύτερη από την αντίστοιχη της ΛΑΝΣΚ στο συγκεκριμένο μάτς. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον Γιώργο Μαραθιανό. Να κάνουμε μια δεύτερη σύνδεση πετάμε στάχτη στα μάτια και στα αυτιά του κόσμου ότι θα μιλήσουμε για την ΑΕΚ και τα λοιπά. Κυρίως θέλω απλά, Γιώργο μου, να σε ενημερώσω ότι δεν ξέρω, μας ακούς?
1: Κάνω μεγάλη προσπάθεια, συγκράτησα περισσότερο. Μάλλον το μόνο που συγκράτησα ήταν ότι είπες το επόπτης που με συγκίνησε.
0: Έτσι, μπράβο, ξέρω, έχω βρει το κουμπί σου. Λέω ότι χρησιμοποιώ σε αφορμή αυτή τη σύνδεση για να πούμε πώς είναι το κλίμα πλέον, αν έχει έρθει κόσμο κτλ. Κυρίως όμως στην πραγματικότητα θέλω να σε ενημερώσω ότι πλέον στο Messenger της εκπομπής, είτε στο Instagram είτε στο Facebook, έρχεται οπτικοακουστικό υλικό από τις πομπές σου κατά τη διάρκεια του γάμου. Δηλαδή κάποιοι σε αναγνώρισαν και έχουν στείλει υλικό το οποίο προφανώς θα χρησιμοποιήσω εναντίον σου.
1: Θα σου πω κάτι. Εάν δεν ήσουν τόσο μεθυσμένος και δεν καταλάβαινες, στο είχα πει και εκείνη την ώρα. Θα δεις ότι κάποιοι μας έχουν καταγράψει και θα μας ρεζιλέψουν. Απλά εκείνη την ώρα είχες ανεβάσει κάτι μποφόρια και δεν είχες συνέστηση.
0: Για την ώρα αυτά που έρχονται έχουν εσένα ως πρωταγωνιστή.
1: Α, ωραία. Κατάλαβα. Ωραία, κράτα τα όσο μπορείς μακριά από τη δημοσιότητα. Και αν είναι να διαπομπευτούμε, θα το κάνουμε μαζί. Ναι, θα τα ανεβάσουμε στη δική μας τη σελίδα.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν και άλλα που θα έχουν εμένα ως, τέλος πάντων, αρνητικό κατά κύριο λόγο πρωταγωνιστή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ελπίζουμε να υπάρξει αρνητικός πρωταγωνιστής και από τη ΛΑΣΚ σήμερα. Δεν ξέρω, όποιο από τα παλικάρια που βγήκαν πριν από λίγο εδώ για προθέρμανση μπορεί να διευκολύνει το έργο της ΑΕΚ. Να πω ότι πολύ χλιαρή υποδοχή υπήρξε στο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς.
0: Α, ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό.
1: Ναι, δεν υπήρξαν δηλαδή ούτε αποδοκιμασίες, αλλά ούτε κάποια ιδιαίτερη, ας πούμε, επιδοκιμασία, να το πω έτσι. Νομίζω ότι οι φίλοι της ΑΕΚ εύχονται να τελειώσει το αποψινό βράδυ για τον Λιούμπισιτς, όπως ακριβώς τελείωσε το προηγούμενο που αντιμετώπισε ως αντίπαλο στην ΑΕΚ σε αγώνα Champions League, τότε με την Δυνάμο Ζάγκρεπ, όπου μάλιστα ήταν ο παίκτης που είχε βάλει το χέρι του για να γίνει το πέναλτι. Με την περιπετειώδη εξέλιξη της φάσης και στον Βίντα, η ΑΕΚ είχε πάρει τότε εκείνη την επική πρόκριση. Κατά τα άλλα, αποθεωτική υποδοχή υπήρξε από την απέναντι πλευρά στον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος θα πάρει θέση κάτω από τα δοκάρια της ΑΕΚ σήμερα. Ο Ιταλός, ο οποίος άκουσε το όνομά του από την εξέδρα όταν μπήκε για ζέσταμα και ανταπέδωσε, και ο κόσμος προσπαθεί να τον απαλλάξει από το όποιο άγχος, αν και έλεγα νωρίτερα ότι για πολλούς παίκτες θα μπορούσα να σκεφτώ ότι είναι αγχωμένοι, αλλά όχι για τον Μπρινιόλι. Κατά τα άλλα, οι εξέδρες σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχουν ήδη γεμίσει, περίπου 25 λεπτά πριν την έναρξη του πρώτου αγώνα για την League Phase του Champions League, στην παρθενική συμμετοχή της ΑΕΚ με αυτή τη μορφή της διοργάνωσης και έκτη συνολικά με τη φάση των ομίλων όπως την είχαμε γνωρίσει παλιά. Η ΑΕΚ, η οποία θα αντιμετωπίσει απόψε τη ΛΑΣΚ, όπως είπαμε και νωρίτερα, χωρίς μεγάλες εκπλήξεις στην ενδεκάδα, και το μεγάλο στοίχημα είναι να την κρατήσει όσο γίνεται ακίνδυνη, διότι με βάση και το παρελθόν, το πρόσφατο των Αυστριακών, που λέει ότι έχουν μόλις μία ισοπαλία στις τελευταίες 11 ευρωπαϊκές τους εξόδους, αλλά και το ότι είναι μια ομάδα που δέχεται εύκολα γκολ, νομίζω ότι αν η ΑΕΚ σήμερα καταφέρει να διαφυλάξει το 0 στην εστία της, θα έχει πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες για να είναι εκείνη η νικήτρια. Δυσκολεύομαι να σκεφτώ κάποιο τρόπο που η ΑΕΚ, με την παραγωγικότητα που έχει στην επίθεση, απέναντι σε αυτή την ευάλωτη αμυντικά αντίπαλο, δεν θα βρει απόψε ένα γκολ.
0: Ναι, σου δίνει την αίσθηση ότι ακόμα και αν το παιχνίδι πάει σε υψηλό σκορ, η ΑΕΚ έχει τον τρόπο να βάλει ένα παραπάνω, ρε παιδί μου.
1: Όπως το λες, αν και συνήθως δεν πετυχαίνεις τίποτα, εδώ έχεις δίκιο, ναι.
0: μου έχουν δώσει χαρτάκι. Ό,τι λέω εγώ είναι με υποβολέα, να ξέρεις τώρα εδώ.
1: Έτσι. Και αν πάρει η ΑΕΚ το σημερινό παιχνίδι, κακά τα ψέματα, θα έχει μια τεράστια πρίκα που μπορεί να την κρατήσει και μέχρι σε ένα προχωρημένο στάδιο της διοργάνωσης. Τι εννοώ, ότι αν η ΑΕΚ σήμερα νικήσει, ακόμα και τίποτα να μην πάρει από τα τρία προσεχή παιχνίδια, ένα που είναι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, που και αυτό δεν έχει λόγο να το θεωρεί χαμένο, αλλά και τα επόμενα πολύ δύσκολα με την Real και τη Manchester City, και τίποτα να μην πάρει σε όλα αυτά τα μάτς. Εάν η Ένωση έχει πάρει σήμερα το τρίποντο, θα είναι πολύ μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης, ακόμα και σε πιο προχωρημένο στάδιο της διοργάνωσης.
0: Ουσιαστικά κάτι αντίστοιχο δεν είχαμε δει και πέρυσι από τον Ολυμπιακό.
1: Μπράβο, μπράβο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ακόμα και σε πιο προχωρημένο στάδιο της διοργάνωσης.
0: Ουσιαστικά κάτι αντίστοιχο δεν είχαμε δει και πέρυσι από τον Ολυμπιακό.
1: Μπράβο, μπράβο.

Ακούσαμε λοιπόν Γιώργο Μαραθιανό από τη Νέα Φιλαδέλφεια, το γήπεδο της All-Win Arena. Είναι πολύ διαφορετική μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα πλέον η ατμόσφαιρα. Βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς στην τελική ευθεία. Πρεμιέρα της League Phase του Champions League σήμερα. Πρεμιέρα για την ΑΕΚ στην επιστροφή της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, τουλάχιστον στη φάση των ομίλων όπως λέγαμε παλιά. Υπενθυμίζω σέντρα στις 8 παρατέταρτο, την ίδια ώρα. Έχουμε μόνο ένα μάτσα ακόμη, αυτό ανάμεσα στην Club Breeze και την Aston Villa. Στις 10 θα σερβιριστεί το κύριος μενού. Προφανώς ξεχωρίζει τουλάχιστον από πλευράς ονομάτων η αναμέτρηση ανάμεσα στη Real Madrid και την Inter. Την ίδια ώρα παίζουν Porto, Manchester City, Dortmund, Villarreal και Lille, Betis.

Σωστή η παρατήρηση του φίλου που λέει: μια νίκη στην πρεμιέρα είναι σαν ένα πολύ καλό πρωινό, σε κρατάει για πάρα πολλή ώρα. Είπαμε, έχουμε πολύ πρόσφατο το παράδειγμα του Ολυμπιακού πέρυσι, ο οποίος αν και με την Πάφο δεν είχε καταφέρει να πάρει την νίκη, έμεινε στο παιχνίδι της πρόκρισης, έκανε ένα δυνατό φίνις και κατάφερε να βρεθεί στον επόμενο γύρο, να βρεθεί στα νοκάουτ. Μεγάλη υπόθεση.

Υπάρχουν άπειροι λόγοι να μην θέλει κάποιος να πάει για ψώνια, ακόμα και αν το σούπερ μάρκετ είναι δίπλα από την πόρτα του, δίπλα από το σπίτι του. Όμως, φίλοι ακροατές, τώρα με το e-food δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Πολύ απλά, μπαίνουμε στο e-food, βρίσκουμε το ΑΒ Βασιλόπουλος, παίρνουμε όλη τη λίστα, ακόμα και αν κάτι είναι εκτός λίστας, πάλι το ίδιο θα κάνουμε. Όλα έτσι κι αλλιώς είναι στις ίδιες τιμές με το κατάστημα και απλώς περιμένουμε τα ψώνια στο σπίτι. Έρχονται έτσι απλά με το e-food. Τι καλύτερο, οπότε παραγγέλνουμε από το αγαπημένο μας σούπερ μάρκετ, παραλαμβάνουμε τα ψώνια άμεσα στην πόρτα μας, δωρεάν delivery μέχρι 13 Σεπτεμβρίου.

0: Ο Φέλης Δημήτρης λέει ότι ο Γκαντεμόσαυρος, όπως τον αποκαλεί ο Τσούβι το πρωί, είπε ότι το σκορ στο παιχνίδι θα είναι ίδιο με αυτό του Youth League. Ναι, οκ, okay, μάντης κακών, αλλά μην ξεχνάς ότι αφού είναι 0-0 δεν υπάρχει σκορ. Αν είπε το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, το κρατάμε. Αν είπε για σκορ, δεν υπήρξε σκορ, 0-0 ήταν το Youth League. Σε κάθε περίπτωση και εγώ το βλέπω, δηλαδή χωρίς να ξέρω την μπάλα που γνωρίζουν οι προλαλήσαντες, το βλέπω πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο ένα παιχνίδι ανάμεσα σε τέτοιου τύπου ομάδες όπως είναι η ΑΕΚ και η Λίντσερ να μείνει στο 0-0. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, 3-4 λεπτά πριν το δικό μας αντίο, πάμε σε Γιώργο Τσακίρη να πάρουμε έτσι μια τελευταία τζούρα από Νέα Φιλαδέλφια. Έλα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Νικόλα, καλησπέρα. Μόλις αποχαιρέτησαν εντός εικόνια. Προσωρινά τον αγωνιστικό.

0: όλο οι παίκτες των δύο ομάδων από την προθέρμανση στην κατηρωμένη έχουν μείνει μόνο διαιτητές στον αγωνιστικό χώρο για να προθερμαίνονται. Το γήπεδο γεμίζει σιγά σιγά, εννοείται ότι έχουμε την τελική ευθεία, έχει πάρα πάρα πολύ κόσμο απ' έξω, θέλει λίγο υπομονή, η έλεγχη εδώ είναι λίγο πολύ πιο αυστηρή όπως αντιλαμβάνεσαι, όχι κυρίως για το κομμάτι που έχει να κάνει με τι παίρνει ο καθένας στο γήπεδο, αλλά περισσότερο με το γεγονός του να μπαίνει στην ασφάλεια ο κόσμος στις κερκίδες. Πάρα πολύ όμορφο η ατμόσφαιρα μέχρι στιγμής, έχουν μοιραστεί στην πίσω 30.000 τιμεούλες στους φίλους της Ένωσης. Και αυτό θα δώσει ακόμα πιο κίτρινο χρώμα στην έναρξη της αναμέτρησης αλλά και στη διάρκεια του αγώνα. Πολύ πολύ μεγάλη έτσι διάθεση και επιθυμία από το φίλο, από το φίλαθρο κ. Τσάικ να ζήσει αυτή την βραδιά εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια και το κάνει 24 χρόνια. Κάποιοι το έχουν δει, το βλέπουν για πρώτη φορά. Σε League Pace εννοούμε πάντα του Champions League. 8 χρόνια μετά την τελευταία συμμετοχή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο υπάρχει αισιοδοξία ότι η ΑΕΚ μπορεί να πάρει πολλά περισσότερα από ένα βαθμό για παράδειγμα ή κάτι, ένα απλό καλά αποτέλεσμα. Δηλαδή να πάρει τη νίκη και να φτιάξει την επόμενη της μέρα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Πολύ ωραίο το κλίμα, πολύ ευχάριστο και ο Γιούπης είδαμε πολλές φορές στην προθέρμανση που χάζε με τον κόσμο. Χειροκροτήθηκε όταν μπήκε μέχρι εκεί, όπως καταλαβαίνεις, από εκεί και μετά θα είναι 90 λεπτά αντίπαλος, έτσι. Είναι λογικό.
1: Σωστό. Οπότε Γιώργο Τσακίρη, σε ευχαριστούμε να πάρεις και εσύ σιγά σιγά την θέση σου. Έτσι κι αλλιώς και εμείς βλέπουμε τις εικόνες που μας έρχονται από την Magenta TV, όπως θα πρέπει να μάθουμε σιγά σιγά να αποκαλούμε την πρώην πλέον Cosmote TV. Και είμαι σίγουρος ότι ειδικά τα λεπτά πριν και μετά τη σέντρα του αγώνα είναι κάτι που όσοι έχουμε τηλεοπτικούς δέκτες μπροστά μας δεν θα πρέπει να χάσουμε. Οι υπόλοιποι θα συμβιβαστείτε με φωνή Γιώργου Μαραθιανού. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε μία τελευταία είδηση, είναι πολύ σημαντική. Έχει να κάνει με τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου θα μας τα μεταφέρει τώρα. Έλα Δημήτρη.
2: Χαίρετε, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, η μαγνητική για τον Γιαννούλη δείχνει κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκλιμική, ο χρόνος απουσίας 3 με 4 εβδομάδες.
1: Αυτά είναι οριακά τα λίγο καλύτερο από την πρώτη εκτίμηση που έλεγε για βαρύ διάστρεμα και σχεδόν 1,5 μήνα. Αλλά και πάλι.
2: Σωστά, σωστά.
1: Εντάξει Δημήτρη.
2: Αυτή είναι η ζημιά, σε 20-30 μέρες θα το ξαναδούμε.
1: Μετά την επανέναρξη, ουσιαστικά μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Ευχαριστούμε λοιπόν και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Κάκωση στην ποδοκλιμική η γνωμάτευση για τον Γιαννούλη, περίπου 20 με 30 μέρες εκτός δράσης. Λοιπόν, σας αποχαιρετάμε. Αύριο κανονική δράση με δύο λέρες μόνο και οι δύο στο στούντιο. Τι έκπληξη είναι αυτή! Να γυμνάζεστε, να διαβάζετε, να προσέχετε όσους αγαπάτε, φυλάκια.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
12: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
11: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα.
13: Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω. Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
17: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η Winsport FM 94,6.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 36 λεπτά μετά τις 7 είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Αρχίζει αμέσως τώρα το newsroom, διαφορετικό φυσικά από το χθεσινό, χωρίς κανονική ροή, καθώς σε 8 λεπτά από τώρα έχουμε σέντρα στην All Win Arena την επιστροφή της ΑΕΚ στα Αστέρια, η ένωση η οποία υποδέχεται την αυστριακή Λασκ Λίντσερ και θέλει να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Μόνο αν υπάρξει κάποια έκτακτη είδηση, κάποια είδηση της τελευταίας στιγμής, όπως πριν που ακούσαμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας στην οποία υποβλήθηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης. Θυμίζω κάκος η δεύτερο βαθμού στην ποδοκλινική, η οποία θα τον αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες 3 με 4 εβδομάδες. Ευτυχώς, αν μη τι άλλο για τον ΠΑΟΚ, υπάρχει η διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Από την άλλη, δυστυχώς για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν θα τον έχει στη διάθεσή του για τα πρώτα παιχνίδια του Nations League. Θυμίζω την ενδεκάδα της ΑΕΚ, τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος γνωρίζουμε ότι από χθες δεν θα είχε στην διάθεσή του τον Στρακόσα, ο οποίος δεν πήρε μέρος στην τελευταία προπόνηση. Ο Μπρινιόλι λοιπόν βρίσκεται στα goal post και θα υπερασπιστεί την εστία της Ένωσης, με τους Ρότα και Πίλιο στα δύο άκρα της άμυνας, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, Μουκουντή και Ρέλβα στο δίδυμο στα στόπερ, στα χαφ Μαρίν και Βιτάλης, με τον Μάγερ δεξιά, τον Κοϊτά αριστερά στα άκρα της επίθεσης και δίδυμο στην κορυφή Γιώβιτς και Βάργα.

Από την πλευρά του Ντίτμαρ Κιχμπάουερ παρατάσσει την Λάσκ με το κλασικό 3-5-2. Ιστορικό παιχνίδι και για την Αυστριακή ομάδα, η οποία συμμετάσχει, είναι από τις σταχτοπούτες της διοργάνωσης. Ο Γιούγκβιρθ θα είναι στα δοκάρια, με τους Μπουγιάμπα, Αλεμάο και Αντράντε είναι η τριάδα στα στόπερ. Γιόργενσεν και Μπέλο θα βρίσκονται στις δύο τέριγες. Στον άξονα Μπογκάρτε, Χόρβατ και ο Λιούμπισιτς, ο οποίος επιστρέφει στην ώρη μαλλιμέρια, και δίδυμο στην επίδεση Ουσόρ και Λάγκ. Σε λίγα λεπτά από τώρα, εκτός από τη σέντρα στην All Win Arena στη Νέα Φιλαδέλφια, θα έχουμε σέντρα και στο Club Breeze Aston Villa, που είναι το άλλο παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο, ενώ στις 10 έχουμε τα άλλα 4 παιχνίδια της βραδιάς. Πρώτη ημέρα από τις 3 στις οποίες έχει σπάσει η πρώτη αγωνιστική του UEFA Champions League. Lille Betis, Borussia Dortmund, Villarreal, Porto Manchester City και φυσικά Real Madrid Inter.

την καλησπέρα μου στο φίλο που μας έχει για γούρι με τα Σάρα και Νικολάρα. Νικολάρα λέει και στο στούντιο. Μόνο εγώ είμαι σήμερα, ο Νίκος έχει ρεπό. Για Εκάρα λέει θα κεντάει, τα γούρια μου είστε, ακουστικά στο αυτής, 4FM και το Match TV.

0: Λοιπόν.
1: Αντίστροφη μέτρηση πλέον για την Σέντρα στην Old Green Arena. Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, ΑΕΚ και Λας Κλίντσερ, βγαίνουν σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα βλέπω εδώ. Καθώς η ΠΑΕ έχει μοιράσει 30.000 κίτρινα σημαίακια στον κόσμο που έχει κατακλείσει το γήπεδο. Πάμε σιγά σιγά στον Γιώργο Μαραθιανό για την περιγραφή. Γιώργο, καλησπέρα και από μένα.
2: Καλησπέρα Τάσο μου, καλησπέρα και στους ακροατές του Big Wings for FM εδώ από τη Νέα Φιλαδέλφια, που συνήθως είναι κολλασμένη αλλά απόψε είναι γιορτινή. Γιορτάζει την επιστροφή της ΑΕΚ στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, στη διοργάνωση που οι παίκτες από μικροί ονειρεύονται να παίξουν. Οι προπονητές έχουν ως απότερο σκοπό να δουν τον εαυτό τους να δοξάζεται και όλη η Ευρώπη έχει τα μάτια της στραμμένη πάνω της. Η ΑΕΚ, η οποία απόψε κεφαλοποιεί την περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος και την πρόκριση με το μεγαλειώδη τρόπο που πέτυχε επί της Λεύσκης Σόφιας, με την επιστροφή της σε League Phase του Champions League επί τα από 8 ολόκληρα χρόνια. Επιστρέφει η μεγαλύτερη διοργάνωση εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια έπειτα από 24 ολόκληρες γενιές αεκτζίδων χρειάστηκε να δημιουργηθούν χωρίς να δουν την ομάδα τους να παίζει στη φυσική της έδρα, με το σεντόνι να κουνιέται όπως έγινε πριν από λίγα δευτερόλεπτα και τον ύμνο να ακούγεται από τα μεγάφωνα. Σήμερα λοιπόν παίρνει ξανά σάρκα και οστά αυτό το όνειρο μέσα σε μια Old Green Arena η οποία είναι ντυμένη στα κίτρινα, με τις 30.000 σημαίες που έχουν στήσει στους φίλους της ΑΕΚ να κάνουν ακόμα πιο εντυπωσιακή την ατμόσφαιρα, η οποία η ΑΕΚ, η οποία θα παραταχθεί απόψε απέναντι στη ΛΑΣΚ με το μεγαλύτερο ίσως πρέπει από βαθμολογικής άποψης, το μόνο μάτς στο οποίο η ομάδα του Νίκολιτς θα παραταχθεί με τον χαρακτήρα του φαβορή και θα πρέπει να το δικαιολογήσει για να πάρει μια νίκη που θα τις απογειώσει τις ελπίδες την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η ΑΕΚ, η οποία θα παραταχθεί σήμερα με τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, με τον Θωμάς Τρακώσα εξαιτίας αυτού του προβλήματος τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί να τίθεται εκτός, ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος αποθεώθηκε νωρίτερα από τους φίλους της και είναι από την αιστεία. Κατά τα άλλα, η ενδεκάδα της Ένωσης δεν έχει μεγάλες εκπλήξεις. Ο Ρώτα στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Πίλιος στο αριστερό, Ρέλβας και Μουκουντή το ακλόνητο δίδυμο στα στόπερ. Ο Μαρίν στα χαφ θα έχει σήμερα στο πλευρό του τον Βιτάλης, ο οποίος με την πολύ καλή του παρουσία στο παιχνίδι με τον Άρη το Σάββατο παραμένει στο κέντρο της Ένωσης. Ο Μάγερ δεξιά, αυτός κι αν είχε εξαιρετική παρουσία το Σάββατο, 6 ασίστ σε 7 μάτς, ο Κροάτης, ο οποίος ήδη έχει κερδίσει με το σπαθί του την θέση στις καρδιές των φίλων της ΑΕΚ από τις πρώτες του κιόλας εμφανίσεις με τα κιτρινόμαυρα. Ο Κοϊτά επιστρέφει στο αριστερό αντί του Γκατσίνοβιτς και ο Γιώβιτς με τον Βάργα, το πολύ φορμαρισμένο δίδυμο των Center Four, θα πάρει θέση στη γραμμή κρούσης εκεί όπου ο Ούγκρος θα προσπαθήσει να συνεχίσει το εντυπωσιακό του σερί των 4 συνεχόμενων μάτς που έχει βρει δίχτυα, στα οποία έχει ξεκινήσει στην ενδεκάδα. Από την απέναντι πλευρά η Λάσκια σήμερα εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια θα αγωνιστεί με μια διάταξη 3-5-2. Γιούγκβιρτ κάτω από την εστία, ο Γιόργενσεν δεξιά, ο Μπέλο αριστερά, ενώ θα χρειαστεί να κάνουμε μια μικρή διακοπή ως θύματα του Νεπάλ και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Λοιπόν, να πάρουμε λίγο το μικρόφωνο ενός λεπτού συγγύης στην Νέα Φιλαδέλφια για τα θύματα από τις φωνικές πλημμύρες που είχαμε προημερών στο Νεπάλ.

0: Πάμε ξανά στον Γιώργο Μαραθιανό.
1: Ναι, με συγχωρείτε που διέκοψα κάπως απότομα, αλλά όπως καταλαβαίνετε ήταν απαραίτητο για την ενός λεπτού σύγκη που τηρήθηκε στα θύματα του Νεπάλ, στη μνήμη των θυμάτων του Νεπάλ. Έλεγα λοιπόν ότι η Λάσκ Λίντσερ παρατάσσεται σήμερα με μια διάταξη 3-5-2 με τον Γιούγκβιρτ κάτω από την εστία. Τους Αντράντε Τόρνιχ και Εμπουγιάμα στο κέντρο της άμυνας, ο Γιόργενσεν δεξί μπακχάφ, ο Μπέλο αριστερό. Ο Χόρβαθ, ο Λιούμπισιτς, ο παλιός γνώριμος ή όχι και τόσο παλιός, πριν από λίγες μόλις μέρες βρισκόταν ως μέλος της ΑΕΚ εδώ στην All Win Arena. Και ο Μπογκάρντε είναι η τριάδα στα χαφ. Και από εκεί και πέρα το δίδυμο στην επίθεση απαρτίζεται από τους Ούσορ και Λάγκ. Στον πάγκο για τους φιλοξενούμενους οι Σούτζενάουερ, Σίλιγκερ, Φρέγκλετον, Ντάνιεκ, Κάλαϊτζιτς, Σεπφ, Βερχέγγε, Ελφάλτι, Ντιμπάγκο, Φλέκερ και Κέιν. Ενώ για την ΑΕΚ οι Μπαλαμώτης, Κάριν, Εγκατσίνοβιτς, Ζούπκοφ, Αριάγκα, Μάνταλος, Βίντα, Λικογιάννη, Ζωάο Μάριο και Ζίνι. Η σέντρα έγινε πριν από λίγο στο παιχνίδι με την πρώτη επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Να πω ότι ρέφερ της διοργάνωσης είναι ο Πορτογάλος Λουίς Γκοντίνιο με τους συμπατριώτες του Μαρτίν και Σοάρες, Βαθ, Φρέιρε στις πλευρές, ενώ στο ΒΑΡ βρίσκεται ο Τιάγκο Μαρτίνς. Η Λίντσερ, η οποία και τώρα έχει την μπάλα στα πόδια, από τα μετώπιση προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση με τον Αντράντε. Η ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί να πιέσει ψηλά σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα, θέλει να δείξει από νωρίς στους φιλοξενούμενους ποιος θα είναι το αφεντικό, κάτι που το έχει καταφέρει σε απόλυτο βαθμό στις προηγούμενες εντός έδρας αναμετρήσεις της για όλες τις διοργανώσεις, και λέω και για τα προκριματικά του Champions League αλλά και για το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ έχει κάνει τρεις επιβλητικές νίκες με Λεύσκη, Σόφιας, Ηρακλή και Άρη, συνολικό ενεργητικό 13 γκολ και 0 παθητικό. Μια επίθεση τώρα για τους φιλοξενούμενους, η οποία έχει στο αποτέλεσμα ένα πλάγιο στην αριστερή πλευρά. Ο Μπέλο να το εκτελέσει. Πιέζεται και από τον Μάγερ. Ανεβαίνει τώρα ωραία από εκεί, από εκείνη την πλευρά. Κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή από μακρύ. Όπως οι παίκτες της Ένωσης. Ο Γιώβιτς βγάζει ακόμα πιο έξω, αλλά διατηρούν την κατοχή. Οι φιλοξενούμενοι, ένα σουτ που θα γίνει στη συνέχεια από τον Αντράντε από μακρινή απόσταση. Δεν έχει καμία τύχη. Θα πάρει πολύ ύψος η μπάλα και θα φύγει πάνω από την εστία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν θα χρειαστεί ακόμα να επέμβει στην επιστροφή του από τα δοκάρια. Ο Ιταλός γκολκίπερ είχε πάρει χρόνο συμμετοχής στο τέλος της περσινής σεζόν, όταν ο Στρακώσα αντιμετώπισε τότε ένα πρόβλημα τραυματισμού στην ομοπλάτη. Επιστρέφει σήμερα για να καλύψει το κενό του βασικού τερματοφύλακα της Ένωσης. Τώρα κάνει ένα ελεύθερο, στέλνοντας την μπάλα στην απέναντι πλευρά του γηπέδου. Έχει βγει από την εστία του ο Γιούγκβιρτ, απομακρύνει εκεί όπου ελέγχει ο Μπέλο. Αλλά έχει ανέβει πολύ ψηλά ο Μάγκερ για να πιέσει. Γύρισμα ακόμα πίσω στον Αντράντε. Και τώρα ο Εμπουγιάμα. Ακούτε τι γίνεται από τις αποδοκιμασίες στο φίλο της ΑΕΚ. Κλέβει ο Πίλιος πάρα πολύ ωραία και βρίσκει τον Κοϊτά, ο οποίος θα συγκλίνει προς τα μέσα, θα πέσει στο έδαφος. Παίζεται, λέει ο Κοντίνιο. Ο Βιτάλης όμως θα κλέψει, κρατάει την ΑΕΚ ψηλά. Κάνει μια πάσα για τον Μάγκερ, ο οποίος είναι στο ημικύκλιο. Θα βγάλει για τον Χιτό Σουτ. Μεγάλη απόκρουση από τον Γιούγκβιρτ. Στο τρίτο κιόλας λεπτό η ΑΕΚ αγγίζει το 1-0 με τον Σέρβο από αυτή τη μαγική παλιά του. Μάγερ να βρίσκεται τέτα-τέτα, η ΑΕΚ επιμένει. Δεν περνάει η παλιά του Μαρίν. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την Ένωση στο παιχνίδι. Μια θέση που, όπου συνήθως νομίζω ότι με το κεφάλι απέσε ο Γιούγκβιρτ, μια τυχερή σε ένα μεγάλο βαθμό επέμβαση αλλά και πολύ σωτήρια για την ομάδα του. Ακούτε τι γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφια μετά και από αυτή τη φάση όπου η ΑΕΚ βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στο να πάρει το προβάδισμα. Ο Ρέλβας αφήνει για τον Μπρινιόλι, κρατάει τώρα την κατοχή η ομάδα του Νίκολιτς και ο Μουκουντή από τα μετώπιστεν αλλάζει στην απέναντι πλευρά και πάλι για τον Ρέλβας. Ο Πίλιος κοντρολάρει. Ανοίγει ωραία για τον Κοϊτά. Κάνει το ανέβασμα ο Πίλιος. Θα πάρει την μπάλα και πολύ ωραία θα έρθει από την αριστερή πλευρά. Θα κερδίσει στη συνέχεια την κόντρα από τον Εμπουγιάμα και το πλάγιο out. Να λοιπόν που η ΑΕΚ, όπως συνέβη και στα προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της, φλερτάρει με ένα γκολ πάρα πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Ήταν εκπληκτική για μία ακόμα φορά η κάθε την παλιά του Μάγερ. Κάτω από τα πόδια του αντιπάλου του πέρασε την μπάλα ο Κροάτης. Έβγαλε τέταρτο τον Γιώβιτς. Με το εξωτερικό φάλτσο προσπάθησε ο Σέρβος να νικήσει τον Γιούγκβιρτ. Νομίζω ότι αν δεν έκανε ένα τόσο ζητημένο, ας το πω έτσι, τελείωμα, αν επέλεγε ένα απλό πλασέ, ίσως να ήταν πιο εύκολο να στείλει, να βρει γωνία. Όπως και να έχει, χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Αλλά η ΑΕΚ έχει ήδη στείλει το πρώτο μήνυμα στη ΛΑΣΚ ότι θα περάσει δύσκολα απόψε εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τώρα ο Κοϊτά μονομαχεί με τον Λιούμπισιτς. Έρχεται πολύ δυνατά, θα βάλει ωραία το σώμα του Βιτάλης και μαζί θα πάρει και το φάουλ από τον πρώην κίτρινο μαύρο μέσο. Ένα φάουλ που εκτελεί γρήγορα ο ίδιος ο Βιτάλης για τον Μαρίν. Ο Ρότα και τώρα ο Ρέλβας. Όλα αυτά πριν συμπληρωθεί το πρώτο πεντάλεπτο εδώ στην Allwyn Arena. Με τον Μάγερ να έρθει τώρα δεξιά, κάνει μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Ρότα, ο οποίος κάνει κίνηση στα center forward. Θα πάρει την μπάλα από την δεξιά πλευρά, θα μπει προς τα μέσα, γυρίζει για τον Βάργα. Εκείνος όμως ανοίξει τελευταία στιγμή το control και θα βγει μαζί με την μπάλα έξω. Εδώ ο Ρότα κυνήγησε μια φαινομενικά χαμένη μπαλιά μέσα στην περιοχή. Έκλεψε την μπάλα από τον Μπέλο και τη γύρισε στον Βάργα, αλλά εκείνος έκανε λίγο πιο ανοιχτό control από όσο χρειαζόταν και δεν μπόρεσε να τη γυρίσει στη μικρή περιοχή όπου ήταν και ο Γιώβιτς. Η ΑΕΚ μένει ψηλά να πιέσει τη Λάσκη, η οποία προσπαθεί να κάνει build-up. Μέχρι τώρα έχει κάνει 2-3 κλεψίματα ήδη η ΑΕΚ στο match. Τώρα καταφέρουν να σπάσουν το pressing και φιλοξενούμενοι και ανεβαίνουν με τον Χόρβαθ. Κατά μέτωπο εκείνος έρχεται προς την νοημική κύκλο. Πάρα πολύ ωραία παρέμβαση από τον Μαρίνο, ο οποίος θα πάρει νταϊλίκη την μπάλα από τον αντίπαλό του. Στη συνέχεια όμως δεν θα μπορέσει να ελευθερώσει. Κερδίζουν και πάλι οι Αυστριακοί με τον Λιούμπισιτς να γυρίζει στον Ιμπουγιάμα. Κρατάει εκείνος και αλλάζει τώρα το παιχνίδι στην απέναντι πλευρά όπου βρίσκεται ο Γιόργενσεν. Κρατούν οι φιλοξενούμενοι αυτή τη φορά στο δικό τους μισό με τον Εμπουγιάμα και πάλι. Πάει τώρα ο Κοϊτά να τον πιέσει. Βαθιά μπαλιά, βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Ρέλβας. Μονομαχία ο Γιώβιτς εκεί με τον Εμπουγιάμα, κερδίζει ο Σέρβος και τώρα θα προσπαθήσει πάρα πολύ ωραία με την προβολή. Βρίσκει τον Κοϊτά από αριστερά, έχει καλές προϋποθέσεις αλλά και δύο αντιπάλους απέναντί του. Τραβάει χειρόφρενο ο Αφρικανός, περιμένει συμπαράσταση. Τώρα θα γεμίσει μέσα στην περιοχή στο δεύτερο δοκάρι, όμως είναι πολύ βαθιά η μπαλιά. Βγαίνει από την εστία του ο Γιούγκβιρτ και θα μπλοκάρει. Προσπάθησε να σημαδέψει την κίνηση που έκανε εκεί ο Βάργα, αλλά δεν ήταν καλή η σέντρα που έκανε ο Κοϊτά. Οι φιλοξενούμενοι προσπαθούν τώρα από τη δεξιά πλευρά να αναπτυχθούν με τον Γιόργενσεν. Εκείνος στο χώρο του κέντρου για τον Χόρβαθ. Μια βαθιά μπαλιά, είναι πολύ δυνατή, θα καταλήξει απευθείας στα χέρια του Μπρινιόλι, ο οποίος ελέγχει και περιμένει, βρίσκει συμπαράσταση τελικά στον Ρότα. Του πασάρει την μπάλα με τα χέρια, στο δεξί άκρο. Και ο μπακ της ΑΕΚ γυρίζει στο Μουκουντή. Ο Μουκουντή ανοίγει το παιχνίδι στην αριστερή πλευρά για τον Πίλιο. Αυτός περιμένει, ψηλά στο γήπεδο η Λάσκ. Γύρισμα προς τα πίσω στον Μπρινιόλι. Ο οποίος, αν μπορεί κάποιος να πει ότι υπερέχει σε ένα τομέα του 300, είναι σίγουρα το παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια. Τώρα προσπαθεί ο Βάργα να πιέσει εκεί τον Αντράντε, κρατάει εκείνο στην κατοχή, αλλά η παλιά που γίνεται με στόχο τον Λιούμπισιτς είναι απρόσεκτη. Θα βάλει πολύ σωστά το κορμί του ο Μαρίν. Θα πάρει τη μονομαχία. Δεύτερη φορά με επιβλητικό τρόπο ο Ρουμάνος. Πολύ παθιασμένος και σήμερα. Και στη συνέχεια ο Πίλιος ελευθερώνει ωραία για τον Βιτάλης. Έχει χώρο εκείνος, αφήνει για τον Μάγερ, ο οποίος έχει έρθει στο κέντρο. Μια βαθιά παλιά του Κροάτη αυτή τη φορά δεν είναι καλή. Πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε για το ανέβασμα του Πίλιου. Βγαίνει από την εστία του και μπλοκάρει ο Γιούγκβιρτ. Όλα αυτά στο 8ο λεπτό εδώ στην Allwyn Arena. Παραμένει το 0-0, αλλά η ΑΕΚ έχει ήδη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει με το τέτατε του Γιώβιτς, στο οποίο απέκρουσε ο Γιούγκβιρτ. Πολύ ωραία τώρα ο Ρέλβας με το κεφάλι, ελέγχει μια βαθιά μπαλιά που γίνεται και γυρίζει την μπάλα στον Μπρινιόλι και αυτός με τη σειρά του την αφήνει για τον Μουκουντή. Μουκουντή αλλάζει με τον Μαρίν, πολύ κοντά στην περιοχή, υποπίεση. Ελευθερώνει τώρα εκεί ο Μάγερ, αλλά στη συνέχεια θα έρθει δυνατά και θα του πάρει την μπάλα ο Μπογκάρντε. Κατοχή για τους φιλοξενούμενους με τον Λιούμπισιτς. Προσπαθεί να παίξει κάθετα, βρίσκει τον Χόρβαθ, εκείνος μια βαθιά μπαλιά μέσα για τον Ουσόρ, το πλασέ. Η μπάλα θα φύγει έξω από τη δεξιά γωνία του Μπρινιόλι. Πρώτη φάση στο μάτς για τους Αυστριακούς. Ήταν μια εκτέλεση που έγινε με καλές προϋποθέσεις, αλλά δεν πήγε πολύ κοντά στην εστία. Ο Ουσόρ, ο οποίος από το ημικύκλιο προσπάθησε να πλασάρει, αλλά έστειλε την μπάλα περίπου 2 μέτρα έξω από την εστία της ΑΕΚ. Είναι όμως η πρώτη τελική με καλές προϋποθέσεις στο παιχνίδι και για τους Αυστριακούς. Τώρα ο Μπρινιόλι με την μπάλα στα πόδια και πάλι ψηλά η Λάσκη για να πιέσει. Ο Ρέλβας μέσα στην περιοχή και πάλι για τον Μουκουντή. Μουκουντή για τον Ρότα. Αυτός ανοίγει στον Μάγερ. Προστατεύει την μπάλα με το κορμί του, πλησιάζει στο πλάγιο και τελικά θα καταφέρει να το κερδίσει από την παρέμβαση εκεί του Μπέλο. Είναι σαφές από τα πρώτα αυτά λεπτά ότι οι Αυστριακοί έχουν σημαδέψει τον Μάγερ. Ντουμπλάρεται αμέσως το μαρκάρισμά του. Διαβασμένος εδώ ο προπονητής τους, ο Τίτμαρ Κουμπάουερ, για το πόσο επιδραστικός έχει γίνει ήδη στο παιχνίδι της ΑΕΚ ο Κροάτης. Παρ' όλα αυτά, από τα δικά του πόδια δημιουργήθηκε η πολύ μεγάλη ευκαιρία που έχασε ο Γιώβιτς. Τώρα η ΑΕΚ ανεβαίνει και πάλι από αριστερά με τον Πίλιο. Έχει χώρο για τη σέντρα, είναι απογοητευτική όμως. Η μπάλα θα φύγει απευθείας out. Εδώ ο Πίλιος θα έπρεπε να έχει λίγο περισσότερη υπομονή, να πλησιάσει λίγο περισσότερο στην περιοχή. Έκανε βεβαιασμένα τη σέντρα και το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ άσχημο. Η μπάλα έφυγε εκτός. Για κερδισμένη κατοχή για τους Αυστριακούς, με τον Γιούγκβιρτ και πάλι να ανοίγει στην αριστερή πλευρά πάρα πολύ ωραία, να κατεβάζει την μπάλα ο Χόρβαθ. Κρατάει, αφήνει για τον Αντράντε. Ο Τόρνιχ και πάλι Αντράντε. Και τώρα και πάλι ο Χόρβαθ στο χώρο του κέντρου. Μια διαγώνια μπαλιά με στόχο το ανέβασμα εκεί που κάνει ο Λάγκ. Ελέγχει πάρα πολύ ωραία ο Πίλιος και προσπαθεί να βγάλει από την περιοχή. Θα το κάνει βρίσκοντας μάλιστα τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά προσπαθεί να αποφύγει το μαρκάρισμα του Εμπουγιάμα. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει. Και μάλιστα ο Εμπουγιάμα πάει με το ζόρι να πάρει την μπάλα από τα χέρια του Νίκολιτς, ο οποίος την κράτησε εκεί. Και θα δει την κίτρινη κάρτα ο Νίκολιτς, μάλιστα. Τώρα εδώ νομίζω ότι ή θα έπρεπε ο διαιτητής να βγάλει κίτρινη κάρτα και στον παίκτη της ΛΑΣΚ, ο οποίος πήγε πολύ επιθετικά να πάρει την μπάλα από τα χέρια του Νίκολιτς, ή να μην βγάλει σε κανέναν. Φαντάζομαι ότι ο λόγος που ο προπονητής της ΑΕΚ είδε την κάρτα ήταν για καθυστέρηση του αγώνα, αλλά νομίζω ότι ήταν λίγο μονόπλευρη η αντιμετώπιση από τον Πορτογάλο ρέφερι. Συνέχεια στο παιχνίδι με ένα πλάγιο out για την ΛΑΣΚ από τη δεξιά πλευρά, το οποίο έχει πάει να εκτελέσει ο Γιόργενσεν. Νομίζω ότι προηγήθηκε και φάουλ πάντως, πριν η μπάλα φτάσει στα χέρια του Νίκολιτς. Μια ακόμα παρέμβαση από τον Πίλιο και ένα ακόμα κερδισμένο πλάγιο για τους φιλοξενούμενους από τη δεξιά πλευρά, όπου βρίσκεται ο Ούσορ για να το εκτελέσει. Παίρνει πάρα πολύ φόρα, οπότε είναι δεδομένο ότι θα φέρει απευθείας την μπάλα στην περιοχή με τα χέρια. Όντως αυτό συμβαίνει. Πάρα πολύ ύψος, πρώτη κεφαλιά από τον Ρέλβα, στο σούτ από τον Χόρβαθ. Η μπάλα θα πάρει πολύ ύψος και θα φύγει και πάλι ψηλά πάνω από την εστία του Μπρινιόλι, χωρίς να τον απειλήσει ιδιαίτερα. Οι Αυστριακοί, οι οποίοι σε κάθε ευκαιρία μέχρι τώρα δοκιμάζουν τα πόδια τους εκτός περιοχής. Τρία σούτ μετρούν, μόνο αυτό του Ούσορ λίγο νωρίτερα είχε κάποιες καλές προϋποθέσεις. Τα άλλα δύο έφυγαν πολύ ψηλά. Η ΑΕΚ και πάλι προσπαθεί να κάνει build-up με τον Μπρινιόλι να έχει την μπάλα στα πόδια στη μικρή περιοχή. Την αφήνει για τον Μουκουντή, ακόμα πιο δεξιά στον Ρότα. Και εκείνος ανοίγει για τον Μάγερ. Είναι δυνατή η πάσα, θα φύγει απευθείας εκτός. Σαν να δυσκολεύεται στα τελευταία λεπτά η ΑΕΚ να βγάλει την μπάλα από την περιοχή της. Ίσως θα έπρεπε να ρισκάρει λίγο λιγότερο με αυτό το build-up από χαμηλά μέτρα. Η ΛΑΣΚ ξανά στην κατοχή με τον Εμπουγιάμα. Ανοίγει πρώτος στην μπάλα και πάλι ο Ρέλβας. Βρίσκει τον Βάργα. Εκείνος θα ανοίξει το κοντρόλ, θα προσπαθήσει να βρει τον Κοϊτά. Ο Εμπουγιάμα θα του βάλει την προβολή και θα κερδίσει η ΑΕΚ το πλάγιο από την αριστερή πλευρά. Ένα πλάγιο το οποίο πάει να εκτελέσει ο Πίλιος. Γυρίζοντας την μπάλα προς τα πίσω στον Ρέλβας. Αλλαγή παιχνιδιού δεξιά όπου περιμένει ο Ρότα. Η ΑΕΚ η οποία πρέπει να κυκλοφορήσει λίγο περισσότερο και με λίγο καλύτερο τρόπο την μπάλα. Να ελέγξει το ρυθμό. Όπως κάνει πάντα στα εντός έδρας παιχνίδια της. Μια βαθιά μπαλιά του Πίλιου για τον Κοϊτά κόβει και πάλι ο Εμπουγιάμα. Ο Λιούμπισιτς με τη μία προσπαθεί να παίξει στην πλάτη της άμυνας, ψάχνοντας τον Ούσορ. Ελέγχει ξανά ο Ρέλβας. Ήδη σε αυτά τα 13 πρώτα λεπτά ο Πορτογάλος στόπερ έχει αρκετές παρεμβάσεις. Είναι εμφανές πάντως ότι οι φιλοξενούμενοι ψάχνουν την κίνηση των δύο ταχύτατων επιθετικών τους, και του Ούσορ και του Λάγκ, στην πλάτη της άμυνας ΑΕΚ. Και σε αυτό το κομμάτι πάντως η ομάδα του Νίκολης τουλάχιστον μέχρι τώρα δείχνει διαβασμένη. Ο Ρέλβας αφήνει και πάλι από αριστερά για τον Πίλιο. Ο Πίλιος ο οποίος δείχνει να έχει περισσότερο χώρο από ότι ο Ρότα από δεξιά. Ο Γιώβιτς ωραία αποφεύγει δύο αντιπάλους και ανοίγει πάρα πολύ όμορφα συνέχεια για τον Πίλιο. Η πάσα του όμως δεν περνάει, κόβεται από τον Γιώργενσεν και τώρα έχει προϋποθέσεις αντεπίθεσης η ΛΑΣΚ από τη δεξιά πλευρά με το ανέβασμα του Ούσορ. Η ΑΕΚ πρέπει να αμυνθεί καλά εδώ σε αυτή τη φάση. Ευτυχώς η πάσα δεν είναι καλή και την κόβει για μία ακόμα φορά ο Ρέλβας. Και μάλιστα ο Κοϊτά με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα θα κερδίσει στη συνέχεια. Θα πέσει στο έδαφος, παίζεται λέει ο Κοντίνιο. Η ΛΑΣΚ και πάλι από δεξιά με τον Γιώργενσεν θα κάνει το γύρισμα πρώτο στην μπάλα. Ο Μουκουντή απομακρύνει, νέες διαμαρτυρίες για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης πάνω στον Κοϊτά. Τώρα σηκώνεται ο Αφρικανός, η μπάλα έχει μείνει εντός του τερέν και είναι ξανά στα πόδια παίκτων της ΛΑΣΚ, με τον Εμπουγιάμα να την αφήνει στον Χόρβαθ, στον Μπογκάρντε. Και πάλι Μπογκάρντε μετά από την πάσα του Λιούμπισιτς. Τώρα γύρισμα προς τα πίσω, ευκαιρία για την ΑΕΚ να κερδίσει λίγο μέτρα. Στο τελευταίο πεντάλεπτο δεν πατάει καλά η ένωση. Τώρα από την αριστερή πλευρά προσπαθούν να αναπτυχθούν οι φιλοξενούμενοι με τον Μπέλο. Πολύ δυνατή η παρέμβαση από τον Ρότα. Πέφτει στο έδαφος. Ούτε τώρα σφυρίζει φάουλ ο Κοντίνιο. Πιέζει τώρα πάρα πολύ ωραία ο Μάγερ πάνω στη γραμμή τον Γιώργενσεν και θα τον αναγκάσει να πετάξει την μπάλα εκτός. Αποθεώνεται ο Κροάτης για το αυτό το πλάγιο που κερδίζει με την επιμονή του. Το εκτελεί γρήγορα ο Ρότα για τον Βιτάλης. Αλλάζει την μπάλα με τον Μαρίν και εκείνος πίσω στον Ρέλβας. Και πάλι Βιτάλης σε χαμηλά μέτρα από τη δεξιά πλευρά του γηπέδου. Πρέπει να ηρεμήσει, ξαναλέω, λίγο το ρυθμό η ΑΕΚ, γιατί όπως είναι τώρα δείχνει να ευνοεί περισσότερο τη ΛΑΣΚ. Ο Πίλιος ξανά αριστερά για τον Κοϊτά. Και πάλι γύρισμα προς τα πίσω για τον Πίλιο. Και εκείνος αφήνει στον Ρέλβας. Άνοιγμα στη δεξιά πλευρά για τον Μουκουντή που βρίσκεται τώρα σε θέση δεξιού μπακ. Και πάλι Βιτάλης. Τώρα κάνει κυκλοφορία της μπάλας. Κάθεται ο Ρέλβας για τον οπισθοχωρημένο Γιώβιτς. Εδώ θα χάσει την μπάλα ο Σέρβος σε ένα σημείο που απαγορεύεται. Νέες προϋποθέσεις αντεπίθεσης για την ΛΑΣΚ, η οποία ευτυχώς καθυστερεί. Ο Ουσόρ αφήνει στον Λιούμπισιτς. Εκείνος από δεξιά κλείνεται από τον Μαρίν και αναγκάζεται να γυρίσει στον Γιώργενσεν. Εμπουγιάμα. Ο Βάργα θα του βάλει την προβολή και θα κερδίσει ένα πλάγιο out. Και πάλι η ΛΑΣΚ από τη δεξιά πλευρά του γηπέδου. Η Ένωση πρέπει να περιορίσει κάποια λάθη που κάνει στο δικό της μισό, γιατί είναι πολύ γρήγοροι στις αντιπιθέσεις οι φιλοξενούμενοι. Τώρα ωραία θα κοντρολάρει ο Χόρβαθ εκτός περιοχής, τον κλείνει ο Μάγερ, τον αναγκάζει να γυρίσει προς τα πίσω στον Αντράντε. Και πάλι Χόρβαθ, ο Μπογκάρντε, ένα δυνατό σουτ, θα πέσει στην αριστερή του γωνία ο Μπρινιόλι και θα μπλοκάρει. Είναι η πρώτη τελική εντός εστίας για τους φιλοξενούμενους, αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο Ιταλός γκολκίπερ δυσκολεύτηκε εδώ να παρέμβει. Η ΑΕΚ προσπαθεί να βγάλει και πάλι την μπάλα από τα καρέτσι, τώρα με μια βαθιά μπαλιά του Πίλιου για τον Βάργα, η οποία δεν είναι καλή. Παραχωρεί και πάλι εύκολα την κατοχή η Ένωση στην ΛΑΣΚ, η οποία μετά το δυνατό ξεκίνημα της ΑΕΚ στο πεντάλεπτο και τη μεγάλη ευκαιρία του Γιώβιτς, στα τελευταία 10 λεπτά πατάει καλύτερα στο γήπεδο. Επιτίθεται τώρα και πάλι με τον Χόρβαθ. Πρώτος στην μπάλα για μία ακόμα φορά ο Ρέλβας. Κερδίζει ο Μουκουντή, ο Ρότα και γύρισμα και πάλι για τον Ρέλβας. Τώρα κάθετα στον άξονα για τον Μαρίν, ο οποίος έχει χώρο. Θα κάνει μια βαθιά παλιά με στόχο τον Βάργα, ο οποίος βγαίνει από θέση δεξιού εξτρέμ. Έχει χώρο. Περιμένει στην παράσταση μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα σε ένα σημείο που δεν υπάρχει όμως κανένας. Είχε κλείσει προς τα μέσα ο Κοϊτά. Αλλά ούτως ή άλλως δεν θα είχε σημασία, διότι υπάρχει και υπόδειξη για offside στο ξεκίνημα της φάσης, όταν ο Βάργα έφυγε στην πλάτη της άμυνας. Η ΑΕΚ, η οποία δείχνει λίγο ανυπόμονη, δεν ξέρω αν έχει παίξει ρόλο και το άγχος, δεν κυκλοφορεί καλά την μπάλα σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Αν και η κατοχή, από ό,τι βλέπουμε τώρα και στα Matrix, είναι οριακά υπέρ της με 53-47. Αυτό ισχύει κυρίως για λόγο του πρώτου κομματιού του αγώνα, όπου μπήκε δυνατά η ομάδα του Νίκολιτς. Στη συνέχεια τον έλεγχο τον έχουν πάρει οι Αυστριακοί. Τώρα Μπρινιόλι αλλάζει την μπάλα με τον Ρέλβας και πάλι ψηλά οι Ούσορ και Λάγκ για να πιέσουν και να δυσκολέψουν την ανάπτυξη της Ένωσης. Ο Μουκουντή, ο οποίος κατευθύνει τους υπόλοιπους με τα χέρια, τους δείχνει που πρέπει να κάνουν κίνηση, αφήνει για τον Ρέλβας. Αλλάζουν και πάλι οι δυο τους την μπάλα. Με υπομονή αυτή τη φορά. Τώρα ανοίγει ο Μουκουντή αριστερά στον Πίλιο. Ο Πίλιος περιμένει. Ο Μαρίν θα πάει να κάνει λάθος και πάλι, όμως τώρα θα βάλει σωστά το κορμί του στη συνέχεια. Ο Λιούμπισιτς πιέζει και κερδίζει την κατοχή για τη ΛΑΣΚ με τον Γιώργενσεν. Θα κόψει σε πρώτο χρόνο ο Μάγερ. Ευνοείται από την κόντρα ο Γιώργενσεν και γυρίζει στον Εμπουγιάμα. Αυτός με τη σειρά του ακόμα πιο πίσω στον Γιούγκβιρτ και μια ευκαιρία για την ΑΕΚ να ανέβει μερικά μέτρα στο γήπεδο. Ο τερματοφύλακας της ΛΑΣΚ ανοίγει αριστερά. Θα προλάβει μεν ο Μπέλο, αλλά θα βρει τον Μάγερ. Με τη μία ο Κροάτης προσπαθεί να βρει στον χώρο τον Βάργα, ο οποίος θα συγκλίνει προς τα μέσα. Θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Ο Βάργα θα αφήσει στη συνέχεια για τον Κοϊτά. Θα τη φέρει στο αριστερό, θα κάνει το σου την μπάλα κοντράρι στον Εμπουγιάμα. Παραμένει στην επίθεση η Ένωση με τον Πίλιο από αριστερά. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Ρότα. Με το κεφάλι εκείνος υποπίεση του Λάγκ θα γυρίσει. Έχει οργανωθεί τώρα στην αμυνά της ΛΑΣΚ, αλλά παραμένει η κατοχή σε κοιτεινό μαύρα πόδια και συγκεκριμένα του Μάγερ από δεξιά. Αφήνει για τον Ρότα. Προσποιεί το Ρότα, κλείνεται από δύο, κάνει μια περιστροφή με τη μία ο Μάγερ στη συνέχεια για τον Μαρίν. Ο Μαρίν ακόμα πιο αριστερά στον Κοϊτά και εκείνος αφήνει για τον Πίλιο. Και πάλι Κοϊτά θα πρέπει να πάρει μια πρωτοβουλία. Ο Αφρικανός συγκλίνει προς τα μέσα υπό την πίεση του Μπογκάρντε. Πατάει πάρα πολύ ωραία, θα τη φέρει στο αριστερό, θα μπει μέσα στην περιοχή. Όχι, είναι φάουλ για την ΑΕΚ ακριβώς πάνω στη γραμμή. Αυτό ακριβώς που έλεγα νωρίτερα. Ο Κοϊτά πρέπει να πάρει μια πρωτοβουλία. Του έκλεισε το σουτ με το δεξί εκεί ο Μπογκάρντε, αλλά στη συνέχεια έφαγε την τρίπλα. Αναγκάστηκε να τον ανατρέψει και η ΑΕΚ κερδίζει ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο από τη δεξιά πλευρά, σχεδόν πάνω στη γραμμή της περιοχής. Είναι λίγο πλάγια, αλλά εννοείται ότι ενδείκνυται για μια απευθείας εκτέλεση. Στο 20 λεπτό λοιπόν, από αυτή την πολύ ωραία ατομική ενέργεια του Κοϊτά, ο οποίος πέρασε σταματημένο τον αντίπαλό του, αφότου εκείνος πίστεψε ότι θα σουτάρει με το δεξί, κερδίζει αυτό το φάουλ. Και στο 21 η ΑΕΚ θα έχει την ευκαιρία να απειλήσει απευθείας την εστία του Γιούγκβιρτ. Είναι απέναντι, από την απέναντι πλευρά, από εκείνη που κάποτε ο Ζούλιο Σέζαρ σημάδεψε σωστά και υπέγραψε την τελευταία νίκη της ΑΕΚ στο Champions League. Μια τεράστια επικράτηση και ιστορική επί της Μίλαν. Να δούμε αν ο Μαρίν θα μπορέσει να κάνει μια εξίσου καλή εκτέλεση. Το έχει ξανακάνει, το έκανε πέρυσι στη Σαμσούντα και τώρα πάνω από την μπάλα με το δεξί. Στο 21 θα πάρει την μπάλα. Γκολ! Νέτο! Νέτο στο παρατηράκι! Νέτο! Ο Ζούλιο Σέζαρ μπορεί να είναι περήφανος για τον Ρουμάνο, ο οποίος τον ξεπέρασε σε ομορφιά. Έστειλε την μπάλα στο σημείο που οι αράχνες κάνουν ανομολόγητες πράξεις, σε ένα σημείο όπου ο Γιούγκβιρτ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 22 και βάζει φωτιά στη Νέα Φιλαδέλφια. Να λοιπόν που από μια στημένη μπάλα η ποιότητα των παικτών της Ένωσης στο μέσο επιθετικό κομμάτι μιλάει και πάλι. Το θαυματουργό δεξί πόδι του Ρασβάν Μαρίν στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο όπου κανένας τερματοφύλακας δεν μπορεί να επέμβει, όπως ακριβώς το είχε κάνει πέρυσι στη Σαμσούντα. Έτσι και τώρα σημαδεύει το παραθυράκι. Ένα από τα καλύτερα γκολ της διοργάνωσης θα είναι σίγουρα, ακόμα και αν μιλάμε για το πρώτο ή για το δεύτερο, δεν ξέρω αν έχει μπει στο άλλο παιχνίδι που διεξάγεται ταυτόχρονα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στη Νέα Φιλαδέλφια επί της ΛΑΣΚ με αυτή την ομορφιά του Ρασβάν Μαρίν. Ακούτε την αποθέωση για τον Ρουμάνο, ο οποίος με περίσσια αυτοπεποίθηση έστησε την μπάλα στο σημείο της εκτέλεσης του φάουλ. Ήταν τόσο σίγουρος που σχεδόν δεν πανηγύρισε έξαλα. 1-0 η ΑΕΚ και τώρα οι Αυστριακοί εκτός από αυτό το γκολ θα έχουν να αντιμετωπίσουν και την ακόμα πιο δαιμονιώδη ατμόσφαιρα η οποία έχει δημιουργηθεί στις εξέδρες της Allwyn Arena. Η Λάσκη, η οποία προσπαθεί να αναπτυχθεί από τη δεξιά πλευρά, μια βαθιά παλιά με στόχο τον Ουσόρ, εκείνος θα κοντρολάρει, θα πλασάρει πάνω από τον Πρινιόλι ευτυχώς και πάνω από την εστία του Πρινιόλι. Δεν ξέρω αν έχει καταλογιστεί φάουλ, γιατί υπήρξαν διαμαρτυρίες από την πλευρά του Ρέλβας ότι κοντρόλαρε με το χέρι ο επιθετικός της ΛΑΣΚ. Όπως και να έχει, ό,τι και αν έχει δοθεί, δεν έχει σημασία, διότι η μπάλα κατέληξε έξω. Όντως έχει δοθεί χέρι και όντως ο Ουσόρ με αυτόν τον τρόπο κατέβασε την μπάλα πριν εκτελέσει. Δεν θα καταγραφεί λοιπόν καν αυτή η φάση. Ελεύθερο το οποίο εκτελεί ο Μπρινιόλι.
0: Γιώργο μου, χρονικά το γκολ του Μαρίν είναι το τρίτο στην League Phase. Ήδη στο Γιάν Μπρεϊντέλ το σκορ είναι 1-2. Προηγείται η Βίλα της Club Brugge. Το πρώτο γκολ των χωριατών στο 11. Ισοφάρισαν οι Βέλγοι στο 19. Και στο 22 οι χωριάτες ξαναπήραν προβάδισμα. Συνεχίζει.
1: Δεν τα έχω δει, αλλά δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μπορεί να είναι κάποιο πιο όμορφο από αυτό. Αλλά δεν έχει σημασία. Η ΑΕΚ θα κερδίσει ένα ακόμα φάουλ από τη δεξιά πλευρά τώρα με τον Ρότα να επελάβει. Απέφυγε δύο αντιπάλους, ανατράπηκε και κερδίζει ένα ακόμα φάουλ σε καλό σημείο. Δεν είναι για απευθείας εκτέλεση από εκεί, είναι αρκετά μακριά και διαγώνια. Αλλά θα φέρει ξανά συναγερμό μέσα στην περιοχή της ΛΑΣΚ. Ο Τόρνιχ είναι αυτός που τον ανέτρεψε και θα μπορούσε να δει και την κίτρινη κάρτα, διότι έκανε φράγμα στον Ρότα, ο οποίος πρόλαβε και του είχε τσιμπήσει την μπάλα. Ξεκάθαρη κίτρινη κάρτα είναι αυτή. Δεν θα τη βγάλει ο Κοντίνιο, ο οποίος δείχνει διατεθειμένος και να μην σφυρίξει πολύ και να μην βγάλει εύκολα κάρτες μέχρι τώρα. Μόνο στον Νίκολιτς την έβγαλε νωρίτερα με ευκολία. Φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ και τώρα υπάρχουν τέσσερα θαυματουργά πόδια και πάλι πάνω από την μπάλα και του Μαρίν και του Μάγερ για να φέρουν την μπάλα σε ένα σημείο όπου θα απειλήσουν είτε οι στόπερ είτε οι δύο σέντερφορ της Ένωσης. Στο 25 φεύγει ο Μαρίν, ο Μάγερ θα σεντράρει μέσα στην περιοχή, τελευταία στιγμή θα πάρει την κεφαλιά ο Τόρνιχ και θα απομακρύνει σε κόρνερ ενώ είχε οπλίσει και πάλι ο Βάργα για να πιάσει την κεφαλιά. Του πήρε την μπουκιά από το στόμα εδώ. Πραγματικά σωτήρια παρέμβαση από τον Μπογκάρντε νομίζω ήταν. Πάρα πολύ γλυκιά η σέντρα από τον Μάγερ, ο οποίος θα πάει για να εκτελέσει και το κόρνερ μέσα σε πανδαιμόνιο εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Στο 26 και ενώ η ΑΕΚ εδώ και 5 λεπτά προηγείται της ΛΑΣΚ με τον γκολ του Ρασβάν Μαρίν. Ο Μάγερ έτοιμος να σεντράρει και πάλι στην περιοχή με πολύ κόσμο να συνεστίζεται εκεί. Θα φέρει την μπάλα στο πέναλτι, η κεφαλιά από τον Βάργα, η κόντρα, ο Μουκουτί βγάζει και πάλι προς τα αριστερά στον Μάγερ. Νέα σέντρα, θα πάρει και πάλι την κεφαλιά εκεί ο Μπογκάρντε. Ο Ρότα με το δεξί σεντράρι στο δεύτερο δοκάρι, ο Μουκουτί θα βγει, όχι τελικά δεν θα προλάβει να κάνει επαφή με την μπάλα. Ήταν πάρα πολύ καλή η σέντρα και η ιδέα του Ρότα να σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι εκεί που είχε μείνει από το κόρνερο ο Μουκουτί, αλλά ο Καμερουνέζος δεν προλάβε να κάνει επαφή με την μπάλα. Προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση οι Αυστριακοί, τελευταία στιγμή κόβει και πάλι όμως ο Μάγερ, στη συνέχεια η πάσα του δεν προλαβαίνει να ελεγχθεί από τον Βάργα. Η ΑΕΚ η οποία έχει πάρει φτερά στα πόδια με αυτό το γκολ ποίημα από τον Μαρίν με την άψογη εκτέλεση φάουλ. Στο 27 έχουμε φτάσει και τώρα ο Γιούμβιρτ αφήνει αριστερά στον Αντράντε. Βαθιά παλιά για μία ακόμα φορά. Ο Μουκουντή ελέγχει και μάλιστα βρίσκει τον Ρότα. Ο Ρότα κρατάει, ανεβαίνει ο Μαρίν, ο οποίος βρίσκεται παντού στο γήπεδο σε αυτό το πρώτο ημίωρο. Ελέγχει ο Μάγερ, πάρα πολύ ωραία, πάνω στη γραμμή, αποφεύγει δύο αντιπάλους, αλλά βγήκε με την μπάλα εκτός. Επιφωνήμα θαυμασμού που μπορεί να ακούσατε κι εσείς από τις εξέδρες για αυτή την περίτεχνη ενέργεια του Κροάτη, ο οποίος δεν μπόρεσε στη συνέχεια όμως να κρατήσει την μπάλα εντός γηπέδου. Και πάλι όμως πάρα πολύ ωραία στη συνέχεια της φάσης ο Ρότα επεμβαίνει, κερδίζει την κατοχή και πάνω στη γραμμή αποφεύγει έναν αντίπαλο. Προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Βάργα, αλλά πέσει στο έδαφος, πέσεται και λέει και πάλι ο Γκοντίνιο. Οι Αυστριακοί προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα από τα καρέτσου με τον Λιούμπισιτς να αφήνει στον Εμπουγιάμα. Δεξιά στον Γιόργενσεν, ψηλά για να πιέσει η ΑΕΚ. Ο Κοϊτά πάρα πολύ ώρα θα κερδίσει την κόντρα. Ο Βιτάλης ευνοείται και αφήνει στον Μάγερ. Ο Μάγερ με τη μία για τον Βάργα. Κάνουν το 1-2. Η μπάλα έρχεται και πάλι δεξιά στον Κροάτι. Έχει απέναντί του τον Τόρνιχ και βγάζει προς τα έξω στον Βιτάλης. Απέναντι σε οργανωμένη άμυνα επιτίθεται τώρα η Ένωση. Με τον Μαρίν να ελέγχει στον άξονα και να γυρίζει προς τα πίσω για τον Ρέλβας. Και πάλι Μαρίν αποφεύγει δύο αντιπάλους. Θα πέσει στο έδαφος και θα πάρει το φάουλ από τον Μπογκάρντε. Είναι ανίκητος ο Ρουμάνος μέχρι τώρα. Εκτός από τον γκολ που έχει πετύχει και χωρίζει τις δύο ομάδες, έχει πάρα πολλές κερδισμένες μονομαχίες στο χώρο του κέντρου, αλλά και φάουλ. Ένα ακόμα τώρα, το οποίο θα φέρει κόσμο στην περιοχή, αν και είναι αρκετά μακριά. Στο 28 και είναι ο ίδιος και πάλι πάνω από την μπάλα. Πάρα πολλοί κόσμος μπροστά από τα καρέ του Γιούμβιρτ. Αφήνει ο Πίλιος και θα σεντράρει και πάλι ο Μαρίν. Στο πέναλτι η κεφαλιά που θα γίνει εκεί από τον Τόρνιχ και κόρνερ για την ΑΕΚ, η οποία έχει αρχίσει να εγκαθίσταται στην περιοχή της ΛΑΣΚ και να πιέζει για να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ από το πρώτο ημίχρονο. Αποθέωση για τον Μαρίν, ο οποίος πάει στο σημαίακι για να εκτελέσει το κόρνερ και ανταποδίδει το χειροκρότημα του κόσμου. Ακούτε τι γίνεται εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια, η οποία ήταν που ήταν μπαρούτη από το ξεκίνημα. Έχει εκραγεί μετά τον γκολ του Μαρίν στο 21. Ο Ρουμάνος και πάλι θα σεντράρει στο πέναλτι. Η κεφαλιά από τον Μουκουντή, κόντρες μέσα στην περιοχή. Απομακρύνουν όπως όπως οι Αυστριακοί σε ένα σημείο όπου φαίνεται να ελέγχει ο Ρότα. Τελικά κάνει βήματα προς τα πίσω. Ο Γιόργενσεν ανεβαίνει. Ο Ρότα θα του βάλει την προβολή. Πάρα πολύ ωραία όμως. Έστω και αν βρήκε την μπάλα πάνω σε κίνηση ο Ρέλβας, θα καταφέρει να κόψει μία ακόμα επίθεση των Αυστριακών. Και ο Μπρινιόλι αμέσως με τα χέρια για τον Πίλιο. Εκείνος ελέγχει το ρυθμό και γυρίζει και πάλι προς τα πίσω στον Ρέλβας. Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι. Είχε χάσει την καλύτερη ευκαιρία με το τέταρτο του Γιώβιτς. Στη συνέχεια η ΛΑΣΚ πατούσε καλύτερα για περίπου ένα τέταρτο. Αλλά ήρθε αυτή η πάρα πολύ ωραία ατομική ενέργεια του Κοϊτά, το κερδισμένο φάουλ και η ακόμα ομορφότερη εκτέλεση από τον Μαρίν για να την φέρει μπροστά στο σκορ. Τώρα ο Βάργα βλέπει την κίνηση του Μάγερ και πάλι ως εξτρέμα από δεξιά. Πάει ξανά να τον αντιμετωπίσει ο Τόρνιχ. Βγαίνει προς τα πίσω ο Κροάτης και αφήνει στον Ρότα. Ακόμα πιο πίσω στον Μουκουντή. Ο Μάγερ, ο οποίος κινείται σε αυτό το πρώτο ημίωρο σε όλα τα σημεία του μισού που αμήνεται η ΛΑΣΚ. Αριστερά-δεξιά από τον άξονα. Και τώρα ξανά ο Κοϊτά από την αριστερή πλευρά. Αφήνει για τον Μαρίν. Κλείνεται και πάλι από δύο. Γύρισμα στον Κοϊτά και ακόμα πιο πίσω για τον Ρέλβας. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσα από τα συνολικά 14 γκολ που έχει πετύχει ήδη η ΑΕΚ σε αυτά τα 3,5 σχεδόν παιχνίδια εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια έχουν επιτευχθεί στο πρώτο ημίχρονο και ειδικά στο πρώτο 20 λεπτό ή κοντά σε αυτό, γιατί του Μαρίν μπήκε στο 21. Τώρα μια κάθετη πάσα με στόχο τον Γιώβιτς, πρώτος στην μπάλα ο Τόρνιχ γυρίζει στον Γιούγκβιρτ. Με τη μία ο τερματοφύλακας της ΛΑΣΚ γεμίζει, ο Μουκουντή όμως θα βγει πρώτος, θα απομακρύνει στέλνοντας την μπάλα και πάλι στην περιοχή της ΛΑΣΚ. Εκεί όπου ο τερματοφύλακας της αφήνει για τον Μπέλο. Ο Μπέλος στον Χόρβατ, με τη μία για τον Λιούμπισιτς, έχει απέναντί του τον Μαρίν, η κάθε πάσα για τον Χόρβατ. Πάρα πολύ ωραία, θα κόψει τον πρώτο χρόνο ο Βιτάλης, αλλά η κόντρα ευνοεί τον Μπέλο. Από αριστερά έχει απέναντί του τον Ρότα, ο οποίος τον στριμώχνει προς το σημαιάκι. Θα του βάλει την προβολή, διαμαρτύρεται ότι το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ, αλλά ο Γκοντίνιο λέει ΛΑΣΚ. Μια ακόμα εξαιρετική ενέργεια στο ανασταλτικό κομμάτι από τον Ρότα, ο οποίος και σήμερα δεν έχει χάσει μονομαχία. Ο Μπέλο είναι αυτός που θα αφήσει τελικά την εκτέλεση του πλαγίου και πάλι στον Ούρσο. Στον Ούσορ. Μια πρώτη κόντρα, η δεύτερη ευνοεί τον Μάγερ, ο οποίος στη συνέχεια απομακρύνει όπως για να βγει η ΑΕΚ από την περιοχή της. Στο μισό που αμήνεται η ΛΑΣΚ, εκεί ελέγχει ο Μπέλο και γυρίζει προς τα πίσω στον Γιούγκβιρτ. Ανεβαίνουν τώρα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Μπογκάρντε από χαμηλά μέτρα προσπαθεί να ξεκινήσει μια επίθεση για τους φιλοξενούμενους και ανοίγει δεξιά στον Εμπουγιάμα. Γιόργενσεν, Λιούμπισιτς, κοντινές πάσες από τη ΛΑΣΚ, αλλά σε ένα σημείο πολύ μακριά από την εστία της ΑΕΚ. Στο 32 βρισκόμαστε εδώ στην All Win Arena. Η ΑΕΚ από το 21 προηγείται με την φανταστική εκτέλεση φάουλ του Ρασβάν Μαρίν. Ο Γιούγκβιρτ και πάλι απομακρύνει σε ένα σημείο όπου βγαίνει πρώτος για μία ακόμα φορά ο Ρέλβας. Κάνει ένα γέμισμα. Ο Βάργα δεν θα κάνει συμμετοχή στη φάση γιατί ήταν εκτεθειμένος. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Γιούγκβιρτ και αυτός αφήνει στον Μπέλο. Κάθετα για τον Χόρβαθ. Αφήνει την μπάλα κάτω από τα πόδια, όμως έχει καταλάβει ο Ρότα τι γίνεται, θα κλέψει και τώρα δημιουργεί προϋποθέσεις αντεπίθεσης για την ΑΕΚ. Τραβάει χειρόφρενο γιατί δεν βρίσκει συμπαράσταση και προτιμάει να παίξει με ασφάλεια προς τα πίσω στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας για τον Μαρίν και γίνος ακόμα πιο αριστερά για τον Πίλιο. Γύρισμα προς τα πίσω για τον Ρέλβας και πάλι Μαρίν. Ο Βιτάλης στον Μουκουτί, κυκλοφορεί με υπομονή τώρα η ΑΕΚ την μπάλα και πολύ καλή ψυχολογία. Γύρισμα του Ρέλβας στον Πρινιόλι. Με τη μία ο Ιταλός, γέμισμα στο χώρο του κέντρου, εκεί όπου ο Βάργα θα πάρει την κεφαλιά, πάρα πολύ ωραία. Προσπαθεί να βρει τον Γιώβιτς, επεμβαίνει όμως ο Μπογκάρντε και κερδίζει για τη ΛΑΣΚ. Ο Εμπουγιάμα δεξιά στον Γιόργενσεν. Αφήνει στον Λιούμπισιτς, ο οποίος έχει χώρο από τα δεξιά, πάει να τον κλείσει. Ο Βιτάλης πάρα πολύ ωραία, θα του βάλει την προβολή και θα παραχωρήσει το πλάγιο. Ο Ούγκρος, ο οποίος καλύπτει πάρα πολύ καλά τα ανεβάσματα του Μαρίν. Εκείνος δείχνει να είναι ένα κλικ πιο πίσω. Να αφήνει δηλαδή, να κάνει περισσότερο βρώμικη δουλειά στο χώρο του κέντρου και να αφήνει τη δημιουργία στον Ρουμάνο. Για κάθετη πάσα με στόχο τον Ούσορ. Τον κλείνει ο Ρότα. Βγαίνει δυνατά και ο Μουκουντή προς το πλάι. Ο Ούσορ θα σεντράρει σε ένα σημείο όμως στη μικρή περιοχή όπου βρίσκεται μόνο ο Μπρινιόλι. Και εκείνος μάλιστα με τη μία ανοίγει στον Πίλιο, ο οποίος έχει χώρο για να ανέβει από τα αριστερά. Πάει να τον κλείσει ο Λιούμπισιτς. Ο Πίλιος θα του κάνει την τρίπλα πάρα πολύ ώρα, θα τον περάσει. Ανοίγει στον άξονα όμως πάρα πολύ την μπάλα. Ευτυχώς η παρέμβαση από τον Μπογκάρντε θα στείλει την μπάλα και πάλι σε πόδια παίκτων της ΑΕΚ και συγκεκριμένα του Βιτάλης. Αυτός αφήνει στον Μάγερ. Έχει χώρο, δίνει για τον Γιώβιτς. Εκείνος απαλλάσσεται από το μαρκάρισμα. Θα τον κρατήσει εκεί ο αντιπαλός του. Σταματάει πιστεύοντας το καταλογίσει φάουλ ο Γκοντίνιο. Όχι όμως, παραμένει η κατοχή στα πόδια των παίκτων της Ένωσης. Και τώρα ο Κοϊτά αλλάζει από τα αριστερά με τον Βιτάλης. Ο Ούγκρος κρατάει και αφήνει για τον Πίλιο. Γύρισμα στον Ρέλβας. και εκείνος με τη μία απέναντι για τον Μουκουντή. Μουκουντή στον άξονα για τον Μαρίν και ακόμα πιο δεξιά για τον Ρότα. Η ΑΕΚ να προσπαθεί να προσκαλέσει τώρα τους παίκτες της ΛΑΣΚ να ανέβουν για να πιέσουν, για να τους χτυπήσει στην πλάτη της αμυνάς τους, εκεί όπου έχουν δείξει να έχουν ζητήματα. Ενώ ακούτε τι γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφια, η οποία συνεχίζει να ενθαρρύνει τους παίκτες του Νίκολης για να πετύχουν και ένα δεύτερο γκολ πριν την ανάπαυλα. Τώρα ο Λιούμπισιτς κερδίζει, πάει να τον πιέσει ο Κοϊτά με πάρα πολύ ένταση ο Αφρικανός. Η μπάλα έρχεται στον Εμπουγιάμα και γύρισμα ακόμα πιο πίσω στον Τόρνιχ. Ο Τόρνιχ πιέζεται από τον Βάργα, ανοίγει και πάλι στα δεξιά για τον Γιόργενσεν. Διαγώνια για τον Λάγκ. Θα του βάλει την προβολή ο Βιτάλης και φάουλ, λέει ο Κοντίνιο. Διαγώνια για τον Λάγκ. Θα του βάλει την προβολή ο Βιτάλης και φάουλ, λέει ο Κοντίνιο.

ο οποίος είναι ο κινητήριος μοχλός της ΛΑΣΚ μέχρι τώρα και ίσως και ο πιο επικίνδυνος παίκτης της. Επίτα από ώρα, αρκετή πολυκοσμία στην περιοχή του Μπρινιόλι. Ο Χόρβαθ εκτελεί, θα προσπαθήσει εκεί ο Λιούμπισης να το εκμεταλλευτεί, αλλά πρώτος θα βγει στην μπάλα ο Πίλιος και, και με λίγο ανορθόδοξο τρόπο θα πετάξει την μπάλα σε πλάγιο out. Καλή παρέμβαση στο πρώτο σκέλος από τον Μπακτισάκη. Στη συνέχεια θα μπορούσε να ψάξει ένα συμπέκτη. Ο Βάργα όμως θα κλέψει τώρα και θα βγει τέτα τέτ. Φτάνει απέναντι από τον Γιούβικ. Κάνε το καλά. Όχι, δεν θα πλασάρει. Θα προσπαθήσει να κάνει μία ακόμα τρίπλα και θα δώσει το δικαίωμα στον Εμπουγιάμα να τον κόψει. Ήταν μια ανεπανάληπτη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ακόμα και αν δεν υπήρξε εκτέλεση από τον Βάργα, ο οποίος σε πρώτο χρόνο έκλεψε την μπάλα από τον αντίπαλό του. Διένυσε σχεδόν το μισό γήπεδο για να φτάσει απέναντι στον Γιούμβιρτ. Μετά το δεύτερο κοντρόλ θα έπρεπε να έχει εκτελέσει, δεν χρειαζόταν τρίτο. Έδωσε την ευκαιρία στον αντίπαλό του να τον κόψει και μάλιστα να κερδίσει και το out από την κόντρα. Εδώ ο Βάργα έφτιαξε ο ίδιος μια φάση μοναδική για τον εαυτό του, αλλά ήταν και εκείνος που τη σπατάλησε με αυτό το καθυστερημένο τελείωμα. Δεν ήταν καν τελείωμα, πρόλαβε και τον έκοψε ο Εμπουγιάμα λίγο πριν πλασάρει με το δεξί. Ένα τσακ νωρίτερα έπρεπε να τελειώσει τη φάση ο Βάργα, ο οποίος και τώρα θα πάρει την κατοχή. Αφήνει για τον Ρότα από δεξιά. Και ο Μουκουντή ανοίγει πάλι δεξιά στον Βιτάλης. Αποφεύγει έναν αντίπαλο, έρχεται προς τα μέσα και δίνει για τον Μαρίν. Πάρα πολύ ωραία, εκείνος προστατεύει την μπάλα και την αφήνει στη συνέχεια για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας στον Πίλιο, εκείνος ακόμα πιο αριστερά στον Κοϊτά. Έρχεται προς τον άξονα ο Αφρικανός και αφήνει για τον Μαρίν. Ο Μαρίν βλέπει ότι ο Ρότα έχει χώρο από δεξιά και του ανοίγει την μπάλα πάρα πολύ ωραία. Τα κοντρολάρει ο Ρότα και ψάχνει τις επιλογές του. Διαγώνια μπαλιά με τη μία προσπαθεί στη συνέχεια ο Βάργα, ο Γιώβιτς, να βρει την κίνηση του Βάργα. Καλή ιδέα, αλλά η πάσα ήταν προωθημένη και πρόλαβε να την μπλοκάρει ο Γιούμβιρτ, ο οποίος παίζει αμέσως δεξιά για τον Γιώργενσεν. Γύρισμα στον Εμπουγιάμα, υποπίεση, η ΑΕΚ μένει ψηλά τώρα για να πρεσάρει και δικαιώνεται με τον Ρέλβας να κόβει. Ο Μάγερ θα πέσει στο έδαφος, είναι φάουλ αυτό, πρέπει να το δώσει, ναι, είναι φάουλ. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια από τον Μάγερ, ο οποίος έκανε το κοντρόλ με το στήθος, έβαλε το σώμα του μπροστά από τον Τόρνιχ. Αυτός τσίμπησε, τον γκρέμισε και ένα ακόμα φάουλ σε πολύ καλό σημείο από την απέναντι πλευρά του γηπέδου, από εκεί που λίγο νωρίτερα ο Μαρίν ζωγράφισε το 1-0. Είναι λίγο πιο μακριά βεβαίως, αλλά νομίζω ότι τα πόδια του Κοϊτά είναι πολύ ικανά να απειλήσουν και από αυτή την απόσταση. Στο 39 η ΑΕΚ θα έχει μια ακόμα ευκαιρία να σημαδέψει την εστία του Γιούμβιρτ με μια στημένη μπάλα. Μια μικρή σύσκεψη από περίπου από 5 παίκτες της ΑΕΚ για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Κοϊτά, Μαρίν, Βιτάλης, Μάγερ και ο Πίλιος. Όλοι αυτοί δεν ξέρω τι ακριβώς σχεδιάζουν. Είμαι σίγουρος ότι όλα τα σχέδια θα πάνε περίπατο και στο τέλος θα σουτάρει ο Κοϊτά. Αλλά να δούμε, γιατί υπάρχει και ο Μαρίν, ο οποίος έχει αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από τον γκολ που πέτυχε λίγο νωρίτερα και χωρίζει τις δύο ομάδες. Να δούμε λοιπόν αν θα υπάρξει μια απευθείας εκτέλεση ή ενδεχομένως ένα στρώσιμο της μπάλας. Φεύγει τελικά ο Κοϊτά, μάλιστα. Και θα πάει ο Μαρίν. Ό,τι πρέπει για να γράψει και ένα δεύτερο. Στο 40 πάνω από την μπάλα ο Ρουμάνος ετοιμάζεται. Ο Μάγερ τελικά θα εκτελέσει στη δεξιά γωνία. Θα φύγει μπάλα λίγο έξω από το δοκάρι του Γιούμβιρτ. Έντονες διαμαρτυρίες ότι ήταν κόρνερ και κίτρινη κάρτα στον Γιώβιτς. Τώρα δεν ξέρω, θα χρειαστώ ένα replay για να δω αν όντως ο τερματοφύλακας της ΛΑΣΚ βρήκε την μπάλα. Αλλά και εδώ, με βάση το πώς φυρίζει μέχρι τώρα ο Πορτογάλος διαιτητής, θεωρώ αυστηρή αυτή την κάρτα. Δεν μπορώ να ξέρω βέβαια γιατί του είπε ο Γιώβιτς. Αν του είπε κάποια σερβική ομορφιά, όπως και να έχει, χάθηκε αυτή η ευκαιρία νωρίτερα από την πονηρή εκτέλεση του Μάγερ, ο οποίος με πολύ φάλτσο χαμηλά σημάδεψε τη γωνία. Τώρα η ΛΑΣΚ προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την αναμπουμπούλα και να επιτεθεί από δεξιά με το ανέβασμα του Γιώργενσεν. Ο Γιώργενσεν θα σεντράρει, όμως είναι καλά τοποθετημένος. Ο Πίλιος θα κόψει και στη συνέχεια ο Μαρίν ελέγχει. Δίνει και πάλι για τον Πίλιο, ο οποίος απομακρύνει πάρα πολύ όμορφα στο κέντρο, σε ένα σημείο που ο Γιώβιτς μονομαχεί με τον Τόρνιχ. Στη συνέχεια ο Χόρβαθ κάνει ένα γέμισμα. Απομακρύνει με το κεφάλι ο Ρέλβας. Δεύτερη κεφαλιά από τον Βάργα για τον Γιώβιτς. Και πάλι ο Μάγερ τώρα θα βάλει πολύ ωραία το κορμί του. Θα πέσει στο έδαφος. Φάουλ είναι. Όχι, όχι, δεν το δίνει. Και τώρα προϋποθέσεις αντεπίθεσης για τη ΛΑΣΚ. Έντονες διαμαρτυρίες και για αυτή τη φάση από την εξέδρα. Ο
Γιόργενσεν.

0: αφήνει στον Ούσορ. Θα προσπαθήσει να δώσει για τον Λιούμπισιτ μέσα στην περιοχή. Το σούτ από τον Χόρβαθ ευνοεί τον Λαγκ. Θα βγει όμως ο Μπρινιόλι από την εστία του και πάρα πολύ ωραία θα απομακρύνει σε κόρνερ. Ήταν μια καλή ευκαιρία εδώ για τη Λάσκ να ισοφαρίσει, αλλά από τις κόντρες δεν ξεγελάστηκε ο Μπρινιόλι. Βγήκε πάρα πολύ γρήγορα στη γωνία της μικρής του περιοχής και εξουδετέρωσε αυτή την εκτέλεση του Λαγκ. Πρώτη καλή, πραγματικά καλή επέμβαση από τον Ιταλό goalkeeper, ο οποίος δηλώνει παρόν τώρα που τον χρειάζεται η ΑΕΚ. Άλλαξαν καλά την μπάλα οι παίκτες της ΛΑΣΚ. Το σούτ του Χόρβαθ κόντραρε στα πόδια του Μάγερ. Η κόντρα ευνόησε τον Λαγκ, ο οποίος από διαγώνια θέση προσπάθησε μετά το κοντρόλ που έκανε με το στήθος να πλασάρει, αλλά είχε βγει πάρα πολύ γρήγορα από την εστία του Μπρινιόλι και απομάκρυνε σε κόρνερ. Πρώτη πραγματικά καλή ευκαιρία για τη ΛΑΣΚ στο παιχνίδι στο 42. Τώρα η Ένωση πρέπει να αμυνθεί καλά και σε αυτή τη στιμένη μπάλα με αυτό το κόρνερ από την αριστερή πλευρά που έχει πάει να εκτελέσει ο Ούσορ. Ακούτε τις αποδοκιμασίες, στην καρδιά της περιοχής δεν βγαίνει ο Μπρινιόλι, απομακρύνει με το κεφάλι όμως ο Μουκουντή. Και τώρα ο Κοϊτά έχει πάρα πολύ ωραία, θα πάρει την μπάλα, θα του κάνει το φράγμα εκεί ο Μπογκάρντε και αυτή τη φορά θα δώσει και το φάουλ και την κίτρινη κάρτα ο Κοντίνιο. Δεν θα μπορούσε να τη χαρίσει και αυτή την, σε αυτή την περίπτωση ο Κοϊτά, ο οποίος ξεπέρασε σαν σταματημένους τους δύο αντιπάλους του στο σπριντ, χώθηκε ανάμεσά τους και στη συνέχεια έκανε και μια ποδιά στον Μπογκάρντε που ανάγκασε τον μέσο της ΛΑΣΚ να τον ανατρέψει. Σωστό και το φάουλ και η κίτρινη κάρτα για την ΑΕΚ, η οποία παίρνει την κατοχή και τώρα ο Μαρίν αφήνει στον Μουκουντή. Μουκουντή ανοίγει δεξιά για τον Ρότα. Εκείνος έχει αρκετούς παίκτες μπροστά του και γυρίζει προς τα πίσω. Στη συνέχεια αφήνει για τον Βιτάλης, με τη μία για τον Μάγερ. Εκείνος ωραία ελέγχει, ο Ρότα, αλλά δεν είναι καλή η τελική πάσα. Πετάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out για τη ΛΑΣΚ. Η ΑΕΚ, η οποία πρέπει να προστατεύσει αυτό το προβάδισμα μέχρι την ανάπαυλα. Τώρα μια βαθιά παλιά που επιχειρεί εκεί ο Αντράντε, θα κοντράρει πάνω στο πρόσωπο του Μάγερ, θα φύγει μπάλα εκτός. Ένα ακόμα πλάγιο out για τη ΛΑΣΚ, η οποία λίγο νωρίτερα έχασε την πρώτη της και τη μοναδική καλή ευκαιρία μέχρι τώρα στο μάτς. Τώρα ο Λιούμπισιτς με τη μία προσπαθεί να βρει συμπαίκτη, βρήκε τελικά αντίπαλο. Η ΑΕΚ κερδίζει και τώρα ο Κοϊτά από την αριστερή πλευρά έχει το ανέβασμα του Πίλιου. Εκεί θα πάει μπάλα, αλλά ο Πίλιος έχει απέναντι δύο παίκτες, γυρίζει ξανά στον Κοϊτά. Με τη μία για τον Μαρίνο, ο οποίος κοιτάζει, θα αφήσει στον Κοϊτά, ο οποίος θα συγκλίνει προς τα μέσα, θα κάνει το σούτ, η μπάλα θα κοντράρει πάνω στο σώμα του Τόρνιχ. Θα προλάβει τελευταία στιγμή ο Γιόργενσεν, βγει κόρνερ. Αν η, μπάλα δεν, αν η μπάλα πέρναγε από αυτό το σούτ του Κοϊτά, δεν ξέρω αν θα είχε περιθώριο αντίδρασης ο Γιούνγκβιρτ. Ένας ακόμα πολύ ωραίος συνδυασμός από τους παίκτες της Ένωσης και αυτή η εκτέλεση από τον Αφρικανό. Τώρα ο Μαρίν ελέγχει και πάλι και αφήνει προς τα πίσω στον Μουκουντή. Αλλάζουν οι δύο τους την μπάλα. Ο Μαρίν ξανά σε χαμηλά μέτρα ανοίγει για το ανέβασμα του Πίλιου. Από αριστερά εκείνος έχει κάνει όμως τελικά ανάποδη κίνηση. Χειροκροτεί με το συμπαίκτη του, αλλά η κατοχή επιστρέφει στη ΛΑΣΚ με τον Γιούνγκβιρτ να ελέγχει και να αφήνει για τον Εμπουγιάμα. Στο 44 βρισκόμαστε. Η ΑΕΚ προηγείται από το 21 με 1-0 με την υπέροχη εκτέλεση φάουλ του Ρασβάν Μαρίν. Ο Μπέλο από αριστερά, η ΑΕΚ μένει να πιέσει τώρα ψηλά. Γυρίσμα προς τα πίσω στον τερματοφυλάκα της ΛΑΣΚ. Γέμισμα στο χώρο του κέντρου σε ένα σημείο που και πάλι ελέγχει ο Ρέλβας, ανίκητος μέχρι τώρα, με το κεφάλι δίνει στον Πίλιο. Και ο Πίλιος με τη σειρά του για τον Μουκουντή. Υποδειγματικό παιχνίδι και από τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ, αλάνθαστος μέχρι τώρα. Θα γίνει ξανά κάτοχος της μπάλας από τα αριστερά. Θα δει την κίνηση του Κοϊτά. Με τη μία θα τον αγκαλιάσει εδώ ο αντιπαλός του. Είναι φάουλ. Κρατάει ο Κοϊτά. Θα προσπαθήσει και θα τον περάσει ακόμα και έτσι. Δίνει για τον Μάγερ. Ο Μάγερ έχει χώρο. Θα κάνει την κίνηση για τον Γιώβιτς. Μέσα στην περιοχή θα τη φέρει στο δεξί. Όχι, τελικά δεν μπορεί να βρει εκτέλεση εδώ. Ο Γιώβιτς μπερδεύτηκε. Αλλά αν και ήταν πάρα πολύ καλή η πάσα από τον Μάγερ, θα έπρεπε ίσως να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο ο Σέρβος. Η ΛΑΣΚ κέρδισε και προσπαθεί να βγει στην επίθεση, αλλά θα κλέψει και πάλι ο Ρότα. Και τώρα ο Βιτάλης θα πέσει στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Μπέλο και φάουλ για την ΑΕΚ από τη δεξιά πλευρά. Σε όλες τις μονομαχίες είναι πρώτοι οι παίκτες του Νίκολιτς και το εξαργυρώνουν και σε αυτή την περίπτωση με ένα φάουλ. Πρώτα έκοψε ο Ρότα και στη συνέχεια ο Βιτάλης έβαλε πολύ σωστά το κορμί του, ανάγκασε τον Μπέλο να τον ανατρέψει. Φάουλ για την ΑΕΚ. Από τη δεξιά πλευρά ακούτε τι γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μία ακόμα στημένη μπάλα που θα έρθει μέσα στην περιοχή της ΛΑΣΚ από τα πόδια είτε του Μαρίν είτε του Μάγερ. Ό,τι πρέπει θα ήταν ένα ακόμα δεύτερο γκολ τώρα. Ο Μαρίν, η μπάλα έρχεται στον Βάργα, ο οποίος θα κάνει τη σκαστή κεφαλιά και θα στείλει την μπάλα πάνω από την εστία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να κάνει το 2-0. Με τον Βάργα εδώ να βρίσκει μια καθαρή εκτέλεση. Δεν έπρεπε να κάνει σκαστή κεφαλιά. Αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Θα φύγει εκτός εστίας. Θα έχουμε λήξη όμως του πρώτου ημιχρόνου, ενός πρώτου ημιχρόνου, όπου η ΑΕΚ θα δηλώσει ότι είναι το απόλυτο αφεντικό εδώ στην All Win Arena. Ελέγχει το μάτς, προηγείται με 1-0 με αυτή την υπέροχη εκτέλεση φάουλ του Ρασβάν Μαρίν από το 21 και έχει βάλει μια πρώτη πολύ καλή βάση για την νίκη που θέλει τόσο απεγνωσμένα, θα έλεγε κανείς, στην επιστροφή της στη League Phase του Champions League. Αυτά από το πρώτο 45 λεπτό εδώ από την All Win Arena. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0.
1: Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Μαραθιανό. Θα επιστρέψουμε σε περίπου 12-13 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ, η οποία με το γκολ πείμα του Μαρίν από το 21 έχει πάρει προβάδισμα απέναντι στην ΛΑΣΚ. Δικαίως πάει στα αποδυτήρια προηγούμενη με 1-0. Νομίζω ότι με βάση την συνολική εικόνα και η εικόνα της Ένωσης είναι πολύ καλή σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Αδικείται από το σκορ, θα μπορούσε να έχει πετύχει ένα δεύτερο γκολ με τον Βάργα, ο οποίος έχασε δύο πολύ πολύ σπουδαίες ευκαιρίες να διπλασιάσει τα τέρματα της Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, αν η ΑΕΚ έχει μια εμφάνιση ανάλογη στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι το φινάλε του αγώνα θα την βρει νικήτρια με τους πρώτους τρεις βαθμούς στο σακούλι της. Στο Βέλγιο, στο Γιάν Μπρεϊντέλ, δύο λεπτά των καθυστερήσεων στην αναμέτρηση της Κλάμπρης με την Άστον Βίλα. Σε μερικά δευτερόλεπτα ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Η Άστον Βίλα έχει στήσει πάρτι απέναντι στην Κλάμπρης, προηγείται 3-1. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
4: Big

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

Επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τις 8. Η Winsport FM 94,6. Ημίχρονο στην All Win Arena στη Νέα Φιλαδέλφια. AEK LASK 1-0. Με τον γκολ του Μαρίν με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 21ο λεπτό. Έχουμε πλέον ημίχρονο και στο Βέλγιο, στο Γιάν Μπρέιντελ. Club Brugge Aston Villa 1-3 στα δύο πρώτα παιχνίδια της βραδιάς, στην πρεμιέρα της League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Η Aston Villa προηγήθηκε στο 11 με το Μαγκίν. Αυτός είναι που έχει πετύχει το πρώτο γκολ στην φετινή League Phase της διοργάνωσης. 8 λεπτά αργότερα οι Βέλγοι σοφάρισαν με τον Βέτλεσεν. Στο 22 η Villa πήρε ξανά προβάδισμα με τον Μποεντία και στο 43, λίγο πριν κλείσει δηλαδή το ημίχρονο, έχει βάλει πολύ πολύ γερές βάσεις για την νίκη, για το διπλό, για τους πρώτους 3 βαθμούς. Ο Τζάκσον έχει κάνει το 1-3.

Στο φίλο που ρωτάει πόσα κόρνερ γίνανε στο πρώτο ημίχρονο στη Νέα Φιλαδέλφια, λέει κάπου λέει 3, αλλού 4. Εγώ βλέπω 3. 2 για την ΑΕΚ και 1 για την ΛΑΣΚ. Τώρα, τι να σου πω, δεν ξέρω πού έχεις δει το 4, αλλά εγώ βλέπω 3.

Είπαμε, λόγω του αγώνα της ΑΕΚ δεν θα βγουν ρεπορτάζ στην απόψινή εκπομπή. Απλά θυμίζω σε τίτλους τις πιο σημαντικές ειδήσεις της σημερινής ημέρας. Υπάρχει καταρχήν συμφωνία του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ για την για τη Σανέλ Αρένα, για την παραχώρηση του γηπέδου από την Ένωση στους Ερυθρολευκούς μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα ανακατασκευής στο Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας και κατ' επέκταση στο περιθώριο ουσιαστικά αυτής της συμφωνίας ο Γιαννούλης Λαρετζάκης θα επιστρέψει στην ΑΕΚ με την οποία θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μπασκετικά επίσης είχαμε την συνάντηση του πρόεδρου της ΕΟΚ του Βαγγέλη Λιόλιου με τους εκπροσώπους των ΚΑΕ της Στοίχημαν GBL. 13 από τις 14 έδωσαν το παρόν. Ο Παναθηναϊκός είχε ενημερώσει από χθες ότι δεν θα παρευρεθεί. Η πρόταση είναι για και από τις ομάδες και από τις οποίες ζήτησα η απάντηση εντός μίας εβδομάδας. Η πρόταση λοιπόν είναι για ορισμό των διαιτητών σε όλους τους αγώνες κατόπιν συμφωνίας των διαγωνιζόμενων ομάδων, δηλαδή να αποφασίζουν οι ΚΑΕ ποιοι διαιτητές θα σφυρίξουν τα παιχνίδια τους. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Για Ελλάδα μιλάμε, έτσι. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο και γενικά με το κλίμα που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια νομίζω είναι κάτι ανέφικτο.

Στο ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό έγινε γνωστό ότι αποτελεί παρελθόν από τη θέση του αθλητικού διευθυντή Ντάρκο Κοβάσεβιτς και αντικαταστάτης του θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο Αντώνιο Κορδόν, για τον οποίο υπάρχουν πληροφορίες ότι βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα. Κορδόν, τον οποίο υπήρξαν επαφές και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τότε δεν επήλθε κάποια συμφωνία. Μετά από κάποιους μήνες επιστρέφει για να αναλάβει το πόστο του αθλητικού διευθυντή στους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι σε 63 λεπτά από τώρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα υποδεχθούν τον Βόλο Έλαμπετ στο πρώτο χρονικά παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλου Ελλάδας.

Δεν έχουμε ακόμη ενδεκάδες, αλλά θεωρείται δεδομένο ότι ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές. Πιθανόν να κάνει ντεμπούτο ο Πουέρτα. Επανενεργοποιείται και ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος επίσης αναμένεται να πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής.

Και σε ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, οι δύο ειδήσεις της ημέρας. Η πρώτη έχει να κάνει και η πιο φρέσκια με τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Γιαννούλη. Κάκους δεύτερου βαθμού στην Ποδοκνημική, 3 με 4 εβδομάδες εκτός δράσης. Και από χθες είναι στην Θεσσαλονίκη ο Κροάτης Χαφ, ο Κριστιαν Γιάκιτς, ο οποίος θα αποκτηθεί με την βορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς 4 εκατομμυρίων ευρώ από την Augsburg. Επίσης, μια ενημέρωση από πλευρά Σόφη, όπως με ενημέρωσε τώρα η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου από την αίθουσα σύνταξης. Ο Όφη αναφέρει ότι δεν υπάρχει συμφωνία, όπως γράφτηκε αργά το απόγευμα, με τον Τάσο Χατζηγιοβάνη, ο οποίος ανήκει στην Ομόνια, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027. Εξετάζεται η συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά δεν μιλάμε ακόμη για συμφωνία.

0: Η Winsport FM 94,6. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πάμε στην All Win Arena για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Γιώργος Μαραθιανός.
2: Όλα έτοιμα για το δεύτερο 45 λεπτό εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Μετά από ένα πρώτο μέρος που βρήκε την ΑΕΚ να προηγείται με 1-0 της ΛΑΣΚ, η Ένωση είναι στη σέντρα για αυτό το δεύτερο ημίχρονο, όπου επιστρέφει θέλοντας αφενός να προστατεύσει αυτό το πολύτιμο προβάδισμα που πήρε από το 21 με την ζωγραφιά του Ρασβάν Μαρίν, την εκτέλεση φάουλ στο γάμα του Γιούγκβιρτ, η οποία έφερε την Ένωση μπροστά στο σκορ. Οι κυτρινόμαυροι, οι οποίοι είχαν ευκαιρίες και πριν από αυτό το γκολ και μετά για να πετύχουν ένα ακόμα. Πρώτα με τον Γιώβιτς στο πεντάλεπτο που νικήθηκε στο τέτα τέτα από τον τερματοφύλακα της ΛΑΣΚ και λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους με τον Βάργα σε δύο περιπτώσεις, όταν έκλεψε την μπάλα έφτασε απέναντι από τον τερματοφύλακα της ΛΑΣΚ, αλλά κόπηκε η τελευταία στιγμή και την κεφαλιά του εξ επαφής στην τελευταία φάση, όπου που βρέθηκε εντελώς ολομόναχος και έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία. Η ΛΑΣΚ, η οποία είχε κάποιες κλάψεις θετικά, αλλά δεν απείλησε πριν μιας περίπτωσης όπου ο Λάγκ βρέθηκε απέναντι από τον Πρινιόλι, αλλά εκείνος δήλωσε παρόν απομακρύνοντας σε κόρνερ. Τώρα οι φιλοξενούμενοι από αριστερά με τον Μπέλο να ανοίγει για τον Μπογκάρντε. Εκείνος κάθεται για τον Λιούμπισιτς, έχει χώρο εκτός περιοχής, ανοίξει η δεξιά για τον Λάγκ. Εκείνος συγκλίνει, αφήνει για τον Λιούμπισιτς, θα κάνει το σούτο Λιούμπισιτς, η μπάλα θα πάρει πολύ ύψος και θα φύγει πάνω από την εστία του Μπρινιόλι. Ένα από τα γνώριμα σούτ Λιούμπισιτς, θα έλεγε κανείς. Από αυτά που γίνονται με καλές προϋποθέσεις, αλλά συχνά με άσχημο τελείωμα. Εδώ ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ από το ημικύκλιο μπόρεσε να εκτελέσει σχεδόν μόνος του, αλλά έστειλε την μπάλα αρκετά μέτρα πάνω από την εστία του Μπρινιόλι, ο οποίος τώρα συμμετέχει και πάλι σε αυτό το build-up που κάνει η ΑΕΚ από χαμηλά μέτρα, με τον Ρέλβας να βγάζει στον Γιώβιτς. Εκείνος θα χρησιμοποιήσει το χέρι, λέει ο Κοντίνιο, για να κοντρολάρει. Φάουλ για τους φιλοξενούμενους σε ένα χώρο μεταξύ του κέντρου και της μεγάλης περιοχής, το οποίο θα φέρει κόσμο στα κάρε του Μπρινιόλι. Ο Κοντίνιο, ο οποίος προσπάθησε να μην σφυρίξει πολύ και να μην δώσει κάρτες στο πρώτο ημίχρονο, αλλά προκάλεσε μια γκρίνια, μια μουρμούρα από την εξέδρα για κάποιες από τις αποφάσεις του. Ένα φάουλ για τη ΛΑΣΚ, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Χόρβατ, ο πιο επικίνδυνος παίκτης της σε αυτό το διάστημα του αγώνα. Αφήνει τελικά για τον Μπογκάρντε. Εκείνος θα γεμίσει στο δεύτερο δοκάρι, αλλά σε ένα σημείο βρίσκεται μόνο ο Μπρινιόλι, ο οποίος θα μπλοκάρει. Προσπαθεί μάλιστα γρήγορα να βγάλει αντεπίθεση με ένα βολέ στη δεξιά πλευρά για τον Μαρίν. Εκείνος θα κοντρολάρει πάρα πολύ ωραία, θα περάσει την μπάλα κάτω τα πόδια του Τόρνιχ. Στη συνέχεια εκμεταλλεύεται, πάει μάλλον να εκμεταλλευτεί τις κόντρες ο Μάγερ. Ελέγχουν οι φιλοξενούμενοι, αλλά ωραία στη συνέχεια ο Βάργα θα βάλει την προβολή στον Μπογκάρντε και θα παραχωρήσει το πλάγιο για τη ΛΑΣΚ. Είναι απλά τώρα τα πράγματα που πρέπει να κάνει η ΑΕΚ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Αφενός να προσπαθήσει να κρατήσει λίγο περισσότερο την μπάλα, να ελέγξει το ρυθμό, να μην βρεθεί εκτεθειμένη σε βαθιές μπαλιές που επιχειρούν συχνά οι Αυστριακοί στην πλάτη της αμυνάς της και τις οποίες αντιμετώπισε με μεγάλη επιτυχία στο πρώτο μέρος, και σε δεύτερο χρόνο να ψάξουν ένα δεύτερο γκολ, το οποίο η μεγάλη της ποιότητα της ΑΕΚ μεσοεπιθετικά εγγυά του θα βρει τις προϋποθέσεις για να το πετύχει. Να, ένα κλέψιμο τώρα που γίνεται από τον Βιτάλης. Προλαβαίνει τελευταία στιγμή να διορθώσει ο Εμπουγιάμα και να γυρίσει στον Γιούγκβιρτ. Ο Μπέλο τώρα από αριστερά. Ανεβαίνει ο Ρότα να τον πιέσει. Απομακρύνει όπως όπως ψάχνοντας τον Ούσορ. Εκείνος θα κάνει πάρα πολύ ωραίο το κοντρόλ και ανοίγει για τον Χόρβατ από αριστερά. Έχει χώρο τώρα εκείνος για να μπει στην περιοχή. Τον καταδιώκει εκεί ο Τιμπέλο. Το πλασέ απομακρύνει με τα πόδια ο Μπρινιόλι. Πολύ μεγάλη επέμβαση και εδώ από τον Ιταλό, ο οποίος δηλώνει ξανά παρόν σε αυτή την επικίνδυνη αντεπίθεση ο Χόρβατ, ο οποίος βρέθηκε εντελώς αμαρκάριστος από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται η ΛΑΣΚ, και βρήκε μια εκτέλεση που δεν θα έπρεπε να την έχει βρει, θα έπρεπε να έχει επέμβει νωρίτερα εκεί ο Μουκουντή. Τώρα βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Καμερουνέζος και κόβει για τον Γιώβιτς, με τη μία ο Μάγερ για τον Κοϊτά, ο οποίος έχει χώρο, αλλά και τρεις αντιπάλους θα τον καταδιώκουν. Κρατάει, θα περάσει τον πρώτο, κάνει κίνηση ο Βάργα. Θα του περάσει την μπάλα ο Βάργα, θα μπει μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σουτ, κόβει τελευταία στιγμή. Εκεί ο Τόρνιχ, μάλλον ο Αντράντε, ήταν μεγάλη ευκαιρία και εδώ για την ΑΕΚ. Ο Μάγερ, ο οποίος θα προσπαθήσει να πάρει την κατοχή, θα τα καταφέρει. Με το κεφάλι ο Βιτάλης, κόβει τελευταία στιγμή ο Αντράντε. Ένας μικρός χαμός κοντά στην περιοχή της ΛΑΣΚ. Τελικά η παλιά που γίνεται στα μετώπιση της ΑΕΚ ελέγχεται από τον Μουκουντή και αυτός γυρίζει για τον Μπρινιόλι. Ξαναλέω ότι η ΑΕΚ πρέπει να ελέγξει το ρυθμό. Νωρίτερα έφαγε μια αντεπίθεση που δεν χρειαζόταν να τη βρει τόσο εκτεθειμένη στα μετώπιστεν. Ευτυχώς επενεύει με τα πόδια ο Μπρινιόλι στην ευκαιρία του Χόρβατ. Τώρα κερδίζει την κόντρα ο Βάργα, αλλά επανακάμπτει ο Αντράντε και κερδίζει με τη σειρά του για τον Μπογκάρντε. Άνοιγμα στα αριστερά και πάλι για τον Χόρβατ. Έχει απέναντί του τον Ρότα. Ανεβαίνει ο Μπέλο. Συγκλίνει προς τα μέσα ο Χόρβατ. Σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι σε ένα σημείο που ευτυχώς δεν υπάρχει κανένας. Η μπάλα θα φύγει εκτός της τελικής γραμμής. Είναι out για την ΑΕΚ. Ένα ελεύθερο το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Μπρινιόλι στο 51. Μπήκαν λίγο καλύτερα, η αλήθεια είναι, οι Αυστριακοί σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα ο Μπρινιόλι, βλέποντας ότι πιέζουν ψηλά, αποφασίζει να εκτελέσει με γέμισμα αυτό το ελεύθερο, ψάχνοντας το κεφάλι του Βάργα. Θα πάρει την κεφαλιά τελικά ο Μπουγιάμα. Δεύτερη από τον Γιόργενσεν, σε ένα σημείο που δείχνει να ελέγχει ο Χόρβατ. Γυρίζει προς τα πίσω στον Μπέλο. Κρατάει, πάει να τον πιέσει ο Μάγερ. Δίνει για τον Τόρνιχ και ακόμα πιο πίσω στον Γιούγκβιρτ. Ο Τόρνιχ και πάλι. Τώρα μένουν ψηλά να πιέσουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Και ο Αντράντε κάνει ένα γέμισμα ψάχνοντας τον Λιούμπισιτς. Πρώτος ο Ρέλβας με το κεφάλι σε ένα σημείο που πάρα πολύ ωραία ελέγχει ο Βιτάλης. Και επίσης με το κεφάλι ελευθερώνει για τον Πίλιο. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Ούγκρο. Ο Πίλιος γυρίζει προς τα πίσω στον Ρέλβας. Εκείνος πάρα πολύ ωραία αφήνει την μπάλα να περάσει. Την αφήνει στον Μπρινιόλι. Γεμίζει ο Ιταλός ξανά για τον Βάργα. Ο οποίος θα χάσει αυτή τη μονομαχία από τον Μπογκάρντε. Ελέγχουν και πάλι οι φιλοξενούμενοι με τον Εμπουγιάμα να αφήνει. Αλλά η παλιά που γίνεται στην απέναντι πλευρά είναι λάθος. Κερδίζει ο Μάγερ και με τη μία βρίσκει τον Γιώβιτς. Ακριβώς στο χώρο του κέντρου ο Σέρβος έχει χώρο για να επιτεθεί κατά μέτωπο. Θα κάνει μια παλιά που κόβεται τελευταία στιγμή. Ήταν έξυπνη η ιδέα να βρει τον Βάργα στο χώρο. Στη συνέχεια ο Λιούμπισιτς θα κάνει το κοντρόλ. Θα εντάξουν διαμαρτυρίες ότι το έκανε με το χέρι. Στη συνέχεια ο Βιτάλης θα τον ανατρέψει φάουλ για τη λάσκη, το οποίο εκτελείται γρήγορα. Ο Χόρβατ και πάλι βρίσκει χώρο. Πάει όμως πάρα πολύ ωραία να καλύψει ο Μάγερ και κερδίζει την κατοχή. Ελευθερώνει μάλιστα πάρα πολύ ωραία στη συνέχεια για τον Ρότα. Θα πέσει στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Λιούμπισιτς. Ένα ακόμα φάουλ για την ΑΕΚ. Διαμαρτύρεται ο Λιούμπισιτς, αλλά δεν έχει δίκιο. Τράβηξε τον πρώην συμπαίκτη του και τον έριξε στο έδαφος. Ξαναλέω ότι αυτός ο ρυθμός πάνω κάτω δεν ευνοεί την ΑΕΚ. Στην προσπάθεια που κάνει να προστατεύσει αυτό το 1-0, που έχει διαμορφωθεί υπέρ της από το πολύ όμορφο γκολ του Ρασβάν Μαρίν από το 21, πρέπει να κρατήσει περισσότερο την μπάλα στα πόδια της. Ο Πίλιος τώρα από αριστερά κλείνεται από δύο αντιπάλους. Έρχεται προς τα μέσα, αφήνει πάρα πολύ ωραία για τον Μαρίν. Έχει χώρο τώρα ο Ρουμάνος και την επιλογή να παίξει είτε κάθεται να ανοίξει δεξιά, θα πέσει στο έδαφος. Φάουλ που του κάνει ο Ούσορ, ο οποίος διαμαρτύρεται πολύ έντονα και νομίζω ότι και εδώ θα μπορούσε να εισπράξει μια κάρτα. Εκτελείται γρήγορα το φάουλ για τον Μάγερ. Ο Κροάτης περιμένει και τελικά πασάρει στον άξονα στον Μαρίν. Τώρα γίνεται το άνοιγμα δεξιά για τον Ρότα με τη μία και πάλι για τον Μάγερ που κάνει κίνηση σαν εξτρέμ. Προσπαθεί να περάσει ξανά στον Ρότα, η κόντρα ευνοεί τον Μαρίν. Θα τσιμπήσει πολύ όμορφα, θα προσπαθήσει να επιτεθεί και θα πάρει το κόρνερ. Μία ακόμα επιβεβαίωση της ποδοσφαιρικής ευφυΐας του Μαρίν, ο οποίος βρέθηκε ακριβώς πάνω στη γραμμή. Ήξερε ότι το maximum που θα μπορούσε να κερδίσει είναι ένα κόρνερ και αυτό ακριβώς πήρε. Κόντραρε την μπάλα πάνω στα πόδια του αντιπάλου του. Και ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τη δεξιά πλευρά, που δίνει το έναυσμα στην εξέδρα να ξεσηκωθεί ακόμα περισσότερο. Με τον Μάγερ να φεύγει από εκεί και να αφήνει την εκτέλεση στον Μαρίν. Ενώ μετράει ήδη ο Γκοντίνιο βάσει των νέων κανονισμών. Υπάρχουν 5 δευτερόλεπτα μέχρι να εκτελεστεί η φάση. Ο Μάγερ αφήνει και πάλι στον Μαρίν, αλλά δεν συνεννοήθηκαν καλά οι δυο τους εδώ. Επίτα από αυτή την κοντινή εκτέλεση του κόρνερ με πάσα, η μπάλα θα φύγει εκτός και είναι out για τη Λάσκ. Θα περάσει ανεκμετάλλευτη αυτή η ευκαιρία για την ΑΕΚ να γεμίσει μέσα στην περιοχή των φιλοξενούμενων, η οποία είναι η δεύτερη ομάδα που αντιμετωπίζει η ΑΕΚ σε φάση ομίλων. Ήταν η πρώτη, η Καζίνο Σάλτσμπουργκ τότε, στην πρώτη συμμετοχή της ΑΕΚ σε ομίλους και πρώτη συμμετοχή γενικά ελληνικής ομάδας. Τώρα ο Χόρβατ και πάλι επικίνδυνα από αριστερά. Η ΑΕΚ πρέπει να το αντιμετωπίσει αυτό, την κίνηση που κάνει ο Χόρβατ. Τώρα δίνει για τον Λιούμπισιτς. Ελύσεται εκτός περιοχής, μια παλιά για τον Μπέλο. Εκείνος θα κάνει ένα σουτ πάνω στο σώμα του Ρότα, ο οποίος θα απομακρύνει σε πλάγιο. Κέρια παρέμβαση εδώ από τον μπακ της Ένωσης. Αλλά μια ακόμα περίπτωση που πρέπει να προβληματίσει λίγο τον Νίκολιτς. Η ευκολία με την οποία βγαίνει ο Χόρβατ στη δεξιά πλευρά, όπως αμήνεται η ομάδα του. Τώρα μια βαθιά μπαλιά. Κόβει με το κεφάλι ο Πίλιος και στη συνέχεια πάρα πολύ ωραία αποφεύγει τον αντίπαλό του. Επίδειξη και τεχνικής από τον Πίλιο εδώ, ο οποίος είναι στον Κοϊτά. Πάρα πολύ ωραία. Θα κερδίσει τη μονομαχία από τον Γιόργενσεν. Εκείνος θα τον ανατρέψει με ένα φάουλ σκοπιμότητας, το οποίο είναι και αυτό κίτρινη κάρτα. Δεν ξέρω γιατί κάποιες φάσεις τις αντιμετωπίζει με διαφορετικά κριτήρια ο Κοντίνιο. Εδώ τώρα ήταν ένα ξεκάθαρο φάουλ σκοπιμότητας για να μην βγει αντεπίθεση. Ο Κοϊτά είχε αδειάσει τον αντίπαλό του και εφορμούσε προς τον άξονα. Εκτελείται γρήγορα το φάουλ. Ο Ρέλβας αφήνει στον Μαρίν, ο οποίος είναι οπισθοχωρημένος. Γυρίζει προς τα πίσω για τον Μπρινιόλι. Και αυτός υποπίεση θα τριμπλάρει αντίπαλο εδώ, Μπρινιόλι. Επίδειξη ψυχραιμίας από τον Ιταλό. Γεμίζει στη συνέχεια για τον Βάργα, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά. Ο Γιώβιτς θα βγει μόνος του. Καταδιώκεται ο Σέρβος, θα μπει μέσα στην περιοχή. Θα τσιμπήσει την μπάλα για τον Κοϊτά. Εκείνος θα γυρίσει. Όχι, δεν θα περάσει. Τελευταία στιγμή κρατάει ο Κοϊτά την μπάλα μέσα στο τερέν. Έρχεται ξανά προς τα έξω. Είναι ζωντανή η φάση, γυρίζει για τον Πίλιο, ο οποίος θα σεντράρει, απομακρύνει ο Γιούγκβιρτ. Η προβολή που ακολουθεί από τον Γιώβιτς θα φύγει εκτός εστίας. Καλή ευκαιρία εδώ για την ΑΕΚ να κάνει το 2-0. Περισσότερο στο πρώτο κομμάτι της φάσης, εκεί όπου ο Γιώβιτς έβαλε πλάτη τον αντίπαλό του και έφυγε μόνος του απέναντι από τον Γιούγκβιρτ. Πρόλαβε και τον έκλεισε όμως ο Εμπουγιάμα. Έβγαλε την πάσα στον Κοϊτά, αλλά το γύρισμα που έκανε ο Αφρικανός εξουδετερώθηκε. Μένουν ψηλά να πιέσουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Απομακρύνουν εκείνη της ΛΑΣΚ σε ένα σημείο όπου ο Μουκουντή θα κάνει την κεφαλιά. Η κόντρα θα ευνοήσει τον Ρότα και στη συνέχεια ο μπακ της ΑΕΚ θα προσπαθήσει να γεμίσει. Θα βρει μπάλα στο πρόσωπο με πολύ δύναμη τον Μπέλο. Θα φύγει εκτός. Είναι πλάγιο για την ΑΕΚ, αλλά μένει πεσμένος ο μπακ της ΛΑΣΚ.
1: Γιώργο, να εκμεταλλευτούμε την διακοπή. Δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα εντάχει η εντεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Βόλο Έλαμπετ για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος. Ντεμπούτο Πουέρτα, Πόποβιτς στα γκολπόστ, Πέντερσεν, Σμαϊλόβιτς, Κάρμο και Τικνιζιάννη τετράδα στην άμυνα, από δεξιά προς τα αριστερά αντίστοιχα. Πουέρτα και Φίλη στη μεσαία γραμμή. Κουτσογούλας και Φορτούνης στα άκρα της επίθεσης και ο Σα πίσω από τον προωθημένο Γκονζάλες. Συνεχίζεις.
2: Εκτελείται αυτό το πλάγιο για την ΑΕΚ. Η κόντρα ευνοεί τον Βιτάλης, ο οποίος όμως θα χάσει τη μονομαχία στη συνέχεια από τον Λιούμπισιτς. Επεμβαίνει όμως και πάλι αποτελεσματικά ο Ρότα. Κερδίζει ξανά για την ΑΕΚ. Βάζει το κορμί του ο Βιτάλης, απέσει στο έδαφος. Παίζεται λέει και πάλι ο Κοντίνιο. Ο Λάγκ τώρα έχει χώρο. Τον καταδιώκει ο Ρότα. Τον αναγκάζει να έρθει προς τον άξονα. Ανοίγει δεξιά για τον Γιόργενσεν. Έχει επιστρέψει όμως η ΑΕΚ στην άμυνά της. Ο Ούσορ από δεξιά. Ο Ρέλβας έχει πάει να καλύψει εκεί. Η κόντρα απομακρύνει όπως εκεί ο Ρέλβας στη συνέχεια παραχωρώντας το πλάγιο. Εδώ παρά λίγο να βρεθεί εκτεθειμένη η άμυνα της ΑΕΚ. Μία ακόμα κέρια παρέμβαση από τον Πορτογάλο στόπερ, ο οποίος πραγματικά είναι παντού σε φάσεις όπου η άμυνα της ΑΕΚ δέχεται γυρίσματα ή σέντρες από τα πλάγια. Τώρα ο Ούσορ θα δοκιμάσει και πάλι να φέρει απευθείας την μπάλα με αυτό το πλάγιο μέσα στην περιοχή. Δίνει πάρα πολύ ύψος. Η πρώτη κεφαλιά από τον Εμπουγιάμα. Ένα άτσαλο τελείωμα εκεί από τον Γιόργενσεν, αν δεν κάνω λάθος. Η μπάλα θα πάρει τελείως ανάποδη τροχιά και θα φύγει πλάγιο. Παραλίγο εδώ να κινδυνεύσει η ΑΕΚ από αυτές τις κόντρες. Ενώ μένει πεσμένος στο τερέν από την προηγούμενη φάση ο Βάργα, αν δεν κάνω λάθος. Τελικά σηκώνεται. Όλα αυτά στο 59 πλέον. Η ΑΕΚ προηγείται από το 21 με τον γκολ του Μαρίν. Συνεχίζει να προστατεύει αυτό το προβάδισμα χωρίς να κινδυνεύει πάρα πολύ. Λίγο νωρίτερα είχαν μια καλή ευκαιρία βέβαια η Αυστριακή με το πλασέ του Χόρβατ που αποκρούστηκε με τα πόδια από τον Μπρινιόλι. Δεύτερη πολύ καλή παρέμβαση από την Ιταλό goalkeeper στο παιχνίδι μετά από αυτή την ευκαιρία του Λάγκ στο κλείσιμο του πρώτου μέρους. Αλλά η ΑΕΚ έχει τις στιγμές της και σε πολλές περιπτώσεις βρίσκει εκτεθειμένη την άμυνα της ΛΑΣΚ. Όσο περνάει η ώρα και μένει αυτό το 1-0, θα της δίνονται ακόμα περισσότεροι χώροι. Τώρα μια μπαλιά με στόχο τον Χόρβατ θα περάσει εκτός. Είναι πλάγιο για την ΑΕΚ. Συνεχίζει ο Χόρβατ να τραβιέται προς την αριστερή πλευρά, να γίνεται ένας άτυπος εξτρέμ και να δημιουργεί ρήγματα. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό ο Νίκολιτς και αν θα το κάνει. Τώρα ο Μπρινιόλι ανάμεσα σε δύο αντιπάλους αφήνει για τον Μουκουντή. Εκείνος γεμίζει, ψάχνει τον Βάργα. Θα πάρει την κεφαλιά ο Ούγκρος, αλλά βγαίνει από την άμυνά του ο Τόρνιχ και ελέγχει. Θα χάσει όμως από την παρέμβαση του Βάργα. Προλαβαίνει να διορθώσει ο Εμπουγιάμα και ο Γιόργενσεν γυρίζει στη συνέχεια για τον Γιούγκβιλτ. Τώρα ο Αντράντε, η εξέδρα η οποία προσπαθεί να σπρώξει την ΑΕΚ να ανέβει λίγα μέτρα πιο ψηλά στο γήπεδο. Όχι ότι είναι οπισθοχωρημένη η ομάδα του Νίκολιτς και δέχεται πίεση, αλλά έχει δώσει κάποιους χώρους στη ΛΑΣΚ. Τώρα από αριστερά ανεβαίνει ο Αντράντε. Μια κάθετη πάσα η οποία είναι πολύ δυνατή. Βγαίνει από την εστία του ο Μπρινιόλι και θα την ελέγξει με ευκολία. Θα παίξει στη συνέχεια με τα χέρια για τον Πίλιο που έχει χώρο από τα αριστερά. Τώρα πάει να τον κλείσει ο Λιούμπισιτς. Ο Πίλιος πασάρει στον άξονα για τον Μαρίν. Ο Μαρίν ωραία για τον οπισθοχωρημένο Γιώβιτς, ο οποίος απαλλάσσεται από τα μαρκαρίσματα και ανοίγει την μπάλα πάρα πολύ ωραία αριστερά για τον Πίλιο. Τώρα έχει χώρο ο Μπακτισάεκ για να πλησιάσει την περιοχή. Θα σεντράρει όμως και πάλι είναι απογοητευτική η σέντρα του Πίλιου. Εδώ δεν υπήρχε λόγος να σεντράρει από τόσο μακριά. Θα έπρεπε είτε να πλησιάσει την περιοχή είτε να πασάρει στον άξονα. Παρ' όλα αυτά χειροκροτείται και από την εξέδρα ο Πίλιος και από τον Γιώβιτς, ο οποίος συχνά είναι ένας από αυτούς που τον γκαζώνουν. Δεν έχουν και εξαιρετική σχέση. Τώρα η Λάσκα από τη δεξιά πλευρά προσπαθεί να αναπτυχθεί με τον Γιώργενσεν. Μένει ψηλά να πιέσει η ΑΕΚ με τον Κοϊτά. Ο Εμπουγιάμα απέναντι από τον Βάργα γεμίζει, ψάχνει την κίνηση του Ούσορ. Είναι δυνατή η παλιά του όμως και θα φύγει απευθείας εκτός άγωνης του χώρου. Πλάγιο out για την ΑΕΚ. Συνεχίζουν οι Αυστριακοί να ψάχνουν με βαθιές μπαλιές στην πλάτη της άμυνας τις κινήσεις των δύο γρήγορων επιθετικών τους. Αλλά είναι πολύ καλά διαβασμένη η ΑΕΚ και σε αυτό το κομμάτι. Ο Μουκουντή τώρα αφήνει αριστερά για τον Πίλιο. Στον άξονα ξανά για τον Μαρίν, ο οποίος θα υποδεχθεί την μπάλα και θα κερδίσει το φάουλ στη συνέχεια από τον Λιούμπισιτς. Ένα φάουλ από την αριστερή πλευρά, λίγο έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, το εκτελεί ο Ρέλβας με μια κοντινή πάσα στον Μουκουντή. Ο Μουκουντή ακόμα πιο δεξιά στον Ρότα, εκείνος γεμίζει ψάχνοντας τον Βάργα. Ο Βάργα θα πάρει την κεφαλιά, αλλά και πάλι δεν είναι στο σημείο που βρίσκεται ο Γιώβιτς. Είναι μόνο ο Τόρνιχ, αυτός που ελέγχει τώρα και ανοίγει για τον Εμπουγιάμα. Παιχνίδι κατοχής και πάλι για τη ΛΑΣΚ, η οποία επιτίθεται σε οργανωμένη άμυνα με τον Χόρβαθ από αριστερά. Πάει να τον κλείσει τώρα ο Μάγερ. Θα του βάλει την κόντρα, θα τον καθυστερήσει, θα τον αναγκάσει να γυρίσει προς τα πίσω στον Αντράντε. Ο Αντράντε κάθετα σε ένα σημείο που βγαίνει πρώτος ο Ρότα και κόβει. Ο Βάργα θα εκμεταλλευτεί στη συνέχεια το κακό κοντρόλ, θα ανοίξει πάρα πολύ ωραία για τον Μάγερ. Η ΑΕΚ έχει αντεπίθεση με 3 εναντίον 2. Ο Μάγερ τραβάει χειρόφρονο και ανοίγει πάρα πολύ ωραία στον Κοϊτά. Θα κάνει ανοιχτό κοντρόλ όμως ο Αφρικανός και θα δώσει χρόνο στη ΛΑΣΚ να οργανωθεί στην άμυνα. Κρατάει πάντως στην αριστερή πλευρά και θα παίξει στο ένας με έναν. Περιμένει συμπαράσταση, βγαίνει προς τα έξω. Κρατάει με την μπάλα, αλλά αναγκάζεται να την γυρίσει προς τα πίσω στο Μουκουντή. Αν εδώ ο Κοϊτά είχε κάνει ένα καλό κοντρόλ, θα μπορούσε να μπει με πολύ καλές προϋποθέσεις από αριστερά στην περιοχή. Ήταν εξαιρετική η πάσα που του έκανε ο Μάγερ. Κρατάει όμως την μπάλα στα πόδια της ΑΕΚ με τον Πίλιο από αριστερά. Έρχεται προς τον άξονα ο Μπακτισάεκ. Αλλάζει κατεύθυνση και ανοίγει πάρα πολύ ωραία στη συνέχεια για τον Βιτάλης, ο οποίος κινείται σαν αριστερός εξτρέμ. Πατάει ο Βιτάλης και δίνει στον Πίλιο, ο οποίος θα μπει στην περιοχή. Θα γυρίσει η μπάλα, θα κοντράρει, θα περάσει παράλληλα με την εστία του Γιούγκβιρτ. Μία ακόμα περίπτωση όπου ο Πίλιος βρέθηκε σε επίκαιρο σημείο για να κάνει μια καλή σέντρα ή ένα καλό γύρισμα, αλλά κάνει λάθος επιλογή. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα φάουλ του Βάργα πάνω στον Εμπουγιάμα. Εδώ βγήκε πάλι με καλές προϋποθέσεις η ΑΕΚ και δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Τώρα ανεβαίνει ο Γιώργενσεν. Πάρα πολύ ωραία, επιβλητικά του παίρνει την μπάλα ο Κοϊτά. Εξαιρετική παρέμβαση από τον Αφρικανό, ο οποίος δίνει στον Μάγερ. Έχει χώρο, ο Κροάτης δίνει για τον Βάργα. Αλλάζουν οι δυο τους την μπάλα. Ο Μάγερ περιμένει, δεν βρίσκει συμπαράσταση, γυρίζει προς τα πίσω στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά στον Βιτάλης. Ενώ θα έχουμε σε πολύ λίγο και τις δύο πρώτες αλλαγές από την πλευρά των Αυστριακών. Η ΑΕΚ επιμένει με τον Βιτάλης να κρατάει από τον άξονα. Κάθετα στον Γιώβιτς. Με τη μία το άνοιγμα αριστερά για τον Κοϊτά. Πάρα πολύ ωραία. Θα τσιμπήσει την μπάλα ο Αφρικανός. Θα την περάσει πάνω από τον αντιπαλό του. Πλησιάζει την περιοχή. Αφήνει για τον Μάγερ. Ο Μάγερ από αριστερά. Θα σεντράρει και βάλει γκολ! 2-0 για την ΑΕΚ από τον Λούκα Γιώβιτς. Τι ομορφιά ήταν αυτή. Μια συνεργασία σαν συμφωνία του Μότσαρτ. Με τον Μάγερ να βγαίνει από αριστερά. Το μαγικό του αριστερό πόδι έστειλε την μπάλα και πάλι εκεί που έπρεπε. Το κεφάλι του Γιώβιτς σαν μυρογνωμόνιο γύρισε, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Γιούγκβιρτ. 2-0 για την ΑΕΚ στο 64. Ακούτε τι γίνεται στις εξέδρες για αυτή τη δεύτερη ομορφιά από τους παίκτες του Νίκολιτς, οι οποίοι βάζουν ακόμα πιο γερές βάσεις για την τρίτη τους νίκη, για την τρίτη νίκη της ΑΕΚ σε φάση, σε league phase του Champions League.
1: Γιώργο, είναι οριακή φάση, πάσα στον Μάγερ.
2: Όχι, είναι offside, είναι offside τελικά. Είναι offside, μάλιστα. Τσάμπα ο ενθουσιασμός.
1: Ο Μάγερ είναι οριακά εκτεθειμένος. Εκεί είναι το offside.
2: Μάλιστα, δεν είχαμε και καμία ένδειξη ότι ελέγχεται η φάση εντωμεταξύ, Τάσο μου.
1: Στο replay φάνηκε, στο replay, ναι. γι' αυτό
2: ναι,
1: το είπα.
2: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Αλλάζουν αμέσως λοιπόν τα δεδομένα. Η ΑΕΚ θα παραμείνει με ένα γκολ μπροστά στο σκορ. Ενώ θα γίνουν και οι δύο αλλαγές που έλεγα για την ΛΑΣΚ. Θα περάσουν οι Φλέκερ και Σεπφ. Θα σας πω σε πολύ λίγο ποιοι πέρασαν και εκτός. Η ΑΕΚ τώρα πρέπει να αντιμετωπίσει και αυτή τη μικρή ψυχρολουσία από την ακύρωση του γκολ. Τώρα ο Λάγκ προσπαθεί να κοντρολάρει. Θα κρατήσει την μπάλα εντός. Όχι, δεν θα τα καταφέρει. Εκτός αγωνιστικού χώρου και πλάγιο για την ΑΕΚ. Στα Μάτριξ παραμένει το σκορ στο 2-0, αλλά δεν έχει μετρήσει τον γκολ. Κρίμα πάντως, ήταν μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία.
1: Γιώργο, Γιώργενσεν και Λιούμπισιτς είναι αυτοί που πέρασαν εκτός.
2: Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ Τάσο, γιατί μέσα στο πανδαιμόνιο δεν πρόλαβα να δω ποιοι ήταν αυτοί οι δύο που έφυγαν εκτός. Ο Λιούμπισιτς λοιπόν, ο οποίος δεν θα καταφέρει να συνδυάσει την επιστροφή του αντίπαλος με κάτι επιδραστικό για την ομάδα του. Και τώρα η ΛΑΣΚ είναι και πάλι στην επίθεση από αριστερά με τον Μπέλο. Για βαθιά μπαλιά την εξουδετερώνει ο Μουκουντή. Ο Βάρκα θα κοντρολάρει, εκείνος θα δώσει στον Ρότα. Απέναντι σε δύο ο Ρότα θα προσπαθήσει να τους περάσει, κόβεται. Και τώρα προσπαθεί να ελευθερώσει για τη ΛΑΣΚ ο Μπέλο. Κρατάει τώρα την κατοχή πάρα πολύ δυνατά, έχει έρθει πάνω του ο Βιτάλης και κλέβει, δίνει στον Μαρίν, με τη μία στον Γιώβιτς, εκείνος ανοίγει αριστερά στον Μάγερ, σε όλα τα σημεία του γηπέδου ο Κροάτης, πριν δημιούργησε τον γκολ που ακυρώθηκε από τα αριστερά, τώρα στην εντελώς ανάποδη πλευρά του γηπέδου, δημιουργεί και κερδίζει ένα ακόμα φάουλ. Πολύ καλή εμφάνιση και σήμερα από τον Κροάτη, από τα πόδια του οποίου περνάει για μία ακόμα φορά ολόκληρο το παιχνίδι της ΑΕΚ. Φάουλ λοιπόν για την Ένωση, το οποίο είναι ακριβώς μπροστά στη γραμμή του πλαγίου, από τη δεξιά πλευρά, λίγο πιο μπροστά από τη σέντρα. Το εκτελεί με ένα γέμισμα ο Ρότα, ψάχνοντας τον Γιώβιτς. Με το στήθος για τον Μάγερ, ο οποίος θα μπει μέσα στην περιοχή. Ψάχνει συμπαράσταση ο Μάγερ, περιμένει, βγάζει προς τα έξω τον Κοϊτά. Αποφεύγει έναν αντίπαλο. Θα ανοίξει την μπάλα αριστερά ο Κοϊτά, θα γυρίσει. Τελευταία στιγμή προλαβαίνει ο Αντράντε να κόψει. Ο Κοϊτά κοντρολάρει και πάλι πριν η μπάλα βγει έξω. Είναι κλεισμένος από δύο, του ξεπεράσει με μια εντυπωσιακή τρίπλα, θα πέσει στο έδαφος. Ήταν φάουλ αυτό, το αφήνει ο Γκοντίνιο. Ο Μαρίν θα πλησιάσει την περιοχή, δίνει για τον Γιώβιτς. Εκείνος βγάζει στον Βιτάλης, ο οποίος θα σεντράρει μέσα στην περιοχή. Κόβουν οι παίκτες της ΛΑΣΚ και βγάζουν προς τα έξω. Τώρα θα πρέπει να κόψει πολύ ωραία και θα το κάνει ο Ρέλβας με το κεφάλι, γιατί πήγαινε να βγει επικίνδυνα ο Ούσορ. Ο Ρότα ελέγχει και γυρίζει πάρα πολύ ωραία στον Πρινιόλι. Εξαιρετική παρέμβαση και εδώ από τον μπακ της ΑΕΚ. Ο Ιταλός ανοίγει με τη μία στην απέναντι πλευρά για τον Πίλιο. Ο Πίλιος στον Μάγερ. Εκείνος πολύ ψύχρεμα για μια ακόμα φορά στον άξονα αφήνει στον Μαρίν. Κάθετα για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς βλέπει την κίνηση που κάνει ο Πίλιος. Ανοίγει αριστερά. Ο Πίλιος θα προσπαθήσει να προλάβει. Θα μπει στην περιοχή και θα αναγκάσει τον Εμπουγιάμα να πετάξει την μπάλα κόρνερ. Εδώ ο Πίλιος πίεσε όσο έπρεπε τον αντίπαλό του για να μην τον αφήσει να ρισκάρει, να παραχωρήσει αυτή τη στιμένη μπάλα και να δώσει το έναυσμα στην εξέδρα να σπρώξει ακόμα περισσότερο την ΑΕΚ. Βλέπω τώρα Τάσο και το replay από τον goal. Είναι όντως πολύ ωριακή η θέση του Μάγερ, για πολύ λίγο εκτεθειμένος πριν σερβίρει στον Γιώβιτς. Η ΑΕΚ έχει λοιπόν ένα ακόμα corner από την αριστερή πλευρά με εκτελεστή τον Ρασβάν Μαρίν στο 69. Η Ένωση θα γεμίσει ξανά στα καρέ του Γιούγκβιρτ. Στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά από τον Ρέλβας, απομακρύνει εκεί όπως ο Αντράντε. Ο Ούσορ προσπαθεί να κοντρολάρει με το στήθος, ο Ρότα ελέγχει και πολύ ψύχρεμα υποπίεση θα περάσει δύο αντιπάλους ο Ρότα. Φανταστική ενέργεια, μία ακόμα από τον Έλληνα Μπακ, ο οποίος τώρα ανεβαίνει και πασάρει στον Μάγερ. Ο Μάγερ ανάμεσα σε δύο θα προσπαθήσει να πλησιάσει το σημαίακι, αποφεύγει πάρα πολύ ωραία τον Μπέλο και εκείνος θα παραχωρήσει το κόρνερ. Μία ακόμα επίδειξη τεχνικής από τον Μάγερ και τον άδειασε και τον ανάγκασε να πετάξει την μπάλα εκτός. Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τη δεξιά πλευρά στο 70. Δεν χάνει την μπάλα με τίποτα από τα πόδια του ο Μάγερ. Και τώρα είναι αυτός που θα εκτελέσει από το σημαίακι για να φέρει την μπάλα στα καρέ του Γιούγκβιρτ. Να δούμε αν θα γράψει τώρα την ασίστ που δεν έγραψε νωρίτερα στο ακυρωθέν γκολ. Σεντράρι, θα βγει με τα χέρια ο Γιούγκερ με τις γροθιές και θα διώξει. Ελέγχουν οι παίκτες της ΛΑΣΚ, αλλά με ένα γέμισμα σε ένα σημείο όπου βγαίνει πρώτος ο Πίλιος και θα κόψει. Θα του γίνει φάουλ, παίζεται, λέει ο Κοντίνιο. Και προσπαθούν τώρα να οργανωθούν στην άμυνά τους οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Χόρβατ κάνει ένα γέμισμα, μια αλλαγή παιχνιδιού αριστερά για τον Λάγκ. Έχει γυρίσει ο Μάγκερ, θα τον περάσει ο Λάγκ, θα προσπαθήσει να γυρίσει. Έρχεται Πάντλι, πάρα πολύ αποτελεσματικά ο Ρότα. Θα βάλει την κόντρα και θα παραχωρήσει το κόρνερ για τη ΛΑΣΚ από την αριστερή πλευρά. Ένα κόρνερ έπειτα από αρκετή ώρα για τους φιλοξενούμενους. Εδώ ο Ρότα για μία ακόμα φορά βρέθηκε σε κύριο σημείο για να εμποδίσει το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Μέσα σε έντονες αποδοκιμασίες ο Χόρβατ είναι αυτός που ετοιμάζεται να σεντράρει στο 71. Δεν αφήνουν οι παίκτες ΣΑΚ να εκτελεστεί το κόρτερ με πάσα. Καθυστερεί πάρα πολύ ο Χόρβατ να γεμίσει. Τώρα θα το κάνει με πάσα για τον Ούσορ. Και πάλι Χόρβατ. Ο Μάγκερ τον έχει κλείσει καλά, δεν τον αφήνει να σεντράρει. Πάρα πολύ καλά αντιμετώπισαν το κόρνερ οι παίκτες ΣΑΕΚ. Και τώρα προς τα έξω και πάλι ο Χόρβατ. Κλείνεται από τον Κοϊτά. Αν εδώ η ΑΕΚ κερδίσει την κατοχή, μπορεί να τους βρει εκτεθειμένους, γιατί έχουν μείνει και οι στόπερ τους στην αντίπαλη περιοχή. Ακούτε τι γίνεται στην Allwyn Arena από τις αποδοκιμασίες. Τίποτα. Ανοιχτό κοντρόλ από τον Μπογκάρντε. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο out. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Μπροστά σε μια τόσο κολλασμένη ατμόσφαιρα να προσπαθείς να κάνεις κορδελάκια. Πλάγιο out για την ΑΕΚ και νέα κερδισμένη κατοχή από τη δεξιά πλευρά με τον Ρότα να ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Ψάχνει τον Βάργα. Θα πάρει την κεφαλιά, θα κοντράρει μπάλα στο σώμα του Μπέλο και θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Νέο πλάγιο για την ΑΕΚ πιο ψηλά στο γήπεδο από την δεξιά πλευρά. Και αυτό θα πάει να το εκτελέσει ο Ρότα. Αφήνει στον Βιτάλης. Και πάλι ο Ρότα, γυρίσμα προς τα πίσω στον Μουκουντή. Ακόμα πιο πίσω στον Μπρινιόλι. Και τώρα ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ γεμίζει με πολύ δύναμη όμως. Στέλνει την μπάλα στην απέναντι πλευρά και στον αντίπαλο τερματοφύλακα, τον Γιούγκβιρτ που κοντρολάρει και αφήνει στον Αντράντε. Τόρνιχ. Και τώρα ο Φλέκερ. Προσπαθούν από τη δεξιά πλευρά να αναπτυχθούν οι φιλοξενούμενοι με τον Ούσορ να αφήνει για τον Φλέκερ και πάλι. Θα πέσει στο έδαφος. Δεν υπάρχει τίποτα. Η ΑΕΚ κερδίζει και ο Πίλιος απομακρύνει. Δεν θα περάσει μπάλα. Θα κόψει με το κεφάλι ο Μπογκάρντε. Ελέγχει ο Αντράντε τώρα από την απέναντι πλευρά. Η ΑΕΚ δεν πρέπει να οπισθοχωρήσει. Πρέπει να συνεχίσει το ίδιο μοτίβο που έπαιζε σε όλο το τελευταίο 20 λεπτό. Ο Αντράντε αφήνει και πάλι για τον Σεπφ. Ακούτε τις αποδοκιμασίες μέσα στις οποίες προσπαθεί να αναπτυχθεί η ΛΑΣΚ. Ο Αντράντε, Χόρβατ και πάλι λάθος. Μία ακόμα περίπτωση που η εξέδρα νικάει τους παίκτες της ΛΑΣΚ και τους αναγκάζει σε ένα εντελώς αβίαστο λάθος. Ένδειξη και αυτό του πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η έδρα για τις εμφανίσεις της ΑΕΚ και για το γεγονός ότι και σήμερα βρίσκεται μπροστά στο σκορ. Μία ακόμα αλλαγή για τη ΛΑΣΚ. Ο Λάγκ θα φύγει εκτός για να μπει στη θέση του ο Καλαϊτζίτς. Η εξέδρα η οποία ενθαρρύνει την ΑΕΚ σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ΛΑΣΚ έχει κερδίσει κάποια μέτρα. Όσο περνάει ο χρόνος θα παίζει και τα τελευταία της χαρτιά για να βρει ένα γκολ ισοφάρισης. Τώρα θα κλέψει πάρα πολύ ωραίο ο Βιτάλης, θα παίξει κάθετα για τον Κοϊτά, δεν θα περάσει μπάλα, ούτως ή άλλως ήταν εκτεθειμένος ο Αφρικανός. Κερδίζουν οι παίκτες της ΛΑΣΚ, αλλά στη συνέχεια πολύ ωραία θα κόψει ο Βάργα, ο οποίος έχει επιστρέψει στο μισό της ΑΕΚ για να αμυνθεί. Τώρα ο Καλαϊτζίτς θα κόψει, πάρα πολύ ωραία όμως ο Ρέλβας. Ο Μάγκερ πάρα πολύ ωραία θα κερδίσει και η ΑΕΚ έχει προϋποθέσεις αντεπίθεσης και πάλι από τον άξονα. Είναι απίστευτη η εμφάνιση που κάνει και σήμερα ο Κροάτης. Αφήνει αριστερά για τον Κοϊτά. Έχει χώρο και απέναντί του τον Εμπουγιάμα. Θα έρθει προς τα μέσα, ψάχνει το σουτ. Δεν το δίνουν, αφήνει στον Μάγκερ. Κρατάει ο Κροάτης και δίνει προς τα πίσω τον Πίλιο, ψύχρεμα. Απέναντι σε οργανωμένη τώρα άμυνα επιτίθεται η ΑΕΚ. Ο Μάγκερ κρατάει πάρα πολύ ωραία. Αποφεύγει έναν αντίπαλο και βγάζει και πάλι στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά συγκλίνει προς τα μέσα. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα στον Γιώβιτς, κόβεται τελευταία στιγμή. Και τώρα η ΛΑΣΚ προσπαθεί να βγάλει την αντεπίθεση με τον Χόρβατ με τη μία να περνάει στον Κάλαϊτζιτς. Αυτός αφήνει για το ανέβασμα του Σεπ και ακόμα πιο δεξιά εκεί όπου κινείται ο Ούσορ. Ο Ούσορ πλησιάζει στην περιοχή, μπαίνει προς τα μέσα. Ένα γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι. Πρώτος θα πάρει την κεφαλιά ο Ρότα και θα πάρει και το φάουλ από τον Μπέλο. Μία ακόμα καθοριστική παρέμβαση από τον μπακ της ΑΕΚ, ο οποίος και στο ψηλό παιχνίδι εδώ αποδεικνύεται αποτελεσματικός. Θα κόψει αυτή την πολύ επικίνδυνη σέντρα. Ο Μπέλο, ο οποίος ερχόταν με δύναμη για να εκτελέσει, αντί να βρει την μπάλα, βρήκε το κεφάλι του Ρότα. Και αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα ήταν να μείνουν τώρα και οι δύο πεσμένοι και να χρειαστεί ιατρική βοήθεια για τον μπακ της ΑΕΚ. Πολύ δυνατή μονομαχία. Κεφάλι με κεφάλι. Στο 76. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα με έναν από τους δύο παίκτες. Είναι ο τελευταίος παίκτης για τον οποίο η ΑΕΚ θα χρειαζόταν να υπάρξει πρόβλημα. Ο Ρότα είναι ίσως ο μόνος αναντικατάστατος, ας το πούμε έτσι. Μένει πεσμένος στο τερέν από αυτή την πολύ δυνατή σύγκρουση με τον Μπέλο. Δέχεται τις περιποιήσεις από το ιατρικό team της ΑΕΚ. Μιλάμε φυσικά για χτύπημα στο κεφάλι, οπότε δεν τίθεται θέμα να πρέπει να περάσουν έξω για να συνεχιστεί το μάτς. Αναμονή λοιπόν μέχρι να δούμε αν θα υπάρξει οποιοδήποτε ζήτημα με τον Ρότα, ο οποίος δείχνει να συνέρχεται σιγά σιγά.
1: Γιώργο, απλώς να πω ότι στο άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, στο 74ο λεπτό, Club Brugge Aston Villa 2-3, μείωσαν οι Βέλγοι από το 61ο λεπτό με το πέναλτι του Τρεσόλτη. Έχουμε και εκεί παιχνίδι. Συνεχίζεις.
2: Τώρα σηκώθηκε ο Ρότα μετά από τις περιποιήσεις που δέχτηκε από το ιατρικό επιτελείο. Και όλα είναι έτοιμα σιγά σιγά για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ευτυχώς δεν δείχνει να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Ο Πίλιος λέει το σύνορα, ο Ρότα. Okay. Τώρα του λέει ο διαιτητής ότι θα πρέπει να περάσει εκτός. Σιγά σιγά λοιπόν ο Ρότα θα βγει εκτός της γραμμής του πλαγίου και ο Μπρινιόλι είναι αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ που κέρδισε ο μπακ της ΑΕΚ από αυτή την πολύ δυνατή μονομαχία του στον αέρα με τον Μπέλο. Και ενώ το ρολόι δείχνει το 78 πλέον, η ΑΕΚ προηγείται από το 21 με τον γκολ του Ρασβάν Μαρίν. Πέτυχε και ένα δεύτερο λίγο νωρίτερα με τον Γιώβιτς, το οποίο ακυρώθηκε σωστά αλλά και οριακά για offside πριν τη σέντρα του Μάγερ. Η Ένωση δεν έχει κινδυνεύσει ιδιαίτερα πέραν μιας ευκαιρίας με το πλασέ του Χόρβατ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου που εξελτώρασε με τα πόδια ο Μπρινιόλι. Καλείται το ίδιο αποτελεσματικά να προστατεύσει αυτό το προβάδισμα και στα περίπου 12 λεπτά σύντομης καθυστερήσεις που απομένουν μέχρι τη λήξη. Ο Μάγερ με το κεφάλι κόβει μια μπαλιά, παραχωρεί ένα πλάγιο out για την ΛΑΣΚ, ενώ σε πολύ λίγο θα περάσουν ξανά στο γήπεδο ο Ρότα και ο Μπέλο, γιατί και οι δύο έμειναν εκτός μετά τις περιποιήσεις που δέχτηκαν. Ο Μάγερ κόβει μια ακόμα μπαλιά με το κεφάλι, δεύτερη από τον Βάργα, ο Γιώβιτς, επικίνδυνο παιχνίδι, αλλά συνεχίζεται η φάση, ο Μαρίν και πάλι για τον Γιώβιτς, ο οποίος θα κοντρολάρει, θα προσπαθήσει να τσιμπήσει την μπάλα από τον Μπουγιάμα, εκείνος θα του βάλει την προβολή και θα παραχωρήσει το corner. Εδώ αν ο Σέρβος πέρναγε την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου του, θα έφτανε φάτσα με τον Γιούνγκβιρτ. Πολύ έξυπνη ενέργεια από τον Γιώβιτς, ο οποίος θα πάρει όμως το corner. Ενώ σε πολύ λίγο θα έχουμε αλλαγή και για την ΑΕΚ, με τον Ζήνη να μπαίνει εντός. Θα δούμε ποιος από τους δύο επιθετικούς, λογικά κάποιον από τους δύο θα αντικαταστήσει ο Νίκολιτς, θα βγει εκτός. Προς το παρόν έχουμε την εκτέλεση αυτού του corner από τη δεξιά πλευρά με τον Μαρίν να βρίσκεται μπροστά στο σημαίακι. Πάρα πολλοί κόσμος μπροστά στα καρέ του Γιούνγκβιρτ και χρειάζεται μια ακόμα καλή σέντρα από τον Ρουμάνο. Θα την κάνει στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Ρέλβας, προσπαθεί να αποφεληθεί ο Κοϊτά. Τελευταία στιγμή δεν προλαβαίνει να βάλει την προβολή. Θα μπλοκάρει ο Γιούνγκβιρτ, ενώ μένει πεσμένος παίκτης της ΛΑΣΚ. Θα σηκωθεί όμως, γιατί βλέπει τους συμπαίκτες του ότι προσπαθούν να πετύχουν ανοργάνωτη την άμυνα της ΑΕΚ. Δεν θα το καταφέρουν. Μια ακόμα καλή επιστροφή από τους κιτρινόμαυρους. Ένα γύρισμα προς τα πίσω στον Αντράντε. Ο Αντράντε για τον Τόρνιχ. Μέσα σε έντονες αποδοκιμασίες για μία ακόμα. Και ένα γύρισμα προς τα πίσω στον Αντράντε. Ο Αντράντε για τον Τόρνιχ. Μέσα σε έντονες

κοιτάει, περιμένει, βγάζει την άξιτα επίθεση, διαγώνια πάσα για τον Βάργα. Θα κοντρολάρει ο Βάργα, έρχεται προς τον άξονα, θα περάσει. Θα ανοίξει, είναι φάουλ, ναι. Ναι, θα το δώσει, είναι φάουλ για την ΑΕΚ ακριβώς στο ημικύκλιο. Θα το κάνει ο Εμπουγιάμα, αν δεν κάνω λάθος, όχι ο Αντράντε, είναι ο Βάργα, ο οποίος δεν κατάφερε να ανοίξει την μπάλα αριστερά στον Γιώβιτς, ο οποίος θα έμενε μόνος του, αλλά είχε ανατραπεί νωρίτερα από τον αντίπαλό του. Μία ακόμα εξαιρετικά ξεδιπλωμένη αντεπίθεση για την ΑΕΚ και ένα φάουλ σε εξίσου επίκαιρο σημείο με αυτό που ο Μαρίν άνοιξε το σκορ στο 21. Πάνω από την μπάλα ξανά ο Ρουμάνος, αλλά και ο Βιτάλης με τον οποίο συζητούν. Εδώ είναι ακόμα πιο ενδεδειγμένη η θέση για το δεξί πόδι του Μαρίν, αλλά είναι και ο Κοϊτά, θυμίζω, πάρα πολύ ικανός σε αντίστοιχες φάσεις. Μία αντίστοιχη ζωγραφιά χρειάζεται τώρα εδώ η ΑΕΚ με αυτή που ο Ρουμάνος έκανε στο 21 για να σφραγίσει σε ένα μεγάλο βαθμό τη νίκη. Ο Ζήνη, ο οποίος περιμένει για να μπει αλλαγή, αλλά πιθανότατα αυτό θα γίνει μετά την εκτέλεση του φάουλ. Τώρα ο Γκοντίνιο δείχνει στους παίκτες της ΛΑΣ που πρέπει να σχηματίσουν το τείχος. Φεύγει ο Κοϊτά πάνω από την μπάλα, οπότε ο Μαρίν και πάλι θα εκτελέσει στο 82. Θα περάσει την μπάλα, όχι, τελικά κοντράρει στο τείχος και φεύγει αριστερά σε ένα σημείο που την ελέγχει ο Πίλιος. Ο Πίλιος θα σεντράρει, απομακρύνει με το κεφάλι ο Τόρνιχ σε ένα σημείο που ελέγχει ο Μαρίν. Κακή εδώ η πάσα από τον Μαρίν, ο οποίος θα κάνει λάθος. Επιτρέπει στους αντιπάλους να βγάλουν αντεπίθεση, αλλά επανακάμπτει και πετάει την μπάλα σε πλάγιο για να μην τεθεί σε κίνδυνο η άμυνα της ομάδας του. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Ο Λούκα Γιώβιτς είναι αυτός που θα φύγει από το γήπεδο μέσα σε αποθέωση από τους φίλους της ΑΕΚ. Ο Σέρβος, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός και σήμερα, δεν βρήκε τον δρόμο προς τα δίκτυα, μάλλον τον βρήκε με την υπέροχη εκτέλεση από τη σέντρα του Μάγκερ, αλλά ήταν εκτεθειμένος ο Κροάτης τρίτου σερβίρι. Είχε μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία στο τρίτο λεπτό όταν νικήθηκε στο τέτα-τέτ από τον Γιούνγκβιρτ. Έδωσε όμως πολλές μάχες και σήμερα σε αυτόν τον ρόλο που είναι κάτι μεταξύ 9 και 10 και έβγαλε πάρα πολλές επικίνδυνες κάθετες πάσες. Τώρα ο Πίλιος γεμίζει προς την απέναντι πλευρά του γήπεδου, αριστερά, εκεί όπου ελέγχει όμως ο Αντράντε. Πάρα πολύ ωραία, βγαίνει ο Ρότα, κερδίζει για την ΑΕΚ και πάλι ο Μάγκερ. Εδώ η πάσα όμως από τον Κροάτη δεν ήταν καλή. Κόβει και πάλι ο Αντράντε, παραχωρεί όμως το πλάγιο out για την ΑΕΚ. Νέα πολύτιμα κερδισμένα δευτερόλεπτα για την Ένωση στην δεξιά πλευρά, με τον Ρότα να ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Ο Νίκολης, ο οποίος έχει και άλλες αλλαγές να κάνει, φαντάζομαι θα τις χρησιμοποιήσει και για να ροκανίσει το χρόνο σε λίγο. Ο Ρότα κλεισμένος ανάμεσα σε δύο, αφήνει τον Βιτάλης, ο οποίος έρχεται προς τον άξονα. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια από τον Ούγκρο, ο οποίος θα κάνει το σουτ, η μπάλα θα κοντράρει. Παραμένει όμως σε πόδια παικτών της ΑΕΚ και συγκεκριμένα του Πίλιου. Αφήνει τον Κοϊτά, βγάζει για τον Μαρίν στον άξονα. Ο Μαρίν κάθετα για τον Μάγκερ με τη μία δεξιά στον Ρότα. Συνδυάζονται οι δυο τους και πάλι ο Μάγκερ. Πάρα πολύ ωραία θα βγάλει για τον Ρότα, ο οποίος θα μπει στην περιοχή, χάνει χρόνο όμως, θα προσπαθήσει να κρατήσει και θα τα καταφέρει. Βγάζει και πάλι προς τα έξω για τον Μάγκερ. Νέα σέντρα μέσα στην περιοχή, η πρώτη κεφαλιά που θα γίνει από τον Αντράντε και κόρνερ για την ΑΕΚ, ενώ περίμενε ακριβώς πίσω του ο Ζήνη για να πιάσει την κεφαλιά. Μία ακόμα σέντρα ξηραφιά από τον Μάγκερ, ο οποίος αναγκάζει τους αντιπάλους του εδώ να πετάξουν ξανά την μπάλα εκτός. Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά, το οποίο πάει ο ίδιος ο Κροάτης να το εκτελέσει. Ακούτε τι γίνεται για μία ακόμα φορά στις εξέδρες της Allwyn Arena, με τους φίλους της ΑΕΚ να βλέπουν την ομάδα τους να χρειάζεται 6 λεπτά καλής άμυνας συν τις καθυστερήσεις για να μπορέσει να πανηγυρίσει μια πολύ σπουδαία νίκη. Ο Μάγκερ είναι και πάλι στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ από αριστερά. Στο σημείο του πέναλτι θα προσπαθήσει να πάρει την κεφαλιά ο Βάργα. Η μπάλα θα φύγει από το κεφάλι του Αντράντε, νομίζω. Out, λέει ο Γκοντίνιο. Εκτελείται γρήγορα το ελεύθερο από τους παίκτες της ΛΑΣΚ. Ο Αντράντε γυρίζει προς τα πίσω στον Γιούνγκβιρτ. Και πάλι ο Αντράντε. Ο Τόρνιχ μέσα σε πανδαιμόνιο στη Νέα Φιλαδέλφια. Η βαθιά παλιά θα πάρει την πρώτη κεφαλιά ο Κάλατζης, θα πάρει και μια δεύτερη. Αλλά πάρα πολύ ωραία ο Ρέλβας γίνει πρώτος. Πάρα πολύ όμορφα στη συνέχεια και ο Βιτάλης αποφεύγει δύο αντιπάλους. Απίθανη ενέργεια από τον

0: Ούγκρο, ο οποίος θα παίζει στο έδαφος. Παίζεται όμως, λέει και εδώ ο Γκοντίνιο. Θα κλέψει ο Ούσορ. Η ΑΕΚ πρέπει να προσέξει να μην φάει αντεπίθεση εδώ. Ο Κάλατζης φεύγει από τον άξονα. Γυρίζει πάρα πολύ ωραία να τον κλείσει ο Μάγερ. Άνοιγμα στα δεξιά για τον Σεφ. Αλλά και πάλι είναι πολύ καλή η επιστροφή των κυτρινόμαυρων. Δεν τους βρίσκουν εκτεθειμένοι οι παίκτες της ΛΑΣΚ. Ο Ούσορ από την αριστερή πλευρά ψάχνει το σούτ. Ο Ούσορ δεν του το δίνουν. Ανοίγει στον Μπέλο. Με τη μία θα σεντράρει, η μπάλα θα περάσει. Έρχεται και πάλι στα πόδια του Ούσορ εκτός περιοχής. Γύρισμα προς τα πίσω για τον Εμπουγιάμα. Ο Τόρνιχ πιέζεται από τον Ζήνη. Αφήνει και πάλι στον Εμπουγιάμα ψηλά τώρα στο χώρο του κέντρου. Από την απέναντι πλευρά δοκιμάζουν με το ΣΕΠΦ οι Αυστριακοί να επιτεθούν. Πολύ καλά οργανωμένη για μία ακόμα φορά η άμυνα της ΑΕΚ. Όλα αυτά στο 86. Γύρισμα και πάλι στον Εμπουγιάμα. Ο Εμπουγιάμα πασάρει δεξιά στον ΣΕΠ. Εκείνος έρχεται προς τα μέσα και πάλι Εμπουγιάμα. Πολλές κοντινές πάσες από τους Αυστριακούς που ψάχνουν ένα ρήγμα στα μετώπιση της ΑΕΚ. Ο Αντράντε από αριστερά. Κάθετα για τον Χόρβατ. Εκείνος κοντρολάρει για απέναντί του τον Βιτάλης. Βγάζει στον Μπέλο. Εκείνος θα κάνει τη σέντρα. Πρώτος στην μπάλα ο Μουκουντή απομακρύνει και παραχωρεί το πλάγιο. Μία ακόμα περίπτωση όπου ένας από τους δύο στόπερ της ΑΕΚ βρίσκεται στο κατάλληλο σημείο για να απομακρύνει. Ο Ούσορ εκτελεί αυτό το πλάγιο με τρόπο που σηκώνει αλλαγή. Όπως να είναι, την πέταξε μέσα, παίζεται, λέει ο Γκοντίνιο. Ο Μπέλο προς τα πίσω στον Μπογκάρντε. Ο Μπογκάρντε ακόμα πιο πίσω στον τερματοφύλακα της ΛΑΣΚ, τον Γιούγκβιρ, το οποίο υπό την πίεση του Ζήνη γεμίζει σε ένα σημείο που η μπάλα περνάει προς τα πίσω, απομακρύνει όπως ο Ρέλβας, δίνοντας πολύ ύψος την μπάλα. Μονομαχεί ο Κάλατζιτς με τον Μουκουντή. Πάρα πολύ ωραία όμως βοηθάει ο Βιτάλης. Η ΑΕΚ κερδίζει την κόντρα και τώρα έχει προϋποθέσεις αντεπίθεσης με τον Ζήνη να ανοίγει αριστερά για τον Κοϊτά. Έχει απέναντί του τον Τόρνιχ. Αφήνει για τον Ζήνη, ο οποίος κάνει το overlap. Ο Ζήνη σεντράρει, αλλά δεν είναι καλή η παλιά του σε ένα σημείο που δεν ακολουθεί. Συμπαίκτης περνάει παράλληλα από την περιοχή και θα φύγει πλάγιο out από την απέναντι πλευρά. Εδώ ο Ζήνη έπρεπε να φερθεί λίγο πιο όρημα, να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του και να κερδίσει χρόνο μέχρι να έρθει κάποια βοήθεια. Τώρα οι παίκτες της ΛΑΣΚ και πάλι από τον άξονα του γίνει το φάουλ εκεί πάνω στον ΣΕΠΦ από τον Μαρίν. Το εκτελούν γρήγορα οι φιλοξενούμενοι με τον Εμπουγιάμα να αφήνει στον Φλέκερ. Θα περάσει η μπάλα στον Χόρβατ. Εδώ επικίνδυνα τώρα η ΛΑΣΚ από δεξιά πλευρά με τον Ούσορ. Θα σεντράρει μέσα στην περιοχή και πάλι ο Ρότα απομακρύνει. Έρχεται δεύτερη φορά, πάρα πολύ ωραία, και ο Βάργα να βγάλει προς τα έξω. Επιμένουν οι φιλοξενούμενοι με τον Τόρνιχ να γυρίζει προς τα πίσω στον Εμπουγιάμα. Από αριστερά δοκιμάζουν τώρα οι Αυστριακοί, μια βαθιά παλιά και πάλι κόβει ο Ρότα. Πάρα πολύ ωραία η παρέμβαση από τον Έλληνα Μπακ και τώρα η ΑΕΚ και πάλι αντεπίθεση. Ο Μάγερ πάρα πολύ ωραία στον Ρότα. Μπορεί να τη γυρίσει απέναντί του στον Ζήνη. Ο Ρότα πλησιάζει μέσα στην περιοχή, θα τη βγάλει τώρα στον Ζήνη. Κάν το καλά. Αποφεύγει έναν αντίπαλο το πλασέ. Όχι. Όχι. Πάνω στον Τόρνιχ. Κρατάει ο Ζήνη. Μπαίνει και πάλι από αριστερά. Βγάζει τον Κοϊτά. Μπουμπούνα το. Η μπάλα φύγει πάνω από την εστία του Γιούγκβιρτ και εδώ ο Κοϊτά είχε πολύ καλές προϋποθέσεις για να σουτάρει, αλλά το έκανε βεβιασμένα. Χάθηκε μια διπλή ευκαιρία για την ΑΕΚ να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Σε δύο χρόνους εδώ απειλεί η ομάδα του Νίκολης, μια ακόμα υπέροχη αντεπίθεση. Ο Ρότα γύρισε όπως έπρεπε στον Ζήνη. Θα έπρεπε σε πρώτο χρόνο να εκτελέσει, καθυστέρησε. Το δεύτερο πλασέ που, το πλασέ που έκανε λίγο αργότερα αποκρούστηκε από τον Εμπουγιάμπα. Και στη συνέχεια το σούτ που ακολούθησε από τον Κοϊτά πήρε πολύ ύψος. Στο 89 μπήκαμε. Η ΑΕΚ παλεύει ακόμα και προστατεύει αυτό το 1-0 με τον γκολ του Μαρίν από το 21. Η ΛΑΣΚ σε μια από τις τελευταίες της ενέργειες από τη δεξιά πλευρά με τον ανέβασμα του Εμπουγιάμπα, ο οποίος γυρίζει προς τα πίσω στον Μπογκάρντε. Εκείνος απέναντι στον Τόρνιχ και τώρα ο Αντράντε. Από την απέναντι πλευρά έχουν έρθει τώρα οι Αυστριακοί με τον Μπέλο να γυρίζει και πάλι προς τα πίσω στον Τόρνιχ. Μπογκάρντε, παιχνίδι στο μισό που αμήνεται η ΑΕΚ τώρα με τον Αντράντε να γυρίζει προς τα πίσω. Και πάλι Τόρνιχ από την αριστερή πλευρά. Και ο Βάργα και ο Ζήνη προς τα πίσω για να βοηθήσουν στην άμυνα. Ακούτε τι γίνεται για μία ακόμα φορά από τις εξέδρες. Ο ΣΕΠΦ έχει βρει χώρα από δεξιά. Θα κάνει μια σέντρα, θα βγει ο Μπρινιόλι και πάρα πολύ όμορφα θα μπλοκάρει επιβλητικά εδώ ο Ιταλός, χωρίς κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Αυτό το γέμισμα μέσα στην περιοχή του είχε διαπιστώσει από πριν τι θα κάνει εκεί ο εξτρέμ της ΛΑΣΚ. Ο Μπρινιόλι πάρα πολύ καλός, σταθερός, δεν άφησε καθόλου να φανεί η απουσία του Στρακόσα με δύο πάρα πολύ καλές αποκρούσεις. Τώρα ένα φάουλ που γίνεται, ένα σκαμνάκι που γίνεται πάνω στον Ζήνη, αφήνει και πάλι ο Γκοντίνιο, μένει πεσμένος από τη φάση ο Τόρνιχ και να δούμε αν θα χρειαστεί να βγει μπάλα εκτός. Διακόπτει ο ίδιος ο διαιτητής στο μάτς για να δει αν τίθεται ζήτημα τραυματισμού. Όχι, αλλά θα έχουμε την κατάλληλη ευκαιρία για να κάνει δύο αλλαγές ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Κοϊτά είναι ο ένας που θα φύγει εκτός. Πολύ καλή εμφάνιση, πολύ όρημη εμφάνιση από τον Αφρικανό, ο οποίος δεν σκόραρε, αλλά ήταν ο άνθρωπος που με την υπέροχη ατομική του ενέργεια κέρδισε το φάουλ, από το οποίο ο Μαρίν με την υπέροχη εκτέλεση έγραψε το 1-0. Ενώ εκτός περνάει και ο Μάγερ, μια ακόμα φανταστική παρουσία από τον Κροάτη. Από τα δικά του πόδια πέρασε όλο το παιχνίδι και θα έχουμε μόλις 3 λεπτά καθυστερήσεων. Πάρα πολύ καλό νέο είναι αυτό, γιατί δεν υπήρξαν και καθυστερήσεις. Και ο Αριάγκα είναι αυτός που θα αντικαταστήσει τον Μάγερ. Τώρα ο Αντράντε προσπαθεί να μπει από αριστερά το γύρισμα του Μπέλο. Η μπάλα θα κοντράρει στα πόδια του Ρότα και θα φύγει κόρνερ. Εδώ πήγαν να πιάσουν στον ύπνο την άμυνα της ΑΕΚ οι Αυστριακοί. Ευτυχώς η μπάλα κόντραρε και έφυγε κόρνερ. Μία από τις τελευταίες φάσεις, ενώ ήδη έχει συμπληρωθεί το πρώτο από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων που πρέπει να αμυνθεί καλά η ΑΕΚ. Ο Χόρβατ είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ μέσα σε έντονες αποδοκιμασίες. Θα το κάνει στο δεύτερο δοκάρι, θα βγει ο Μπρινιόλι. Η μπάλα θα περάσει ευτυχώς σε δεύτερο χρόνο από την κεφαλιά του Κάλατζιτς πάνω από την εστία. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για τη ΛΑΣΚ. Δεν ξέρω αν του έγινε επιθετικό φάουλ του Μπρινιόλι ή αν συγκρούστηκε με συμπαίκτη και έχασε την μπάλα από τα χέρια του. Ευτυχώς, ναι, με τον Αριάγκα συγκρούστηκε. Εδώ τώρα από το πουθενά πήγε να κινδυνεύσει η ΑΕΚ. Ευτυχώς, μετά από αυτή την κακή συνεννόηση δεν επωφελήθηκε ο Κάλατζιτς. Έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία και ακούτε τι γίνεται στην Όλγουιν Αρίνα, ενώ σε λίγα δευτερόλεπτα συμπληρώνει και το δεύτερο από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Μαρίν μια κεφαλιά, μια δεύτερη από τον Ζήνη. Ο Βάργα με τη μία προσπαθεί να βγάλει τον Ζήνη μπροστά. Έπρεπε να κρατήσει και να σπαταλήσει τα δευτερόλεπτα εδώ ο Βάργα. Τελευταίο λεπτό που πρέπει να αμυνθεί η ΑΕΚ. Από αριστερά ο Γκατσίνοβιτς θα βάλει την κόντρα. Ο Αριάγκα απομακρύνει, όχι, και αυτός έπρεπε να κρατήσει τώρα. Παραχωρεί ξανά την κατοχή στη ΛΑΣΚ, η οποία θα κάνει μία από τις τελευταίες τις επιθέσεις από αριστερά με τον Αντράντε. Κρατάει ο Αντράντε. Γυρίζει προς τα πίσω στον Τόρνιχ. 30 δευτερόλεπτα έμειναν. Ένα γέμισμα με στόχο τον Κάλατζιτς. Πάρα πολύ ωραία ο Αριάγκα και στη συνέχεια απομακρύνει ο Μουκουτί. Γεμίζει στην απέναντι πλευρά του γηπέδου που βρίσκεται ο Γιούγκβιρτ. Ο τερματοφύλακας της ΛΑΣΚ αφήνει στον Τόρνιχ. Πάει να τον πιέσει ο Βάργα. Βγάζει τον Αντράντε σωστά και ο Ζήνη τον αναγκάζει να γυρίσει προς τα πίσω στον τερματοφύλακα της ΛΑΣΚ. Γεμίζει εκείνος στο χώρο του κέντρου. Ο Αριάγκα μονομαχεί με τον Κάλατζιτς. Την μπάλα περνάει προς τα πίσω. Η κεφαλιά από τον Ούσορ σε ένα σημείο που βρίσκεται ο Μαρίν. Προστάτεψε την καλά. Ναι, θα το κάνει. Θα πέσει στο έδαφος. Είναι φάουλ για την ΑΕΚ. Αφήνει το πλεονέκτημα ο Κοντίνιο, γιατί ο Βιτάλης έχει κερδίσει την κατοχή και κάνει την παλιά για τον Ζήνη. Θα του την τσιμπήσει. Όχι. Θα προλάβει ο Γιούγκβιρτ. Θα πετάξει την μπάλα εκτός. Δεν υπάρχει όμως άλλο παιχνίδι. Λήξη του αγώνα. Η ΑΕΚ θα πάρει την πρώτη της νίκη στη League Phase του Champions League. Θα μπει με το δεξί στη διοργάνωση. Θα πανηγυρίσει το πρώτο της τρίποντο στην κορυφαία διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Έπειτα από 20 σχεδόν ολόκληρα χρόνια. Ακούτε τι γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφια, στην κολλασμένη Allwin Arena, η οποία γιορτάζει για μία ακόμα κατάκτηση της κιτρινόμαυρης ομάδας, η οποία συνεχίζει όχι απλά να προοδεύει, συνεχίζει να επεκτείνεται, συνεχίζει να, εκτός από την κατάκτηση του τίτλου, να καταξιώνεται και ευρωπαϊκά μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της Λεύσκης Σόφιας. Ο νόμος της Allwin Arena μιλάει και στη League Phase του Champions League. Η ένωση με αυτό το φανταστικό γκολ του Ρασβάν Μαρίν από το 21 με την απευθείας εκτέλεση φάουλ στο παραδειράκι του Γιούγκβιρτ καταφέρνει να πάρει τη νίκη απέναντι στη ΛΑΣΚ, να πανηγυρίσει τους 3 βαθμούς που ήταν απαραίτητοι σε ένα παιχνίδι κυκλωμένο για να μπορέσει να έχει ελπίδες πρόκρισης από τώρα, πάρα πολύ σημαντικές, και να πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο επόμενο παιχνίδι που θα γίνει στο Λονδίνο με αντίπαλο της Σακτάρ. Και με αυτά τα δεδομένα δεν ξέρω πόσο κόσμο από την πλευρά της θα κουβαλήσει στο Λονδίνο για να διεκδικήσει μια δεύτερη νίκη. Ακούτε τι γίνεται στις εξέδρες με τα 30.000 σημαίακια των φίλων της ΑΕΚ να ανεμίζουν για να δημιουργούν ακόμα πιο έντονη ατμόσφαιρα, να κάνουν ακόμα πιο έξαλλους τους πανηγυρισμούς για αυτή την επικράτηση που φέρνουν την ΑΕΚ να ξεκινά νικηφόρα στη League Phase του Champions League. Αυτά από την Allwyn Arena, ΑΕΚ LASK 1-0.
1: Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Μαραθιανό. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. ΑΕΚ LASK 1-0 με τον γκολ πείμα του Μαρίν με την απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 21ο λεπτό. Επιστροφή στα αστέρια με νίκη για την Ένωση. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο της βραδιάς. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Έλα Γιώργο.
2: Ναι, είναι νομίζω ότι θα πρέπει να ήταν ακόμα πιο γιορτινό το feeling που έχω. Γιατί όντως η επιστροφή της ΑΕΚ στον κόσμο των αστεριών επιβραβεύεται με ένα τρίποντο το οποίο πήρε πολύ δίκαια, πολύ άξια, με μια υπέροχη και μάτια εμφάνιση, με συγκλονιστική ανταπόκριση στο τακτικό κομμάτι, με άριστες μεταβάσεις στο αμυντικό transition αλλά και στο επιθετικό, με μια εικόνα ποδοσφαίρου που δεν άφηνε περιθώρια να συζητήσει ποια είναι η ομάδα που πρέπει να πάρει στο τρίποντο, αριστοτεχνικά και αρχιτεκτονικά δομημένη από τον Μάρκο Νίκολιτς. Αλλά για να τα κάνεις αυτά μπορεί να έχει διαβάσει τον αντίπαλο, μπορεί να εκμεταφέρεις τους παίκτες, να ξυπνήσεις τα πάντα, αλλά αυτοί δεν ανταποκριθούν, δεν θα μπορέσεις να κάνεις αυτό που έκανε σήμερα η ΑΕΚ. Πέσω στη Νέα Φιλαδέλφεια του Champions League, υποκλίνεται ο κόσμος των αστεριών στην μεγαλύτερη, στη μεγάλη κυρία του ελληνικού ποδοσφαίρου, η οποία με ένα φανταστικό γκολ του Μαρίν παίρνει το τρίποντο και λέει ότι δεν μου αφήνει τόσο γλυκά γεύση τελικά το παιχνίδι, γιατί υπάρχει ένα κλίμα και ένα γαμότο. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα μπορούσε σήμερα να έχει βάλει τουλάχιστον 3 γκολ και δεν λέω πολλά. Είναι φτωχό και άδικο το 1-0 της ΑΕΚ απέναντι στη Λάσκα του φίλου Ιούρομπερτ Γιούμπιτιτ. Πολύ φτωχό γιατί το λεωφόρο, γιατί έχουμε διαπιστώσει τα χρόνια που υπάρχει αυτή η Μικ Φρέντ Τσάντες Μικ, πόσο σημαντικό είναι να πετυχαίνεις όταν σου δίνεται ευκαιρία και 2 και 3 τέρματα. Η ΑΕΚ σήμερα έχει ένα γκολ που ακυρώθηκε σωστά για τον εκτεθειμένο στο Μάγκελ Κολάρα, βασικά του Γιώβιτς με το ψαράκι, και είχε τρεις χαμένες ευκαιρίες από αυτούς που δεν περιμένουν να τις χάσουν ποτέ. Η πρώτη από τον Γιώβιτς, εδώ στέκεται λίγο άτομο γιατί σου φτάνει στην ευθεία, αλλά το βγάζει με το κεφάλι ο γκολκίπερ, εντελώς ενστικτοδός. Οι άλλες δύο στιγμές με τον Βάργα από το ύψος της περιοχής κεφαλιά, και αυτό η τελευταία με τον Ζήνη που του δώσε πάρε πάλι ο Λάζαρος Ρώτα. Δεν δικαιολογούνται. Εννοείται ότι άλλες 6-7 προϋποθέσεις, άλλες 3 πολύ καλές ευκαιρίες. Απόλυτη κυριαρχία και έπρεπε να έχει επικρατήσει και επικράτησε. Εμφαντικός ο τρόπος επιστροφής της ΑΕΚ στον κόσμο των αστεριών. Επιβλητική εμφάνιση σε μια πραγματικά ατμόσφαιρα που έπληξε τον αντίπαλο, έπληξε την αυστριακή λάσπη. Συγκλονιστική παρουσία του Βίλου Τσιάκ και έπαιξαν πολύ πολύ μπάλα και αυτή.
1: Γιώργο, πες μου τριάδα κορυφαίων.
2: Διάδα κορυφαίων,
1: ναι.
2: Δύσκολο λίγο. Τίποτα δεν μπορεί να μην πει ο Μαρίν.
1: Ναι, που κρίνει το μάτς ουσιαστικά.
2: Έτσι και καθορίζει το μάτς. Σίγουρα θα πρέπει να βάλω πάρα πολλούς, αλλά επιστρέψτε μου να ξεχωρίσω λίγο. Ο Μαρίν ήταν πολύ καλό και στο χάφ, έτσι με την αλήθεια το λέω. Να ξεχωρίσω την υπέροχη παρουσία των δύο κεντρικών αμυντικών, οι οποίοι δεν επέτρεψαν παρά μία μόνο στιγμή απειλής στον αντίπαλο, μόνο μία. Και μετά, αν και θα ήθελα να βάλω Μπρινιόλι, στη μία φορά που χρειάζεται ήταν εκεί με το πόδι, πρέπει να βάλω Μάγκελ. Δεν μπορεί να βγει αυτός έξω από τις κορυφαίες με το πώς μοιράζει, το πώς κόβει, το πώς τρέχει το παιχνίδι της ΑΕΚ, το κάνει πολύ πολύ πιο απλό και γρήγορο. Οπότε αυτούς θα έπαιρνε.
1: Και μιας και λες και τρέχει...
2: Αδικό πολλούς, αδικό ρώτα, αδικό πήγιο...
1: Ναι, γενικά. Γενικά ήταν μια πολύ μεστή εμφάνιση για την ΑΕΚ, επειδή είπες για το τρέχει του Μάγκελ. Έβγαλε μια κάρτα πριν εδώ στο Magenta Sport. Ο Μάγκερ ήταν πρώτος σε τρεξίματα. 11 κάτι και δεύτερος ο Πίλιος.
2: Δεν το λέμε τυχαία. Φαίνεται.
1: Καλά, προφανώς.
2: Δεν χρειάζεται να. Παίζει ρόλο και οι στατιστικές και δικαιώνει αυτά που λέμε. Αλλά ναι, φαίνεται. Μέσα στο παιχνίδι το βλέπεις παντού, παιδιά. Το βλέπεις παντού. Ένα αξιόλογο στατιστικό θα είναι και το hit map του. Όλα αυτά τα παιχνίδια, γιατί πραγματικά το βλέπεις πυκνά από δεξιά και πρέπει να πατάει σε όλο το γήπεδο. Συγκλονιστική εικόνα για την ΑΕΚ, με το δεξί λοιπόν εκείνης, και αυτό να ξέρεις θα είναι πολύ σημαντικό, γιατί τις φτιάχνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τις επόμενες βραδιές. Δηλαδή και τις επόμενες 3-4 βραδιές μια χαρά θα είναι η ΑΕΚ ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, δηλαδή δεν θα τη έχει τελειώσει τη διοργάνωση.
1: Εννοείται.
2: Πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό έλεγα, θυμάσαι που με ρώταγες,
1: ναι,
2: γιατί ήθελα τη λάση.
1: Για την πρεμιέρα, μπράβο.
2: Γι' αυτό το ήθελα, γι' αυτό.
1: Όντως, εγώ αν και το είπες, μολονότι είναι νωρίς, είμαστε στην πρώτη αγωνιστική, δεν ξέρουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θα πω και εγώ ότι εύχομαι και ελπίζω να μην κοστίσει, αν χρειαστεί στην ΑΕΚ, το γεγονός αυτό, ότι δεν έβαλε τουλάχιστον άλλα ένα-δύο γκολ ακόμη στο σημερινό παιχνίδι.
2: Ναι, γιατί είναι τι αξίζει βάση της εικόνας. Η ΑΕΚ έπρεπε σήμερα μήνυμα να κερδίσει 3-0. Mm-hmm. Μήνυμα. Γιατί αυτές είναι οι κλασικές καταστασίες. Βέβαια μπορούν και οι τέσσερις.
1: Ναι.
2: Αλλά οι τρεις από τις τέσσερις πλην του φάουλ, έτσι. Οι δύο, αν θες, οι δύο από τις τέσσερις πρέπει να μπουν. Μία του Γιώβης δηλαδή και μία του Βάρκα ή του Ζήμη. Έπρεπε να μπουν. Είναι από αυτές που λέμε, ρε παιδί μου, δεν χάνονται. Γι' αυτό το λέω. Mm-hmm. Είναι και η ποιότητα των παιχτών, έτσι. Δηλαδή, αν ήταν ο Φίλιος στο τελείωμα της φάσης, που είναι ένα μπακ, να το πω έτσι, ώρα, θα σου λέγα, οκ. Όταν βρίσκεις σε έψιλο της περιοχής να κάνει κεφαλιά ο Βάρκα, που τον λέμε κολτσί και κεφαλοσφαιριστή, και ο Γιώβης απέναντι στον τερματοφύλακα στο ύψος του πέναλτι και έχει όλη την αιστεία, εκεί περιμένει την κόλλη.
1: Ναι, αν μη τι άλλο. Και επίσης, μια και το βλέπω τώρα να κάνει δηλώσεις, στους MVP θα βάλω και τον Νίκολιτς, έτσι.
2: Όχι, ο Νίκολιτς είναι αρχιτέκτονος. Δεν το τελειώσουν όλα εκεί. Είναι ο κορυφαίος προπονητής στην Ελλάδα από πέρυσι και συνεχίζει. Όπως και η Άκη συνεχίζει αίτητη, όπως και η Άκη συνεχίζει εδώ στην Φιλαδέλφεια να μην δέχεται γκολ. Γιατί λέμε για την επιθεσή, λέμε για την εικόνα της, την παραγωγική, τη δημιουργική. Και σήμερα έχει δεχτεί μία φάση.
1: Ναι.
2: Μία φάση. Και ο Φίλιππος θα την πει, να λέω.
1: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και στον Γιώργο Τσακίρη. Ακούσαμε το σχόλιο του για την πολύ πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ απέναντι στην ΛΑΣΚ. 1-0 λοιπόν. Νικηφόρα πρεμιέρα για την Ένωση με τον γκολ του Μαρίν από το 21. Τελικό αποτέλεσμα και στο Γιάν Μπρεϊντέλ. Κλαμπ Ρίζα στον Βίλα 2-3. Δεν άλλαξε κάτι μέχρι το τέλος. Σε 15-16 λεπτά από τώρα έχουμε σέντρα στα υπόλοιπα 4 παιχνίδια της βραδιάς, Real Madrid's Inter, το οποίο ξεχωρίζει, Porto Manchester City, Borussia Dortmund Villarreal και Lille Real Betis. Αντίστροφη μέτρηση για την σέντρα στο Γιώργος Καραϊσκάκης, στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο Έλαμπετ για τη δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Πάμε αμέσως εκεί, Γιώργος Τσανάκας, για την περιγραφή του αγώνα. Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα και στους ακροατές του Big Win Sport FM. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, από 23 δευτερόλεπτα πριν, ξεκίνησε το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, εδώ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 2-2, επί της ουσίας να κλειδώσει τη θέση, αν μπορεί να το κάνει και με πολλά γκολ, γιατί Τάσο, ξέρεις ότι ασφαλώς αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Για να δούμε τον Πέντερσεν, η σέντρα από τα δεξιά στο δεύτερο δοκάρι, απομακρύνει ο Μίγας και πιο μακριά ο Τζόκα. Ο Φουρτάδο μια πρώτη κεφαλιά, η μπάλα στον Σμαϊλόβιτς και πίσω στον Πόποβιτς. Να θυμίσω την ενδεκάδα του Ολυμπιακού, ο Σέρβος, ο Μαυροβούνιος, με συγχωρείτε, ο Μπάλτσα Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια, ο Πέντερσεν δεξί μπακ, ο Τεχνιζιάν αριστερό, ο Σμαϊλόβιτς με τον Κάρμο στα στόπερ, ο Φίλης με τον Γκουστάβο Πουέρτα, το δίδυμο στον άξονα, ο Γκουστάβο Πουέρτα που κάνει ασφαλώς σήμερα για τον ντεμπούτο το μεγάλο απόκτημα του Ολυμπιακού, το ακριβότερο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με περισσότερα από 16 εκατομμύρια ευρώ να ξοδεύονται. Δεξί εξτρέμο ο Κουτσογούλας, αριστερό ο Φορτούνης, δεκάριο Σα, στην κορυφή της επίθεσης ο Αρμάντο Γκοντζάλες. Από την άλλη πλευρά για τον Βόλο που έχει τώρα την κατοχή και ο Ολυμπιακός πιέζει πολύ ψηλά. Να δούμε αν ο Τεκνησγιάν βγαίνει πρώτο στην μπάλα, θα πάρει την κεφαλιά. Αυτός ο Μίγας, λέει ο διαιτητής, στο πλάι out για τον Ολυμπιακό. Ο Κοσέλε στην αιστεία, ο Μίγας δεξιμπάκ, ο Λικουρίνος αριστερό, ο Αγιάκουα με τον Τσοκάνη το δίδυμο στα στόπερ, ο Γρόζης με τον Ρεφατλάρη, οι δύο του άξονα, ο Τζόκα με τον Κρέσπι στα φτερά και ο Φουρτάδο πίσω από τον παραδοθημένο Χαραλαμπόγλου προσπαθεί τώρα να βγάλει και στην επίθεση τον Βόλο, ανοίγει στα δεξιά για τον Κρέσπι, πάρα πολύ ωραίο το τάκλινγκ του Κάρμο σε πλάγιο out. Διαιτητής αναμέτρησης, να πούμε, είναι ο κύριος Βεργέτης από την Αρκαδία, ο Ανδρέας Φωτόπουλος από την Αθήνα με τον Κωνσταντίνο Στάικο από τη Λάρισα, οι δύο βοηθοί, ο Φώτης Νταούλας, ή Ντάουλας μάλλον, από τη Δυτική Αττική είναι ο τέταρτος, στο ΒΑΡ ο Μελέτης Γιουματζίδης από την Μπέλα και ΕΙΒΑΡ ο Μιχαήλ Ματσούκας από την Εύβοια. Με το παιχνίδι ακριβώς πριν ξεκινήσει και στην ανάκρουση των ενδεκάδων, ενώ κλέβει πάρα πολύ ωραία ο Γκουστάβο Πουέρτα και ανοίγει υπέροχα το παιχνίδι στα δεξιά για τον Πέντερσεν, τον Νορβηγό που για πρώτη φορά ξεκινά βασικός. Ανοίγει αυτός για τον Γκοντζάλες, καθοχωρό της μεσαίας γραμμής. Κάθεται για τον Κουστάβο Σάκε, πάρα πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού για το Φορτούνι. Περιμένει το overlap του Αρμένιου ο Φορτούνης, πάει να γεμίσει το ευρωδοκάρι πάνω στον Τζόκα και ο Φουρτάδο με τον Κάρμο. Θα κάνει μια μπαλιά, κλέβει ο Σμαϊλόβιτς. Πάλι στα δεξιά για τον Πέντερσεν που έχει πάρα πολλά ανεβάσματα μέχρι τώρα. Ο Πέντερσεν στο 1-2 ενός είναι πάρα πολύ γρήγορος ο Νορβηγός. Θα κερδίσει το κόρνερ, όχι ο Λικουρίνος προλαβαίνει πλάγιο out. Αυτό που πήγα να πω είναι ότι πριν τη σέντρα και σαν ανάκρουση των ενδεκάδων των δύο ομάδων υπήρχε και ένα πάρα πολύ ζεστό χειροκρότημα για τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Χωσέ Λουίς Μεδιλίμπαρα από όλο το γήπεδο και τις αρκετές χιλιάδες φιλάδες που βρίσκονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Κλέβει ο Λικουρίνος υπό την πίεση του Πέντερσεν. Στον Τσοκάνη, όπως ο αρχηγός του Βόλου, εκεί που είναι ο Σμαϊλόβιτς να πάρει την κεφαλιά, θα διατηρήσει και την κατοχή της μπάλας στον έλεγχό του για τον Κάρμο και αριστερά για τον Τικνιζιάν. Άλλη μια από τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ η απόκτησή του από τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Σμαϊλόβιτς για τον Φίλι, τον έναν των δύο νεαρών του Ολυμπιακού. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού του Φίλι για τον Τικνιζιάν. Πολύ ωραίο και το κοντρόλ του Αρμένιου. Πάει να παίξει το Φορτούνι, κόβει ο Κρέσπι σε πλάγιο out. Άλλοτε παίχτη στο Αστέρα, τον μάθαμε. 4 χρόνια ο Ρεγκίς Κρέσπι. Στον Αστέρα Τρίπολης, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Ο Σάμε το στήθος παίζει για το Φορτούνι. Ο Φορτούνις με τη μία για τον Γκονζάλη. Τελευταία στιγμή κόβει ο Αγιάκουα. Ο Φίλης πρώτος στην μπάλα, κερδίζει με φάουλ. Λέει ο διαιτητής ο κ. Βεργέτης. Και ξεσηκώνει έτσι τις πρώτες διαμαρτυρίες στο τέταρτο λεπτό του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός Βόλος Ελαμπέτης στο 0-0. Με τον Ρεφαδλάρη πάνω από την μπάλα. Παίζει πίσω για τον Τσοκάνη. Αυτός ακόμη πιο πίσω στον Κοσέλεφ. Κοσέλεφ γεμίζει ψάχνοντας κανέναν. Γιατί είναι και ο Πουέρτα να πάρει την πρώτη μπάλα. Ο Γρόζης ανοίγει για τον Λικουρίνο. Θα προλάβει ο μικρός. Πρόλαβε. Αλλά ο Σμαϊλόβιτς για ακόμη μια φορά θα βγει πρώτος στην μπάλα. Σουηδός με ρίζες από τη Βοσνία ή Βόσνιος με ρίζες από την Σουηδία, όπως θέλετε, κλήθηκε και να εκπροσωπήσει την ειδική ομάδα της Βοσνίας. Την επέλεξε και όχι την Σουηδία. Ο Κουτσογούλας που είναι σήμερα εξτρέμ από τα δεξιά κάνει μια προσποίηση και μια δεύτερη. Γυρίζει για το Φορτούνι, τα κουνά για τον Πέντερσεν. Ο Πουέρτα στα όρια της περιοχής δεν θα τον δει. Πάει μπάλα στον Φίλι. Ο Φίλις πάει να γεμίσει, θα κοπεί από τον Τζόκα για τον Σμαϊλόβιτς. Αυτός για τον Κουτσό, για τον Φορτούνι, κάθετα πάρα πολύ ώρα για τον Κουστάβο Σά. Ο Κουστάβο Σά γυρίζει μέσα στην περιοχή, εκεί όμως στο ύψος του πέναλτι θα έπρεπε να είναι για τους ποδοσφαιριστές, αλλά δεν είναι κανείς παρά μόνο ο Κρέσπι. Ο Κρέσπι μια βαθιά παλιά προς τον Φουρτάδο. Ο Φουρτάδο πάει να αποφύγει τον Σμαϊλόβιτς και να μπει μες στην περιοχή. Ο Φουρτάδο πέφτει στην περιοχή, φωνάζει για πέναλτι, παίζεται κανονικά από τον κύριο Βεργέτη. Ένιωσε στην πλάτη του κάτι από τον Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, κάποιο σπρόξιμο, κάποιο τζάρτζ. Έχει πέσει ο Φουρτάδο και ο Κώστας Μπράτσος από τον πάγκο διαμαρτύρεται με τον κύριο Βεργέτη να συνεχίζει κανονικά το παιχνίδι. Ο Κάρμο λίγο πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής παίζει για τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα κάθετα, ωραία για τον Γκονζάλες, αυτός για τον Φίλι και ο Φίλις αλλάζει παιχνίδι για τον Τικνιζιάν με το κεφάλι στον Φορτούνι. Πάλι ο Τικνιζιάν την αφήνει την μπάλα να περάσει πλάγιο out. Το σήμα του VAR έκανε ο Κώστας Μπράτσος, συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Και εγώ από εδώ που το είδα, να σου πω την αλήθεια Τάσο, δεν μου φάνηκε και κάτι να υπάρχει, ειδικά ψηλά. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι χαμηλά σε αυτή την μονομαχία του Σμαϊλόβιτς με τον Φουρτάδο. Ο Φίλης για τον Φορτούνι, όλα αυτά στο χώρο της γραμμής και δεξιά και ο Φορτούνης βλέπει υπέροχα το ανέβασμα. Ακόμα ένα του Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν πάλι στον ενός θα πάει, κλείνει προς τα μέσα. Ο Πέντερσεν με το αριστερό πήγε να γυρίσει. Ο Φίλης πρώτος στην μπάλα. Πολλές μονομαχίες. Άλλη μία με τον Πουέρτα. Είναι πάρα πολύ δραστήριος ο Κολομβιανός. Είναι τρομερός παίκτης και με το εξωτερικό ανοίγει για τον Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν στο δεύτερο δοκάρι εκεί που διώχνει ο Αγιάκουα πάνω στον Γκουστάβο Σά. Θα πέσει ο Γκουστάβο Σά στο έδαφος, πιάνει το πρόσωπό του. Παίζεται και εδώ από τον Βεργέτη. Ούτε τώρα θεωρεί ο διαιτητής ότι υπάρχει κάτι. Με τον Πουέρτα να κλέβει για ακόμη μια φορά. Έχει ήδη 3 κλεψίματα. Ο Γκουστάβο Πουέρτα. 3 κλεψίματα πάνω στην μπάλα στα πρώτα 7 λεπτά. Ένας παίκτης που είναι πάρα πολύ ενεργητικός στο μαρκάρισμά του. Ο Γκουστάβο Σά σιγά σιγά θα σηκωθεί. Νομίζω με το Μίγα ήταν η προηγούμενη φάση. Έχει απλώς λίγο το χέρι του Μίγα. Πέφτει και ο Κουστάβο Σά. Συνεχίζεται κανονικά πάντως το παιχνίδι από τον κύριο Βεργέτη. Και στις δύο περιπτώσεις και στις δύο πτώσεις εντός περιοχής μία του Φουρτάδο στην περιοχή των Ερυθρόλευκων, μία του Γκουστάβο Σά στην αντίπαλη περιοχή. Έδειξε να συνεχιστεί το μάτς. Ένα ωραίο τριγωνάκι από τους Ερυθρόλευκους. Και ο Φορτούνης υπέροχα κάθετα για τον Γκουστάβο Σά. Μέσα στην περιοχή ο Γκουστάβο Σά δεν μπορεί να εκτελέσει, αλλά η μπάλα φτάνει στο Κουτσογούλα. Το σου του Κουτσογούλα κοντράρει στα πόδια του Τσοκάνη από τα όρια της περιοχής. Την μπάλα θα περάσει κόρνερ. Είναι πάρα πολύ ζεστή ατμόσφαιρα από τον κόσμο του Ολυμπιακού, που δείχνει διάθεση να σπρώξει την ομάδα του σε μια νίκη, σε μια καλή εμφάνιση. Τι χρειάζεται μετά το προηγούμενο μάτς πάλι με τον Βόλο στον Πανθεσσαλικό, που μπορούμε να πούμε πολλά για την εμφάνιση του Ολυμπιακού, αλλά εγώ έχω πει πολλές φορές ότι προτιμώ να μην σταθώ στο ποδοσφαιρικό μετά τα όσα είδαμε κυρίως με τον Αγίου Μπελκαμπή, αλλά και με τον τραυματισμό σαλός και του Ρόκα. Εκτελεί ο Φορτούνης στο προδοκάριο Σά, δεν μπορεί να πάρει την πρώτη κεφαλιά, άλλο ένα κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Δεύτερο στη σειρά με τον πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό του Αγίου Μπελκάμπη, με τον τραυματισμό του Ρόκα, με τον τραυματισμό του Πυρόλα. Ένα μάτς που του πήγαν όλα στραβά του Ολυμπιακού. Έβαλε και στο χεράκι του με την μέτρια εικόνα που είχε για να μην καταφέρει να πάρει το διπλό. Εκτελεί και πάλι ο Φορτούνης από τα δεξιά, εκεί που πηδάει ο Σμαϊλόβιτς, θα πάρει με κεφαλιά η μπάλα out. Στο ένα το λεπτό αυτή η κεφαλιά από τον Βόσνιο στόπερ. Διαρκώς όρθιος ο Κώστας Μπράτσος. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ δεν έχει σηκωθεί ακόμα από τον πάγκο του. Παρακολουθεί με τους συνεργάτες του το παιχνίδι. Και δεν έχω δει, μήπως βρίσκεται στο γήπεδο και ο Αντώνιο Κορδόν, ο νέος αθλητικός διευθυντής, που θα αντικαταστήσει τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ο οποίος αποχώρησε από τους Ερυθρόλευκους μετά από 2,5 χρόνια σε μία ακόμη θητεία του. Και σαν ποδοσφαιριστής έχει ξαναπεράσει και από αυτό διαφορά πώς θα έχει ξαναπεράσει. Ένας θρύλος του Ολυμπιακού. Ωραία ο Κάρμο για τον Φορτούνη, αυτός για τον Σμαϊλόβιτς. Πιέζεται ο Βόσνιος, αλλά είναι καλός χειριστής μπάλας. Ανοίγει για τον Τικνησγιάν. Κυκλοφορεί καλά την μπάλα ο Ολυμπιακός στο πρώτο δεκάλεπτο. Και ο Κάρμο επιχειρεί μια αλλαγή παιχνιδιού για τον Πέντερσεν που κατεβάζει με το στήθος. Ο Νορβηγός για τον Σμαϊλόβιτς. Έχει ανέβει ψηλά τώρα, έχει ανεβάσει ψηλά τις γραμμές του ο Βόλος να δυσκολέψει την ανάπτυξη του Ολυμπιακού με αυτό το 4-4-2, όπως παίζει η ομάδα από τη Μαγνησία. Ο Φορτούνης με τον Πουέρτα, πάλι και τον Φορτούνη, και διαρκής κίνηση από τον Κολομβιανό. Και ο Φορτούνης αλλάζει ακόμη μια φορά για τον Πέντερσεν. Επιλέγουν αρκετά να παίξουν με τον Νορβηγό τώρα οι Ερυθρόλευκοι. Για τον Φορτούνη έχει αλλάξει θέση με στο γήπεδο, για τον Σά, για τον Φίλι, για προσποίηση του Φίλι, για τον Πουέρτα λίγο έξω την περιοχή. Ο Πουέρτα καθυστερεί. Παίζει πάλι για τον Φίλι. Επιχειρεί μια αλλαγή παιχνιδιού για τον Πέντερσεν ο Φίλις. Ούτε η δεύτερη, αλλά είναι πεισματάρης ο μικρός. Κερδίζει. Κάνει και μια υπέροχη τρίπλα, μια υπέροχη πυρουέτα. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Θα κοπεί όμως εκτός περιοχής από τον Τσοκάνη. Και ο Πουέρτα που λέξει να κάνει το φάουλ για να μην φύγει ο Βόλος στην αντεπίθεση. Πάρα πολύ ωραία η επιμονή από τον Χρήστο Φίλι. Ωραία και η ρουλέτα ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές. Το παράκανε στην ίδια και με μια ακόμα τρίπλα. Είναι πάντως ένας ποδοσφαιριστής εξαιρετικός πραγματικά στα 19 του. Θα πρέπει να τον προσέξει ο Ολυμπιακός, γιατί δείχνει ότι έχει καταπληκτικά χαρακτηριστικά. Πλάγια για τον Βόλο στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκεί όπου πήγαινε σιγά σιγά ο Λικουρίνος να πάρει την μπάλα. Του λέει Ευεργέτης να κάνει πιο γρήγορα. Αρχίζει και να μετράει ασφαλώς, όπως αρμόζουν και ορίζουν πλέον οι κανονισμοί. Παίρνει την κεφαλιά ο Σμαϊλόβιτς και το φάουλ ο Πέντερσεν από τον Φουρτάδο. Ένας ποδοσφαιριστής που έκανε εξαιρετική σεζόν με τη Λαμία, πήρε μεταγραφή στη Ρωσία, στη Ρούμπιν Καζάν, αλλά τελικά επέλεξε να επιστρέψει στη χώρα μας για λογαριασμό της ομάδας Μαγνησίας. Ο Κάρμο με τον Σμαϊλόβιτς, διάθεση να πιέσει ψηλά ο Βόλος τώρα, πίσω για τον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς θα κάνει μια δυνατή πάσα και ο Τίγνης Γιάν δεν μπορεί να κοντρολάρει πλάγια την μπάλα. Μπροστά στον πάγκο που σηκώνεται για πρώτη φορά στο 11ο λεπτό ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, με τον Μίγα εκ των αρχηγών του Βόλου. Σήμερα είναι ο Τσοκάνης, ο πιο παλιός παίκτης αυτής της ομάδας. Κερδίζουν οι Ερυθρόλευκοι με τον Φορτούνη, ο οποίος αλλάζει για τον Πέντερσεν που έχει για ακόμη μια φορά πολλά μέτρα μπροστά του. Θα βάλει φρένο ο Νορβηγός και ψάχνει ένα στήριγμα. Πάλι με τα στόπερ τον Σμαϊλόβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς κάθεται για τον Φίλι. Ο Φίλις για τον Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν ξανά για τον 19χρονο. Τον Χρήστο Φίλι. Με τον Σμαϊλόβιτς. Τον Κάρμο. Και μια βαθιά μπαλιά που επιχείρησε ο Κάρμο. Αλλά κόπηκε από τον Φουρτάδο σε πλάγιο out. 12 συμπληρωμένα λεπτά στο γύρο της Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός Βόλος έλαμπε στο 0-0 για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Με 4-0 στη Λάρισα κόντρα στην ΑΕΛ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στις υποχρεώσεις του στο κύπελο, με ισοπαλία 2-2 εντός έδρας με την Καλαμάτα ο Βόλος, σε ένα μάτς που κάλλιστα θα μπορούσε να το χάσει. Μιλάω για τη διακύμανση του σκορ, γιατί είχε προηγηθεί η Καλαμάτα με 2-0, αλλά βρήκε 2 γκολ στο τελευταίο 20 λεπτό η ομάδα του Βόλου για να πάρει τον πρώτο βαθμό. Ο Φίλης αργεί, κερδίζει όμως το φάουλ από τον Χαραλαμπόγλου, άλλος ένας παίκτης του Αστέρα που αγωνίζεται στον Βόλο. Έχει περάσει και ο Τσοκάνης, έχει περάσει και ο Κρέσπη, έχουν περάσει πολύ. Η αλήθεια είναι που έχουν κάνει αυτό το δρομολόγιο. Με τον Πουέρτα να χαμηλώνει αρκετά για να πάρει την μπάλα να βοηθήσει στην ανάπτυξη για τον Κάρμο. Ο Κάρμο για τον Φορτούνη. Φορτούνης καθυστερεί, παίζει για τον Κάρμο. Καθυστερεί και ο Κάρμο. Θα κρατήσει την μπάλα του 4 γραμμού του γηπέδου, όχι. Αυτή η φάση κάνει έξαλλο τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Προφανώς γιατί είναι αργοπορία από τον Κάρμο. Με τους φιλοξενούμενους και τον Μίγα να γυρίζει πίσω στον Κοσέλεφ. Ο Κοσέλεφ παίζει για τον Τσοκάνη, βγαίνει ψηλά ο Κουτσογούλας να πιέσει, ψηλά και ο Πέντερσεν, δεν μπορεί να κόψει με το κεφάλι. Αλλά εκεί που πάει μπάλα είναι ο Σμαϊλόβιτς να γυρίσει πίσω στον Ποβόβιτς με πάρα πολύ καλές τοποθετήσεις. Ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Και ξανά από την αρχή για τον Ολυμπιακό με τον Κάρμο. Για τον Τικνιζιάν, αυτός βλέπει το άνοιγμα του Φορτούνη. Ο Φορτούνης φεύγει, γίνει κάτω η σημαία, γυρίζει ο Φορτούνης εκεί που θα κάνει το σουτ. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, υπάρχει offside. Θα ήταν ένα εκπληκτικό γκολ αν έμπαινε αυτό από τον Γκουστάβο Σά με το βολέ που έπιασε από το ύψος του πέναλτι. Φοβερό βολέ από τον 20χρονο τον Γκουστάβο Σά. Αλλά η μπάλα θα περάσει λίγο out. Ωραία εδώ όμως η ανάπτυξη από τους ερυθρόλευτους, ακόμη και αν ήταν εκτεθειμένος ο Κώστας Φορτούνης. Ναι, είναι πιο μπροστά όπως βλέπουμε και από την διαγράμμη στο χορτάρι. Αυτή τη στιγμή στο 15ο λεπτό. Ο Μίγας για τον Αγιάκουα, αυτός για τον Τσοκάνη, λίγο παρακινδυνευμένη. Ο αρχηγός του Βόλου σώζει. Εκεί που πάει να αλλάξει παιχνίδι είναι μόνο ο Φορτούνης, δεν κάνει καλή πάσα. Κρατάει όμως ο Σά. Ο Σά πάει να κάνει και δεύτερη τρίπλα, θα χάσει την μπάλα από τον Γρόσδη. Ο οποίος ψάχνει ένα στήριγμα, συνεχίζει να κρατάει ανάμεσα σε τρεις ερυθρόλευκους. Έχει πάρα πολύ χώρο, θα κερδίσει και το φάουλ, όχι, από τον Γκουστάβο Σά. Ο Κουτσογούλας, κακό υπολογισμό και κερδισμένο φάουλ του Γκουστάβο Σά στην συνέχεια της φάσης. Από τον Γκουστάβο Σά διαφωνεί ο Γρόσδης. Ένα φάουλ λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, λίγο κάτω από το ημικύκλιο και ελαφρώς δεξιά. Το οποίο εκτελείται γρήγορα, αφού σηκώθηκε ο Γκουστάβο Σά, ο Πορτογάλος, δεν έχει κάτι. Για τον Τικνιζιάν, για τον Γκουστάβο Πουέρτα. Κλείνει προς τα μέσα. Γκουστάβο Πουέρτα έχει πολύ γρήγορες αλλαγές κατεύθυνση με την μπάλα. Ο Πέντερσεν παράλληλα με την περιοχή φέρνει την μπάλα στο αριστερό, γεμίζει εκεί που είναι ο Αγιάκουα. Παίζει για τον κερδίζει ο Σμαϊλόβιτς, παίζει ο Τικνιζιάν αριστερά για τον Φορτούνη. Φορτούνης για τον Αρμένιο, μια καλή σέντρα χρειάζεται εδώ. Ο Γκονζάλες μέσα στην περιοχή φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Ο Γκονζάλες τσιμπάει στο δεύτερο δοκάρι. Δεν νομίζω πως έχει βγει η μπάλα πάντως out. Όπως δείχνει εδώ ο δεύτερος βοηθός, ο κύριος Στάικος, θεωρεί ότι η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και ήταν out. Πατάει διαρκώς στην περιοχή ο Ολυμπιακός. Νομίζω πρέπει να βάλει μερικούς παίκτες παραπάνω. Να πλησιάσει προς τον άξονα, προς το κουτί και ο Φίλης και ο Πουέρτα, ώστε ο Ολυμπιακός να έχει περισσότερους παίκτες στην περιοχή του Κοσέλεφ. Με τον Τσοκάνη να διώχνει. Καρλαμπόγλου μια κεφαλιά, ο Κάρμο απομακρύνει, κερδίζει ο Κουτσογούλας. Ο Τζόκα κοντρολάρει στη μεσαία γραμμή, κάνει μια ωραία ενέργεια. Αλλά τελικά για ακόμη μια φορά θα επιστρέψει την μπάλα πίσω στον Κοσέλεφ. Ο Μίγας από τα δεξιά, κερδίζει ο Τικνιζιάν. Δεν προλαβαίνει ο Γκουστάβο Σά, διαμαρτύρονται για πλάγια ότι παίζει του Ολυμπιακού, αλλά παίζεται κανονικά το παιχνίδι. Με τον Λικουρίνο, τον Γρόσδη, τον Αγιάκουα και τον Μίγα πίσω από το χώρο μέσα και δεξιά. Ο Μίγας μια βαθιά παλιά στο πουθενά. Ο Κάρμο δεν έχει καταλάβει τι γίνεται στην πλάτη του. Κάνει ένα κάτι σαν διώξιμο επιχείρησε. Ευτυχώς δεν ήταν για τον ίδιο κάποιος αντίπαλος του κοντά. Οπότε ήταν σαν να κάνει ένα αέριο κοντρόλ από τον Κάρμο που έχει κάνει ένα-δυο εύκολα λάθη στα πρώτα 17 λεπτά. Θα χρειαστεί ο Ολυμπιακός όμως τον καλό Κάρμο, δεδομένα, καθώς και ο Λορέντσο Πιρόλα είναι τραυματίας. Θα λείψει μια εβδομάδα με 10 μέρες ο Γκουστάβο Σα. Γκουστάβο Πέρτα, με συγχωρείτε. Κερδίζει την μπάλα με το κεφάλι και το φαόλ από τον Κρέσπι που πήγε με το πόδι. Το σήκωσε λίγο ψηλά. Και το Κνεζιάν πίσω στον Κάρμο, αυτός στον Πόποβιτς. Και δεξιά για τον Πέντερσεν.
1: Γιώργο μου, μια ανωτελεία. Εγώ αποχωρώ, παραδίδω σκυτάλι και συνεχίζεις με Γιάννη Τσαούση. Εμείς τα λέμε αύριο.
3: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Γιάννη.
4: Καλησπέρα.
3: Με τον Τίκνης Γιάννη, Ολυμπιακός από τα αριστερά, να επιχειρεί μια αλλαγή παιχνιδιού για τον έτερο μπακ, τον Πέντερσεν, που έχει κάνει καλό ξεκίνημα στο παιχνίδι. Ενθαρρυντικό, εγώ θα πω. Γιατί όσο τον είδαμε την ΑΕΛ, ήταν μικρό το χρονικό διάστημα και δεν ήταν εύκολο να κρυθεί. Ο Φίλης ψάχνει ένα στήριγμα, άλλη μια αλλαγή παιχνιδιού για τον Τίκνης Γιάννη. Λίγο μπροστά το χώρο μέσα γραμμή. Για τον Κουέρτα ζητάει διαρκώς μπάλες ο Κολομβιανός και ζητάει να παίξει και κοντά του και κάθετα. Με τον Φίλι, τον Πέντερσεν, τον Φορτούνι και τον κακή πάσα του Φορτούνι. Πολύ κακή, ενώ ήταν εύκολη πάσα να παίξει είτε για τον Σα είτε για τον Κουέρτα. Γυρίζει ο Γκονζάλες να καθυστερήσει. Καθυστερεί όμως τώρα εδώ ο Τζόκα, κερδίζει ο Γκονζάλες. Ο Κονζάλες για το Φορτούνι, ο Φορτούνι για τον Κουτσογούλα. Έξω την περιοχή ο Κουτσογούλας θα δοκιμάσει με το δεξί το σου, το οποίο κοντράρει και περνάει κόρνερ. Out, λέει ο Βεργέτης. Δεν έχει δει ο Βεργέτης ξεκάθαρα ότι είναι κόρνερ. Φαίνεται και από την πορεία της μπάλας. Δείχνει την μικρή περιοχή, δείχνει out ο Βεργέτης σε αυτή την φάση και ξεσηκώνει ακόμη μια φορά τις διαμαρτυρίες εδώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκη στο 19ο λεπτό. Συνήθεια στο παιχνίδι με ελεύθερο, όπως το δείξε λανθασμένο ο Βεργέτης, με τον Μίγα, τον Κρέσπι να κλείνεται, τον Γκουστάβο θα παραχωρήσει το πλάγιο out για τον Βόλο μπροστά από την περιοχή που είναι όρθιος ο Κώστας Μπράτσος. Εκτελεί ο Μίγας, εύκολα ο Κάρμο με το κεφάλι, ο Γκουστάβο Σα, κακή κεφαλιά, δεν θα βρει συμπαίχτη, θα βρει αντίπαλο και ανοίγει ωραία. Ο Λικουρίνος από τα αριστερά ψάχνει τον Τζόκα. Δεν υπάρχει κάτι, κατεβάζει όμως ο Φίλης που δεν πέφτει από το μαρκάρισμα ούτε ενός ούτε δύο αντιπάλων του. Ο μικρός είναι πάρα πολύ καλός και μακάρι να πάρει και άλλες ευκαιρίες, αν και παίζει σε μια θέση που υπάρχουν πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές όπως ο Γκουστάβο Κουέρτα, όπως ο Έσε, όπως ο Σιπιόνι, ασφαλώς ο Φρόιλερ και ο Ντάνι Γκαρθία. Ο Φίλης θα καθυστερήσει λίγο, θα παίξει το Φορτούνι. Ο Φορτούνι βλέπει απέναντι τον έβασμα του Πέντερσεν. Άλλη μια ωραία αλλαγή παιχνιδιού από τον Φορτούνι. Ζητάει ο Κουτσογούλας από τον Νορβηγό. Λέει να πάει στον εναντίον ο Νορβηγός. Με την ταχύτητά του θα κερδίσει το κόρνερ από τον Λικουρίνο. Πάει ο Φορτούνις από τα δεξιά να το εκτελέσει. Όλοι οι παίχτες του Βόλου μέσα στην περιοχή για να μηνθούν. Εκτελεί ο Φορτούνης γλυκά, βγαίνει ο Κοσέλεφ εύκολα, θα μπλοκάρει. Ήταν στη μικρή περιοχή η εκτέλεση του αρχηγού του Ολυμπιακού, δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Και ο Κοσέλεφ γεμίζει, προσπαθεί να πιάσει την άμυνα του Ολυμπιακού σαν ισορροπία. Ο Πέντερσεν με διπλή και τριπλή προσπάθεια θα κόψει. Πριν ο Φουρτάδο φύγει μόνος του απέναντι στον Πόποβιτς. Ανεβάζει το τέμπο ο Πουέρτα, δίνει για τον Σα. Άλλη μια αλλαγή παιχνιδιού, αυτή τη φορά για τον Κουτσογούλα. Σε ρόλο εξτρέμ σήμερα ο νεαρός. Με τον Φορτούνι να ψάχνει ένα στήριγμα, το βρίσκει στον Κουέρτα. Ο Κουέρτα παίζει για τον Φίλι, ο Φίλης για τον Φορτούνι. Ένα δυνατό φαουλ πάνω στον Φίλι από τον Χαραλαμπόγλου. Δεν αφήνει το πλεονέκτημα ο Βεργέτης, τώρα δεν καταλαβαίνω το λόγο. Από τη στιγμή που σφίριξε και δεν θέλει να δώσει κάρτα, για ποιο λόγο, τέλος πάντων. Στο 22, στα μισά του πρώτου μέρους, εκτελεί γρήγορα το φάουλο. Φορτούνι μια σέντρα που κοντράρει. Ο Γρόζδης απομακρύνει όπως όπως. Κατεβάζει ο Πουέρτα, παίζει ωραία για τον Φίλι. Για τον Κάρμο. Ο Κάρμο στα αριστερά για τον Τίκη, όπως γράφει και η φανέλα του, ο Τίκνης Γιάν. Για τον Κάρμο και για τον Πουέρτα ξανά. Πολλές μπάλες πέραν τα πόδια του, κάθετα. Αυτός για τον Σα, με τη μία ο Σα για τον Φορτούνι. Πάρα πολύ ωραίο το κοντρόλ με το δεξί. Φορτούνης κάθεται για τον Σα, αυτός με τη μία για τον Κουτσογούλα στο πλάι, γυρίζει με τον Κουτσογούλα, με τη μία ο Τσοκάνης απομακρύνει. 8 παίχτες, 9 τώρα, μέσα στην περιοχή του Βόλου, μόνο ο Χαρλαμπόγλου και ο Φουρτάδο είναι οι δύο που έχουν μείνει λίγο πιο μπροστά, με τον Βόλο να προσπαθεί αυτή την κλασική πολυπρόσωπη άμυνα, κλασική τακτική, να μην επιτρέψει οι Ερυθρόλευκους να απειλήσουν. Ο Σμαϊλόβιτς μια κεφαλιά, δεν μπαίνει στη φάση ο Σά γιατί είναι offside. Ο Γρόζης κοντρολάρει και γεμίζει εκεί που είναι μόνο ο Κάρμο. Δίνει για τον Φίλι, αυτός για τον Σά. Ο Σά πίσω για τον Σμαϊλόβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς και πάλι για τον Σά. Αλλάζει θέσεις με τον Πουέρτα και κατοχή με τον Φορτούνι. Για τον Σμαϊλόβιτς, για τον Πέντερσεν. Πίσω πάλι για τον Βόσνιο. Αυτός για τον Κάρμο. Ο Κάρμο παίρνει μέτρα. Θα παίξει για ποιον, για τον Φίλι. Πάλι για τον Κάρμο. Ο Κάρμο για τον Φορτούνι. Φορτούνις προσθέτει να ρολάρει πάνω στον Κρέσπι. Και πάλι πίσω στον Κάρμο και στον Σμαϊλόβιτς. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός με πολύ υψηλά ποστά κυκλοφορία της μπάλας να διασπάσει την αντίπαλη πολυπρόσωπη άμυνα με τον Πέντερσεν. Από τα δεξιά να αλλάζει με τον Κουτσογούλα, αυτός για τον Φίλι, ο Φίλις για τον Πουέρτα, ο Πουέρτα για τον Κουτσογούλα, ο Κουτσογούλας για τον Πέντερσεν, πάλι για τον Κουτσογούλα, για τον Σμαϊλόβιτς. Ο Ολυμπιακός εδώ και 1-1,5 λεπτό κυκλοφορεί την μπάλα χωρίς να παρεμβληθεί το πόδι κάποιου αντιπάλου. Με τον Πουέρτα από τα δεξιά, κυλίω κατά το χώρο της μεσαίας γραμμής, παίζει για τον Σα, για τον Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν για τον Σα, ξανά στήριγμα ο Σα. Δεν θα το βρει πουθενά κοντά του, αλλά απέναντι στον Τικνιζιάν. Ο Τικνιζιάν για τον Φορτούνι από τα αριστερά τώρα. Μεταφέρει την μπάλα ο Ολυμπιακός κάθετα ωραία για τον Σά. Ο Σά με στην περιοχή πάει να γυρίσει. Ο Αγιάκουα θα βάλει το πόδι του για να παραχωρήσει ακόμα ένα κόρνερ υπέρ του Ολυμπιακού. Το τέταρτο κόρνερ του παιχνιδιού. Δεν έχουν πρόβλημα όπως δείχνουν οι φιλοξενούμενοι να παραχωρήσουν ο κόρνερ. Πάει να το εκτελέσει ο Κουστάβο Πουέρτα. Παίρνει και ένα ζεστό χειροκρότημα ο Κολομβιανός. Μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του καλοκαιριού, αναμφίβολα, και των τελευταίων ετών, ξεκάθαρα. Ο μουντιαλικός χαφ εκτελεί ο Πουέρτα. Είναι καλή εκτέλεσή του. Τελευταία στιγμή ο Γρόζης. Πάλι ο Κουτσογούλας. Πάλι θα σουτάρει. Πάλι στα σώματα. Ο Κουτσογούλας έχει τρεις καλές τελικές ως τώρα στο παιχνίδι. Στο 25ο λεπτό, και ενώ ο Βόλος με τον Τζόκα προσπαθεί να φύγει στην αντεπίδεση. Ο Τζόκα καθυστερεί. Παίζει για τον Λικουρίνο που κάνει το overlap. Ο Λικουρίνος. Κάκι στη πάσα η μπάλα απευθείας out. Σε μια κόντρα επίθεση με προϋποθέσεις. Αλλά κακή τελευταία πάσα από τον Λικουρίνο, τον αριστερό μπακ του Βόλου. Ο Φορτούνης ψάχνει ένα στήριγμα πίσω για τον Κάρμο. Ο Βόλος που πολλές φορές βάζει και ένα χαφ ανάμεσα στόπερ για να παίξει με πεντάδα όταν αμήνεται. Συνήθως αυτός είναι ο Ρεφατλάρη, ο 17χρονος Ελληνοαλβανός χαφ. Με τον Κάρμο να παίζει για τον Τικνιζιά, να παίρνει ένα κοντρόλο ο Αρμένιος και συνεχίζει για τον Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες ωραία για το Φορτούνι, η χώρα Φορτούνι σε ξεμπεροχή, επιχειρεί και το σούτ την μπάλα ψηλά out. Το σούτ του αρχηγού του Ολυμπιακού, ωραία εδώ και η κυκλοφορία της μπάλας. Ο Ολυμπιακός δεν σηκώνει την μπάλα ιδιαίτερα μέχρι στιγμής και είναι κάτι καλό αυτό. Είναι ένα δείγμα πως προσπαθεί να προσαρμοστεί και ο προπονητής και να προσαρμόσει και το παιχνίδι του Βόλου, του Ολυμπιακού κόντρα στο Βόλο, με έναν διαφορετικό τρόπο. Με λίγο πιο γρήγορο ποδόσφαιρο, με περισσότερη κατοχή, με περισσότερες συνεργασίες. Και τον Σμαϊλόβιτς να παίζει για τον Πέντερσεν, αυτός για τον Φίλι. Ο Φίλις με τη μία για τον Σάκα και η πάσα του Φίλι. Και άλλη μια αντεπίθεση ή προϋπόθεση τέλος πάντων για το Βόλο. Υπέροχος ο Σμαϊλόβιτς, θα κόψει και δεν θα επιτρέψει στους φιλοξενούς να φύγουν στην κόντρα. Η αλλαγή παιχνιδιού του Σμαϊλόβιτς για το Φορτούνι κόβεται από το Μίγα. Ο Κρέσπι πίσω το χώρο τη μεσαία γραμμή, κοντά του τον Γκουστάβο Σά. Κρατάει ο Κρέσπι. Θα μείνει όρθιο και συνεχίζει να παίξει για τον Τζόκα. Ο Τζόκα πίσω για τον Μίγα. Για τον Ρεφατλάρη. Καθυστερεί πάρα πολύ και χάνει την μπάλα. Φορτούνης, ο Σά, τα κουνάκι. ο Γκονζάλες και ο Πουέρτα που αποφεύγει τον Φουρτάδο και ανοίγει στη δεξιά για τον Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν γυρίζει ξανά για τον Πουέρτα. Ανάμεσα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και στην περιοχή του Βόλου. Αυτή η προσπάθεια του Ολυμπιακού. Γυρίζει πιο πίσω ο Πουέρτα για τον Κάρμο. Ο Κάρμο για τον Φορτούνη. Φορτούνης πάλι έχει ανέβασμα από τον Τεκνησιάν, τον βλέπει. Ο Αρμένιος μέσα στην περιοχή γυρίζει παράλληλα. Ο Αγιάκουα δίνει πάρα πολύ ύψος στην μπάλα. Ο Φίλης δεν μπορεί να κοντρολάρει. Ο Φορτούνης δεν θα πηδήξει η κεφαλιά. Κατεβάζει όμως ο Τεκνησιάν για ακόμα μια φορά. Παράλληλα, Φορτούνης μια πάσα περίτεχνη, κακή. Αλλά δεν μπορούν οι φιλοξενούμενοι. Ο Πουέρτα στα όρια της περιοχής διστάζει να σουτάρει. Καθυστερεί ο Πουέρτα. Πάει να παίξει κάθετα για τον Φίλη. Ο Φίλης μέσα στην περιοχή. Ο Φορτούνης. Στα όρια της περιοχής ο Φορτούνης κάνει και ένα σουτ αδύναμο. Ενώ είχε την επιλογή και του Γκουστάβο Σάκη και του Πέντερσεν. Επέλεξε να κάνει αυτό το σουτ. Που κατέληξε στην αγκαλιά του Κοσέλεφ. Στο 28 λεπτό ο Ολυμπιακός Βόλος Έλαμπετ 0-0. Ο Ολυμπιακός είναι κυρίαρχος στο παιχνίδι. Έχει στριμώξει τον Βόλο, ο οποίος δεν μπορεί να κρατήσει εύκολα την μπάλα στην κατοχή του, ούτε και να επιτεθεί. Αλλά μέχρι τώρα αντέχει. Ένα μικρό πρόβλημα που είχε ο Τζόκα, ίσως έφαγε κάποια κλωτσιά νωρίτερα. Έχει σηκωθεί και τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι. Ακόμα δεν συνεχίζει το παιχνίδι, δεν ξέρω τι λέει ο Βεργέτης τόση ώρα. Απορώ πραγματικά. Συνεχίζει ο Βεργέτης να συζητάει με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, με τον Τζοκάνη, με τον Σα. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς έχει συμβεί. Τώρα κάτι είπαν εξηγήσει και στον Γκονζάλες. Το παιχνίδι ακόμη δεν παίζεται, εδώ και ένα λεπτό σχεδόν. Α, τώρα λέει στον Τζόκα να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, γιατί δεν έχει βγει ο Τζόκα. Είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς, επειδή είχε πέσει κάτω για τραυματισμό, να βγει ένα λεπτό εκτός αγωνιστικού χώρου και μια αιστεία φωτιά σε εκείνη τον Φορτούνη και τον Τζόκα. Τώρα μετά από σίγουρα ένα λεπτό ο Τζόκα θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο και επιτέλους θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με τον Κοσέλεφ. Καθυστερεί και ο Κοσέλεφ, τώρα γεμίζει. Εκεί που ο Κάρμο παίρνει την κεφαλιά, πρώτου Φουρτάδο. Φορτούνης μάχεται με τον Μίγα. Ο Μίγας θα κερδίσει το flag out. Πολύ έμπειρο παιδί ο Γιώργος Μίγας, ταχύτατος. Με καριέρα σε Λεβαδιακό, σε Ιωνικό, σε Βόλο, σε αρκετές ελληνικές ομάδες. Γεμίζει ο Μίγας, εκεί που είναι μόνο ο Σμαϊλόβιτς και ο Πέντερσεν. Κυκλοφορία για τον Ολυμπιακό και επίθεση από την αρχή στο μισάωρο του αγώνα. Νομίζω αν βρει ένα γκολ ο Ολυμπιακός μέχρι το ημίχρονο θα κάνει πολύ πιο εύκολη τη δουλειά του. Θα μπορέσει να ανοίξει λίγο και τον Βόλο. Ο Πέντερσεν δεν μπορεί να κοντρολάρει την δυνατή αλλαγή παιχνιδιού από τον Φορτούνη που το έχει επιχειρήσει αρκετές φορές ως τώρα. Ο Λικουρίνος στο πλάγι out από τα αριστερά. Πες για τον Τσοκάνη, αυτός γεμίζει όπως όπως. Τώρα θα μπει ο Τζόκα στο παιχνίδι, θα επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Άλλο ένα πλάγι out πάντως για τους φιλοξενούμενους. Και ο Τσοκάνης θα γεμίσει για ακόμη μια φορά προς τον Χαραλαμπόγλου. Ο Σμαϊλόβιτς κατεβάζει, ωραία, και παίζει για τον Πέντερσεν, με πλάτη ο Πέντερσεν. Πήρε το plug out, όχι, το plug out είναι για τους φιλοξενούμενους που έχουν την ευκαιρία, είναι σχεδόν παράλληλα με την μεγάλη περιοχή του Μπάλσα Πόποβιτς, να προσπαθήσουν να φτιάξουν κάτι επικίνδυνο για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Με τον Χαραλαμπόγλου, άλλη μια κόντρα του Πέντερσεν και άλλο ένα plug out. Παράλληλα με την μεγάλη περιοχή και πάλι. Και κοντά στο σημείο του κόρνερ ο Λικουρίνος. Μπάλα in out, αφού δεν κατάφερε ο Γρόσδης να κάνει κοντρόλ. Ο Γκονζάλες επωφελείται όμως από το γέμισμα. Ο Γκονζάλες εκτελεί με το αριστερό πάνω στον Κοσέλεφ. Κακό τελείωμα του Μεξικανού πάνω στον Κοσέλεφ, στον αντίπαλο κίπερ, ενώ ο Μπάλτσα Πόποβιτς με τρομερό ελεύθερο έχει βγάλει μόνο του φάτσα τον Γκονζάλες. Δεν καταφέρει ο Μεξικανός να σκοράρει και να πάρει και έξτρα ψυχολογία. σε μια ευκαιρία που δεν ξέρω αν θα το ξαναπαρουσιαστεί μέσα στο παιχνίδι. Με τον Πουέρτα τώρα. Πουέρτα, το τράβηγμα από τον Μίγα, θα κερδίσει το φάουλο ο Κολομβιανός. Ο Γκονζάλες χάνει μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ για τον Ολυμπιακό. Στο 33ο λεπτό με το 0-0 παραμένει ο Σμαϊλόβιτς. Παίρνει πάρα πολλά μέτρα, κάθετα πάρα πολύ ωραία. Ο Κουτσογούλας μες στην περιοχή. Ο Κουτσογούλας κάνει την προσποίηση και πάει να κάνει και τη σέντρα. Ο Τσοκάνης θα παραχωρήσει άλλο ένα κόρνερ. Θα πάει ο Φορτούνη να το εκτελέσει ξανά. Με τον Φορτούνη λοιπόν αυτή η εκτέλεση corner από τα δεξιά. Εκτελεί ο Φορτούνης, ο Κάρμο πηδάει πριν μια κεφαλιά. Αλλά πάει παράλληλα με την εστία. Ο Γρόζης απομακρύνει όπως όπως. Λήξη ένα γερμού για ακόμη μια φορά στα καρέ του Βόλου. Με τον Ολυμπιακό να έχει αυτή την πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν από ένα λεπτό. Με τον Ορμίγκα Γκονζάλες να μην καταφέρνει να βρει δίχτυα. Για ακόμη μια φορά η μπάλα θα περάσει από τον Πουέρτα, καθακαθώς για τον Φίλι. Πάρα πολύ ωραία με τη μία επέκταση του Ολυμπιακού. Με Γκονζάλες, Φίλι και Σά. Καθυστερεί λίγο Σά η κυκλοφορία αφού την γυρίζει αρκετά πίσω. Ο Φορτούνης βλέπει τον Πέντερσεν από τα δεξιά. Κακή πάσα από τον Νορβηγό. Θα του κάνει και την τρίμπλα ο Λικουρίνος. Και βγάζει στην κόντρα τον Βόλο. Πάλι ο Λικουρίνος. Ο Πουέρτα δεν θα καταφέρει να πάρει την κόντρα. Την παίρνει ο Λικουρίνος. Έχει στην δεξιά του τον Κρέσπη. Εκεί πάει η μπάλα λίγο έξω από την περιοχή. Ο Κρέσπη για το Λικουρίνο μέσα στην περιοχή. Είναι ευκαιρία να κάνει μια σέντρα. Θα κερδίσει το κόρνερ το πρώτο του Βόλου στο μάτσο. 34 λεπτό σε μια καλή ανάπτυξη εδώ από τους φιλοξενούμενους. Πρώτο κόρνερ λοιπόν. Ευκαιρία για τον Μίγα, για τον Αγιάκουα, για τον Τσοκάνη. Να ανέβουν, να πατήσουν στην αντίπαλη περιοχή. Θα πάει να το εκτελέσει ο Φουρτάδο από τα δεξιά, όπως επιδίδει ο Βόλος. Στο 35, και ενώ έχει μείνει μόνο ο Κώστας Φορτούνης εκτός περιοχής του Ολυμπιακού. Εκτελεί ο Φουρτάδο, ο Αγιάκουα μια κεφαλιά, η μπάλα θα περάσει πάνω από την εστία. Γρήγορα μπάλα από Βιτζή, ακόμη μια φορά. Ο Σά έχει πάρα πολλά μέτρα μπροστά του, αλλά προτιμάει να γυρίσει για τον Πουέρτα και να πάει Ολυμπιακό σε σετ παιχνίδι. Μπάλτσα Πούποβιτς παίζει διαρκώς πάρα πολύ γρήγορα με τα πόδια να πιάσει την άμυνα του Βόλου σε ανισορροπία. Και ο Κάρμο τώρα για τον Φορτούνη. Φορτούνης μπροστά το Γρόζδη, γυρίζει στην Τεχνησιάν. Πάλι για τον Κάρμο, παράλληλα με τον Σμαϊλόβιτς πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Σμαϊλόβιτς τον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς ψάχνει ένα στήριγμα για τον Σμαϊλόβιτς. Πάλι για τον Πόποβιτς. Και ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου μέρους, ο Πόποβιτς κάβει παρακινδυνευμένα για τον Τεχνησιάν, ο οποίος αφήνει την μπάλα να σκάσει. Λίγο επικίνδυνη μου φάνηκε εδώ η προβολή του Γρόζδη, αλλά η μπάλα είναι πλάγια ότι ευτυχώς δεν χτύπησε κανείς, ούτε ο ίδιος ούτε ο Τεχνησιάν. Για τον Φίλι στον άξονα, η αλλαγή παιχνιδιού για τον Πέντερσεν, κεφαλιά του Πέντερσεν και προχωράει ο Νορβηγός. Δεν έχει κάποιο στήριγμα ο Νορβηγός, γυρίζει, ζητάει χέρι, η μπάλα είναι. Corner, out, όχι, out, αφού η μπάλα ξαναχτύπησε πάνω στον Νορβηγό, στον Πέντερσεν. Ζητάει πέναλτι ο Νορβηγός για χέρι του Λικορίνου. Δεν έχω αντιληφθεί ακριβώς αν υπήρχε χέρι ή κάτι τέτοιο. Συνεχίζει κανονικά το παιχνίδι πάντως από το Βεργέτη. Μέχρι τώρα δεν έχει χρειαστεί το VAR. Από τον Τζόκα, όχι, είχε τα χέρια πίσω από την πλάτη στο τάκλι. Δεν υπήρχε καμία, καμία παράβαση. Ασφαλώς. Με τον Ολυμπιακό να κερδίζει και πάλι την κατοχή, να ανανεώνει άλλη μια κατοχή και να ξεκινάει την επίθεση εδώ από πίσω. Με τον Πέντερσεν και τον Κουτσογούλα. Για τον Σμαϊλόβιτς. Για τον Πέντερσεν ξανά. Και τον Σμαϊλόβιτς να απομακρύνει, όχι καλά. Με κεφαλιά του Πέντερσεν σε πλάγι out. Όχι, πρόλαβε ο Φίλης, αλλά κερδίζει ο Λικουρίνος. Αργεί ο Τσοκάνης, αλλά την κόντρα υποφελείται ο Φουρτάδο. Ο Φουρτάδο μπαίνει ανάμεσα στα στόπερ. Στο Αθήνα οφείλει και τον Πουέρτα, παίζει δεξιά για τον Κρέσπη. Ο Κρέσπη θα χάσει την μπάλα από τον Τεχνησιάν. Ο Σά, ο Φορτούνης. Αλλά κακή η πάσα του Φορτούνη. Κλέβει όμως πάρα πολύ ωραία ο Πουέρτα. Προσπαθεί να τραβήξει τον Ολυμπιακό και παίζει κάθετα για τον Τικνιζιάν. Ο Αγιάκουα πρώτος στην μπάλα. Είναι πάρα πολύ καλό το πρώτο ημίχρονο του Γκουστάβο Πουέρτα μέχρι στιγμής σε αυτά τα πρώτα 37 λεπτά του παιχνιδιού. Με τον Κολομβιανό να ζητά διαρκώς μπάλες, αλλά και διαρκώς να κάνει κινήσεις με τα χέρια του για να πλησιάσουν οι συμπαίκτες του, να κάνουν κίνηση κοντά του για να έχει διαθέσιμες επιλογές να παίξει κάθετα. Ο Φίλης για τον Πέντερσεν, Πέντερσεν για τον Σμάιλοβιτς, ο Βόσνιος πάλι για τον Πέντερσεν και αυτός για τον Κάρμο, ελευθερώνει ωραία την μπάλα για τον Τίκμα, για τον Πέντερσεν και αυτός για τον Κάρμο, ελευθερώνει ωραία την μπάλα

μια κόντρα με τον Κάρμο να κάνει το φάουλ πάνω στον Φουρτάδο. Του τράβηξε τη φανέλα, θα πάρει και την κίτρινη κάρτα ο Κάρμο. Σωστή εδώ η αποφασία από τον Βεργέτη. Ρόλαρε πάρα πολύ ωραία, προσπάθησε τέλος πάντων να ρολάρει το Φουρτάδο πάνω στον Κάρμο. Πολύ έξυπνα ο Αγκολέος κεντρικός αμυντικός, τον αγκάλιασε, δεν του άφησε να φύγει στην αντεπίθεση γιατί θα έφυγε μόνος του πραγματικά απέναντι στον Μπάλσα Πόποβιτς. Μια παλιά του μίγα στο πουθενά, σε αντίπαλο, πάνω στον Πέντερσεν στο 39. Και τους ερυθρόλευκους ξανά από την αρχή με τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν κλείνει προς τα μέσα για τον Γκουστάβο Σα, λάθος και πάλι από τον Σα. Τικνιζιάν κλέβει με φάουλ το μαρκαρισμά του πάνω στον Κρέσπι. Στο έδαφος τώρα ο Ισπανός επιθετικός, είτε εκτρέμει είτε σεντερφόρ, μπορεί να παίξει σε όλες τις επιθέσεις, ακόμα και πίσω από το σεντερφόρ. Με τον Μίγα πάνω από την μπάλα για αυτό το φάουλ. Και τον κόσμο να συνεχίζει το μπουστάρισμα από την κερκίδα. Μπαλιά του Μίγα στην πλάτη του Κάρμο, δεν έχει πάρει χαμπάρι ο Κάρμο και ο Γρόζης έχει μπει μέσα στην περιοχή. Ο Γρόζης κάνει προσπίση, ρίχνει τον Κάρμο στο έδαφος, κρατάει, αλλά το γύρισμά του θα κοπεί από τον Φίλι. Και ο Πουέρτα ανοίγει ξανά, πάρα πολύ ώρα για το Φίλι, καθυστερεί ο Φίλις. Αλλά τώρα θα ανοίξει για τον Πέντερσεν, έχει στα δεξιά του τον Γκονζάλες, εκεί πάει μπάλα για τον Μεξικανό που έχει βγει σε ρόλο εξτρέμ. Κλείνει προς τα μέσα, παίζει για τον Φορτούνι. Φορτούνις πάει να μπερδευτεί αλλά θα γυρίσει τον έλεγχο της μπάλας ο Φορτούνις. Κλείνει, ψάχνει ένα στήριγμα, είναι ο Κουτσογούλας μπροστά του. Είναι και ο Γκουστάβο Σα, τώρα για τον Κουτσογούλα. Πάλι για τον Πέντερσεν, είχε προποθέσει εδώ ο Ολυμπιακός για κάτι πιο γρήγορο. Αλλά δεν θα γίνει. Για τον Πουέρτα, περίπου 20 μέτρα εκτός περιοχής. Ο Κολομβιανός για τον Κάρμο, καριστρά για τον Τικνιζιάν. Να δούμε αν θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Όχι, παίζει για τον Πουέρτα. Έξω την περιοχή ο Κολομβιανός. Έχει μπροστά τον Γρόζδη. Παίζει πάλι για τον Τικνιζιάν. Πάλι αυτός για τον Πουέρτα. Πουέρτα διαρκώς. Πάρα πολύ έντονα λέει στους συμπαίκτες του να έρθουν κοντά του. Είναι πάρα πολύ απαιτητικός και καλά κάνει ο Πουέρτα. Κάνει και έναν μορφασμό ότι ελάτε, τι κάνετε. Με τον Φορτούνι, το γέμισμα, κοντράριο, Πέντερσεν μέσα στην περιοχή, το σουτ, διώχνει ο Κοσέλεφ και μετά ο Τσοκάνης σε κόρνερ. Ωραία η προσπάθεια από τον Πέντερσεν. Έδειξε να ευνηδιάζεται ο Κοσέλεφ, δεν πήγε όμως στη γωνία, πήγε σχετικά πάνω του. Έδιωξε, λες και ήταν βολεϊμπολίστας, μαντσέτα. Για ακόμη ένα κόρνερ του Ολυμπιακού, 42. Εκτελεί ο Φορτούνης και πάλι κεφαλιά του Φίλι, ο Γκοντζάλες, 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 42ο λεπτό. Το Μυρμίγκι τρύπωσε μέσα στην μικρή περιοχή. Θα πάρει το rebound από την επέμβαση του Κοσέλεφ και θα ανοίξει το σκορ για τον Ολυμπιακό. Έχει χάσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία νωρίτερα, αλλά εδώ θα τη μυριστεί και θα γράψει το 1-0 για τους Ερυθρόλευκους κόντρα στον Βόλο Έλαμπετ στο 42ο λεπτό. Το κύπελο του πάει, σκόραρε και στην Λάρισα, εκεί άνοιξε το σκορ και σήμερα θα ανοίξει το σκορ ο Αρμάντο Γκονζάλες για το 1-0 στο 42ο λεπτό από την εκτέλεση κόρνερ του Φορτούνη, την κεφαλιά του Φίλι παρακαλώ που έδιωξε δύσκολα ο Κοσέλεφ, αλλά ο Αρμάντο Γκονζάλες που ακούει και το όνομά του από τα μεγάφωνα είναι εκεί για να σκοράρει, να κάνει το 1-0 στο 42ο λεπτό. Το χρειάζεται ο ίδιος αυτό το γκολ, το χρειάζεται και η ομάδα του, ειδικά από τη στιγμή που ο Ελκαμπή θα λείψει για πολλούς μήνες. Ο Γκοντζάλες θα πρέπει να το πάρει πάνω του, ο Γιάρεμτσουκ θα πρέπει να το πάρει πάνω του τώρα που ενεργοποιείται ξανά και φυσικά και ο Ζώτα Σίλβα, αλλά και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Λάθος από τον Μίγα, ο Τικνιζιάν πρώτος πάνω στην μπάλα, αλλά με φάουλ. Λέει ο Βεργέτης,

Με τον Μίγα στο 43 να γεμίζει. Καθυστερεί και άλλο ο Μίγας. Τώρα θα γεμίσει τελικά. Ο Κάρμο με κεφαλιά στο πλάγιο out.

0: 1,5 περίπου λεπτό ακόμα για το φινάλε του πρώτου μηχρόνου. Νομίζω και ένα διλεπτάκι θα το έχουμε δεδομένα. Με τον Βόλο να προσπαθεί τώρα εδώ να επιτεθεί. Με τον Τζόκα. Γενοφίλης δυνατά να τον αποφεύγει ο Τζόκα. Ένα σουτ που κοντράρει. Απομακρύνει ο Πέντερσεν. Και ο Κουτσογούλας κατεβάζει να γυρίσει πάλι για τον Νορβηγό. Αυτός γεμίζει για τον Γκονζάλες. Δεν θα πάρει την κεφαλιά. Περνάει μπάλα από πάνω του. Με τον Αγιάκουα να παίζει για τον Μίγα. Ο Μίγας καθυστερεί για τον Φουρτάδο. Το 1-2 στον χώρο της μέσης γραμμής. Και ο Φορτούνης με τάκλιν θα σώσει την κατοχή. Ο Πουέρτα ψύχραμα πίσω στον Κάρμο. Ήθελα λίγο τα γκάζια τους, μάλλον οι ερυθρόλευκοι από τους συμπαίκτους, από τον Γκουστάβο Πουέρτα. Καθυστερεί ο Τιγνής Γιάν για τον Πουέρτα και πάλι στο χώρο της μέσης γραμμής. Άλλη μια φορά που φωνάζει στους συμπαίκτες του να έρθουν κοντά του. Για τον Πέντερσεν. Και τώρα για τον Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς, ωραία για τον Τιγνής Γιάν. Λίγο κάτω χρόνος μέσα γραμμής και αριστερά παίζει για τον Φορτούνη. Φορτούνη σκάβει για τον Αρμένιο. Μέσα στην περιοχή ο Αρμένιος από τα αριστερά. Κάνει ένα γύρισμα πάρα πολύ κακό. Ο Αρμένιος που δεν άρασε καθόλου στο γήπεδο. Θα πάρει τελικά το χειροκρότημα. Πάντως ο Αρμένιος με τη συμπλήρωση 45 λεπτών. Ένα λεπτό έξτρα χρόνο τελικά. Θα μπορούσε και κανένα παραπάνω σίγουρα ο ρέφερι. Με τον Σμαϊλόβιτς να παίρνει την κεφαλιά. Ο Πέντερσεν κάνει μια ωραία προσπάθεια. Παίζει για τον Πουέρτα. Κάθεται αυτός για το Φορτούνο. Ο Φορτούνος έχει πολλά μέτρα μπροστά του και δεξιά του τον Σα. Δεν θα περάσει την μπάλα. Θα κοπεί τελευταία στιγμή η πάσα από τον Τσοκάνη. Τρομερή αμυντική προσπάθεια από τον Τσοκάνη. Εξαιρετικός πραγματικά ο αρχηγός του Βόλου. Και ο Κρέσπη θέλει να παίξει κάθετα. Αλλά εκεί είναι ο Κάρμο. Ήταν και κάκιστη η πάσα από τον Ισπάνο. Λίγο έλειψε ο Ολυμπιακός εδώ να βρεθεί φάτσα με το 2-0. Με τον Πέντερσεν να προσπαθεί να τραβήξει μπροστά τον Ολυμπιακό. Για τον Σμαϊλόβιτς. Για τον Κάρμο. Και τον Τιγνής Γιάν. Ο Γκουστάβος έχει γυρίσει πίσω να πάρει την μπάλα. Παίζει με τον Φορτούνη. Και ενώ όπου να είναι θα έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Όπου ο Ολυμπιακός ήταν σαφώς ανώτερος. Για τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού. Και θα πάει προηγούμενος στο ημίχρονο με 1-0. Χάρη στον γκολ του Αρμάντο Γκονζάλες. Το 41ο λεπτό Ολυμπιακός Βόλος. 1-0 για τη δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Τσανέκα. Θα τον ακούσουμε και πάλι σε λίγο για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Να δούμε λίγο τι γίνεται στα παιχνίδια του Champions League τα βραδινά. Dortmund Villarreal και Porto Manchester City είναι στο 0-0 και γκολ έχουμε στο παιχνίδι της Lille με τη Real Betis που είναι και το πρώτο που μπήκε. Η Lille προηγείται με το γκολ του Wenda στο 12. Στο παιχνίδι της Real με την Inter που είναι στο 2-0 συμβαίνει το εξής καταπληκτικό. Είναι αυτό που λέμε άμα δεν βλέπεις το παιχνίδι δεν ξέρεις και τι γίνεται. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι 2-0 στο 28 αυτή τη στιγμή, ενώ η Real δεν υπάρχει στο γήπεδο. Αν μπορείτε να το φανταστείτε αυτό το πράγμα, η Real δεν υπάρχει στο γήπεδο. Η Inter έχει τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού και δύο λάθη της Inter. Ένα του Μπισεκ που έφερε το πρώτο γκολ του Mbappé στο 14 και ένα δεύτερο του τερματοφύλακας του Μαρτίνες. Ο οποίος πήρε την μπάλα και πήγε να κάνει τα κουνάκια να αποφύγει το Βαλβέρδε. Ο Βαλβέρδε απλά βάλε το πόδι του και η μπάλα πήγε στα δίχτυα. Έχουν κάνει το παιχνίδι 2-0. Απίστευτο είναι ο ορισμός της μαγικής εικόνας. Λοιπόν, αυτά έχουμε στα παιχνίδια τα βραδινά. Θυμίζουμε νωρίτερα, βεβαίως, η σπουδαία πρώτη νίκη της ΑΕΚ στην πρεμιέρα της ΑΕΚ Last Clincher 1-0. Breeze Aston Villa 2-3. Και πριν συνεχίσουμε, θα πάμε σε σχόλια και όπως καταλαβαίνετε για το παιχνίδι της ΑΕΚ. Εγώ να σας πω ότι μεγάλες νύχτες. Το ευρωπαϊκό ποδοσφαίρο δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει στοίχημα ανεπίσημος χορηγός του UEFA Europa League αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στοίχημα Nation, εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημα. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις και το Στοίχημα Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ίσχυον ώρα και προϋποθέσεις περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. 21 plus παίξει επεύθυνα μικρή διαφημιστική διακοπή. Επιστρέφουμε με σχόλια.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
3: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση μπιδί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: BWIN. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Να πούμε ότι όσο ώρα σας λέγαμε τα αποτελέσματα στο παιχνίδι της Borussia Dortmund με τη Villarreal, ο Καρέτσας στον τεμπούτο στο Champions League έγινε αναγκαστική αλλαγή. Βγήκε πιάνοντας το στήθος του, μπήκε στη θέση του ο Νουανέρη. Αν έχουμε νεότερα για τον τραυματισμό του, τι ακριβώς είναι, τι ακριβώς συμβαίνει, εννοείται ότι θα σας ενημερώσουμε. Παραμένουμε στο Champions League, επιστρέφουμε λίγο πίσω, βεβαίως στην σημερινή νικηφόρα πρεμιέρα της ΑΕΚ με την Λάσκ Λίντσερ, και έχουμε μαζί μας τον Κώστα Γετσιζόγλου για να μας πει όλα τα ωραία αυτά που είδε, πώς τα έζησε από μέσα και όλες αυτές τις ωραίες σκέψεις που ακολουθούν μια τέτοια βραδιά. Γεια σου Κώστα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ. Καταρχάς ξεκινάω από εκεί. Είναι τρεις βαθμοί στο πρώτο παιχνίδι, στο πιο must win παιχνίδι από την κλήρωση. Η ΑΕΚ ανταποκρίθηκε, ξεκίνησε με νίκη, πήρε τους βαθμούς και τώρα έχει μπροστά της πάρα πολύ καιρό μέχρι το επόμενο μάτς, πάνω από μήνα, λόγω και της διακοπής που ακολουθεί. Yeah. Έχοντας, ευρισκόμενοι να το πούμε έτσι, στην κορυφή της League Phase μαζί με άλλες ομάδες. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ παρουσιάστηκε πάλι πάρα πολύ έτοιμη, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Απέναντι σε μια ομάδα που βασίζεται κυρίως σε επιθετικό τραυματισμό, είδαμε να διαλύει τη Celtic με αυτόν τον τρόπο. Σήμερα δεν δημιούργησε ούτε μία ευκαιρία σε κόντρα επίθεση, να το πω έτσι. Mm-hmm. Παρότι η ΑΕΚ έπαιξε επιθετικά, ανοιχτά, θα μπορούσε στο πρώτο μήχρονο σίγουρα να έχει πετύχει άλλο ένα γκολ. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Γιώβιτς και δύσκολο να το πιστέψει ότι έχασε ο Γιώβιτς την συγκεκριμένη ευκαιρία.
1: Όντως, ανεξήγητο πραγματικά με ολόκληρο το τρέμα μπροστά του, να την πάει όπου θέλει.
4: Έχει 15 τρόπους να εκτελέσει ο Γιώβιτς, το έχουμε δει. Δεν ξέρω γιατί εκτέλεσε έτσι. Τέλος πάντων, ίσως ευνηδιάστηκε αυτός από την πάσα. Ήταν μια καταπληκτική πάσα του Μάγκερ. Ήρθε όμως αυτό το γκολ, αυτή η φωτοβολίδα. Μας θύμισε την τελευταία νίκη της ΑΕΚ στο Champions League πριν 20 χρόνια. Με τη Μίλαν πάλι με ένα 0 έλεξε το μάτς. Πάλι τέλος θεματοφύλακας και πάλι με τον Τζέρος Πάουλ τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο.
1: Απλώς τώρα δεν έφυγε ο Λίμπε.
4: Όντως έφυγε ο Βιτάλης. Αλλά δεν φωνάζανε. Όχι, τελευταίος έφυγε ο Κοϊτά. Αλλά δεν νομίζω να βρούμε βιντεάκι που να λέει φύγε Κοϊτά. Σωστό. Διαχειρίστηκε πολύ καλά το παιχνίδι ΑΕΚ και το μόνο σημείο έτσι που στο τέλος κινδύνευσε ήταν από ένα λάθος του Αριάγκα που έπεσε πάνω στον Πρινιόλι. Ουσιαστικά έχασε την μπάλα ο Πρινιόλι από αυτό.
1: Ναι.
4: Και παραλίγο να δεχτεί τον γκολ ήταν. Αυτή η υπέκθεση, ιδίως ο Αριάκα που μπήκε έτσι για τα τελευταία λεπτά, πιο πολύ, ήταν πολύ αποσυντονισμένος, ήταν πολύ εκτός του παιχνιδιού, λογικό γιατί είχε μπει σε εκείνο το σημείο. Και παραλίγο η ΑΕΚ να το πληρώσει αυτό, είδαμε και σήμερα πόσο εύκολα μπορείς να πληρώσεις λάθη σε αυτό το επίπεδο. Ευτυχώς η κεφαλιά πήγε out, ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Στις δύο άλλες φάσεις που έκανε η ΛΑΣΚ, καθάρισε ο Πρινιόλι. Δύο πολύ καλές επεμβάσεις, ιδίως η δεύτερη με το πόδι στο δεύτερο ημίχρονο, πάρα πολύ καλή επέμβαση. Είχε διάκτηση πολύ μεγάλες ευκαιρίες, είχε αυτό το γκολ που αν είχε δώσει λίγο πιο γρήγορα την πάσα στο Μάγκερ, δεν θα ήταν offside, θα ήταν ένα πολύ ωραίο γκολ και αυτό, και θα είχε γράψει και άλλη μια assist στο Μάγκερ. Αλλά σημασία έχει ότι η ΑΕΚ στάθηκε πολύ καλά σε αυτό το επίπεδο, απέναντι στον αντίπαλο που είχε σήμερα, που και αυτή. Καταλαβαίνουμε το επίπεδο, το πόσο ψηλό επίπεδο είναι το Champions League, βλέποντας μια ομάδα σαν τη ΛΑΣΚ να είναι και αυτή τόσο καλή, τόσο ανταγωνιστική. Πήρε τη νίκη και νομίζω ότι είναι ένα πρώτο βήμα. Υπάρχει πολύ δρόμο μπροστά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινάς με νίκη και ιδίως σε παιχνίδι που έπρεπε να το κερδίσεις. Έπρεπε να το κερδίσεις. Τώρα για διακριθέντες νομίζω σχεδόν όλοι ήταν πάρα πολύ καλοί, πραγματικά. Θα πω τους δύο center back.
1: Για μένα είναι ξεκάθαρο ποιος είναι ο MVP και για ποιο λόγο.
4: Και ο Μαρίν ήταν καταπληκτικός σήμερα. Έδινε και... Για, πες,
1: για μένα είναι ο Μαρίν. Για μένα είναι ο Μαρίν χωρίς συζήτηση.
4: Ναι,
1: και θα σου, και θα σου πω και γιατί, άμα θες. Για έναν απλούστατο λόγο. Διότι σε ένα παιχνίδι με μια ομάδα η οποία έπαιζε 3-5-2, άρα είχε πάντα τη μισή της ομάδα να στριφογυρνάει στο κέντρο.
4: Στο κέντρο.
1: Και την ΑΕΚ να παίζει στον χώρο αυτό κατά βάση με τον Μαρίν και τον Βιτάλης.
4: Και τον Μάγερ.
1: Και τον Μάγερ, ναι. Δεν φάνηκε ποτέ στα 90 λεπτά η ΛΑΣΚ να έχει υπεραριθμία.
4: Ναι, εντάξει, σε αυτό βοήθησε και ο τρόπος που έπαιξε η ΑΕΚ βέβαια.
1: Σωστό, σωστό.
4: Αλλά συμφωνώ ότι ο Μαρίν ήταν αυτός που έδινε τον τόνο.
1: Να
4: πω και αυτό. Δηλαδή, το πώς πρέπει να παίξεις αυτό το παιχνίδι.
1: Mm-hmm.
4: Σε όλα τα επίπεδα, και στο αμυντικό και στο δημιουργικό. Πραγματικά ήταν καταπληκτικός. Εντάξει, να πω την αλήθεια, από τους δύο φορ περίμενα, δεν λέω ότι δεν προσπάθησαν, δεν λέω ότι δεν τα έδωσαν όλα.
1: Αλλά ένα κολλάκι δυο τους έπρεπε να το
4: περίμενα ένα κολλάκι, γιατί και οι δύο είχαν πολύ μεγάλη ευκαιρία και σε φάση που είναι εύκολο για αυτούς να βάλουν γκολ.
1: Ναι.
4: Δηλαδή και στην κεφαλιά του Βάργα και σε αυτό το που είπαμε και νωρίτερα.
1: Ο Βάργα έχει συνηθίσει τόσο πολύ να σκοράρει με το κεφάλι που δεν σκέφτηκε ότι εκεί πρέπει να βάλει το πόδι στην πραγματικότητα.
4: Σωστό και αυτό. Σωστό, ναι. Και με το πόδι θα ήταν ίσως καλύτερα. Αλλά και με το κεφάλι, επειδή αυτός με το κεφάλι στέλνει την μπάλα που θέλει.
1: Ναι.
4: Οκ. Τέλος πάντων. Οκ. Νίκησε η ΑΕΚ 1-0. Πήρε το μάτς, πήρε τους τρεις βαθμούς. Αυτό έχει σημασία. Χάρη και ο κόσμος. Ένας φανταστικός κόσμος. Φανταστική έδρα. Στήριξε την ομάδα μέχρι το τέλος. Και έγινε ένα μεγάλο πανηγύρι. Έμεινε πολλή ώρα ο κόσμος μέσα και αποθέωνε τους παίκτες. Ζήσαμε πολύ ωραίες στιγμές. Πολύ ωραία στιγμή.
1: Και άλλο ένα σημαντικό, Κωστά, αν με επιτρέπεις. Δεν κάνω σχόλιο, αλλά έτσι μια που κάνουμε τώρα την
4: όχι,
1: κουβέντα.
4: Όχι, καλά κάνεις.
1: Θεωρώ σημαντικότερο κέρδος αυτού του παιχνιδιού, ότι όταν ξέρεις, περνάς από τη θεωρία στην πράξη, δηλαδή ότι όταν κάνεις ένα must win στα παιχνίδια τα χαρτιά, όταν κάνεις must win, ένα παιχνίδι στα χαρτιά win τελικά και παίρνεις τη νίκη, και το παίρνεις με μια τόσο όρημη εμφάνιση, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η λέξη κλειδί για τη σημερινή εμφάνιση. Mm-hmm. Είναι το όρημη.
4: Ήταν έτοιμοι για αυτό το
1: παιχνίδι. Οι παίκτες της όμως πλέον στο χορτάρι και μετά από τα 90 λεπτά και με τους τρεις βαθμούς πλέον στη τσέπη, τώρα παίρνουν την σωστή ψυχολογία από την όρημη εμφάνισή τους πρώτα και την νίκη τους δευτερευόντως για να πάνε στα επόμενα παιχνίδια και να διεκδικήσουν ό,τι μπορούν. Και το δεύτερο που για μένα, αν με ρωτάς, για οποιαδήποτε προσπάθεια της ΑΕΚ να κάνει οτιδήποτε, είναι το παιχνίδι κλειδί. ΑΕΚ πρέπει να πάει να κάνει διπλό στο Λονδίνο.
4: Κοίτα, αυτό ήθελα να πω, ότι τώρα το δεύτερο παιχνίδι μετά την νίκη τη σημερινή το βλέπεις διαφορετικά. Δηλαδή αν η ΑΕΚ, κακά τα ψέματα, από τα τέσσερα εκτός έδρας, δεν λέω ότι είναι εύκολο μάτς. Η Σαχτάρ είναι μια μεγάλη ομάδα με συνεχή παρουσία στο Champions League σχεδόν. Αλλά είναι ένα ουδέτερο γήπεδο. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα έχει πιο πολύ κόσμο στο γήπεδο από τη Σαχτάρ. Αν κρίνω δηλαδή από το εξωσικό που υπάρχει ήδη. Είναι ένα παιχνίδι που πραγματικά αν το πάρεις, τότε αλλάζει όλο το έργο.
1: Ναι.
4: Πραγματικά όμως αλλάζει όλο το έργο.
1: Βέβαια.
4: Και να κλείσω με μια είδηση, Γιάννη. Να πω ότι, όπως είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τις εξετάσεις που έκανε ο Στρακώσα, έχει ένα μικρό ράγισμα, να το πω έτσι, στον καρπό. Θα επιστρέψει μετά τη διακοπή. Είπε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Ίσως θα μπορούσε με πίεση να επιστρέψει και πριν τη διακοπή, αλλά θα επιστρέψει μετά. Και σε εκείνη την ερώτηση έπλεξε και τον κόμμα του Μπρινιόλι που αποδείχθηκε.
1: Και καλά έκανε. Πολύ έτοιμο εμφανίστηκε ο Μπρινιόλι, είναι αλήθεια.
4: Ναι. Έτσι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
4: Έγινε, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
4: Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στον Κώστα και Τσετζόγλου. Να πούμε ότι όση ώρα μιλάμε, μπήκαν δύο γκολ στο παιχνίδι τη Λίλη με την Πέτη. Από 1-0 έγινε 2-1. Πρώτα ισοφάρισε η Πέτη με τον Μπάρτρα στο 33ο λεπτό. Τρία λεπτά αργότερα η Λίλ επανέκτησε το προβάδισμά της με γκολ του Αλεσάνδρο. Ο Αλεξάνδρο, είμαστε τώρα περίπου στο 40 λεπτό των παιχνιδιών. Real Inter στο 2-0, Dortmund Villa Real χωρίς σκορ, Porto City επίσης χωρίς σκορ και Lille Real Betis στο 2-1.

0: Λοιπόν, να πούμε εδώ πράγματα που είμαστε παρέα με Στέφανο Παλό, το λέω εδώ, στη ρύθμιση των ήχων. Δεν τολμάω να πω μουσικές επιλογές, ούτε για αστείο. Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Και να πω ότι εκτός από τα παιχνίδια του Champions League και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Βόλο, στο οποίο θα επιστρέψουμε βεβαίως σε λίγο, 1-0 στο ημίχρονο, θυμίζω, έχουμε παιχνίδια Αγγλικού Κυπέλου, τα οποία βρίσκονται στο ημίχρονο τα 4 από τα 5. Bournemouth Lincoln είναι στο 1-0. Λέιτον Όριεντ Μπράτφορντ στο 1-1. Σάντερλαντ Χαλ χωρίς σκορ. Κρίσταλ Πάλας Μίντελσμπρο 1-0. Στο οποίο παιχνίδι της Χαλ, το παιχνίδι του League Cup, κάνει ντεμπούτο και ο Μουζακίτης με τη φανέλα της Χαλ. Και λίγο πριν το ημίχρονο για την ίδια διοργάνωση, το παιχνίδι της Millwall με την Newcastle είναι χωρίς σκορ. Επίσης έχουμε για Σαουδική Αραβία Al Ittihad Al Faiha 2-1, τελευταίο δεκάλεπτο, περίπου στο ίδιο χρονικό σημείο. Al Qadisiyah Al Ahli είναι στο 3-1. Και για την Championship σε εξέλιξη παιχνίδια στο ημίχρονο, Cardiff Stoke 0-1, Watford Preston επίσης στο 0-1, Blackburn Sheffield United 1-2 και Southampton Swansea 2-0, λίγο πριν το ημίχρονο για την ίδια διοργάνωση, Wrexham Burnley είναι στο 0-1 και Bolton West Ham 2-2. Αυτά έχουν πλούσια έτσι, ποδοσφαιρική δράση γενικώς. Λοιπόν, και αυτά νομίζω λίγο πολύ. Μοιρασμένα τα στατιστικά στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ και οι τελικές λίγο πολύ και η κατοχή μέσα σε άκρες το 50-50 και οι πάσες, όλα έτσι περίπου μοιρασμένα, αλλά τη διαφορά την έκανε αυτή η εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, στην οποία για όσους τυχόν δεν ακούγατε τη μετάδοση, οφείλω να πω ότι Γιώργος Μαραθιανός, όπως περιέγραψε και όπως θα μείνει ενδεχομένως στην ιστορία, η μπάλα από την εκτέλεση φάουλ του Μαρίν πήγε στο σημείο εκείνο όπου οι αράχνες κάνουν ανομολόγητες πράξεις. Έτσι, μια θα λέγαμε επικολυρική παρέμβαση του Γιώργου Μαραθιανού έτσι στα ποδοσφαιρικά δρόμενα. Δεν είναι φαντασίως, εδώ πέρα μου λένε από την παραγωγή ότι είναι φαντασίως. Αυτά δεν είναι φαντασίως, αυτά προφανώς προέρχονται από εμπειρικές παρατηρήσεις, οι οποίες μεταφέρονται στο ποδοσφαιρικό πεδίο. Λοιπόν, αρκετά στο Καραϊσκάκη, στο δεύτερο ημίχρονο έτοιμο να ξεκινήσει. Πάμε στο Γιώργο Τσανάκα για την περιγραφή.
1: Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 του Βόλου Ελάμπετ με τον γκολ του Γκουντζάλες από το 42ο λεπτό, με τους Ερυθρόλευκους να είναι καθόλου ανώτεροι, να μην έχουν απειληθεί καθόλου ασφαλώς από τους Μαγνήσιους, οι οποίοι να δούμε αν στο δεύτερο ημίχρονο μπορούν να ανεβάσουν και λίγο τις γραμμές τους, αν μπορούν και να απειλήσουν με τον Φουρτάδο τώρα από τα αριστερά, Κόβιο Πέντερσεν απομακρύνει όχι τόσο καλά και ο Χαρλαμπόγλου κερδίζει, ο Πουέρτα δυνατά πάνω στην μπάλα, ο Γρόσδης αφήνει την μπάλα να περάσει, ο Φουρτάδο γιατί ήταν εμφανώς εκτεθειμένος με την κατοχή να επιστρέφει και πάλι στους Ερυθρόλευκους με τον Κάρμο και τον Πόποβιτς για τον Πέντερσεν, για τον Σμαϊλόβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς μια βαθιά παλιά, κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι, αλλά ο Φίλης θα κάνει το φάουλ πάνω στον Τζόκα. Να θυμίσουμε και τις ενδεκάδες του πρώτου μέρους, ο Πόποβιτς για τον Ολυμπιακό κατά την εστία, ο Πέντερσεν στα δεξιά, ο Τικνησιάν στα αριστερά, ο Κάρμο τον Σμαϊλόβιτς αστόπερ, ο Φίλης με τον Γκουστάβο Πέρτα που κάνει ένα πάρα πολύ ενθαρρυντικό ντεμπούτο, με συγχωρείτε, στα χαφ μπροστά του Σωσά, αριστερά Φορτούνης, δεξιά Κουτσογούλας, σέντερ φορ ο Γκονζάλες. Για να δούμε τώρα όμως την κάθετη για τον Χαρλαμπόγλου στα όρια της περιοχής, ένα σούτ αδύναμο, μπλοκάρει εύκολα ο Μπαλτσαπόποβιτς από την πλευρά του Βόλου, ο Κοσέλεφ είναι στην υπεράσπιση εστίας, ο Μίγας δεξιά, Λουκουρούνης αριστερά, ο Αγιάκουα με τον Τζοκάνη στα στόπερ, ο Ρεφατλάρη με τον Γρόσδη, οι δύο χαφ, ο Τζόκα με τον Ρεγκής στα άκρα και ο Φουρτάδο με τον Χαρλαμπόγλου στην επίθεση, σαν 4-4-2 είναι αυτό του Βόλου, πολλές φορές είναι και ένα 5-3-2 όταν αμήνεται η ομάδα, κυρίως 5-3-2 θα έλεγα, όπου έρθα θα κερδίσει έξυπνα το φάουλ που είχε βάλει ωραία το σώμα του στον Χαρλαμπόγλου. Στα πρώτα αυτά 2-2,5 λεπτά ο Βόλος έχει σαφέστατη διάθεση να ανέβει ψηλότερα στο γήπεδο να πιέσει. Ο Φίλης δεν έχει καταλάβει γιατί το Φουρτάδο, αλλά θα χάσει με φάουλ την μπάλα από τον Φουρτάδο, ο οποίος έκανε και ένα thumbs up στον διαιτητή, στον κύριο Βεργέτη, για το φάουλ που έδωσε. Με τον Πέντερσεν να κλείνει προς τα μέσα, να παίζει τον Γκονζάλης, ωραίο το 1-2 του Νορβηγού με τον Μεξικανό. Και στα δεξιά ο Κουτσογούλας έχει χώρο. Παράλληλα με την περιοχή ο Κουτσογούλας κάνει το γύρισμα, ο Αγιάκου με κάποιον τρόπο κατάφερε να διώξει. Και ο Γρόσδης για τον Φουρτάδο, ο Σμαϊλόβιτς θα κάνει έξυπνα το φάουλ στον Φουρτάδο που βγήκε πρώτο στην μπάλα. Έχουν σηκωθεί και οι πρώτοι παίχτες από τις δύο ομάδες για ζέσταμα. Βλέπω τον Κάργα, βλέπω τον Λάμπρου και τον Γκοντζάλες μεταξύ άλλων από πλευράς του Βόλου και τον Κόμπα. Ενώ από την άλλη πλευρά για λογαριασμό του Ολυμπιακού είναι ο Ρέτσος, ο Μπακούλας, ο Ζώτα Σίλβα, ο Ζέλσον και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ευκαιρία να ξαναδούμε σήμερα τον Ουκρανό. Τελευταία φορά που έπαιξε με τη φανέλα του Ολυμπιακού ήταν στις 24 Ιανουαρίου σε αυτό εδώ το γήπεδο, κόντρα στον ίδιο αντίπαλο αλλά για το πρωτάθλημα. Για να δούμε τον Βόλο με τον Κρέσπι, με το εξωτερικό, κάτι σαν σου, κάτι σαν γύρισμα. Τελικά η μπάλα περνάει out, δεν μπόρεσε να μπει ο Χαρλαμπόγλου στην φάση. Στο 49 αυτή η απειλή, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, από πλευράς Βόλου. Ο Πέντερσεν γεμίζει για τον Γκονζάλες, βέβαια στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας και μπαίνει στην περιοχή ο Γκονζάλες, σουτ με τη μία, η μπάλα περίπου 2-3 μέτρα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Κοσέλεφ. Απειλή ο Ολυμπιακός εδώ με τον Μεξικανό. Και τον Πουέρτα να κερδίζει το play out σε αυτή την μονομαχία με τον Τζόκα. Πουέρτα, ο Σα κάθεται για τον Γκονζάλες, αυτός ωραία για το Φίλι. Και τελευταίος με σειρά του ανοίγει για τον Πέντερσεν από τα δεξιά. Γλυκιά σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. 2-0 για τον Ολυμπιακό. Και πάλι ο Γκονζάλες είναι αυτός που θα σκοράρει αυτή τη φορά με κεφαλιά. Ο Μεξικανός από την πάρα πολύ ωραία από τη γλυκιά σέντρα του Πέντερσεν. Θα γράψει το 2-0 στο 50 λεπτό. Ο Γκονζάλες θα πετύχει το πιέτα, θα σκοράρει δις στο σημερινό παιχνίδι. Είναι υπέροχη η σέντρα του Πέντερσεν. Εξαιρετική και η κεφαλιά του Γκονζάλες, ο οποίος σκοράρει και πάλι. Φτάνει τα 3 γκολ και τα 3 στο κύπελο. Θα το έχει μάλλον στόχο να βγει πρώτο σκόρ στο κύπελο φέτος ο Αρμάντο Γκονζάλες. Και βλέπω ότι δεν υπάρχει καν offside, Γιάννη, έτσι. Έχει φύγει από πίσω κανονικά ο Γκονζάλες. Μετά τη σέντρα του Πέντερσεν. Είναι πάρα πολύ ωραία η σέντρα από τον Νορβηγό. 2-0 για τον Ολυμπιακό, απλοποιεί πολύ τη δουλειά στο 51ο λεπτό, στο 42 και στο 50. Δύο γκολ από τον Γκονζάλες, ναι, κερδισμένη κατοχή και δυνατό φάουλ πάνω στον Φίλι από τον Λικουρίνο, όχι, είναι από τον Ρεφαντλάρη. Συνεχίζεται το παιχνίδι γρήγορα από τους ερυθρόλευκους που έχουν πάρει ψυχολογία και μια σέντρα του Φορτούνη, εκεί που κόβει ο Τσοκάνης. Πέντερσεν αφήνει την μπάλα να περάσει κόρνερ, ναι, κόρνερ είναι, στο 52ο λεπτό. Πάει ο Φορτούνη να το εκτελέσει και αυτό πρέπει να είναι το 7ο, αν δεν έχω χάσει το μέτρημα, για τους ερυθρόλευκους. Τώρα θα εκτελέσει ο αρχηγός του Ολυμπιακού στο ύψος του πέναλτι, απομακρύνει ο Γρόσδης, εκεί που είναι ο Πουέρτα. Για τον Πέντερσεν και ο Πέντερσεν ακόμη πιο πίσω στον Μπάλσα Πόποβιτς. Πόποβιτς καθυστέρησε, κάνει μια προσπίση και αποφεύγει όμως πολύ ωραία και έξυπνα τον Φουρτάδο. Ο Πέντερσεν σε σετ παιχνίδι για τον Πουέρτα, για τον Φίλι, αυτός για τον Φορτούνη, για τον Σα, πάλι για τον Φορτούνη. Κακή η πάσα του Φορτούνη και θα κερδίσει το φάουλο ο Τσοκάνης από τον Κουτσογούλα. Και ακούτε τώρα τι γίνεται. όλο το γήπεδο φωνάζει ρυθμικά το όνομα του μεγάλου άτυχου της σεζόν, αλλά και ενός θρύλου του Ολυμπιακού, ίσως του κορυφαίου βάσει επιτευγμάτων center forward που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό και το ελληνικό ποδόσφαιρο, του Αγίου Μπελκαμπή. Να πάει καλά η αποθεραπεία του, να επιστρέψει το λιγότερο δυνατόν και να τον ξαναδούμε. Φορτούνης, ωραία η ενέργεια, και στα δεξιά είναι ο Πέντερσεν. Εκεί πάει μπάλα, ανοίγει τον Νορβηγός, έχει μπροστά του τον Κουτσογούλα. Ο Πέντερσεν δεν του δίνει την μπάλα, πάει σε ένα συνέντρο ενός. Καθυστερεί και γυρίζει τώρα για τον Κουτσογούλα. Ο μικρός κάνει υπέροχη τρίπλα με το τακουνάκι και μπαίνει μέσα στην περιοχή. Γυρίζει εκεί που διώχνει όμως ο Μίγας. Ο Φορτούνης έξω την περιοχή. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Κάνει μια τρίπλα. Αλλά ο Κρέσπι πάρα πολύ έξυπνα και ωραία θα τον κόψει. Και ο Κρέσπι είναι πάρα πολύ γρήγορος. Έχει μπροστά του τον Γκουστάβο Πουέρτα. Ο Πουέρτα συνεχίζει να τον μαρκάρει και με το ντουμπλάρισμα του Τεκνιζιάν θα κερδίσει ο Κολομβιανός που αποφεύγει και τον Φουρτάδο. Ξανά και πάλι ο Κολομβιανός. Για τον Φίλι, για τον Σμαίλεβιτς και τώρα για τον Κάρμο. Ο Κάρμο ψάχνει ένα στήριγμα να το βρει στο Φορτούνι που έχει χαμηλώσει πολύ στο γήπεδο. Αυτός για ακόμα μια φορά στον Πουέρτα. Νομίζω από τα επόμενα παιχνίδια που θα πάρει τη φάνηλα σπίτι του βασικός ξεκάθαρα. Ο Πουέρτα με την εικόνα που έχει, νομίζω πως όλο το παιχνίδι θα περνάει από τα πόδια του. Μόλις τον δούμε και με τον Φρόιλερ δίπλα του, ο Ολυμπιακός θα αλλάξει πάρα πολύ την αγωνιστική του συμπεριφορά, είναι ξεκάθαρο αυτό. Με τον Σάνα μην κάνει καλή πάσα. Μπαλά πίσω στον Κοσέλεφ. Για τον Γρόσδη, κάθεται για τον Τζόκα. Καλή ανάπτυξη από τους φιλοξενούμενους εδώ. Και ο Τζόκα αλλάζει παιχνίδι για τον Κρέσπι. Αφήνει αυτός για τον Μίγα. Ο Μίγας θα κοπεί από τον Φορτούνι προσωρινά. Και μια βαθιά μπαλιά εκεί που ο Κάρμο με το κεφάλι για τον Φίλι, για τον Πουέρτα, για τον Τικνιζιάν. Ωραία εναλλαγή της μπάλας για τον Γκουστάβο Σά. Θα αποφύγει τον Τσοκάνη και θα ανοίξει για ακόμη μια φορά στον Πέντερσεν ο Νορβηγός. Σήμερα δεν σταματάει να ανεβοκατεβαίνει και μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι εκεί που είναι ο Γκοντζάλες. Κάνει το κοντρόλ. Όχι, θα το χάσει το κοντρόλ τελικά. Ήταν πιο ανοιχτό το κοντρόλ. Δεν περίμενε πιθανότητα και ο ίδιος να περάσει μπάλα και χάνει ευκαιρία να κάνει hat-trick το πρώτο με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ ωραία ο Φουρτάδο που είναι ταχύτατος, αφήνει την μπάλα κάτω από τα πόδια του. Στα όρια της περιοχής ο Φουρτάδο δίνει για τον Χαρλαμπόγλου. Χαρλαμπόγλου καθυστερεί πάρα πολύ για να γυρίσει, να επιτρέψει στον Σμαίλεβιτς να γυρίσει, να κόψει, και ο Φίλης προσπαθεί να τραβήξει τον Ολυμπιακό στην επίθεση. Για τον Φορτούνη από τα αριστερά. Ο Φορτούνης πάει κατά μέτωπο με τον Μίγα. Κλείνει προς τα μέσα ο Φορτούνης. Παίζει πάλι για τον Φίλη. Ο Φίλης έχει τον Κουτσογούλα. Γνωρίζονται καλά οι δυο τους. Και από την Β' ομάδα και από την K19. Πρωταλήτες Ευρώπης και οι δύο. Με τους νέους του Ολυμπιακού. Όταν κατέκτησαν το Youth League πριν από δύο χρόνια. Ο Τικνιζιάν γυρίζει στον Πουέρτα. Δεν θα επιλέξει να κάνει μια σέντρα. Ο Πουέρτα για τον Φορτούνη. Ο Φορτούνης ξανά για τον Πουέρτα. Στα αριστερά ο Πουέρτα. Και ωραία κάθετα για τον Τικνιζιάν με στην περιοχή. Γυρίζει παράλληλα ο Κουτσογούλα, στρώνει ο Σά το σούτ. Η μπάλα out. Πάρα πολύ δυνατό του σούτ του Σά. Η μπάλα περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ο Ολυμπιακός παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Αναπτύσσεται πολύ ωραία. Και αυτό κάνει χαρούμενο τον κόσμο του. Σκοράρει δύο γκολ στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Θέλει να βάλει κι άλλα. Με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να είναι αρκετά ήρεμος, να είναι καθιστός στον πάγκο του. Και ενώ από την άλλη μεριά ο Κώστας Μπράτσος ετοιμάζει τον Γκονζάλες, έναν πάρα πολύ εντυπωσιακό ποδοσφαιριστή, πάρα πολύ καλός παίκτης, θα μας απασχολήσει φέτος με την εικόνα που έχει. Και τον Λάζαρο Λάμπρου, επιθετικά θέλει να αλλάξει την ομάδα του. Και άλλο ένα κλέψιμο του Πουέρτα που είναι καταπληκτικός. Ο Πουέρτα για το Φορτούνι, τελευταία στιγμή κόβει ο Τσοκάνης. Ο Φορτούνι δεν αφήνει την μπάλα να περάσει πλάγιο, αλλά θα κοπεί συνέχεια από τον Λικουρίνο, κερδίζει και το πλάγιο out. Σε πολύ λίγο οι αλλαγές, θα κάνει και τρίτη αλλαγή, θα βάλει και τον Κάργα. Ίσως να θέλει να τους έχει ζεστούς, να τους έχει έτοιμους, να τους δώσει μάτς περισσότερα στα πόδια του ο Κώστας Μπράτσος και βάζει άλλους τρεις βασικούς ποδοσφαιριστές, γιατί την Κυριακή παίζει εκτός έδρας με την Καλαμάτα ο Βόλος, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική στοίχημα Super League. Για να δούμε, ο Κάργας στη θέση του Αγιάκουα. Μπαίνει λοιπόν ο Κάργας, βγαίνει ο Κρέσπη για να μπει ο Λάμπρου. Και βγαίνει και ο Τζόκα για να μπει ο Γκονζάλες. Τριπλή αλλαγή λοιπόν από τον Κώστα Μπράτσο. Χωσέ Λουίς με τη Λίμπερ ακόμα δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή. Νομίζω σε λιγάκι και ο προπονητής του Ολυμπιακού θα αρχίσει να αλλάζει και να φρεσκάρει την ομάδα του. Ο Λάμπρου κλείνει προς τα μέσα, αλλάζει ωραία με τον Φουρτάδο, κερδίζει ο Γκονζάλες, έχει προηγηθεί φάουλ στο Λάμπρου, όπως λέει ο κύριος Βεργέτης. Στο 59 ο Ολυμπιακός προηγείται 2-0 του Βόλου Έλαμπετ. Με δύο γκολ του Ορμίγκα, ο Μεξικανός Στράικερ στο 42 πήρε το rebound από την επέμβαση του Κοσέλεφ για να σκοράρει από κοντά για το 1-0. Και στο 50 λεπτό από την εξαιρετική σέντρα του Πέντερσεν τελείωσε αποδειγματικά τη φάση με το κεφάλι, έστειλε την μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ για το 2-0. Μια επικίνδυνη κατάσταση εδώ τώρα στα καρέ του Ολυμπιακού με τον Λάμπρου να γεμίζει. Εκεί ο Μαέλοβιτς απομακρύνει προσωρινά. Κάτοχο τη μπάλα ο Γρόζης, δεν γεμίζει. Και τώρα να δούμε τι ακριβώς θα κάνει, γιατί εκεί έμπλεξε ο Γρόζης, βρίσκεται τον Τσοκάνη, ο Τσοκάνης τον Γρόζη. Ο Γρόζης μέσα στην περιοχή γυρίζει, για ακόμη μια φορά θα κλέψει ο Πουέρτα, αλλά η πάσα του δεν ήταν τόσο καλή για τον Κουτσογούλα. Η κατοχή και πάλι στους φιλοξενούμενους, ο Κάργας στο δεύτερο δοκάρι και που είναι ο Μίγας. Πάρα πολύ ωραία ο Τεχνησιάν με το κεφάλι γυρίζει τον Πόποβιτς και αυτός με τη μία με βολέ βγάζει εκπληκτικά το Φορτούνη στην αντεπίθεση. Ο Φορτούνης θα μπει στην περιοχή από τα πλάγια, φέρνει την μπάλα στο δεξί, γυρίζει για τον Κουστάβο Σά, ένα κοντρόλ του Σά, καθυστερεί και μια προσποίηση, θα κοπεί τελευταία στιγμή το σουτ από την εξαιρετική άμυνα του Τσοκάνη. Ο Ολυμπιακός εδώ βγήκε τάχιστα στην κόντρα επίθεση, αλλά δεν καταφέρνει να βρει το τρίτο γκολ. Ο Σά το έχει προσπαθήσει πάρα πολύ σήμερα, αλλά δεν έχει καταφέρει να σκοράρει. Ο Λικουρίνος στο χώρο της μεσαίας γραμμής και αριστερά, το πλάγι out. Βρίσκει τον Γρόζδη, αυτός ο Χαραλαμπόγλου, για τον Γκονζάλες, αλλάζει παιχνίδι για τον Λάμπρου. Ο Λάμπρου για τον Γκονζάλες, έχει Γκονζάλες και ο Βόλος τώρα. Για τον Λάμπρου, η αλλαγή παιχνιδιού για τον Λικουρίνο, στα όρια της περιοχής και αριστερά. Ο Λικουρίνος μια σέντρα με το κακό, με το δεξί του πόδι. Το μακρύνει ο Κάρμο, που έρτα πάρα πολύ ψύχρεμα. Για τον Φορτούνη, Φορτούνης παίζει λίγο εκεί με τη φωτιά, αλλά έχει την ποιότητα για να μην κάνει το λάθος. Και ο Γκονζάλες υπέροχα για τον Πουέρτα. Και ο Πουέρτα ξανά για τον Γκονζάλες. Καταπληκτική εδώ ομαδική προσπάθεια. Και φεύγει ο Μεξικανός να μπει μέσα στην περιοχή. Από τα αριστερά καθυστερεί. Θα του φύγει το κοντρόλ και ο Μίγας θα απομακρύνει. Θα κερδίσει την κατοχή. Βρίσκει τον Λάμπρου πάλι για τον Μίγα. Διώχνει ο Μίγας εκεί που ο Κάρμο θα απομακρύνει. Με κεφαλιά ψαράκι σε πλάγια. Εξαιρετική η ομαδική προσπάθεια νωρίτερα του Ολυμπιακού με Γκονζάλες και Πουέρτα να βρίσκονται υπέροχα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά ο Μεξικανός είδε το κοντρόλ να του φεύγει και να μην καταφέρει να τελειώσει ακόμη μια φάση. Στο 62 πλέον το 2-0 παραμένει υπέρ του Ολυμπιακού κόντρα στον Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Φίλης Τακουνάκη για τον Φορτούνη. Φορτούνης ορεξάτος, κάθεται για τον Γκονζάλες και τώρα ο Μεξικανός θα φύγει, μπαίνει μες στην περιοχή ο Γκονζάλες, κακό τελείωμα, πολύ κακό τελείωμα από τον Γκονζάλες. Δεν έχει καταφέρει να βρει την μπάλα όπως θέλει, είχε τις προϋποθέσεις εδώ να σκοράρει ξανά. Δεν τον βλέπω σήμερα να κάνει χατρίκο ο Μεξικανός και ίσως και σε λίγο να είναι και η ώρα και του Γιάρεμτσου. Κορώ τα κουνάκι του Φουρτάδο για τον Λικουρίνο, ο Φίλης κόβει ξανά, υπέροχο ο Κάρμο για τον Γκουστάβο Σά. Ο Γκουστάβο Σά κλείνει μπροστά μέσα, πάρα πολύ δυνατό μαρκάρισμα του Τσοκάνη. Από τα δεξιά ο Κουτσογούλας μέσα στην περιοχή, σκάβει για τον Φορτούνη, κόβει ο ψυχορημένος Λάμπρου και ένα επιθετικό φάουλ του Γκουστάβο Σά. Σε ποιον? Στον Ερφαθλάρη. Κάρτα και για τον Τσοκάνη που έχει χτυπήσει νωρίτερα πολύ δυνατά τον Γκουστάβο Σα. Σε 63 θα συνεχιστεί τώρα το παιχνίδι με τον Κάργα που έχει πάρει τη θέση του Αγιάκουα για τον Κοσέλεφ, πάλι για τον Κάργα, για τον Τσοκάνη, αυτός για τον Γρόσδη. Θα αποφύγει ο Γρόσδης έναν αντίπαλό του, παίζει και το 1-2 και κάνει μια βαλιά φιλόδοξη αλλά πολύ δυνατή εκεί που είναι μόνο ο Μπάλσα Πόποβιτς. Ο Βόλος προσπάθησε κυρίως με την ανασταλτική του λειτουργία, με πολλούς παίκτες πίσω από την μπάλα, να κρατήσει τον Ολυμπιακό χαμηλά στο σκορ. Ακόμα και στο 1-0 έδειξε μια διάθεση πέρα από τα πρώτα 2-3 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου να παίξει πίσω, να μείνει στο παιχνίδι όσο μπορούσε, να κάνει κάτι παρόμοιο με αυτό που έκανε στο μάτς του Πανθεσσαλικού. Μόνο που τότε μπορεί ο Ολυμπιακός να πέταξε 2 βαθμούς και να κάνει μια χοντρή γκέλα. Αλλά αν μη τι άλλο, είχε ελαφρυντικά. Με τον Κάρμο να παίζει κάθε για τον Μπουέρτα, αυτό για τον Γκονζάλες, Γκονζάλες για τον Σμαϊλόβιτς και ο Σμαϊλόβιτς για τον Πέντερσεν από τα δεξιά. Ο Πέντερσεν για τον Γκουστάβο Σα, για τον Πουέρτα, πάλι για τον Γκουστάβο Σα. Στα 25-30, σε 25 μέτρα περίπου εκτός περιοχής, αλλάζει παιχνίδι για τον Τικνησιάν, για τον Φορτούνι. Γέμισμα του Φορτούνι, ο Κοσέλες θα μπλοκάρει. Καλό το γέμισμα από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, με τον Τσοκάνη και τον Λικουρίνο. Ο Λικουρίνος υπό την πίεση δύο αντιπάλων του θα δώσει στον Τρεφαλάρη, με τη μία από μακρύ αυτός ο Μαϊλόβιτς κερδίζει ακόμη μια μπάλα στον αέρα. Ο Γκουστάβο Σά, ο Πέντερσεν, ο Πουέρτα, ο Πέντερσεν και τώρα ο Σμαϊλόβιτς για τον Πουέρτα, για τον Φορτούνι. Λάθος του Φορτούνι και τώρα ο Βόλος έγινε με προϋποθέσεις στην κόντρα επίθεση με τον Γρόσδη από τα αριστερά. Περιμένει ο Γρόσδης, κάποιο στήριγμα γυρίζει ο Φορτούνι, στον καθυστερεί αρκετά. Παρά λίγο να του κλέψει και την μπάλα, συνεχίζει να κρατάει ο Γρόσδης, θα πέσει. Plug out για τον Ολυμπιακό. Δεν αφήνει τώρα την μπάλα ο Γρόσδης. Με εκτελεστεί το plug out γρήγορα από τον Γκουστάβο Σα. Στο 65ο λεπτό Ολυμπιακός Βόλος έλαβε 2-0. Γκονζάλες στο 42 και στο 50 έχει βρει τα δύο γκολ του Ολυμπιακού. Θα μπορούσε να έχει βρει και άλλα δύο, χωρίς όμως τα τελειώματά του να είναι αποτελεσματικά και ιδανικά. Επανάληψη στο πλάγιο ό,τι έχει δώσει ο διαιτητής με τον Γκονζάλες και τον Τζοκάνη τώρα κάθετα, αλλά βγαίνει ο Πέντερσεν πρώτος στην μπάλα, χάνει και κερδίζει ο έτερος Γκονζάλες, αυτός του Βόλου, με τον Μίγα από τα δεξιά να παίρνει πάρα πολλά μέτρα κατά το χρόνο μέσα στις γραμμές. Ο Γκονζάλες να ψάχνει ένα στήριγμα, έχει καλή τεχνική ο Γκονζάλες. Ο Πουέρτα θα κλέψει την μπάλα υπέροχα. Δίνει για τον Γκουστάβο Σά, καθυστερεί ο Γκουστάβο Σά, αλλά παίρνει την μπάλα μπροστά του και φεύγει ο Γκουστάβο Σά και πάει κατά μέτωπο και παίζει για τον Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες για τον Κουτσογούλα, δεν είναι καλή πάσα από τον Μεξικανό και στη συνέχεια ο Φίλης θα κάνει το φάουλ πάνω στον αντίπαλό του, πάνω στον Ρεφαρτλάρη. Ακόμα δεν έχει φωνάξει κάποιον στον πάγκο ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Να δούμε. Λίγο Γιάρεμτσουκ χρειάζεται και να έχουμε και άλλη αλλαγή. Ο Κόμπα στη θέση του Γρόσδη. Ο Κόμπα στην πρώτη επαφή με την μπάλα θα κάνει λάθος. Κλέβει ο Φορτούνης. Παίζει κάθε για τον Γκονζάλες. Πάλι στην περιοχή ο Γκονζάλες. Σπάει υπέροχα. Και ο Πουέρτα θα βάλει ένα καταπληκτικό γκολ στον ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα στο 68 λεπτό. Αυτός είναι κύριο Γκουστάβο Πουέρτα. Αυτός είναι ο ποδοσφαιριστής που κόστησε 16 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό με ένα μαγικό τσίμπημα ο τεναστής του Αρμάντο Γκονζάλες. Ο Γκουστάβο Πουέρτα ήρθε να αλλάξει όλο τον Ολυμπιακό. Ήρθε να το ανεβάσει επίπεδο. Θα τσιμπήσει μαγικά την μπάλα γύρω από το κορμί του Κοσέλεφ Και ακούτε τι γίνεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης από αυτό το υπέροχο τέρμα του Γκουστάβο Πουέρτα, ένας ποδοσφαιριστής που δεν θα μας φανεί καθόλου περίεργο σε μερικά χρόνια να είναι στα μεγαλύτερα προαθήματα του κόσμου, σε μεγάλες ομάδες, γιατί είναι πραγματικά μια καταπληκτική περίπτωση. Βλέπω Φρόιλερ, βλέπω και Γιάρεμτσουκ να ετοιμάζονται. Ο Ολυμπιακός προηγείται 3-0 του Βόλου Έλαμπετ. Ο Γκονζάλες αυτή τη φορά έσπασε πάρα πολύ ωραία. Γιάννη, νομίζω αυτά τα γκολ σου αρέσουν και σένα. Ένα καταπληκτικό τελείωμα από τον Γκουστάβο Πουέρτα.
0: Τελείωμα μεγάλου παίκτου, όπως θα λέγαμε παλιά.
1: Μεγάλου παίκτου, σωστά. Έτσι ακριβώς. Από τον Γκουστάβο Πουέρτα. Πιστεύω σε λίγο θα δώσει και τη θέση του στον Φρόιλερ να γνωρίσει και την αποθέωση. Πάντως συστήνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο 68. Ο Γκουστάβο Πουέρτα θα βάλει και αυτό στη σφραγίδα του. Δεν χρειαζόταν τον γκολ για να φανεί η εξαιρετική του απόδοση, αλλά καταλαβαίνετε πόσο έλειπε ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής όπως ο Πουέρτα αλλά και ο Φρόιλερ από τον άξονα του Ολυμπιακού, που καλός ή κακός είναι αρκετά ταλαιπωρημένος. Ο Κόμπα για τον Λάμπρου, έχει προσθέσει τον Τεκνιζιάν για τον Γκονζάλες. Γκονζάλες φέρνει την μπάλα στο αριστερό, στο καλό του πόδι, στο δεύτερο δοκάρι γυρίζει ο Κουτσογούλας και κόβει έξω από την περιοχή. Ο Ρεφατλάρη θα του βάλει το σώμα, ο Σάκια τον βγάλει εκτός πορείας για τον Γκονζάλες. Ωραία ο Γκονζάλες τον Πουέρτα που έχει πολλά μέτρα μπροστά του και παίζει στα αριστερά για τον Κώστα Φορτούνη. Θα χάσει το κοντρόλ αλλά θα κερδίσει το πλάγιο του αρχηγός του Ολυμπιακού. Ρέμο Φρόιλερ και η επιστροφή του Τάνκ, η επιστροφή του Ουκρανού, του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Και το χειροκρότημα που ακούτε είναι για τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ που παίρνει τελευταίες οδηγίες από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Με τον φίλη από τα αριστερά, τον Κάρμο, τον Τικνιζιάν, τον Πουέρτα, παρά το έντονο μαρκάρισμα του Κόμπα να μην χάνει την μπάλα, έχει πολύ χαμηλό κέντρο βάρους. Τικνιζιάν θα χάσει, αλλά θα κάνει το πλάγιο, θα παραχωρήσει το πλάγιο μετά την συνέχεια. Να δούμε τώρα και τη διπλή αλλαγή στο 71ο λεπτό. Ο Γκονζάλες φυσιολογικά θα φύγει και θα πάρει ένα πάρα πολύ ζεστό χειροκρότημα ο Μεξικανός. Μια μεταγραφή στα 8,7 εκατομμύρια ευρώ καθαρά, συν 2,5 μπόνους, πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ. Και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ακούτε τι γίνεται για τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Είναι εκοφαντικός ο θόρυβος στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και πάρα πολύ έντονη αποθέωση και για τον Γκουστάβο Πουέρτα που αποχώρησε για να δώσει τη θέση του στο Ρέμο Φρόιλερ. Φοβερή αποθέωση πραγματικά για τον Ουκρανό, ένα πολύ αγαπητό παιδί για τον Ολυμπιακό. Τώρα ο Γκουστάβο Πουέρτα περνάει μπροστά και από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Είχε βγει από την απέναντι πλευρά, περνάει μπροστά και από το πέταλο των οργανωμένων και γνωρίζει την αποθέωση με τον Σμαϊλόβιτς και τον Κάρμο. Ο Κάρμο γεμίζει για τον Γκουστάβο Σα. Και το πλάγιό του είναι κερδισμένο από τον... Ακούστε εδώ τώρα τι γίνεται για τον Γκουστάβο Πουέρτα. Τρομερή αποθέωση και για τον Κολομβιανό παιχταρά. Με τον Σάξ από την περιοχή για τον Φορτούνη. Ο Γιάρεμτσουκ μέσα στην περιοχή θα κερδίσει το κόρνερ. Χαιρετάει και ο Γκουστάβο Πουέρτα τον κόσμο του Ολυμπιακού. Είναι συγκλονιστική αποθέωση και για τον Γκουστάβο Πουέρτα αλλά και για τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Θα τον αγαπήσει ο κόσμος του Ολυμπιακού, τον Κολομβιάνο, είναι δεδομένο αυτό. Και δεν θυμάμαι πραγματικά πολλές φορές στο πρώτο του παιχνίδι ένας ποδοσφαιριστής να αποθεώνεται από ολόκληρο τον Γεώργιος Καραϊσκάκης. Δεν είναι κάτι σύνηθες. Από ένα πάρα πολύ επιδικό κοινό που ξέρει να γνωρίζει όμως. με τον Κόμπα να ανοίγει στα δεξιά για τον Λάμπρου, λίγο κάτω από το χώρο της μεσάς γραμμής. Ο Λάζαρος Λάμπρου γυρίζει υπό την πίεση του Φρόιλερ στον Τσοκάνη, δεξιά για τον Μίγα, για τον Γκουντζάλες, πάλι για τον Μίγα, κάθετα για τον Λάμπρου. Ο Σμαϊλόβιτς έχει αντιληφθεί και αυτή την φάση και θα κόψει, θα δώσει για τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν για το Φορτούνι, κερδίζει το φάουλ. Όχι, πλεονέκτημα, γιατί η μπάλα είναι στα πόδια του Κουστάβο Σά. Ο Κουστάβο Σά παίζει κάθετα για τον Τικνιζιάν. Μέσα στην περιοχή του Τικνιζιάν έχει δίπλα του το Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ θα κάνει τσαφ από την μικρή περιοχή. Τεράστια ευκαιρία για τον Ουκρανό. Στον Κουστάβο Σά η μπάλα. Και στον Φρόιλερ το σουτ. Λίγο out. Πάρα πολύ μεγάλη διπλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 74ο λεπτό. Ο Γιάρεμτσουκ εδώ φάνηκε πραγματικά η αποχή του από, από τα επίσημα παιχνίδια. Σε μια πολύ εύκολη φάση θα μπορούσε απλά να κάνει ένα ταπίν, να σκοράρει, δεν το κατάφερε και στη συνέχεια λίγο έλειψε ο Φρόιλερ που πάτησε στην αντίπαλη περιοχή, γιατί είναι ένας παίκτης που αρκετοί νομίζουν ότι είναι 6, αλλά περισσότερο πατάει στο 8 ο Ελβετός Χαφ. Θα πλασάρει ελάχιστα out, έψεξε και αυτό το πρώτο γκολ με τον Ολυμπιακό. Ο Σμαϊλόβιτς για τον Κάρμο. Ο Κάρμο για τον Φρόιλερ. Πάλι ο Αγγολέζος στόπερ που αλλάζει παιχνίδι για τον Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν από τα δεξιά παίζει για τον Γιάρεμτσουκ. Κρίμα που δεν το βάλε ο Ουκρανός, να πάρει και αυτός λίγο ψυχολογία με τον Γκουστάβο Σά και τον Φίλι. Ο Φίλις για τον Πέντερσεν. Όλα αυτά κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής και δεξιά όπως επιδείχθηκε ο Ολυμπιακός. Για τον Γκουστάβο Σά. Ωραία προσποίηση, το γύρισμα με στην περιοχή, ο Τσοκάνης διώχνει προς τα πίσω, αλλά ο Μίγας έχει κλείσει σαν τρίτο στόπερ. Ο Φίλης μια ακόμα κεφαλιά για τον Γρόσδη που απομακρύνει. Ο Βεργέτης δεν έχει σφυρίξει, τώρα θα σφυρίξει. Νομίζω πως είχε χτυπήσει κεφάλι, αλλά δεν είχε σφυρίξει. Ο Βεργέτης τώρα θα σφυρίξει. Στο 75ο λεπτό θα μπει και το τεχνικό, το ιατρικό επιτελείο, με συγχωρείτε, μέσα. Οπότε έχουμε μικρή διακοπή στο Γιώργος Κραϊσκάκης. Ολυμπιακός Βόλος 3-0. Γκονζάλης 42-50. Τα δύο πρώτα τέρματα. Και συνέχεια Πουέρτα στο 68ο λεπτό με ένα υπέροχο τσίπημα. Έχει δώσει αέρα τριών τερμάτων σε ερυθρόλεπτους. Θα κάνουν το 2-2 στην League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. 4-0 στην πρεμιέρα κόντρα στην Ελνόβιμπετ, στη Λάρισα. 3-0 τώρα και να δούμε που θα σταματήσει η επίθεση των Ερυθρόλευκων. Σιγά σιγά περιμένουμε
0: με την ευκαιρία, Γιώργο, να δούμε λίγο τι γίνεται στα παιχνίδια του Champions League. Porto City 0-1 είναι το παιχνίδι, περίπου στο 56ο λεπτό όλα τα παιχνίδια. Porto City 0-1 με γκολ του Haaland στο 47, προηγείται η City. Dortmund με την Villarreal στο 1-0, από το 53 με αυτό το γκολ του Renato Veiga προηγείται η Borussia. Στο παιχνίδι της Real με την Inter παραμένει το 2-0 με τα γκολ των Mbappé και Valverde. Και Lille Real Betis, το παιχνίδι έχει γίνει 2-3, το είχαμε αφήσει στο 2-1 και όμως η Betis το γύρισε το παιχνίδι, σοφάρισε σε 2-2, Μπάρτρα στο 49, στο ο Πάροτ στο 53, 2-3 και η Lille αγωνίζεται και με 10 ποδοσφαιριστές. Επιστρέφουμε στο Γιώργο Τσανάκα.
1: 4-0 για τον Ολυμπιακό στο 77ο λεπτό. Αλλά υπάρχει offside. Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ πέρασε και τον αντίπαλο τερματοφύλακα από την υπέροχη κάθετη πάσα του Γκουστάβο Σά. Αλλά έχει υποδειχθεί σε θέση offside. Και να δούμε αν είναι κιόλας από το replay. Πρέπει να είναι λογικά ο Ουκρανός. Δεν έχουμε replay ακόμα, θα το δούμε σε πολύ λίγο. Να περιμένουμε λίγο. Είναι πάρα πολύ ωραία πάντως η κάθετη παλιά του Γκουστάβο Σά. Ο Ουκρανός κινήθηκε στην πλάση αντίβαλης άμυνας, πέρασε πολύ εύκολα τον Κοσέλεφ, πλάσαρε σε κενή εστία. Η κάμερα αυτή δεν είναι διαφωτιστική. Νομίζω πως είναι ένα βήμα πιο μπροστά. Επικυρώνεται τώρα και από το VAR ότι υπάρχει offside στον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.
0: Να πούμε σχέση με τον τραυματισμό του Κωνσταντίνου Καρέτσα ότι μόλις έβγαλε επίσημη ενημέρωση Dortmund στην οποία ενημέρωση αναφέρει ότι ο Καρέτσας αποχώρησε από το παιχνίδι λόγω προβλήματος στην κυκλοφορία του αίματος, έτσι ακριβώς το αναφέρει, και πηγαίνει στο ξενοδοχείο, στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Επιστρέφουμε στον Γιώργο Τσανάκα με μια ευκαιρία του Ολυμπιακού Βόλου να μειώσει.
1: Στο 78 λεπτό απειλεί εδώ ο Βόλος με ένα σουτ του Χαραλαμπόγλου. Θα περάσει λίγο out, έξω από την περιοχή. Ο Φορτούνης παίζει για τον Σά. Πάλι ο Σά για τον Φορτούνη. Δεν είναι καλή η πάσα του, έκοψε ο Κάργας. Και συνέχεια ένα φάουλ από τον Γιάρεμτσουκ με το σώμα, λέει ο διαιτής, πάνω στον Ρεφατλάρη. 78 λεπτά στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός έχει απλοποιήσει το έργο, έχει απλοποιήσει τη δουλειά. Προηγείται 3-0 του Βόλου Ελαμπέτ. Ο Λικουρίνος, το 1-2 με τον Χαραλαμπόγλου, και πάλι ο Λικουρίνος από τα αριστερά. Ο Σμαήλος προσπαθεί να το βγάλει εκτός πορείας. Μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Γκολ για τον Βόλο με τον Γκονζάλες. Σε 79 λεπτό η μπάλα έχει περάσει πάνω από τον Πόποβιτς μετά την σέντρα του Λικουρίνου. Ο Γκονζάλες κινήθηκε στο δεύτερο δοκάρι. Αφύλαχτος ήταν. Δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει και να εκτελέσει εξ επαφής για το 3-1, να μειώσει σε 3-1. Και ενώ θα γίνει αλλαγή και για τον Βόλο, παράλληλα με την μείωση του σκορ από τον Γκονζάλες, είπαμε νωρίτερα ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής ο Γκονζάλες, μας δικαίωσε κατευθείαν. Περιμένουμε και την αλλαγή. Ο Βόλος μειώνει σε 3-1, άλλος ένας Γκονζάλες σκοράρει, δύο παίζουν σήμερα, σκοράρουν και δύο Γκονζάλες. Περιμένουμε να γίνει και η αλλαγή. Ακόμα δεν έχει σηκωθεί το ταμπελάκι. Είναι ο Γκαραβέλας αυτός που θα μπει στη θέση του Ρεφατλάρη. Βγαίνει μικρός, μπαίνει μικρός. Ο Γκαραβέλας λοιπόν στον αγωνιστικό χώρο. Σέντρα με τον Βόλο να μειώνει. Ο Ρέτσος και ο Ζέλσον είναι οι δύο που είναι έτοιμοι από πλευράς ο Ολυμπιακού να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πέντερσεν από τα δεξιά γεμίζει εκεί που ο Γκουστάβο Σά δεν θα πάρει κεφαλιά. Κερδίζει όμως ο Φρόιλερ και ανοίγει στα αριστερά για τον Τικνησγιάν που μπαίνει με στην περιοχή. Ο Αρμένος από τα αριστερά κάνει και το γύρισμα. Φορτούνη στο σουτ. Τρομερή επέμβαση από τον Κόμπα. Και τώρα έχουμε διακοπή γιατί ο Τσοκάνης έχει χτυπήσει το κεφάλι. Ο αρχηγός του Βόλου είναι πεσμένος και έχει χτυπήσει στο κεφάλι, φτιάχνει το κεφάλι του, γι' αυτό σταμάτησε ο Βεργέτης. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό από το γύρισμα του Τικνησγιάννο. Φορτούνης έκανε από πλεονεκτική θέση το τελείωμα, αλλά ο Κόμπα έβαλε το stop. Ο Ρέτσος και ο Ζέλος ετοιμάζονται λοιπόν, να δούμε αν θα βγει ο Κάρμο που έχει κάρτα ή θα επιλέξει να βγάλει τον Σμαήλοβιτς, ο προπονητής του Ολυμπιακού. Και ο Ζέλσον μήπως πάρει θέση του Πέντερσεν και γυρίσει ο Κουτσογούλας σε ρόλο δεξιού μπακ. Για να δούμε. Ας μαντέψω. Ναι, ο Κάρμο είναι ο ένας που αποχωρεί. Και ο Πέντερσεν, όντως. Αυτοί οι δύο. Ο Κάρμο και ο Πέντερσεν θα αποχωρήσουν. Βγαίνει πρώτα ο Πέντερσεν για να μπει ο Ζέλσον. Και μπαίνει τώρα ο Πορτογάλος, ο Ζέλσον Μάρτινς. Τελικά δεν θα βγει ο Κάρμο, θα βγει ο Σμαήλοβιτς. Ο Σμαήλοβιτς άλλαξε την αλλαγή του ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Βγαίνει τώρα και ο Σμαήλοβιτς για να μπει στη θέση του ο Παναγιώτης Ρέτσος. Στο 82ο λεπτό, ο Ολυμπιακός Βόλος έλαβε 3-1. Θα συνεχίσει το παιχνίδι με ελεύθερο, καθώς είχε διακοπεί το παιχνίδι για αυτόν τον τραυματισμό του Τσοκάνη, ο οποίος είναι εκτός αγωνιστικού χώρου, αφού μπήκε και το ιατρικό team. Πρέπει να βγει για ένα λεπτό. Για τον Μίγα, ο Μίγας ένα γέμισμα προς τον Κόμπα. Ο Φουρτάδο είναι, έχει κάνει το φάουλ. Θα κάνει το φάουλ πάνω στον Τικνησγιάν. Για τον Κάρμο και τον Ρέτσο στην πρώτη επαφή. Κάρμο παίζει για τον Φρόιλερ. Λίγο πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, ο Ελβετός για τον Κουτσογούλα, πάλι για τον Φρόιλερ. Παράλληλα αυτός για τον Κάρμο. Με ασφάλεια γραμμής, ο Ελβετός για τον Κουτσογούλα, πάλι για τον Φρόιλερ. Παράλληλα αυτός για τον Κάρμο.

Φουρτάδο στο έδαφος. Ο Φουρτάδο μετά την μονομαχία με τον Ρέτσο που του κέρδισε και την μπάλα. Τώρα έχουν και ένα πηγαδάκι δυο τους. Ο Ρέτσος του έδειξε ότι τον χτύπησε. Ου, μεγάλη ευκαιρία με τον Κουστάβο, σαν να μην προλαβαίνει την μπάλα ο Γιάρεμτσουκ στα όρια της περιοχής για τον Φορτούνι. Ο Φορτούνι σε ένα σούτ ψηλά την μπάλα. Στο 24ο λεπτό το γύρισμα του Κουστάβο Σα, από το γύρισμα με συγχωρείτε του Κουτσογούλα, δεν πρόλαβε ο Κουστάβο Σα με το τάκλιν να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα και στην έγκαιρα του σούτ Φορτούνι πέρασε out. Έλεγα ότι ο Ρέτσος με τον Φουρτάδο είχαν μια κοκορομαχία, καθώς ο Ρέτσος έδειξε στον αντίπαλό του ότι πήγε με τον αγώνα να τον χτυπήσει το πρόσωπο. Προφανώς θεώρησε και εκ των αρχηγών του Ολυμπιακού το έκανε επίτηδες. Μια κεφαλιά τώρα του Ρέτσου, ο Λικουρίνος, ναι, με τον Κόμπα. Πρώτος στην μπάλα ο Φίλης, κερδίζει ο Φρόιλερ. Ο Γκουστάβο Σα για ακόμη μια φορά τραβά τον Ολυμπιακό στην επίθεση. Κακή η πάσα του Κόβετς ο Κάνης, αλλά κερδίζει και πάλι ο Πορτογάλος. Πίσω στον Κουτσογούλα, στον Φρόιλερ, στο Φορτούνι, στο Φρόιλερ, ο Φορτούνης. Ωραία, εκεί σε μικρό χώρο αλλάζουν την μπάλα. Για τον Κουτσογούλα, για τον Γκουστάβο Σα, για τον Φορτούνι. Κάνει κίνηση ο Γιάρεμτσουκ, δεν θα παίξει κάποιος με τον Γιάρεμτσουκ. Λάθος του Φορτούνι, ο Φίλης κόβει και κλέβει ξανά ο Φρόιλερ. Ο Ελβετός έχει μπει και είναι πάρα πολύ καλός σε αυτά τα λίγα λεπτά. Κάθεται προς τον Γιάρεμτσουκ, Γκουστάβο Σα. Ακόμη μια κόντρα που θα αποφελήσει τον Γκονζάλες. Στο 85 πλέον βρισκόμαστε. Γκονζάλες για τον Λάμπρου. Πίσω και πάλι για τον Λάμπρου, τώρα για τον Κόμπα. Και πέφτει στο έδαφος ποιος, να δούμε. Ο Χαρλαμπόγλου είναι αυτός που έχει πέσει στο έδαφος. Έχει μια κράμπα ο Έλληνας επιθετικός. Πάλι το ιατρικό επιτελείο μέσα. Δεν έχει άλλη αλλαγή ο Βόλος. Οπότε αν δεν μπορεί να συνεχίσει ο Χαρλαμπόγλου, θα συνεχίσει ο Βόλος με 10. Νομίζω πως θα καταφέρει πάντως να συνεχίσει. Και ο Τσοκάνης έχει πρόβλημα. Τον βλέπω να κάνει κάποιες διατάσεις. Και ενώ οδεύουμε προς το τέλος του παιχνιδιού στο κύριο Καραϊσκάκης, είμαστε στο 86 πλέον. Ολυμπιακός Βόλος Έλαμπετ 3-1. Όπως έχει διαμορφωθεί με τα δύο τέρματα του Γκονζάλες στο 42 και στο 50, όπου έρτα συστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο στο ερυθρόλευκο κοινό του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Με γκολ στο 68 λεπτό, με υπέροχο τσίπημα πάνω από τον τερματοφύλακα. Δίπλα από τον τερματοφύλακα, πέρασε την μπάλα έξω από τον Κοσέλεφ. Ενώ ο έτερος Γκονζάλες, ο Ναουέλ Ματίας του Βόλου, είναι αυτός που μείωσε στο 71 λεπτό. Αποχώρησε ο Χαρλαμπόγλου που δεν πατάει τόσο καλά. Και ενώ πρέπει να έχει φωνάξει και τον Σιπιόνι, ο Χωσελής Μεντιλίμπαρ, με τον Τικνιζιάν να παραχωρεί το κόρνερ με την κεφαλιά. Και μια ευκαιρία για τον Βόλο να ανεβάσει και πάλι παίχτες στην περιοχή του Ολυμπιακού. Με τον Λάμπρου αυτή η εκτέλεση κόρνερ, προσπαθεί να βρει ένα δεύτερο γκολ, μπας και το κάνει ντέρμπι ο Βόλος. Σε αυτά τα τελευταία λεπτά, στο 87 είμαστε πλέον. Ο Λάμπρου εκτελεί, απομακρύνεται, όχι καλά από τον Φρόιλερ, ο Κάρμου λίγο πιο μακριά, ο Ζέλσον κερδίζει και προσπαθεί να τραβήξει τον Ολυμπιακό στην επίθεση. Με τον Φορτούνι να καθυστερεί, τώρα παίζει για τον Φρόιλερ και τώρα αυτός για τον Γκουστάβο Σάγη μπροστά του, το Γιάρεμτσουκ, και εκεί θα πάει μπάλα και ο Γιάρεμτσουκ είναι με τον Μίγα στο ένας εναντίον ενός, από πλάγια αποφεύγει ο Ουκρανός τον Μίγα, μπαίνει στην περιοχή και γυρίζει για το Ζέλσον, το πλασέ που κάνει στην κίνηση ο Ζέλσον, δεν θα βρει εστία. Ωραία προσπάθεια από τον Γιάρεμτσουκ, δύσκολο το τελείωμα του Ζέλσον, υποπίεση, η μπάλα θα περάσει out. Ακόμα μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό και ενώ είναι έτοιμος και ο Σιπιόνι, θα πάρει νομίζω τη θέση του Γκουστάβο Σά σε πολύ λίγο. Ο Λορέντσο Σιπιόνι, η μοναδική μεταγραφή από τις 8, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, που έκανε ο Ολυμπιακός το περασμένο καλοκαίρι και παραμένει στο ρόστερ. Δείγμα και ότι κάτι δεν πήγε καλά στον περσινό σχεδιασμό του Ολυμπιακού. Ο Φορτούνης υπέροχα για τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον κατεβάζει και το γύρισμα πάνω στον Κοσέλεφ στο 88. Με τον Βόλο να προσπαθεί να παίξει τώρα γρήγορα με τον Κάργα.
Ο Καρ...

0: Κάθετα για τον Γκονζάλες, αυτός για τον Ελάμπρου. Λίγο κάτω του χώρου της μεσαίας γραμμής και δεξιά, όπως επιτίθεται ο Βόλος. Για τον Γκαραβέλα, για τον Κόμπα. Τώρα για τον Τσοκάνη, σε σετ παιχνίδι ο Βόλος, αφού επέστρεψαν γρήγορα οι παιχνίδες του Ολυμπιακού. Με τον Λικουρίνο από τα αριστερά. Για τον Κόμπα, να επιχειρεί μια αλλαγή παιχνιδιού, είναι καλή. Για τον Κάργα, που είναι σαν δεξιός μπακ. Το γύρισμα 3-2 ο Βόλος. Μειώνει κι άλλο, μειώνει ακόμη περισσότερο ο Βόλος. Ο Χαραλαμπόγλου είναι αυτός που σκοράρει. Δεν πανηγυρίζει κιόλας ο Χαραλαμπόγλου, γιατί έχει παίξει ακαδημίες του Ολυμπιακού. Στο 81ο λεπτό ο Κάργας βρέθηκε σε ρόλο δεξιού εξτρέμ. Γύρισε παράλληλα ο Χαραλαμπόγλου. Σχεδόν από το ύψος του πέναντι και λίγο πιο πίσω. Θα πιάσει ένα πάρα πολύ ωραίο μονοκόμματο σουτ, νικώντας τον Πόποβιτς και προσθέτοντας λίγο άγχος στον Ολυμπιακό. Στο φινάλε του παιχνιδιού μπαίνει τώρα ο Σιπιώνη στη θέση του Κουστάβο Σα. Ο Ολυμπιακός ένα μας θα μπορούσε να βάλει 5 και 6 γκολ. Θα το κάνει ντέρμπι στο τέλος, όσο ντέρμπι μπορεί να γίνει. 3-2 λοιπόν στο 81ο λεπτό, πλέον διανύουμε το τελευταίο λεπτό. Με τον Κάρμο να γεμίζει τον Φορτούνη, να μην μπορεί να κρατήσει την μπάλα εντός παιχνιδιού. Ο Βόλος προσπαθεί να κυνηγήσει ό,τι μπορεί, προσπαθεί να πάρει ψυχολογία. Είπαμε την Κυριακή έχει και μάτς πρωταθλήματος με την Καλαμάτα. Ο Ολυμπιακός παίζει με τον Όφη εδώ σε Γεωργίος Καραϊσκάκης και μετά το πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό του παιχνίδι με την Γιαγκελόνια εδώ στο Φάληρο. Ο Κάργας για τον Γκονζάλες. Πιέζει και κλέβει πάρα πολύ ωραία ο Φρόιλερ. Την Κνιζιάν δεν μπορεί να κρατήσει. Ο Φρόιλερ γυρίζει για να κλέψει. Ο Σιπιώνη θα κάνει λάθος και ο Βόλος τώρα φεύγει σε νέα κόντρα επίθεση με τον Λάζαρο Λάμπρου. Ο Λάζαρος Λάμπρου στα όρια της περιοχής του Ολυμπιακού. Κρατάει ο Λάμπρου, συνεχίζει μέσα στην περιοχή. Ο Χαραλαμπόγλου πάει να κάνει το τακουνάκι, θα κόψει όμως ο Ρέτσος. Και ο Φορτούνης προσπαθεί να τραβήξει τον Ολυμπιακό σε άλλη μια αντεπίθεση. Θα χάσει ξανά την μπάλα ο Φορτούνης εύκολα. Ο Μίγας ανοίγει για τον Λάμπρου. Οι παίκτες του Βόλου έχουν αρχίσει και πιστεύουν ότι μπορούν να πάρουν κατά το παιχνίδι. Ο Λάμπρου μέσα στην περιοχή με το δεξί κάνει την σέντρα. Κόβει ο Ρέτσος και μπλοκάρει ο Μπάλτσα Πόποβιτς. 5 λεπτά έχει δείξει και ο τέταρτος διαιτητής. Με τον Χαραλαμπόγλου να είναι ξανά στο έδαφος. Πετάει την μπάλα ο Μπάλτσα Πόποβιτς. Ταλαιπωρείται από κράμπες ο Χαραλαμπόγλου. Δείχνει να πονάει πάρα πολύ. Πάλι θα μπει το ιατρικό team μέσα, λογικά. Να δούμε. Πάλι θα μπει το ιατρικό επιτελείο μέσα. Με τις κράμπες που έχει ο Χαραλαμπόγλου. Έχουμε συμπαίξει το ένα από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Ολυμπιακός Βόλος 3-2. Ένα πολύ εύκολο παιχνίδι. Μέχρι το 71ο λεπτό που ο Ολυμπιακός είχε σκοράρει 3 τρέμματα και είχε πάρα πολλές τελικές για να βρει πολλά περισσότερα γκολ. Βλέπει πλέον από τη στιγμή που χαλάρωσε και έπειτα να γίνεται 3-2 με Γκονζάλες 79 και Χαραλαμπόγλου στο 89 αντίστοιχα να έχουν φέρει το Βόλο σε απόσταση ενός τέρματος. Χαραλαμπόγλου είναι ακόμη στο έδαφος. Τώρα σηκώνεται, δεν μπορεί να πατήσει καν το πόδι του Χαραλαμπόγλου. Κάνει και κάποιους μορφασμούς, δείχνει να πονάει πάρα πολύ ο Έλληνας σέντερφορ. Και ίσως είναι και ο μοναδικός καθαρός σέντερφορ που έχει ο Βόλος. Γιατί θυμίζω ότι ο Ουρτάδο έχει χτυπήσει. Ο Φουρτάδο είναι ok. Μάλλον μόνο με τον Φουρτάδο θα κατέβει στο επόμενο μάτσο, όπως τον βλέπω, τον Βόλο. Συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι. Απομένουν άλλα 3 λεπτά, ίσως να κρατήσει κάτι παραπάνω ο κ. Βεργέτης, θα δούμε. Με τον Κάρμο να γεμίζει εκεί που είναι ο Κάργας. Και τώρα ο Κοσέλεφ. Κοσέλεφ καθυστερεί και παίζει για τον Κόμπα. Ο Σιπιώνη πολύ ωραία δυνατά πάνω στην μπάλα. Παίζει για τον Φορτούνη. Καθυστερεί ο Φορτούνη, βρίσκει τώρα τον Ζέλσον. Παράλληλα με την αντίπαλη περιοχή ο Ζέλσον. Και τώρα Φορτούνη μια σέντρα, κοντράρει. Υποφελείται ο Ζέλσον, παίζει για τον Φορτούνη με στην περιοχή. Πάλι δεν μπορεί να περάσει ο Φορτούνη και θα κοπεί. Το έχει παρακάνει λίγο με τις δρίμπλες ο Φορτούνης, ο Φίλης, ο Ζέλσον, ο Λικουρίνος όμως όρθιος και αλλαγή παιχνιδιού για τον Μίγα. Κατάσταση transition και πάλι για τον Βόλο. Ο Κώστας Μπράτσος φωνάζει τους παίκτες να ανέβουν όλοι γρήγορα μπροστά. Ο Κάρμο βγαίνει πρώτος στην μπάλα, κερδίζει ο Γιάρεμτσουκ, γυρίζει πίσω στο Ρέτσο για να παγώσει τον ρυθμό και κάνει μια παλιά στον χώρο για τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον έχει μπροστά του τον Κόμπα, θα τον αποφύγει πάρα πολύ ωραίο ο Ζέλσον. Δεν θα κάνει όμως μια σέντρα γιατί είναι μόνο ο Γιάρεμτσουκ που είναι στην περιοχή. Κράταει την κατοχή ο Ζέλσον, ο Κουτσογούλας και ο Φρόιλερ. Ο Ολυμπιακός παγώνει τον ρυθμό με τον Σιπιώνη και τον Ρέτσο. Και ενώ ο Βόλος παίζει με 10 παίχτες, αφού ο Χαραλαμπόγλου δεν μπορεί να συνεχίσει, είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και δείχνει να πονάει αρκετά. Και ελπίζω να είναι κράμπα για το παιδί, γιατί ήταν σε μια αέρια μονομαχία, δεν προσγειώθηκε καλά. Γι' αυτό λέω ελπίζω να είναι μια κράμπα. Με το Φορτούνι, το Ρέτσο και τον Φρόιλερ. Και άλλο ένα λεπτό να απομένει για να συμπληρώσουμε τα 5 των καθυστερήσεων. Ο Ζέλσον κλείνει. Παίζει για τον Φίλι. Με στην περιοχή ο Φίλις θα πάρει τις κόντρες. Δεν θα μπορέσει να πάρει και άλλη κόντρα. Και δεύτερη κερδίζει το κόρνερ. Όχι, α, ό,τι είναι. Ο Κάργας έβαλε έξυπνα το σώμα του. Τελευταία δευτερόλεπτα όπως φαίνεται. Με τους παίκτες του Βόλου να μην δείχνουν να έχουν άλλο κουράγιο για να καταφέρουν να κυνηγήσουν κάτι έξτρα. Σε μισό λεπτό θα έχουμε συμπληρώσει και τα 5 των καθυστερήσεων με τον Κόμπα και τον Ολυμπιακό να παίζει ψηλά. Ο Τσοκάνης, εκεί που ο Ζέλσον κόβει το κεφάλι, βρίσκει τον Κουτσογούλα, ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ από τον Κόμπα και χρόνο. Να δούμε αν θα κάνει κάποιο γέμισμα ο Φορτούνης ή θα παίξει με πάσα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, έστω και αν στο τέλος λίγο μπορούμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο αγχώθηκε, θα κάνει τα 2-2 όπως φαίνεται στην League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας. Μετά το 0-4 στην έδρα της ΑΕΛ θα κερδίσει όπως φαίνεται τον Βόλο, προηγείται με 3-2. Απομένει πολύ λίγος χρόνος και ενώ ο Ζέλσον κερδίζει άλλο ένα πλάγιο out και χρόνο. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο 40 λεπτό με το κοντινό τελείωμα του Αρμάντο Γκονζάλες, με τον ίδιο ποδοσφαιριστή στο 52 με εξαιρετική, στο 51 με εξαιρετική κεφαλιά από την καλοζυγισμένη σέντρα του Πέντερσεν να γράφει το 2-0. Ο Γκουστάβο Πέρτα στο τεμπούτο του στο 68 λεπτό έδωσε αέρα τριών τερμάτων στους ερυθρόλευκους και άκουσε ρυθμικά το όνομά του από τον κόσμο που βρίσκεται σε εκτέλεση του Γιώργου Καραϊσκάκης, με τον Βόλο να βγάζει μια αντίδραση στο φινάλε, εκμεταλλευόμενος και την χαλαρότητα των παιχτών του Ολυμπιακού. Ο Γκονζάλες στο 79 μείωσε 3-1 και ο Χαραλαμπόγλου στο 89 σε 3-2, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ μετά και το σφύριγμα του κυρίου Βεργέτη. Στον ένα βαθμό μείνει ο Βόλος μετά από δύο αγωνιστικές στη League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας. Στους 6 ο Ολυμπιακός. Μετράνε ασφαλώς τα γκολ και διαφορά τερμάτων στη League Phase, αλλά έχει ο Ολυμπιακός την πρίκα ως πρίκα το 4-0 του πρώτου παιχνιδιού με την ΑΕΛ εκτός έδρας, οπότε με 7-2 συντελεστεί και 6 βαθμούς θα χρειαστεί από εδώ και πέρα να κάνει άλλες δύο νίκες για να είναι στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος του Κυπέλλου, με συγχωρείτε. Αυτά το κύριο Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Βόλος 3-2.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Κοτσανάκα. 3-2 λοιπόν ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια του Champions League. Είχαμε μόλις την Ίντερ να μειώνει το σκορ στο παιχνίδι της με τη Ρεάλ με γκολ του Κάρλος Αγκούστο από ασίστ του Λαουτάρο. 2-1 το παιχνίδι μας στο 78 λεπτό. Επίσης γκολ έχουμε στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ με την Βιγιαρεάλ. Η Βιγιαρεάλ έχει ισοφαρίσει με γκολ του Μοουρίνιο στο 66 λεπτό. 1-1 εδώ το παιχνίδι. Τα άλλα δύο όπως τα είχαμε αφήσει, δηλαδή Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι στο 0-1 και Λίλ Ρεάλ Μπέτις στο 2-3.

Λοιπόν, να θυμίσω πως λέγαμε και λίγο πριν ότι στο παιχνίδι της Σάντερλαντ με την Χαλ για το αγγλικό Λικάπ έκανε το τεμπούτο του και ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος μπήκε στο 60. Ιτήθηκε η Χαλ από την Σάντερλαντ με 1-0. Είναι ακριβώς στις καθυστερήσεις, περιμένουμε σε λίγο το τελικό. Βέβαια δεν έπαιζε ο Τζολάκης, έπαιζε ο αστροματοφυλάκας ο Φίλιπς, οπότε δεν συνυπήρξανε με τον Μουζακίτη στην 11. Ωστόσο, ο Μουζακίτης έκανε και επισήμως τον ντεμπούτο του με την καινούργια του ομάδα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, και πάμε να μιλήσουμε λίγο με τον, Κώστα Ψάκη και για τα δύο παιχνίδια που προηγήθηκαν, τόσο δηλαδή για την νίκη της ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ, όσο και για αυτή του Ολυμπιακού, επί του Ολυμπιακού Βόλου στο κύπελο. Κώστα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Γιάννη μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
5: Μια χαρά εσύ.
6: Νομίζω ότι αυτό που είδαμε από την ΑΕΚ ήταν κάτι που περιμέναμε. Η ΑΕΚ, το συζητάμε όλο αυτό το καιρό, είναι η πιο έτοιμη ελληνική ομάδα. Το απέδειξε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Προφανώς και το 1-0 είναι αδική. Θα μπορούσε να καθαρίσει το παιχνίδι πολύ νωρίτερα και φτάσαμε στο τέλος να χωθούμε για την κεφαλή του Καλέτζιτς από το μισό μέτρο που την έστειλε πάνω από την εστία. Η ΑΕΚ έχει τη χημεία από την περσινή σεζόν, αλλά έχει βρει φοβερή ποιότητα με το Μάγερ. Και νομίζω ότι τη διαφορά του Μάγερ που είδαμε σήμερα σχέση με αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα είναι στο ανασταλτικό κομμάτι. Mm-hmm. Δηλαδή σήμερα τον έβλεπες, ναι, τον έβλεπες και έλεγες ότι, ότι αυτό το παιδί κόβει πολύ. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι ο πρώτος στα κλέψιματα στο μάτς. Δηλαδή έχει τρέξει 12 χιλιόμετρα. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτό το παιδί ήρθε γι' αυτό. Προφανώς και θα παίξει στην Ελλάδα και προφανώς παίζει στην Ελλάδα και είναι και πολύ καλός και βγάζει assist και είναι κομβικός και θα είναι κομβικός για την ΑΕΚ. Αλλά ήρθε για το Champions League και αυτό είναι το μοναδικό θέμα που μπορεί να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ. Όχι ο Μάγκερ, γενικότερα οι παίχτες που θα επικεντρώσουν τόσο πολύ την προσοχή στο Champions League σε σχέση με την Ελλάδα. Αλλά αυτό θα το διαχειριστεί ο Νίκολιτς, έχει διαχειριστεί τα πάντα μέχρι τώρα με επιτυχία. Οπότε μάλλον λες ότι μπορεί να βρει τον τρόπο να το διαχειριστεί.
5: Ποιος άλλος να το κάνει, ο Γιώβιτς, ας πούμε, ποιον άλλον έχει στο μυαλό σου?
6: Ναι, το Γιώβιτς. Mm. Ναι, το Γιώβιτς. Mm. Γιατί και ο Γιώβιτς έχω την αίσθηση ότι σήμερα είναι ο καλύτερος Γιώβιτς που είδαμε. Άσερ, που δεν βρήκε γκολ. Βρήκε ένα καταπληκτικό, αλλά ήταν offside ο Μάγερ. Νομίζω ότι η ΑΕΚ είχε πάρα πολύ ενέργεια, πολύ ένταση. Πρόσεξε πολύ, όσο μπορούσε να προσέξει, μια πάρα πολύ επιθετική ομάδα στα μετώπιστεν. Και βρήκε και έναν πρωταγωνιστή που πριν το μάτς, αν στον έλεγε κάποιος, θα έλεγες Βρυνιόλη, ο οποίος ήταν έτοιμος. Αυτό είναι το καλό όταν πληρώνεις δύο τερματοφύλακες κοντά στο καλό. Αυτό είναι το καλό. Όταν έρθουν τα δύσκολα, η άτυχη του 300, ο τερματοφύλακος που μπορεί να παίζει για πρώτη φορά στο Champions League, αλλά να κάνει τέτοια εμφάνιση, να είναι εκεί σε όλες τις στιγμές που τον χρειαζόταν η ΑΕΚ και να δείξει και την ικανότητά του με τα πόδια. Γιατί δεν ήταν μόνο με τα χέρια, ήταν και ο τρόπος με τον οποίο. Mm-hmm. Αλλά αυτό, ξέρεις, αυτό το έχει στο κεφάλι σου ότι το έχει ο Μπρινιόλι. Yeah. Νομίζω ότι για το καλό, για την οικονομία της βαθμολογίας θα ήθελε και άλλα γκολ η ΑΕΚ. Μπορεί να τις χρειαστούν μελλοντικά. Όμως σήμερα κρατάει ότι μετά από 20 χρόνια κερδίζει, ο κόσμος της ήταν εκεί, το γιόρτα, τον κόσμο. Μάριν είναι τσέσιο. Προφανώς ξέρεις, η συγκυρία και η προηγούμενη νίκη είχε έρθει με το Φιασπάουλ. Πολύ πιο ωραίο αυτό. Πολύ πιο ωραίο αυτό. του Μάριν, ο οποίος νομίζω ότι δείχνει, δεν ξέρω αν είναι και δικιά σου αίσθηση, πιο ελευθερωμένος από πέρσι. Λες επειδή είναι ένα χρόνο ακόμα, λες του ταιριάζει καλύτερα ο παρτενέρ του. Νιώθει δηλαδή πιο ηγέτης από τον παρτενέρ του στο κέντρο και μοιάζει καλύτερος φέτος. Πάντως σήμερα μοιάζει.
5: Είναι νομίζω το τελευταίο από τα τρία που είπες και ξέρεις, έχει βάλει και την πουλάδα ας πούμε από πέρσι και νιώθει καλύτερα φέτος. Είναι εξαιρετικός παίχτης ο Μαρίν και νομίζω βλέπει παιχνίδι με το παιχνίδι ότι έχει, ξέρεις, περισσότερα πράγματα να κάνει τα οποία μπορεί να κάνει. Αυτό είναι το σημαντικό. Mm. Έλεγα σήμερα, συζητούσα πριν με τον Κώστα Τσέτζογλου Και έλεγα ότι είναι. Κώστα, δεν ακούγεσαι, δεν σε ακούμε πολύ καλά. Σε ακούμε λίγο με διακοπές.
6: Τώρα κάτσε να προσπαθήσω να κουνηθώ λίγο.
5: Ναι. Ανοίξει την καλοσύνη.
6: Προσπαθώ. Ναι. Τώρα με ακούτε καλύτερα.
5: Για πάμε.
6: Τώρα μήπως με ακούς καλύτερα.
5: Mm-hmm. Για πάμε.
6: Έλα, Γιάννη.
5: Εγώ ακούω, εγώ σε ακούω Κώστα, μάλλον εσύ δεν με ακούς.
6: Ωραία. Ναι, εγώ δεν σε ακούω, εγώ δεν σε ακούω. Ο Μαρίν είναι εξαιρετικός παίχτης και αυτό που ήθελα να προσθέσω για την ΑΕΚ για να ολοκληρώσουμε την ΑΕΚ είναι ότι είναι και μια βραδιά που ο πιο φορμαρισμένος τους παίχτης, ο Βάργα, δεν του βγαίνουν τα πράγματα. Yeah. Δηλαδή αν ήταν ο Βάργα προ τριών ημερών, μάλλον θα είχαμε διαβάσει. Έτσι.
5: Yeah.
6: Πάμε και στο άλλο παιχνίδι, πάμε και στον Ολυμπιακό. Προφανώς το κλίμα είναι περίεργο στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Η εμφάνισή του μετά τον γκολ που βρίσκει είναι καλή. Είναι πολύ καλή, θα πω εγώ. Μέχρι να έρθει το χαλάρωμα, μάλλον το χαλάρωμα του τελευταίου διαστήματος.
5: Mm-hmm.
6: Προφανώς και στα πολύ θετικά ο Πουέρτα δείχνει αυτό που βλέπαμε. Μπορεί να είναι το πρώτο παιχνίδι, προφανώς δεν θα βγάλει συμπέρασμα, δεν θα πεις ότι θα αλλάξει την ιστορία του Ολυμπιακού απαραίτητα, αλλά βλέπεις πράγματα. Είναι άψογο και το τελείωμά του, γιατί το έχει μέσα στο ρεπερτόριό του. Προφανώς σημαντικό για το Μεντιλίμπαρ το γεγονός και τον Ολυμπιακό το γεγονός ότι ο σέντερφορ του βρίσκει δύο τέρματα τώρα που τον χρειάζεται περισσότερο από ποτέ, από τη στιγμή που είχε μπει. Σχέτος που είχε και στιγμές που θα περίμενες κάτι καλύτερο. Εντάξει.
5: Καλά.
6: Θα τα κάνει όλα τέλεια.
5: Εντάξει, δεν Μπαπέ να βάλει πέντε γκολ, εντάξει. Έβαλε δύο.
6: Σωστά.
5: Δύο και μια assist. Okay.
6: Πόσα θες. Πόσα θες, ναι. Εγώ όμως θα πω ότι το σημαντικότερο για το θερμόμετρο για τον οποίο ήταν το μάτι σήμερα, mm-hmm. για τον Ολυμπιακό, είναι τα δύο πιτσιρίκια. Γιατί δεν ξέρω πώς το είχαν σκεφτεί. Με την αποχώρηση του Μουζακίτη, ο Ολυμπιακός από τις μεγάλες, από τις ομάδες, ας το μεγάλες, από τις ομάδες που λες ότι μπορούν να διεκδικήσουν το κύπελο με μεγάλες πιθανότητες, είναι η ομάδα που έχει τις λιγότερες επιλογές στο βασικό του rotation mm-hmm. με πιτσιρίκια.
5: Yeah.
6: Με πιτσιρίκια. Με παίχτες γεννημένους μετά το 2004. Στην πραγματικότητα στο πρωτάθλημα ούτε φίλοι βλέπεις, ούτε κουτσογούλα βλέπεις.
5: Σωστό.
6: Στις υπόλοιπες ομάδες κάτι βλέπεις και η ΑΕΚ είναι περίπου σε αυτό το σημείο, yeah. αλλά περίπου. Ο Ολυμπιακός μοιάζει να είναι ένα κλικ χειρότερος. Γιατί είχε έναν και ένα παιδί το οποίο κιόλας ήταν στο βασικότατο rotation Ολυμπιακός στο Μουζακίτη μέχρι που έβγαινε. Σήμερα λοιπόν εγώ λέω το καλύτερο κύριο του Ολυμπιακού είναι ότι βλέπει και τα δύο αυτά παιδιά, ίσως λίγο παραπάνω φίλης, ότι μπορούν να είναι σε αυτό το επίπεδο και να μην λες εδώ έχω ένα πρόβλημα.
5: Mm.
6: Δεν μαρκάρει ή δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που τον βάζει ο προπονητής. Κτογούλας έπαιξε και έκανε μια χαρά. Είναι back, μπορεί να παίξει ως back. Ο Φίλης έκανε μια χαρά δουλειά στη μισή γραμμή και ξεσήκωσε και τον κόσμο, δηλαδή αυτό το οποίο θέλει ο κόσμος από αυτόν. Οπότε για το θεσμό που ήταν το σημερινό μάτς, το πιο σημαντικό για τον Ολυμπιακό είναι αυτό. Για τη σεζόν του, προφανώς την παρουσία του Πουέρτα, το ντεμπούτο του και το ότι σκόραρε ο παίκτης που πρέπει να βγάλει πλέον τα κάστανα από τη φωτιά από τη στιγμή που δεν υπάρχει LKV μετά τον τραυματισμό του.
5: Έτσι είναι. Και να γεμίζουν τα social media με Μεξικανούς και Μερμήγκια, έτσι. Τα γνωστά.
6: Και βέβαια, και να ανεβαίνουν οι λογαριασμοί.
5: Έτσι. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Να είσαι καλά,
5: Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Αυτά από τον Κώστα Ψάρα. Λοιπόν, τα παιχνίδια του Champions League πλησιάζουν προς την λέξη τους και αυτό που έχει συμβεί όση ώρα μιλάγαμε με τον Κώστα είναι ότι η Dortmund έβαλε δύο γκολ, ο Γκερασί για την ακρίβεια στο 80 και στο 85 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και έτσι η Μπορούσια έχει πάει το παιχνίδι με τη Villarreal πλέον στο 3-1, οπότε ξεκάθαρο προβάδισμα για την νίκη. Τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια είναι στο γκολ, οπότε θα περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξουν σε λίγα λεπτά.

0: Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε τα σχόλιά μας με τον κύριο Μιχάλη Τσόχο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα Γιάννη μου.
0: Γεια σου.
1: Είναι μια πολύ σπουδαία νίκη για την ΑΕΚ. Πάρα πολύ σημαντική, ό,τι ακριβώς χρειαζόταν. Θα μπορούσε να έρθει εύκολα και χωρίς καθυστέρηση.
0: Θα μπορούσε και να μην έρθει με την ίδια λογική.
1: Σωστά, ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ δεν έχει απολυθεί παρά μόνο στις καθυστερήσεις. Ουσιαστικά, και όμως που η ευκαιρία της Λάσκ με τον Γκάλατζιτς είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη. Και, ήταν αυτό που μπορούσες να αρχίσεις να φοβάσαι από το 70 και μετά, όταν έβλεπες ότι η ΑΕΚ δεν το βρίσκει το δεύτερο γκολ με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, είτε γιατί δεν γίνεται μια καλύτερη πάσα, είτε γιατί δεν γίνεται μια καλή εκτέλεση, είτε γίνεται μια καθυστέρηση στην
0: τελική. Είτε γιατί δεν το έψαξε όσο στο πρώτο.
1: Ναι, με διάφορους τρόπους δεν γίνεται το 2-0 και εκεί αρχίζεις και πιστεύεις ότι το κλασικό κλισέ, ο νόμος του ποδοσφαίρου κτλ. Ο νόμος του ποδοσφαίρου λέει ότι όταν χάνεις πολλές ευκαιρίες θα βάλεις και δεύτερο γκολ. Αλλά τέλος πάντων η εξαίρεση στον κανόνα του ποδοσφαίρου που λέει ότι αν χάνεις, δεν το βρίσκεις στο δεύτερο γκολ, μπορεί και να το δεχτείς. Λίγο έλειψε για να την πάρει τη ζημιά. Ευτυχώς δεν την έπαθε, γιατί δεν της έπρεπε και δεν της άξιζε. Ήταν μια γεμάτη εμφάνιση, πολύ ώριμη, πολύ διαβασμένη. Όσοι δεν είχαν δει ξανά την ΛΑΣΚ, ενδεχομένως και να μην καταλαβαίνουν τι ακριβώς λέω, αλλά έβγαλε αρκετά από το ρυθμό της και από τον τρόπο παιχνιδιού της στη ΛΑΣΚ και η ΓΙΑΕΚ. Ο Νίκολιτς την είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά. Ήταν μια νίκη που θα την κρατάει ζωντανή για πάρα πολλές αγωνιστικές. Θα της δώσει όθηση. Δεν θα ζήσει, αυτό για μένα ήταν το κρίσιμο μάτς. Δυσκολεύομαι να φανταστώ ότι θα ζήσει αδιάφορο μάτς για την League Face. Όλα από το και μπρος θα έχουν σημασία. Αδιάφορο το λέω από την έννοια να μην έχει ελπίδες πρόκρισης. Νομίζω ότι από εδώ και μπρος όλα θα έχουν νόημα, όλα θα έχουν σημασία. Θυμίζω ότι μπορεί να προκρίσεις και με 9, για να είσαι σίγουρος, μάλλον θες τους 11. Είναι πιθανό να προκρίνεσαι με 10, αν αναφέρουμε πάντα την τετράδα. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που προκρίνονται ομάδες με 9. Συνεπώς, καταλαβαίνει κανείς ότι η ΑΕΚ ξεκινώντας με 3 βαθμούς σακούλα από την πρώτη αγωνιστική, θα παίξει αυτή τη League Phase με πολλές προοπτικές. Ας το βλέπει ένα-ένα βέβαια τα παιχνίδια, γιατί όχι μόνο δεν έχει νόημα να κάνεις μαθηματικά από την πρώτη αγωνιστική, αλλά και γιατί και το δεύτερο παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ θα πάει να ζητήσει πράγματα και αντιλαμβάνεται νομίζω κανείς ότι αν τα καταφέρει και εκεί τότε θα τον έχει στρώσει το δρόμο όπως ακριβώς θέλει. Θυμίζω ότι αυτή είναι μια διοργάνωση που μπορεί να κάνεις 3-4 είτε στη σειρά, αλλά μπορεί να κάνεις και 2-3 νίκες στη σειρά. Αναφέρομαι σε ελληνικές ομάδες. Θυμίζω για παράδειγμα ότι ο Ολυμπιακός έμεινε καταδικασμένος πέρυσι μετά την μισοπαλία με την Πάφο και γενικά με την κομιδή που είχε μέχρι 3 αγωνιστικές στο τέλος και έκανε 3 νίκες στα 3 τελευταία μάτς για να μπει στην 24. Οπότε νομίζω ότι αυτή η νίκη ανοίγει διάπλατα το δρόμο για την ΑΕΚ να τουλάχιστον το λιγότερο να την διεκδικήσει την πρόκριση μέχρι τέλους στην 24. Αν θες την άποψή μου, είναι τέτοιου είδους τα παιχνίδια που έχει να παίξει η ΑΕΚ και τέτοιου είδους ο τρόπος παιχνιδιού της που νομίζω ότι οι πιθανότητες είναι υπέρ της να είναι και μάλιστα σημαντικά υπέρ της να είναι στην 24. Δεν έχει κάποιον που λες χάρη σε αυτόν νίξε, που να έχει τόσο μεγάλη διαφορά η δική του απόδοση σε ατομικό επίπεδο από τους υπόλοιπους.
0: Ναι.
1: Έχει προφανώς παίκτες που ξεχώρισαν, αλλά δεν υπάρχει στα μάτια μου ο ένας που λέμε αν δεν είχε αυτόν η ΑΕΚ δεν θα είχε κερδίσει. Τώρα για τον Ολυμπιακό που μου ζήτησε ο Μανώλης να κάνω ένα σχόλιο, έβλεπα λίγο στο κινητό γιατί έβλεπα Champions League,
0: ναι.
1: Η αλήθεια είναι. Φαντάζομαι δεν έχεις να πεις πάρα πολλά και πιο με τη λίγο να δει παίχτες ήθελε και υπό αυτή την έννοια ότι ο Μεξικανός του φόρου τώρα που χτύψει ο Γιούμπερ Καμπί του βάζει 2 γκολ και δίνει μία assist και ότι ο Πουέρτο στην πρώτη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό πετυχαίνει αυτό το πολύ ωραίο γκολ, νομίζω τον αφήνει ικανοποιημένο. Αν και νομίζω, και εδώ το τονίζω γιατί ξέρεις, δεν θα το μαθαίναμε ποτέ νομίζω αν δεν υπήρχε αυτός ο κανονισμός του κυπέλου. Και μπράβο που υπάρχει αυτός ο κανονισμός του κυπέλου. Υπάρχει ένα παιδί από τους νεαρούς του Ολυμπιακού που τον ξέραμε λιγότερο πριν την φετινή σεζόν από τους υπόλοιπους. Ο Φίλης, ο οποίος μοιάζει να έχει πολύ μεγάλες προοπτικές και σε μια θέση μάλιστα που το ελληνικό ποδόσφαιρο υποφέρει.
0: Αλήθεια.
1: Και με ένα κορμί που το ελληνικό ποδόσφαιρο σπανίως βγάζει σε αυτή την θέση και με μια τέτοια τεχνική κατάρτιση που τον κάνει να ξεχωρίζει. Γενικά είναι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής που μάλλον πρέπει να τον προσέξουμε πολύ από το εξής και κυρίως πρέπει να τον προσέξει πολύ ο Ολυμπιακός, και είναι ευλογία, ευτυχία που θέλοντας και μη θα παίξει όλα τα μάτς του κυπέλου, άρα θα έχει τη δυνατότητα να ξεδιπλώσει και άλλα πράγματα από το ταλέντο του και να μαζεύει εμπειρίες. Θυμίζω αυτά τα παιδιά εξελίσσονται μόνο όταν παίζουν, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να βελτιώνονται και να γίνονται καλύτεροι.
0: Ακριβώς. Και αυτό θα δούμε φέτος. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Εξάλλου, μια αλήθεια, Ολυμπιακός, εντάξει, πολύ νωρίς είναι για να το λέμε, αλλά καταλαβαίνετε, οι φίλοι του Ολυμπιακού όταν βλέπουν ψηλό αμυντικό χαφ με, έτσι, με καλή τεχνική προστασία της μπάλας και αριστεροπόδαρο, έρχεται ο ιέρος στο μυαλό. Πώς να το κάνουμε τώρα? Αυτή είναι η αλήθεια. Ο ιέρος. Η παιχτάρα αυτή, η ψυχάρα αυτή, με την ακρίβεια. Τέλος πάντων. Μάμε, ο Ηρακλής, επειδή είναι, έχω και το χάρι απέναντί μου, μου κουνάει το κεφάλι. Θυμάμαι, έχει πέσει στο τίδι σε κάτι φάση του Ολυμπιακού πάρα πολύ δύσκολες. Όπου είναι όχι απλά ο μόνος αμυντικός χάφ, είναι ο μόνος άνθρωπος που μαρκάρει. Θυμάμαι σε ένα παιχνίδι να είναι στο κέντρο και να έχει ανοιχτά τα χέρια και να κοιτάει γύρω του. Και είναι σαν λέει, ρε εσείς, να ξέρω εγώ, ελάτε ένας άνθρωπος, βοηθήστε με. Δεν έχω αφήσει το ένα πλεμόνι, θα αφήσω και τ' άλλο τώρα όπου να είναι. Τέλος πάντων. Ο Στολτίδαρος. Όλα αυτά για τον Ολυμπιακό. Μακάρι και ο Φίλης και ο Κουτσογούλας και όλα τα παιδιά που θα παίξουν στις ομάδες, είναι πολύ σημαντικό και σωστά το τόνισε και ο Μιχάλης Σόγος, και για την εθνική ομάδα, ειδικά για μια εθνική η οποία πονάει πάρα πολύ σε μια θέση που παραδοσιακά έβγαζε παίκτες πριν από 15-20 χρόνια, και αυτή τη στιγμή έχει παίκτες στις υπόλοιπες θέσεις και δεν έχει παίκτες στη θέση του αμυντικού χαφ. Οπότε τους ψάχνουμε όλους αυτούς με το κιάλι. Λοιπόν, τελειώσαμε τα παιχνίδια, τελειώσαμε με μανούρες. Για κάποιο λόγο είχαμε τσακωμούς, κίτρινες και γενικώς φασαρίες σε όλα τα παιχνίδια. Ολοκληρώθηκαν. Ωστόσο και τα αποτελέσματά τους των βραδινών είναι τα εξής. Πόρτο Manchester City τελείωσε 0-2 το παιχνίδι. Ο Χάλαντ σκόραρε και δεύτερη φορά στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πόρτο City λοιπόν 0-2. Το παιχνίδι της Dortmund με την Villarreal ολοκληρώθηκε 3-2. Η Villarreal μείωσε με αυτογκόλ του Γκυρασί, ο οποίος είχε σκοράρει δύο φορές τα προηγούμενα λεπτά, θυμίζω. Έβαλε και ένα αυτογκόλ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και το παιχνίδι τελείωσε με σκορ 3-2. Η Real κατάφερε να κερδίσει την Inter περί κατορθώματος. Πρόκειται. Θα αναρωτιέται, φαντάζομαι, και ο ίδιος ο Μουρίνιο πώς το κατάφεραν αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται να κέρδισε η Real σήμερα αυτό το παιχνίδι. Τέλος πάντων, μετά γκολ των Mbappé και Valverde κέρδισε η Real με 2-1, ενώ το παιχνίδι της Lille με την Betis ολοκληρώθηκε με 2-3, σπουδαίο διπλό εδώ για τη Real Betis, που θυμίζω ότι βρέθηκε με 1-0 και 2-1 πίσω στο σκορ, και όμως το γύρισε. Η Lille έπαιζε και με 10 παίχτες από το 56ο λεπτό. Βεβαίως νωρίτερα, να θυμίζουμε, μπρίζα στον Villa 2-3 και σπουδαία νίκη της ΑΕΚ επί της Λας Κλίντσερ με 1-0. Αυτά γίνανε στην πρεμιέρα του Champions League. Αύριο συνεχίζουμε δεύτερη από τρεις μέρες. Αύριο 8 παρατέταρτο το Μπαρσελόνα Φέγενορντ, Στουτγκάρτ Βίκινγκ, και στις 10 το βράδυ Παρίσι Σεν Ζερμέν Σλόμο Μπρατισλάβα, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτη, Σπόρτινγκ Λισαβόνα Γαλατά Σαράι και Νάπολι Άρσεναλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέφανο Παλαιότολο και τον Χάρη Χριστόγλου, τον οποίο να ευχηθώ και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του. Πολύχρονο, υγιή και χαρούμενο να είναι. Ευχαριστώ στον Μανώλη Μουσουράκη που ήταν στην οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής, όλους εσάς για την προσοχή και την ακρόαση. Κυρίες και κύριοι, μένετε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM, καθώς ακολουθεί το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων της ημέρας, και αμέσως μετά Νίκος Ράλης και Μανώλης Μουσουράκης για το υπόλοιπο ρεπορτάζ, σχόλια, ό,τι υπάρχει, και φυσικά για να ανοίξουν οι γραμμές για όλους και όλες εσάς. Καλή σας νύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Να δούμε αν ο Μαρίν θα μπορέσει να κάνει μια εξίσου καλή εκτέλεση. Το έχει ξανακάνει. Το έκανε πέρυσι στη Σαμσούντα. Θα πάρει την μπάλα. Γκολ! Να το! Να το στο παρατηράκι! Να το! Ο Ζούλιο Σέζαρ μπορεί να είναι περήφανος για τον Ρουμάνο, ο οποίος το ξεπέρασε σε ομορφιά. Έστειλε την μπάλα στο σημείο που οι αράχνες κάνουν ανομολόγητες πράξεις, σε ένα σημείο όπου ο Γιούγκβιρτ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 22 στη Νέα Φιλαδέλφεια επί της ΛΑΣΚ με αυτή την ομορφιά του Ρασβάν Μαρίν. Ακούτε την αποθέωση για τον Ρουμάνο. Δεν υπάρχει όμως άλλο παιχνίδι. Λήξη του αγώνα. Η ΑΕΚ θα πάρει την πρώτη της νίκη στη League Phase του Champions League. Θα μπει με το δεξί στη διοργάνωση. Θα πανηγυρίσει το πρώτο της τρίποντο στην κορυφαία διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Έπειτα από 20 σχεδόν ολόκληρα χρόνια καταφέρνει να πάρει την νίκη απέναντι στη ΛΑΣΚ.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
8: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ανησυχία στην Dortmund για τον Καρέτσα, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία στο 27ο λεπτό του αγώνα με τη Villarreal και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Για πρόβλημα στο κυκλοφορικό σύστημα κάνει λόγο η επίσημη ενημέρωση των Βεστφαλών, που αναφέρει ότι ο 18χρονος εξτρέμ είναι καλά δεδομένων των συνθήκων και μετέβη στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Επιστροφή στα αστέρια με νίκη για την ΑΕΚ που επικράτησε 1-0 της ΛΑΣΚ Κλίντσερ στην Όλγουιν Αρένα στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Το γκολ ο Μαρίν. Πολύ όρημη εμφάνιση, θα μπορούσαμε να σκοράρουμε τουλάχιστον άλλο ένα γκολ, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς που ευχαρίστησε τον κόσμο για την ατμόσφαιρα. Ράγισμα στον καρπό η διάγνωση για τον Στρακόσα, ο οποίος θα επιστρέψει μετά τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Το 2-2 στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας έκανε ο Ολυμπιακός που νίκησε 3-2 τον Βόλο Έλαμπετ στο Καραϊσκάκι. Διόγκο Λογκονσάλες σκόραρε στον τεμπούτο του Οπουέρτα, επιστροφή στη δράση για τον Γιάρεντσουκ. Ο Αντώνιο Κορδόν θα είναι ο αντικαταστάτης του Τάρκο Κοβάσεβιτς στη θέση του αθλητικού διευθυντή. Αντίο στον Παναθηναϊκό, είπε ο Τάσος Μπακασέτας, αποχωρώ με την πικρία πως δεν καταφέραμε να επαναφέρουμε την ομάδα στην κορυφή, αλλά φεύγω με τη συνείδησή μου καθαρή, έγραψε ο πρώην αρχηγός των Πράσινων. Σήμερα θα εκδικαστεί η έφεση για την τιμωρία τριών αγωνιστικών στον Τέσσερς, ο οποίος θα χάσει σίγουρα το μάτς της Πέμπτης με την Κηφισιά. Τις υπηρεσίες του Γιαννούλη για περίπου ένα μήνα θα στερηθεί ο ΠΑΟΚ, καθώς τα αποτελέσματα της μαγνητικής έδειξαν κάκωση δεύτερου βαθμού στην ποδοκνημική. Μόνο ένα εκείνος επομένει για τη μεταγραφή του Κρίστιαν Γιάκητς από την Άουξμπουργκ. Πρόστιμο 30.000 ευρώ επέβαλε η ΔΕΑΒ για τη συμπεριφορά των οπαδών στο μάτς με τον Ατρόμητο. Ευχάριστα στον Άρη με Φαμπιάνο που μπήκε στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης μετά από 10 ημέρες. Στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ αναμένεται να επιστρέψει ο Βραζιλιάνος στόπερ που θα προφυλαχθεί στο μάτς της Πέμπτης με τον Αστέρα Άκτορ. Την περίπτωση του Μπρούμα της Μπενφίκα εξετάζουν οι κίτρινοι στο στόχαστρο της ΑΕΛ Μεσού Ομορών. Εντός της ημέρας σας αναμένεται να ολοκληρωθεί το τυπικό σκέλος της συμφωνίας ΑΕΚ και Ολυμπιακού προκειμένου να χρησιμοποιούν οι πυρεώτες της ΑΝΕΛ Αρένα στο διάστημα που θα πραγματοποιούνται οι εργασίες στο ΣΕΦ. Έτοιμος να επιστρέψει από τους Ερυθρόλευκους στην Ένωση ο Γιαννούλης Λαρετζάκης που θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Πρόταση για τον ορισμό των διαιτητών σε όλους τους αγώνες κατόπιν συμφωνίας των διαγωνιζόμενων ομάδων κατέθεσε ο Βαγγέλης Λιόλιος σε συνάντηση με τους εκπροσώπους των 13 από τις 14 ΚΑΕ, προαναγγέλλοντας μάλιστα χρήση τεχνολογίας AI στους ορισμούς. Μία εβδομάδα διορία να απαντήσουν έχουν οι σύλλογοι. Το μπάσκετ προχωράει ακάθεκτο, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΚ που χαρακτήρισε άστοχη την επιλογή του Παναθηναϊκού να μην εκπροσωπηθεί. Σε διαπραγματεύσεις με την Ομόνοια για την απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβάνη βρίσκεται όφη. Διαψεύδουν οι κριτικοί τα περί συμφωνίας με τον 29χρονο Εξτρέμ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την Κυπριακή ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Σε αλλαγές θα προχωρήσει ο Χρήστος Κόντης στο σημερινό παιχνίδι κυπέλου με τον Έστω Χρυσούπολης. Στην κυκλοφορία τίθεται από σήμερα τα εισιτήρια για το 8ο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος στο T-Center, στο οποίο θα αγωνιστούν Παναθηναϊκός Άκτορ, ΠΑΟΚ, Παρτίζαν και Μπουρκ στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Το σύνολο των εσόδων θα διτεθεί στο ίδρυμα που φέρει το όνομα του εμβληματικού ηγέτη των Πρασίνων. Στο Πανθεσσαλικό στάδιο και όχι στο Καφτατζόγλιο λόγω εργασιών θα πραγματοποιηθεί αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος το προσεχέ Σάββατο, όπως ανακοίνωσε η Στοίχημαν Super League. Με πρόστιμο 10.000 ευρώ τιμωρήθηκε η ομάδα της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΑΒ για τη συμπεριφορά των οπαδών της στο εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο Ελαμπέτ. Πραγματοποιήθηκε χθες η κλήρωση του πρωταθλήματος Novi Bet Volley League που θα κάνει πρώτο σερβί στις 24 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα της πρεμιέρας Όφη ΠΑΟΚ, Καλαμάτα Παναθηναϊκός, Ρέθυμνο Ολυμπιακός, Κηφισιά Πανιώνιος, Άρης Φλίσβος και Φίνικα Σύρου Μήλων. Την τέταρτη αγωνιστική των Derby Ιωνίων Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Η Real νίκησε 2-1 την Ίντερ στη Μαδρίτη στο ντέρμπι της πρεμιέρας της League Face του Champions League. Τα άλλα αποτελέσματα: Porto Manchester City 0-2, Dortmund Villarreal 3-2, Lille Betis 2-3 και Club Brugge Aston Villa 2-3. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Η Bayern ψάχνει η κεφαλιά από κοντά. Γκολ για την Bayern με τον Thomas Müller. Αυτό που άξιζε, η Bayern το παίρνει. Είχε βάλει την Chelsea από την αρχή του παιχνιδιού μέσα στα καρέ. Δεν μπορούσε να βρει όμως τον δρόμο για τα δίχτυα. Και έρχεται στο 82 ο Thomas Müller με κεφαλιά στο πίσω δοκάρι. Ευνηδιάζει τον Τσέχ και πετυχαίνει τον γκολ που δίνει στην Bayern. Αυτό που με την απόδοσή της όλη τη βραδιά δικαιούται απόλυτα. Η μπάλα έξω για την Chelsea είναι corner. Η μπάλα έρχεται μέσα στην περιοχή. Καταπληκτική κεφαλιά 1-1 από τον Drogba. Η Chelsea ισοφαρίζει. Η Chelsea για μία ακόμη φορά βγάζει άσο από το μανίκι σε αυτή την πορεία του στο Champions League. Το corner του Μάτα, η κεφαλιά του Drogba, η μπάλα στο παράθυρο, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Neuer. 1-1. Πάμε για παράταση. Schweinsteiger με τον Τσέχ. Χαμηλά δοκάρι. Στέκεται. Σουτάρει χαμηλά και η μπάλα πάει στο δοκάρι. Ο Schweinsteiger ολοκληρώνει τη βραδιά με τον χειρότερο τρόπο. Και έχει την ευκαιρία ο Didier Drogba. Drogba goal, η Chelsea είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης μέσα στο Allianz Arena. Η Chelsea παίρνει το κύπελο για πρώτη φορά, φέρνοντας τα πάνω κάτω, όχι μόνο απόψε, αλλά ολόκληρη τη σεζόν. Η ώρα της απονομής από τον Πλατινί. Το κύπελο στα χέρια του Τέρι
13: και του Λάμπαρτ.
12: Και του Λάμπαρτ. Ο Τέρι και ο Λάμπαρτ λοιπόν σηκώνουν το κύπελο ψηλά. Η Chelsea, αυτό που ονειρευόταν χρόνια, το καταφέρνει. Σε μια βραδιά εδώ στο Μόναχο που φέρνει για μία ακόμη φορά τα προγνωστικά τούμπα. Εκεί που όλοι την είχαμε χαμένη, εκεί που όλοι την είχαμε ξεγραμμένη, η Chelsea σηκώνει το τρόπαιο ψηλά και γίνεται η πρώτη ομάδα από το Λονδίνο ποτέ που αναδεικνύεται σε κορυφαία της Ευρώπης.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε Big Wins Pro FM 94,6. Νίκος Ράλης.
1: Μανώλης Μουσουράκης, καλησπέρα σας.
0: Και εορτάζουν Χάρης Χριστόλου, χρόνια πολλά και...
1: Α, χρόνια πολλά, Χάρη.
0: Όχι και διάρρος, επειδή και χθες τα πάμε.
1: Σου τα πάμε και χθες, σήμερα... αλλά δεν άκουγες.
0: Και πάντα.
1: Αλήθεια. Έλα, ρε Τάνα. Πού τα άκουσες?
0: On demand, ρε φίλε, το πρωί που ξύπνησα.
1: Πρώτη δουλειά.
0: Αυτό.
1: Αντί για πρωινό.
0: Πολύχρονος. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μέχρι και τις 2 να συζητήσουμε για την πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League με φαουλάρα του Μαρίνα. Στο 21 μπήκε.
1: Στο 21, ναι.
0: Όπως και τελευταία νίκη μετά από 20 χρόνια. Έχει σημειώσει τότε επί της Μίλαν και τότε με φάουλ. Θα το πάμε με σχόλια. Θα τα πούμε βεβαίως και για το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο κύπελο με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκονζάλης. 2 γκολ με assist, γκολ και για Πουέρτα. Βέβαια, προς το φινάλε το έκανε τερμπάκι ο Ολυμπιακός. Θα τα πάμε πρώτα με σχόλια και μετά βεβαίως γραμμή σε εσάς να τα συζητήσουμε. Πώς το δες από μέσα?
1: Το είδα από μέσα, ναι. Είχα πάει στο γήπεδο. Καταρχάς να πω ότι τα τελευταία 20 λεπτά που πίεζαν οι Αυστριακοί, είχε γίνει το γήπεδο πραγματικά. Ο κόσμος είχε γίνει 12ος παίκτης, δηλαδή 2-3 πλάγια.
0: Α, όχι άγχος.
1: Όχι.
0: Όχι άγχος.
1: Όχι. Αλλά ήταν τόσο εκοφαντικός ο θόρυβος στο τελευταίο 20 λεπτό, ειδικά όταν είχαν την μπάλα οι Αυστριακοί, και κάνανε 2-3 λάθη και παραχώρησαν πλάγια, τους φεύγαν τα κοντρόλ. Που σκεφτόμουν ότι αυτό συμβαίνει γιατί ο θόρυβος ήταν, δηλαδή, ο άνθρωπος με τον οποίο ήμουν εκεί. Έκλεινε τα αυτιά του, ας πούμε, δεν μπορούσε.
0: Περνούσε,
1: για τέτοιο θόρυβο. Ναι, ναι, για τέτοιο, λοιπόν, θόρυβο μιλάμε. Θα τα πούμε μετά, θα τα πούμε μετά. Πάμε να ακούσουμε λίγα σχόλια ακόμη.
0: Αντώνης Καραπετόπουλος.
1: Γεια σου, Αντώνη. Γεια σου, Αντώνη, χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Πώς είμαστε?
2: Εντάξει, η ΑΕΚ ήθελε να κάνει πρεμιέρα με νίκη. Είχε σημαδέψει το μάτσο κύκλο, σε που λένε. Και νομίζω τα κατάφερε πιο εύκολα από όσο δείχνει το τελικό 1-0. Λέω σε γενικές γραμμές με τον τρόπο της. Τώρα μας είχε καλομάθεια με τα 4 και τα 5 γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια. Και υπήρχε μια, πώς το λένε, εντύπωση ότι μπορεί και απόψη να γίνει κάτι αντίστοιχο. Εντάξει, δεν είναι, θέλω να πω, όλες οι διοργανώσεις ίδιες και όλα τα παιχνίδια ίδια. Αν και η ΑΕΚ νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει απλοποιήσει πάρα πολύ τα πράγματα από το πρώτο ημίχρονο. Και κυρίως αν στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου έχει βρει αυτό το γκολ ο Βάργα με την κεφαλιά ψαράκι, που αυτό συνήθως, ας πούμε, είναι ψωματήρι του, είναι δηλαδή φάσεις μέσα στη μικρή περιοχή. Ήταν λίγο περίεργο παιχνίδι, δηλαδή πήγε πάρα πολύ δυνατά. Χάνει την πρώτη ευκαιρία με τον Γιώβιτς στο 5 λεπτό και είναι μια τεράστια ευκαιρία. Μετά μου φάνηκε ότι ενδιαφερόταν λίγο περισσότερο να το ελέγξει το πράγμα, να ελέγξει την μπάλα, παρά να είναι πολύ επιθετική. Παίζει και ο αντίπαλος πάντα και η Λάσκη ήταν μια καλά οργανωμένη ομάδα στα μετώπισε. Λοιπόν, βρήκε τον γκολ ο Μάριν με το χτύπημα φάουλ και μετά το πράγμα κατά κάποιο τρόπο απλοποιήθηκε. Πρέπει να πω ότι όταν ακυρώθηκε τον γκολ του Γιώβιτς, ήταν φοβερό γκολ πραγματικά, λίγο ανησύχησα. Γιατί είχαν γίνει διάφορα μέχρι εκείνη τη στιγμή, τα οποία, ξέρεις, με βάζανε να σκέφτομαι ότι...
1: Για τον άγραφο νόμο του ποδοσφαίρου.
2: Α, μπράβο, ότι μπορεί ξαφνικά και οι άλλοι κάτι να κάνουν, παιδί μου. Γιατί δεν ήταν μια ομάδα η οποία δεν ήταν, ξέρω εγώ, καθόλου διεκδικητική. Ήταν μια ομάδα η οποία με τον τρόπο της προσπαθούσε και αυτή να βρει φάσεις, ας πούμε. Εντάξει, δεν έκανε 30 ευκαιρίες.
1: Βρήκε μια φάση στο τέλος, ναι, από στραβοκεφαλιά. Όχι στραβοκεφαλιά.
2: 93, βέβαια.
1: Ναι. Ο λάθος Παριάγκα, ναι, ουσιαστικά.
0: Ασυνομισία.
2: Ναι. Και θα μπορούσε να γίνει ζημιά και θα ήταν και τελείως άδικο να γινόταν ζημιά. Σας άκουγα που λέγατε ότι το γήπεδο ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικό. Όντως ήταν πολύ υποστηρικτικό γήπεδο και έτσι πρέπει να είναι το γήπεδο. Νομίζω ότι σήμερα είδαμε λίγο την ΑΕΚ των περσινών ντέρμπι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή μια ομάδα η οποία ενδιαφέρονταν πάρα πολύ για τον έλεγχο της μπάλας γενικά, να μην αφήσει τον αντίπαλο φάσεις.
0: Στο οποίο, Ντόνι, φέτος σε βοηθάει ακόμα περισσότερο η παρουσία Μάγερ, έτσι, σε αυτό το κομμάτι.
2: Ναι, εννοείται. Και γενικά και το Βιτάλης, εγώ λέω, η παρουσία σε αυτό το πράγμα, δηλαδή στον έλεγχο της μπάλας, και δεν είναι πάρα πολύ καλή. Ο Νίκολης ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος με αυτό που έβλεπε, σε σημείο που, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με να κάνω λάθος.
0: Στο 82.
2: Έκανε την πρώτη αλλαγή στο 82.
1: Σωστά.
2: Ο Ζήνη βέβαια ήταν πάρα πολύ καλός και είναι και από τους βασικούς παράγοντες που η ΑΕΚ πήρε το παιχνίδι, γιατί η ΑΕΚ σε αυτό το διάστημα που η ΛΑΣΚ παίζει τρόπο την αταρέστα της, βρίσκει στο πρόσωπο του Ζήνη έναν παίκτη που τρέχει με την μπάλα, κάνει φάσεις, δημιουργεί πράγματα και της δίνει αυτές τις αναπνοές που χρειαζόταν για να τελειώσει το παιχνίδι με καθαρό μυαλό. Βέβαια η φάση έγινε στο 93, αλλά θα ήταν κρίμα και άδικο, το ξαναλέω, σε ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 21. Έχει τουλάχιστον δύο μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Έχει ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε για το offside του Μάγερ. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά που λένε. Αλλά δεν είναι ότι στη φάση αυτή γίνει κάποιο τύπου λάθος από τη μεριά της ΑΕΚ. Όλα σωστά γίνανε. Εάν μετά από όλα αυτά δεχόταν τον γκολ στο τέλος, θα ήταν πραγματικά. Πώς να το πω, δηλαδή θα είχαν κλέψει, θα είχαν πέσει από την Ακρόπολη και θα είχαν βγει πορτοφόλι η Αυστριακή προκειμένου.
0: Αντωνή, το πιάσε και ο Νίκολιτς στις δηλώσεις του. Σου φάνηκε και σε ένα αρκετά όρημη εμφάνιση της ΑΕΚ. Οκ, έχει παίξει με παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο, αλλά έχει να παίξει. 20 χρόνια έχει να παίξει.
2: Yeah. Ναι, ναι. Η εμφάνιση της ΑΕΚ μου φάνηκε η εμφάνιση που έπρεπε να κάνει. Εγώ δεν λέω όρημη, δεν λέω πολύ καλή. Η εμφάνιση που έπρεπε να κάνει. Με τη διαφορά ότι χρειαζόταν ένα δεύτερο γκολ. Δηλαδή έπρεπε να έχει τελειώσει καλύτερα.
0: Και όχι μόνο για τη διαφορά των γκολ που λέμε.
1: Α, εσύ το λες για να έχει καθαρίσει το μάτς πιο άνετα.
2: Ακριβώς. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή έχει κάνει μια εμφάνιση από την οποία λείπει αυτό το δεύτερο γκολ και στο τέλος το τελειώνει με χτυποκάρδια, ας πούμε. Δηλαδή η γενική της εμφάνιση δεν ήταν για να έχει χτυποκάρδια στο φινάλε. Ήταν για να έχει καθαρίσει το παιχνίδι, δεν λέω θεαματικά, αλλά εν πάση περιπτώσει με ένα 2-0, το οποίο θα ήταν στην προκειμένη περίπτωση σωστά επαγγελματικό, για να πω μια φράση.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πάντως πολύ βασική η νίκη. Και είναι πολύ βασική η νίκη, γιατί το λέγα και το πρωί στο Τζακίρι και θέλω να το επαναλάβω. Είναι τέτοια η league phase, είναι η συγκεκριμένη διαδικασία, που με μία νίκη μένεις πολύ ψηλά για πολύ καιρό.
1: Σωστό.
2: Και είσαι μέσα στη διεκδίκηση, γιατί θυμίζω, επειδή όλα είναι στο τέλος της ημέρας βαθμοί, η μία χρονιά, την πρώτη χρονιά της League Phase πέρασαν ομάδες με 9 βαθμούς και ισοβαθμίες υπέρ τους βέβαια. Εντάξει, τη δεύτερη χρονιά της League Phase πέρσι δηλαδή η 24η ομάδα που ήταν νομίζω η Μπενφίκα πέρασε με και η Bodo Glimt μαζί ήταν νομίζω αυτές, πέρασαν με 11 βαθμούς. Δηλαδή εκεί μεταξύ 9 με 11 παίζεται ας πούμε το πράγμα με βάση τα προηγούμενα τώρα. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι από τη στιγμή που την πήρες αυτή τη νίκη, έχεις αρκετά παιχνίδια μπροστά σου για να βρεις αυτούς τους βαθμούς που χρειάζεται να περάσεις χωρίς άγχος. Δηλαδή, αν απόψη είχε γίνει το ένα στο τέλος, δεν θα ήταν πολύ διαφορετικές οι ελπίδες της ΑΕΚ. Πάλι θα έψαχνε αυτούς τους 9 βαθμούς στα επόμενα παιχνίδια. Αλλά θα ήταν άλλο το άγχος. Δηλαδή, κάθε φορά που θα περνούσε μια αγωνιστική και δεν θα είχε το αποτέλεσμα που ήθελε, θα έλεγε: όπα, τώρα τι κάνουμε. Το λέω γιατί το ζήσαμε πέρσι με τον Ολυμπιακό, αν θυμόσαστε. Με την ισοπαλία που κάνει με την Πάφο στην αρχή. Την ισοπαλία που κάνει με την Πάφο στην αρχή, του είχε μπλέξει πάρα πολύ το πρόγραμμα, τη δουλειά γενικότερα, και γιατί λόγω προγράμματος μετά έπαιζε με την Άρσεναλ και την
1: Ρεάλ. Αντώνη.
2: Τώρα πάει στην Σαχτάρ και πρέπει εκεί πια να κάνει το δεύτερο βήμα για να είναι πάρα πολύ καλά.
1: Μια ατάκα έτσι για Ολυμπιακό, είδες καθόλου?
2: Όχι, είδα πάρα πολύ. Γιατί έβλεπα βασικά τους
1: αντίπαλους. Εντάξει. Ούτε είδα τα γκολ, ρε παιδί μου.
2: Είδα τα γκολ. Εντάξει. Κοίταξε, είναι τροφή για σκέψη που λένε, όχι για προβληματισμό. Το γιατί ο Ολυμπιακός σε δύο παιχνίδια εκεί πέρα έχει βάλει 7 γκολ, ενώ στο πρωτάθλημα έχει βάλει 3 στα 3 παιχνίδια μέχρι τώρα.
1: Γιατί παίζουν άλλοι.
2: Αυτό έχει να κάνει αφενός με τους αντιπάλους. Και αφετέρου δεν παίζουν άλλοι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αν κατεβάσει μια σύνθεση σαν την σημερινή, υπάρχει μια πιθανότητα να δημιουργήσει και κάτι παραπάνω. Και κυρίως να βρεις και καλύτερες εκτελέσεις, που είναι κάτι άλλο. Εσύ, γιατί ο Ολυμπιακός, ας πούμε, αν δείτε τη βαθμολογία των X goals και τα λοιπά, είναι πολύ ψηλά. Ναι. Στα X goals πάει πολύ καλά. Στα πραγματικά goal δεν πάει πολύ καλά. Λοιπόν, ο λόγος που αυτό συμβαίνει είναι γιατί τα παιχνίδια του πρωταθλήματος έχουν γίνει πολύ στριφνά, πολύ αγχώδη. Είναι τα παιχνίδια του κυπέλλου, δεν έχουν αυτή αυτό το ζόρι, ας πούμε. Αλλά και γιατί, όπως σωστά είπες, εάν βάλεις μια δεκάδα τον Γκονζάλες, τον Σα, τον Φορτούνι, τον Πουέρτα, ακόμα και να παίζει έξω δεξιά ο Κουζογούλας, κάτι περισσότερο θα κάνεις, ας πούμε, από το να...
0: Ο οποίος έδειξε ενθαρρυντικά στοιχεία, ο Κουζογούλας.
1: Τόλησες εσύ πιο πολύ,
0: Καλά, οφείλησε με ένα μάτσο.
1: Οφείλησε καταπληκτικός.
2: Ναι, δεν μπορώ να σου πω για το μάτσο, αλλά ο Κουτσογούλας ήταν από τους πολύ καλούς του Ολυμπιακού του Youth League. Και αν θυμάμαι καλά, ήταν και αρχηγός. Δηλαδή ήταν ένα παιδί για το οποίο λεγόταν τα καλύτερα. Και όσο για το Φίλι, θέλω να πω ότι αν ο Φίλις κάθε φορά που παίζει με αυτά που διαβάζω, γιατί το ξανά δεν το είδα, το πρόγραμμα φυλάς να το χαδέ. Παίζει και παίρνει τόσους επένους, θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται σοβαρά, μήπως χρειάζεται να παίξει και περισσότερο. Γιατί κάπως έτσι μονιμοποιήθηκε στην 11η του Ολυμπιακού Μουζακίτης και ο Κοστούλας την χρονιά του Double. Ξεκινήσανε, δεν ήταν βασικοί, αλλά κάθε φορά που τα παιδιά παίζανε, καταλάβαινες ότι είχαν άλλη διάθεση σε σχέση με άλλους βασικούς που είναι και μεγαλύτερα ονόματα και μεγαλύτερα συμβόλαια. Το λέω γιατί νομίζω ότι κάπου έχουμε χαθεί στην ιστορία της προπονητολογίας και όλα αυτά. Έχουμε ξεχάσει κάποια πολύ βασικά πράγματα τα οποία έκανε ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια και δεν έκανε για παράδειγμα πέρσι. Έτσι. Και ένα από αυτά είναι και η αξιοποίηση αυτών των παιδιών. Αν ο Φίλης με τις εμφανίσεις του φωνάζει είμαι εδώ, όχι πια σεξ μόνο Φίλη που έλεγε και παλιά η τέτοια. Δηλαδή θέλω να πω γιατί όχι, ας πούμε. Δεν απαγορεύεται.
1: Έγινε. Αντώνη, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, σχόλιο Αντώνη Γαρπετόπουλου και για το ματσά και για το μάτς του Ολυμπιακού. Οφείλεις εγώ να πω, πρέπει να παίζει περισσότερο, γιατί χρειαζόμαστε ξάρι στην εθνική. Πέρα από τα άλλα.
0: Διακρίνεται κυρίως για την ποιότητά του με την μπάλα στα πόδια. Και όχι μόνο.
1: Είναι και το
0: κορμί. Ζητούσε την μπάλα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο ότι έχει την ικανότητα να την κουβαλήσει, να
1: δημιουργήσει
0: πράγματα.
1: Μην το παίζω τώρα, το έχω δει όλο το 90 λεπτό. Είδα κυρίως δεύτερο ημίχρονο, πρόλαβα και είδα και χάζεψα λίγο. Και εκτεταμένα στιγμιότυπα. Αλλά γενικότερα δεν είναι μόνο το σημερινό παιχνίδι. Οφείλει όλο το 90 λεπτό. Είδα κυρίως δεύτερο ημίχρονο, πρόλαβα και είδα και χάζεψα λίγο. Και εκτεταμένα στιγμιότυπα. Αλλά γενικότερα δεν είναι μόνο το

0: Ναι.
1: Και μετά City εκτός, Real εντός και πάει λέγοντας. Λοιπόν,
0: πολύ ωραία.
1: Έχουμε στην παρέα μας Ελένη Παπαδοπούλου.
0: Να την καλησπερίσω και να την υποδεχθώ εγώ προσωπικά, γιατί δεν έχουμε μιλήσει ακόμα στον αέρα του Big Wings Sport FM. Γεια σου, Έλενα.
2: Γεια σας, φιλιά, τι κάνετε?
0: Καλά.
2: Εντάξει, τώρα επειδή είμαι καλής όρεσης έτσι και είχα σκοπό να σας γκρινιάξω, αφήσατε μια γυναίκα να περιμένει τόσες ώρες και τέτοια.
0: Ο Μανώλης, εγώ δεν φταίω σε τίποτα.
2: Όχι,
0: ο
2: Μανώλης,
0: εγώ τώρα ήρθα.
1: Έλενα, σε κράτησα prime time. Τώρα είναι όλοι μέσα.
2: Ωραία, τι κάνετε?
0: Καλά, πόσα παιχνίδια έχεις δει σήμερα?
2: Δύο.
0: Δεν είχε τίποτα 5-6 ώρες και έβλεπε όλα τα μάτια του Champions League.
1: Αλλά να σου πω κάτι που δεν περιμένει. Χαλ, ξέρω εγώ.
0: Ναι, και έβλεπα λέει τη χαλ του Μουσακίδη.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχω ελάχιστη εικόνα και από χαλ.
0: Okay.
2: Ελάχιστη, ναι. Αλλά τώρα να δεις, όχι, είδα την ΑΕΚ πολύ καλά και είδα και τον Ολυμπιακό πολύ καλά. Τώρα και το λεπτό προς λεπτό, στο κινητό και με χαμηλωμένο για να ακούω και τον Παντελή Διαμαντόπουλο. Ναι. Να ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ.
0: Να ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ,
2: με την κυρία της βραδιάς. Πάρα πολύ ωραία εμφάνιση. Πάρα πολύ καλό ντεμπούτο. Όπως έβλεπα το παιχνίδι, θυμόμουν. Εντάξει, τώρα αυτές τις συγκρίσεις μπορεί να μην έχουν και νόημα, αλλά θα το πω εγώ, σκέψη μου είναι. Θυμόμουν και την περσινή πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Champions League και μπορεί κανένας να διακρίνει τη διαφορά, γιατί τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Δηλαδή ότι αρχές Σεπτέμβρη μια ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος θα είναι τόσο έτοιμη. Ωστόσο, να πούμε ότι είχε και τα play-off η ΑΕΚ. Και όλο αυτό σε κάνει να αναρωτιέται τελικά μήπως βοηθάει αυτή η διαδικασία. Ας μείνουμε στο τι έγινε σήμερα. Με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση μπήκε στο ματς και το είδαμε αυτό με την πρώτη φάση και όλες να είναι στο τρίτο λεπτό, στο δεύτερο λεπτό. Η ΑΕΚ σήμερα θα μπορούσε να είχε πάρει κάτι παραπάνω. Ελπίζω πραγματικά να μην τις κοστίσει στο τέλος όταν θα κάνει τον απολογισμό αυτά τα γκολ που έχασε, γιατί τις άξιζε για μένα, σίγουρα τις άξιζε ένα, μπορεί και δύο γκολ παραπάνω. Ήταν από τις βραδιές που δεν του συμβαίνει συχνά του Βάργα να μην βρίσκει αιστεία. Είχε 2-3 πάρα πολύ καλές ευκαιρίες να σκοράρει.
1: Και Έλενα, όχι μόνο του Βάργα. Δηλαδή και ο Γιώβιτς και ο Βάργα και ο Ζήνε, δηλαδή και οι τρεις που τα έχουν σαρώσει όλα στο σχέδιο της σεζόν. Τουλάχιστον έκανε τη δουλειά ο Χαφ, ο Μαρίν. Που βέβαια έκανε τον κόλλιν.
2: Σωστά. Έχεις δίκιο, ναι, και οι άλλοι. Απλά ήταν δύο φάσεις Βάργα, ρε παιδί μου, γιατί πέσει οι άλλοι, χάσανε από μία. Δεν ξέρω, μου φάνηκε από την αρχή ότι σαν να μην είναι η βραδιά του. Ενώ ήταν καλά, ήταν μέσα στο μάτς, διεκδικούσε τις κεφαλές. Σαν να μην ήταν αυτό που λες, ρε παιδί μου, είναι μια βραδιά Βάργα. Ήταν όμως μια βραδιά Μάγερ. Εντυπωσιακός και ακόμη μια φορά. Okay, τον ξέραμε, αλλά ρε παιδί μου, το πόσο γρήγορα έχει μπει στην ομάδα και πόσο καλά συνεννοεί με τους συμπαίκτες του είναι εντυπωσιακό. Πανέμορφο το γκολ του Μάριν. Εγώ στην υπερβολή όταν το είδα λέω πω αυτό είναι γκολ Μέση. Εντάξει, να μου πεις, είναι μια απευθείας εκτέλεση, είναι εκεί που πάει, που στέλνει κατελήγινε την μπάλα, τα φάλτσα που παίρνει. Δεν είναι απλά μια ωραία εκτέλεση φάουλ. Ήταν πάρα πολύ καλό ζυγισμένο.
1: Τυχερή σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή το συγκρίνουν πολύ και με τον Ζούλιο Σέζαρ, είναι όσοι κάθονται ακριβώς πίσω από την εστία. Και το βλέπουν
2: ναι. Και κάπου κυκλοφορεί και ένα τέτοιο βιντεάκι με πίσω από την εστία. Ήταν πανέμορφο γκολ. Έχει πολλά θετικά. Δηλαδή, ακόμα και η βραδιά του Μπρινιόλ, παιδί μου, άκουγα όλη μέρα τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ να λένε ότι η ΑΕΚ έχει δύο πάρα πολύ και εισάξιους. Εισάξια καλούς θερματοφύλακες και την κλάση του Μπρινιόλ την ξέραμε, αλλά είναι και παιδί χωρίς ρυθμό. Που δεν ξέρεις πώς θα του λειτουργήσει όλο αυτό. Πολύ μεγάλη βραδιά για εκείνον μέσα στην Νέα Φιλαδέλφια. Και όμως εκεί όταν χρειάστηκε δήλωσε παρόν. Έκανε δηλαδή δύο πολύ καλές επεμβάσεις, πάρα πολύ χρήσιμος και αυτός. Δεν νομίζω ότι ξεχνάμε κάποιον. Ο Γιώβιτς ήταν καλά και αυτός. Νομίζω ότι ξέρεις και φέτος ίσως είναι και η χρονιά του Μάριν, πέρα από το ότι έχει αυξηθεί ο ανταγωνισμός, νιώθω σαν να θέλει εκείνος τελικά να μπει στα παπούτσια του Πινέδα, τώρα που έφυγε ο teammate ας πούμε. Mm-hmm. Αυτά, γιατί είναι ωραία ομάδα και η Λίντσερ, δεν λέω. Εντάξει.
1: Απλώς λίγο περίεργες οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών της, του προπονητή.
0: Ακόμη και ο Λιούμπισιτς έκανε περίεργες δηλώσεις.
1: Ακόμη και το φάουλ ήταν φάουλ, ξεκάθαρο.
0: Ναι, ξεκάθαρο φάουλ. Θα τα πούμε μετά.

0: Από Καραϊσκάκη και τι είδες?
1: Από Καραϊσκάκη τι είδα? Είδα ένα μάτς που στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε ρυθμό καθόλου. Ένα μάτς που έμοιαζε ότι θα πάει λίγο, αναφέρομαι στο πρώτο ημίχρονο, που έμοιαζε λίγο ότι μπορεί να πέσει το μάτς στο Βόλο. Ο Μπράτσος θεώρησε ότι με τη συνταγή αυτή που είχε, δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο, να παίξουμε όλοι πίσω, να εγκλωβίσουμε τον Ολυμπιακό, ότι θα λειτουργήσει και τούτη τη φορά. Και εδώ έρχεται ένα στημένο και έρχεται και το Μυρμήγκι, ο Γκονζάλες, να κάνει τον γκολ, να ανοίξει την άμυνα του στην πραγματικότητα του Βόλου, και από τότε λύθηκε και ο Ολυμπιακός και άλλαξε και η μορφή του παιχνίδιου. Δηλαδή,
0: πρέπει να έχουν βγει οι Μεξικανοί στους δρόμους απόψε.
1: Σίγουρα.
0: Μιλάμε, σίγουρα, γίνεται ένας χαμός πάλι σήμερα στα social media του Ολυμπιακού. Κανονικό ντου.
1: Ναι, σίγουρα γίνεται ένας χαμός. Καλή εμφάνιση έκανε και γι' αυτό είναι καλό το ότι, εντάξει, έβαλε δύο γκολ και είχε και μία ασίστ. Θα μπορούσε να είχε περισσότερα γκολ, θα μπορούσε να είχε κάνει το χατρίκ, η αλήθεια είναι. Δηλαδή βρέθηκε δύο-τρεις φορές με πολύ καλές προδιαγραφές και θα μπορούσε να είχε κάνει. Αλλά εντάξει, ας μην είμαστε τώρα κυπερβολικοί, δύο γκολ και μία ασίστ είναι ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Εγώ, επειδή την περασμένη εβδομάδα δεν είχα δει το Ολυμπιακό, γιατί ήμουν στην Τούμπα και δεν είχα δει τον Φίλι, μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση. Πολύ ωραίος παίχτης, ρε παιδί μου. Ωραία κορμοστασιά, και δεν αναφέρομαι στο εξωτερικό του πράγματος. Αναφέρομαι στα ποδοσφαιρικά του χαρίσματα.
2: Και Έλενα, αυτό που έλεγα και νωρίτερα είναι ότι πέρα από την ικανότητα που δείχνει να έχει με την μπάλα, βγάζει και προσωπικότητα. Δηλαδή θα σου
1: ζητήσει την μπάλα. Ναι, με αυτοπεποίθηση, μια τρίπλα που έκανε μέσα στο γήπεδο, που ήταν παντού. Και ο Κουτσαγούλας το πήγε πάρα πολύ καλά.
2: Πουέρτα.
1: Φουέρτα, εντάξει, την ξέρουμε την κλάση του και τι ωραία, και τι ωραίο τελείωμα που κάνει. Ωραία ήταν και εκεί ήταν η κίνηση του Γκονζάλης. Εύκολη φαίνεται, αλλά έξυπνη και πολύ ωραία. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο το τελείωμα του Φουέρτα. Νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα πάρει τη φανέλα βασικού σπίτι του. Ο Φουέρτα, τι άλλο να κρατήσουμε. Να πούμε μια καλή κουβέντα και για το Λικουρίνο του Βόλου. Γιατί και εκείνος έκανε πολύ καλό παιχνίδι σήμερα. Και αλήθεια είναι ότι και προχτές στο πρωτάθλημα που τον παρατήρησα, πάλι μου είχε φανεί, ξέρεις, ενδιαφέρουσα περίπτωση. Σήμερα και εκείνος στάθηκε καλά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Και θα προσθέσω προς το τέλος ότι είδα ένα Γιάρεμτσουκ να μπαίνει η αλλαγή και τον είδα και πάλι ορεξάτο. Είναι και ελάχιστα offside, δηλαδή θα μπορούσε να είχε βάλει και τον γκολ που... και εκείνο να τον ξεκλειδώσει. Το γεγονός όμως ότι μπαίνει σε μάτσε κυπέλου και σαν αλλαγή και τον βλέπεις ότι έχει διάθεση, νομίζω ότι και αυτό είναι ένα κέρδος για τον Ολυμπιακό και τον Μεντιλίμπαρ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αυτά. Και το ότι δέχτηκε δύο γκολ κάπως στα χασομέρια, θα θεωρήσω ότι είναι και λίγο η χαλαρότητα η οποία υπήρχε, η οποία κακά τα ψέματα δεν επιτρέπεται. Γιατί μπορούσε εκεί να το κάνει λίγο ροντέο, ας πούμε, το μάτσο, αν ήταν μια άλλη ομάδα αντί του Βόλου. Δεν επιτρέπεται, αλλά εντάξει, πάμε παρακάτω, κάπως έτσι.
0: Έλενα, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας φιλώ, παιδιά. Να φιλιά, καλή συνέχεια να έχετε. Φιλιά.
0: Καλό ξημέρωμα και στην Έλενα Παπαδοπούλου.
2: Λοιπόν, πάμε ένα break. Θα πούμε και τα άλλα αποτελέσματα, να πούμε και για Καρέτσα.
0: Ναι.
2: Ένα σχόλιο Μάραθ και μετά γραμμούλες.
0: Ναι, πάμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Απόψε θα το ζήσουμε φάση παιδί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Να δούμε αν ο Μαρίν θα μπορέσει να κάνει μια εξίσου καλή εκτέλεση. Το έχει ξανακάνει, το έκανε πέρυσι στη Σαμσούντα. Θα πάρει την μπάλα. Γκολ! Νάτο! Νάτο στο παρατηράκι! Νάτο! Ο Ζούλιο Σέζαρ μπορεί να είναι περήφανος για τον Ρουμάνο, ο οποίος το ξεπέρασε σε ομορφιά. Έστειλε την μπάλα στο σημείο που οι αράχνες κάνουν ανομολόγητες πράξεις, σε ένα σημείο όπου ο Γιούγκβιρτ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 22 στη Νέα Φιλαδέλφια επί της ΛΑΣΚ με αυτή την ομορφιά του Ρασβάν Μαρίν. Ακούτε την αποθέωση για τον Ρουμάνο. Δεν υπάρχει όμως άλλο παιχνίδι. Λήξη του αγώνα. Η ΑΕΚ θα πάρει την πρώτη της νίκη στη League Face του Champions League. Θα μπει με το δεξί στη διοργάνωση. Θα πανηγυρίσει το πρώτο της τρίποντο στην κορυφαία διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Έπειτα από 20 σχεδόν ολόκληρα χρόνια καταφέρει να πάρει την νίκη απέναντι στη ΛΑΣΚ

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6. Έχεις περάσει ήδη?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ήμουν δίπλα σε ρεφλή.
0: Δεν έφυγες μωρέ τώρα, δεν πήγες έξω? Αφού πήγες λίγο έξω.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, να δούμε αν έχει συνέλθει ο Γιώργος Μαραθιανός.
1: Λοιπόν, είχαμε ωραία ματσάκια πέρα από την ΑΕΚ.
0: Ματσάκια.
1: Το 3-2.
0: Το Real Leader ήταν σαν ημιτελικός τσουλού.
1: Αλήθεια.
0: Μιλάμε για πάνω κάτω η μπάλα. Πρεμιέρα League Face.
1: Λοιπόν, Real Leader 2-1.
0: Ναι.
1: Τρεις αναμετρήσεις το 3-2. Η Aston Villa διπλό μέσα στον Breeze. Η Betis διπλό μέσα στο Lille.
0: Μάλιστα.
1: Και η Dortmund 3-2, βέβαια, τη Villarreal. Στεκόμαστε στον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος το 25 έπεσε στο έδαφος, έγινε αλλαγή αναγκαστικά.
0: Εμφανίζεται καθησυχαστική, ναι, πάντως η Μπορούσια, να το πούμε αυτό.
1: Έχει βγάλει μια ανακοίνωση εδώ και αρκετή ώρα ότι έγινε αυτή η αλλαγή αναγκαστικά λόγω προβλημάτων κυκλοφορίας του αίματος.
0: Ναι.
1: Η κατάσταση είναι η αναμενόμενη, υπογραμμίζει, δεδομένων των συνθήκων, και ότι ο παίκτης μεταβαίνει στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις και έχει μετέβει και περιμένουμε νεότερη ενημέρωση. Άλλο πάλι και τότε. Άλλο πραγματικά, δηλαδή μια Κωνσταντέλια, μια.
0: Ακοδαιμονία. Λοιπόν.
1: Έχουμε Βιβάλντι.
0: Ναι, ναι, νυχτερίδες και αράχνες, πώς το, γλυκιά μου. Ε, ναι. Γιώργος Μαραθιανός, για να ακούσω φωνή.
2: Αυτό είναι Καζαντζίδης, δεν είναι Βιβάλντι. Το νυχτερίδες.
1: Όχι, όσο αποκάλεσα Βιβάλντι.
0: Έχουμε και μια ποιότητα εδώ πέρα. Μιλάμε μέχρι και για οπερέτα.
2: Είμαστε και το Αλωνίκιο του Σαλονιού.
0: Μπράβο, ναι.
1: Πού ήσουν στο ΑΕΚ Μίλαν, 1-0.
0: Άκουγε μια ούλη, ρε.
2: Ήμουν στην Κρήτη τότε, ήμουν στην Κρήτη, ναι. Ήμουν μικρός τότε. Φαντάσου, ήμουν μικρός την τελευταία φορά που νίκησε η ΑΕΚ στο Champions League. Και τώρα είμαι οικογενειάρχης.
1: Αυτό.
2: Τέλος πάντων. Εντάξει, κοίτα, θα σας πω κάτι για το οποίο νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικό για την άποψη Νιβάδια. Πριν το παιχνίδι, συνομιλούσα εδώ με κάτι συναδέλφους και έλεγα ότι μου μεταφέρεται και από άλλο κόσμο που το συζητάω, ότι είναι η πρώτη σεζόν που παρακολουθεί πολλοί κόσμος στην ΑΕΚ και δεν έχει τόσο άγχος, ακόμα και σε πολύ δύσκολα παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Και για μία ακόμα φορά επιβεβαιώθηκε το πόσο ικανή έχει γίνει επί των ημερών του Νίκολιτς η Ένωση να ανταποκρίνεται σε παιχνίδια που έχουν ένα πολύ μεγάλο πρέπει από πάνω τους. Το είδαμε πολλές φορές να γίνεται πέρυσι στα play-off του πρωταθλήματος που της έδωσαν τελικά και τον τίτλο. Το είδαμε να γίνεται με τη Λεύσκη Σόφιας στο παιχνίδι που ήταν απαραίτητο να το πάρει για να επιστρέψει μετά από τόσα χρόνια στο Champions League, και το είδαμε και σήμερα στο παιχνίδι που κακά τα ψέματα ήταν απαραίτητο να το πάρει αν ήθελε να έχει ρεαλιστικές ελπίδες για να μπορέσει να βρεθεί στην επόμενη φάση. Μπήκε λοιπόν σήμερα στο γήπεδο η ΑΕΚ με έναν τρόπο που ήταν σαν να μην έπαιζε με μια ομάδα που είναι του κορυφαίου επίπεδου, με την έννοια ότι παίζει, ρε παιδί μου, στο Champions League. Ήταν σαν να έπαιζε με έναν αντίπαλο του ελληνικού πρωταθλήματος από αυτούς που θεωρεί του χεριού της. Και κατάφερε να πάρει μια νίκη που στο τέλος της ημέρας, αν το δεις δηλαδή τελείως απολογιστικά με βάση τις ευκαιρίες και περισσότερο και τις προϋποθέσεις που δημιούργησε σε πολλές περιπτώσεις, είναι μικρό το σκορ για αυτό το 1-0. Φυσικά όλος ο κόσμος θα σταθεί και δικαίως σε αυτό το υπέροχο γκολ που έβαλε ο Μαρίν. Αν μνημονεύαμε τόσα χρόνια την κολάρα του Ζούλιο Σέζαρ με τη Μίλαν, με αντίστοιχη θέση θα πάρει και αυτή πλέον αυτό το γκολ, γιατί ήταν και σπάνιας ομορφιάς αλλά και πολύ καθοριστικό για την ΑΕΚ. Αλλά πέρα από αυτή τη φάση υπήρξαν πολλές ακόμα περιπτώσεις, με αποκορύφωμα τον γκολ που δεν μέτρησε ως offside. Ήταν και αυτό από αποτέλεσμα μιας πολύ ωραίας συνεργασίας από τον Μάγερ και τον Γιώβιτς. Θα μπορούσε η ΑΕΚ να έχει καθαρίσει πολύ νωρίτερα. Όχι βέβαια ότι τώρα με αυτό που έγινε κάποιος θα στενοχωρηθεί επειδή η ΑΕΚ νίκησε 1-0. Ούτως ή άλλως παρά είναι πολλά τα κέρδη που αποκόμισε σε όλα τα επίπεδα η ομάδα του Νίκολιτς. Και σε ατομικό επίπεδο, καταρχάς είδαμε παίκτες να κάνουν και πάλι εμφανίσεις, ας πούμε, που νομίζεις ότι κάθε φορά τρυπάνε το ταβάνι τους. Δηλαδή αυτά που έχει κάνει ο Ρώτα σήμερα στο παιχνίδι και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Και προς το φινάλε, κέρδισε παρεμβάσεις.
2: Ναι, ναι, και στην άμυνα και στην επίθεση, δηλαδή σου δημιουργούν, ας πούμε, την εντύπωση ότι κάποια στιγμή μπορεί να κάνει μεταγραφή εκατομμυρίων ο Ρώτα.
1: Σε συνέχεια του Άρη, του παιχνιδιού με τον Άρη,
2: ναι,
1: που okay, έχει βάλει 5 γκολ η ΑΕΚ, αλλά ό,τι προϋπόθεση πήγε να κάνει ο Άρης, την έχει κόψει ο Ρώτα.
2: Ναι, μα γι' αυτό και εγώ τώρα, παρόλο που μιλάμε για ένα βράδυ που επιθετικά πήγε πολύ καλά η ΑΕΚ, στέκομαι πρώτα στο Ρώτα. Σίγουρα πρέπει να σταθούμε και στον Πρινιόλι, γιατί ήταν ένα μεγάλο ερωτηματικό πριν το παιχνίδι. Όχι η αξία του, ο βαθμός ετοιμότητας. Και ο Μπρινιόλι ήταν πολύ καθοριστικός, με την έννοια ότι επενέβη στις δύο περιπτώσεις που χρειάστηκε, στις ευκαιρίες που είχαν, στις δύο μοναδικές ευκαιρίες που είχαν οι Αυστριακοί. Αυτές στις καθυστερήσεις δεν του τη χρεώνω, νομίζω ότι είναι περισσότερο λάθος του Αριάγκα,
1: ναι,
2: που συγκρούστηκε μαζί του και παραλίγο να το πληρώσει ακριβά η ΑΕΚ, με την έννοια ότι σίγουρα του φώναξε ότι θα μπλοκάρει αυτό στην μπάλα και δεν τον άκουσε ο συμπαίκτης του. Γενικά ήταν όπου έπρεπε, όπου χρειάστηκε, ήταν παρόν. Ήταν φανταστική η εμφάνιση του Μαρίν, αλλά και του Βιτάλης, ο οποίος τον υποστήριξε πολύ καλά στον άξονα. Για τον Μάγερ δεν νομίζω ότι χρειάζεται πλέον να το λέμε. Ήταν μια ακόμα επιβεβαίωση της ποιότητάς του, το πόσο καθοριστικός είναι όλο το παιχνίδι της ΑΕΚ, και σήμερα περνούσε από τα δικά του πόδια.
1: Και πρώτος σε τρεξίματα, 11,75 χιλιόμετρα.
2: Ναι, ναι,
1: πέρα από όλα τα άλλα.
2: Είναι η ευχάριστη έκπληξη με τον Μάγερ, περισσότερο για μένα, γιατί νομίζω ότι κανένας δεν αμφέβαλε ποτέ για την ποιότητα του Μάγερ, έχοντας παρακολουθήσει, ας πούμε, την πορεία του και τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρχε μόνο μια μικρή επιφύλαξη, ξέρεις, για το κατά πόσον μπορεί να ανταποκριθεί στο ανασταλτικό κομμάτι, αν είναι λίγο παραπάνω δαντελένιος από όσο πρέπει. Και εγώ τις είχα αυτές τις επιφυλάξεις, για να πω την αλήθεια. Αλλά ούτε σε αυτό υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και σήμερα ήταν πάρα πολύ καθοριστικός. Έκανε πολλές ανακτήσεις της μπάλας, οι οποίες οδήγησαν σε ευκαιρίες ή σε επιθέσεις με πολύ καλές προϋποθέσεις. Και γενικά και σήμερα ήταν ο μαέστρος από τα πόδια του οποίου πέρναγε όλο το παιχνίδι. Εντάξει, τώρα στα υπόλοιπα δεν νομίζω ότι μπορούμε να σταθούμε τόσο στο οικονομικό, αν και αυτό παίζει ρόλο.
1: Γιατί όχι, μόνο... ακόμα μεταγραφική περίοδο έχουμε.
2: Ναι, εντάξει.
1: 2,1.
2: Μόνο με την απόψη νίκη η ΑΕΚ πήρε πάνω από 2 εκατομμύρια, αλλά περισσότερο βαθμολογικό είναι το όφελος. Ξαναλέω, ήταν ένα παιχνίδι κυκλωμένο.
0: Να σου διαβάσω ένα μήνυμα από τον Αντώνη.
2: Βεβαίως.
0: Ναι, ναι, λέει η Μαραθιανέ, κανένα άγχος. Στα χαρτιά λέει 44, εξωτερική εμφάνιση 64. Εσύ όμως μετέφερες αυτά που έλεγες, λέγατε πριν το παιχνίδι.
2: Ναι, ναι, πριν, ναι, να σου πω κάτι όμως.
0: Και μετά το παιχνίδι.
2: Οι αεξίδες που είναι 44 και φαίνονται 64 οφείλεται στα προηγούμενα βιώματα. Δεν νομίζω, δεν νομίζω στα τωρινά. Σίγουρα υπάρχει μια γενιά που έχει μια πρόωρη γύρανση. Δεν μπορώ να. Κάποιοι έχουν χάσει τα μαλλιά τους προώρα, ίσως και κάποιοι που είναι πολύ κοντά σου.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω για ποιον μιλάς ακριβώς.
2: αλλά δεν νομίζω ότι είναι από τις εμφανίσεις επί των ημερών Νίκολιτς, να το πω έτσι. Ναι. Τώρα τα υπόλοιπα. Και σε ψυχολογία νομίζω είναι πολύ σημαντική η νίκη, γιατί και εδώ υπήρχε μια επιφύλαξη για το κατά πόσο ξέρεις η ΑΕΚ τώρα μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το διπλό ταμπλό, σε αυτή τη μετάβαση από την Ελλάδα στην Ευρώπη. Τώρα ήταν η πρώτη φορά που είδαμε να ανταποκρίνεται μέσα σε διάστημα 4 ημερών υπέροχα, ας πούμε, και στο παιχνίδι του πρωταθλήματος με αυτή την επιβλητική εμφάνιση με τον Άρη, αλλά και σε αυτό του Champions League. Βέβαια, για να δέσει το γλυκό όπως πρέπει, πρέπει να έρθει νίκη στο παιχνίδι και με τον Αστέρα την Κυριακή στην Τρίπολη, που θα κάνει ακόμα καλύτερο το κλίμα.
0: Έγινε, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά,
0: καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Λοιπόν, πήγε παρατέταρτο, εντάξει, βγάλαμε αρκετά σχόλια.
1: Τα υπόλοιπα,
0: τα υπόλοιπα τώρα και για το παιχνίδι, για αυτά θα τα σχολιάσουμε και εμείς συζητώντας μαζί σας, για να μην καθυστερήσουμε με τις γραμμές.
1: Σωστά. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Οπότε σιγά σιγά τηλεφωνείτε. Να τα πούμε. Θεωρείς, ρε Σίλε, ότι είναι βαρύκδο που να σου πω ότι μια τέτοια νίκη. Ξέρεις. Αν όχι γεννάει ο παδός. Επειδή ο ΚΕΙΕΚ έχει πάρει σημαντικές νίκες και με Μίλαν, αποτελέσματα με Ρεάλ, τουλάχιστον γεννάει αναμνήσεις. Και στον κόσμο που το έζησε από μέσα.
0: Βαρύγδου που είναι, αλλά έχεις δίκιο.
1: Γεννάει αναμνήσεις.
0: Ναι, γεννάει αναμνήσεις.
1: Άσε τους οπαδούς που λέω.
0: Ειδικά για αυτούς που το έζησαν από μέσα. Έχεις δίκιο. Ναι, δεδομένα.
1: Επειδή είναι και το πρώτο παιχνίδι μετά από 20 χρόνια, το λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι συνηθισμένοι τα τελευταία χρόνια.
0: Είναι πάρα πολλά τα κέρδη της ΑΕΚ.
1: Πάρα πολλά.
0: Κάποιοι ήδη τα έχουν αναφέρει. Είναι πολλά, είναι πολλά. Δηλαδή, άμα τα βάλεις κάτω, πάνε, ξέρω εγώ, 10. Επίσης, να πω κάτι. Τώρα, δεν θέλω να το παίξω δικηγόρος του ή ότι έχουμε κάποια σχέση, ας πούμε. Παρότι πολλοί θα σταθούν στο ότι έκανε συγκεκριμένα δύο σέντρες, θυμάμαι, που ήταν πάρα πολύ άσχημες, έχει κάνει ματσάρα ο Πήλιος.
1: Πήλιος,
0: έχει κάνει ματσάρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν είναι να κάνει τέτοια ματς και να βγάζει δύο τέτοιες σέντρες σε κάθε παιχνίδι. Οκ. Okay. Αυτό θέλω να πω. Και βοήθησε πάρα πολύ και τον Κοϊτά, ο οποίος επίσης είχε πάρα πολύ όρεξη. Εντάξει, είναι λίγο εκνευριστικό κάποιες φορές, το καταλαβαίνω, επειδή θέλει λίγο μια μπάλα μόνος του.
1: Εσύ, όσο εκνευριστικός και να είναι, ξέρεις ότι σου φτιάξει μια-δύο ευκαιρίες. Ναι, τον κόλπο του Γιώβιτς που ακυρώνεται.
0: Παίρνει πάνω του δύο και τρεις μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει κάνει και τον ωραίο.
0: Αλλά μπάλα. Αν δεν είχε τον Πήλιο, δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, σήμερα έχει κάνει συγκλονιστικό παιχνίδι. Με κάποια λάθη πάλι, ξέρουμε ότι το αδύναμο σημείο του είναι, ας πούμε, το επιθετικό κομμάτι δεν το έχει. Και στα τρεξίματα, από ό,τι είδα, ήταν μαζί με τον Μάγερ. Ο Μάγερ ήταν πρώτος, δεύτερος ήταν ο Πήλιος. Ναι. Έχουν κάνει 11 ακόμα κάτι χιλιόμετρα ο Μάγερ, 11 χιλιόμετρα ο Πήλιος. Anyway. Χάρη, έχουμε γυρίσει, έχουμε κόσμο, περιμένει.
1: Α, έχουμε, ωραία. Πήγαμε. Λοιπόν, χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Νίκο. Καλησπέρα.
0: Ταξιάρχης είσαι.
3: Ναι, ναι. Συμφωνώ απόλυτα με τον Πίλιο. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Να είσαι καλά.
3: Έχει κάνει ο τύπος σήμερα και ο άλλος από δεξιά έχουν κάνει καταπληκτικό ματς. Mm. Λοιπόν, τι κάνετε καταρχάς, καλά είστε?
0: Καλά, καλά.
1: Καλά εσύ.
3: Καβουριώζος, λοιπόν. Εντάξει, φοβερή εμφάνιση για την ΑΕΚ. Κυρίως στα επίπεδα εντάσεων, δηλαδή νομίζω ότι η ομάδα σήμερα έβγαλε φοβερές εντάσεις και τρεξίματα και πρέσαρε αναδιαστήματα. Αυτό με το Μάγερ ότι πάτησε σχεδόν όλο το γήπεδο είναι εντυπωσιακό. Έκανε πόσο, 12 χιλιόμετρα είπες?
1: 11,75.
0: 11,75 ο Μάγερ και κάτι λιγότερο ο Πίλιος.
3: Ναι, ναι, φοβερό. Εκπληκτικό παιχνίδι. Εντάξει, ο Μαρίν τώρα, τι ήταν αυτό που πήγε και έβαλε τώρα σε κλειστή γωνία? Ο τύπος ήταν άρρωστο τον γκολ αυτό πραγματικά.
0: Εγώ ταξιάρχη αναρωτιέμαι από πέρυσι, ναι, αλλά απόψε ειδικά, επειδή τώρα μιλάμε για επίπεδο Champions League. Βεβαίως. Εκεί στην Κάλιαρη. Δηλαδή κάτσαν σήμερα και είδαν το παιχνίδι και...
3: Έλατε.
0: Δεν γίνεται αυτός ο παίκτης να έχει έρθει στην ΑΕΚ με 1 εκατομμύριο ευρώ πέρυσι.
3: Στην Κάλιαρη, στον Άγιαξ ήταν επίσης που νομίζω ότι δεν τον είδαν πολύ σωστά.
0: Μπρε, ας τον Άγιαξ τώρα, εγώ σου λέω για πέρυσι. Πέρυσι, δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη κλοπή, συσσαγωγικά, ποδοσφαιρική κλοπή.
3: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
1: Για αυτές τις βραδιές έφερε στην ΑΕΚ. Ναι. Και για πέρυσι να παίζει Ευρώπη. Θέλω να πω, έχει φύγει από τη Σέρια μένα, αλλά έχει πάει σε μια ομάδα που παίζει Ευρώπη.
3: Έχει πάει σε ομάδα που παίζει Ευρώπη και σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς είναι πρωταγωνιστής.
0: Mm-hmm.
3: Και με τη Ράγιο και με τη Σάμσοσπορ και με τη...
1: Και με τη Χάποελ, πρώτο μάτς, ήταν πάρα πολύ καλός.
3: Βεβαίως, και με τον Άρη Λεμεσό που έβαλε το πέναλτι ενώ είχε μια εβδομάδα στην ομάδα. Εντάξει, είναι και προσωπικότητα. Δηλαδή
1: στην πραγματικότητα, στην ενδεκάδα της ΑΕΚ από τη μέση και μπροστά, νομίζω μόνο μια θέση, πλώς στα δικά μου μάτια, αποτελεί ερωτηματικό. Δηλαδή, ποιος θα πλαισιώνει τον Μαρίν? Δεξιά, Μάγερ, αριστερά, Κουέτα, μπροστά το δίδυμο δεν αλλάζει. Οκ, okay, όταν θέλει να το παραλάσει με ζήνη λιγάκι.
3: Αμέ, ναι. Εγώ από αυτό που είδα σήμερα από τον Βιτάλης δεν νομίζω ότι υπάρχει ερωτηματικό εκεί.
1: Πολύ καλή δηλαδή, η φάση του 3 ξεκινάει από τον Βιτάλης, έτσι, από την πίεση μπροστά από το πρέσινγκ.
3: Ναι. Καταπληκτικό παιχνίδι. Δίνει κάποια στοιχεία που έδινε πέρυσι και ο Πινέδα, αλλά νομίζω ότι είναι. Δεν ξέρω, μπορεί να ακουστεί και βαρύ, ίσως να είναι και καλύτερο στην Πινέδα.
0: Εντάξει, δηλαδή... μην κάνουμε τώρα. Όχι, κάνω ό,τι θες βασικά, αλλά εγώ διαφωνώ με αυτό. Θέλω να πω, επειδή μου είναι πολύ νωρίς ακόμα, μην τρελαίνω. Και είναι και άλλοι παίκτες, είναι τελείως διαφορετικοί παίκτες.
3: Και είναι και αρρώστια μου, Πινέδα, αλλά εντάξει.
1: Ο οποίος εκτελεί και φάουλ πλέον,
0: ναι,
1: στο Μεξικό. Ωραία, ταξιάρχη, επειδή περιμένει κόσμος.
0: Να είσαι καλά, ταξιάρχη. Πάμε λίγο γρήγορα, παιδιά, απόψε, γιατί αργήσαμε και να βγάλουμε γραμμούλες.
1: Καλό βράδυ,
0: αλλά να είμαστε και, πώς το λένε, να βγάλουμε όσους περισσότερους μπορούμε. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
4: Ναι.
0: Γεια σας.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Πολύ μεγάλη νίκη.
0: Ορίστε.
4: Λέω για την πολύ μεγάλη νίκη.
0: Το όνομά σας, θα μας πείτε.
4: Λέγομαι Αλέξανδρος.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Να πω πρώτα, Αλέξανδρε, καλησπέρα. Θα το έλεγα και εγώ στον ταξιάρχη. Απλώς εντάξει, είναι δεύτερη φορά που παίρνει αυτήν την εβδομάδα. Είναι και η νίκη της ΑΕΚ. Εντάξει. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Το κρατάμε.
4: Είχαμε μιλήσει μια φορά με τον Μανώλη πριν από 4-5 μέρες.
1: Γεια σου.
4: Λοιπόν, μεγάλη για την ΑΕΚ νίκη, εννοείται. Υπερβολή αυτό που ακούστηκε πριν από λίγο, ότι γέννησε ο παδός.
1: Αναμνήσεις.
4: Αναμνήσεις, ναι, αναμνήσεις σίγουρα. Όταν
1: είπα και εγώ ξεκίνησα και είπα ότι είναι βαρύγδουπο να το πεις αυτό.
4: Με έναν αγώνα δεν γίνεσαι ο παδός.
1: Όχι.
4: Με μια νίκη.
1: Απλώς.
4: Όπως έπρεπε πέρσι να κινήσει, ξέρω εγώ, αντιστοίχως, μην το συζητάμε. Είναι πολύ βαριά αυτά. Να κάνεις μια πολύ καλή χρονιά, να πας πολύ μπροστά, να το καταλάβω, ναι, γιατί είναι το παρατεταμένο και ένα παιδί μικρό θα πει αχ, τι ωραία, αχ, θα γίνει αυτή η ομάδα. Αν δεν έχει γίνει ήδη. Αλλά με μια νίκη δεν είναι. Μα κάνεις δύο παδούς, ωραία, κάνεις δύο παδούς. Τυχαία, ως εκεί όμως. Αυτή είναι η γνώμη δική μου. Δεν είναι... Οι οπαδοί γίνονται με.
1: Ναι, όχι, Αλέξανδρε, εγώ αμέσως το.
4: Ναι, όχι, το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Αναμνήσεις, ναι. Κοίτα τώρα για την άλλη που έχει το πρόγραμμα. Ότι η Σαχτάρ, μια ομάδα έμπειρη. Αλλά επειδή δεν έχει την έδρα πλέον και σιγά σιγά είναι αποδυναμωμένη γιατί δεν έχει τα χρήματα όπως είχε παλιά. Λόγω της, του πολέμου. Και πέρσι στην Αγγλία. Έχει την ευκαιρία γλώσσα να μην χάσει, να πάρει μια σοπαλή, παιδί μου. Και να έχει 4 βαθμούς. Από εκεί πέρα βλέπει, έχει μπροστά. Εγώ θέλω να πω λίγο στο θέμα του Ολυμπιακού. Εγώ είμαι κατά της κριτικής του Μεντιλίβαρ, το έχω ξαναπεί για άλλες φορές, το παλιά με δυο-τρεις αφορμές. Εγώ ανθρώπους επαγγελματίες, ο καθένας στον χώρο του, όταν είναι υπερεπιτυχημένοι, και όπως εγώ το θεωρώ τον κορυφαίο, το πιο επιτυχημένο προπονητή, ο οποίος έχει προπονήσει ελληνική ομάδα, διαχρονικά, εφόσον έχει πάρει ευρωπαϊκό τίτλο, δεν υπάρχει ο επιτυχημένος, και ήρθε και ως τροπαιούχος, με τη Σεβίλη το Europa League, δηλαδή είναι ένας, ήρθε και ένα λόγιο. Ήρθε τροπαιούχος, πήρε και το κύπελλο το Ολυμπιακό, ευρωπαϊκό, μοναδική ομάδα, άρα είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής σε ελληνική ομάδα. Μακράν το δεύτερο για μένα. Και μετά πήρε και τον Νταμπ, και όχι μόνο αυτό. Η ομάδα η οποία παρουσίασαν είναι τρομερή. Και εκείνη η ομάδα έδωσε δύο παίχτες από τα αθλητικά του Ολυμπιακού και παίζουν τώρα στην Αγγλία, την οποία θεωρούν πολύ το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο. Για μένα είναι ένα από τα δύο-τρία κορυφαία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή έχει γίνει πολλή διαφήμιση, και αν πούμε κάτι για το αγγλικό πρωτάθλημα, μπορεί να μας να μην μας αρεστεί. Εν πάση περιπτώσει, παίζουν πάντως δύο. Ένας είναι βασικός και ο άλλος θα γίνει σιγά-σιγά βασικός, ο Μουζακίτης. Άρα, αυτός ο άνθρωπος παρουσίασε έργο, επιτυχίες, τίτλους. Εγώ δεν μπορώ ποτέ να μπω σε κριτική για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτόν τον προπονητή. Ας μείνει όσα χρόνια θέλει και ας μην πάρει ο Ολυμπιακός τέλος τίτλο.
1: Εντάξει, Αλέξανδρε, να μπαίνει στην κριτική. Εγώ δέχομαι το να θέλει να μείνει, ξέρεις, επαορίστο επειδή σου έχει φέρει ένα. Και όχι μόνο το τρόπαιο, το ευρωπαϊκό και άλλες αναμνήσεις που μια και πιάσαμε τις αναμνήσεις.
4: Μα σου είπα τον Νταμπ, παρουσίασε μια πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι, οκ, αλλά κανείς δεν είναι υπεραμοκρατικός.
0: Μάλιστα. Ωραία, Αλέξανδρε.
4: Συγγνώμη, Νίκος, ελέγεσαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Μπράβο. Σε ακούω κάμια φορά κάποιες Κυριακές και γενικώ και τα σχόλιά σου. Πέρσι είχε πάει στον αγώνα του Λιβερπούλ. Ποιον αγώνα έχει πάει το Λιβερπούλ πέρσι στο Champions League? Δεν έχει πάει κάποιον αγώνα.
0: Δεν είχα πάει εγώ σε κάποιον αγώνα. Το Ολυμπιακό στο Champions League. Είχα πάει σε έναν αγώνα του Ολυμπιακού με την Dortmund, αλλά έχουν περάσει γύρω στα 15 χρόνια. Αυτά είναι η τελευταία φορά.
4: Ναι. Το 3-2 και είναι το πολύ. Το 3-2.
1: Βρίζανε την Τρόικα.
0: Έτσι, με το γνωστό σύνθημα. Μπίπ, όσοι σας χρωστάνε. Που τραγουδάει όλο το γήπεδο, όλο το 90 λεπτό. Άλλα χρόνια.
4: Δηλαδή, εγώ για την κριτική με την Λίμπα θα έλεγα ότι με το Βόλο έπρεπε να μπει αλλαγή ο Φορτούνης. Όχι εκεί όμως.
1: Ναι.
4: Τώρα η παραπτασμένη κριτική, η γκρίνια, η μύρλα, οι οπαδοί, οι οποίοι σήμερα είναι έτσι και αύριο αλλιώς, εγώ δεν μπορώ να πω να γίνω ποτέ έτσι. Για μένα είναι σε κάθε ομάδα ισχύει αυτό το πράγμα. Και είναι ποσοστείο. Ένα ποσό το πάντα 15-20%. Στο Ολυμπιακό είναι παραπάνω, είναι παραπάνω από το Ολυμπιακό. Είναι την Κυριακή άχτη ωραία, Τετάρτη γκρίνια, Δευτέρα. Γιατί αυτοί άγονται και φέρονται, δεν έχουν προσωπική γνώμη. Και όπως έχω πει, το χειρότερο σε έναν οπαδό και σε έναν άνθρωπο σε κάθε επίπεδο, σε κάθε δραστηριότητα ζωής, είναι ότι δεν υπάρχει πρωτογενή σκέψη. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει.
1: Απλώς, Αλέξανδρε, τώρα φλερτάρουμε, ξέρεις, με χαρακτηρισμούς.
4: Όχι, μα δεν είναι.
1: Προς τον τρίτο. Προς τον κάθε έναν. Εντάξει, δεν ξέρεις καθένα.
4: Όχι, δεν υπάρχει πρωτογενή σκέψη. Δηλαδή για σένα αυτό το ακούς πρώτη φορά. Δηλαδή πόσοι διαβάζουν κάποια άρθρα και πολύ μετά το λένε ως δικό τους. Ξέρεις πόσο εύκολο να καταλάβεις ποιος δεν έχει πρωτογενή σκέψη. Όταν ακούς κομβικές λέξεις από την επιχειρηματολογία τους να είναι λέξεις οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί λίγη ώρα πριν, μια μέρα πριν, από κάποια άρθρα τα οποία έχουν διαβάσει. Από εκεί το καταλαβαίνεις.
1: Okay, Αλέξανδρε.
0: Έγινε, Αλέξανδρε. Πάει να πάμε παρακάτω. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Πάμε. Χαίρετε.
5: Καλησπέρα παιδιά, Μάρκος από Άνω Βατής και ΑΕΚ.
0: Γεια σου Μάρκο.
5: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά, καλά.
5: Καλά, γύρισα και εγώ στο γήπεδο. Είμαι από αυτούς που έχω αναμνήσει. Ήμουν παρόν και πριν 20 χρόνια.
0: Δημιούργησες τέτοιο με τις αναμνήσεις, ναι.
5: Και...
0: Ωραία, πες μου τώρα την πιο... Προφανώς ακόμα οι αναμνήσεις θα έρθουν αργότερα, αλλά ποια πιστεύεις ότι είναι η ανάμνηση που θα μείνει πολύ?
1: Από σήμερα,
0: από σήμερα, ναι ρε παιδί μου. Που θα μπορεί να τη δεις ακόμα και στον ύπνο σου απόψε.
5: Σήμερα.
1: Τον Αριάγκα στο τέλος.
5: Όχι, αυτό θα το είδα σαν εφιάλτη.
0: Όπου μπήκε πολύ κρύος, ανέτοιμος, δεν ξέρω. Ήταν πολύ επικίνδυνο.
5: Δεν είχε, παιδιά, τρίλεπτο.
0: Ναι, ναι,
5: ναι. Είχα προλάβει να ζεσταθεί.
0: Ωραία, για πες ανάμνηση τώρα έτσι που θα σου μείνει.
5: Σαν ειδική...
0: Κάτι ρε παιδί μου, ναι.
5: Το φάουλ,
0: εντάξει. Okay.
5: Το φάουλ. Από εκεί και πέρα θα συμφωνήσω απόλυτα με το σχόλιο που είπες εσύ, Νίκο, για τον Πίλιο. Ο Πίλιος έχει τεράστια βελτίωση. Δίνει απαντήσεις και αν θέλεις δίνει απαντήσεις και στον προηγούμενο προποντή που κάπου τον είχε εξαφανίσει από ένα σημείο και μετά. Όμως ας πούμε παρατηρώντας και το Λιούμπισης, δεν μου λείπει καθόλου. Δηλαδή ο Λιούμπισης ο σημερινός περίμενα μπας και παίξει καλά και κάποια στιγμή που πως κάναμε λάθος το δώσαμε, δεν μου λείπει καθόλου. Τώρα, θέλω να σταθώ, δεν υπάρχει κάποιος που να υστέρησε γενικά από την ΑΕΚΑΖΗ. Ο Μπρινιόλι πανέτοιμος, mm-hmm. που σημαίνει ότι ο προπονητής θερματοφυλάκων κάνει καλή δουλειά, να λάβουμε και αυτό υπόψη μας, αλλά υπάρχει η γενική εικόνα. Η φετινή γενική εικόνα της ΑΕΚ είναι η ΑΕΚ της Φιλαδέλφειας, που έχει σε όλα τα επίσημα ελληνικά και ξένα 4-4 και ένα 15-0, και υπάρχει και η εκτός Φιλαδέλφειας που έχει 3 ισοπαλίες και μία νίκη. Είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα κάνει η ΑΕΚ τώρα με Αστέρα, Τρίπολης και Βόλο.
1: Mm-hmm. Πιο πολύ με Αστέρα.
0: Ναι.
1: Βέβαια και πέρυσι με Βόλο δυσκολεύτηκε, θα μου πεις, αλλά δεν ξέρω, το έχω σημειωθεί. Πιο ανοιχτό γήπεδο, πιο μεγάλο κόσμο η ΑΕΚ.
0: Δεν έχει και μάτς κυπέλλου.
1: Με Πανσεραϊκό.
0: Με Πανσεραϊκό, ενδιάμεσα. Τρία παιχνίδια.
1: Σου λέγεται εκτός τώρα.
0: Ναι. Πάντως και σε αυτά πρέπει να κάνεις μια διαχείριση. Δηλαδή και αυτό είναι μέσα στην κουβέντα.
5: Ναι, αλλά κοίτα, θέμα κούρας δεν υπάρχει, διότι μεσολαβούν 5 μέρες μέχρι τον Αστέρα.
0: Κοίτα, για κάποιους παίκτες, για παράδειγμα, επειδή πιάσαμε τον Πίλιο ή το Ρότα που έχουν τρέξει πάρα πολύ. Εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον τώρα να δούμε τι διαχείριση.
5: Ναι, αλλά παίζουν Κυριακή.
1: Θα μπει και ο Λιγκογιάννης.
0: Ναι, Κυριακή παίζουν, αλλά ακολουθούν και τα επόμενα μετά. Εγώ αυτό σκεφτόμουν, ότι μπορεί να μπει ο Λιγκογιάννης σιγά-σιγά.
5: Ναι.
0: Ο Ρότα τώρα, μπορεί να παίξει την Κυριακή, ίσως.
5: Φημολογείται ότι ίσως έχουμε κάποια μεταγραφή.
1: Κάποια αμέσως.
5: Κάποιο ελεύθερου που να ξεκουράζει, ας πούμε.
0: Κατευθείαν δεν θα μπει να παίξει αυτό, αν αποκτηθεί τώρα.
5: Ναι, εγώ λέω για βάθος χρόνου. Τώρα, σε σχέση με την ΑΕΚ του Νίκολιτς, την περσινή και τη φετινή. Πέρσι, αν είχατε προσέξει κι εσείς, η ΑΕΚ σε όλα τα παιχνίδια, στα περισσότερα, το πρώτο 15-20 λεπτό το έχανε. Δηλαδή κάπου έμπαινε χαλαρά, από το 20 και μετά άρχισε να φορτσάρει. Η φετινή ΑΕΚ, κυρίως στη Φιλαδέλφεια, βλέπετε ότι προσπαθεί μέσα στο πρώτο δεκάλεπτο. Ήδη έχει κερδίσει τέτοια παιχνίδια βάζοντας το πρώτο γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο. Αλλά και σήμερα, αν βάλεις και την ευκαιρία του Γιώβης και στο 21ο έβαλε τον γκολ, βλέπεις, μπαίνει μια διαφορετική σχέση με το πέρσι, με την ένταση και τη διάθεση που δείχνει στους αγώνες. Τώρα, αν θέλεις το δεκάλεπτο έτσι της κάπως χαλαρότητας, είναι από το 30 και μετά μέχρι το 45, κάπου εκεί. Αλλά
1: έχει να κάνει και με τη Φιλαδέλφεια αυτό, Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή το θέμα του εκτός πρέπει να.
5: Και πέρσι στη Φιλαδέλφεια, αν και προσέξει Μανώλη, το πρώτο 15 λεπτό περίπου πήγαινε έτσι λίγο σβηστά η ΑΕΚ, δεν ξέρω γιατί, και μετά άρχισε σιγά-σιγά-σιγά να ανεβάζει
1: ακόμα. Μάρκο, βλέπω ότι φέτος η ΑΕΚ επενδύει ακόμα περισσότερο στην κυκλοφορία. Δηλαδή και σήμερα θεωρώ ότι έχει πάρει πάρα πολλά από αυτό το κομμάτι. Και το πώς χαμέλυνε ο Γιώβετς και το πώς συνέκλεινε ο Μάγερ.
5: Θα σας πω γιατί. Μπήκαν στο κέντρο της ΑΕΚ δύο παίχτες, τρεις μάλλον, γιατί βάζω και τον Καϊρίνεν στην εξίσωση, που κυκλοφορούν πολύ καλά την μπάλα. Και ο Μάγερ, από την αρχή έδειξε, αλλά και ο Βιτάλης.
1: Χωρίς να παίζει όμως, ξέρεις, στον αρχικό σχηματισμό στο κέντρο. Από δεξιά έρχεται και συγκλίνει και δημιουργεί μια υπερφόρμανση.
5: Ναι, αλλά λέω γενικά στην κυκλοφορία της μπάλας και στη σιγουριά.
1: Και έτσι σήμερα κέρδισε και αυτό το 3-5-2 του αντίπαλου προπονητή.
5: Ακριβώς, διότι οι άλλοι είχαν 5 χαφ και εμείς δεν αλλάξαμε το σχηματισμό. Το 4-2 ας πούμε, ήταν ο βασικός σχηματισμός.
1: Ωραία, Μαρκό.
5: Τώρα, σε σχέση με τις αναμνήσεις, ας πούμε το 2006, αλλά εγώ είμαι από τους παλιούς, θυμάμαι ας πούμε και την νίκη επί της Ρεάλ το 1985-86, θυμάμαι και πιο παλιά, ευτυχώς ήμουν παρόν και στην πορεία του 77, δηλαδή μία ανάμνηση διαδέχεται την άλλη τελικά σε εμάς τους παλιούς που είμαστε.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Μάρκο.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε πολύ.
5: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά.
1: Λοιπόν, πάμε ένα break.
0: Πάμε, ναι.
1: Και επιστρέφω.
6: Η Winsport FM 94,6. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Να δούμε αν ο Μαρίν θα μπορέσει να κάνει μια εξίσου καλή εκτέλεση. Το έχει ξανακάνει, το έκανε πέρυσι στη Σαμσούντα. Θα πάρει την μπάλα. Γκολ! Να το στο παρατηράκι! Να το! Ο Ζούλιο Σέζαρ μπορεί να είναι περήφανος για τον Ρουμάνο, ο οποίος το ξεπέρασε σε ομορφιά. Έστειλε την μπάλα στο σημείο που οι αράχνες κάνουν ανομολόγητες πράξεις, σε ένα σημείο όπου ο Γιούγκβιρτ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 22 στη Νέα Φιλαδέλφια επί της ΛΑΣΚ με αυτή την ομορφιά του Ρασβάν Μαρίν. Ακούτε την αποθέωση για τον Ρουμάνο. Δεν υπάρχει όμως άλλο παιχνίδι. Λήξη του αγώνα. Η ΑΕΚ θα πάρει την πρώτη της νίκη στη League Face του Champions League. Θα μπει με το δεξί στη διοργάνωση. Θα πανηγυρίσει το πρώτο της τρίποντο στην κορυφαία διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Έπειτα από 20 σχεδόν ολόκληρα χρόνια καταφέρει να πάρει την νίκη απέναντι στη ΛΑΣΚ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μην σου προφέρουμε 94,6. Πάντα ακούτε το After Review με Μανώλη Μουσουράκη και Νικοράλη στα μικρόφωνα. Και χωρίς να χρονοτριβούμε, έχεις κάτι να πεις, να
1: ναι,
0: δηλώσεις.
1: 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Αυτό έχω να δηλώσω. Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά, καλά εσείς.
2: Χαίρομαι που σας ακούω και εύχομαι καλές εκπομπές να έχετε. Καλωρίζει και στις καινούργιες ώρες που έχετε. Φίλε Νίκο και φίλε Μανώλη. Είμαι ο Γιώργος, έχω πρόβλημα με την όραση.
0: Γεια σου.
2: Και ήθελα απλά να διορθώσω κάτι που είπε ο Καρπετόπουλος μιλώντας μαζί σας λίγο νωρίτερα. Είπε ότι η Μπενφίκα και η Μπόντο Κλιν πέρασαν στη League Face, την 24η δηλαδή πέρυσι, με 8 βαθμούς. Μα δεν πέρασαν στην 24η, ήταν έξω και η Μπενφίκα και η Νάπολη και η Μαρσέη.
1: Για ποια χρονιά όμως, επειδή είναι δύο σεζόν?
2: Πέρυσι.
0: Για πέρυσι. Οκ, ναι, okay, ναι. Okay, εντάξει.
2: Αυτό ήθελα να διορθώσω. Mm-hmm. Την αγάπη μου να έχετε και ότι το κάνετε.
1: Η Μπενφίκα πέρασε με 9 βαθμούς. Και η Μπόντο Κλιν επίσης πέρασε με 9 βαθμούς.
2: Πέρυσι.
1: Ναι, ναι, στην ισοβαθμία επί της Μαρσέη και της Παφ. Και της Ιουνίων στην Σιλουάζ.
0: Μήπως.
1: Πέρασε, πέρασε. Το βλέπω μπροστά μου.
0: Έχετε στο μυαλό σας την προπέρσινη σεζόν.
2: Ίσως να κάνω λάθος.
0: Εντάξει, εντάξει, Γιώργο. Να σε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Πάμε παρακάτω. Γεια σας. Ναι.
3: Παρακαλώ.
0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, εσείς.
3: Όχι, sorry, παιδιά, έτρωγα.
0: Καλή όρεξη. Τι καλό.
3: Είπαμε κάτι πιτόγυρα.
0: Α, ωραία. Πιτόγυρα, πιτόγυρα.
1: Πιτόγυράκια.
3: Πιτόγυρα.
1: Κατάλληλη ώρα είναι.
0: Ό,τι πρέπει.
3: Η αλήθεια δεν περίμενα να βγω γρήγορα. Με πιάσατε εξαπίνιστα. Σπουδαία είναι για την ΑΕΚ.
1: Δεν έχει χωνευτεί ακόμα το πιτόγυρο.
3: Βασίλης Πετράλυνα. Εντάξει, το χωνεύσαμε, αν και Ολυμπιακή. Εντάξει, κοίταξε, πρέπει να παίρνει υπόθεση η Ελλάδα και γενικά υποστηρίζουμε ρε παιδί με ελληνικές ομάδες και Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.
1: Ναι, μωρέ. Όλοι μπροστά τους. Ευρώπη, τι... Ενώ με την καλή την έννοια.
3: Αν και δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες παίκτες μέσα, αλλά... αλλά γενικά καλό είναι να υποστηρίζουμε λίγο τις ομάδες μας. Έτσι όπως έλεγε το παιχνίδι, γενικά η ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ, μου πάνε και λίγο ψαρωμένη η ΛΑΣΚ, γιατί κάθε εκεί τα παιχνίδια με τη Celtic. Βγάζει πολύ έτσι ποιότητα επιθετικά αλεγκρία, ρε παιδί μου, η ΛΑΣΚ. Γρήγορο ποδόσφαιρο, πολλές εκτελέσεις, έξω από την περιοχή.
1: Και
3: αυτά
1: στα υπέρ της ημέρα της ΑΕΚ, που δεν την άφησε δεν ξέρω να φάνε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Αυτό ήθελα να πω. Δεν ξέρω αν ήταν ψαρωμένη. Δεν νομίζω ότι ήταν ψαρωμένη.
3: Είναι και το
0: γιατί...
3: σύστημα του, όχι, είναι και το σύστημα του Νίκολιτς που τη δυσκόλεψε.
0: Ναι,
3: είναι λίγο περίεργο το σύστημα του Νίκολιτς, δηλαδή αν δεν το προσέξεις και να το δουλέψεις πολύ το πώς θα το αντιμετωπίζεις, δεν σου αφήνει πολλούς χώρους. Πρέπει να παίξει πολύ καλή και ποιοτικά και ατομικά, δηλαδή πρέπει να παίξει ο αντίπαλος καλά. Για να βρει, πρέπει να βάλει τσούκου τσούκου την μπάλα μέσα στην περιοχή, εκεί έχει και ένα ΑΕΚ. Ναι. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να το κάνει αυτό. Δηλαδή, θέλει
1: είναι αυτό που λέγαμε πριν με το Μάγερ που συνέκλεινε με το Γιώργο που χαμήλωνε.
3: Είναι πολύ πονηρό το σύστημα του Νίκολιτς. Νομίζω θα σβήσει στην Ευρώπη. Εγώ δεν θα μου κάνει εντύπωση αν κόψει βαθμούς και από τη Ρεάλ.
1: Και αυτό είναι μια γενικότερη συζήτηση που κάνουμε και για τον Παναθηναϊκό. Δεν λέω ότι θα πετύχει το Παναθηναϊκό. Απλώς δεν είναι ανάγκη να έχει το καθαρό μου εξάρι που κόβει λαιμούς, τρέχει πάνω κάτω. Θέλεις και τα αιχητικά που την προσφέρω κάγκουα. Okay.
3: Είναι θέμα τοποθετήσεων των παιχτών, ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να έχει καλά μέτρα, καλές αποστάσεις κοντινές για να δυσκολεύσει το έργο του αντιπάλου.
1: Ναι.
3: Έτσι νομίζω, δηλαδή αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Πιέστηκε πάντως, πιέστηκε η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή πιέζανε πολύ ψηλά οι Αυστριακοί. Παρ' όλα αυτά.
1: Επί της ουσίας μια φάση.
0: Φάση δεν κάνανε. Φάση δεν κάνανε.
3: Αυτό που είδα, παιδιά, νομίζω είναι ότι μετά το 60 ήταν λίγο φοβικός ο Νίκολης. Έπρεπε να κάνει αλλαγές. Δηλαδή μετά το 65, Κοϊτά.
1: Καλά, πάντως μετά το 60 η ΑΕΚ είχε τις ευκαιρίες. Τους θέλουν και άλλοι για τις αλλαγές. Τους θέλουν και άλλοι, ναι.
3: Εγώ στη θέση του λέγες στο 65 θα είχα βγάλει και το Βάργας και το Γιώβιτς και θα είχα βάλει το Ζήνη κορυφή και το αμυντικό χάρτη το εξάρι που βάλε, τον Αριάγκα. Μέσα, στη θέση των δύο θετικών. Ζήνη και Αριάγκα. Για ένα safe, παιδί μου. Και να είμαι και πιο περισσότερα δεξίματα. Και θα άλλαζα και σίγουρα το Γοητά. Σίγουρα, να είχε και το Μάγερ.
0: Κοίτα, η αλήθεια,
3: μέσα, ας πούμε, η
0: αλήθεια είναι ότι προκαλεί απορίες το γεγονός ότι έκανε μόνο τρεις αλλαγές.
3: Εγώ πιστεύω ότι δεν πιστεύω ότι ήταν τόσο πολύ στους αναπληρωματικούς του. Φοβήθηκε ότι θα αλλάξει κάτι άσχημα στο παιχνίδι.
0: Κοίτα, η ΑΕΚ παρότι στο τελευταίο 20 λεπτό ειδικά και ήταν πολύ λογικό, πιέστηκε γιατί πάλεψαν οι άλλοι να βάλουν ένα γκολ να πάρουν στο βαθμό. Ήταν πάρα πολύ ήρεμη. Το έλεγχε το παιχνίδι. Οπότε όχι, φαντάζομαι όχι, δεν ήθελα να το χαλάσει αυτό ο Νίκολιτς.
1: Το έχει πιάσει αυτό και στις δηλώσεις του. Ρωτήθηκε σχετικά.
3: Είχε και αυτό το άγχος παραπάνω νομίζω.
1: Βασίλη, έχει ρωτηθεί σχετικά ο Μάρκο Νικολίτς. Έχει πει ότι κάποιες φορές με το τεχνικό επιτελείο αλλάζουμε παίκτες νωρίς, ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο. Δεν κάνουμε τις αλλαγές απλά για να τις κάνουμε. Και σε άλλο σημείο, στα τελευταία λεπτά γυρίσαμε πίσω. Ήταν δύσκολο όταν μπαίνουν παίκτες από τον πάγκο να τα αποκριθούν άμεσα. Mm. Αλλά είχαμε ευκαιρίες.
0: Ναι, και το είδαμε αυτό με τον Αριάγκα.
3: Ναι. Σε τρία λεπτά. Έτσι, δεν ξέρω αυτό, αλλά...
0: Τι πράγμα?
3: Ολυμπιακός είμαι και ήθελα να
0: πω ότι είναι
3: Ολυμπιακό να προλαβαίνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, μία τάκα προλαβαίνουμε. Πώς είδαμε,
3: νομίζω. Μία τάκα μόνο.
1: Πες
0: δύο.
3: Εντάξει, οκ.
1: Πες ένα
3: σύνθημα. Εγώ διαφωνώ κάθετα με τον φίλο τον Αλέξανδρο. Mm. Έτσι. Με τη Λίμπαρ για μένα, εγώ φώναζα να φύγει από πολύ καιρό πριν. Έτσι. Δεν μου αρέσει καθόλου το ποδόσφαιρο με τη Λίμπαρ. Τοπικά έτσι. Θεωρώ ότι δεν ταιριάζει στην ομάδα μου αυτό το πράγμα που παίζει. Και είναι και πολύ άσχημο το θέαμα εδώ και ένα μισό χρόνο περίπου. Με ξέρεις κάποια παιχνίδια στο Champions League, κάποια παιχνίδια έτσι, συγκεκριμένα πέρυσι. Εκεί έχει και τεράστιο κίνητρο παίκτη έτσι. Δεν γίνεται. Ο Ολυμπιακός είναι ντροπή για μένα για τον Ολυμπιακό να παίζει αυτό το ποδόσφαιρο. Και είχα πει κιόλας ότι ό,τι μεταγραφές και να έρθουν, τη στιγμή που δεν αλλάζει ο προπονητής, το είχα πει στον Ηρακλή αντίπα, 29 Μαΐου τον είχα πάρει εδώ, στον Ηρακλή, και του είχα πει, αν δεν αλλάξουμε τη Λίπα και πάμε την ίδια ομάδα, έχουμε σίγουρο αποκλεισμό. Σίγουρο. Δεν δικαιώθηκα. Έβγαζε μάλι δηλαδή, παιδί μου, η περσινή ομάδα είναι καμένη, είχε κάποιες κλάτσες. Και το ποδόσφαιρο που πέσει είναι ξεπερασμένο πλέον. Χώρια είναι τραγικό το θέμα, έτσι, να παίζει δηλαδή με μικρές ομάδες και να μην βάζει 3-4 γκολ όπως πρέπει. Για τον Ολυμπιακό μιλάμε τώρα, έτσι. Έχει συνηθίσει και ο παδός. Είμαι μίσελ ακόμα, δηλαδή δεν βλέπει 3-4-5 άρεσε το Καραϊσκάκι. Παιχνίδι από τον άξονα που το αγνοεί τελείως αυτός ο άνθρωπος. Ούτε πιτσιρικάδες είχε εξελίξει. Μουζακίδης έμεινε στάσιμος. Προστούλας καθαρά από το ταλέντο, δεν τον δούλεψε καθόλου. Ούτε στιγμή δεν δούλεψε παίκτη. Από μάκρυ Παπακαλέλο Πλημμονίδη.
1: Εντάξει, εκείνος σου έβαλε. Είναι άδικο για το Μεντιλίμπαρ, εκείνος σου έχει βάλει.
3: Δεν είναι άδικο, είναι τους δύο. Δεν δουλεύει στην καριέρα, ποτέ δεν δούλεψε με πιτσιρικάδες, ούτε εξέλιξε παίκτη.
1: Μα εκείνος σου
0: έδωσε ευκαιρίες όμως. Παίξανε.
3: Ποιος έδωσε ευκαιρίες. Τον Παπακαλέλο ούτε μισή ευκαιρία δεν
0: δούλεψε. Και βάζει μέσα από το παπάκι. Για τον Κοστούλα και τον Μουζακίτη είπες. Τους έβαλε να
3: παίξουν. Κοστούλα και τον Μουζακίτη εκ των πραγμάτων τους έδωσε αναγκαστικά γιατί δεν είχε άλλους παίκτες. Ήταν χάλια ο Τσικίνιο τότε αν θυμάσαι. Και του έδωσε ευκαιρία του Κοστούλα. Αν πήγαινε καλό Τσικίνιο δεν του δίνει ποτέ ευκαιρίες. Σε κάθε αυτό, το λέω να το ξέρεις, δηλαδή είναι de facto, δεν είναι γνώμη μου αυτό. Με τη λίπα στην καριέρα του έφυγε από τη Σεβίλη, επειδή αρνήθηκε να δουλέψει με νέους. Ήθελε να δουλέψει με τους 35 άρες που είχε. Είναι γνωστό αυτό, δεν είναι γνώμη μου δηλαδή, είναι γεγονότα. Περιμένανε φέτος από τη διοίκηση, τραγική διοίκηση του Ολυμπιακού και κλείνω με αυτό, τραγική διοίκηση που δεν τον απομάκρυνε το Μάη, περιμέναν τι, δηλαδή καταλαβαίνεις πόσο ποδόσφαιρο ξέρουν στη διοίκηση του Ολυμπιακού. Έτσι, περιμέναν τι από με τη λίπα στα 65 του. Να αρχίσει να διδάσκει κάθε το συνδυαστικό σύγχρονο ποδόσφαιρο.
0: Να κάνω μια ερώτηση εγώ τώρα.
3: Δεν ξέρει να το κάνει.
0: Να κάνουμε πολύ γρήγορη κουβέντα. Το θέτω,
3: και,
0: σαν, το θέτω και σαν ρητορικό ερώτημα. Την πρώτη χρονιά του με τη Λίμπαρ, όταν, όταν ήρθε, είδε αυτό.
3: Φοβερή φόρμα Φορτούνης, Γιώβετιτς,
0: θέλω
3: Παπάδες.
0: Okay.
3: Και συνδυαζόταν, άμα βάλει και τρεις καλούς.
0: Γιατί εγώ θυμάμαι πέντε παιχνίδια στην Ελλάδα, ας πούμε, που ο Ολυμπιακός παρουσίαζε περίπου
1: καλά,
0: την ίδια εικόνα.
1: Έχει φάει κράξιμο ο Γιώβετιτς.
3: Έτσι καλύτερα σε κάποια παιχνίδια, αλλά ήταν και θέμα δυνάμεων εκεί μετά, γιατί είχε και το Europa που προχώραγε.
0: Το
3: Conference που προχώραγε σιγά-σιγά και ξέμενε από δυνάμεις.
0: Οπότε, γιατί νομίζω ότι, μετά από, νομίζω ότι μετά από δύο χρόνια για κάτι ψηλά θα καταλήξουμε τελικά στο ότι ο Μεντιλίμπαρ μένει στον Ολυμπιακό όλο αυτόν τον καιρό, γιατί εξαργυρώνει την επιτυχία του Conference. Και άρα λειτουργούμε με το συνέστημα.
3: Ισχύει.
0: Okay.
3: Ισχύει και κακώς έγινε. Κοίταξε να σου πω κάτι, αν ήταν γερμανική διοίκηση, αν ήταν παιδί μου Άιντρα, με τη λίπα θα φύγει. Όχι μετά το κόμφερες, μη σου πω και μετά το κόμφερες, λόγω των επιλογών που έκανες μεταγραφές. Δηλαδή άφησε, δέχτηκε, έδωσε ο okay, να φύγει Φορτούνης, ποτέ σε Γιώβετιτς. Ο Γιώβετιτς αν είναι δυνατόν, λες και ήταν κάνας αλυταράς στα πολιτήρια. Ένα-δύο παραπονάκια έκανε ο άνθρωπος γιατί είναι γνωστός παίκτης, όνομα, ουδαίος παίκτης και επειδή δεν μπορούσε να το διαχειριστεί ούτε αυτόν. Τον απομάκρυνε και πήγαινε να πάει με ένα μάτσο τσουρουκάδες, θα το πω έτσι, λαϊκά, καφενιακά. Δεν φτύσσε έτσι ο Μάτζερ, φίλε. Πώς θα εξελίξει το ομάδα του Κόμφερς. Έχασε χρυσή ευκαιρία ο Ολυμπιακός να γίνει κατοδί. Το μόνο που είχε να κάνει να κρατήσει Φορτούνη Ποντένσε και με τεράστια συμβόλαια αν γινότανε. Και να πέρε δύο-τρεις ποιοτικούς παίξει αντικαβάτους. Ένα οχτάρι, ένα δεκάρι. Το θύμισε να πάει με τον Τζικίνιο, ο οποίος έχει κάψει φλάτζες εδώ και ένα μισό χρόνο. Είχε μονές δηλαδή ο άνθρωπος, παιδιά. Ξεκάθαρα.
0: Εντάξει Βασίλη, ωραία. Για να πάμε και παρακάτω.
3: Μια καλή νύχτα στον Αλέξανδρο. Καλοχώνευτο Αλέξανδρο, καλοχώνευτο.
0: Να καλά. Βασίλη, καλά. Λοιπόν,
1: καλά βράδυ.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Α, σουβλάκι.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει, νομίζω στο...
0: Για το σουβλάκι του Αλέξανδρου το είπε.
1: Το παρεξήγεις.
0: Τι γίνεται.
1: Λοιπόν, καλησπέρα μου και στο Μάκετρο Μητάρα. Μπράβο στην ΑΕΚ και την νίκη, φοβερός ο Μαρίν.
0: Για το Βασίλη που λέτε εδώ ότι τα έλεγε και πριν το conference, εγώ το θυμάμαι πολύ καλά. Γιατί φυσικά έχουμε ξαναπεί ότι δεν ξεφυτρώσαμε. Ακούγαμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Ανέστη από Γλυκά Νερά.
0: Γεια σου, Ανέστη.
4: Ευτυχισμένος ΑΕΚτης. Mm-hmm. Βλέπω την ομάδα μου να παίζει στη Φιλαδέλφια μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ο θεσμός της Champions League να γυρνάει στη Φιλαδέλφια με νίκη.
1: Εγώ και γι' αυτό λέω για αναμνήσεις. Επειδή είναι απλά, εγώ επειδή είχαμε πιάσει μια συζήτηση για αναμνήσεις. Προφανώς η ΛΑΣΚ δεν τρομάζει ως ομάδα. Ούτε Ρεάλ είναι, ούτε η Μίλαν που είχε πάρει νίκη παλιότερα η ΑΕΚ. Αλλά είναι μια νίκη μετά από πόσα χρόνια.
0: Πάμε να πει αυτό. Το Champions League παίζει.
1: Το Champions League. Ναι. Στη Φιλαδέλφια, ναι. Στα μέρη σου.
4: Εγώ θυμάμαι και ήμουνα και μέσα κιόλα στη χρονιά με τα εξυχή με την ΑΕΚ. Ρεάλ, Ρώμα. Genk. Που είχαμε παίξει στη Φιλαδέλφια 2003 νομίζω ήταν.
1: 2-2-2-3.
0: Ναι. 2-2-2-3.
4: Ναι, ναι. Είχαμε ευχαριστηθεί ΑΕΚ τότε. Με Νικολαίδη,
0: ναι, αλλά έπρεπε να περάσει κιόλα. Εκεί μέσα, μέσα στη Ρώμη, αν είχε άλλα 5 λεπτά, θα έβαζε γκολ.
4: Ναι, ναι, ήταν πολύ δυνατό το μάτι στη Ρώμη, έχετε δίκιο. Παρ' όλα αυτά.
1: Καλά, τη Φιλαδέλφια σκότωσε. Με γκέν και εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι, εγώ λέω τώρα για αυτό το τελευταίο μάτι. Ήταν πολύ καλή ΑΕΚ. Πάρα πολύ καλή. Στη Ρώμη.
4: Το μεγάλο ατού πλέον τη ΑΕΚ είναι το γήπεδο. Παιδιά, από τότε που έγινε το γήπεδο, η ομάδα μόνο μεγαλώνει. Διαδεχόμαστε τη μία βραδιά καλή μετά την άλλη. Και είμαστε δηλαδή πλέον μαγαζί γωνίας σαν ομάδα και πλέον όλα πάνε ρολόι. Καταρχήν υπάρχει τέτοια ομόνοια στην ομάδα αυτή τη στιγμή, από διοίκηση, από τεχνικό team, από παίχτες. Όλα κυλάνε φυσιολογικά.
0: Και σε τρομάζει αυτό. Πλάκα κάνω, πλάκα κάνω.
4: Επειδή μου έχεις πει στα μαλλιά μου, λίγο μου φαίνεται κάπως, αλλά είναι.
0: Μαραθιανός το λέει κάτι και λίγο αυτό.
4: Ναι,
0: δεν είναι ΑΕΚ αυτό το πράγμα.
4: Κύριο Μαραθιανό για τη μετάδοση, ήθελα να ξεκινήσω με αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ η μετάδοσή του, γιατί δυστυχώς δεν μπόρεσα να το δω, αλλά το άκουσα όλο τον κύριο Μαραθιανό και το ευχαριστήθηκα. Κατά δεύτερον, βλέπω φέτος την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό πιο δυνατούς από τους υπόλοιπους. Έτσι είναι η αίσθησή μου.
0: Κάτσε και να απλά μια και το αναφέρεις, να κάνουμε μια μικρή υπομονή, γιατί ο Ολυμπιακός θα παρουσιάζει σε λίγο καιρό κάτι άλλο, να το δούμε. Γιατί έχουν μπει καινούργιοι παίκτες, έτσι. Σήμερα τους είδαμε στο ματς και παίρνουμε τον Βόλο.
4: Όπως είπε ο κύριος που μίλησε πριν, εγώ χαίρομαι που κρατήσανε το Μεντιλίμπαρ, γιατί δεν βλέπω προκοπή στον Ολυμπιακό με το Μεντιλίμπαρ. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι έχει κλείσει ο κύκλος του, αλλά θα δούμε όπως είπατε. Αυτά είναι γνώμες και προφητείες τώρα που κάνουμε. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να επισημάνω, το όμορφο κλίμα, ότι επικρατεί και ένωση γενικότερα στην ομάδα. Δηλαδή, όπως το έχουμε αθλητική ένωση, επικρατεί ένωση πλέον σε όλους τους τομείς και μεταξύ των φιλάθλων. Και ούτε μουρμούρες, ούτε γκρίνιες, ούτε τίποτα, γιατί χορτάσαμε και από αυτά στο παρελθόν. Αυτά ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά, Ανέστη.
4: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλώς βράδυ. Να πω ότι ο Νίκολιτς ο ίδιος είπε για τον Στρακόσα ότι έχει ένα.
1: Στον καρπό.
0: Ωραία. Ένα ράγισμα.
1: Ράγισμα. Ναι. Δεν είναι πολύ σοβαρό όμως. Ναι. Μετά τη διακοπή θα.
0: Και έγινε γνωστό. Για μετά τη διακοπή πάει, έτσι.
1: Ενδεχομένως και πριν να είναι έτοιμος, αλλά εντάξει, εκεί το οριθέτει.
0: Και ο Μπρινιόλι έγινε γνωστό μετά το μάτσο ότι έπαιξε με ίωση.
1: Ναι.
0: Και βγήκε στη δηλώση και ήταν μπουκωμένος. Δεν μπορούσε να.
1: Εγώ μετά το έμαθα και δεν προλάβα πολύ.
0: Ετοιμοπόλεμος.
1: Θέλω να τρέξω λίγο στα highlights να δω ποιος έχει αγκαλιάσει.
0: Ποιος έχει αγκαλιάσει. Άκου, τη σκέφτηκε
1: τώρα. Θυμάσαι Χάρη Τζόρτζεβιτς, Λεβερκούζεν. Πυρετό, ε. 40 κάτι πυρετό.
0: 40 πυρετό, ρε.
1: Θα τρίξει του αγκαλιά όλου.
0: Δεν καταλάβαινε. Τίποτα.
1: Ρε, φύγε από την άκρη.
0: Δεν καταλάβαινε τίποτα.
1: Λοιπόν, με τη Λίμπορ δηλώσει πολύ καλό παιχνίδι ο Πουέρτα. Γκολ αυτοπεποίθηση ο Γκονζάλες.
0: Δεν είπε τίποτα για τα δύο γκολ στο τέλος.
1: Μόνο τίτλο διάβασα.
0: Γιατί εγώ περίμενα ότι θα.
1: Όπαρε!
0: Τι.
1: Μπράβο, Ρενικό.
0: Είδες. Σιγά που δεν θα έλεγε ρε, με τη Λίμπαρ. Για τα δύο γκολ στο τέλος. Για πάμε.
1: Αν πρέπει να δούμε κάτι σήμερα, είναι τα δύο γκολ που δεχτήκαμε στο τέλος του αγώνα. Νικοράλη.
0: Σε μένα. Ναι.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Αυτό.
1: Okay. Και κάποια άλλα πράγματα.
0: Εντάξει, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
5: Μέλα, παιδιά.
0: Χαίρετε. Γεια σας.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Ισχύει και το για δύο φορές την εβδομάδα, οπότε τελειώνω αυτή την εβδομάδα. Κώστας είμαι πάλι από τον Πειραιά.
1: Γεια σου.
0: Να δω και θα βγαίνουν από αύριο.
5: Κάθε νίκη στο Champions League, παιδιά, μετράει, έτσι. Αυτή την ομάδα η ΑΕΚ κανονικά ήταν να τρέξει πολλά γκολ, πολύ αργή. Σε κάνα δύο φάσεις ήταν το Ubisoft να φεύγει μόνο στον εξτρέμ και να ξαναγυρνάει πίσω. Εντάξει. Θα δούμε. Κάθε νίκη μετράει. Μπράβο στην ΑΕΚ.
0: Εγώ απλά λέω ότι το πανκιάλι μακάρι να μην ψάχνει το 1-2 γκολ στο τέλος αυτής της διαδικασίας για να πάει παρακάτω.
5: Κοίτα, όταν είναι 1-0 στο τέλος θα γυρίσει πίσω. Αν σου κάτσει καμία φάση και ισοφαριστείς, το 1-0 είναι 1-0.
0: Θα μπορούσε να είναι 2-0 στο ημίχρονο για να βάλει και κερασάκι στην τούρτα.
5: Αν αυτή την ομάδα δηλαδή η ΑΕΚ δεν έβαζε, δεν βάλει 2-3 γκολ, δεν ξέρω με ποιους θα βάλει. Πάντως και η ΑΕΚ επειδή είναι στο κέντρο είναι αργή ομάδα. Οι υπόλοιπες ομάδες που θα παίξει, δηλαδή νόμιζα τώρα παίζει με τη Σαχτάρ, έχουν παίχτες οι οποίοι έχουν τρέξιμο, έχουν ταχύτητα.
1: Εντάξει, δεν είναι τόσο αργή.
5: Αντεχές.
1: Δηλαδή και με Μαρίρ και με Βιτάλη δεν είναι αργή παίχτες.
5: Τέλος πάντων, θα τα δούμε.
1: Εγώ θα έχει κοίτα.
5: Πώς?
1: Λέω πέρα από τα δύο χαφ που είπα, βοηθάει και κοίτα με τα τρεξίματά του.
5: Τέλος πάντων, να αφήσω την ΑΕΚ, αφού με ενδιαφέρει. Έχω χρόνια να δω παιδιά παίχτες από τον Πουέρτα. Δυστυχώς αυτός του χρόνου θα φύγει, είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Δεν ξέρω αν θα πάει στην Νότια, αλλά θα πάει αλλού. Ή θα πάει αλλού, στον Ολυμπιακό αποκλείται να κάτσει. Τον έβλεπα ρε παιδιά και έτρεχε στο 70, στο 80, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, τον έβγαλε κάποια στιγμή, δεν το είδαμε.
0: Δεν με βλέπεις, αλλά κουνάω το κεφάλι μου συγκαταβατικά, να ξέρεις.
5: Και ότι ήταν φανά από το λεπτό. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος για πλάκα βγάζει 90 λεπτό. Δεν ξέρω τι είδω με τη Λίβαρ και δεν τον έβαλε στο Βόλο. Εντάξει. Βασίλη, είχες πει και για τον Ελκαμπή ότι πρέπει να κάτσεις στον πάγκο. Εντάξει ρε φίλε, τι να σου πω. Εγώ πιστεύω ο Ολυμπιακός ότι θα συνέλθει. Δεν πιστεύω με τη Λίμπαρ να ξανακάνει τα ίδια λάθη.
0: Τι ενδεκάδα περιμένεις να κατεβάσει με τη Λίμπαρ την, το
5: με
0: Σάββατο?
5: Με ποιον παίζει να σου πω.
0: Όφι. Με τον Όφι στο Καραϊσκάκι.
5: Με τον Όφι στο Καραϊσκάκι. Σίγουρα πρέπει να είναι καλό στην άμυνα, έτσι, γιατί ο Όφι είναι επικίνδυνος. Και στο κέντρο ρε παιδιά, που έρτα, ξεκινάς από εκεί, Φορτούνι.
0: Αυτό λέω, βάζεις.
5: Ο Ζώτα.
0: Γιατί τώρα έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα. Κατεβάζει μια δεκάδα σήμερα ο Ολυμπιακός που άρεσε σε πολύ κόσμο. Τώρα θα πει κάποιος μάτς κυπέλου με το Βόλο. Okay,
5: μα το έκανε και με τη Λάρισα ρε παιδιά. Και κατέβηκε μετά με το Βόλο. Δηλαδή μπέρδεψε μάλλον τα παιχνίδια. Δεν ξέρω τι έχει πάρει. Τι να πω.
0: Μπορεί... Έχει ενδιαφέρον μεγάλο τώρα να δούμε ποιος θα κατεβάσει το Σάββατο.
5: Μπορεί κάπου χθες άκουσα ότι έφυγε ο Σαλαϊδόπουλος, ο οποίος μπορεί να τον βοηθούσε κατά την ώρα του παιχνιδιού. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται στον πάγκο. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει τι γίνεται στον πάγκο. Αλλά δεν ξέρω και πώς διαλέγει την δεκάδα. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι αυτό θα τελειώσει με το Μεντιλίμπαρ. Όχι ότι θα φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Και να πω ότι ρε παιδιά, δηλαδή πέρυσι στο Champions League ο Ολυμπιακός μάζεψε τόσους βαθμούς. Είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού, είναι οπισθοδρομικό. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ίσα-ίσα έτσι όπως παίζει ο Ολυμπιακός μπορεί να αντιμετωπίσει μεγάλες ομάδες στο Champions League και το είδαμε αυτό το πράγμα. Εντάξει, αποκλείστηκες, έμεινες με 10 παίχτες, βγήκε ο Φορτούνης. Αν δεν έβγαινε, εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα περνάει. Αυτά είναι ατυχίες στο ποδόσφαιρο και γίνονται.
1: Απλά δεν είναι τόσο ταιριαστό για Ελλάδα.
5: Είναι η μέρα της ΑΕΚ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Κωστά.
5: Εσάς και στην ΑΕΚ μεγάλη νίκη. Μπράβο τους.
0: Να είσαι καλά, Κωστά.
1: Καλό βράδυ. Για το φίλο Πρωτέτη, είπαμε και στο ξεκίνημα, το θυμίζω εγώ, για τη βαθμολογία. 400 βαθμούς πήρε η Ελλάδα. Έχουμε 513 λιγότερους από την Τσεχία και 913 από την Πολωνία.
0: Θυμάστε τη χρονιά με τρεις ελληνικές ομάδες στο Champions League.
1: Εκείνη τη χρονιά που λέγαμε, την επόμενη. Η επόμενη, ακριβώς.
0: Πω.
1: Το 2-3-2-4.
0: 2-3-2-4. Ναι, ήταν πριν το Euro, ναι.
1: Λοιπόν, χαίρετε.
6: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
6: Καλησπέρα. Νίκος λέγομαι.
0: Γεια σου, Νίκο.
6: Ολυμπιακός. Και είμαι και εγώ με το κλίμα που λέει ότι ο Μεντιλίμπαρ θα έπρεπε ήδη να έχει φύγει. Σίγουρα είναι ο πιο πετυχημένος, γιατί σε όλο αυτό το υποκειμενικό πράγμα που λέγεται ποδόσφαιρο, όπου καμία γνώμη δεν μπορεί να θεωρηθεί σωστή ή λάθος, γιατί είναι ό,τι πιο υποκειμενικό μπορεί να ασχοληθεί κανείς. Και μάλιστα όταν δεν συμφωνεί μια γνώμη μαζί μας, δεν χρειάζεται να βγαίνουμε και να κάνουμε χαρακτηρισμούς αρνητικούς,
0: ναι, το πάμε.
6: Εις βάρος της άλλης γνώμης. Έτσι. Λέμε απλά τη δική μας και ο καθένας κρίνεται. Λοιπόν, εγώ κρίνω τον Μεντιλίμπαρ και σε ένα δεύτερο πλαίσιο. Έτσι. Το πρώτο πλαίσιο είναι ότι από πέρσι δεν μπορείς να δεις παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είναι πολύ λίγα. Και αυτά ήταν στην αρχή της χρονιάς, όπου οι παίχτες, βασικοί παίχτες, βλέπε Τσικίνιο, βλέπε Ροντινέι, ήταν σε ένα ρυθμό που ακολουθούσε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί μετά το μισό της χρονιάς ή και πιο νωρίς, αυτό χάθηκε. Ακόμα και αν θυμάστε το Ποντένς, ας πούμε, η απόδοση του στο δεύτερο μισό της χρονιάς ήταν τελείως αποκαρδιωτική. Σε αυτό έχει θέση, έχει ευθύνη, είτε θετικά είτε αρνητικά, ο προπονητής. Λοιπόν, εγώ όμως στέκομαι σε κάτι άλλο. Και ο Μεντιλίμπαρ θα πάθει το ίδιο που έπαθε και ο Μάρτινς. δέχεται πράγματα που παίρνονται σαν απόφαση από άλλα κλιμάκια στον Ολυμπιακό, έτσι, τα οποία βέβαια υπάρχει και λογική ότι αυτοί βάζουν τα χρήματα, αυτοί αποφασίζουν. Λοιπόν, ότι από το καλοκαίρι φέτος έχουν γίνει τεράστια λάθη. Δεν μπορεί να παίρνεις παίκτη τον Ιούνιο και να τον διώχνεις τον Αύγουστο. Δεν μπορεί να παίρνεις αυτούς που λες ότι με αυτούς θα κάνω το ρόστερ μου πόστερ αρχές Σεπτέμβρη και να ξεκινάς να παίζεις, να κάνεις προετοιμασία, γιατί οι παίκτες δεν έχουν γνωριστεί μεταξύ τους το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω.
1: Μα εγώ ρε εσύ, Νίκο, είχα μείνει μέχρι και το καλοκαίρι ακριβώς το αντίθετο. Το ότι
0: εγώ το αντίθετο.
1: Λέγαμε ότι η διοίκηση, ο Ολυμπιακός οργανισμός θέλουν να φέρουν παίκτες λίγο διαφορετικού στυλ και ο Μεντιλίμπαρ ορθώνει το ανάστημά του, θέλει τους δικούς του. Κατάλαβες.
6: Η δική του ποιοι είναι, ο Τσικίνι, ο Ροντινέι κόντεψε να καταλήξει να παίζει με τον βραδυποριακό, ταλαιπωριακό, κάθε Παρασκευή κόντεψε να γίνει παλέμαχος.
1: Ναι.
6: Ποιοι είναι οι δικοί του και αν είναι να στηριζόμαστε στους δικούς μας, θα πρέπει να παίζει ο Ολυμπιακός ακόμα με τον Μουράτη, τον Τζοβάνι, ξέρω εγώ, και τον Αναστόπουλο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι τελείως δυναμικό το σπορ.
1: Εγώ το λέω έτσι. Αυτό επειδή έθεσε στο ζήτημα το ότι κάνει ό,τι του λέει διοίκηση.
6: Αποδέχεται τις επιλογές της διοίκησης. Έτσι. Αν θυμάστε, ο Σίλβα που τώρα είναι στην Μπενφίκα και έκανε τις επιλογές της διοίκησης. Έτσι. Αν θυμάστε, ο Σίλβα που τώρα είναι στην Μπενφίκα

0: οποιοδήποτε να του φορέσει συσσαγωγικά παίκτη ή παίκτες. Να του πει δηλαδή ότι θα πάμε με αυτούς. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτό στον Ολυμπιακό. Και δεν νομίζω ότι είναι και αυτό το, δεν νομίζω ότι είναι και αυτό το πρόβλημα στον Ολυμπιακό.
1: Και πολλές αποφάσεις του είναι λάθος, έτσι. Δηλαδή, το να παίζει ο Γκαρσία με 35 χρονών, καλύτερα να παίζει το παιδάκι που έβαλε σήμερα και την προηγούμενη Τετάρτη. Έχει επίσης, μπορεί να καταλογίσεις και ότι οφείλει. Ναι.
2: Ναι, εγώ ήθελα να το πω αυτό. Ότι επειδή είχα μια συζήτηση ποιος θα παίξει, αν θα παίξει ο Πόρτα το Σάββατο με το τέτοιο, με τον Όφη. Δεν λέω να παίξει ο Φίλης, αλλά να μην τον χάσουμε και να τον βλέπουμε μόνο στο κύπελο. Έχει δείξει πράγματα.
1: Αν είναι να βάζεις τον Γκαρσία, τι να πεις τώρα, με ποια λογική μπαίνει ο Γκαρσία. Με ποια λογική ο Αθανασίου είναι στον Όφη. Δεν ξέρω, τα αριστερά μπακ που έχει τώρα ο Ολυμπιακός, μάλλον στην αρχή της χρονιάς ήταν, πριν το καλοκαίρι ήταν ο Ορτέγκα, μετά είναι ο, πώς το λένε, από την Νιγηρία ο Μπρούνο, και τώρα έφερε και τον Αρμένιο. Αυτοί σας κάνουν ότι είναι παιχταράδες και ο Αθανασίου υπολείπεται.
2: Εμένα μου κάνει ότι ο Αθανασίου είναι τα μάμια του Ολυμπιακού, έτσι όπως παίζει με τις έντρες, αλλά
1: αυτό ακριβώς
2: έχει αποδειχθεί και δεν τον
1: διακρίνεται. Και μάλιστα διακρίνεται στον Όφη, ο οποίος δεν είναι μια πολύ υπολογίσιμη ομάδα. Και έχει γίνει πολύ υπολογίσιμη ομάδα και έχει κερδίσει τίτλους, γιατί έχει παίκτες σαν τον Αθανασίου, σαν τον Ανδρίτσο, σαν τον ένα, σαν τον άλλον, σαν τον Αποστολάκη. Λοιπόν, όταν βλέπω εγώ έναν προπονητή που έχει πρόβλημα στην Ευρώπη με το ελληνικό στοιχείο και με τις δηλώσεις των παιχτών, και αυτό το πράγμα αντί να το διορθώσει το επιτείνει, γιατί διώχνει και απομακρύνει παίκτες Έλληνες, δεν θα πρέπει να το καταλογίσω. Δεν ξέρω, σίγουρα είναι ο πιο, πώς το λένε, επιτυχημένος προπονητής. Και βάσει των τίτλων που έχει κατακτήσει.
2: Ναι, κανένας άλλος Έλληνας. Και αλήθεια δεν είναι μομφή. Όχι το καλοκαίρι, πριν από ένα μήνα. Τότε που ήταν η συνάντηση με τον Λίμπαρ, με τον Μαρινάκη είχε την ίδια άποψη. Να φύγει δηλαδή.
1: Εγώ αυτή την άποψη την είχα από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς.
2: Ωραία, ωραία.
1: Όταν έβλεπα πώς παίζει η ομάδα. Έτσι.
2: Όχι το ρωτάω αυτό, διότι είχε τύχει τότε να κάνω 2-3 μαζεμένες εκπομπές με γραμμές. Και πραγματικά οι 9,5 στους 10 έλεγαν να μείνουμε την
1: Ελλάδα. Πολύ φοβάμαι ότι έμεινε ο Μεντιλίμπαρ για να αποτελέσει την Ιφηγένεια.
2: Ναι, άσε τώρα γιατί έμεινε από πλευράς διοίκησης. Για τον κόσμο σου λέω.
1: Έμεινε για αυτό το πράγμα, να επομιστεί τις ευθύνες που θα δημιουργηθούν από την κακή πορεία της ομάδας. Εγώ έχω μεγάλη ένσταση τι εικόνα θα έχει ο Ολυμπιακός επιθετικά. Ναι. Όχι μόνο επειδή τραυματίστηκε και θα λείψει για μεγάλο χρονικό διάστημα ο Ελκαμπή. Δεν μου γεμίζουν εμένα το μάτι και οι καινούργοι παίκτες. Ούτε ο Μεξικάνος, ούτε ποιοι εκφράζουν την επιθετική.
2: Κάτσε να τους δούμε. Δεν γκόλευε, σήμερα και μια σύστηκε. Εντάξει, κάτσε να περάσει και λίγο.
1: Εμένα δεν μου γεμίζει το μάτι, να σας πω τώρα την αλήθεια. Ούτε αυτός, ούτε το άλλο το παίκτη.
2: Η αλήθεια είναι ότι γρήγορα θα επομιστεί βάρος, το οποίο, ξέρεις, βάσει σχεδιασμού, φαντάζομαι δεν το είχαν σχεδιάσει. Να παίζει βασικός αμέσως.
1: Είναι τυχερός γιατί έχει μεγάλη διακοπή το πρωτάθλημα. Έτσι. Εγώ όμως δεν μπορώ να
2: επίσης ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος έχει ρόλο και χρόνο και το καταλαβαίνει αυτό, ότι έχει ρόλο και χρόνο.
1: Πιο πολύ ελπίζω σε αυτόν παρά στους άλλους δύο τους καινούριους. Πιο πολύ ελπίζω στο Γιάρεμτσουκ. Αν μπορέσει και τον κερδίσει ξανά και τον ενσωματώσει στην ομάδα, πιο πολύ ελπίζω ότι θα αποδώσει αυτός παρά. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο, ειδικά ο Μεξικάνος δεν μου γεμίζει το μάτι.
0: Εντάξει.
1: Μπορεί να έβαλε δύο γκολ σήμερα. Το ένα το βάλε πάνω από τη γραμμή. Και το άλλο με μια κεφαλιά. Και εγώ μπορώ να μπω μέσα και να πιάσω μια κεφαλιά και να βάλω γκολ.
0: Φαίνεται ότι έχει ένστικτο. Είναι νωρίς ακόμα. Κάτσε να δούμε και.
1: Εντάξει, θα δείξει. Εγώ εκτίμηση κάνω. Δεν λέω ότι σώνει και καλά θα γίνει αυτό το πράγμα.
0: Ωραία. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Παιδιά, επειδή λέει και ο Φίλης εδώ πέρα. Παιδιά, είμαστε πάρα πολλοί που θέλουμε να φύγουμε την Λίμπαρ, που δεν συμμετέχουμε σε εκπομπές και social. Σαφώς. Καταρχάς, το έχουμε ξαναπεί ότι τα social δεν είναι ο πραγματικός πλανήτης. Απλώς εγώ κρινώ γραμμές. Δηλαδή τότε, τις μέρες της συνάντησης με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, έβγαιναν πραγματικά. Αν είχαν βγει 10 ή 9 ή κάτι παραπάνω, ήταν υπέρ της παραμονής. Και πάλι σε γραμμές, ό,τι είχε να κάνει. Τώρα είναι 50-50, να πω.
0: Ναι. Επίσης, να τονίσω κάτι εδώ, αν και το ξέρετε, φαντάζομαι οι περισσότεροι, δεν κάνουμε κάποιο είδους casting. Δηλαδή, δεν είναι ο Χάρης που μιλάει με κάποιον, κάνει casting και τον βγάζει μετά στον αέρα. Δηλαδή, βγαίνουν όποιος πάρει τηλέφωνο και προλάβει, βγαίνει.

0: Θέλετε και με σειρά. Αν θέλετε, πάρτε.
1: Ναι.
0: Να καταθέσετε την άποψή σας και να διαφωνήσετε με τους προηγούμενους.
1: Και γενικά να παίρνετε.
0: Να παίρνετε, ναι.
1: Και όσοι ακροατές γνωρίζουμε ότι ακούτε πάρα πολύ που δεν παίρνετε τηλέφωνο.
0: Πάρα πολύ. Βλέπουμε πως είστε μέσα.
1: Και έχετε και παράπονα.
0: Έχουμε εδώ το Ρουφιάνο.
1: Και έχετε για παράπονα για αυτούς που παίρνουν.
0: Ναι. Πάρτε.
1: Πάρτε, εσείς να καταθέσετε γνώμη.
0: Πάρτε. Θέλουμε καινούργια.
1: Και εμείς το θέλουμε αυτό.
0: Ναι, καινούργια πρόσωπα.
1: Και νέες φωνές.
0: Καινούργιες φωνές, όχι πρόσωπα.
1: Λοιπόν, και με αυτό το τέτοιο.
0: Στείλτε και μια φωτογραφία να δούμε και καινούργια πρόσωπα, ξέρω εγώ. Πάμε για διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πέντε ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Μιλιτάω, Κουρτουά πάλι. Εδώ η City πιέζει εξαιρετικά. Ο Ζεσούς πήρε η ευκαιρία και το γκολ με τον Ραχίμ Στέρλινγκ στο ένατο λεπτό. Η Real έπαιξε με τη φωτιά στην άμυνα. Αυτό το ανηλές pressing το οποίο κάνει η Manchester City την αναγκάζει τον Βαράν να κάνει λάθος και από εκεί και πέρα είναι πάρτο βάλτο από τον Ζεσούς στον Στέρλινγκ, ο καλύτερος Άγγλος παίκτης σε ολόκληρη τη σεζόν. Δεν μπορούσε να στοχίσει από εκεί. Η City προηγείται.
6: Μπενζεμά. Ο Ροντρίγκο πέρασε πολύ ωραία από τα πλάγια. Σηκώνει και το κεφάλι, κάνει μια σέντρα, κεφαλιά 1-1 με τον Μπενζεμά στο 28. Θα γυρίσει, πάρα πολύ ωραία κίνηση. Σηκώνει και το κεφάλι, σεντράρει γλυκά, πάρα πολύ ωραία ο Μπενζεμά. Κερδίζει το Φερναντίνιο στον αέρα, 1-1. Κανσέλο, ο Ρόντρι με τη μία η μπάλα. Ο Βαράν κάνει μια δεύτερη κεφαλιά και εδώ είναι το δεύτερο γκολ για τη City. Ακόμα ένα τραγικό λάθος του Βαράν στο 68. Η City το εκμεταλλεύεται με τον Ζεσούς. 2-1 για τη Manchester City, είναι αγκαλιά με την πρόκριση στην οκτάδα. Τραγικό δεύτερο λάθος από ένα ποδοσφαιριστή αυτού του επίπεδου που είναι ο Βαράν. Ο Ράμος είναι όρθιος, δεν το πιστεύει. Είναι το τελευταίο σφύριγμα. Ο Pep Guardiola βγάζει εκτός του UEFA Champions League τον Zinedine Zidane. Η Manchester City βγάζει τη Real Madrid της εκτός με μια δεύτερη νίκη 163 μέρες. Μετά το 1-2 στο Bernabeu κερδίζει 2-1. Και στο Etihad τα δύο τεράστια λάθη του Βαράν έδωσαν την ευκαιρία στη City να κάνει μια τεράστια νίκη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, μπήκαμε στο τελευταίο μισάωρο.
1: Είδες τους, ξετρυπώσαμε. Τους
0: τσίγκλησα. Λέει εδώ ένας, ακούω 20 χρόνια και έχω πάρει δύο φορές τηλέφωνο. Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Εγώ λέω, ακούω δε...
0: Καταλαβαίνω τον ακούς και να μην θέλεις να πάρεις τηλέφωνο ή να ντρέπεσαι, ξέρω εγώ.
1: Ναι, εγώ ακούω και άλλοι 10 μου φίλοι σχεδόν. Ο ένας θέλει με την Λίμπαρ στην ομάδα, δεν έχουν πάρει ποτέ τηλέφωνο, ντρεπόμαστε όλοι.
0: Ντρεπόμαστε όλοι με κεφαλαία το όλοι. Πάρτε και οι 10 μαζί.
1: Σωστό.
0: Και να βάλουμε σωστό γάστρο τον έναν που θέλει το με τη Λίμπαρ. Λοιπόν, να κάνουμε γκάλοπ, δεν κάνουμε γκάλοπ. Γκάλοπ θα κάνουμε τώρα τέτοιο. Άσε, είναι και προεκλογική περίοδο. Άσε τα γκάλοπ.
1: Γιατί η Γιούτ δεν είπαμε τίποτα. Απλώς επειδή έτυχε και το
0: ναι,
1: είδα.
0: Ναι, για πες.
1: Φίλε, δεν το περίμενα. Έχει 2-3 πιτσιρίκια. Καλά η ΑΕΚ.
0: Ποιον?
1: Εμένα μου έκανε εντύπωση. Φιλιππιάδης λέγεται.
0: Ναι.
1: Στόπερ έπαιξε. Χάφινε κανονικά.
0: Okay.
1: Και αυτό φαίνεται και από το ύψος του. Δεν είναι και το ξέρεις, πρωτομποή, αλλά τρομερές τοποθετήσεις. Γρήγορος. Καλός και με την μπάλα. Αλλά και άλλα παιδιά και μπροστά. Ο Σιούτας ένα εξτρέμ. Ο Μανατίδης που έχει πάρει από το Μακεδονικό. Και άλλα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: 0-0. Βέβαια στο φινάλι υπήρχε μια φάση εκεί που.
0: Καλά. Α, το είδα αυτό. Το είδα. Ρε, εσύ τι έχει σηκώσει ο άλλος.
1: Ναι.
0: Τι έχει σηκώσει.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
0: Γεια σας. Ναι.
2: Καλημέρα, μ' ακούτε.
1: Καλημέρα.
0: Σας ακούμε, ναι.
2: Λοιπόν, Σάκης και Τάκης, από το δρόμο δίνουμε αναγκαστικά ψευδόνυμα γιατί γυρνάμε από Φιλαδέλφια προς Μακεδονία και οι γυναίκες μας νομίζω ότι είμαστε στη δουλειά.
1: Ικόγνητο.
2: Ναι, έχουμε και τον Λάκη, το μικρό μας.
1: Να σας ζήσει.
0: Μάλιστα.
2: Θέλω να σας δώσω μια αποκλειστική πληροφορία. Πριν λίγο που φύγαμε από τη Φιλαδέλφια, ο Βιτάλης ακόμα έτρεχε.
1: Ματσάρα.
2: Ναι, γιατί δεν είδα ότι δεν με πλέξατε το εγκόμιο ειδικά.
0: Το είπαμε. Αλλά ποιο να. Τι να πρωτοπλέξεις απόψε.
1: Και σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι. Όταν έχουν ξεχωρίσει σου πολύ, μάλλον το εύσημα πάνε στον προπονητή. Πιο πολύ.
2: Δεν φτάνει το καρούλι να πλέξεις εγκόμια.
1: Mm.
2: Τι να πούμε για τα εκπληκτικά χαφ. Ο Ρομπέρτο Σταύρος έκανε τέτοια εμφάνιση. Δεν έχουμε ξαναδεί εκτός από δύο σέντρες, όπως είπατε σωστά. Και ο Ρώτα, παιδιά, αν είχε λίγο πιο καθαρό μυαλό στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, θα κόστιζε 20 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή και θα έπαιζε στην Brighton,
0: ναι.
2: Ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Το ναι έγκυται στο πρώτο κομμάτι ότι του λείπει λίγο, ξέρεις, το καθαρό μυαλό μες στην περιοχή. Βέβαια, είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι πλέον δεν δοκιμάζει σουτ. Με τον Άρη κάτι εδώ και
0: κάτι πήγε να κάνει, ναι. Κάτι πήγε να κάνει.
2: Ναι, όντως.
1: Τώρα, εσύ ο Σάκης ή ο Τάκης?
2: Εγώ είμαι ο Τάκης.
1: Α, είσαι ο Τάκης. Τάκη, πώς το έζησες εσύ από μέσα?
0: Ο Σάκης οδηγεί, ρε φίλε.
2: Ο Σάκης οδηγεί.
0: Καοδήγαση, άσε τον άλλο να μιλάει, ναι.
2: Έτσι, και ο Λάκης ο μικρούλης κοιμάται πίσω.
1: Λοιπόν, πώς το ζήσατε?
2: Εντάξει, πολύ ωραία, ειδικά όταν κάνεις τόσα χιλιόμετρα. Είναι πολύ σημαντικό να μην φεύγεις με σκυμμένο το κεφάλι. Να πούμε ότι η Φιλαδέλφια πραγματικά ίσως είναι επίτηδες έτσι χτισμένη, αλλά... Έχω πάει σε πολλά γήπεδα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Τέτοια ακουστική, ρε παιδιά, δεν υπάρχει.
1: Μα
2: δεν
1: είναι βέβαια η πρώτη φορά.
0: Επίτηδες είναι έτσι.
1: Για την ηχό, ναι.
2: Επίτηδες είναι, αλλά πραγματικά παίζουμε σε ροκ συγκρότημα με ενισχυτές φουλ και κλείναμε τα αυτιά μας απόψε. Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει στην Αγία Σοφιά. Θα πείτε τώρα εσείς αεκτήδες, είστε τι θα πείτε σε εμάς, έτσι. Αλλά... Ισχύει αυτό. Όποιος πάει εκεί θα το ζήσει. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορούν να πάνε και φίλοι άλλων ομάδων και μεγαλύτερων ομάδων.
1: Ναι, άλλων έχουν ξεκινήσει. Ναι. Το θέμα είναι και ντέρμπι να δούμε.
2: Ναι, καλά.
1: Μακάρι.
2: Ναι,
1: καλά. Μακάρι.
2: Εμείς τίθουμε τώρα τους αυτούς μας σε ερωτήσεις από εσάς, έτσι για να αναποδεκρίσουμε λίγο τους ρόλους.
3: Εγώ μια δήλωση. Παρότι ήταν μια υπέροχη βραδιά, γυρνάμε πίσω... Πολλά χιλιόμετρα χαρούμενοι, αλλά αυτό που μου έμεινε εμένα από τη σημερινή βραδιά,
0: ναι.
3: Είναι το σποτάκι του
0: Μαραθιανού.
3: Το οποίο θα το κρατήσω και θα το βάζω κάθε μέρα το πρωί.
0: Βάλ
3: το
0: για ξυπνητήρι.
3: Ναι.
1: Λοιπόν,
3: είμαστε fan club Μαραθιανού.
1: Καλά κάνετε. Η δικιά μου ερώτηση είχε να κάνει με τα χιλιόμετρα, τα πιο πολλά που έχετε μετρήσει. Ταξίδι, κάπου.
2: Εγώ προσωπικά έχω μετρήσει στο εξωτερικό για να δω την ΑΕΚ γύρω στα 750 οδικός. 1500 πάνε έλα δηλαδή.
1: Πού?
2: Έχω πάει Μιλάνο από Γερμανία.
0: Το έχεις πει στη γυναίκα σου αυτό?
2: στην πρώτη μου, γιατί με χώρισε.
0: Τέλεια. Καλά πήγε αυτό.
2: Καλά πήγε, εντάξει. Η δεύτερη είναι πιο ωραία όμως, εντάξει, το πλέον. Αυτό
1: Τη βρήκες στο Μιλάνο.
2: Α, μπράβο, ναι.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
2: Τη δεύτερη θα την πάω στο Κόμο, στη Λίμνη, να την κάνω...
0: Α, καλά.
1: Πρώτα σιγά μου κάνε.
0: Εκεί, ναι.
2: Λοιπόν, μας κρατάτε παρέα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή επιστροφή. Γεια σας, παιδιά.
1: Τα φιλιά μας στο like.
0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Χαίρετε.
4: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
4: Να πω δύο πραγματάκια.
0: Ναι, βεβαίως, το όνομά σας.
4: Γιατί δεν βγάλετε τον Νικολακόπουλο ούτε σε σχόλιο μετά από αγώνα?
0: Ο Νικολακόπουλος σήμερα
1: είχε εκπομπή
0: και δεν μπορούσε να βγει αυτό.
1: Ναι.
4: Είχε εκπομπή τώρα το βράδυ.
1: Ναι, είχε εκπομπή.
0: Ναι, κάνει και αλλού εκπομπές, δεν κάνει μόνο εδώ. Είναι...
1: Θα τον ακούσεις αύριο στην ώρα το 1:20.
0: Θα τον ακούσεις κανονικά αύριο, ναι.
4: Α, γιατί έβγαινε πάντα και
0: κάτι. Ναι, απλά σήμερα έτυχε να πέφτει το μάτς, ήταν λίγο περίεργη ώρα, ημέρα και έπεσε πάνω στην εκπομπή του Νικολακού αλλού.
4: Δεν το ήξερα αυτό, δεν το ήξερα.
0: Ναι, μην ανησυχείτε, αύριο το μεσημέρι στην ώρα του στο Κάρπετ.
4: Δεν το λέω, ναι. Λέω μήπως υπάρχουν εξελίξεις και γι' αυτό...
0: Όχι.
4: Γιατί βγαίνει και 2 η ώρα τη νύχτα ο Νικολακόπουλος, πριν κλείσετε.
0: 2 τη νύχτα και 5 το πρωί μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Δεν έχει, δεν
4: και αν έχετε κλείσει 2 η ώρα,
0: ναι.
4: Μπαίνει στο site εκεί και γράφει αν έχει κάποια εξέλιξη.
0: Το ξέρουμε, το ξέρουμε.
1: Και αν το δεις από κοντά τον Κώστα Νικολακόπουλο, είναι φράπα συνέχεια.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι 25 ώρες άπνος.
0: Ναι. Φοβερό δεν είναι αυτό, φοβερό. Πουδράρεται μάλλον, κάτι κάνει, δεν γίνεται.
4: Γιατί μου έκανε εντύπωση που δεν βγήκε ούτε για σχόλιο, ούτε να πήγε καμιά εξέλιξη αν υπάρχει μέσα στη νύχτα τώρα.
0: Δεν υπήρχε καμία εξέλιξη και για σχόλιο σας είπα τη στιγμή.
1: Το δικό σας σχόλιο.
0: Πείτε μας το δικό σας σχόλιο.
4: Για το Μεντιλίμπαρ.
0: Γενικά για το μάτς.
4: Ότι έχει τελειώσει. Ο Μεντιλίμπαρ έχει τελειώσει καταρχήν.
0: Ναι.
4: Του βάλανε και του φάγανε τον Κοβάσεβιτς που ήταν το δεξί του χέρι και αυτός που τον έφερε στον Ολυμπιακό. Του βάλανε και το Γιάννεψον στη λίστα που δεν ήθελε ούτε να τον βλέπει. Τα βλέπετε τώρα τι γίνεται. Αυτό φαίνεται καθαρά ότι το πουλόβερ ξυλώνεται.
1: Και ποιος να μπει όμως. Ποιος να μπει. Ο Ρόκα τραυματίστηκε.
4: Ποιος
1: άλλος να μπει. Ο Ρόκα τραυματίστηκε. Θέλω να πω ότι.
4: Δεν λέω για το Ρόκα.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι η επιλογή. Όχι φαντάζομαι, λέω σχεδόν σίγουρος είμαι ότι είναι επιλογή του με τη Λιμπάρ. Να μπει ο παίκτης του.
4: Το Γιάρεμτσουκ τον επιβάλλανε τώρα γιατί δεν ήθελε να τον βλέπει, έτσι δεν είναι?
1: Όχι,
4: καλά, τον είχε στο ψυγείο.
0: Δεν είναι έτσι.
4: Δεν είναι έτσι
0: ακριβώς ότι δεν ήθελε να τον βλέπει.
4: Πώς είναι.
1: Υπάρχουν πολλές φορές. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που αναγκαστικά κάποιος παίκτης έχει επιθέσει.
4: Δεν τον είχαν υποπαραχώρηση το Γιάρεμτσουκ.
0: Άλλο αυτό και άλλο δεν ήθελε να τον βλέπει. Το ότι ήταν εκτός...
4: Δεν ήθελε να τον βλέπει, τι.
1: Και επίσης και ο ίδιος
0: είναι διαφορετικό το δεν ήθελε να τον βλέπει από το ήταν υποπαραχώρηση ο παίκτης και εκτός πλάνου του προπονητή.
1: Και επίσης
0: ο Μεντιλίμπαρ, έχω ξαναπεί κιόλας, δεν είστε υποχρεωμένοι να ακούτε συνέχεια. Τον έβλεπε μια χαρά τον Γιάρεμτσουκ όταν γύρισε από τον δανεισμό του. Απλά ο Γιάρεμτσουκ, επειδή δεν κατάλαβε ότι δεν θα είχε πάλι το ρόλο που θα ήθελε ο ίδιος, παρουσιαζόταν λίγο.
4: Ναι. Το ρεπορτάζ έλεγε ότι θα τον φέρει πάλι πίσω, έτσι δεν είναι, από το καλοκαίρι.
0: Ναι.
4: Θα τον φέρει ότι θα συζητήσουν και θα τον υπολογίζει.
0: Σωστά.
4: Στην πράξη όμως φάνηκε ότι δεν τον υπολογίζει.
1: Ναι. Επίσης ο σωστός ο φίλος δεν έχει φέρει Κοβάσεβιτς με τη Λίμπαρ.
4: Ποιος?
1: Δεν έχει φέρει
0: ο Κοβάσεβιτς με τη Λίμπαρ.
4: Ποιος τον έχει φέρει?
1: Πάντως όχι Κοβάσεβιτς,
0: στον Ολυμπιακό. Θα σας πω.
4: Λοιπόν, επειδή δεν τα ξέρετε καλά, να σας τα πω εγώ.
0: Ναι.
4: Τον έχει φέρει ο Κοβάσεβιτς.
0: Mm.
4: Ήταν το δεξί του χέρι και ο Κοβάσεβιτς έφυγε γιατί στη μεταγραφή του Στάνιτς που δεν έγινε και είχε φτάσει 9 εκατομμύρια στη Λουντογκόρετς και ζητάγαν και αυτοί με τους μανατζαρέους αλλά τόσα, έκανε κακή χρήση της εργασίας του εκεί. Αυτός είναι ο λόγος που φύγε. Όπως και για τον Πόποβιτς, τον οποίο έφερε, ο οποίος δεν πιάνει ούτε νερό στη θάλασσα. Νερό στη θάλασσα με τα χέρια του δεν πιάνει, που είναι γεμάτη νερό και πιάνουν όλοι. Αυτός είναι ο λόγος που φύγε. Ο Στάμενης που είχε φέρει στο παρελθόν και τα ξαναθυμηθήκαμε, που δεν έπιασε καθόλου.
0: Εσείς θεωρείτε ότι ο Κοβάσεβιτς δηλαδή έπρεπε να μείνει στον Ολυμπιακό?
4: Δεν έπρεπε να μείνει. Αυτό δεν λέω εγώ.
0: Ναι. Okay.
4: Δεν έπρεπε να μείνει. Mm-hmm. Ο Κοβάσεβιτς, άμα δεν το ξέρετε, ρωτήστε τον Νικολακόπουλο ποιος έφερε τότε. Όταν γίνεται αύριο, την παραγωγή δεν την έχει ο κ. Μουσκουράκης σε κάποιες εκπομπές.
0: Mm-hmm.
4: Ας το ρωτήσει τον Νικολακόπουλο λοιπόν, Τι έγινε με τον Κοβάσεβιτς? Αυτός έφερε αυτά που σας λέω εγώ, θα σας πει. Και ωραία, κάτι για την ΑΕΚ. Συγχαρητήρια για την νίκη, αλλά με 22 παίχτες που έχει δώσει στη λίστα δεν βγαίνουν όλοι αυτοί οι αγώνες. Θα με θυμηθείτε, με 22 παίχτες. Τώρα ξεκίνησε με καλό πρόγραμμα, με τη Λίντς μέσα και με τη Σαχτάρα που είναι πεθαμένη και πέσει σε οδέτρα γήπεδα. Όταν πιάσουν τα
1: άλλα... Καλά, πεθαμένη δεν είναι.
4: 22 παίχτες που έχει στη λίστα δεν βγάζουν μέχρι το Γενάρη 28 που τελειώνουν οι αγώνες, 27 από τα τελειώνουν. Δεν βγαίνουν με τίποτα. Να βάζει και βασική ενδεκάδα και με rotation δεν βγαίνουν 22, γιατί μόνο αυτοί κάθονται στον πάγκο, ας πούμε. Αυτοί όλοι κάθονται στον πάγκο. Δεν θα έχει απώλειες, δεν θα έχει τραυματισμούς, δεν θα έχει κόκκινες κάρτες, κίτρινες, θα αντιμετωπίσει η ΕΠΑΠΕ, θα αντιμετωπίσει το ένα και το άλλο. Δεν βγαίνουν και θα με θυμηθείτε στην πορεία. Θα σας τα ξαναπώ αργότερα.
0: Εντάξει, εντάξει.
4: Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Χαίρετε. Η ανάσα μου ήταν αυτή που... μια τέτοια... Το παθαίνω 2 παρά 4. Χαίρετε, γεια σας.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Τι κάνετε, ρε παιδιά?
0: Καλά, εσείς?
5: Χρήστος από Ελβετία, Ολυμπιακός.
0: Ξανά το όνομα, συγγνώμη.
1: Χρήστος.
0: Α, Χρήστος.
5: Χρήστος, Βικτώρης. Χρήστος, ναι, ναι.
0: Γεια σου, Χρήστο.
5: Ολυμπιακός είμαι εγώ. Πήρα έτσι να μιλήσω. Σπάνια παίρνω τηλέφωνο, βασικά. Πολύ σπάνια. Για το Μεντιλίμπαρ, βασικά, την από τη γνώμη μου. Για μένα έπρεπε ο Μεντιλίμπαρ να είχε φύγει από πέρσι εκεί με κάτι ισοπαλίες, με Λάρισα, με Κηφισιά, ξέρω εγώ, με κάτι τέτοιες ομάδες. Φάνηκε ότι δεν είχε άλλες ιδέες. Mm-hmm. Δεν ξέρω, η γνώμη μου είναι αυτή. Εντάξει, τιμητικά, ας πούμε, επειδή πήρε το conference, ας πούμε, okay, να έφερε για τέλος χρονιάς.
1: Είναι αυτό που λέμε τόσες μέρες.
0: Το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε ξανακαταθέσει την άποψή μας για το θέμα. Εγώ είπα και χθες ότι στην παρούσα φάση θα είναι λάθος για μένα του Ολυμπιακού να διώξει το Μεντιλίμπαρ. Αν ήθελε να πάει σε κάτι άλλο, γιατί συζητάμε για έναν προπονητή ο οποίος είναι 65 χρονών και αυτό είναι το ποδόσφαιρο που παίζει. Δηλαδή δεν ξέρω τι διαφορετικό,
5: ναι, αλλά περιμένουμε να δούμε. Ότι δεν μπορεί, λέει, και στην παρούσα φάση δείχνει ότι δεν μπορεί να δώσει κάτι άλλο, εγώ πιστεύω. Δηλαδή okay, δεν έχει.
0: Αυτό θα τα βάλουν κάτω.
5: Ναι.
0: Είπα και χθες, Χρήστο, ότι αν είναι να πάει ο Ολυμπιακός σε μια επιλογή από προπονητή από το πάνω ράφι, που αυτή την περίοδο δεν είναι και πάρα πολλές επιλογές. Υπάρχουν, αλλά δεν είναι πολλές. Οκ, okay, να το συζητήσουμε και να το δούμε. Αλλά εάν θέλαμε, επειδή είναι λίγο, δηλαδή τελείωσε η περσινή χρονιά μέτρια, άσχημα, okay. Ξεκίνησε το καλοκαίρι, γίνανε αυτά τα λάθη στα μεταγραφικά, αλλάξαμε όλο το πλάνο, πριν ένα μήνα κάναμε μια κουβέντα. Δηλαδή υπήρχαν φάσεις που θα μπορούσες να έχεις πει στο Μεντιλίμπαρο ότι ξέρεις κάτι, σε αγαπάμε, σε
5: ακριβώς, αντίο. Ακριβώς, στο τέλος της χρονιάς.
0: Αυτό, πέρυσι, το Μάιο.
5: Εντάξει, ναι, okay, ευχαριστούμε πολύ, τιμητικά, ας πούμε, εντάξει, άγαλμα, αυτό, έξω από το καρεκτήρι.
0: Ναι, ναι,
5: ναι. Δεν θα ήταν, δεν νομίζω, λέει, και ο Μεντιλίμπαρο να το έπαιρνε τόσο βαριά, ας πούμε, να του λέγανε, ναι, ξέρεις τι, ευχαριστούμε, γεια σας.
0: Ναι.
5: Ειδικά αυτό με τον Γιάρεμτσουκ, ας πούμε, που έκανε στο Champions League, εμένα μου κάτσε πολύ έτσι περίεργο. Δηλαδή φέρνεις τον LKV από το αεροπλάνο και αφήνεις τον Γιάρεμτσουκ, τον ξενέρο, τον τελείως τον παίχτη. Δικαιωματικά ο Γιάρεμτσουκ είναι ξενερωμένος, ας πούμε, και θέλει...
0: Δεν τον είδα πολύ ξενερωμένο σήμερα, πέρα, η αλήθεια είναι. Χαρούμενο τον είδα, ήταν, πήγε και στον Μπουέρτα εκεί, του έδωσε χαρητήρια. Εντάξει.
5: Εντάξει, βλέπει και αυτός μια ευκαιρία, μπορεί να μυρίζεται ότι μάλλον θα φύγει ο Μεντιλίμπαρ, σου λέει εντάξει να με δει ο επόμενος, εντάξει για το συμβόλαιο παίζουν και αυτοί.
0: Ναι, εγώ έλεγα και προχθές πάντως που προέκυψε το θέμα, όχι προχθές, όταν τραυματίστηκε ο... Α,
5: ποτέ,
0: ο Ελκαμπή, ναι, έλεγα ότι μέσα από κάτι τέτοια πολύ άσχημα περιστατικά στο ποδόσφαιρο, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στο ποδόσφαιρο, δημιουργούνται και ωραίες ιστορίες. Δηλαδή, μη δούμε τον Γιάρεμτσουκ και... Ο Γιάρεμτσουκ δεν κάνει στοιχείο επιθετικός. Έτσι.
5: Ο Γιάρεμτσουκ είναι παιχτούρα μεγάλη.
0: Ναι, και εγώ τον γουστάρω πολύ τον Γιάρεμτσουκ.
5: Τον είδαμε και πέρσι εκεί, δηλαδή πότε ήταν, που ήταν τραυματίας ο Ελκαμπή.
0: Τον είδαμε και πέρσι που ήταν δανεικός στη Λιόν. Μια χαρά τον είδαμε. Ναι. Μια χαρά ήταν πήγε στη Λιόν.
5: Και πιο πριν τον Ολυμπιακό έχει κάνει πολύ καλή καριέρα, ας πούμε, έχει παίξει σε καλές ομάδες. Είναι καλός παίκτης, είναι πολύ καλός παίκτης. Και εγώ δεν ξέρω γιατί ο Μεντιλίμπαρ, ας πούμε, δεν του έδωσε καθόλου ευκαιρίες.
0: Εντάξει, του έδωσε κάποιες ευκαιρίες. Γιατί είχε τον
1: Ελκαμπή. Πιστεύω έχει να κάνει παραπάνω με τον Γιάρεμτσουκ. Δηλαδή το ότι ο Γιάρεμτσουκ δεν μπορούσε να αποδεχθεί το ότι.
0: Ότι θα είναι δεύτερος.
1: Αλλά,
5: εντάξει, αλλά όταν το βάζεις τον παίχτη εσύ στο 85, στο 90, δηλαδή ο Γιάρεμτσουκ είναι, δεν μπορεί δηλαδή, να το βάζεις σε κάτι κύπελα τελειωμένα, ας πούμε. Εντάξει, βγάλει τον Ελκαμπή να ξεκουραστεί λιγάκι, να αυτό, να μπει και ο άλλος, να νιώθει λίγο ζεστός.
1: Πάντως δηλαδή, όταν έχεις Ελκαμπή στην ομάδα.
5: Γενικά η ίδια.
1: Ναι. Όταν έχεις Ελκαμπή στην ομάδα, ναι, σε όποια κατάσταση και να είναι, και δεν το λέω τώρα επειδή τραυματίστηκε και πρέπει να το ξέρεις.
5: Ναι, αλλά θέλει λίγο διαχείριση, να κρατήσει και το δεύτερο επιθετικό.
1: Όχι, δεν τον βγάζει, δεν τον κάνει αλλαγή για να ξεκουραστεί. Ενώ βασικό ήταν ο Ελκαμπή, τι να κάνετε.
5: Ωραία, τώρα εντάξει, τραυματίζεται ο Ελκαμπή, μένει χωρίς επιθετικό μετά.
1: Ναι.
5: Γιατί οι άλλοι είναι όλοι ξαερωμένοι με τη διαχείριση και αυτά.
0: Πες το έγινε.
5: Αυτό με τις... έγινε.
0: Να σε καλά, έγινε, να σε καλά. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Πες το τηλέφωνο, θέλει εδώ ο φίλος να πάρει επιτόλες ωραίες ή μελωδικά.
1: 2-10. 95-79-283.
0: Μπράβο.
1: Και 4 και 5.
0: Δύο πραγματάκια πολύ γρήγορα. Έχει κάνει μια δήλωση ο Χούμελς για τον Καρέτσα και λέει: ένιωσα ένα ρίγος να με διαπερνάει. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Είπαμε ότι είναι καθησυχαστική από την Ντόρτμουντ.
1: Βέβαια, με ενημέρωση πριν από 2 ώρες και ενώ πήγαινε νοσοκομείο, αναμένουμε και την
0: κατηγορία. Πήγε και η μητέρα του Καρέτσα μαζί του στο νοσοκομείο. Απλά το μεταφέρω επειδή το βλέπω εδώ, το γράφουν. Ναι. Και να πω ότι έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο. Έχει ένα πολύ μεγάλο μήνυμα του Μπακασέτας, δεν το είχα δει.
1: Είναι εδώ και ώρες.
0: Ναι, ναι. Το είδα πριν από λίγο.
1: Από χαιρέτησε τον Παναθηναϊκό. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία, εντάξει. Ναι. Αυτά. Πάμε παρακάτω.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι, για πες.
1: Εγώ διαβάζω τώρα, το έψαξα λίγο, κείμενο...
0: Αστρονομία.
1: Όχι.
0: Αστρολογία.
1: Κείμενο, ναι. Δίνω Πανελλήνιες. Λοιπόν, κείμενο είδησης που είχε να κάνει με την έλευση του Μεντιλίμπαρ και με τίτλο κιόλας.
0: Για τον Κοβάσεβιτς.
1: Επιλογή Κοβάσεβιτς.
0: Ναι, έχω την εντύπωση ότι είχε γίνει μια κουβέντα, αλλά νομίζω ότι ο Μαρινάκης ήταν αυτός που... 100-0. Ναι, αυτό. Στο Super Cup το ευρωπαϊκό, τα θυμάμαι γιατί
1: ναι.
0: Τα διάβαζα και εγώ τότε.
1: Δεν ξέρω, καλύτερα πρέπει να μας απαντήσει, όντως έχει δίκιο ο φίλος, ναι. Ο Κώστας Νικολακόπουλος. Αλλά δεν έχει να κάνει ρεσί και με το πόσοι...
0: Ναι, και πάει και κλείνει τον deal, ναι, ακριβώς, ναι. Παίρνει τα λεφτά ναι. Και... τα συμβόλαια.
1: Επιλογή Μαρινάκη, λέω.
0: Έχουν μιλήσει. Δηλαδή...
1: Εγώ άλλο θέλω να πω.
0: Πες
1: ότι έχουν αλλάξει τόσα πολλά πρόσωπα σε αυτά τα κομμάτια θέσεων του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Μόνο αυτό το καλοκαίρι, πόσοι ήταν, άρθουν, ήρθαν τελικά, κάποιοι έφυγαν, ξανάρθαν, τώρα ήρθε ο Κορδόν. Που χάνει και λίγο την μπάλα τελικά, πια
0: είναι ποιο. Εντελώ την μπάλα. Ναι.
1: Και δεν το λέω για να με δικαιολογήσω.
0: Ναι. Στιγμή, και σκέψω αλλά... ότι στον Ολυμπιακό ειδικά υπάρχει μια σταθερότητα τα τελευταία χρόνια. Πριν τον Μεντιλίμπαρ, θυμάστε τι γινόταν με τους προπονητές, με τους παίκτες που άλλαζε συνέχεια η ομάδα.
1: Εγώ τώρα σου λέω για πάνω από τον Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για αθλητικούς διευθυντές και. Λοιπόν, χαίρετε.
0: Πάμε, ναι. Γεια σας.
6: Ναι.
0: Ναι, γεια σας.
6: Εδώ Κοϊτά.
0: Γεια σας, Κοϊτά. Γεια σας, Κοϊτά.
1: Σήμερα καλώς.
6: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
0: Ναι, θα πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα με 30 βαθμούς διαφορά.
6: Ακούω.
0: Ναι, με τη σειρά. Πάμε.
6: Η πιο αργή ομάδα που υπάρχει είναι ο Ολυμπιακός. Η πιο αργή ομάδα είναι ο Ολυμπιακός.
1: Στην Ελλάδα ή Ευρώπη γενικά.
6: Ναι, η πιο αργή ομάδα είναι ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Λοιπόν,
6: προχωράμε. Κοιτάξτε, όσο για το πρωτάθλημα, εγώ το έχω πει και το ξαναλέω.
0: Ναι.
6: Ότι ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτος. Και φέτος θα είναι πέμπτος και καταεδρωμένος.
0: Πέμπτος.
1: Πες για την ΑΕΚ. Νίξε η ΑΕΚ.
0: Πάμε να πούμε για την ΑΕΚ τώρα. Ναι,
6: ο Ολυμπιακός θα είναι πέμπτος και καταεδρωμένος. Και θα το πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ.
0: Ναι.
6: Με 30 βαθμούς διαφορά από τον πέμπτο Ολυμπιακό.
0: Α. Έτσι. Από τον δεύτερο.
1: Τέταρτος ποιος θα είναι.
0: Όφι.
6: Κοίταξε. Από τον δεύτερο δεν θα παίξει πολύ.
1: Τέταρτος. Η έκπληξη ποια θα είναι.
6: Θα παλέψουν η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Και ο Πάοκ, όπως ξέρουμε, δεν είναι στα καλά του.
1: Έτσι. Τέταρτος, ποιος θα είναι.
6: Εγώ βάζω και τον Άρη μέσα. Και τον Άρη. Κατάλαβες. Αλλά για το πρωτάθλημα δύο ομάδες είναι που θα κονταροχτυπηθούν για το πρωτάθλημα. Είναι η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα έχω να πω ότι σήμερα καλή μπάλα έπαιξε η ΑΕΚ, έτσι. άσχετα βέβαια αν το έβαλε γκολ βέβαια και ο Γιώβιτς, άσχετα αν ήταν, ήταν offside βέβαια, αλλά...
1: Τι, δεν?
0: Άσχετα αν ήταν offside λέει.
1: Ποιο?
0: Για, το, για τον γκολ του Γιώβιτς. Έβαλε γκολ αλλά δεν μπήκε, δεν μέτρησε.
1: Okay.
6: Δεν μέτρησε, ναι. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Ωραίο, ωραία φάση αυτή. Από εσάς ξεκίνησε, τον Κοϊτά.
6: Έχουμε μετά τους Ουκρανούς εκεί εκτός έδρας.
0: Πόσο θα έρθει αυτό? Πρόβλεψη, πόσο θα έρθει?
6: Κοίταξε να δεις. Τώρα να ήταν στη χώρα τους, ναι, εντάξει.
0: Α, στο Λονδίνο
6: εκεί, εντάξει, υπάρχει σωτηρία. Εκτός έδρας είναι τώρα, αλλά εντάξει. Ναι. Είναι υπολογίσιμη βέβαια. Αλλά εντάξει, λίγο, άμα ήταν, άμα παίξεις, άμα είναι εξής σοβαρή η ΑΕΚ όπως έπαιξε σήμερα,
0: ναι,
6: θα το πάρει το μάτς, έστω και μισό μηδέν, δεν υπάρχει περίπτωση να...
0: Mm-hmm. Ωραία,
1: ωραία, να πάμε σε
0: ευχαριστούμε Κοϊτά, να είστε καλά, θα τα πούμε, θα τα πούμε.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ, λοιπόν πάμε ένα, τελευταίο. Χαίρετε.
0: Γεια σας.
7: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Έχω να πάρω χρόνια.
0: Ναι.
7: Ο Ολυμπιακός από Αμερική.
0: Γεια σας. Το όνομά σας.
7: Καταρχήν, τα συγχαρητήρια. Νίκος.
0: Γεια σου, Νίκο.
7: Τα συγχαρητήριά μου για την ΑΕΚ. Και συνεχίζουμε. Για το Μεντιλίμπαρ. Τι φαγωμάρα τους έχει πιάσει να φύγει ο Μεντιλίμπαρ?
0: Δεν αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει ο Ολυμπιακός.
7: Εντάξει, προσθήκες ακόμα έχει ο Ολυμπιακός. Ακόμα βάζει παίχτες τώρα.
0: Εγώ αυτό λέω. Και εγώ αυτό λέω.
7: Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την νοοτροπία. Καλά που έφυγα από εκεί κάτω να πούμε και ησύχασα.
0: Πού είστε
7: αυτή την νοοτροπία?
0: Στην Αμερική, πού είστε?
7: Αμερική.
0: Ναι, πού, σε ποια...
7: Φιλαδέλφια.
0: Φιλαδέλφια.
7: Μια άρρωστη λογική να τον διώξουμε, να φέρουμε τον άλλον. Άμα δεν μας κάνει ο άλλος, να διώξουμε τον άλλον. Μας αρέσει ο Γιάννης, δεν μας αρέσει. Ένα μπάχαλο. Δηλαδή, θέλανε να βγάλει τον Ελκαμπί, τον βασικό σεντερφόρ, να βάλει τον αναπληρωματικό. Λένε, τον καταλογίζουν για τα νέα τα παιδιά. Ποιον δεν έβαλε μέσα, ποιον δεν δοκίμασε, ποιον δεν έδωσε ευκαιρίες. Έδωσε τον Μουζακίδη την άρπαξη, έδωσε τον Τζολάκη την άρπαξη, έδωσε τον Κοστούλα την άρπαξη. Κάνανε μεταγραφές. Ορισμένοι άλλοι, Πνευμονίδης, αυτός νομίζει ότι είναι ο κοινωνός Χατζηπαναγής. Θέλει να τα κάνει όλα μόνος του. Τον είδαμε. Έχει το καινούργιο παιδί, το φίλι. Κύπελο, κύπελο. Αυτό είναι. Είχε τον Καλογερόπουλο. Το παιδί δεν ήθελε να συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Καλή του δίκη.
0: Για
7: τι παγωμάρα είναι αυτό.
0: Το πνευμονίδι που λέτε, μάλλον για τον Παπακανέλο θέλετε να πείτε.
7: Ακριβώς, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι. Okay. Όχι, όλα καλά.
7: Που μ' άρεσαν αυτά τα δύο τα παιδιά. Ναι,
0: ναι.
7: Αυτά τα δύο τα παιδιά μ' άρεσαν.
1: Καλά και ο πνευμονίδης Ολυμπιακός.
7: Τι άλλο θέλει να κάνει, δηλαδή, τι να κάνει, το Χουντίνι, ή υπέγραψε κανένα συμβόλαιο και λέει κάθε χρόνο θα είναι πρωταθλητής, ή θα σου παίρνει το κόφερες ή το Ευρώπα, ή να μην πάμε αλλού.
0: Ωραία.
7: Αυτή η ανακατοσούρα που υπάρχει στο ράδιο από παραγωγούς, sites, να φάνε το Μεντιλίμπα, δεν μπορώ να την καταλάβω.
1: Εντάξει, δεν θέλει κάποιος να τον φάει, μωρέ.
7: Μπα καθόλου. Ο μισός Πειραιάς και τα περίχωρα. Έχετε το σύνδρομο, εγώ είμαι μεγαλωμένος στην Τούμπα.
1: Να πω κάτι, εγώ τώρα ακούγοντας Big Wings Sport FM δεν νιώθω κάποιος να θέλει να τον φάει.
7: Όχι, ποιος το είπε. Πλακίτσα κάνουμε. Ας σου πω ένα πράγμα. Μεγαλωμένο στην Τούμπα. Αυτή τη γρίνια έβλεπα και ποτέ δεν θα μπορούσα να γίνω ΠΑΟΚ. Δεν μ' αρέσει αυτή η γρίνια στην ομάδα. Αυτό δεν είναι διαφωνία. Αυτό είναι γρίνια μόνιμη.
0: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να κλείσουμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα στη Φιλαδέλφια της Αμερικής. Έχουμε άλλη γραμμή. Όχι, γιατί στέλνει εδώ ένας μήνυμα, σας παρακαλώ, με κλείσετε, περιμένω στην αναμονή, θα παίρνω για πρώτη
1: έκλεισε
0: φορά.
1: Έκλεισε το παιδί, ρε φίλε.
0: Έκλεισε. Βαρέθηκε. Πάρε αύριο. Πάρε αύριο, θα είμαστε και πιο χαλαρά.
1: Έχουμε να τα πούμε. Λίγα πραγματάκια, όφινες το έχουμε κύπελο, έχουμε... Α, έχουμε ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακό Β'.
0: 200 μάτς Champions League.
1: Champions League, έχουμε φουλ. Ναι. Λοιπόν, Νίκος Ράλης.
0: Μανώλης Μουσουράκης.
1: Άρης Χριστόγλου, εορτάζουν. Αυτά για απόψε.
0: Πάει πια, πέρασε.
1: Θα το λέμε συνέχεια.
0: Τι, 40 μέρες.
1: 40 μέρες. Ναι. Όσο μένουν τα γλυκά, περιμένουν κάτι γλυκά.
0: Έχει γλυκά, παίξω. Έχω... Έχει το ψυγείο γλυκά. Πού, τέλεια. Δύο η ώρα τώρα.
1: Να τσιμπάω εγώ. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας.
8: Να δούμε αν ο Μαρίν θα μπορέσει να κάνει μια εξίσου καλή εκτέλεση. Το έχει ξανακάνει, το έκανε πέρυσι στη Σαμσούντα. Θα πάρει την μπάλα. Γκολ! Να το! Να το στο παρατηράκι! Να το! Ο Ζούλιο Σέζαρ μπορεί να είναι περήφανος για τον Ρουμάνο, ο οποίος το ξεπέρασε σε ομορφιά. Έστειλε την μπάλα στο σημείο που οι αράχνες κάνουν ανομολόγητες πράξεις, σε ένα σημείο όπου ο Γιούγκβιρτ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 22 στη Νέα Φιλαδέλφεια επί της ΛΑΣΚ με αυτή την ομορφιά του Ρασβάν Μαρίν. Ακούτε την αποθέωση για τον Ρουμάνο. Δεν υπάρχει όμως άλλο παιχνίδι. Λήξη του αγώνα. Η ΑΕΚ θα πάρει την πρώτη της νίκη στη League Phase του Champions League. Θα μπει με το δεξί στη διοργάνωση. Θα πανηγυρίσει το πρώτο της τρίποντο στην κορυφαία διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Έπειτα από 20 σχεδόν ολόκληρα χρόνια καταφέρει να πάρει την νίκη απέναντι στη ΛΑΣΚ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτάκια μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Αυτή είναι η φωνή μου σήμερα. Και ξεκινάει η εκπομπή από εδώ. Επέστρεψε ανανεωμένη. Έτσι. Από την Μπαυκόνια.
1: Τελειώσαν τα λεφτά και γύρισα.
0: Πολύ ωραία, γέλασα πολύ με αυτό. Αλήθειες. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Γιώργος Γιαννίσης είναι στη ρύθμιση του ήχου Μιλφχάντερ και μουσικές επιλογές. Θα πάμε μέχρι τις 10. Καλώς ήλθες.
1: Να σου πω όμως κάτι. Δεν είναι ένα ωραίο κίνητρο να έρχεσαι στη δουλειά με όρεξη, τέλος πάντων όσο μπορεί να έχεις όρεξη. Ναι. Εντάξει, εμείς κάνουμε και μια ωραία δουλειά, η αλήθεια είναι.
0: Okay, έτσι ξεκινάει η πρώτη από τις καμιά δεκαριά δουλειές, θες να πεις.
1: Ναι.
0: Εσείς έχετε δουλειές.
1: Εσείς έχετε δουλειές.
0: Άντε, αρδάκια.
1: Δεν είναι όμως ένα, ναι, ωραίο, ένα ωραίο κίνητρο να λες, πάω στη δουλειά μου, γιατί που ήμουν πριν στον Μπιλμπάο και που είμαι τώρα στο Μοσχάτο. Ναι, αλλά τώρα δεν με ακούω. Ό,τι ακούω εγώ το ακούει και ο κόσμος που πηγαίνω έρχομαι, αυτό.
0: Τώρα είσαι μια χαρά.
1: Α, για... γιατί εγώ ακούω...
0: Όχι, δεν πηγαίνω έρχεσαι τώρα.
1: Καλά, πηγαίνω έρχομαι.
0: Πηγαίνω έρχεσαι.
1: Α, μπορεί να είναι θέμα ακουστικών. Του λες, δεν είναι ωραίο κίνητρο. Λες, α, ξανά στη δουλειά και μετά ξαναφύγω.
0: Γιατί κα... γιατί έτσι ακούγεσαι έτσι, ναι, τώρα. Και κάνει...
1: Δεν ξέρω, να μας πει ο Γιαννίσης εδώ τώρα, ο τεχνικός.
0: Θα κάνεις τη δουλειά σου. Λοιπόν, και καλά, κακό συνεργάτη.
1: Αυτά.
0: Και δεν είναι ωραίο ότι θα πας πάλι στο γήπεδο απόψε.
1: Και θα πάω πάλι στο γήπεδο απόψε.
0: Δεν είναι ωραίο που έχει Champions League.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ.
0: Δεν είναι ωραίο που θα κουνιέται το Σεντονάκι.
1: Αυτό είναι. Το ότι θα πάω σε ένα γήπεδο και θα έχει το Σεντόνι και αυτό το Σεντόνι θα απευθύνεται κατά το ίμιση σε μια ομάδα την οποία υποστηρίζω. Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Γιατί
1: τελευταία πήγαινα σε Σεντόνια που δεν ήταν δικά μου.
0: Εντάξει, πήγαινε
1: σε καλεσμένη. Σε αλωνώνε Σεντόνια. Ναι, σε κρεβάτι.
0: Να
1: μαζίσει
0: το όνομα.
1: Μπράβο, ναι. Ρίξτε ένα γόρι και ένα κορίτσι στο κρεβάτι.
0: Ναι, τι βλακίες,
1: Παναγία μου.
0: Οι
1: λίρες ήταν καλές.
0: Έχουν πετάξει εμένα πολλές φορές.
1: Όχι τώρα.
0: Όχι τώρα. Α, τώρα δεν γίνεται.
1: Πήγε καλά το πράγμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Με πετάξανε και καλά να κάνουν γερό αγόρι και πετάγανε εμένα. Πού να ξέρανε. Βγήκε τρελό το παιδί.
1: Μια χαρά.
0: Με πετάγανε εμένα.
1: Καλά σου
0: και καλά το
1: με πετάγανε τον μπαλκόνι.
0: Το πρώτο το παιδί. Να πούμε στον κόσμο που δεν ξέρει τι λέμε, ότι υπήρχε ένα έθιμο που πέταγε σε ένα παιδί στο κρεβάτι πριν το γάμο.
1: Όχι, περίμενε. Ναι. Να εξηγήσει, ναι, ότι πριν το γάμο κάνανε το κρεβάτι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ήταν Σάββατο ο γάμος συνήθως.
0: Τετάρτη ήταν το κρεβάτι.
1: Τετάρτη, Πέμπτη ήταν το κρεβάτι. Ναι.
0: Και τα ξυρίσματα Παρασκευή είχαμε. Εμείς έχουμε κι άλλα.
1: Τα ξυρίσματα είναι τη μέρα του γάμου, ρε φίλε.
0: Εμείς τα κάνουμε για να πίνουμε δύο μέρες.
1: Α, άλλο. Ναι. Λοιπόν, ναι, τι ήταν το κρεβάτι, κυρίες και κύριοι.
0: Ναι, ναι.
1: Πηγαίνανε οι φίλες, οι ξαδέρφες της, ναι, νύφης.
0: Λεφτά.
1: Ναι, και στρώνανε το κρεβάτι. Υποτίθεται το νυφικό κρεβάτι. Όχι, υποτίθεται το νυφικό ήταν, ναι, έτσι. Και όσο στρώνανε, ή αφού το στρώνανε, δεν θυμάμαι. Οι συγγενείς γύρω-γύρω, τζίρο-τζίρο, ρίχνανε λεφτά.
0: Ναι, εμείς το λέμε τα διπλώματα.
1: Παιδιά,
0: έτσι το λέμε το κρεβάτι.
1: Επειδή είχαμε Πασόκ τότε.
0: Μιλάμε για λεφτά.
1: Μιλάμε για λεφτά. Μιλάμε ότι ήταν λες και ήσουν στο Μονπαρνές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έριχνε ένα τρία, ξέρω εγώ, πέντε χιλιάρα. Τρία ήταν για το τίποτα. Ο άλλος έπρεπε να ρίξει πέντε. Τα βλέπω, έλεγε ο άλλος. Δέκα. Και πέφτανε και λίρες. Λίρες, όχι από αυτές που βάζουμε στην πρωτοχρονιάτικη την Βασιλόπιτα. Πέφτανε πράγματα.
0: Ξαδερφός μου λέει. Το ξύλο που φάγες από τη θεία σου δεν το λες. Γιατί.
1: Τι έκανες, πες μου.
0: Πήδηξε χωρίς να με καλέσει.
1: Χωρίς να σε πάρει κάποιος.
0: Επηδάω πάνω στο κρεβάτι με τα γόνατα και σπάω τις σανίδες.
1: Ήταν σε αυτό που κάνεις συναυλίες που πηδάνε από τη
0: με
1: σκηνή.
0: Με τα γόνατα, ναι. Πήδηξα πάνω στο κρεβάτι, έσπασα τις σανίδες και το θεώρησαν το χειρότερο γούρι. Που υπήρξε.
1: Ναι, αυτό δεν
0: τι έκανες.
1: Ποιο
0: σου πήρε. Δεν καταλαβαίνεις τι.
1: Και πρέπει να σου είναι και ολόκληρο μαντράχαλο για να το κάνεις αυτό. Δηλαδή,
0: όχι,
1: αν ήσουν
0: ήμουν 13-14.
1: Αυτό λέει, ολόκληρο μαντράχαλο.
0: Ναι, ζω.
1: 13-14.
0: Μιλάμε για λεφτά τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λεφτά που θα διεκδικήσει και η ΑΕΚ με τη Λίντσα. Γιατί η νίκη φέρνει και λεφτά.
1: Βεβαίως.
0: Είναι και νωρίς το μάτς, νομίζω.
1: Είναι 8 παρα.
0: Τέταρτο, 7:45.
1: Πολύ ωραία ώρα. 10:30 θα είμαστε σπίτι μας.
0: Ναι. Ναι. Περίπου.
1: 11 παρά.
0: 11 παρά.
1: Αν παρκάρισε σωστό μέρος.
0: Εσύ έχεις καβάτζες. Δεν λέγεται σωστό μέρος, λέγεται καβάτζα.
1: Ναι,
0: είμαστε αθλητική εκπομπή.
1: Έτσι λέγεται.
0: Νομίζω θα ξεκινήσει δυνατά η ΑΕΚ.
1: Α, ναι, σωστά. Συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ και έτσι μίλησα και με τον Ανδρέα και συμφωνεί και ο Ανδρέας.
0: Όχι το Δημάτο, το γιο.
1: Όχι, με το γιο. Έχω μιλήσει και με το Δημάτο. Αλλά συνήθως γι' αυτό δεν μιλάω με το γιο μου. Μου λέει τι βλέπεις. Του λέω είμαι πολύ αισθητή, είμαι κι εγώ.
0: Νομίζω μπορεί να πετάξει δύο μπαλάκια η ΑΕΚ.
1: Τόσο λέω κι εγώ.
0: Μπορεί να τα κάνει. Μπορεί να το κάνει.
1: Δύο στρία.
0: Είναι και σε καλή κατάσταση η ΑΕΚ. Παίζει και καλά. Οπότε είναι σημαντικό που ξεκινάει με μια ομάδα στα μέτρα της.
1: Πολύ καλή.
0: Και στην έδρα της. Αν καταφέρει η ΑΕΚ εδώ να πάρει το τρίποντο, είναι καλή ψυχολογία.
1: Είναι πολύ, πολύ
0: γιατί
1: καλή.
0: Γιατί έρχεται μετά θύελα. Η Champions League έρχεται θύελα.
1: Εντάξει, μετά έχουμε τη διακοπή. Θα ξαναδούμε Champions League σε ένα μήνα. Αλλά καλό είναι.
0: Ναι,
1: ξεκινάς με ένα τριμπαλάκι.
0: Ψυχολογία, λες.
1: Για την ψυχολογία
0: είμαι
1: όλων.
0: Champions League. Είμαι, παίζω καλή μπάλα. Mm-hmm. Έχω πάρει το τρίποντο στο Champions League. Δηλαδή θέλω να πω ότι βοηθάει πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Δεν το συζητάμε και σήμερα παίζει και η Under 19, έτσι.
0: Το πήγες πολύ, ναι, ναι, και η Under 19.
1: Γιατί, για το Youth League. Δεν κατάλαβα, όταν παίρνει άλλη το Youth League είναι καλά. 12 η ώρα το μεσημέρι.
0: Λες για τον Ολυμπιακό.
1: Φυσικά. Γιατί το έχει πάρει άλλος.
0: Φυσικά και θα το δω 12 η ώρα το μεσημέρι.
1: 12 η ώρα. Στο Σεραφείδιο, παιδιά σας πάτα. 12 η ώρα το μεσημέρι.
0: Έτσι αέρας να κάνεις βολέκι μπάλα. Στα σπάτα. Στα σπάτα είναι ωραία γιατί περνάνε συνέχεια αεροπλάνα την ώρα που μιλάς. Και που... Είσαι στην τουαλέτα.
1: Και λες, έφυγε το αεροπλάνο και δεν πρόλαβα.
0: Συνέχεια.
1: Ναι, εγώ σας έφταιγα. Έφυγε λέει και δημόσια ζαφυρά του και κερδίσαμε τον ΠΑΟΚ. Με την καλύτερη φετινή μας εμφάνιση.
0: Παιδιά,
1: εσύ πιστεύεις ότι αυτή θα είναι η φετινή σου καλύτερη εμφάνιση?
0: Έχουμε
1: δηλαδή από εδώ και πέρα τι θα έρθει κατηφορός?
0: Απλά ήθελα λίγο να σχολιάσουμε λίγο Νίστρουπ που έχει βγει αλέφα. Ποιος? Και σκέστε ΠΑΟΚ. Ποιος ΠΑΟΚ? Αύριο το πρωί με 10, με 5. Καλή 4, ωραία. Και τα έπαιρναν. Πες ότι πέραν τον πενάλτη. Πριν υπάρχει φάρος στον Καγκουά. Τι? Πού να έρθει ο ΠΑΟΚ?
1: Ακόμα γι' αυτό μιλάμε. Ακόμα μιλάμε γι' αυτό.
0: Για το, όχι για Νίστρουπ, γιατί έκανε τέτοιες δηλώσεις.
1: Πολύ επιθετικά.
0: Ναι, ποιο. Θα κάνεις λίγο. Βλέπω να κάνει Σιμεώνε κοχώνες και τέτοια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έπαθε ο Νίστρουπ. Το κοίτα, τι έγινε τώρα. Τώρα είναι καλός ο Νίστρουπ. Μόνο αυτό δεν είναι.
1: Περίμενε, σου έρχεται.
0: Πάω και μπράβο μου.
1: Περίμενε, σου έρχεται.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο και σχετικά με το στρώσιμο του κρεβατιού. Ο γαμπρός έκανε ότι δεν του άρεσε και το ξέστρωνε και μετά το ξαναστρώνανε.
0: Α, είχαμε και κόλπες.
1: Ναι,
0: κάναμε και κόλπες.
1: Ναι, δεν θυμάσαι.
0: Μάλιστα. Έχω κάνει κρεβάτι πολύ χρήμα και πετάξαμε γουρλί φίλο. Μάλιστα.
1: Είμαι 38 χρονών και είμαι ένα από αυτά τα παιδιά που κάποτε πετάχτηκαν σε ένα κρεβάτι κάποιων συγγενών μαζί με άπειρα 5.000 και λίρες. Τραυματική εμπειρία. Ναι, γιατί δεν μάζεψες εσύ τα 5.000 και τις λίρες. Γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, εννοείται ότι πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα πετούσαν ένα αγόρι. Γιατί αυτό ήταν ο σκοπός του ζευγαριού πρώτα. Και θεωρείται επιτυχημένη η γυναίκα που γεννάει αγόρι πρώτο.
0: Δεν ξέρω.
1: Λες και θα πήγαινε στα χωράφια, ας πούμε.
0: Ναι, τότε το είχαν επειδή βοηθούσε στη δουλειά σπιτιού.
1: Καλά,
0: τότε.
1: Καλά, τι τότε. Μιλάμε για τα 80s, 90s. Είχε παραμείνει.
0: Εντάξει. Ναι.
1: 90s είχε παραμείνει σε πληροφορώ. Τι, θες διάλειμμα εσύ, βεβαίως.

0: Είμαι εγώ κανεμόσαυρα που πήγα και είδα το παιχνίδι της Athletic Bilbao με την Ατλέτικο και πέταξε ένα τρίμπαλο η Ατλέτικο.
1: Σε σκεφτόμουν γιατί σε αγάπα. Γιατί έπαιξα μια οβεράρα και 3-0 και λέω ζαφυρά του στην εξέδρα.
0: Εύκολα άνετα, χαλαρά.
1: Με τα βάσκικα που είναι πολύ διαφορετικά από τα ισπανικά μου, τα λέγει ο Λοθάνο.
0: Είναι άλλη γλώσσα.
1: Άλλα, τελείως δηλαδή.
0: Είναι άλλη γλώσσα.
1: Λέω ρε Λοθάνο, άλλο. Μαζιά και Λοθάνο μπορεί να συνεννοηθούν εκεί.
0: Τίποτα, μου μιλάνε και λέω English please. English please.
1: Ναι.
0: Πέρα κάθο μου γαραγόνι, τα ρήμα
1: και
0: έτσι μου μιλούσα.
1: Έχω κάνει απονεύρωση. Η ένεση με έχει βάλει και κάθε στα βόμβα. Γιατί μιλάς σαν τη Σκαρμούτσα και απ' έλαβε και απ' έλαβε. Μπαντικό τη
0: σχεδιασμό. Τίποτα, παιδιά, κανένα σημειώνει. Κανένα σημειώνει. Ναι, τσίμπησε ένα τρίμπαλο. Εύκολα.
1: Το τσίμπησε το τρίμπαλάκι του.
0: Και τα δύο τα φάγανε παπάπ στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν καταλαβαίνω. Δεν βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά δεν υπήρχε εκεί πουθενά. Δεν απείλησε δηλαδή.
1: Τίποτα. Την πήρε κάτι φορά.
0: Και ωραίο γήπεδο.
1: Ωραίο,
0: πάρα
1: μπράβο.
0: Πολύ ωραίο γήπεδο.
1: Ειδικά μου έρχεται το over, δεν με νοιάζει. Ένα γήπεδο έχω καψούρα.
0: Για πες.
1: Το Μεστάγια, στη Βαλένθια. Το
0: δεν έχω πάει
1: αυτό. Δηλαδή...
0: Περίδες και ράχνες γλυκιά μου. Όχι, Λακορούνι έχω πάει.
1: Πάντα συμπαθούσα τη Βαλένθια λόγω Κλάουντιο Λόπες, Κίλι Γκονζάλες, Έκτορα Ολ Κούπερ, εκείνη η ομάδα με διέτα. Ήτανε ασύλληπτη μπάλα της.
0: Ήτανε πάλι βουτιά στο
1: παρελθόν. Όχι, όχι, από εκεί έχω συμπαθήσει τη Βαλένθια, θέλω να πω. Για ποιο λόγο συμπαθώ τη Βαλένθια.
0: Γιατί σε άκουσα κάποια στιγμή εχθές το τελευταίο ημίωρο, σε πρόλαβα.
1: Ναι.
0: Που άρχισες να λες για τη Μίλαν αυτό.
1: Κάτσε ρε, μου λέγανε ποια Μίλαν, κάτι άκουγα, πιτσιρίκια.
0: Πρόλαβε ένας ακροατής, ήθελα να σου πω, αλλά σε έστρωσε μια χαρά η Λίβερπουλ στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά πρόλαβε.
1: Με γλέντισε.
0: Ναι.
1: Αυτό μου
0: ο Τζέραρντ και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Για τη Σμίτσερ, κάτι. Λοιπόν, ναι, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά του είπα ότι αυτή η Μίλαν. Δεν είναι τώρα εύκολο. Θα πάω να κάνω overlap στον Καφού.
0: Πρέπει να δεις, υπάρχει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, μία ώρα και κάτι είναι, που λέγεται Το Θαύμα της Κωνσταντινούπολης στο Netflix. Και αφορά σε αυτό ακριβώς
1: το
0: θαύμα, γιατί όλο το υπόλοιπο της Λίβερπουλ ήταν τίποτα, να πέσει κατηγορία η ομάδα.
1: Ρε,
0: τρώγαμε σφαλιάρες από εδώ και από εκεί.
1: Και
0: ξαφνικά από το παιχνίδι του Ολυμπιακού και μετά, από το. Από το 3-1, 3-1 δεν είχε έρθει στο Λίβερπουλ. Αναστήθηκε η Λίβερπουλ και έκανε αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ήταν για να πέσει κατηγορία, να απολυθεί ο Μπενίτεθ, να φύγουν
1: όλα, όλα.
0: Έφυγε ο Όουεν, ήταν υποδιάλυση
1: η ομάδα. Είχε έρθει ο Μπενίτεθ και από την πρώτη εβδομάδα έλεγα, διώξε τον.
0: Ναι. Δεν ήξερε ότι άμα τον κρατούσε θα παίρνει το Champions League.
1: Ναι, αυτό.
0: Κάτω σαν τη Λίβερπουλ.
1: Θέλω ποιο Μπενίτεθ. Μια διαλυμένη ομάδα μου δώσανε Νίστρουπ. Πού, όπως είναι να μιλάει με φωνή. Ποιο, έτσι θα το κάνω φέτος. Βαρά τα αντίκειμα, δεν κολώνω ρε, Νίσντρουμ ρε. Λοιπόν, στα εσωτερικά είχαμε και ανακοίνωση της θύρας 7 για το Μεντιλίμπαρ. Ότι πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα μες στις άκρες.
0: Αγαπάμε, σε εκτιμάμε.
1: Αλλά πρέπει να βελτιωθεί η εικόνα. Θεωρώ... Από εμπειρία που έχω όλα αυτά τα χρόνια με ανακοινώσεις και περιραίους ατμόσφαιρα, ότι θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσει και με τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Είναι όλα μαζί.
0: Όλο το
1: είναι όλα μαζί. Πολύ
0: ξεκίνησε
1: δύσκολα.
0: Με τον αποκλεισμό από το Champions League.
1: Ναι. Τα θεωρώ όλα πολύ δύσκολα. Ξεκίνησε η γκρίνια και από πέρυσι.
0: Καλά, θέλω να σου πω ότι η γκρίνια είναι κάτι που υπάρχει γενικότερα και με την πρώτη ευκαιρία επανέρχεται. Θυμίζουμε για ακόμα μία φορά ότι. Πήρε το conference το Μάιο και τρεις μήνες αργότερα, το Σεπτέμβριο, υπήρχε γκρίνια αυτό και τα βάνιασε και έκανε.
1: Την προετοιμασία, τους παίχτες που κόπηκαν κτλ. Είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει. Μπορεί να του κάνει καλό η διακοπή του Ολυμπιακού να καταφέρει να πάρει κάποιες νίκες, κάποια αποτελέσματα.
0: Ναι,
1: εκεί θα κρυθεί, νομίζω. Εκεί θα κρυθεί. Το θεωρώ πολύ δύσκολο. Το θεωρώ πολύ δύσκολο.
0: Δηλαδή, αν. Αν μας ρωτάτε που δεν μας ρωτάτε, αλλά δεν έχει καμία σημασία, θεωρώ πρώτο φαβορί το Μεντιλίμπαρ.
1: Για να φύγει.
0: Για προς αποχώρηση.
1: Ναι. Δύσκολα είναι και ο ΠΑΟΚ αν δεν ανέβει και δεν αλλάξει εικόνα.
0: Κοίταξε, υπάρχει άλλη νοοτροπία στον ΠΑΟΚ τώρα, γιατί η ομάδα φτιάχνεται από την αρχή ουσιαστικά.
1: Καλά, ναι.
0: Εντάξει.
1: Καλά, από το μείον φτιάχνεται
0: όταν φεύγει ο Λουτσέσκου. Από το μείον φτιάχνεται, ακριβώς. Και πέρα από αυτό, βάλεται από παντού ο ΠΑΟΚ. Και από τους τραυματισμούς και από τις αποχωρήσεις και από τις αλλαγές. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι είναι το περιθώριο που έχει δοθεί στο Λύση είναι πολύ στενό.
2: Καλά, στις προπονητές τώρα δεν δίνονται και πολλά περιθώρια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άλλο είναι ο Μεντιλίμπαρ που είναι τόσα χρόνια εδώ και έχει, έχει ένα κορμό ομάδας, ο Λύση. Πάει να φέρει ένα παίχτη, τραυματίζονται τρεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορεί.
2: Εντάξει, ο Μεντιλίμπαρ έχει κάνει το κορυφαίο επίτευγμα.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
2: Με την κατάκτηση του conference, δηλαδή δεν το συζητάμε.
0: Από την άλλη, όσο περνάνε και τα χρόνια και μεγαλώνουν, καταλαβαίνουμε ότι όλοι οι προπονητές τελικά, όσο και αν μας αρέσει η ιδέα του να έρθει κάποιος και να μείνει για πάντα, όλοι κάνουν τον κύκλο τους.
2: Καλά, προφανώς.
0: Ναι.
2: Προφανώς. Φυσικά η γιαγιά η Λούλα έφαγε τον ντουμπλάν της. Δεν άκουγες την εκπομπή της Παρασκευής?
0: Όχι, της Παρασκευής, όχι. Είπα,
2: πετούσες. Ναι. Είπα. Και στο λέω, αλλά δεν έγινε απόσπασμα, ότι η φάτσα του Ντουμπλάντης τώρα που απειλήθηκε δεν μου φάνηκε τόσο φιλική απέναντι στο Μανόλο. Έβγαλε ένα στυλάκι, ποιος είμαι εγώ και ποιος νομίζω ότι είσαι εσύ.
0: Εντάξει, παιδιά, πρωταθλητής.
2: Κανονίζω ενεργειακά να χάσεις στο Diamond. Παίρνω γιαγιά Λούλα να ματιάσει, ναι, και όχι να ξεματιάσει.
0: Αυτό όμως δεν είναι σωστό.
2: Είναι πάρα πολύ σωστό. Και τι είπα, όχι κάτι φοβερό, μικροενοχλησούλες.
0: Ναι.
2: Και διαβάζω μετά το απόγευμα. Ντουμπλάντης εκτός. Είχα 100 μηνύματα. Κάνε άσο τη Χέρενφε. Και το πήρε ο Καραλής. Λούλα για πάντα. Θέλω να γνωρίσω τη γιαγιά σου. Σήμερα το βαίνεις με τη γιαγιά σου. Πες κάτι για την πρώην μου την Τάδε.
0: Η γιαγιά Λούλα δεν έχει ασχοληθεί ακόμα με Νίστρουπ. Έτσι.
1: Ποιο. Ποιο μάτιασμα. Α, φέρε 100 μυρολογκίστρες. Τίποτα.
2: Πάρα πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού είναι Λίβερπουλ, όντως.
0: Ναι, φυσικά. Λιμάνι, κόκκινα.
2: Λιμάνι,
0: κόκκινο. Πολύ.
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Εννοείται.
2: Και Μπαρτσελώνα. Πολύ φίλοι του Ολυμπιακού. Πάρα, δηλαδή το 80%
0: συμπαθούν
2: Μπαρτσελώνα και Λιμάνι.
0: Αν πας σε Βαρκελόνη, θα δεις ότι υπάρχει η ίδια ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου. Αυτό που δημιουργεί.
2: Έχει το ποκο-ποκο κρέπα κάτω.
0: Αυτό που δημιουργεί το λιμάνι.
2: Δυνατός.
0: Ναι.
2: Κρέπα δυνατή. Ήμουνα δυνατή. Γι' αυτό παίρνω τα χαπάκια μου τώρα. Έχω κάνει μεγάλη προϊστορία σε τέτοια φαγητά. Δεν καταλαβαίνω.
0: Έχεις επενδύσει.
2: Δεν καταλαβαίνω. Το όνειρό μου ήταν αυτό που γύριζε η κρέπα. Εγώ τη λάτρευα την κρέπα ένα διάστημα.
0: Δεν υπάρχει πιο ωραίο.
2: Τρεφόμουν μόνο με κρέπα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
0: Αλλά εγώ δεν βάζω τη μάνα του και τον πατέρα του μέσα.
2: Όχι.
0: Εγώ είμαι πολύ απλή.
2: Απλά βάζω κι εγώ, αλλά τρώω δύο.
0: Αυτό βάζετε και σοκολάτα και μπισκότα και μπανάνες και φράουλες και αυτό και ένα κομμωδίνο.
2: Θα ξεχάσω ένα κιόσκι στην πολιτεία που με θα σε πάω εγώ να φας κρέπα και με πήγανε στην πολιτεία και ένας έκανε.
0: Α, ξέρω που λέει, πάνω στην πλατεία.
2: Ναι. Αυγό στο κιόσκι και μου βάζει μέσα αυγό,
0: ναι,
2: με,
0: ναι,
2: λάτο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κρακ, αδειά. Κρακ. Την κρέπα και με το που το δαγκώνω έσκασαν όλα πάνω στις χειροσαλάτες. Τι έγινε, πεινάσατε 8-27. Τι έγινε, τσιμπολογάει το στομάχι. Πήρατε πάλι πρωτάθλημα την τρίτη αγωνιστική. Φίλε μου, δεν έχω πει ποτέ πόσα χρόνια είμαστε εδώ. 9. Και άλλα 15 που ήμουν στα προηγούμενα. Ποτέ δεν έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός είναι φαβορί.
0: Δεν το λέει, δεν το λέει.
2: Φέτος λέω ότι θα παλέψει με την ΑΕΚ. Αυτό έχω πει.
0: Για το 1-2.
2: Θα παλέψουν.
0: Εντάξει.
2: Αυτό έχω πει. Δεν είπα ότι.
0: Μπορεί
2: θα
0: να
2: το
0: λέει, γιατί πρώτη αγωνιστική που δεν είχε παίξει ο Παναθηναϊκός, υπήρχαν οι υπολογιστές που δίνανε νομίζω 3-6% στον Παναθηναϊκό για να πάρει το. Μα δεν είχε παίξει την πρώτη αγωνιστική.
2: Ωραία υπολογιστές.
0: Φοβερή.
2: Μου θυμίζουν τις κάμερες εδώ πέρα που γράφανε στο δρόμο.
0: Ναι.
2: Τους ερχόντουσαν κλήσεις για κόκκινο. Μα δεν πέρασε με κόκκινο, η AI κάμερες και είχε τροχονόμο. Έλεγε τροχονόμος περάστε, σε έγραφε η κάμερα. Έλεγε πότε πέρασε εγώ. Και καλά, τα αμφισβητούσα.
0: Πέρασε το κόκκινο. Πέρασε το κόκκινο.
2: Μα είχε τροχονόμο.
0: Δεν έχει σημασία, πέρασε το κόκκινο.
2: Έτσι τροχότσα, πότε πέρασε εγώ.
0: Την τριχιά
2: μαζικά, μαζικά. Και βγαίνουν στη φωτογραφία τον τροχονόμο. Σου λέω, έτσι μου θύμισε αυτό το συστηματάκι που μου είπε τώρα.
0: Λοιπόν, και αν έκανε τον κόσμο να πεινάσει.
1: Πού? Αύριο το πρωί.
0: Ναι, όχι σήμερα το πρωί.
2: Α.
0: Θα παραγγείλουν από το box.
2: Ναι.
0: Γιατί έτσι θα μαζέψουν και πόντους, θα έχουν και εκτόσεις, θα έχουν και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα, πάντα κερδίζεις.

0: Ζαφυρά, το ότι αυτοί οι δύο είναι φίλοι, γιατί ακόμη δεν έχει αισθανθεί πραγματική απειλή ο Ντουμπλάντης. Και αυτή μου έλεγε δεν ισχύει αυτό. Τώρα, με Ζαφυρά, το τι θα γίνει, εξακολουθώ να το πιστεύω.
1: Είναι φίλοι.
0: Το ότι παιδιά δεν είναι απλά φίλοι, έχουν μεγαλώσει μαζί. Πρώτον αυτόν. Και δεύτερον, το ότι έβγαλε ένα πρόσωπο Ντουμπλάντης, το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί, γιατί δεν είχε χρειαστεί να το ξαναδούμε, γιατί έπαιζε μόνο του. Πρώτον. Και δεύτερον, εννοείται ότι θα το βγάλει αυτό το πρόσωπο, γιατί ο τύπος είναι υπερπροταθλητής και θα βγάλει και αυτόν τον εγωισμό. Που κάπου έχει απειληθεί, απει, όχι, εγώ είμαι πρώτος. Λογικό είναι. Ο άνθρωπος είναι. Πηδά 6,5 μέτρα, παιδιά. Τι λέτε τώρα.
1: Εδώ παίζω εγώ στη Μάντσεστερ, παιδιά. Τι θέλετε.
0: Εδώ παίζω εγώ στη Μάντσεστερ.
1: Όλα γίνονται.
0: Σωστό, σωστό.
1: Καλά.

0: 94,6.
1: 5 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr.

0: ευκαιρίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Big Wins Sport FM 94,6. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Γιώργος Γιαννίσης. Έχει λίγο ουρά και ψωμί ακόμα αυτό με μένα offside στη Manchester. Έχει, πολύ ωραίο.
1: Αλλά δεν μπορούμε να το ανεβάσουμε στο Insta. Πρέπει κάποιος να μας το στείλει, να μας κάνει tag.
0: Ωραία. Το βάζω γιατί έχει γίνει ζεμπέκικο του Φέρι.
1: Πολύ ωραίο.

0: Ωραία.
1: Ωραία.
2: Τίποτα. Φεύγουν τα λουλούδια έτσι,
0: πρέπει,
2: έτσι,
0: ρε,
2: έτσι, έτσι. Πανέρια, πανέρια.
0: Χαράματα του φέρει. Λοιπόν, εντάξει. Έπος, πολύ ωραίο.
2: Φανταστικό.
0: Δεν το είχα πάρει χαμπάρι εγώ. Μου το είχαν στείλει και νόμιζα. Γκούγκλαρα και έβλεπα μετά την περιγραφή. Μου βγάζει
2: ναι,
0: παντού
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: το λάθος του βλάχου. Βλάχος εγώ, βλάχος κι αυτός. Μάλιστα. Πότε ξεκινάνε οι άχαστοι? Οκτώβρη, παιδιά. Οκτώβρη.
2: Την πρώτη, τη τρίτη.
0: Ή τη δεύτερη.
2: Ή τη δεύτερη. Μπράβο. Έχει την πρώτη ή τη δεύτερη. Άντε ναι, το ναι. πολύ την τρίτη.
0: Όχι, όχι, εντάξει.
2: την τρίτη, τρίτη.
0: Έχουμε και πολλές αλλαγές. Θα έχετε και την δυνατότητα κάπου 80 με 100 άνθρωποι σε κάθε εκπομπή να είστε παρόντες. Με το εισιτήριό σας.
2: Με το ανάλογο αντίτυπο.
0: Γιατί θα. Ναι, αλλά θα ανοίξει και θα μπορείτε κάθε Τρίτη να κλείνετε το εισιτήριο να έρχεστε. Μόλις τα ανακοινώσουμε. Εγώ ξέρω, το είπα στα παιδιά, να βγάλουμε όλες τις Τρίτες τα εισιτήρια.
2: Να βγάλετε διαρκεία.
0: Γιατί? Άχαστο.
2: Βεβαίως.
0: Άχαστο διαρκεία.
2: Σουίτες και τέτοια.
0: Ναι, δεν έχουμε σουίτες. Εντάξει. Δεν χωράει.
2: Την καλημέρα μας και στο Χριστό τον Γκαβό.
0: Γεια σου, Ρεγκαβέ.
2: Ελπίζω, λέει κάποιος γνωστός, να σε πήγε και μέχρι το Σαν Σεμπαστιάν να φας κάτι της προκοπής. Πολύ μεγά καλά, λέει τον Μπιλμπάου. Ο Σεμπαστιάν τρως καλά. Θέλω να σου πω, πήγα στο Σαν Σεμπαστιάν.
0: Πώς ήταν,
2: πάρα πολύ ωραίο. Πολύ, πολύ, πώς το λένε. Πλούσιο.
0: Οκ, okay, πλουμιστό.
2: Ναι, πολύ πλούσιο. Εκεί είναι τα πιο ακριβά τετραγωνικά σε όλη την Ισπανία. Δηλαδή είναι σαν να λέμε τα πετράλαινα της Ισπανίας, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή τα πετράλαινα είναι τα πιο ακριβά. Όχι.
2: Δεν είναι.
0: Εντάξει.
2: Ναι, ναι.
0: Φιλοθέη, ξέρω
2: ναι,
0: εγώ.
2: Μετά πλάκα κάνω για τα αγαπημένα πετράλαινα, τα λέω. Πάρα πολύ πλούσιο, πελούσιο τότε. Σεμπαστιάν. Ωστόσο, ο Χρήστο μου σου πω πιο ωραία έφαγα στον Μπιλμπάου. Εντάξει, φανταστικά. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία ήταν και τα δύο. Προτιμώ τον Μπιλμπάου. Πολύ ωραία. Είναι από τις λίγες φορές που η νέα πόλη είναι πιο ωραία από την παλιά πόλη. Ξέρεις, πας στην παλιά πόλη.
0: Ναι, πας στην παλιά, είναι γραφική, έχει το ιστορικό της κομμάτι.
2: Όχι,
0: όχι, έτσι.
2: Δεν μ' άρεσε καθόλου. Καθόλου. Μα ήθελα την Παρασκευή, ήθελα να φύγω.
0: Καλά, δίδυμο.
2: Αυτό ήταν.
0: Το Σάββατο το πιο ωραίο μέρος του κόσμου. Εντάξει,
2: το Σάββατο το πιο ωραίο.
0: Έχω συνηθίσει τέτοιες συμπεριφορές. Είμαι όλα τα χρόνια της ζωής μου.
2: Το Σάββατο φανταστικό, τέλειο έστειλα στους φίλους μου. Τελικά δεν θα φύγω, θα μείνω.
0: Παιδιά, αν είστε με γυναίκα δίδυμο, απλά κρατήστε τη συναισθηματική σας ηρεμία. Δηλαδή. Είστε flat εσείς.
2: Πυρί,
0: πυρί, πυρί. Α, καταστροφή. Α, τέλεια. Α, ωραίες γόβες με φωνάζουν. Α, κοίτα ένα μαϊμουδάκι εδώ πέρα που καπνίζει το TikTok. Α, θέλω να δω μια ταινία. Α, θέλω να διαβάσω ένα βιβλίο.
2: Α, σε μόνιμο. Α,
0: ναι, ναι. Θέλω να μείνω μόνιμο.
2: Α,
0: σε αγαπάω. Θέλω να μείνω μόνιμο, αλλά θέλω να είμαστε μαζί για πάντα. Λοιπόν, εσείς θα μένετε σταθεροί, ήρεμοι. Και το βράδυ, με ένα κρασάκι και λίγο ωραίο φαγητό, συναντιούνται οι διαθέσεις. Αυτό έχω να σας πω. Σαν μικρή συμβουλή. Διαχείρισης δίδυμο ανθρώπων και γυναικών.
2: Έχεις δίκιο. Εσείς... Ναι, οι δίδυμο άντρες είναι άλλοι.
0: Αράζεται, ναι, θα το δούμε. Είμαι εγώ εδώ, θα το λύσουμε. Έτσι. Όχι, δεν πειράζει, έκανα αυτό το λάθος. Κύριος.
2: Και να δώσω κι εγώ μια συμβουλή.
0: Βεβαίως.
2: Από αυτά που ξέρω.
0: Ναι. Από, αυτά που...
2: από αυτά που ζω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μην αφήσετε ποτέ γυναίκα δίδυμο.
0: Ναι.
2: Ποτέ.
0: Ναι.
2: Πεινασμένη διψασμένη.
0: Αυτό θέλω να πω.
2: Πεινασμένη
0: διψασμένη. Δίδυμο άνθρωποι. Δηλαδή, έχετε μια άλλη οπτική
2: αυτό
0: για τα πράγματα.
2: Αν σας πει διδυμήνα, πεινάω.
0: Τίποτα.
2: Ή τρέξτε να σωθείτε, αν δεν έχετε κάτι να τη δώσετε να
0: πάρετε. Σωμοτήρι, δε. Σωμοτήρι.
2: Ναι, τρέξτε, αν δεν έχετε κάτι.
0: Έχει
2: να
0: λίγο ξηρά τροφή, γιουκανούμπα.
2: Ναι, ναι, ναι. Να λοιπόν. Κάτι, μια μπάρα, ναι, ναι. Ένα μπισκότο,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Κάτι.
0: Μια μπάρα αλκοόλ. Μια μπάρα σε ένα μπαρ.
2: Αυτό.
0: Εντάξει, εγώ σας τα λέω. Τώρα. Τι λέει.
2: Συνδρομή για άχαστο, λέει κάποιος. Θα βρεθεί τρόπος, μην ανησυχείτε.
0: Ακούω,
2: θα
0: μου
2: βρεθεί
0: λέει.
2: Τρόπος, λέει. Γιατί,
0: ξέρω.
2: Όχι, δίκιο έχει. Δίκιο έχεις.
0: Εγώ δεν έχω δίκιο.
2: Ναι,
0: φυσικά
2: δίκιο,
0: και έχω δίκιο.
2: Το στηρίζω, το στηρίζω.
0: Και φυσικά έτσι. Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Δεν αντιδράω. Όχι, δεν αντιδράω. Αντιδρώ, αλλά δεν το βάζω μέσα μου. Δηλαδή, δεν ακολουθείτε συναισθηματικές αλλαγές δίδυμο κοριτσιών. Τίποτα. Μην τα παίρνετε βαρέως. Είναι για 3 λεπτά. Σε 5 λεπτά έχω αλλάξει γνώμη. Σε 10 λεπτά ο πλανήτης καταστρέφεται. Δεν υπάρχει ωραίο μέρος στον κόσμο. Πρέπει να σωθεί.
2: Λέω, Παρασκευή, μεσημέρι ήθελα να φύγω. Κοίταζα εισιτήριο αυτό. Ξέρω να αλλάξω ξενοδοχείο, να πάω να μείνω κάπου αλλού.
0: Ναι.
2: Μετά πήγα στη Νέα Πόλη. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία, θα μείνω τελικά. Και είχε πλάκα γιατί μιλούσα και την Παρασκευή με τον Τζανάκα. Μου λέει, κλασικό Ολυμπιακό, είδε Μπιλμπάο, είδε αυτέ τι Σεμπαστιάν. Του λέει, έχουμε περάσει εμεί από
0: κάτι
2: εδώ.
0: Κάτι έχει, εμεί έχουμε πάθει.
2: Ωραίο τον Μπιλμπάο. Του λέω να σου πω κάτι, δεν τρελάθηκα. Μου λέει, τι. Και το Σάββατο το πρωί του στέλνω μήνυμα, του λέω, ό,τι είπαμε, νερό και αλάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Μην πείτε δεν σας τάπα. Ντουμπλάντης, ήταν να μην γίνει αρχή. Θα είσαι στη ΦΑΠΑ μονίμως. Ξεκινάμε δικά, βάλα μηχανάκια από πύργο Ηλίας για Σουηδία. Από κάτω από Ζαχάρο, Ηλίας κάτω από τη Ζαχάρο.
2: Έτσι.
0: Από Σαγέικα,
2: από πάπου πάτε.
0: Από τα κολονάκια μέσα από το δρόμο κάνουν περνάνε Βραζιλιάνοι, τέμνουν το δρόμο με ταχύτητα και περνάνε απέναντι στα χωράφια. Δεν τα έχετε ζήσει αυτά, είμαι μονίμως εκεί κάτω εγώ. Έχω μείνει σε καφενείο και έτρωγα γουρνοπούλα και άκουγα Χαράβερ 11 ώρα το πρωί. Και μου λένε, δεν περιμέναμε ότι είσαι τέτοιο. Με καφέ.
2: Με καφέ, γουρνοπούλα.
0: Και μετά
2: με
0: μπύρα.
2: Εντάξει, με μπύρα το καταλαβαίνω.
0: Θα σου φέρω μεζέ χτεσινό. Να μου πει, λέω, έχω εγώ πρόβλημα, είναι παγωμένη η γουρνοπούλα. Έχει πιάσει χιόνι όταν ξαναρθεί. Από πάνω το λίπος. Να κάνουμε έναν έρωτα. Άνια.
2: Στο Μέτσοβο μου έχουν φέρει γουρνοπούλα 11 η ώρα το πρωί.
0: Μπορεί να
2: τα
0: λέω λίγο παραγγείλει... παστό.
2: Είχα παραγγείλει τσίπουρο, δεν είχα παραγγείλει καφέ.
0: Με τον καφέ μου το φέραν για πλάκα και λέω φέρε κι άλλο και μετά ο καφές έγινε μπύρα σε ένα καφενείο.
2: Καλά, εύκολο.
0: Ζαχάρο ήμουνα στο καφενείο πίσω από το φούρνο. Δεν κολώνω.
2: Επίσης, έχω να σας πω.
0: Πουθενά.
2: Επειδή λέτε γι' αυτό και θα πάτε, είναι ναι. Δύο-τρεις που έχουν στείλει θα πάνε. Θέλω να σου πω
0: ναι.
2: Ότι σε σοβαρά μαγαζιά, σε ωραία μαγαζιά, όπου και να πας, θα πας πάρα πολύ ωραία.
0: Α, θέλω για, να τον σου Bilbao, πω.
2: Για τον
0: Bilbao,
2: όχι για τον Bilbao.
0: Εγώ εκεί πήγα.
2: Ότι οι μπύρες και τα κρασιά έχουν 2,5 και 3 ευρώ. 2,5 και, όχι, και σοβαρά κρασιά. Δεν είναι νεροπλήματα, κολόνιες.
0: Νερολίμνη.
2: ναι.
0: Από την Κουπαϊδα.
2: 2,5 και 3 ευρώ.
0: Έλα.
2: Ναι. Θέλω να σου πω. Γιατί εμείς εδώ πέρα ένα ποτηράκι κρασί το πληρώνουμε 7 ευρώ.
0: 7 ευρώ και ναι. Μεζούρα, ε.
2: Και μεζούρα.
0: Δεν έχει.
2: Δηλαδή κάποιοι μεζούρα έχουν, εντάξει, οκ. Okay.
0: Εντάξει, okay. Μεζούρα, αλλά 3 ευρώ, κάτσε, ρε φίλε. Ναι. Αυτό είναι
2: δηλαδή
0: στο ευρώ, χωριό μου.
2: Το έχουν 20 ευρώ το μπουκάλι. Δηλαδή...
0: Η λες, ρε Μαρία, θα ήμουν κομμάτια στον Bilbao.
2: Μπουκάλι που το αγοράζει στο σούπερ μάρκετ 15, αυτό το έχουν 20. Εδώ στην Ελλάδα το βάζουν 3 φορές πάνω.
0: Ναι, αλλά δεν το αγοράζουν στο σούπερ μάρκετ 15 εκεί.
2: Όχι, ρε παιδί μου, 15 το αγοράζουν.
0: Α, το βάζουν 20.
2: Αλλά το βάζουν 20 στο εστιατόριο. Δεν σου λέω για τα Μισλέν, σου λέω για τα κανονικά μαγαζιά.
0: Καλά τώρα για τα Μισελενά, τα δε, κάνουν ό,τι θέλουν. Έχω, σου λέει, εγώ έχω αστέρι Μισελέν.
2: Βάζω 3 ευρώ εμπύρα, το καταλαβαίνεις.
0: Και ο πατέρας μου τις κερνάει. Βάζει δύο εμπύρες.
2: Εύκολα.
0: Στο χωριό δεν νομίζεις ότι έχει κάνει λάθος ο μαγαζάτορας. Έχεις πάρει, έχεις πει, σου λέει 32 ευρώ. Μήπως έχετε κάνει λάθος και είναι πιο πολλά.
2: Ναι.
0: Σε πιάνει αυτή.
2: Ναι, σε πιάνει αυτή η αγωνία.
0: Έχεις
2: συνηθίσει.
0: Στη ΦΑΠΑ, για να μην πω τίποτα άλλο.
2: Ναι, έχουμε και κάμερα.
0: Δεν πειράζει.
2: Θα το δούνε σε τι.
0: Δεν με νοιάζει. Το κάνω, δεν με νοιάζει. Γιατί λίγα έχω κάνει τις κάμερες. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αυτό. Σιγά το Bilbao, λέω, σαν το εγάλεο με ποτάμι είναι. Έχει ΕΑΚ το Bilbao, δεν έχει.
2: Αυτό έλεγα και εγώ την Παρασκευή το μεσημέρι. Αυτό έλεγα, σιγά το Bilbao. Γι' αυτό κόπτεστε όλοι και ερχόσαστε.
0: Α, γενικά, επειδή εγώ δεν το ξέρω, αυτό το Bilbao είναι τουριστικό.
2: Δηλαδή, ναι, παιδί μου.
0: Must.
2: Είναι.
0: Okay.
2: Ναι. Απλά μην το συγχαίουμε με το Σεβαστιάν, είναι δύο φορές πάνω τα λεφτά.
0: Είναι άλλο.
2: Ναι, μπήκα να το ξενοδοχείο, ας πούμε, και έλεγε 80 ευρώ το δωμάτιο σε Σεβαστιάν.
0: 80 ευρώ τα σκαλιά.
2: Ναι, αλλά σου έλεγε το μπάνιο είναι στον τρίτο. Καλά,
0: α, θα μείνεις με άλλους τρεις.
2: Αυτό, ναι.
0: Ναι. Το πιασε.
2: Ευκαιρία.
0: Ναι. Ποιος είσαι εσύ, κάνε πιο κύμα. Μην μου παίρνεις το σεντόνι.
2: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Όταν γυρνάς, μου παίρνεις το σεντόνι.

0: Λοιπόν, 49 μετά τις 8 είναι η εκπομπή Ταξίδια και εγώ.
1: Περιμένω τώρα να πάει 9 η ώρα γιατί μου δίνει κάποιες συμβουλές ο Τσούβη για τα επόμενα.
0: Ήμουν ένας άνθρωπος. Ας λένε τα συνθήματα εκεί που έχω ταξιδέψει και τέτοια. Ναι. Δεν ήμουν άνθρωπος και λόγω του αεροπλάνου που φοβάμαι, δεν ήμουν άνθρωπος. Όχι, δεν ήμουν άνθρωπος που ήθελα να ταξιδεύω. Πήγαινα όπου μπορώ, λίγο-λίγο με τα μαξάκι μου στο εσωτερικό της χώρας κτλ. Με το που έχω κάνει αυτές τις 67 παραστάσεις σε όλη την Ευρώπη, έχω πατήσει και έχω δει, δεν έχω προλάβει να ζήσω τους ρυθμούς μιας πόλης. Και κακά τα ψέματα, άμα πας 3-4 μέρες, τουλάχιστον δεν βλέπεις και τις παθογένειες που έχει κάθε κοινότητα.
1: Άμα πας τουρίστας, εννοείται.
0: Έχω πάει σε τόσα μέρη και έχω, μπορώ να πω στη Μαρία, γιατί την ξέρω, τι θα της αρέσει και τι όχι. Δηλαδή αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ο Ρήλος γιατί παρετήθηκε, λέει.
0: Παρετελείωσε.
1: Έρχεσαι τον Τζόκερ.
0: Τελείωσε.
1: Έρχεσαι τον Τζόκερ, παιδιά, και μην τον είδα.
0: Ούτε συνέλαβε.
1: Ούτε αντίο δεν είπε. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Ούτε post-it, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πώς είναι τον Μπιλβάο, θέλω να πεις δύο λόγια, γιατί συμπιστεύω. Είναι πολύ ωραίο, παιδιά. Και κάποιος ρωτάει με παιδί 4 ετών, αν δουλεύει. Δουλεύει. Έχει πάρα πολλά πάρκα και πάρα πολύ ωραίες παιδικές χαρές. Δηλαδή, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, δουλεύει. Είναι ό,τι πρέπει. Είναι και ίσωμα. Δεν έχει ανηφόρες, κατηφόρες, αυτό. Ό,τι πρέπει για τσιτσιρίκια. Δεν θα το θυμάται βέβαια το παιδάκι.
0: Ναι, ναι,
1: θα πληρώσει τσάμπα το εισιτήριο και την κρίνια που θα φας κάποια στιγμή, γιατί το παιδί δεν καταλαβαίνει αν είναι στον Μπιλμπάο, αν είναι στην Αθήνα, αν είναι Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα. Αλλά ναι, ναι, ναι. Τουλάχιστον από αυτό το θέμα θα είσαι ήσυχος.
0: Θα πας, σου λέω, στο Εδιμβούργο. Θα τρως μπέργκερ σε πύργο μέσα.
1: Αυτό, τέτοια θέλει. Εντάξει. Και να έχει και κρύο. Δεν πειράζει, να φάει και λίγο κρύο.
0: Είναι αδιανόητο το Εδιμβούργο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά σου λέω, εγώ στο Μπρίστολ να δεις τι έπαθα. Στην πόλη του Μπάνξι.
1: Τι έπαθες?
0: Έρχεται ένας του δρόμου και του δίνω 5 λίρες. Και ήταν ο μπράβος μου, χωρίς να το θέλω, σε όλο τον Μπρίστολ. Με ακολουθούσε και καθόταν να με προστατεύει παντού. Ένας του δρόμου.
1: Του έδωσε ένα μηνιάτικο, πλάκα κάνει.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι έπαθα. Λέω, φίλε, μπορείς να φύγεις? No, no. Πήγα, πήρα κούρδικο φαλάφελ με γύρο μέσα, με κοτόπουλο.
1: Έγινε και ταξιδιωτικός οδηγός σου?
0: Δεν γινόταν να γίνει αυτό. Δεν ήταν σε κατάσταση να συμβεί αυτό. Αλλά 11 η ώρα, εκεί που είδανα live που έπαιζαν, μας πήραν άνοιξαν τα φώτα, μας βγάλανε το μαγαζί. Έξω λέει, καθίστε στη βροχή. Κάθομαι στη βροχή και έπινα τζιν.
1: Γιατί έκλεισε το μαγαζί?
0: Ναι. Έπινα τζιν στη βροχή. Λες και είμαι.
1: Λες και παίζει σε ταινία.
0: Για ταινία, μα είμαι, έκοψε το κρύο.
1: Σπουν, ξέρω.
0: Επειδή έδωσα 20 ευρώ, λέω, δεν τα αφήνω εγώ το ποτάκι αυτό. Είσαι καλά.
1: Βάλε το στη κούφτα, να το πιω έτσι σαν το σκύλο.
0: Μου το πήραν από το γυάλινο ποτήρι και μου το βάλανε σε πλαστικό. Σε όλους. Κλακ, κλακ, κλακ. Γεια σας. Λοπού, δρόμο, τελείωσε το live.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μόνο που είπε ο τραγουδιστής, ευχαριστούμε πολύ. Και του χρόνου, χρόνου, με υγεία να τα μόνουμε. Όνουμε, όνουμε. Το βελισάρισε εκεί πέρα και με διώξανε. Τέλεια. Στο Εδιμβούργο το μεταξύ, λέω στον Νίκο Παντελή, δεν θέλω να πάω στο δωμάτιο, φίλε. Θέλω να πάω να πιω ένα ποτό. Και όπως πάμε, μας βάζουν ένα ποτό σκέτο. Δεν ντράπηκα να βάλω ένα ψυκτικό στο ουίσκι στο Εδιμβούργο. Λέω, κάτσε.
1: Και τώρα, πολύ σωστά το σκέφτηκες.
0: Και παίρνει την κιθάρα ένα παλικάρι και πάει, είχε live. Λέω, πού είναι το live? Ένας μια κιθάρα, το κουμπώνει στον DJ δίπλα. Yeah, beautiful. Και τραγουδούσε μαγικά. Mm. Και μετά έξω ήταν τόσο ωραία, αλλά κάνανε με το όλοι.
1: Αυτό
0: στο πλακόστρωτο. Τι ωραία που.
1: Και λένε, τι ωραία που περάσαμε
0: χθες. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν πάχυνα. Δεν άκουσα το last call, φίλε. Δεν άκουσα το last call. Έχει last call. Δεν το άκουσα.
1: Αχ, χτυπάνε ένα καμπανάκι. Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Όπου έχει την ευκαιρία να κάνει.
0: Κρούν τον κόσμο.
1: Τελευταία παραγγελία.
0: Ναι,
1: παιδί μου, ότι σε λίγο. Αντίο. Εκεί στην Α2.
0: Ναι.
1: Να αρχίσει να μου λέει το παιδί 4 χρόνια πρέπει να δουλεύει. Όχι, ρε παιδιά. Αυτά ήταν παλιά. Τώρα τα παίρνεις μαζί σου στις διακοπές.

0: Πήρα τηλέφωνο για το σαντουιτσάκι. Επειδή είναι αεκτζής που πάει σήμερα γήπεδο, κερασμένα από μένα.
1: Τα βλέπεις.
0: Ασοκιόβερ, ρε.
1: Ναι, γιατί το είπες στην παραγγελία, μην ανησυχείς. Ασοκιόβερ θα έρθει. Έτσι έρχονται.
0: Ασοκιόβερ. Σίγουρα, σίγουρα εγώ του λέω ασοκιόβερ. Εντάξει, μου λέει, θα σε ακούσω. Αύριο ετοιμάζομαι για διπλό tips. Διπλό tip. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αύριο.
1: Είδες πόσο καλό είναι να έχεις αυτόν τον καιρό φίλους εγγύδες, γνωστούς.
0: Πού είναι ο Ρήλος.
1: Γιατί είμαστε δοτικοί άνθρωποι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Σκολάσατε αύριο το πρωί.
1: Road trip λέει από Μπιλμπάο σαν Σεμπαστιάν Μπιαρίτς μέχρι Μπορντό, όλο το παραλιακό μέτωπο Ατλαντικού. Κάντε το και θα με θυμηθείτε. Συμφωνώ. Πήγαμε, φτάσαμε μέχρι Χαντάγια.
0: Τι έπαθες?
1: Περάσαμε τα γαλλικά σύνορα.
0: Α, okay.
1: Και σε μια παραλία, φίλε. Καλά, όχι για σένα. Είχε κυματάρες τρελές και ήταν μόνο σέρφερς. Okay. Αυτό. Ατλαντικός. Φανταστική, φανταστική. Πάρα πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά, εκεί μιλούσαν βάσκικα. Γαλλική πόλη, βάσκικα, βάσκικα. Βεβαίως.

0: Συμπληρώνεται, Μαρία, μιας και είμαστε σε περιβάλλον ΑΕΚ λόγω Champions League, 20 χρόνια από το φύγε Λίμπε. Φύγε Λίμπε.
1: Με τη Μίλαν.
0: Με τη Μίλαν.
1: Ωρε φίλε.
0: 20 χρόνια το βίντεό μου, μου λείπουν 10 χρόνια, νομίζω έχει μείνει για πάντα, Μαρία. Απίστευτο.
1: Εκεί ήμουν. Και το έχω και σε βίντεο αυτό το γκολ. Τραβούσα βίντεο εκείνη την ώρα.
0: Γιατί...
1: με φωτογραφική. Δεν υπήρχαν κινητά με κάμερες. Είχα πάρει φωτογραφική μηχανή που είχε και βίντεο. Βέβαια δεν ξέρω πού είναι αυτή η φωτογραφική μηχανή. Αλλά το έχω κάπου. Κάπου το έχω. Εντάξει.
0: Αυτό είναι τώρα στο πλαίσιο της επανεμφάνισης της ΑΕΚ στο Champions League. Και έχει τώρα πολλά βιντεάκια τύπου μαθήματα ιστορίας τώρα εδώ πέρα. Στο site του Sport FM και έχει διάφορα γκολ. Πέρασαν, σκεφτόμουν τώρα, 20 χρόνια από τότε, από το 6. Δεν σου λέω ότι σαν σήμερα ακριβώς ημερομηνία, λέω χρονικά, μια και αναφερόμαστε
1: στην
0: Ελλάδα.
1: Από το
0: 2006. Από το 6. Πέρασαν 20 χρόνια από το φύγε Λίμπε, το φάουλ με τη Μίλα.
1: Ήταν από τα πιο ωραία παιχνίδια, πέρα από το αποτέλεσμα, εντάξει, που ήταν μαγικό. Ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Με όλο το γήπεδο γεμάτο το ΆΚΑ, με τα σημαίακια, όλα αυτά.
0: Θα διεκδικήσει η ΆΚΑ την πρώτη της νίκη στο Champions League μετά από μία εικοσαετία. 19 χρόνια, 9 μήνες, 18 μέρες, 7.231 έγραψε σε μέρες.
1: Πω, τι έγινε μέσα σε 7.231 ημέρες από τότε μέχρι τώρα.
0: Μέχρι τώρα.
1: Σκεφτείτε από πού ήσασταν, αν ήσασταν κάπου.
0: Ναι, μπορεί να είστε 19 χρονών.
1: Μπορεί, σωστά, ναι. Τι κάνατε, τι σκεφτόσασταν, τι βλέπατε για τον εαυτό σας ή για το μέλλον σας, ρε παιδί μου. Τι λέγατε, σκεφτόσασταν ποτέ σε 20 χρόνια που θα ήσασταν. Περισσότερο έχουμε πέσει έξω, εννοείται. Όπω φίλε. Ωραία, ωραία βουτιά.
0: Γιατί πριν έπαιζε στο Νικολαίδη η ΑΕΚ, γιατί είχε κατεδαφιστεί το όγκο μας.
1: Ναι.
0: Πριν από το 6.
1: Ναι.
0: Με Λακορούνια κτλ. Στο Νικολαίδη δεν ήταν αυτό. Ο Απόστολος Νικολαίδης.
1: Το Μίλαν.
0: Όχι, η Μίλαν είναι στο ΆΚΑ.
1: Ναι.
0: Πριν από αυτό, νομίζω έπαιζε στο Νικολαίδη.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε κατεδαφιστεί.
1: Ναι. Έχω δει το πιο βαρετό παιχνίδι ευρωπαϊκό της ΑΕΚ. ΑΕΚ Μονακό. Και την ίδια μέρα έπαιζε ο Ολυμπιακός με τη Γιουβέντους.
0: Okay.
1: Εκείνο το 7-0. Και είχαμε παρατήσει όλο το παιχνίδι. Κανένας δεν έπρεπε στα
0: δημοσιογραφικά. 0-0 με την
1: Μονακό. Όχι απλά 0-0. Ήταν μείον 10, μείον 10 ήταν το παιχνίδι. Πώς ήταν το παιχνίδι που είχαμε δει το Παναθηναϊκό ΑΕΚ μαζί?
0: Δεν έχω δει χειρότερο μάθη στη ζωή μου.
1: Αυτό ήταν τέτοια κατηγορία. Ήταν σε αυτή τη λίστα. Ό,τι χειρότερο έχουν δει τα ποδοσφαιρικά ματάκια μου. Και βλέπαμε όλοι το Γιουβέντους Ολυμπιακό. Είχαμε γυρίσει όλοι και βλέπαμε.
0: Και βλέπατε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε Παναγιώτη Κεφαλά.
1: Και βεβαίως θα πάμε.
0: Με έχει κολλήσει νύστρουπε φορεία, λέει, μετά τη δηλώση. Το κάνω μόνο. Ποιο? 5 σεντρεφόρογρα στο ντερντεντέι όλα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι μπορεί να μεγαλώνουμε, να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα. Το box καταφέρνει και μας εκπλήσει. Συνδυάζει πόντους, εκπτώσεις, προσφορές. Ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και αυτή η επιλογή είναι το box.
1: Και αν ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου, η Lidl Ελλάς έχει δύο πολύ δυνατά ραντεβού αυτή την εβδομάδα. Πρώτος σταθμός, 5η 10 Σεπτεμβρίου, στο Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για το Little Days, όπου μπορείς να γνωρίσεις την ομάδα από κοντά και να συζητήσετε για θέσεις στα καταστήματά της. Και αν δεν προλάβεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί θα τους βρεις στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr στο Metropolitan Expo, όπου μπορείς να μάθεις τα πάντα για όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας της εταιρείας, ενώ θα έχει και ένα μεγάλο διαγωνισμό έκπληξη. Ετοίμασε βιογραφικό και πήγαινε να γνωριστείτε από κοντά. Πάμε σε αθλητική ενημέρωση και τα λέμε σε λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.